ζωών σε διπλή σειρά. Η μια σειρά με το κεφάλι προς τα πλευρά του σκάφους και η άλλη στα πόδια της πρώτης σειράς. Το συσίτιο το κουβαλούσαν σε βαρέλια άντρες βοηθητικοί από τους ίδιους τους κρατουμένους και το μοίραζαν μέσα στο σκοτάδι. Σήμερα ίσως έχουν βάλει ηλεκτρικό. Μόνο με τις αμυδρές λάμψεις μιας μικρής λαμπίτσας πετρελαίου. Μια τέτοια μεταγωγή ως τη Ντούντικα κρατούσε και ένα μήνα καμιά φορά. Τώρα φυσικά μπορεί να κρατάει μόνο μια εβδομάδα. Τα ρηχά νερά και διάφορα άλλα εμπόδια στο ποτάμι καθυστερούσαν συχνά το ταξίδι και σώνονταν τα αποθέματα τροφίμων. Τότε για κάμποσα μερόνυχτα δεν έδιναν καθόλου τροφή. Και έπειτα φυσικά δεν φρόντιζαν να δώσουν στους κρατούμενους τα τρόφιμα των ημερών που είχαν ενημιστικοί. Ο επίσκοπος Λουκάς για άλλη μια φορά έδειξε αξιοθαύμαστη καρτερία και υπομονή. Δεν γογγίζει και δεν αντιδρά. Το βασανιστικό αυτό ταξίδι φτάνει στο μέσο της διαδρομής. Εδώ σε ένα πυκνοκατοικημένο χωριό επέτρεψαν μια μικρή στάση. Στις όχθες του ποταμού περίμεναν να δουν τον επίσκοπο Λουκά, μια ομάδα εξορίστων. Η είδηση της νέας εξορίας του είχε μαθευτεί και οι εξόριστοι μόλις έβλεπαν να καταφθάνει κάποιο πλοίο έτρεχαν ελπίζοντας πως θα τον δουν. Μεταξύ των εξορίστων ήταν και ο Σίλοφ, πρεσβύτερος της κοινότητας των βαπτιστών Πετρούπολης. Περίμενε με ιδιαίτερη ανυπομονησία να δει το φημισμένο επίσκοπο γιατρό Λουκά. Αργότερα τον επισκέφθηκε στο Τουρουχάνσκ και είχαν εκτενείς συζητήσεις. Και στις επόμενες στάσεις η είδηση της άφιξης του διάσημου επισκόπου γιατρού Λουκά είχε φτάσει από ημέρες πριν. Από όπου περνούσε τον περίμεναν οι εξόριστοι και οι ντόπιοι κάτοικοι. Σε μια περιοχή τον περίμεναν οι Τουγκούζοι, ντόπιοι κάτοικοι από τους οποίους οι περισσότεροι υπέφεραν από το τράχωμα και είχαν σοβαρά προβλήματα στην όραση. Ο πονετικός επίσκοπος Λουκάς στη σύντομη στάση δέχτηκε τους ασθενείς. Σε έναν μάλιστα σχεδόν τυφλό του πρότεινε να έρθει στο Τουρουχάνσκ για να τον χειρουργήσει. Πράγματι, ο ασθενής αυτός ήλθε αργότερα και ο επίσκοπος Λουκάς τον χειρούργησε. Έκανε μεταμόσχευση του χηλυκού βλενογόνου στα βλέφαρα, χηλεοπλαστική, και ο ασθενής θεραπεύτηκε.

Τουρουχάνσκ. Το πλοίο με τις μαούνες και τους εξορίστους έφτασε στο Τουρουχάνσκ. Εδώ οι κλιματολογικές συνθήκες κάνουν τη ζωή ανυπόφορη, ειδικά σ' όσους προέρχονται από νοτιότερα κλίματα. Το χειμώνα, που είναι σκοτεινός και ατελείωτος, η θερμοκρασία κατεβαίνει στο 40 υπό το 0 ή ακόμη και πιο κάτω. Τη νύχτα άγριοι λύκοι κατεβαίνουν από τα δάση και περικυκλώνουν την πόλη. Ο επίσκοπος Λουκάς αποβιβάζεται στην αποβάθρα. Και εδώ η φήμη του έχει προτρέξει. Ένα πλήθος ανθρώπων τον περίμεναν. Μόλις τον είδαν, γονάτισαν και ζήτησαν να τους ευλογήσει.

Λίγο πριν φτάσει στο Τουρουχάνσκ, είχε κενωθεί η θέση του νοσοκομιακού γιατρού. Προσβλήθηκε από καρκίνο του κάτω χείλους και άργησε να το διαγνώσει. Κατέβηκε στο Κρασνογιάρσκ, χειρουργήθηκε αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Ο καρκίνος είχε προχωρήσει και ο γιατρός έχασε τη μάχη. Ο επίσκοπος Λουκάς ζήτησε τότε να του επιτρέψουν να εργαστεί ως γιατρός. Πράγματι του το επέτρεψαν. Του παραχώρησαν και το διαμέρισμα του νοσοκομιακού γιατρού. Ούτε η ταλαιπωρία της εξορίας, ούτε ο σωματικός κόπος, αλλά ούτε και ο πόνος από την άδικη καταδίκη του ήταν ικανά να σταματήσουν τον επίσκοπο γιατρό να προσφέρει έμπρακτα την αγάπη του και σε αυτό τον απομακρυσμένο και ξεχασμένο τόπο. Μόλις του έδωσαν την άδεια, άρχισε αμέσως να εξασκεί την ιατρική. Και εδώ οι συνθήκες και τα μέσα του νοσοκομείου ήταν άθλια. Το προσωπικό του νοσοκομείου ήταν ένας νοσοκόμος και μία νοσηλεύτρια που μόλις είχε αποφοιτήσει από τη σχολή. Δεν είχε καθόλου πείρα, ενώ τον πρώτο καιρό είχε και πολύ άγχος που θα στεκόταν δίπλα στο διάσημο καθηγητή. Με αυτούς όμως τους δύο βοηθούς, ο επίσκοπος Λουκάς προχωρούσε όχι μόνο σε απλές αλλά και σε δύσκολες και επικίνδυνες χειρουργικές επεμβάσεις. Ο εξοπλισμός του νοσοκομείου ελάχιστος και απειρχαιωμένος. Τα εργαλεία τα αποστήρωναν πριν την εγχείρηση στο σαμοβάρι. Ανθρωπίνος, ο επίσκοπος γιατρός ήταν σε μειονεκτική θέση. Το μόνο θετικό ήταν η εκπληκτική του κατάρτιση, αλλά και η μεγάλη αγάπη του για τον άνθρωπο. Γνώριζε πολύ καλά τις ελλείψεις και αδυναμίες του νοσοκομείου, πίστευε όμως ακράδαντας την αγάπη και στη δύναμη του Θεού, που πάντοτε τα ελείποντα αναπληρεί. Και εδώ δεν σταμάτησε τη γνωστή προετοιμασία του πριν την εγχείρηση. Στο χειρουργείο ήταν κρεμασμένη η εικόνα της Παναγίας και ένα μικρό καντιλάκι. Προσευχόταν μπροστά στην εικόνα, ευλογούσε τον ασθενή, σημείωνε με ιώδιο το σταυρό στο μέρος της τομής και προχωρούσε στην εγχείρηση.

Ακούτε ένα αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Μητροπολίτη Αργολίδος, Νεκτάριου Αντωνόπουλου.

αμέτρητοι άνθρωποι βρήκαν την υγεία τους και κυρίως την όρασή τους, και όλοι τον ευγνωμονούσαν. Στο Τουρουχάνσκ ο επίσκοπος Λουκάς είχε και δύο επισκέψεις. Αφηγείται ο ίδιος. Είχε αρχίσει να λιώνει ο πάγος στο Γενισέη, τον ποταμό, όταν προς μεγάλη μου έκπληξη ήρθε να με επισκεφθεί ο πρεσβύτερος των βαπτιστών του Λένινγκραντ, Σίλοφ. Επιχείρησε να κάνει το επικίνδυνο και δύσκολο ταξίδι μόνο και μόνο για να συζητήσει μαζί μου. Πριν από αυτόν ήρθε στο Τουρουχάνσκ ένας καχεκτικός Εβραίος, ο οποίος είχε έρθει στη Μόσχα ως δήθεν κομμουνιστής από την Αμερική, αλλά κίνησε υποψίες και τον φυλάκισαν στο καταργημένο μοναστήρι του Σολόφσκι. Μία φορά αυτός ο Εβραίος ήταν παρόν στη συζήτησή μου με τον Σίλοφ και εγώ μετά από παράκλησή του τον άφηνα να παρακολουθεί τις συζητήσεις μας, οι οποίες διαρκούσαν κάμποσες ώρες καθημερινά, επί 3-4 ημέρες περίπου. Ο Σίλοφ με παρακάλεσε να του εξηγήσω κάποια κείμενα από την Αγία Γραφή, τα οποία εγώ βέβαια τα ερμήνευα με το πνεύμα της Ορθοδοξίας. Κατά ένα περίεργο τρόπο όμως, όπως θα το δούμε στη συνέχεια, ο Σίλοφ θεώρησε πως εγώ ήμουν βαπτιστής εκ πεποιθήσεως. Οι συζητήσεις μας πήραν τέλος. Ο Σίλοφ πρόλαβε ένα πλοίο και γύρισε πίσω στο Κρασνογιάρσκ. Ο πατήρ Μαρτίνος. Με την άφιξη του επισκόπου Λουκά ζωντάνεψε και η εκκλησιαστική ζωή στην πόλη. Στο Τουρουχάνσκ υπήρχε και ένα ανδρικό μοναστήρι κλειστό. Ένας γέροντας ιερέας, ο πατήρ Μαρτίνος Ρίμσκ, τελούσε τις ακολουθίες και τη Θεία Λειτουργία. Πριν χειροτενηθεί, διετέλεσε διδάσκαλο σε διάφορα χωριά της πατρίδας του, της Λευκορωσίας. Ήταν άνθρωπος με εξαίρετη μόρφωση και μεγάλη πίστη. Μετά από 40 χρόνια διδασκαλίας και αφού παρακολούθησε στη Μόσχα το θεολογικό σεμινάριο, χειροτονήθηκε ιερέας και αναχώρησε για τη Σιβηρία λίγο πριν ξεσπάσει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Στο Τουρουχάνσκ εργάστηκε με πολύ φιλότιμο. Όχι μόνον οι πιστοί αλλά και οι κομμουνιστές τον σέβονταν βαθύτατα. Ο πατήρ Μαρτίνος είχε και μία κόρη, τη Βέρα. Τη βοήθησε να σπουδάσει και προσπάθησε να της δώσει χριστιανική αγωγή. Η Βέρα ήταν πολύ έξυπνη, πράγμα που τη βοήθησε να πάει καλά στις σπουδές της. Ο πατέρας της όμως έμελε να πικραθεί πολύ από την πορεία της. Η Βέρα έμαθε πολύ καλά τα θρησκευτικά, αλλά μόνον εγκεφαλικά. Δεν βίωσε καθόλου την πίστη και παρασυρμένη από το αθεϊστικό ρεύμα της εποχής αρνήθηκε τον Θεό, κάτι πολύ συνηθισμένο αυτή τη δύσκολη για την Εκκλησία περίοδο. Έγινε μέλος της Κομσομόλ και μάλιστα ενεργός τέλεχος. Παντρεύτηκε και έναν ομοειδεάτη και αναχώρησε για το Κρασνογιάρσκ. Μετά το θάνατο της μητέρας της, η Βέρα επέστρεψε για να δει τον πατέρα της και τα αδέλφια της. Μαζί της έφερε και μερικά τεύχη του περιοδικού «Άθεος», όπου είχε τότε δημοσιευτεί η βίβλος για τους άθρησκους του Γεμελιάν Γιαροσλάβσκι. Ήθελε φαίνεται να επηρεάσει τους δικούς της. Ο πατέρας της αντέδρασε και αποκάλεσε τη βίβλο αυτή «Σατανική φιλοσοφία». Εκείνο τον καιρό ήλθε και ο επίσκοπος Λουκάς. Έμαθε για τον πατέρα Μαρτίνο και πήγε να τον συναντήσει. Ήθελε πριν απ' όλα να μάθει για το αν ανήκει στην κανονική εκκλησία ή στους σχισματικούς. Η Βέρα θυμόταν αργότερα. Η πρώτη ερώτηση που έκανε στον πατέρα μου ο επίσκοπος Λουκάς ήταν: «Σε ποιους ανήκεις, παππούλη, στους νεοτεριστές ή στον πατριάρχη Τίχωνα?» Εκείνος απήντησε: «Μου γράφουν και οι μεν και οι δε και πρέπει να απαντώ στα γράμματα και των δύο». Ο επίσκοπος είπε: «Η εκκλησία υπό τον Πατριάρχη Τίχωνα είναι η κανονική. Οι νεοτεριστές είναι γαλήφιδες της Σοβιετικής εξουσίας».
Η Βέρα έβλεπε πως ο πατέρας της άρχισε να επηρεάζεται. Αυτό την ανησύχησε. Δυσφόρησε και η δυσαρέσκειά της αυξήθηκε περισσότερο όταν στη συζήτηση μαζί του ο επίσκοπος Λουκάς εκμυδένισε την αντιθρησκευτική προπαγάνδα. Αφού ο επίσκοπος έπεισε τον πατέρα Μαρτίνο να φύγει από την ζωντανή εκκλησία και να μνημονεύει τον Πατριάρχη Τίχωνα, η προσοχή του στράφηκε προς το ποίμνιο που ακολουθούσε τον πατέρα Μαρτίνο. Τα κηρύγματά του ήταν επιστικότατα. Τόνιζε πως δεν υπάρχει μεγαλύτερη αμαρτία από το σχίσμα και κάλεσε τους πιστούς να ακολουθήσουν την κανονική και μαρτυρική εκκλησία. Ο ίδιος ο πατήρ Μαρτίνος μπροστά στους πιστούς μετανόησε, παραδέχθηκε το σφάλμα του να προσχωρήσει τόσο καιρό στη σχισματική παράταξη και προέτρεψε το ποίμνιό του να τον ακολουθήσει. Η επέμβαση του επισκόπου Λουκά ήταν καθοριστική. Ο πιστός λαός ακολούθησε την κανονική εκκλησία και ενώ πριν οι εκκλησιαζόμενοι ήταν λίγοι, τώρα πλέον ο ναός του μοναστηριού γέμιζε από τους πιστούς. Ο επίσκοπος συμπεριφέρθηκε με πολύ αγάπη στον πατέρα Μαρτίνο, αλλά και στην επαναστατημένη κόρη του, όχι μόνο τότε, αλλά και αργότερα. Η Βέρα φαίνεται πως τελικά μετανόησε και ξαναβρήκε το δρόμο της. Ο πατήρ Μαρτίνος έζησε το δικό του διωγμό. Συνελήφθη και οδηγήθηκε στην εξορία για ανυποταγή στη σοβιετική εξουσία. Έζησε στην εξορία και στα φοβερά στρατόπεδα Γκουλάγ 12 ολόκληρα χρόνια. Η κόρη του τον θεωρούσε νεκρό. Το 1936, όταν η Βέρα ήταν στο Κρασνογιάρσκ, πήρε ένα γράμμα του όπου έγραφε πως θα ερχόταν στο Κρασνογιάρσκ. Πράγματι, ο πατέρ Μαρτίνος απελευθερώθηκε και κατέφτασε στο σπίτι της. Η στιγμή της συνάντησης ήταν πολύ συγκινητική. Όμως η Βέρα ένιωσε και τι σημαίνει χριστιανική αγάπη. Ο επίσκοπος Λουκάς, όχι μόνο στο Τουρουχάνσκ, αλλά παντού, ζούσε σε κατάσταση έσχατης φτώχειας. Και όμως δεν ξεχνούσε τους εν Χριστώ αδελφούς του. Από το υστέρημά του βοηθούσε όσους είχαν ανάγκη. Ένας από αυτούς ήταν και ο πατήρ Μαρτίνος. Πολλά χρόνια αργότερα η Βέρα θυμόταν με ιδιαίτερη συγκίνηση. Όταν συναντηθήκαμε με τον πατέρα μου, μου έδειξε ένα δέμα αποδείξεων του ταμιευτηρίου. Όλο αυτό τον καιρό της εξορίας ο σεβασμιότατος Λουκάς έστελνε στον πατέρα μου μηνιαία εμβάσματα αξίας 30, συχνά και 50 ρουβλίων. Ο πατήρ Μαρτίνος κοιμήθηκε το 1941 στο σπίτι της κόρης του.

Η αγάπη του λαού του Θεού προς τον Επίσκοπο Λουκά. Στο Τουρουχάνσκ οι απλοί άνθρωποι έδειχναν μεγάλη αγάπη στον εξόριστο επίσκοπο. Πολλές φορές με συγκινητικό τρόπο τις μεγάλες γιορτές έστρωναν το δρόμο από το νοσοκομείο ως την εκκλησία με κόκκινα χαλιά. Τον μετέφεραν από το σπίτι στο μοναστήρι και αντίθετα πάνω σε έλκυθρο σκεπασμένο από μέσα με χαλιά. Όταν τον έβλεπαν κυρίως στο νοσοκομείο, ζητούσαν την ευλογία του με το γνώριμο ρώσικο τρόπο και βέβαια ο ίδιος ποτέ δεν αρνιόταν. Όλες αυτές οι εκδηλώσεις λαϊκής ευσέβειας είναι πολύ συνηθισμένες στη Ρωσία ακόμη και σήμερα. Γράφει ο Στρούβε. Στην Ρωσία ο επίσκοπος περιεβάλλεται το ανέκαθεν και τώρα ακόμη περισσότερον από μίαν λαϊκήν αφοσίωσιν και τιμήν που δεν έχουν το όμοιό των εις την Δύση. Ο επίσκοπος Λουκάς θεωρείται κατοικητήριον της Θείας Χάριτος, αντιπρόσωπος του Χριστού επί της γης. Η εμφάνισή του εις τα σενορίας προσελκύει εξάπαντος μεγάλα πλήθη τα οποία έρχονται να τον επεφημίσουν όπως τον Ιησού Χριστόν εισερχόμενον εις τα Ιεροσόλυμα. Η λαϊκή αυτή αγάπη εκδηλούται λαμπρά κατά τας επισκοπικάς επισκέψεις και την εις Κύριον εκδημίαν του επισκόπου. Ιδού η περιγραφή μιας επισκοπικής επισκέψεως στην επαρχία της Ασιατικής Ρωσίας όπως την περιγράφει ένας συμμετασχόν. Είμαι θα πλημμυρισμένη από τα υπηρεσίας και την αγάπη του λαού. Ιδού μέχρι ποιου σημείου ο ορθόδοξος λαός μας αγαπά τους επισκόπους του. Εις τας πόλεις όπου διήλθομεν οι πιστοί άπλωναν τα ενδύματά των εις των δρόμων του επισκόπου και ύστερον εισπάζοντο το μέρος όπου ο επίσκοπος είχε περάσει. «Δόξα το ονόματί σου», έλεγε με δάκρυα στα μάτια ο επίσκοπός μας. «Με πόση απληστή ανυπιστή κυριολεκτικός κατέπινον τα λόγια του, με πόση ευλάβιαν εδέχοντο την ευλογίαν του. Και αυτό συμβαίνει παντού και πάντοτε όταν περιοδεύομεν εις την επισκοπήν». Εις μίαν ενορίαν της επαρχίας Όρεμπουργκ, όλοι σχεδόν οι κάτοικοι της οδού που οδήγει στο χωρίον εσκόπησαν τα κατόφλια των οικειών των και έβγαλαν από τα σκατοικία των τραπέζια στρωμένα με λευκά τραπεζομάνδυλα. Με το λίγον μία κορδέλα από άσπρο και πολύχρωμο ύφασμα, εις την οποία είχαν τοποθετηθεί εικόνες, άρτος και άλλας, παραδοσιακά σύμβολα της φιλοξενίας, άνθη εδείκνυον εις τον επίσκοπον των δρόμων που έπρεπε να ακολουθήσει. Ο επίσκοπος Μανουήλ επλησίαζε εις μία νεκά στην τράπεζα, την ευλόγη και χαιρέτα τους κατοίκους. Εις μία βιομηχανική πόλη της ίδιας επαρχίας. Εις τας 4 το απόγευμα το αυτοκίνητο έφερε τον επίσκοπο εις ένα συνοικισμό που επρόκειτο να εγκαινιάσει μια νέα εκκλησία πλησίων του εργοστασίου Νίκελ. Τη στιγμή που έφτασε ο επίσκοπος ο ναός δεν ήταν δυνατόν να χωρέσει όλους τους πιστούς. Μια συμπαγής μάζα λαού συνεκεντρώθη πέριξ του ναού. Όταν ενεφανίστη ο επίσκοπος όλος αυτός ο λαός ως εις άνθρωπος έπεσε εις τα γόνατα. Εις μία μικρά πόλη της επαρχίας Πέρμ, η οδός δια της οποίας επρόκειτο να διέλθει ο επίσκοπος ήταν καθολοκληρίαν και καλυμμένη με άνθη. Εις την Σιβηρία μέσα στο ναό της πόλεως Τουλούν, ο αρχιεπίσκοπος Παλάδιος έγινε δεκτός υπό το φως εκατοντάδων κυρίων που εκράτουν οι πιστοί. Αλλά κυρίως κατά τον θάνατον ενός επισκόπου μετράται όλη η ένταση της λαϊκής αγάπης δια τους διαδόχους των Αποστόλων. Ο επίσκοπος Λουκάς στο Τουρουχάνσκ βρήκε θύραν ανεογμένην εν Κυρίω. Στο ναό του μοναστηριού λειτουργούσε όλες τις Κυριακές και γιορτές, ενώ δεν παρέλειπε το κήρυγμα στο λαό του Θεού, τον τόσο πεινασμένο από το λόγο του Ευαγγελίου. Και πάλι μηχανογραφίες. Βέβαια η όλη δράση του επισκόπου Λουκά δεν άφησε αδιάφορους τους άθεους. Ειδικά ο πρόεδρος του Σοβιέτ της περιοχής του Ρουχάνσκ,
Μπάμκιν ήταν σφοδρός πολέμιος της εκκλησίας. Ο επίσκοπος Λουκάς είχε ενημερωθεί γι' αυτό, αλλά δεν φοβήθηκε ούτε σταμάτησε να κηρύττει. Ο λόγος του Θεού ουδέδεται. Ο πρόεδρος άρχισε τις μηχανοραφίες. Μίλησε στον επίτροπο της ΓΚΕΠΕΟΥ και απέτησε να φημώσει τον επίσκοπο. Ο επίσκοπος Λουκάς κλήθηκε στο γραφείο της ΓΚΕΠΕΟΥ και ο εκπρόσωπος, άριστα ενημερωμένος και δασκαλεμένος από τον πρόεδρο Μπάμκιν, του δήλωσε ότι απαγορεύεται πρώτον να ευλογεί τους ασθενείς στο νοσοκομείο, δεύτερον να κάνει κηρύγματα στο μοναστήρι, τρίτον να πηγαίνει εκεί με έλκυθρο σκεπασμένο με χαλιά. Τι φοβερά εγκλήματα! Ο άνθρωπος του Θεού αντιμετώπισε με ανδρεία τη νέα πρόκληση της άθεης εξουσίας. Απάντησε πως ως αρχιερέας δεν του επιτρέπεται να μην δίνει την ευλογία του στους ανθρώπους που του το ζητούν. Πρότεινε όμως τον επίτροπο κάτι άλλο: να ετοιμάσει μια ανακοίνωση στην οποία να απαγορεύει στους ασθενείς να ζητούν την αρχιερατική ευλογία και να την κρεμάσει στις πόρτες του νοσοκομείου. Και ακόμη να εκδώσει μια διαταγή που να απαγορεύει στους αγρότες να παρέχουν έλκυθρο με χαλιά στον επίσκοπο. Ο επίσκοπος Λουκάς έφυγε θλιμμένος από τη μικροψυχία και το τυφλό μίσος των ανθρώπων της εξουσίας που υπόσχονταν να φέρουν τον παράδεισο επί της γης.

Ο εκπρόσωπος της ΓΚΕΠΕΟΥ δεν μπορούσε να κάνει ό,τι του πρότεινε ο επίσκοπος. Κράτησε όμως βαθύ μίσος στην καρδιά του και περίμενε να εκδικηθεί.

Δεν πέρασε πολύ καιρός. Η δίψα για εκδίκηση μεγάλωνε. Ο εκπρόσωπος της ΓΕΠΕΟΥ με τους ομοειδεάτες του ετοίμασαν τα νέα άνομα σχέδιά τους. Δεν σκέφτηκαν καθόλου πόσα πρόσφερε ο άνθρωπος αυτός στην πόλη τους, πόσους ανθρώπους θεράπευσε. Τυφλωμένοι από το μίσος, προχώρησαν σε μια απάνθρωπη και εγκληματική ενέργεια με μοναδικό σκοπό να εξοντώσουν τον επίσκοπο Λουκά. Ήταν ο χειμώνας του 1924-25, ιδιαίτερα βαρύς εκείνη τη χρονιά. Κάποιαν ημέρα κάλεσαν τον επίσκοπο Λουκά στα γραφεία της ΓΕΠΕΟΥ που βρίσκονταν δίπλα στο νοσοκομείο. Στην εξώπορτα αντίκρισε ένα έλκυθρο ζεμένο με δύο άλογα και έναν αστυνομικό. Ανέβηκε στα γραφεία, παρουσιάστηκε στον εκπρόσωπο της ΓΕΠΕΟΥ και εκείνος με φοβερό μίσος και σαρκαστικό χαμόγελο του ανακοίνωσε πως μέσα σε μισή ώρα θα πρέπει να έχει εγκαταλείψει το Τουρουχάνσκ. Αιτία? Ανυπακοή στη σοβιετική εξουσία. Ο επίσκοπος δεν διαμαρτυρήθηκε. Ψύχρεμα μόνο ρώτησε. «Πού με εξορίζουν αυτή τη φορά?» Ο επίτροπος απάντησε με κάποια νευρικότητα. «Στον Αρκτικό ωκεανό». Στο άκουσμα και μόνο αυτού του τόπου πολλοί κρατούμενοι έτρεμαν σύγκορμοι. Προσπαθούσαν έστω και την τελευταία στιγμή να αποτρέψουν αυτού του είδους την εξορία πέρα από τον πολικό κύκλο, στην κατεψυγμένη ζώνη όπου κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο ο ήλιος δεν ανατέλει. Ο άνθρωπος είναι αδύνατος, πολύ αδύνατος. Στο τέλος και οι πιο πεισματάριδες από μας ζητούσαν συγχώρεση εκείνη την άνοιξη. Ήταν έτοιμοι να κάνουν πολλές υποχωρήσεις, φτάνει να τους χαρίζανε ένα κομματάκι ζωής ακόμα,

κυκλοφορούσε και το εξής: την τελευταία σας λέξη, κατηγορούμενε, παρακαλώ να με στείλουν οπουδήποτε φτάνει να υπάρχει εκεί σοβιετική εξουσία και ο ήλιος. Δεν υπάρχει βέβαια φόβος να στερηθούμε τη σοβιετική εξουσία. Υπήρχε όμως φόβος να στερηθούμε τον ήλιο. Κανείς δεν ήθελε να βρεθεί πέρα από τον πολικό κύκλο όπου έκαναν θράψη το σκορβούτο και η δυστροφία.

Ακούτε ένα αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Μητροπολίτη Αργολίδος, Νεκτάριου Αντωνόπουλου.

Αυτή η εξορία ισοδυναμούσε με φόνο εκ προμελέτης. Το να σταλεί ένας άνθρωπος τόσο ταλαιπωρημένος και άρρωστος, με σοβαρή καρδιακή πάθηση, μέσα στην καρδιά του χειμώνα, του τόσο σκληρού αυτή ειδικά τη χρονιά, στο βόρειο παγωμένο ωκεανό, χωρίς την κατάλληλη ενδυμασία, πάνω σε έλκυθρο, σήμαινε πως τον καταδίκαζαν σε βέβαιο θάνατο. Οι αντίστακτοι άνθρωποι της εξουσίας το γνώριζαν πολύ καλά αυτό και είναι σίγουρο πως αυτό επιθυμούσαν. Να ξεμπερδεύουν μια και καλή με τον ανυπάκουο παπά. Η εξουσία είναι δηλητήριο γνωστό από χιλιάδες χρόνια. Μακάρι να μην μπορούσε ποτέ κανένας να αποκτήσει υλική εξουσία πάνω σε άλλους ανθρώπους. Για έναν άνθρωπο που πιστεύει σε κάποια δύναμη ανώτερη από όλους εμάς και γι' αυτό καταλαβαίνει ότι τα δικά του όρια είναι περιορισμένα, η εξουσία δεν είναι θανατηφόρα. Για ανθρώπους όμως που δεν έχουν καμιά ανώτερη σφαίρα, η εξουσία είναι πτωμαίνη. Και από αυτή τη μόλυνση δεν υπάρχει σωτηρία. Ο ομολογητής επίσκοπος Λουκάς άκουσε ήσυχα το νέο τόπο μαρτυρίου. Κατάλαβε το σκοπό τους. Η βαθιά πίστη τους στον Θεό ήταν το μόνο εφόδιο. «Ένιωσα», έλεγε, «στην πράξη ότι μαζί μου είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός». Μπορούσε να λέει με τον Δαβίδ, «Κύριος εμή βοηθός και ου φοβηθήσομαι, τι ποιήσει με άνθρωπος». Γύρισε στο νοσοκομείο. Είχε μόνο μισή ώρα να ετοιμαστεί. Ο αστυνομικός τον ακολούθησε. Τον πλησίασε και με ευγένεια του ψιθύρισε στο αυτί. «Σας παρακαλώ, κύριε καθηγητά, κάντε όσο πιο γρήγορα μπορείτε. Πρέπει το συντομότερο δυνατό να φύγουμε από εδώ για να φτάσουμε στο πιο κοντινό χωριό και από εκεί θα συνεχίσουμε με την ησυχία μας».

εξορία στο βόρειο πολικό κύκλο, Πλαχίνο. Σύντομα ετοιμάστηκε ο επίσκοπος Λουκάς. Πήρε τα λιγοστά πράγματά του. Αποχαιρέτησε τους ασθενείς που έμειναν άναυδοι. Πολλοί έκλαιγαν, δεν μπορούσαν να το πιστέψουν. Το έλκυθρο ξεκίνησε πάνω στους πάγους. Σε λίγο είχαν φτάσει στο πιο κοντινό χωριό, τη Σελιβάνιχα. Η νέα περιπέτεια του επισκόπου Λουκά δεν άφησε ασυγκίνητους τους συνεξορίστους σοσιαλδημοκράτες με τους οποίους είχε γνωριστεί καλά και είχε συζητήσει αρκετά μαζί τους. Γρήγορα συγκέντρωσαν χρήματα και του τα παρέδωσαν, ενώ τον εφοδίασαν με μια μάλινη κουβέρτα που αποδείχτηκε πολύτιμη. Ένας μάλιστα Εβραίος από τη Λευκορωσία, ο Ρόζενφελντ, δήλωνε κατηγορηματικά ότι ήταν άθεος και ηλιστής. Πολλές φορές είχε έλθει σε αντιπαράθεση με τον επίσκοπο Λουκά. Αυτή όμως η διαφορά δεν τον εμπόδιζε να τον εκτιμά βαθύτατα. Μόλις πληροφορήθηκε για τη νέα εξορία του, έτρεξε γρήγορα στα σπίτια φίλων του, ντόπιων κατοίκων, συγκέντρωσε χοντρά ρούχα και λίγα χρήματα και τα παρέδωσε στον επίσκοπο Λουκά. Το ταξίδι για το βόρειο πολικό κύκλο μέσα στις φοβερές καιρικές συνθήκες, όπου βασιλεύουν το πηχτό σκοτάδι και οι χαμηλές θερμοκρασίες, ήταν ένα ακόμη φοβερό μαρτύριο για τον πολυβασανισμένο επίσκοπο Λουκά. Το έλκυθρο γλιστράει στο χιόνι μέσα στο σκοτάδι. Το κρύο περωνιάζει σαν να ξεσκίζει τις σάρκες και να τρυπάει τα κόκαλα. Δεν ξέρει πώς να φυλαχτεί. Με αξιοθαύμαστη καρτερία υπομένει. Στο νου του έρχονται τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Επιστολή Δευτέρα προς Κορινθίους, κεφάλαιο 6, στίχοι 4 έως 10. Εν παντή συνιστώνται σε αυτούς ως Θεού διάκονοι, εν υπομονή πολύ, εν θλίψεση, εν ανάγκες, εν στενοχωρίες, εν πληγές, εν φυλακές, εν ακαταστασίες, εν κόπης, ως πλάνη και αληθής, ως αγνοούμενοι και επιγεινοσκόμενοι, ως αποθνίσκοντες και ειδού ζώμεν, ως παιδευόμενοι και μη θανατούμενοι, ως λυπούμενοι αΐ δε χαίροντες, ως πτωχοί πολλούς δε πλουτίζοντες, ως μηδέν έχοντες και πάντα κατέχοντες. Αναφέρουμε μερικά αποσπάσματα από την αυτοβιογραφία του επισκόπου Λουκά. Ήταν ιδιαίτερα οδυνηρό για μένα να ταξιδεύω μέσα στο χειμώνα πάνω στον παγωμένο ποταμό Γενισέη. Αλλά εκείνη ακριβώς τη δύσκολη εποχή είχα πολύ καθαρά διαισθανθεί έντονα δίπλα μου την παρουσία του ίδιου του Κυρίου. Ένιωθα πως με στηρίζει και με ενθαρρύνει. Διανυκτερεύοντας που και που στα καταλήματα, φτάσαμε τελικά στον βόρειο πολικό κύκλο, πίσω από τον οποίο βρισκόταν ένα μικρό χωριό, την ονομασία του οποίου δεν θυμάμαι. Εκεί είχαν εξορίσει κάποτε τον Στάλιν. Όταν μπήκαμε στην ίσμπα, ο οικοδεσπότης μου άπλωσε το χέρι του για να με χαιρετήσει. Τον ρώτησα: «Δεν είσαι ορθόδοξος? Δεν ξέρεις ότι από τον αρχιερέα ζητούν ευλογία αντί να τείνουν το χέρι για χαιρετισμό?» Αυτό, όπως αποδείχτηκε αργότερα, έκανε μεγάλη εντύπωση στον αστυνομικό που με συνόδευε. Μου εκμυστηρεύθηκε πως και νωρίτερα, καθώς φτάναμε στον επόμενο σταθμό μετά τη Σελιβάνιχα,
ένιωθε τον εαυτό του στη θέση του παλιού φωνιά Μαλιούτα Σκαράτοφ, ο οποίος κάποτε πήγαινε στο Μητροπολίτη Φίλιππο στο μοναστήρι του Ότροτς. Η επόμενη διανυκτέρευσή μας ήταν σε ένα κατάλημα που απαιτελείται από δύο αυλές, όπου έμενε ο αυστηρός και ιδιότροπος γέρος Αθηναγέννης μαζί με τους τέσσερις γιους του, στην κατάσταση της μεσαιωνικής φεουδαρχίας. Είχε πάρει το αποκλειστικό δικαίωμα να ψαρεύει στον ποταμό Γενισέη σε έκταση 40 χιλιομέτρων και κανένας δεν τολμούσε να αμφισβητήσει το δικαίωμα αυτό. Ο μικρότερος γιος του γέρου ήταν παράδειγμα παθολογικού τεμπέλη. Αρνιόταν να κάνει οποιαδήποτε δουλειά και ήταν ξαπλωμένος όλη την ημέρα στο κρεβάτι. Τον χτυπούσαν άγρια, τον σάπιζαν κυριολεκτικά στο ξύλο, αλλά τίποτε δεν άλλαζε. Ο νεαρός αυτός θεωρούσε τον εαυτό του υποδειγματικό χριστιανό και του άρεσε να διαβάζει την Αγία Γραφή. Συζητούσα μαζί του μέχρι τα μεσάνυχτα και του εξηγούσα τα σημεία εκείνα που δεν καταλάβαινε σωστά. Το υπόλοιπο ταξίδι ήταν ακόμη πιο δύσκολο. Ένα από τα επόμενα καταλήματα είχε πρόσφατα καεί. Δεν μπορούσαμε να μείνουμε εκεί για τη νύχτα και με δυσκολία βρήκαμε τα ελάφια που είχαν αποδυναμωθεί από την πείνα. Με τα ελάφια προχωρήσαμε μέχρι το επόμενο κατάλημά μας. Είχαμε κάνει πάνω από 70 χιλιόμετρα χωρίς να ξεκουραστούμε καθόλου. Είχα ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Είχα κοκαλιάσει από το κρύο και αναγκάστηκα να με βάλουν στην ίσμπα για να ζεσταθώ πάνω στα χέρια. Η υπόλοιπη διαδρομή ως το σταθμό Πλάχινο, που απήχε 230 χιλιόμετρα πέρα από τον πολικό κύκλο, δεν είχε περιπέτειες. Στο νεαρό κομσομόλο αστυνομικό μου είχα αναθέσει να επιλέξει ο ίδιος τον τόπο της εξορίας μου και αυτός αποφάσισε να με αφήσει στο Πλάχινο. Ήταν ένα μικρό χωριό το οποίο απαιτελείται από τρία σπίτια όλα και όλα και από δύο μεγαλύτερους σωρούς Κοπριάς και Άχυρου, όπως μου φάνηκε, οι οποίοι στην πραγματικότητα ήταν ανθρώπινη κατοικία. Μπήκαμε στο μεγαλύτερο από τα άλλα σπίτια και σε λίγο μπήκαν μέσα στη σειρά οι ολιγάριθμοι κάτοικοι του Πλάχινου. Όλοι έκαναν βαθιά υπόκληση και ο πρόεδρος του μικρού χωριού μου είπε: «Σεβασμιότατε, μη σας απασχολεί τίποτα, θα τα κανονίσουμε όλα». Μου σύστησε δύο άντρες και μία γυναίκα λέγοντάς μου: «Μη σας απασχολεί τίποτα, τα έχουμε συζητήσει όλα. Οι άνδρες θα σας προμηθεύουν ξύλα. Αυτή η γυναίκα θα σας μαγειρεύει και θα σας πλένει τα ρούχα. Μην ανησυχείτε για τίποτα». Όλοι μου ζήτησαν να τους ευλογήσω και μου έδειξαν το χώρο προετοιμασμένο για μένα σε άλλη ίσμπα, την οποία είχαν χωρίσει στα δύο. Στο άλλο μισό ζούσε ένας αγρότης με τη γυναίκα του. Ο συνοδός αστυνομικός παρατήρησε με μεγάλη προσοχή όλη τη σκηνή της γνωριμίας μου με τους κατοίκους του χωριού. Έπρεπε να φύγει για διανυκτέρευση σε ένα κατάλημα το οποίο απήχε αρκετά χιλιόμετρα από το Πλάχινο. Φαινόταν πως τον είχε αναστατώσει ο επικείμενος αποχαιρετισμός μας. Τον έβγαλα όμως από τη δύσκολη κατάσταση όταν τον ευλόγησα και τον φίλησα. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, αυτή η κίνησή μου τον εντυπωσίασε πολύ. Έμεινα μόνος μου στο χώρο μου. Ήταν ένα δωμάτιο αρκετά ευρύχωρο, με δύο παράθυρα στα οποία αντί για παντζούρια είχε κολλήσει πάνω στα τζάμια ο πάγος. Οι χαραμάδες στα παράθυρα ήταν ακάλυπτες και σε μια γωνία του δωματίου φαινόταν από τη χαραμάδα το λιγοστό φως της ημέρας. Στο πάτωμα σε μια γωνία είχε μαζευτεί χιονοστιβάδα. Υπήρχε κι άλλη μια χιονοστιβάδα στο κατόφλι της εξώπορτας, η οποία δεν έλειωνε ποτέ. Για να κοιμάμαι τη νύχτα και να ξεκουράζομαι την ημέρα, οι χωρικοί μου έφτιαξαν ένα φαρδί πάγκο και τον κάλυψαν από πάνω με γούνα ελαφιού.
Το μαξιλάρι το είχα μαζί μου. Κοντά στο μπάγκο είχα μια σιδερένια μικρή σόμπα, την οποία γέμιζα με ξύλα και την άναβα τη νύχτα. Όταν ξάπλωνα σκεπαζόμουν με τη γούνα ελαφιού και τη μάλινη κουβέρτα που μου χάρισαν στη Σελιβάνιχα. Τη νύχτα με τρόμαζαν οι αναφλέξεις της φωτιάς στη σόμπα και το πρωί όταν σηκωνόμουν από το κρεβάτι μου με έπιανε το κρύο που ήταν τόσο δυνατό στο δωμάτιο ώστε πάγωνε το νερό στον κουβά. Την πρώτη κιόλας ημέρα άρχισα να κλείνω τις χαραμάδες στα παράθυρα με αμυλόκολλα και με χαρτί περί τυλίγματος και επίσης προσπάθησα να κλείσω τη χαραμάδα στη γωνία της ίσμπα. Όλη την ημέρα αλλά και τη νύχτα είχα τη σόμπα αναμένη. Όταν καθόμουν στο τραπέζι ντυμένο ζεστά, τότε ζεσθενόμουν πάνω από τη μέση, ενώ κάτω από τη μέση κρίνα. Μια φορά αναγκάστηκα να πληθώ μέσα σε αυτό το κρύο. Μου έφεραν μια λεκάνη και δύο κουβάδες νερό. Το ένα με κρύο νερό, με κομμάτια πάγου μέσα και το άλλο με ζεστό. Και ακόμη δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπόρεσα και πλήθηκα κάτω από αυτές τις συνθήκες. Μερικές φορές με ξύπναγε τη νύχτα ένας κρότος, μια βροντί, αλλά δεν ήταν η βροντί παρά ο πάγος που έσπαγε κατά πλάτος του ποταμού Γενισέη. Δεν κράτησε για πολύ καιρό την υπόσχεσή της η γυναίκα που έπρεπε να μου μαγειρεύει. Αναγκάστηκα για πρώτη φορά στη ζωή μου να μαγειρέψω μόνος μου, κάτι για το οποίο δεν είχα την παραμικρή ιδέα. Το ψάρι μου το έφερναν οι χωρικοί και τα υπόλοιπα τρόφιμα τα αγόραζα από τη δημόσια αποθήκη τροφίμων. Δεν θυμάμαι πια τι άλλο τράβηξα στην προσπάθειά μου να τηγανίσω τα ψάρια, αλλά θυμάμαι πως καλά έκανα το κισελ. Το κισελ είναι ένα είδος ζελέ σε ζεστή μορφή το οποίο πίζει όταν κρυώνει. Συνηθισμένο φαγητό στον ρωσικό πληθυσμό. Έβρασα το ξινόμουρο και προσέθετα το υγρό άμυλο. Όσο πιο πολύ προσέθετα, τόσο πιο πολύ μου φαινόταν πως ήταν αραιό. Συνέχιζα να προσθέτω το άμυλο, ώσπου έγινε το κισελ μια σκληρή μάζα. Μετά από αυτό το φιάσκο μου στη μαγειρική, έπρεπε να παραδώσω τα όπλα. Και τότε με λυπήθηκε μια άλλη γυναίκα, η οποία δέχτηκε να μου μαγειρεύει.

Αρχιεπίσκοπος Άγιος Λουκάς, του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στην Υπεραγία Θεοτόκο, την μητέρα του Θεού αλλά και των ανθρώπων. Από την 1η μέχρι και τις 22 Αυγούστου στις 10.30 το βράδυ στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
7: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικιαί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν.
9: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
8: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και αείασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
7: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίσμε ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνίσμε και υπερχαιώνα λευκανθίσουμε. Ακουτίσμε αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μία πουρύψιμα από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μία αντανέλησα απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξόν με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβή σε επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
10: Μακάρι άμα μηνωδώ η πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν. Σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδήμου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερος στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμασή σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο το δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασής σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου, μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν τη αμασίη σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδεία, βεβαίωσον με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία, απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου, ελέησόν με. Οδόν αληθεία, ηρετησά μου και τα κρίματά σου, ούκα πελαθόμη. Εκολύθνη μαρτυρίη σου, Κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με, και έλθεπε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκη σχηνόμην. Και εμελέτωνε τε σεντολέ σου ασιγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου, α ηγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγο σου το δούλο σου, επιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου Κύριε και επίλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, ε Κύριε, είπα του φυλάξες τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμην τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξασε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μην κατά του νόμου σου επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρης έχει τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξον με ότι το συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιο σου εφύλαξα. Χριστός εις η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι ταπεινωσά με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
9: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
10: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ό,τι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσε με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκω συνόμησαν ει εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν δε σεντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πόσα μία σχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσία αλούκος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Εις τον αιώνα Κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμο σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησά με. Σώσι μη εγώ, σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολή σου ότι στον αιώνα εμεί εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμου

0: εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώσμε τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διεσκέδασαν των νόμων σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα συντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακαιριεψάτω μου πάσα νομία. Λύδρωσέ με από σκοπαντία ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιο η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιο σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνείς μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησης η Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κεφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξην η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου Κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πας εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι σου σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και

0: Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά νάνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τους Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εις τάξεις και μην εις έξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και Παρθένα οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και η ελπής ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης, και ήθινον την ζωήν ημών προς ασεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, συνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
2: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι επίστασε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς οετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη τόσων οι τυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισουν ημάς από παντός μοντισμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δώρηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημετα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, ειν αμίαν απεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαω των ερωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηθονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρί το αληθινόν φως το φωτίζων και αγιάζων τα σύμπαντα και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μείν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απώλεια σας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου οπούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και ο υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξου δε υπνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψισε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηριτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενείες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Μνήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έστι πόνο σου λείπου εις εναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηγεσίες κατείνονται, διό ανυμνούνται σβόμενση χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήστητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου. Χάρη σε αυτής και ημίν την βασιλείαν σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών. Και αίτησε η να σώσει δια σου τα ψυχά σημών.
0: Η ελπίζω μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
4: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
5: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίση ημών, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
5: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
5: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
5: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
5: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
6: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
7: Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου, με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου, του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου, κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295-0-22228.
8: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
9: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
10: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
11: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
12: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
9: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
10: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
7: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
8: Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
13: Φίλοι ακροατές, γεια σας. Είναι τα ομιλήματα στην Πειραϊκή Εκκλησία. Τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Τον ήχο φροντίζει ο Δημήτρης Γερονιμάκης. Τα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Με την οικογένεια θα ασχοληθούμε σήμερα, χρησιμοποιώντας ένα βιβλίο των εκδόσεων Ακρίτας, συλλογικός τόμος, με τίτλο «Οικογένεια σε κρίση», που γράφουν αρκετά ενδιαφέροντα κείμενα διάφοροι ειδικοί επί του θέματος της οικογενείας, ψυχολόγοι και όχι μόνο. Μάρο Μαμουνάκη, Γαλάτια Γρηγοριάδου Σουρέλη, Μαρία Δημητριάδου, Αγγελική Ζούρα Μαστρομιχελάκη, Πατήρ Βασίλειος Θερμός, Πατήρ Αντώνιος Καλλιγέρης, Ελένη Καραγιάννη, Γιώργος Κόρδης, Ήλιας Λιαμής, Πατήρ Σταμάτης Κλήρης και κάποιοι ακόμη. Έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι πολλές φορές λόγω της πληθώρας της ασκητικής γραμματείας επιλέγουμε να διαβάζουμε βιβλία για μοναχούς και ασκητές, παίρνοντας παράδειγμα κατ' οικονομίαν και για τη δική μας ζωή στον κόσμο, αλλά τα βιβλία τα οποία αφορούν την οικογένεια για όσους είναι έγκαμοι χριστιανοί είναι ακόμη πιο απαραίτητα και πιο κοντινά στον τρόπο της ζωής μας στον κόσμο.

Διαβάζουμε στο εκδοτικό σημείωμα που ξεκινάει με ένα μότο του Δαγκλή, φυσικού: «Ο χωροχρόνος δεν επαρκεί για όσα λαχταράμε. Αυτό όμως δεν είναι δυστυχία. Δυστυχία είναι να μην λαχταράς». Καταπληκτικό, έτσι, φίλοι ακροατές. Δυστυχία είναι να μην λαχταράς. Και θυμάμαι τώρα μια ρίση του Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ στο «Ψώμεθα των Θεών καθώς εστί», στην πνευματική του αυτοβιογραφία δηλαδή, ότι βιαζόταν να ζήσει, λαχταρούσε να ζήσει και δεν ήθελε να χάσει ούτε μία ώρα ζωής. Γιατί η ζωή για αυτόν ήταν η σχέση του με το Θεό και τους ανθρώπους. Εμείς αντίθετα, οι περισσότεροι τουλάχιστον από εμάς, φρονώ, ότι δεν κοιτάμε με τέτοια λαχτάρα την ημέρα, την ώρα, αλλά πώς θα περάσει μία ακόμη μέρα, πώς θα βαστάξουμε τον πόνο ή τον κόπο της ημέρας. Δυστυχία, λοιπόν, είναι να μη λαχταράς. Δεν είναι η δυνατότητα να χτίζουμε σχέσεις ένα από τα πιο ισχυρά στοιχεία της ύπαρξής μας? Έτσι φαίνεται να είμαστε φτιαγμένοι. Να υπάρχουμε, να δυστυχούμε ή να ευτυχούμε μέσα από σχέσεις. Να λαχταράμε τη σχέση με τον εαυτό μας, με τους άλλους, με το Θεό. Έτσι και ο γάμος, η κυρίαρχη αυτή σχέση στη δομή της κοινωνίας μας, είναι ένας καθρέφτης του τι είμαστε, του τι επιθυμούμε. Και ενώ μπορεί να είναι η πηγή της χαράς μας, μπορεί κάποια άλλη στιγμή να είναι και ακριβώς το αντίθετο. Αυτό που τελικά αποδίδει το θετικό ή αρνητικό πρόσημο σε όλα όσα χωράει η ζωή μας, δεν είναι κάποια αντικειμενική και αμετακίνητη αξία, παρά ο τρόπος με τον οποίο τα αντιμετωπίζουμε. Εάν θα τα ζήσουμε για να μας καθυλώσουν ή ως ευκαιρία και αφορμή να πλησιάσουμε λίγο περισσότερο τον εαυτό μας, τους άλλους, το Θεό. Με αυτό το σκεπτικό, ένας γάμος ή ένα διαζύγιο, μια γέννηση ή μια ασθένεια μπορούν να είναι δώρο Θεού, να αποτελέσουν εφαλτήριο για την πνευματική μας ορίμανση. Την ίδια στιγμή όμως μπορούν να πρωταγωνιστήσουν στην προσπάθειά μας να μην μετακινηθούμε, να κλειστούμε στον εαυτό μας, να αποφύγουμε τον πόνο και τη χαρά της ενηλικίωσης που μας επιφυλάσσει η ζωή. Τόσο ο πόνος, αυτό το απαραίτητο συστατικό της ζωής έξω από τον Παράδεισο, όσο και η χαρά, είναι τρόποι με τους οποίους περνάμε από το ένα στάδιο στο επόμενο. Και αυτό το πέρασμα είναι η πηγή της χαράς μας, της ανακάλυψης των δώρων που επιφυλάσσει η ζωή σε όποιον πραγματικά τη ζει. Η αποδοχή αυτών των επιφανειακά αντιφατικών και εσωτερικά αναπόσπαστα συνδεδεμένων συναισθημάτων, η συνειδητοποίηση της υποκειμενικής του σημασίας, είναι αυτό που μας βοηθάει να μην γίνουμε αφόρητα εγωιστές τη στιγμή της ευτυχίας, να μην βυθιστούμε στην απόγνωση τη στιγμή του πόνου. Μέσα όμως από την προσωπική εμπειρία ενός γάμου και ενός διαζυγίου, εκτός από την ίδια ευθύνη, μπορώ να διακρίνω και το χέρι του Θεού. Με αυτές τις σκέψεις, αλλά και με την πεποίθηση ότι ακόμη και όταν εμείς πιστεύουμε ότι τα κάνουμε στραβά ή αντίθετα νομίζουμε ότι τα έχουμε καταφέρει μια χαρά, η αγάπη του Θεού είναι δίπλα μας να μας καθοδηγεί και να μας προστατεύει, αντιμετωπίσαμε τους προβληματισμούς των συγγραφέων μας για το πώς στέκεται αυτός ο αρχαίος θεσμός της μέρης μας. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτό το βιβλίο που είναι ένα συλλογικό τόμος, επαναλαμβάνω, και έχει τίτλο «Οικογένεια σε κρίση».

Και πριν το πρώτο κείμενο που θα διαβάσουμε, έχει ένα απόσπασμα από το έργο «Τάδε Εφή Ζαρατούστρας» του Φρυδερίκου Νίτσε. «Έχω να σε ρωτήσω κάτι, μόνο εσένα αδελφέ μου, και τούτη την ερώτηση θα τη ρίξω σαν βαρύδι στην ψυχή σου για να ανακαλύψω πόσο βαθιά είναι. Είσαι νέος και θες να παντρευτείς και να κάνεις παιδιά. Αλλά σε ρωτώ, είσαι από αυτούς τους ανθρώπους που πρέπει να θέλουν παιδιά? Εσύ είσαι ο νικητής. Έχεις κατακτήσει τον εαυτό σου. Κυβερνάς πάνω στις αισθήσεις σου. Είσαι ο άρχοντας των αρετών σου? Αυτό σε ρωτώ τώρα. Ή μήπως το ζώο και η ανάγκη μιλούν μέσα από τον πόθο σου? Ή τάχα η μοναξιά ή μια δυσαρμονία με τον εαυτό σου? Θα ήθελα η νίκη και η ελευθεριά σου να επιθυμούν ένα παιδί. Θα έπρεπε να χτίσεις ζωντανά μνημεία στη νίκη και στην απελευθέρωσή σου. Δεν θα έπρεπε να απλώσεις τον εαυτό σου μόνο μακριά, μα και ψηλά, και μακάρι να σε βοηθήσει σε αυτό το γόνιμο χωράφι του γάμου». Το πρώτο κείμενο του τόμου είναι της Μάρος Βαμβουνάκη και έχει τίτλο «Φιλιακροτές, η δυσκολία του πιο απλού». Θυμάμαι μια έξυπνη έρευνα που διάβασα σε πανεπιστημιακό βιβλίο ψυχολογίας και παρουσίαζε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι πριν γεννήσουν παιδιά επιμένουν πως η ανατροφή, η συμπεριφορά των γονιών παίζουν τον δραστικότερο ρόλο στην ανάπτυξη μιας προσωπικότητας. Ενώ, αφού αποκτήσουν και μεγαλώσουν παιδιά, ισχυρίζονται ότι τον δραστικότερο ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητας τον παίζει η κληρονομικότητα, τα γονίδια. Δεν είναι δύσκολο να κατανοήσουμε εδώ τι οθεί τους γονείς προ και μετά την απόκτηση των μικρών τους να διαμορφώνουν τέτοιες γνώμες. Όσο ελπίζεις πως το δικό σου παιδάκι θα γίνει ένα πλασματάκι σαν τις παιδικές ζωγραφιές και τις ευχετήριες κάρτες γενεθλίων που τρυφερά θαυμάζουμε, πως μεγαλώνοντας θα αναλάβεις τους ώμους του να διεκπεραιώσει όλα σου τα φανερά και απόκρυφα όνειρα που εσύ δεν μπόρεσες να ικανοποιήσεις, είτε από ανικανότητα είτε διότι ήταν εξαιρετικά τρελά, θες να πιστεύεις πως το ανθρωπάκι που θα φέρεις στον κόσμο θα είναι από πυλό, από ζύμη σαν εκείνο τον ζυμαράκι του παραμυθιού, και στα δικά σου χέρια θα αφαιθεί να το πλάσεις κατά τα γούστα σου? Όμως και ο ζυμαράκης του παραμυθιού επαναστάτησε. Έρχεται λοιπόν ο καιρός που γεννούμε τα παιδιά μας, τα μεγαλώνουμε και εκείνα εξελίσσονται εντελώς διαφορετικά από τα δικά μας όνειρα, αντιδρούν άσχημα στα δικά μας σχέδια. Από τις πρώτες κιόλας μέρες αρνούνται να κοιμηθούν όποτε εμείς θέλουμε, αρνούνται να φάνε την ποσότητα που πρέπει, δεν μας χαμογελούν γλυκά συνέχεια, κλαίνε και ουρλιάζουν μέχρι να μελανιάσουν. Ξαφνικά ανακαλύπτουμε κατάκοποι πως τούτη η άρνησή τους θα είναι το κέντρο της καθημερινότητάς μας από εδώ και στο εξής, το σκοτεινό σύνορο της πάλης μας. Και όταν φτάσει η θύελα της εφηβείας τους, τούτη η άρνηση, γενικευμένη και αδυσόπιτη πια, θα μας κάνει να αισθανόμαστε κάθε λίγο μέσα στην οικογένειά μας να βαγεί σε ξέρα. Ακόμα και ο γλυκύτατος και εφιέστατος Γέρον Παΐσιος μπροστά στους έφηβους σηκώνει τα χέρια. «Είναι τόσο τρελή τούτη η ηλικία», έλεγε, «που δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα για τα παιδιά σας. Τίποτα δεν θα ακούσουν, μόνο να προσεύχεστε», έλεγε λοιπόν στους απελπισμένους γονείς. «Ίσως και για να γλιτώσει από τον καταράκτη των γονεϊκών συμβουλών», εντός εισαγωγικών, τους νέους.

Η ελευθερία του ανθρώπου είναι βέβαια το πιο πολύτιμο δώρο του Θεού, το ιερότερο. Όταν μάλιστα πιέζεται από τον γονεϊκό εγωισμό νυχθημερών να υποταχθεί, ξεσπάει με όποιον τρόπο βρίσκει πρόσφορο μέσα στη συγκεκριμένη οικογένεια με τους συγκεκριμένους γονείς. Τρόπο πλάγιο ή κατά μέτωπο, λεπτό, δημιουργικό ή άγαρμο, απελευθερωτικό ή αυτοκαταστροφικό, προκειμένου να περισσώσει την αξιοπρέπειά της, τη φυσικότητά της και τα θεϊκά της δικαιώματα. Και οι γονείς, αποκαμωμένοι, ματαιωμένοι, πληγωμένοι και θυμωμένοι, καταλήγουν να υποστηρίξουν τη θεωρία. Η κληρονομικότητα είναι δύναμη ανίκητη. Το DNA είναι αδάμαστο τελικά. Θέλουν να δικαιολογηθούν στους άλλους και κυρίως στον εαυτό τους πως δεν είναι μια αποτυχία δική τους το γεγονός πως το παιδί τους βγήκε άλλαντάλλον από εκείνο που περίμεναν. Δεν είναι πως οι ίδιοι δεν στάθηκαν τέλειοι οι γονείς που τα πρόσφεραν όλα, πως δεν έκαναν το παν. Είναι που η εξέλιξη του ανθρώπου είναι κάτι που καθορίζεται από τα γονίδια. Τους καθησυχάζει κάπως αυτό. Το ότι τα δικά τους παιδιά, όπως κάποτε και οι ίδιοι κοντά στους γονείς τους, δεν γεννήθηκαν ως συνέχεια και εκπλήρωση των όσων εκείνοι δεν κατάφεραν, το ότι έχουν επιθυμίες, γούστα, δεξιότητες, γνώμες αλλιώτικες και προσωπικότατες, το ότι η μοναδικότητα του ανθρώπου, όπως και κάθε κόκκου της άμμου εξάλλου, είναι το θαύμα της ζωής που πρέπει να χαιρόμαστε και να στηρίζουμε, δεν τους λένε τίποτα. Ούτε που το σκέφτονται, ίσως, γιατί και οι ίδιοι έχουν από παλιά αγνοήσει τη δική τους μοναδικότητα και την ελευθερία τους. Το σύμπαν του εγωισμού μας καλύπτει ως συνήθως το σύμπαν του Θεού στα μάτια μας. Κανείς δεν ακούει άμα δεν θέλει να ακούσει. Κανείς δεν βλέπει κάτι έξω από αυτό που θέλει να δει. Και όταν δεν μπορεί να δει καθαρά και ταυτόχρονα δεν πετυχαίνει αυτό που θα ήθελε να συμβαίνει, αρχίζει εκείνη η ασύλληπτα καλοδουλεμένη ύφανση των προφάσεων, της δικαιολόγησης και της αυτοδικαίωσης. Ένα καινούργιο παιδί, λέει η Μαρό Βαμβουνάκη, από την ώρα που γεννιέται στον κόσμο, λαχταρά να βρει τον εαυτό του. Προκαιρού, διαβάζοντας κάποια κείμενα του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, έκπληκτη θαύμασα την τόσο προωθημένη του φράση. Όποιος αγνοεί τον εαυτό του, αγνοεί και το Θεό. Μια σχεδόν φροηδική κατεύθυνση της συνείδησης που υποστηρίζει πως η αλήθεια που σώζει ξεκινά από τη βαθιά αυτογνωσία.

Πώς όμως να γνωρίσεις τον εαυτό σου όταν οι ίδιοι σου οι γονείς σε αποτρέπουν με κάθε λογής πίεση, αγωγή, απειλή, υπόσχεση, εξαγορά από αυτό? Οι γονείς λαχταρούν διακαώς το παιδί τους να τους μοιάσει, όχι όμως να μοιάσει καν στον πραγματικό τους εαυτό, που ούτε οι ίδιοι δεν ξέρουν, αλλά στον εαυτό τους που ονειρεύονται, που φαντάζονται με νευρωσική εξειδανίκευση. Μπορεί η έννοια της αγάπης να είναι άβατη και άφατη, όμως εγώ ανακάλυψα δύο ορισμούς που πολύ μου άρεσαν. Μου φάνηκαν ως οι πιο κοντινοί στο νόημα της αγάπης. Ο ένας ορισμός ανήκει στον εξαιρετικό ψυχολόγο Άρθουρ Τζάνοφ, που γράφει πως «αγαπώ σημαίνει βάζω τις ανάγκες εκείνου που αγαπώ πάνω από τις δικές μου ανάγκες». Ο άλλος ορισμός έρχεται από φίλο που πιστεύει πως «αγαπώ σημαίνει ότι ανακαλύπτω τη μοναδικότητα του άλλου». Και στη μία και στην άλλη περίπτωση, οι δικές μου ανάγκες, τα δικά μου όνειρα, οι δικές μου επιθυμίες και απόψεις, ταπεινά και έξυπνα υποχωρούν. Άλλωστε, δίχως ταπείνωση, αγάπη δεν είναι δυνατό να υπάρξει. Μπορεί οι γονείς να μην το υπολογίζουν, όμως τα παιδιά το διαισθάνονται βαθύτατα αυτό, από πολύ πολύ μικρά με δύναμη ενστίκτου. Σε μια ομάδα γονέων έβαλα την ακόλουθη πανεύκολη φαινομενικά άσκηση. Ρωτήστε απλά-απλά, χωρίς κανένα υπονοούμενο, με ολοκάθαρη καρδιά και βλέμμα, με αληθινό ενδιαφέρον, τα παιδιά σας, την πιο στοιχειώδη ερώτηση του κόσμου. Τι θέλεις? Στην επόμενη συνάντησή μας, τα αποτελέσματα ήταν απίστευτα. Σχεδόν όλοι οι γονείς είπαν πως στάθηκε πάρα πολύ δύσκολο να κάνουν κάτι τέτοιο, πως δεν μπορούσαν να το κάνουν, πως ανακάλυψαν ότι ποτέ δεν το είχαν ρωτήσει έτσι στο παιδί τους. Μία μαμά που το κατάφερε τελικά προκάλεσε, λέει, τόση κατάπληξη στο γιο της που τη ρώτησε ανήσυχος αν είναι καλά.

«Τι θες? Είναι δυνατό να μην έχουμε ερωτήσει ένα τόσο αγαπημένο πρόσωπο τι θέλει, κι όμως. Το να ρωτήσεις τον άλλον τι θέλει δεν σημαίνει πως θα σπεύσεις να του προσφέρεις οτιδήποτε ζητήσει. Το έχουμε γι' αυτό οι χριστιανοί από ενοχές, φίλοι ακροατές. Δεν μπορείς όμως να τον γνωρίσεις ούτε να τον βοηθήσεις στα σοβαρά αν δεν γνωρίζεις εκείνο το βασικό που λαχταρά. Αναρωτιόμασταν μετά στην ομάδα, τίμια και προβληματισμένη, γιατί τούτη η απροσδόκητη δυσκολία. Υποθέσαμε μεταξύ άλλων πως οι γονείς, από προστατευτικότητα έστω, θέλουμε να μεταγγίσουμε στο παιδί το δικό μας θέλημα, ώστε να πραγματοθεί εκείνο που εμείς επιθυμούμε. Η προστατευτικότητα όμως δεν είναι πάντα αγνή, είναι συχνότατα ένα από τα πιο μεγάλα άλοθη της κυριαρχικότητας. Με σημαία πως φροντίζω για το καλό σου, προχωρούμε περήφανοι στις πιο κυριαρχικές πράξεις, ακόμα και οι στιγνές δικτατορίες το ίδιο ισχυρίζονται. Προσπαθούμε να καθοδηγούμε και τα πιο μύχια συναισθήματα του άλλου και με τον τόσο κοινό συναισθηματικό εκβιασμό των γονιών να αλωτριώνουμε τις ανάγκες τους προς δικά μας σχέδια για τη ζωή μας. Πήγα να γράψω «τους», αλλά το διόρθωσα. «Από ανασφάλεια δική μας», λέει η Μάρο Βαμβουνάκη, «μήπως κάποτε μας εγκαταλείψουν, αγωνιζόμαστε να τα μεταβάλουμε σε εξαρτημένα πλάσματα που θα μας έχουν πάντα ανάγκη. Ο φόβος είναι κρίκος ατσάλινος. Πρέπει να τα πείσουμε λοιπόν πως κανείς δεν τα αγαπάει όπως εμείς, πως ο κόσμος όλος είναι κακός και θέλει να τα εκμεταλλευτεί, πως κανείς δεν θυσιάζεται όπως εμείς, θυσίες που συχνά τα ίδια τα παιδιά ποτέ τους δεν μας ζήτησαν».

Τις περισσότερες φορές άλλα έχουν ανάγκη εκείνα και άλλα τους προσφέρουμε. Θυσιαστικά μάλιστα εμείς. Μοιάζει να λαχταρά κάποιος στην καυτή έρημο νεράκι και να του δίνουμε να πιει ακριβό κονιάκ 5 αστέρων. Έτσι έχοντας τα πράγματα, για χρόνια και χρόνια έρχεται ο καιρός που όχι μόνο δεν μπορούμε να τους ρωτήσουμε ένα ειλικρινές αθώο «τι θέλεις», αλλά και ούτε θέλουμε να ακούσουμε την απάντηση, να την αντιμετωπίσουμε. Κάτι εντός μας φοβάται πως η επιθυμία του παιδιού μας, αν δεχτεί τώρα πια να μας εμπιστευτεί για τόσο ευαίσθητα ζητήματά του, δεν θα μας αρέσει. Γιατί ίσως δεν θα συμπίπτει με τη δική μας επιθυμία και προτιμούμε να μην το ξέρουμε, να μην επιβεβαιωθεί η αγωνία μας, η ανασφάλειά μας, η ερημιά μας, η απόσταση που ανοίξανε τα λάθη μας, η ήττα μας μαζί τους. Αν όμως δεν γνωρίζουμε τι θέλει το παιδί μας, δεν γνωρίζουμε τίποτα πραγματικά γι' αυτό. Ο άνθρωπος είναι το αληθινό του θέλημα, αυτό που σεβάστηκε απόλυτα και ο διακριτικός Θεός. Το ξαναδιαβάζω αυτό, φίλοι ακροατές, ο άνθρωπος είναι το αληθινό του θέλημα. Το χάσμα που έχει ανοιχτεί ανάμεσά μας, από αυτήν ακριβώς την περιφρόνηση στα ιερά και όσια του άλλου, στο καταδικό του θέλω, θα γεννά τη μια παρεξήγηση μετά την άλλη, θα ανάβει τη μια οργή μετά την άλλη, θα θρυνεί το ένα παράπονο μετά το άλλο. Η συγκατοίκηση τόσο ξένων μέσα στο ίδιο σπίτι και στο ίδιο πρόγραμμα ζωής μπορεί να καταντήσει κόλαση. Τα τεράστια προβλήματα της σημερινής οικογένειας που καταλήγουν και κοινωνικά, όπως και τα τεράστια προβλήματα της κοινωνίας που καταλήγουν και οικογενειακά, μοιάζει με το αυγό του Κολόμβου, οφείλονται και στο γεγονός ότι ο άνθρωπος σήμερα έχει αλλάξει προτεραιότητες και αξίες. Η εικόνα, το προσωπείο, η επαγγελματική επιτυχία, ο ευδαιμονισμός άλλαξαν τις συζητήσεις που κάνουν μεταξύ τους οι σύζυγοι και που ακούν τα παιδιά από πολύ μικρά, ιδίως τότε που νομίζουμε πως δεν καταλαβαίνουν. Τα χρόνια και οι μέρες της εξαίσιας παιδικής τους ηλικίας θυσιάζονται στο να τους εξασφαλίσουμε ευμάρεια, όταν τα μικρά χρειάζονται μονάχα τη μαμά τους και τον μπαμπά τους, κυρίως τη μαμά τους, κοντά. Θυμώνουν που δεν τα ρωτάμε ούτε γι' αυτό. Τι θες? Δεν τα ρωτάμε γιατί κάτι βαθιά στην ψυχή μας το ξέρει πως θα απαντήσουν «θέλω να μη φεύγεις από το σπίτι». Προσπαθούμε λοιπόν να αποθήσουμε την ενοχή και να εξαγοράζουμε τη θυμωμένη τους μοναξιά, την εγκατάλειψη με δώρα, με ρούχα, με ακριβά σχολεία, με ταξίδια, με πάρτι, σε μοντέρνα μαγαζιά. Τα παρασέρνουμε σε αξίες πληρωμένες, σε χαρές πληρωμένες, τα μπουκώνουμε με αντικείμενα και τα διαφθείρουμε παραμορφώνοντας τη συναισθηματική τους φυσικότητα. Αργότερα θα τα μαλώνουμε που είναι άπλιστα, αχόρταγα, που όλο ζητάνε. Ναι, όλο ζητάνε, μήπως και καλύψουν το μέσα κενό που τους ανοίξαμε, το συναισθηματικό και πνευματικό κενό που δεν είχαμε ώρα να γεμίσουμε. Όλο ζητάνε για να μας τιμωρούν που δεν προσφέρουμε το Κύριο, που εθελοτυφλούμε σε εκείνο που προσπαθούν να μας δείξουν. Το κενό μέσα γίνεται κενό ανάμεσα, θα μεγαλώνει, θα απομακρύνει από τη γνήσια ψυχή και θα οδηγεί σε φυγές, σε υποκατάστατα. Όλοι μας άλλωστε τρέχουμε κυνηγημένοι από αυτό το κενό. Όσο για το περιφρονημένο θέλω μας, σαν ένα ντόμινο τα αληθινά θέλω όλων μας έχουν γκρεμιστεί. Πάνω στα γκρεμισμένα θέλω, αγωνιζόμαστε να στηρίξουμε όρθια ψεύτικα θέλω και νομίζω πως θέλω. Αν δεν κατανοήσω και αποκτήσω το θέλημά μου, πώς το προσφέρω μετά στο Θεό στην Κυριακή προσευχή μου, δεν έχει νόημα. Όταν ένα παιδί δεν έχει ερωτηθεί για το θέλω του, σιγά σιγά το ξεχνά, το φοβάται, το μισεί, μαζί και την ψυχή του. Για να αντέξει την έλλειψη θα το αλλοιώσει, όπως και το μελλοντικό του πρόσωπο. Και έτσι με τέτοιες αποκρύψεις καταλήγουμε να ζούμε όχι για την αγάπη μεταξύ μας, αλλά για τη δύναμη του ενός πάνω στον άλλον, εγκλωβισμένοι σε ένα κοινό σπίτι που δεν είναι σπιτικό, σε ένα χώρο δίχως διάλογο αλλά γεμάτο αντικείμενα, σε ένα σπίτι που δεν είναι καταφύγιο και φωλιά,
αλλά αρένα ξενοδοχείο ή ντουλάπα. Μου άρεσε μια φράση που προημερών πήρε το αυτί μου, δεν μπορώ να θυμηθώ πού. Δεν ξέρω τι θέλω. Τρέχω όμως σαν τρελός για να το αποκτήσω.

Ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας στους 91,2. Ακούτε τα ομιλήματα. Τα τηλέφωνά μας είναι τα 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Σήμερα μας κρατά συντροφιά και μας βοηθά σε ένα θέμα πολύ δύσκολο, το βιβλίο «Συλλογικός τόμος» με τίτλο «Οικογένεια σε κρίση» από τις εκδόσεις Ακρίτας. Να ξεκινήσουμε ένα άλλο κείμενο του πρωτοπρεσβυτέρου Βασιλείου Θερμού με τίτλο «Πολύχρωμες ψηφίδες για ένα θεσμό που αντιστέκεται, που επιμένει να λέγεται οικογένεια». Η Φωτεινή κάνει την πτυχιακή της εργασία προκειμένου να γίνει νηπιαγωγός. Πρέπει να πάρει συνέντευξη από 20 ζεύγη γονέων που έχουν παιδιά στο νηπιαγωγείο, εξετάζοντας την ποιότητα της σχέσης γονέων-παιδιών. Αφού συγκεντρώσει όλο το υλικό, διαπιστώνει ότι το 35% των μητέρων είναι ηλικία 40 με 44 χρόνων. Το 30% είναι ηλικίας 35-39 χρόνων και το άλλο 30% είναι 30 με 34 χρόνων. Μόνο ένα 5% έχει ηλικία 25 με 29 χρόνων. Μιλάμε για παιδιά ηλικίας 3 έως 6 χρόνων. Ως προς τους πατέρες, ένα 30% ήταν άνω των 45 ετών. Ακολουθεί ένα 25% ηλικίας 40 με 44 ετών, ένα 35% ηλικίας 35 με 39 ετών και ένα 10% στα 30 με 34. Κανείς δεν ήταν κάτω των 30 ετών. Οι μισές από τις μητέρες ήσαν ιδιωτικές υπάλληλοι, ένα 15% δημόσιες υπάλληλοι, ένα 5% ελεύθερες επαγγελματίες και ένα 30% δήλωσαν οικιακά. Από τους πατέρες το 40% ήταν ιδιωτικοί υπάλληλοι και το 35% ελεύθεροι επαγγελματίες. Υπάρχουν και καλά νέα? Ναι, στις περισσότερες οικογένειες η σχέση γονέων και παιδιών, μετρούμενη με κάποιους δείκτες, ήταν αρκετά καλή. Οι πιο πολλοί φαίνεται να προσπαθούν.

πρόβλημα της χρονικής καθυστέρησης του γάμου έχει επισημανθεί από καιρό, αλλά μόνο όταν δούμε τους αριθμούς αρχίζουμε να ανησυχούμε. Οι γυναίκες στην πρώτη τους γένα είναι κατά το μεγαλύτερο ποσοστό άνω των 35. Οι πατέρες λίγο μεγαλύτεροι. Πού οδηγεί αυτή η εξέλιξη? Με ποια ψυχικά αποθέματα δημιουργούν οι άνθρωποι η οικογένεια όταν έχει προηγηθεί το χτίσιμο καριέρας από τη μια και δεσμοί πάμπολοι από την άλλη? Η καθυστέρηση του γάμου έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των γάμων ανά έτος. Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το 1965 οι γάμοι ανά χίλιους κατοίκους έφταναν τους 9,4. Το 2004 έχουμε 4,2. Μειώθηκαν δηλαδή κάτω από το μισό, ενώ από τότε έχουν περάσει άλλα 3 χρόνια που μάλλον όξυναν το πρόβλημα, εφόσον συνεχώς επιδεινώνεται το εργασιακό καθεστώς. Πράγματι, οι εργασιακές και μισθολογικές συνθήκες φαίνεται να αποτελούν την κύρια αιτία καθυστέρησης του γάμου. Ας κοιτάξουμε στην πρόχειρη αυτή στατιστική του νηπιαγωγείου πώς οι γονείς και των δύο φίλων εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. Καθώς τα χρόνια περνούν, τα ωράρια στις ιδιωτικές επιχειρήσεις γίνονται όλο και πιο σκληρά, ιδίως για τις μητέρες. Επιπλέον, δεν προβλέπεται εκεί η άδεια τοκετού διάρκειας ενός έτους που θέσπισε το δημόσιο. Δεν θα άξιζε τον κόπο να αγωνιστούμε για την καθιέρωσή της? Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο μέσος όρος ηλικίας της γυναίκας που αποκτά το πρώτο της παιδί εγγίζει τα 30. Θα ήταν πολύ υψηλότερος αν δεν συνυπολογίζονταν, αλλοιώνοντας το αποτέλεσμα, και οι εφηβικές εγκυμοσύνες, οι οποίες καταλήγουν σε τοκετό και όχι σε έκτρωση, σε χώρες που ασκούν υποστηρικτική κοινωνική πολιτική. Στην Ισπανία, το 13% των γυναικών απέκτησαν το πρώτο τους παιδί μετά τα 40. Με δεδομένες τις τάσεις στις πιο δυτικοποιημένες χώρες, θα πρέπει να θεωρούμε βέβαιο πως οι σχετικοί δείκτες για την Ελλάδα θα επιδεινωθούν τα επόμενα χρόνια. Συμπέρασμα. Ούτε μία πολιτική για την οικογένεια και το δημογραφικό θα αποδώσει αν δεν πείσει με έμπρακτο τρόπο τους νέους να παντρεύονται νωρίς και αν δεν τους στηρίξει κατά την απόκτηση παιδιών. Καλά και χρήσιμα είναι τα μέτρα για τους πολυτέκνους, αλλά απευθύνονται κυρίως σε όσους η πολυτεκνία συνιστά προσωπική επιλογή, συνήθως θρησκευτική, ανεξάρτητη από τις οικονομικές συνθήκες. Συνεπώς δεν αποτελούν κίνητρο για πολυτεκνία σε ζευγάρια που δεν διαθέτουν την ιδεολογική προδιάθεση για αυτή. Δεύτερον, παρέχονται τόσο αργά από το 4ο ή έστω 3ο παιδί, ώστε δεν αποτελούν κίνητρα για γάμο ενωρίς και απόκτηση πρώτου παιδιού. Για να υπάρξει 3ο παιδί, πρέπει προηγουμένως να υπάρξει 1ο και 2ο. Η Δάφνη είναι 41 χρόνων, δημόσια υπάλληλος. Έχει μια κόρη, την Ερμιόνη, που είναι 13 χρόνων. Ζουν μόνες τους αφού η Δάφνη και ο άντρας της έχουν χωρίσει εδώ και 3 χρόνια. Ο πατέρας βλέπει την κόρη του τακτικά. Η Δάφνη πάσχει από διαβήτη και περιοδικές μελαγχολίες. Εξαιτίας τους υπάρχουν φορές που μένει στο κρεβάτι για μέρες, παίρνοντας άδεια από τη δουλειά. Η Ερμιόνη έχει γίνει ο κύριος παροχέας φροντίδας για τη μητέρα της. Ξέρει πότε αρχίζουν τα συμπτώματα και τη ρωτά: «Μαμά, παίρνεις κανονικά τα φαρμακά σου?» Όταν η μητέρα της βρίσκεται στο κρεβάτι, η Ερμιόνη γνωρίζει πώς να ετοιμάσει την κατάλληλη δόση ινσουλίνης την ώρα που πρέπει. Τότε πρέπει να μετακινείται μόνη της στο σχολείο και στο φροντιστήριο και αναλαμβάνει επίσης τις δουλειές του σπιτιού. Ακόμη πρέπει να ξυπνά τη μητέρα και να υπερνικά τις αντιστάσεις της για να της δώσει τα φάρμακά της. Το 2001, φίλοι ακροατές, οι μονογονεϊκές οικογένειες στην Ελλάδα ανέρχονταν στο 22% του συνόλου των οικογενειών. Το ποσοστό των παιδιών που μεγαλώνουν σε μονογονεϊκές οικογένειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατά μέσο όρο 10%, αλλά ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για τη Βρετανία φτάνει το 20%. Η αυξητική τάση είναι διαρκής
λόγω αύξησης των διαζυγίων, αλλά και λόγω της σχετικά πρόσφατης νοοτροπίας αρκετών γυναικών να αποκτούν παιδί χωρίς σύντροφο από τράπεζα σπέρματος. Η Ερμιόνη εδώ ακολουθεί την πορεία των μοναχοπαιδιών μιας μονογονεϊκής οικογένειας, ένα πρόσθετο βάρος. Στο παρελθόν μια αρρώστια του γονέα αντιμετωπιζόταν από τον άλλο γονέα, τους παππούδες και τις γιαγιάδες ή άλλους συγγενείς. Ακόμη υπήρχαν αρκετά παιδιά να μοιραστούν τα βάρη των υποχρεώσεων στις οποίες η μητέρα δεν μπορούσε να αντεπεξέλθει. Όμως τα συγγενικά δίκτυα παροχής βοήθειας βαθμιαία ατονούν και σε κάποιες περιπτώσεις δεν υπάρχουν καν. Στο είδος οικογένεια σαν αυτό δεν υπάρχουν άλλα ενδιάμεσα μαξιλαράκια. Το παιδί είναι υποχρεωμένο να διεκπεραιώσει τα πάντα, να οριμάσει πριν την ώρα του, να γίνει γονέας του γονέα, να απορροφήσει ολόκληρη την αμεσότητα της γονεϊκής ανυμπόριας. Ποια εφηβεία θα μπορέσει να έχει

Ο Σαλίν είναι 15 χρόνων. Ήλθε στην Ελλάδα στα 3 του, στην αγκαλιά των γονέων του και μέσα σε μια κουβέρτα. Σε αντίθεση με άλλους πρόσφυγες, η βάρκα που τους μετέφερε από τα τουρκικά παράλια δεν αναποδογύρισε. Η οικογένεια, πατέρας, μάνα, 3 παιδιά, μένουν σε ένα δωμάτιο. Παλιότερα, για 2-3 χρόνια, έμεναν μαζί και 2 θείοι, αδέλφια του πατέρα. Τώρα βρήκαν καλύτερη δουλειά και νίκιασαν αλλού. Ο Σαλίν θυμάται τα πρώτα χρόνια στην Ελλάδα να τρώνε σε πλατείες φαγητό που τους έφερναν κάποια φορτηγά. Αυτός ο έφηβος, λέει ο πατήρ Βασίλειος Θερμός, άρχισε να αντιλαμβάνεται τον κόσμο μέσα σε γιαπιά, μακριά από τον κόσμο και τους κανονικούς ανθρώπους, κυρίως μάλιστα από αστυνομικούς. Κοντεύει να γίνει άντρας και συνεχίζει να κοιμάται δίπλα από το συζυγικό κρεβάτι. Παλιά δεν υπήρχε και κρεβάτι. Ντρέπεται, αλλά τι να τους πει. Θυμάται τον πατέρα και τη μάνα κάποτε να μιλούν στο τηλέφωνο με την πατρίδα και να κλαίνε. Κάποιος συγγενής σκοτώθηκε σε επίθεση αυτοκτονίας. Εδώ έχουμε μια άλλη περίπτωση οικογένειας που για όλους εμάς απλώς δεν υπάρχει. Ζουν στην ίδια πόλη, παίρνουν τα ίδια λεωφορεία, δουλεύουν σε κάποιους συμπολίτες μας, πληρώνουν το ΙΚΑ από το οποίο θα πάρουμε σύνταξη, όμως δεν υπάρχουν. Όπως δεν υπάρχουν για εμάς και οι συγγενείς όσων καθημερινά σκοτώνονται στις τρομοκρατικές επιθέσεις του Ιράκ ή όπου αλλού. Οι οποίοι όμως μετά από 6 μήνες ίσως να βρίσκονται στον τόπο μας με σωματικούς πόνους και άλλα συμπτώματα που γεννάει θλίψη ή έστω η ξενιτιά στην εφημερία κάποιου νοσοκομείου. Ο Παύλος παρακολουθεί τα νέα για τις επιθέσεις αυτοκτονίας στο διαμέρισμά του στην Γλυφάδα, αγνοώντας πως κάποιοι επιζώντες μετά από λίγο καιρό είναι πιθανό να μένουν στο ίδιο διαμέρισμα στο οποίο ζούσε προηγουμένως στην Κυψέλη. Οι μεν ειδήσεις είναι πολύ μακρινές, όμως οι στατιστικές που τις ακολουθούν έχουν πρόσωπο και βρίσκονται κιόλας δίπλα μας.

Βίκτορας είναι 10 χρόνων και ζει με τη μητέρα του και τον μικρότερο αδελφό του. Κοιμούνται όλοι στο ίδιο δωμάτιο μετά το χωρισμό των γονέων. Λίγο καιρό μετά το διαζύγιο, ο πατέρας του άρχισε να συζεί με μια άλλη γυναίκα και το 9χρονο παιδί της από τον πρώτο της γάμο. Ο Βίκτορας βλέπει αναδιαστήματα τον πατέρα του και δεν τα πάει άσχημα με τη νέα του σύντροφο. Το ζευγάρι ετοιμάζεται να παντρευτεί και ο Βίκτορας ρωτά: «Μπαμπά, ποιος θα με φέρει στο γάμο σου?» Ο πατέρας σκέφτεται και λέει: «Θα στείλω τον αδελφό μου». Όταν το ζευγάρι βγαίνει, τα δύο παιδιά μένουν στο σπίτι και βάζουν ταινίες να δουν. Άλλες τις δανείζονται από το βίντεο κλαμπ και άλλες τις διαλέγουν από τις ακατάλληλες που έχει κάπου κρυμμένες ο πατέρας του Βίκτορα. Επικοινωνούν και με άλλα παιδιά με τα κινητά τους, ανταλλάσσοντας πονηρά βίντεο. «Οι έντονες εξελίξεις», λέει ο πατριβασίλειος γύρω από την οικογένεια, «δημιούργησαν, φίλοι ακροατές, πρωτόγνωρες καταστάσεις. Υπάρχουν παιδιά που νιώθουν ψυχικά πιο κοντά με ανθρώπους με τους οποίους τα συνδέει νομικός δεσμός και όχι βιολογικός. Εξάλλου, οι σημερινές οικογένειες περισσότερο από ποτέ στο παρελθόν χαρακτηρίζονται από σύγχυση ορίων, ηλικιών, γενεών, φύλων, ρόλων κτλ. Πολλά παιδιά μεγαλώνουν μέσα σε πλαίσιο στο οποίο δεν είναι σαφές ποιος αποφασίζει γιατί και έτσι τους παραχωρείται περισσότερη ελευθερία από όσοι μπορούν να σηκώσουν. Επίσης, συχνά γίνεται σύγχυση γενεών και ηλικιών. Παιδιά που συνεχίζουν να κοιμούνται στο ίδιο κρεβάτι με τον γονέα με τον οποίο ζουν ή με τον γονέα τον οποίο επισκέπτονται τις συμφωνημένες μέρες. Αλλά δεν βοηθούνται να ξεκαθαρίσουν πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για σεξουαλική ορίμανση και οδηγούνται σε πρόωρη αφύπνιση. Πικραμένοι επίσης πολλοί γονείς από την ταλαιπωρία τους με τον την πρώην σύζυγο, εξιστορούν στο παιδί τους πόσο κακός κακή υπήρξε. Τέλος, σε πάμπολες περιπτώσεις δεν είναι σαφής η ρόλη μεταξύ γονέων.

και παππούδων γιαγιάδων, ιδιαίτερα αν οι γονείς έχουν χωρίσει, γεγονός που για την Ελλάδα ισοδυναμεί με άτυπη πρόσκληση των παππούδων και γιαγιάδων να αναλάβουν ενεργό δράση μέσα στην πυρηνική οικογένεια. Σύγχυση ορίων πρακτικά σημαίνει οικογένεια σε κρίση διαρκείας, χωρίς ημερομηνία λήξεως. Μόλις τελειώσα μια συζήτηση με τη Χρυσάνθη. Είναι μια κοπέλα 17 ετών από τη Ρουμανία που υιοθετήθηκε σε ηλικία ενός έτους. Έτσι όπως την ακούω να διηγείται για τις φίλες της ή τα σχέδιά της για τη ζωή, φιλοσοφώ μέσα μου πάνω στην έννοια της εθνικότητος. Πόσο σχετική είναι. Από νήπιο ήδη είναι Ελληνίδα. Με μια άλλη υιοθεσία θα μπορούσε να είναι Ιταλίδα. Αν έμενε εκεί θα ήταν Ρουμάνα. Όπως όταν υιοθετούνται δύο βρέφη αδέλφια σε διαφορετικές χώρες και συναντώνται ως ενήλικες μετά από αρκετή έρευνα. Ο ένας μιλά ελληνικά και ο άλλος αγγλικά. Ίσως οι φυσικοί γονείς τους να μιλούσαν μια τρίτη γλώσσα. Άλλες εμπειρίες, άλλες παραστάσεις, άλλος κόσμος, ολότελα άλλη πορεία ζωής. Η πραγματική γέννηση του ανθρώπου γίνεται στην κοινωνία και στον πολιτισμό, όχι από την κοιλιά. Πόσο αστείες φαίνονται μετά από όλα αυτά οι εθνοτικές έρηδες και οι πόλεμοι, αλλά και η προσπάθεια να πείσει κάποιος πως η εθνικότητα είναι υπόθεση γονιδίων.

Μέχρι εδώ για σήμερα διαβάσαμε αποσπάσματα από δύο κείμενα του συλλογικού τόμου με τίτλο «Οικογένεια σε κρίση» της Μάρος Μαμουνάκη και ένα μέρος του κειμένου του πατρός Βασιλείου Θερμού. «Οικογένεια σε κρίση» λοιπόν, εκδόσεις Ακρίτες. Θα συνεχίσουμε με αυτό πρώτο Θεός. Να είστε καλά φίλοι ακροατές, χαίρετε.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Σήμερα, μετά τις 12.30 το βράδυ, η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπόλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
2: Αφιέρωμα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Την μητέρα του Θεού αλλά και των ανθρώπων. Από την 1η μέχρι και τις 22 Αυγούστου. Στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Αφιέρωμα στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Η μαρτυρική ζωή και το τεράστιο επιστημονικό, πνευματικό και φιλανθρωπικό έργο του Αγίου Λουκά.
8: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αρχιεπίσκοπος Άγιος Λουκάς, του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.

Όποτε ο επίσκοπος Λουκάς περνούσε από το θάλαμό του, ο αρχηγός σηκωνόταν, τον χαιρετούσε δυνατά, του έκανε μετάνοια και τον αποκαλούσε «Μπάτουσκα». Ο επίσκοπος και στις άλλες φυλακές έζησε παρόμοια γεγονότα. Έλεγε μάλιστα: «Αργότερα σε όλες τις φυλακές πολλές φορές έτυχε να δω πόσο εκτιμούν αυτοί οι φυλακισμένοι εγκληματίες και κακοποιοί την απλή, ανθρώπινη προς αυτούς συμπεριφορά. Αναχώρηση για τη Σιβηρία. Κατά την παραμονή του στις φυλακές Ταγκάνκα, ο επίσκοπος Λουκάς αρρώστησε από σοβαρής μορφής γρήπη. Ο πυρετός ανέβηκε στα ύψη. Νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο της φυλακής. Ήταν τέλος Δεκεμβρίου του 1923, όταν συμπληρώθηκαν οι ομάδες κρατουμένων για να εκτοπιστούν κάπου στη Σιβηρία. Ο γιατρός έδωσε βεβαίωση πως η κατάσταση της υγείας του επισκόπου Λουκά δεν επιτρέπει την πεζοπορία και ότι έπρεπε να μεταφέρεται με φορείο. Οι βεβαιώσεις όμως αυτές δεν είχαν και τόση σημασία για το καθεστώς. Η εκτόπιση έπρεπε να γίνει. Μαζί με το γνωστό πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Αντρέευ ξεκινούν το μαρτυρικό δρόμο της εξορίας. Τους ανέβασαν στο τρένο των κρατουμένων. Πέρασε λίγη ώρα αναμονής και το τρένο κύλησε στις ράγες, σφυρίζοντας και αφήνοντας πίσω τη Σοβιετική πρωτεύουσα. Η παμπάλαια ατμομηχανή του αγκομαχούσε, προσπαθώντας να σύρει τη μακριά αλυσίδα των βαγονιών που ήσαν κατάφορτα από τους δύστιχους κρατούμενους. Ταξιδεύουν αρκετές ημέρες. Ο δρόμος είναι μακρύς. Πρώτος σταθμός, η πόλη Τιουμέν. Οι κρατούμενοι κατέβηκαν από το τρένο και τους παρέλαβαν οι φύλακες. Κάποιοι προσφέρθηκαν να μεταφέρουν τον άρρωστο επίσκοπο Λουκά με φορείο, γιατί η απόσταση μέχρι τις φυλακές ήταν κάπου 1 χιλιόμετρο. Ο επίσκοπος όμως δεν δέχτηκε. Εξαντλημένος ακολούθησε την ομάδα των εξορίστων. Οι φύλακες όμως τους ανάγκασαν να προχωρούν με γοργό ρυθμό. Ο επίσκοπος υπέφερε. Έφτασε λαχανιασμένος. Ο σφιγμός του συχνός και αδύνατος. Τα πόδια του πρίστηκαν ως το γόνατο. Ήταν τα συμπτώματα της καρδιακής ανεπάρκειας που, όπως γράφει, πιθανόν να προήλθε από τον τύφο που είχε περάσει στην Τασκένδη. 2 εβδομάδες έμεινε στις φυλακές του Τιουμέν χωρίς ιατρική περίθαλψη. Στην ομάδα των εξορίστων προσθέθηκε και ένας ακόμη κληρικός, ο πρώτο πρεσβύτερος Ιλαρίων Γκολουμπιαντσίκοβ. Μαζί συνέχισαν το ταξίδι. Επόμενη στάση, η πόλη Όμσκ. Εδώ αλλάζουν οι συνθήκες ταξιδιού. Το ταξίδι γίνεται βασανιστικό. Διηγείται ο επίσκοπος Λουκάς: «Από το Όμσκ μας πήγαν μέχρι το Νοβοσιμπιρίσκ στο βαγόνι των κρατουμένων που το ονόμαζαν Στολίπιν, το οποίο αποτελείται από μεμονωμένα κελιά χωρισμένα το ένα από το άλλο με καγκελωτές πόρτες και με ένα στενό μικρό διάδρομο με μικρά ψηλά τοποθετημένα παραθυράκια. Στο κελί που έβαλαν εμένα και τους συνεξόριστους μου 2 ιερείς έβαλαν και έναν εγκληματία που είχε σκοτώσει 8 ανθρώπους και μία πόρνη που πήγαινε τις νύχτες στους φυλακές μας για να εξασκήσει το επάγγελμά της». Ο Σολσενίτζιν μας περιγράφει με τα μελανότερα χρώματα τα βαγόνια των κρατουμένων στο Λίπιν. Η λιτή περιγραφή τους από τον επίσκοπο Λουκά πολύ απέχει από την πραγματικότητα, την οποία έζησε όπως και εκατομμύρια άλλοι κρατούμενοι. Βαγόνι Ζακ, τι απέσια συνάντηση. Όπως άλλωστε όλες οι συναντήσεις που επινοούν οι δήμοι, θέλουν να πούν βαγόνι κρατουμένων.
ζακλουτσιόνιγε. Πουθενά αλλού όμως εκτός από τα χαρτιά της φυλακής δεν διατηρήθηκε αυτή η ονομασία. Οι κρατούμενοι συνηθίζουν να λένε αυτά τα βαγόνια «βαγόνια Στολίπιν». Καθώς οι μεταφορές με τους σιδηροδρόμους ριζώνανε όλο ένα στην πατρίδα μας, άλλαζαν και οι τρόποι μεταφοράς των κρατουμένων. Στη δεκαετία του 1890 οι κρατούμενοι πήγαιναν στη Σιβηρία πεζοί ή με άλογα, αλλά ήδη το 1896 ο Λένιν, πηγαίνοντας εξορίας στη Σιβηρία, ταξίδεψε με συνηθισμένο βαγόνι τρίτης θέσης μαζί με τους ελεύθερους και διαμαρτυρήθηκε στο προσωπικό του τρένου γιατί ένιωθε ανυπόφορα στενάχωρα. Ο πασίγνωστος πίνακας του Γιαροσένκο «Η ζωή βρίσκεται παντού» εικονίζει ένα επιβατικό βαγόνι της τέταρτης θέσης διαρρυθμισμένο πολύ απλά για να μεταφέρει κρατούμενος. Όλα παραμένουν όπως συνήθως και οι κρατούμενοι ταξιδεύουν απλούστατα σαν άνθρωποι, μόνο που τα παράθυρα έχουν εφοδιαστεί με κάγκελα και από τις δύο πλευρές. Τα βαγόνια αυτού του τύπου διέτρεχαν για πολύ καιρό ακόμη τις σιδηροδρομικές γραμμές της Ρωσίας. Μερικοί μάλιστα θυμούνται πως ακόμα και το 1927 είχαν ταξιδέψει με τέτοια βαγόνια, μόνο που τότε ξεχώριζαν τους άνδρες από τις γυναίκες. Ο εσέρος Τρούσιν όμως θυμάται πως στον καιρό του Τσάρου τον είχαν μεταφέρει με βαγόνι στο Λίπιν, μόνο που τότε έβαζαν, όπως και στην εποχή του Κριλόφ, από 6 κρατούμενους στο κάθε κουπέ. Όπως φαίνεται, το βαγόνι αυτό χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην εποχή του Στολίπιν, γύρω στα 1911, και οι Καντέ με την επαναστατική μανία τους του έδωσαν αυτό το όνομα. Στην πραγματικότητα όμως άρχισε να καθιερώνεται στη δεκαετία του 1920 και έγινε αποκλειστικό μέσο μεταφοράς κρατουμένων από το 1930, όταν τα πάντα στη ζωή μας έγιναν ομοιόμορφα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήταν πιο σωστό να λέγαμε όχι Στολίπιν, αλλά Στάλιν. Μα δεν θα αντιδικήσουμε τώρα για τις λέξεις. Το Στολίπιν είναι ένα συνηθισμένο βαγόνι με κουπέ, μόνο που από τα 9 του κουπέ τα 5, τα προορισμένα για τους κρατουμένους, και εδώ όπως παντού στο αρχιπέλαγος, το μισό διατίθεται για την υπηρεσία. Χωρίζονται από το διάδρομο όχι με συμπαγές χώρισμα, αλλά με κυγκλίδωμα, έτσι ώστε να παρακολουθούνται τα πάντα. Το κυγκλίδωμα αποτελείται από ολοξέσταυρωτές σιδερόβεργες όπως στους κήπους των σταθμών και καλύπτει όλο το ύψος του βαγονιού ως το ταβάνι. Γι' αυτό δεν υπάρχουν ανοίγματα για τις αποσκευές πάνω από το διάδρομο. Τα παράθυρα προς την πλευρά του διαδρόμου είναι τα συνηθισμένα, μόνο που έχουν τα ίδια λοξά κάγκελα απ' έξω. Στο κουπέ των κρατουμένων δεν υπάρχουν παράθυρα προς τα έξω, εκτός από ένα μικρό καγκελόφραχτο άνοιγμα στο ύψος της πάνω κουκέτας των βαγκών Λί. Να γιατί έτσι χωρίς παράθυρα το βαγόνι μοιάζει με σκευοφόρο. Η πόρτα του κουπέ είναι συρτή, με σιδερένιο πλαίσιο, καγκελόφραχτη κι αυτή. Όταν το βλέπεις από το διάδρομο, το βαγόνι μοιάζει πολύ με κλουβί θηρίου. Πίσω από τα κάγκελα στριμωγμένα στο δάπεδο και στις πάνω σανίδες σαλεύουν κάτι πανάθλια όντα που μοιάζουν με ανθρώπους και σας κοιτάζουν παραπονεμένα, γυρεύοντάς σας φαγητό και νερό, μόνο που τα θηρία ποτέ δεν τα στριμώχνουν έτσι στα κλουβιά τους. Μέσα στις απέσεις αυτές συνθήκες συνεχίστηκε το ταξίδι. Ο συνεπιβάτης εγκληματίας γνώριζε τον επίσκοπο Λουκά από τις φυλακές στα Γκάνκα. Είχε ακούσει για το περιστατικό με το γούνινο παλτό που χάρισε ο επίσκοπος στον κατάδικο και ήταν πολύ ευγενικός μαζί του. Ο επίσκοπος Λουκάς θυμόταν πως ο άνθρωπος αυτός τον διαβεβαίωνε πως κανένας από την αδελφότητα των εγκληματιών ουδέποτε θα τολμήσει να του κάνει κακό. Έφτασαν στο Νοβοσιμπίρσκ. Οι διαβεβαιώσεις του καταδίκου κάθε άλλο παρά επαληθεύτηκαν.
διηγείται ο επίσκοπος Λουκάς. Και όμως ήδη στη φυλακή του Νοβοσιμπιρίσκ μου έκλεψαν 100 ρούβλια την ώρα που με πήγαν για μπάνιο στα δημόσια λουτρά. Και αργότερα στην ίδια φυλακή μου έκλεψαν τη βαλίτσα με όλα τα ρούχα μου. Σε αυτή τη φυλακή αρχικά μας έβαλαν σε ένα ξεχωριστό θάλαμο, χωρισμένο από τους άλλους. Σύντομα όμως μας έβγαλαν σε ένα μεγάλο θάλαμο μαζί με τους εγκληματίες, οι οποίοι με αντιμετώπισαν με τόση εχθρότητα που αναγκάστηκα για να προστατευτώ να χτυπήσω την πόρτα του θαλάμου, προφασιζόμενος πως ήθελα να πάω στο αποχωρητήριο. Όταν βγήκα έξω από το θάλαμο, δήλωσα στο δεσμοφύλακα πως σε καμιά περίπτωση δεν γυρίζω πίσω. Πέρασαν μερικές ακόμη ημέρες και ο δρόμος της εξορίας συνεχίζεται. Μοιάζει ατελείωτος. Από το Νοβοσιμπίρσκ πάλι με το Στολίπιν συνεχίζουν για το Κρασνογιάρσκ. Μια ακόμη στάση. Τους τρεις ιερωμένους τους οδήγησαν στα γραφεία της ΓΕΠΕΟΥ. Ήταν ένα μεγάλο διόροφο σπίτι και το κατάλημά τους βρισκόταν στο υπόγειο. Η κατάσταση ήταν αφόρητη και φιαλτική. Ο επίσκοπος Λουκάς περιγράφει. Το υπόγειο ήταν πολύ βρώμικο και γεμάτο ανθρώπινες ακαθαρσίες, τις οποίες εμείς έπρεπε να καθαρίσουμε με τα χέρια, γιατί δεν μας έδωσαν ούτε φτιάρια. Δίπλα στο δικό μας υπόγειο βρισκόταν ένα άλλο που κρατούσαν τους κοζάκους θασιαστές. Δεν συγκράτησα το όνομα του αρχηγού τους, αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ τους πυροβολισμούς που ακούγονταν από το υπόγειο εκείνο κατά την εκτέλεσή τους. Από το εφιαλτικό αυτό υπόγειο, έπειτα από λίγες ημέρες, μεταφέρθηκαν με ποταμόπλοιο στην πόλη Γενισέισκ, που βρίσκεται 320 χιλιόμετρα βόρεια του Κρασνογιάρσκ. Στη διάρκεια της διαδρομής ο επίσκοπος Λουκάς δεν ξέχασε την ιατρική του ιδιότητα. Σε κάποια από τις στάσεις, παρά την κόπωση, την εξάντληση, την ταλαιπωρία, επιχείρησε εγχείρηση σε ένα 35χρονο αγρότη. Διηγείται ο ίδιος. Μετά από βαριάς μορφής οστεομυελίτιδα, την οποία δεν παρακολούθησε κανένας γιατρός, εξήχε από την ανοιχτή πληγή στη δελτοειδή περιοχή όλο το επάνω μέρος του βραχίωνα. Δεν είχαμε τι να βάλω τους επιδέσμους. Το πουκάμισό μου και το κρεβάτι του ασθενούς ήταν μέσα στο πίον. Ζήτησα να μου φέρουν σιδερένιες συμπίδες και με αυτές έβγαλα το τεράστιο οστικό νέκρωμα. Γενισέισκ. Στα μέσα του χειμώνα του 1924 οι εξόριστοι ιερωμένοι έφτασαν στην πόλη Γενισέισκ. Το κατάλημά τους αυτή τη φορά ήταν πολύ ανθρώπινο. Ένα διαμέρισμα στο σπίτι κάποιου εύπορου ανθρώπου. Στο σημείο αυτό χρειάζεται να κάνουμε μια διευκρίνηση. Η εκτόπιση, η εξορία και τα υπόλοιπα σοφρονιστικά μέτρα πήραν ανάλογα με την εποχή και τους κρατουμένους διάφορες μορφές. Στα περισσότερα άτομα που καταδικάζονται για πολιτικά ή θρησκευτικά εγκλήματα επιβάλλεται η στέρηση της ελευθερίας, δηλαδή εγκλεισμός σε φυλακή ή σε απικία σοφρονιστικής εργασίας. Ο χρόνος φυλάκισης κυμαίνεται από 1 έως 25 χρόνια, που είναι και το ανώτατο όριο που προβλέπεται για φυλάκιση. Στην ποινή της στέρησης της ελευθερίας μπορεί να προσθεθεί και ποινή εξορίας για ορισμένα χρόνια για έκτηση μετά τη λήξη της φυλάκισης. Τα άτομα που εκτείουν ποινή εξορίας
είναι υποχρεωμένα να ζουν σε τόπο, συνήθως μικρό και μακρινό, που καθορίζουν οι διοικητικές αρχές. Παρόλο που τα άτομα αυτά μπορούν νόμιμα να κυκλοφορούν ελεύθερα μέσα στην καθορισμένη περιοχή, επιτηρούνται στενά από τις τοπικές αρχές και τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών. Κατά καιρούς, σε άτομα που καταδικάζονται για πολιτικά εγκλήματα, επιβάλλεται εξορία αντί για φυλάκιση. Αυτό συμβαίνει σε περιπτώσεις ατόμων που διαπράττουν αδίκημα για πρώτη φορά, νεαρών κατηγορουμένων ή γυναικών. Ωστόσο, είναι δύσκολο να διαπιστωθεί μια ενιαία μορφή επιοίκειας για περιπτώσεις όπως αυτές. Ο Σολσενίτζιν αναφέρει πως τα δικαστήρια ανταποκρίνονταν σε μια καινούργια επίμονη ανάγκη να μην αφήνουν ποτέ ελεύθερο όποιον συλλαμβάνεται. Έτσι, αν κάποιος αποδειχνόταν αθώος και δεν γινόταν με κανένα τρόπο να δικαστεί, τότε άρπαζε από την Τρόικα το πλην 32, απαγόρευση διαμονής σε 32 πόλεις, ή καμιά εξορία για 2-3 χρόνια, και όταν γύριζε ήταν πια σημαδεμένος για πάντα. Έτσι την επόμενη φορά θεωρούνταν υπότροπος. Ο επίσκοπος Λουκάς βρισκόταν σε αυτή την κατηγορία κρατουμένων. Γι' αυτό, όπως θα δούμε, έχει μια σχετική ελευθερία κινήσεων, ακόμη και εργασίας. Το διαμέρισμα έγινε σε λίγο ένα μικρό μοναστήρι. Μπορούσαν πλέον απερίσπαστοι να τελούν τις καθημερινές ακολουθίες και τη Θεία Λειτουργία. Η εκκλησιαστική κατάσταση στο Γενισέισκ ήταν η ίδια με τις Τασκένδης. Όλες οι εκκλησίες είχαν πέσει στα χέρια σχισματικών, αλλά και οι ιερείς είχαν προσχωρήσει στο σχίσμα. Ένας μόνο διάκονος παρέμενε πιστός στην κανονική εκκλησία και ο επίσκοπος Λουκάς τον χειροτώνησε πρεσβύτερο. Ο ερχομός του επισκόπου Λουκά μαθεύτηκε στους πιστούς, οι οποίοι δεν δέχονταν τους σχισματικούς και άρχισαν να καταφθάνουν στο διαμέρισμά του. Έτσι το διαμέρισμα μετετράπηκε σε ενορία με μόνιμο εκκλησίασμα. Στο Γενισέισκ ο επίσκοπος Λουκάς έζησε και μια θαυμαστή εμπειρία. Επρόκειτο να λειτουργήσει και ήλθε στο σαλόνι του διαμερίσματος που είχε πρόχειρα διαμορφωθεί σε ναό. Μπαίνοντας στο σαλόνι, βλέπει ξαφνικά απέναντί του έναν άγνωστο ηλικιωμένο μοναχό. Ο μοναχός μόλις τον αντίκρισε ξαφνιάστηκε, πάγωσε, σάστησε τόσο που ούτε καν υποκλήθηκε μπροστά στον επίσκοπο. Πέρασαν λίγα λεπτά σιωπής και κάπως συνήλθε. Ο επίσκοπος Λουκάς τον πλησίασε και τον ρώτησε: «Ποιος είσαστε και από πού ήλθατε?» Ο μοναχός απάντησε: «Σεβασμιότατε, είμαι ο μοναχός Χριστοφόρος και ήρθα από το Κρασνογιάρσκ. Οι εκκλησίες εκεί έχουν καταληφθεί από τους σχισματικούς και οι πιστοί δεν θέλουν να πηγαίνουν με τους άπιστους ιερείς. Αποφάσισαν λοιπόν να με στείλουν στην πόλη Μινουσίσκ, 300 χιλιόμετρα νότια από το Κρασνογιάρσκ, σε έναν ορθόδοξο επίσκοπο για να με χειροτονήσει ιερέα. Όμως τα πράγματα μου ήρθανε κάπως παράξενα. Μια φωνή μέσα μου και μια ανεξήγητη δύναμη με οθούσε να έλθω στο Γενισέισκ. Και γιατί τόσο ξαφνιάστηκες και σάστησες όταν με είδες?» απόρησε και ρώτησε ο επίσκοπος Λουκάς. Η απάντηση του μοναχού Χριστοφόρου άφησε έκπληκτο τον επίσκοπο. «Μα πώς να μην ξαφνιαστώ? Πριν 10 χρόνια είδα ένα όνειρο το οποίο έμεινε ολοζώντανο στη μνήμη μου σαν να το βλέπω τώρα. Είδα πως ήμουν σε έναν ιερό ναό και ένας άγνωστος σε μένα αρχιερέας με χειροτώνησε ιερομόναχο. Μόλις μπήκατε εδώ και σας αντίκρισα, σας αναγνώρισα. Είσαστε αυτός που πριν 10 χρόνια σας είδα σε αυτό το όνειρο.

0: Ακούτε ένα αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου.
1: Στο Γενισέσκ, ο επίσκοπος Λουκάς έζησε και μια θαυμαστή εμπειρία. Επρόκειτο να λειτουργήσει και ήλθε στο σαλόνι του διαμερίσματος που είχε πρόχειρα διαμορφωθεί σε ναό. Μπαίνοντας στο σαλόνι, βλέπει ξαφνικά απέναντί του έναν άγνωστο ηλικιωμένο μοναχό. Ο μοναχός μόλις τον αντίκρισε, ξαφνιάστηκε. Πάγωσε. Σάστησε τόσο που ούτε καν υποκλήθηκε μπροστά στον επίσκοπο. Πέρασαν λίγα λεπτά σιωπής και κάπως συνήλθε. Ο επίσκοπος Λουκάς τον πλησίασε και τον ρώτησε: «Ποιος είσαστε και από πού ήλθατε?» Ο μοναχός απάντησε: «Σεβασμιότατε, είμαι ο μοναχός Χριστοφόρος και ήρθα από το Κρασνογιάρσκ. Οι εκκλησίες εκεί έχουν καταληφθεί από τους σχισματικούς και οι πιστοί δεν θέλουν να πηγαίνουν με τους άπιστους ιερείς. Αποφάσισαν λοιπόν να με στείλουν στην πόλη Μινουσίσκ, 300 χιλιόμετρα νότια από το Κρασνογιάρσκ, σε έναν ορθόδοξο επίσκοπο για να με χειροτονήσει ιερέα. Όμως τα πράγματα μου ήρθανε κάπως παράξενα. Μια φωνή μέσα μου και μια ανεξήγητη δύναμη με οθούσε να έλθω στο Γενισέσκ. Και γιατί τόσο ξαφνιάστηκες και σάστησες όταν με είδες?» απόρησε και ρώτησε ο επίσκοπος Λουκάς. Η απάντηση του μοναχού Χριστοφόρου άφησε έκπληκτο τον επίσκοπο. «Μα πώς να μην ξαφνιαστώ? Πριν 10 χρόνια είδα ένα όνειρο το οποίο έμεινε ολοζώντανο στη μνήμη μου σαν να το βλέπω τώρα. Είδα πως ήμουν σε έναν ιερό ναό και ένας άγνωστος σε μένα αρχιερέας με χειροτώνησε ιερομόναχο. Μόλις μπήκατε εδώ και σας αντίκρισα, σας αναγνώρισα. Είσαστε αυτός που πριν 10 χρόνια σας είδα σε αυτό το όνειρο.» Ο μοναχός Χριστοφόρος συγκινημένος έκανε εδαφιαία μετάνοια στον έκπληκτο επίσκοπο. Εκείνος διακρίνε καθαρά το χέρι του Θεού στο θαυμαστό αυτό γεγονός και χειροτώνησε το μοναχό Χριστοφόρο σε διάκονο και έπειτα σε ιερέα, στέλνοντάς τον να ποιμάνει κάτω από τόσες ανδείξωες συνθήκες τον πιστό λαό του Θεού στο Κρασνογιάρσκ.

Ο επίσκοπος Λουκάς σχολίαζε αργότερα. 10 χρόνια πριν, όταν με είχε δει ο μοναχός Χριστοφόρος, εγώ ήμουν ένας δημόσιος χειρουργός στο Περεσλάβ Ζαλέσκι και δεν σκεφτόμουν ούτε την ιεροσύνη, ούτε πολύ περισσότερο την άρχισύνη. Για τον Κύριο όμως τότε είχα ήδη γίνει επίσκοπος. Άγνωστη ευουλέ του Κυρίου. Λίγο μετά την άφηξή του στο Γενισέισκ, ο επίσκοπος Λουκάς εμφανίστηκε στο νοσοκομείο της πόλης και επισκέφθηκε τον διευθυντή Βασίλειο Αλεξάνδροβιτς Μπασούροφ, στον οποίο αυτοσυστήθηκε. «Είμαι καθηγητής χειρουργός από το Πανεπιστήμιο της Ταυσκένδης. Το κοσμικό μου όνομα είναι Βαλεντίν Βόινο Γιασενέτσκι. Τώρα είμαι μοναχός και αρχιερέας με το όνομα Λουκάς. Ζητώ την άδεια να μπορώ να χειρουργώ». Ο διευθυντής του νοσοκομείου εξεπλάγει. Δεν μπορούσε να πιστέψει ότι μπροστά του είχε το φημισμένο χειρουργό, τόσο γνωστό σε όλο τον ιατρικό κόσμο. Η άδεια δόθηκε και ο επίσκοπος Λουκάς άρχισε αμέσως την εργασία του. Οι ανάγκες ήταν πάρα πολλές. Όλη την ημέρα χειρουργούσε στο νοσοκομείο. Παράλληλα το διαμέρισμα έγινε ιατρείο όπου δεχόταν ασθενείς. Η φήμη του διαδόθηκε γρήγορα σε όλη την περιοχή. Οι ασθενείς καθημερινά γέμιζαν το διαμέρισμα τόσο που αναγκάστηκαν να κρατούν λίστα με αριθμό προτεραιότητας. Ήδη από τις πρώτες ημέρες τα ραντεβού είχαν κλείσει για 3 μήνες, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο. Είναι σημαντικό να τονίσουμε πως όλους τους τόπους εξορίας του ο επίσκοπος Λουκάς πρόσφερε αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες του, αναργύρος, και είχε θεραπεύσει πολλούς ασθενείς. Από όπου πέρασε, οι άνθρωποι τον θυμούνται με ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη. Ποτέ δεν αρνήθηκε να βοηθήσει τους φτωχούς, τους ορφανούς και μάλιστα χωρίς χρήματα, όπως οι άγιοι ανάργυροι. Οι μέρες ολόκληρες αφιέρωνε περιθάλποντας τα άρρωστα και βρώμικα παιδάκια των χωρικών που ζούσανε σε άθλιες συνθήκες. Όμως η κατάσταση της υγείας του ήταν άσχημη. Οι ταλαιπωρίες που είχε υποστεί πάρα πολλές, σε όλα αυτά να προστεθεί και ο πόνος του πατέρα. Βρισκόταν μακριά από τα αγαπημένα του παιδιά που ζούσαν τη διπλή ορφάνια. Όμως ήταν πάντα κούραστος και πρόθυμος να βοηθήσει. Αλλά αν αυτός ήταν πρόθυμος, η εξουσία ήταν απρόθυμη. Για κάθε εγχείρηση χρειαζόταν ειδική άδεια από τις αρχές, την οποία έδιναν απρόθυμα.

νέες δοκιμασίες. Κάποια μέρα κάλεσαν τον επίσκοπο Λουκά στην Καπεού. Παρουσιάστηκε όπως πάντα ως επίσκοπος με το ράσο του και το εγκόλπιό του. Δεν πρόλαβε να μπει στο γραφείο και το κομματικό στέλεχος τον υποδέχθηκε με άγριες φωνές. «Ποιος σας επέτρεψε να εξασκείτε το επάγγελμα?» Ο επίσκοπος απάντησε ψύχρεμα. «Δεν εξασκώ το επάγγελμα με τη σημασία που δίνεται στη λέξη. Δεν παίρνω χρήματα από τους ασθενείς. Αλλά να με συγχωρείτε, δεν μπορώ να αρνηθώ τη βοήθειά μου στους αρρώστους». Έφυγε από την ΚΑΠΕΟΥ χωρίς άλλη συνέπεια προς το παρόν. Δεν έπαβε όμως να είναι κάρφος εν το οφθαλμό. Προσπαθούσαν να βρουν αιτία για να τον χτυπήσουν. Έστειλαν αρκετές φορές εγκαθέτους για να τον παρακολουθήσουν, κυρίως για να διαπιστώσουν αν έπαιρνε χρήματα από τους ασθενείς. Οι κατάσκοποι έβλεπαν ένα άλλο ήθος. Ο επίσκοπος Λουκάς εξέταζε και χειρουργούσε δωρεάν. Και όταν οι ασθενείς τον ευχαριστούσαν, τους απαντούσε: «Ο Θεός σας θεράπευσε με τα δικά μου χέρια. Σε αυτόν να προσεύχεστε πάντοτε». Οι εγκάθετοι έφευγαν το λιγότερο προβληματισμένοι. Μετέφεραν στις αρχές τα όσα έβλεπαν και από τότε έγιναν πιο ανεκτικοί απέναντί του. Όπως και σε άλλες περιοχές, έτσι και στο Γενισέλσκ, τότε είχε εξαπλωθεί το τράχωμα και πολλοί έχαναν την όρασή τους. Ο επίσκοπος Λουκάς είχε θεραπεύσει πολλούς ασθενείς οι οποίοι είχαν ξαναβρει το φως τους. Πολλά χρόνια μετά, ο τότε προϊστάμενος της ατμοπλοϊκής εταιρείας του Γενισέσκ διηγεί τα λόγια που είχε ακούσει το 1930 από τον Εβεν Κονικίτα, ένα ντόπιο αγωγιάτη. «Μεγάλος σαμάνος, μάγος, με άσπρα γένια ήρθε στον ποταμό μας. Σαμάνος παπάς, έλεγε μια λέξη ο σαμάνος παπάς και έβλεπε ο τυφλός. Μετά έφυγε ο σαμάνος παπάς, πάλι πονάνε όλων τα μάτια». Εκείνο τον καιρό η εκκλησιαστική κοινότητα του Γενισέσκ δέχθηκε αλλεπάλληλα πλήγματα από τους αθεϊστές. Οι νέοι της Κομσομόλ, συνεπικουρούμενοι από τις αρχές, οργίαζαν. Στην πόλη υπήρχε ένα γυναικείο μοναστήρι. Οι αρχές το έκλεισαν και το λαιλάτισαν. Μια νέα της Κομσομόλ σήκωσε τα φουστάνια της και ανέβηκε πάνω στην Αγία Τράπεζα. Δύο δόκιμες μοναχές έβλεπαν την ιεροσηλεία και την ασέβεια με θλίψη. Κατέφυγαν στον επίσκοπο Λουκά, ο οποίος τις έκυρε μοναχές δίνοντάς τους τα ονόματα Λουκία και Βαλεντίνη. Οι εκκλησίες της πόλης γνώρισαν και αυτές την ίδια μεταχείριση. Μέλη της Κομσομόλ παρέα με αστυνομικούς έμπαιναν στους ναούς, έσχιζαν τα άμφια, κατέστρεφαν τις εικόνες, ενώ τα ιερά σκεύη, δισκοπότηρα, καντήλια, θυμιατά, τα φόρτωναν σε κάρα και τα λαϊλατούσαν. Ακόμη ανέβαιναν στα καμπαναριά και ρίχναν κάτω τις καμπάνες. Οι πιστοί μαζεύονταν γύρω από τους ναούς και έβλεπαν με θλίψη όλο αυτό το όργιο καταστροφής και της λαϊλασίας. Διαμαρτύρονταν, φώναζαν στους εκπροσώπους της εξουσίας, τους αναθεμάτιζαν. Οι αστυνομικοί τους αποθούσαν. Έριχναν προειδοποιητικές βολές στον αέρα. Κάποιους μάλιστα τους συλλάμβαναν για το τμήμα. Συχνά ακούγονταν εκρήξεις στην πόλη και στα γύρω χωριά. Οι νέοι της Κομσομόλ ανατείναζαν έτσι για πλάκα τις εκκλησίες.

Ο επίσκοπος Λουκάς μάθαινε με θλίψη για όλα αυτά και στα κηρύγματά του στυλίτευε τους ανθρώπους αυτούς για τις βάρβαρες πράξεις τους. Δεν δίστασε να πάρει μέρος και σε διαδήλωση διαμαρτυρίας. Αυτή η κίνηση εξαγρίωσε τις κομματικές αρχές που περίμεναν ευκαιρία για να τον εκδικηθούν. Η αφορμή δόθηκε. Κάποια ημέρα ο επίσκοπος Λουκάς χειρούργησε μια ολόκληρη οικογένεια, 6 άτομα που είχαν τυφλωθεί. Όλοι ξαναβρήκαν το φως τους και ευγνωμονούσαν τον γιατρό. Ιδιαίτερη ήταν η χαρά των 3 μικρών παιδιών της οικογένειας. Το νέο διαδόθηκε και όλοι μιλούσαν για τον ανάργυρο επίσκοπο γιατρό. Αυτό όμως ξεσήκωσε το ιατρικό κατεστημένο της πόλης, αλλά και κάποιους νοσοκόμους που λόγω ελλείψεως γιατρών παρίσταναν τους γιατρούς, δέχονταν ασθενείς και είχαν πλουτίσει από την άγρια εκμετάλλευση των πτωχών ανθρώπων. Οι άνθρωποι αυτοί κατήγγυλαν τον παπά ότι κάνει ανεύθυνες εγχειρήσεις. Οι αρχές της πόλης, ο δήμαρχος και οι κομματικοί δεν χρειάστηκαν τίποτα άλλο. Αμέσως μετά την εγχείρηση των 6 προσώπων αποφάσισαν εις ένδειξη ευγνωμοσύνης να διώξουν ακόμη πιο μακριά τον επίσκοπο.

Θόνος γάρ ουκ είδε προτιμάν το συμφέρον. Στη Χάγια. Λίγο πριν από τη γιορτή του Ευαγγελισμού, ο επίσκοπος Λουκάς αναχωρεί για το νέο τόπο της εξορίας του. Μαζί αναχωρούν οι δύο ιερείς, πατήρ Ιλαρίον Γκολουμπιάντικοφ και ο πατήρ Μιχαήλ Αντρέιεβ, όπως και οι δύο μοναχές, Λουκία και Βαλεντίνη. Τόπος εξορίας στο μικρό χωριό Χάγια, στον παραπόταμο του Αγκαρά, τον Τσουνά. Το ταξίδι ιδιαίτερα δύσκολο και επίπονο. Μεταφορικό μέσο τα άλογα. Προχώρησαν μέσω του παγωμένου ποταμού Γερισέη ως το κεφαλοχώρι Μπογκουτσάνη. Ο επίσκοπος Λουκάς εδώ πρόλαβε να εγχειρήσει με επιτυχία έναν ασθενή με χινόκοκο στο σηκώτι. Δεν έμειναν για πολύ. Στον Μπογκουτσάνη τους χώρισαν. Τους δύο ιερείς τους έστειλαν στα κοντινά χωριά. Τον επίσκοπο 120 χιλιόμετρα μακρύτερα στο χωριό Χάγια. Το χωριό είχε μόλις 8 σπίτια. Οι συνθήκες φοβερές, γύρω από το χωριό η απέραντη τάιγκα. Το κρύο τσουχτερό. Ο χειμώνας παρατείνεται περισσότερο. Ο επίσκοπος Λουκάς βρήκε κατάλημα στο σπίτι ενός ευσεβούς αγρότη που όμως είχε μια πολύ δύστροπη μητέρα. Εκεί εγκαταστάθηκαν και οι δύο μοναχές. Στον επίσκοπο παραχώρησαν δύο δωμάτια, το ένα μετετράπησε παρεκκλήσιο όπου τελούσαν τις ακολουθίες και τη Θεία Λειτουργία. Στο άλλο δωμάτιο αναπαυόταν. Παρόλο ότι ήταν στα μισά της άνοιξης, ο χειμώνας ήταν ακόμη βαρύς. Το χιόνι πολλές φορές έφτανε μέχρι τη στέγη. Έπρεπε να περιμένει πότε τα ελάφια θα ανοίξουν το δρόμο για να φέρει μερικά ξύλα για να ανάψει τη φωτιά. Στον νηπτήρα το νερό ήταν μόνιμα παγωμένο. Στις δυσκολίες προστέθηκαν και τα προβλήματα που δημιουργούσε η δύστροπη ηλικιωμένη νοικοκυρά. Έκανε φασαρίες, τους εμπόδιζε να λειτουργήσουν, τους απειλούσε ότι θα τους διώξει από το σπίτι. Η κατάσταση έγινε αφόρητη. Κάποια ημέρα ο επίσκοπος Λουκάς και οι μοναχές αναγκάστηκαν να πάρουν τα λιγοστά πράγματά τους και να βγουν έξω από το σπίτι.

Ακούτε ένα αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Μητροπολίτη Αργολίδος, Νεκτάριου Αντωνίου.

Οι κάτοικοι του χωριού όταν τους είδαν και πληροφορήθηκαν τι συνέβη, αναγκάστηκαν να επεμβούν δυναμικά. Η δίστροπη γυναίκα αναγκάστηκε να υποχωρήσει. Ο επίσκοπος Λουκάς, ως γνήσιος μαθητής του Ιησού Χριστού, αντιμετώπιζε όλα τα προβλήματα με απίστευτη υπομονή και καρτερία. Έγραφε μάλιστα στα παιδιά του ήδη από το Γενισέης: «Μην ανησυχείτε για μένα, δεν χρειάζομαι τίποτα». Και από τη Χάγια επίσης έγραφε: «Για μένα μην ανησυχείτε, ο Θεός με τακτοποίησε υπέροχα στη Χάγια, είμαι χαρούμενος, βαθιά ήρεμος, δεν έχω καμιά ανάγκη, ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες». Και εδώ, όταν χρειαζόταν, ο επίσκοπος Λουκάς μεριμνούσε και για τις ιατρικές ανάγκες των φτωχών κατοίκων. Η Ίσμπα, το φτωχό ξύλινο σπιτάκι όπου έμενε, κάποια μέρα μετετράπησε χειρουργείο. Είχε μαζί του λίγα χειρουργικά εργαλεία και τον αποστηρωτήρα. Τότε λοιπόν χειρούργησε στο μάτι εντελώς μόνος του έναν ηλικιωμένο που υπέφερε από καταράκτη. Η εγχείρηση ήταν επιτυχής. Ο ασθενής ένιωσε βαθιά ευγνωμοσύνη και ως αμοιβή έφερε στον επίσκοπο 10 γούνες από σκιουράκια, που η αξία τους ήταν 1 ρούβλι η κάθε μία.

πέρασαν περίπου 2 μήνες. Τον Ιούνιο ήλθε νέα διαταγή να επιστρέψουν στο Γενισέισκ. Μεταφερικό μέσο και πάλι τα άλογα. Μαζί και 2 αγρότες συνοδοί. Ο επίσκοπος και οι μοναχές, ασυνήθιστοι με αυτό το μεταφορικό μέσο, υπέφεραν πολύ. Τα χιλιόμετρα πολλά. Τα άλογα ατίθασα. Οι αναβάτες κινδύνεψαν πολλές φορές. Η μοναχή Λουκία τραυματίστηκε στο πόδι όταν το άλογο την έριξε κάτω. Οι 2 συνοδοί ήταν αγρίκοι. Είχαν την απέτηση να μην σταματούν καθόλου ούτε και τη νύχτα. Μάταια παρακαλούσαν ευγενικά ο επίσκοπος και οι μοναχές να σταματήσουν για να ξεκουραστούν. Μόνον η απειλή του επισκόπου ότι θα είχαν να απολογηθούν για τον τρόπο που συμπεριφέρθηκαν σε έναν καθηγητή τους φόβησε λίγο και υποχώρησαν. Έτσι μπόρεσαν να αναπαυθούν λίγο σε μια μικρή ίσμπα. 10 χιλιόμετρα πριν το Μπογκουτσάνι έπρεπε να κατέβουν οπτάλογα. Ο επίσκοπος ήταν τόσο ταλαιπωρημένος που οι συνοδοί αναγκάστηκαν οι ίδιοι να τον κατεβάσουν. Τρικλίζοντας συνέχισε το δρόμο του. Από το Μπογκουτσάνι πήραν βάρκες για να συνεχίσουν μέσω του ποταμού Αγκαρά. Ο ποταμός αυτός είναι πολύ επικίνδυνος. Ρεύματα, βράχια, πέτρες έκαναν το ταξίδι ιδιαίτερα επισφαλές. Από την άλλη πλευρά ένα σύννεφο από κουνούπια ακολουθούσε τους ταξιδιώτες, κάνοντας το ταξίδι ανυπόφορο. Ο ποταμός Αγκαρά ενώνεται με τον ποταμό Γενισέη. Οι εξόριστοι συνεχίζουν τον ποτάμιο δρόμο. Ο επίσκοπος Λουκάς, εκτός από τις τόσες δυσκολίες, θυμόταν με νοσταλγία ένα αξέχαστο απόδειπνο στην Ήπεθρο, στις όχθες του Γενισέη, που έκανε ένα βράδυ με τις μοναχές. Και αυτό το ταξίδι τελείωσε. Οι εξόριστοι έφτασαν στο Γενισέης. Ο επίσκοπος Λουκάς οδηγήθηκε στη φυλακή, σε έναν απομονωμένο θάλαμο. Επιτέλους, μετά από τόση ταλαιπωρία, θα μπορούσε να κοιμηθεί έστω και σε ένα κελί φυλακής. Έγειρε και ο ύπνος ήλθε σύντομα. Σε λίγο ξύπνησε, άναψε το φως και τι να δει. Στο μαξιλάρι, στο κρεβάτι, σε όλο το δωμάτιο είχαν κάνει έφοδο αμέτρητη κοργή. Ο επίσκοπος Λουκάς θυμόταν και διηγείτο αυτές τις στιγμές με κάποια δόση χιούμορ. Άναψα το κερί και άρχισα να καίω τους κοριούς, οι οποίοι έπεφταν από το ταβάνι στο πάτωμα και στο κρεβάτι. Το αποτέλεσμα ήταν εκπληκτικό. Ύστερα από μια ώρα δεν έμεινε ούτε ένας κοριός στο κελί. Σαν να είπε ο ένας τον άλλο: «Εδώ μυρίζει μπαρούτι. Όποιος προλάβει ας τρέξει να σωθεί».

Τις επόμενες ημέρες δεν ξαναείδα κοριούς. Φαίνεται βρήκαν καταφύγιο σε άλλα κελιά. Στη φυλακή έμεινε για λίγο διάστημα. Εντελώς ανέλπιστα κάποια μέρα τον απελευθέρωσαν. Η πρώτη του επίσκεψη ήταν ο ναός της Μεταμορφώσεως. Πήγε να προσκυνήσει και να προσευχηθεί. Αμέσως άρχισε τα αρχιερατικά του καθήκοντα. Η χαρά των πιστών ήταν μεγάλη που τον έβλεπαν να λειτουργεί και επειδή υπήρχε μεγάλη έλλειψη ιερέων, οι πιστοί τον παρακάλεσαν να χειροτονήσει κάποιον άλλο. Πράγματι, πολύ σύντομα έγινε η χειροτονία και έτσι το Γενισέσκ απέκτησε ιερέα. Βασανιστικό ταξίδι στον ποταμό Γενισέη. Την όλη ποιμαντική του δραστηριότητα δεν ήταν δυνατόν να μην την πληροφορηθούν οι αρχές του επισκόπου Λουκά.

έφτασε από το Κρασνογιάρσκ ένα μικρό πλοίο που συνοδευόταν από μαούνες. Ο επίσκοπος Λουκάς αποβιβάστηκε σε μία από αυτές. Δεν επετράπησε κανένα ούτε στις μοναχές να τον αποχαιρετήσουν. Το πλοίο ξεκινάει για βόρεια με το ρεύμα του ποταμού. Ο ποταμός Γενισέ είναι απόλυξη αρκετών παραπόταμων της ευρύτερης περιοχής του Κρασνογιάρσκ. Περνάει μέσα από το Γενισέσκ, διασχίζει κάθετα τη Σιβηρία και μια απέραντη τάιγκα και καταλήγει στον Αρκτικό ωκεανό. Είναι ένας από τους βασικούς υδάτινους δρόμους. Μαζί με τον επίσκοπο ταξιδεύουν και αρκετοί εξόριστοι σοσιαλδημοκράτες. Η διαδρομή αυτή στον πλατή ποταμό μέσα στην ατέλειωτη τάιγκα ήταν μονότονη, βαρετή, κοπιαστική, αλλά κυρίως βασανιστική. Και πάλι θα δανειστούμε τη γραφίδα του Σολσενίτζιν. Μερικά αποσπάσματα είναι χρήσιμα για να καταλάβουμε τις βασανιστικές συνθήκες του ταξιδιού του επισκόπου Λουκά και των υπολείπων εξορίστων. Και κάθε μαούνα μυρμήγκεζε από τις ψήρες, ενώ η φρουρά άφηνε μόνο έναν ένα να σηκώνεται πάνω και να τεινάζει τα παράσιτα στο νερό. Οι μεταγωγές με τις μαούνες δεν ήταν συνεχείς, αλλά διακόπτονταν από μεταφορτώσεις και από διαστήματα που οι κρατούμενοι τα διασχίζανε πεζοί.

Οι περιοχές του βορείου Ντβίνα, του Ομπ και του Γενισέη ξέρουν καλά πότε άρχισαν να κουβαλούν εκεί τους κρατουμένους με μαούνες. Όταν άρχισε η εξόντωση των κουλάκων. Αυτοί οι ποταμοί έρεαν κατευθείαν στο βορρά. Οι μαούνες ήταν βαθιές και απλόχωρες και ήταν το μόνο μέσο για να μεταφέρεις όλη αυτή την γκρίζα μάζα από τη ζωντανή Ρωσία στον απονεκρωμένο βορρά. Οι άνθρωποι ρίχνονταν μέσα στη σκαφιδοειδή κοιλιά της μαούνας και κοίτονταν εκεί σαλεύοντας σαν καβούρια σε κοφίνη, ενώ ψηλά στο διάδρομο, πλάι στις σκουπαστές, στέκονταν οι φρουροί. Πότε-πότε αυτή τη μάζα τη μετέφεραν ξεσκέπαστη, ενώ άλλες φορές την κουκούλωναν με ένα μεγάλο καραβόπανο για να μην τη βλέπουν, ίσως για να τη φρουρούν καλύτερα και όχι βέβαια για να την προφυλάξουν από τη βροχή. Η διαδρομή με μια τέτοια μαούνα δεν ήταν μεταφορά, αλλά θάνατος με δόσεις. Επιπλέον δεν τους τάιζαν σχεδόν καθόλου. Και όταν τους έριχναν στην τούντρα δεν τους έδιναν πια απολύτως τίποτα να φάνε. Τους άφηναν να πεθάνουν συντροφιά με τη φύση. Οι μεταφορές με μαούνες στον ποταμό Γενισέη καθιερώθηκαν και διατηρήθηκαν επί δεκαετίες. Στο Κρασνογιάρσκ, στις όχθες του ποταμού, χτίστηκαν μετά το 1930 υπόστεγα και κάτω από αυτά, μέσα στην παγωμένη Σιβηρική Άνοιξη, τουρτούριζαν από το κρύο επί ένα και δύο μερόνυχτα οι κρατούμενοι που περίμεναν να μεταφερθούν. Οι μαούνες που χρησιμοποιούνται για τις μεταγωγές στον ποταμό Γενισέη διαθέτουν ένα ειδικά διαρρυθμισμένο αμπάρι με τρεις ορόφους, σκοτεινό. Μόνο από το άνοιγμα της σκάλας περνάει λίγο θαμπό φως. Η φρουρά μένει σε μια καμπίνα στο κατάστρωμα. Οι σκοποί παρακολουθούν τις εξόδους από το αμπάρι και την επιφάνεια του νερού μήπως δουν κανένα να κολυμπάει. Στο αμπάρι η φρουρά δεν κατεβαίνει έστω και αν ακουστούν βογγητά ή εκκλήσεις για βοήθεια. Και ποτέ δεν ανεβάζουν τους κρατουμένους επάνω για περίπατο. Στις αποστολές των χρόνων 1937-38 και 1944-45 και ασφαλώς και στο ενδιάμεσο διάστημα, στο αμπάρι δεν παρήχαν καμία ιατρική περίθαλψη. Οι κρατούμενοι στους ορόφους είναι ξαπλωμένοι σοριδών σε διπλή σειρά. Η μία σειρά με το κεφάλι προς τα πλευρά του σκάφους και η άλλη στα πόδια της πρώτης σειράς. Το συσίτιο το κουβαλούσαν σε βαρέλια άντρες βοηθητικοί από τους ίδιους τους κρατουμένους και το μοίραζαν μέσα στο σκοτάδι. Σήμερα ίσως έχουν βάλει ηλεκτρικό. Μόνο με τις αμυδρές λάμψεις μιας μικρής λαμπίτσας πετρελαίου. Μια τέτοια μεταγωγή ως τη Ντούντικα κρατούσε και ένα μήνα καμιά φορά. Τώρα φυσικά μπορεί

κρατάει μόνο μια εβδομάδα. Τα ρηχά νερά και διάφορα άλλα εμπόδια στο ποτάμι καθυστερούσαν συχνά το ταξίδι και σώνονταν τα αποθέματα τροφίμων. Τότε, για κάμποσα μερόνυχτα δεν έδιναν καθόλου τροφή. Και έπειτα φυσικά δεν φρόντιζαν να δώσουν στους κρατούμενους τα τρόφιμα των ημερών που είχαν ενηλιστική. Ο επίσκοπος Λουκάς για άλλη μια φορά έδειξε αξιοθαύμαστη καρτερία και υπομονή. Δεν γογγίζει και δεν αντιδρά. Το βασανιστικό αυτό ταξίδι φτάνει στο μέσο της διαδρομής. Εδώ σε ένα πυκνοκατοικημένο χωριό επέτρεψαν μια μικρή στάση. Στις όχθες του ποταμού περίμεναν να δουν τον επίσκοπο Λουκά, μια ομάδα εξορίστων. Η είδηση της νέας εξορίας του είχε μαθευτεί και οι εξόριστοι μόλις έβλεπαν να καταφθάνει κάποιο πλοίο έτρεχαν ελπίζοντας πως θα τον δουν. Μεταξύ των εξορίστων ήταν και ο Σίλοφ, πρεσβύτερος της κοινότητας των Βαπτιστών Πετρούπολης. Περίμενε με ιδιαίτερη ανυπομονησία να δει το φημισμένο επίσκοπο γιατρό Λουκά. Αργότερα τον επισκέφθηκε στο Τουρουχάνσκ και είχαν εκτενείς συζητήσεις. Και στις επόμενες στάσεις η είδηση της άφιξης του διάσημου επισκόπου γιατρού Λουκά είχε φτάσει από ημέρες πριν. Από όπου περνούσε τον περίμεναν οι εξόριστοι και οι ντόπιοι κάτοικοι. Σε μια περιοχή τον περίμεναν οι Τουγκούζοι, ντόπιοι κάτοικοι από τους οποίους οι περισσότεροι υπέφεραν από το τράχωμα και είχαν σοβαρά προβλήματα στην όραση. Ο πονετικός επίσκοπος Λουκάς στη σύντομη στάση δέχτηκε τους ασθενείς. Σε έναν μάλιστα σχεδόν τυφλό του πρότεινε να έρθει στο Τουρουχάνσκ για να τον χειρουργήσει. Πράγματι, ο ασθενής αυτός ήλθε αργότερα και ο επίσκοπος Λουκάς τον χειρούργησε. Έκανε μεταμόσχευση του χηλυκού βλενογόνου στα βλέφαρα, χιλεοπλαστική, και ο ασθενής θεραπεύτηκε.

Τουρουχάνσκ. Το πλοίο με τις μαούνες και τους εξορίστους έφτασε στο Τουρουχάνσκ. Εδώ οι κλιματολογικές συνθήκες κάνουν τη ζωή ανυπόφορη, ειδικά σ' όσους προέρχονται από νοτιότερα κλίματα. Το χειμώνα, που είναι σκοτεινός και ατελείωτος, η θερμοκρασία κατεβαίνει στο 40 υπό το 0 ή ακόμη και πιο κάτω. Τη νύχτα άγριοι λύκοι κατεβαίνουν από τα δάση και περικυκλώνουν την πόλη. Ο επίσκοπος Λουκάς αποβιβάζεται στην αποβάθρα. Και εδώ η φήμη του έχει προτρέξει. Ένα πλήθος ανθρώπων τον περίμεναν. Μόλις τον είδαν, γονάτισαν και ζήτησαν να τους ευλογήσει. Λίγο πριν φτάσει στο Τουρουχάνσκ, είχε κενωθεί η θέση του νοσοκομιακού γιατρού. Προσβλήθηκε από καρκίνο του κάτω χείλους και άργησε να το διαγνώσει. Κατέβηκε στο Κρασνογιάρσκ, χειρουργήθηκε αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Ο καρκίνος είχε προχωρήσει και ο γιατρός έχασε τη μάχη. Ο επίσκοπος Λουκάς ζήτησε τότε να του επιτρέψουν να εργαστεί ως γιατρός. Πράγματι του το επέτρεψαν. Του παραχώρησαν και το διαμέρισμα του νοσοκομιακού γιατρού. Ούτε η ταλαιπωρία της εξορίας, ούτε ο σωματικός κόπος, αλλά ούτε και ο πόνος από την άδικη καταδίκη του ήταν ικανά να σταματήσουν τον επίσκοπο γιατρό να προσφέρει έμπρακτα την αγάπη του και σε αυτό τον απομακρυσμένο και ξεχασμένο τόπο. Μόλις το έδωσαν την άδεια, άρχισε αμέσως να εξασκεί την ιατρική. Και εδώ οι συνθήκες και τα μέσα του νοσοκομείου ήταν άθλια. Το προσωπικό του νοσοκομείου ήταν ένας νοσοκόμος και μία νοσηλεύτρια που μόλις είχε αποφοιτήσει από τη σχολή. Δεν είχε καθόλου πείρα, ενώ τον πρώτο καιρό είχε και πολύ άγχος που θα στεκόταν δίπλα στο διάσημο καθηγητή. Με αυτούς όμως τους δύο βοηθούς, ο επίσκοπος Λουκάς προχωρούσε όχι μόνο σε απλές αλλά και σε δύσκολες και επικίνδυνες χειρουργικές επεμβάσεις. Ο εξοπλισμός του νοσοκομείου ελάχιστος και απειρχαιωμένος. Τα εργαλεία τα αποστήρωναν πριν την εγχείρηση στο σαμοβάρι. Ανθρωπίνος, ο επίσκοπος γιατρός ήταν σε μειονεκτική θέση. Το μόνο θετικό ήταν η εκπληκτική του κατάρτιση, αλλά και η μεγάλη αγάπη του για τον άνθρωπο. Γνώριζε πολύ καλά τις ελλείψεις και αδυναμίες του νοσοκομείου, πίστευε όμως ακράδαντας την αγάπη και στη δύναμη του Θεού, που πάντοτε τα ελείποντα αναπληρεί. Και εδώ δεν σταμάτησε τη γνωστή προετοιμασία του πριν την εγχείρηση. Στο χειρουργείο ήταν κρεμασμένη η εικόνα της Παναγίας και ένα μικρό καντιλάκι. Προσευχόταν μπροστά στην εικόνα, ευλογούσε τον ασθενή, σημείωνε με ιώδιο το σταυρό στο μέρος της τομής και προχωρούσε στην εγχείρηση.

Ακούτε ένα αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου.

αμέτρητοι άνθρωποι βρήκαν την υγεία τους και κυρίως την όρασή τους, και όλοι τον ευγνωμονούσαν. Στο Τουρουχάνσκ ο επίσκοπος Λουκάς είχε και δύο επισκέψεις. Αφηγείται ο ίδιος. Είχε αρχίσει να λιώνει ο πάγος στο Γενισέη, τον ποταμό, όταν προς μεγάλη μου έκπληξη ήρθε να με επισκεφθεί ο πρεσβύτερος των βαπτιστών του Λένινγκραντ, Σίλοφ. Επιχείρησε να κάνει το επικίνδυνο και δύσκολο ταξίδι μόνο και μόνο για να συζητήσει μαζί μου. Πριν από αυτόν ήρθε στο Τουρουχάνσκ ένας καχεκτικός Εβραίος, ο οποίος είχε έρθει στη Μόσχα ως δήθεν κομμουνιστής από την Αμερική, αλλά κίνησε υποψίες και τον φυλάκισαν στο καταργημένο μοναστήρι του Σολόφσκι. Μία φορά αυτός ο Εβραίος ήταν παρόν στη συζήτησή μου με τον Σίλοφ και εγώ μετά από παράκλησή του τον άφηνα να παρακολουθεί τις συζητήσεις μας, οι οποίες διαρκούσαν κάμποσες ώρες καθημερινά, επί 3-4 ημέρες περίπου. Ο Σίλοφ με παρακάλεσε να του εξηγήσω κάποια κείμενα από την Αγία Γραφή, τα οποία εγώ βέβαια τα ερμήνευα με το πνεύμα της Ορθοδοξίας. Κατά ένα περίεργο τρόπο όμως, όπως θα το δούμε στη συνέχεια, ο Σίλοφ θεώρησε πως εγώ ήμουν βαπτιστής εκ πεποιθήσεως. Οι συζητήσεις μας πήραν τέλος. Ο Σίλοφ πρόλαβε ένα πλοίο και γύρισε πίσω στο Κρασνογιάρσκ. Ο πατήρ Μαρτίνος. Με την άφιξη του επισκόπου Λουκά ζωντάνεψε και η εκκλησιαστική ζωή στην πόλη. Στο Τουρουχάνσκ υπήρχε και ένα ανδρικό μοναστήρι κλειστό. Ένας γέροντας ιερέας, ο πατήρ Μαρτίνος Ρίμσκ, τελούσε τις ακολουθίες και τη Θεία Λειτουργία. Πριν χειροτενηθεί, διετέλεσε διδάσκαλο σε διάφορα χωριά της πατρίδας του, της Λευκορωσίας. Ήταν άνθρωπος με εξαίρετη μόρφωση και μεγάλη πίστη. Μετά από 40 χρόνια διδασκαλίας και αφού παρακολούθησε στη Μόσχα το θεολογικό σεμινάριο, χειροτονήθηκε ιερέας και αναχώρησε για τη Σιβηρία λίγο πριν ξεσπάσει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Στο Τουρουχάνσκ εργάστηκε με πολύ φιλότιμο. Όχι μόνον οι πιστοί αλλά και οι κομμουνιστές τον σέβονταν βαθύτατα. Ο πατήρ Μαρτίνος είχε και μία κόρη, τη Βέρα. Τη βοήθησε να σπουδάσει και προσπάθησε να της δώσει χριστιανική αγωγή. Η Βέρα ήταν πολύ έξυπνη, πράγμα που τη βοήθησε να πάει καλά στις σπουδές της. Ο πατέρας της όμως έμελε να πικραθεί πολύ από την πορεία της. Η Βέρα έμαθε πολύ καλά τα θρησκευτικά, αλλά μόνον εγκεφαλικά. Δεν βίωσε καθόλου την πίστη και παρασυρμένη από το αθεϊστικό ρεύμα της εποχής αρνήθηκε τον Θεό, κάτι πολύ συνηθισμένο αυτή τη δύσκολη για την Εκκλησία περίοδο. Έγινε μέλος της Κομσομόλ και μάλιστα ενεργός τέλεχος. Παντρεύτηκε και έναν νομοειδεάτη και αναχώρησε για το Κρασνογιάρσκ. Μετά το θάνατο της μητέρας της, η Βέρα επέστρεψε για να δει τον πατέρα της και τα αδέλφια της. Μαζί της έφερε και μερικά τεύχη του περιοδικού «Άθεος», όπου είχε τότε δημοσιευτεί η βίβλος για τους άθρησκους του Γεμελιάν Γιαροσλάβσκι. Ήθελε φαίνεται να επηρεάσει τους δικούς της. Ο πατέρας της αντέδρασε και αποκάλεσε τη βίβλο αυτή «Σατανική φιλοσοφία». Εκείνο τον καιρό ήλθε και ο επίσκοπος Λουκάς. Έμαθε για τον πατέρα Μαρτίνο και πήγε να τον συναντήσει. Ήθελε πριν απ' όλα να μάθει για το αν ανήκει στην κανονική εκκλησία ή στους σχισματικούς. Η Βέρα θυμόταν αργότερα. Η πρώτη ερώτηση που έκανε στον πατέρα μου ο επίσκοπος Λουκάς ήταν: «Σε ποιους ανήκεις, παππούλη, στους νεοτεριστές ή στον πατριάρχη Τίχωνα?» Εκείνος απήντησε: «Μου γράφουν και οι μεν και οι δε και πρέπει να απαντώ στα γράμματα και των δύο». Ο επίσκοπος είπε: «Η εκκλησία υπό τον Πατριάρχη Τίχωνα είναι η κανονική. Οι νεοτεριστές είναι γαλήφιδες της Σοβιετικής εξουσίας.
Η Βέρα έβλεπε πως ο πατέρας της άρχισε να επηρεάζεται. Αυτό την ανησύχησε. Δυσφόρησε και η δυσαρέσκειά της αυξήθηκε περισσότερο όταν στη συζήτηση μαζί του ο επίσκοπος Λουκάς εκμυδένισε την αντιθρησκευτική προπαγάνδα. Αφού ο επίσκοπος έπεισε τον πατέρα Μαρτίνο να φύγει από την ζωντανή εκκλησία και να μνημονεύει τον Πατριάρχη Τίχωνα, η προσοχή του στράφηκε προς το ποίμνιο που ακολουθούσε τον πατέρα Μαρτίνο. Τα κηρύγματά του ήταν επιστικότατα. Τόνιζε πως δεν υπάρχει μεγαλύτερη αμαρτία από το σχίσμα και κάλεσε τους πιστούς να ακολουθήσουν την κανονική και μαρτυρική εκκλησία. Ο ίδιος ο πατήρ Μαρτίνος μπροστά στους πιστούς μετανόησε, παραδέχθηκε το σφάλμα του να προσχωρήσει τόσο καιρό στη σχισματική παράταξη και προέτρεψε το ποίμνιό του να τον ακολουθήσει. Η επέμβαση του επισκόπου Λουκά ήταν καθοριστική. Ο πιστός λαός ακολούθησε την κανονική εκκλησία και ενώ πριν οι εκκλησιαζόμενοι ήταν λίγοι, τώρα πλέον ο ναός του μοναστηριού γέμιζε από τους πιστούς. Ο επίσκοπος συμπεριφέρθηκε με πολύ αγάπη στον πατέρα Μαρτίνο, αλλά και στην επαναστατημένη κόρη του, όχι μόνο τότε, αλλά και αργότερα. Η Βέρα φαίνεται πως τελικά μετανόησε και ξαναβρήκε το δρόμο της. Ο πατήρ Μαρτίνος έζησε το δικό του διωγμό. Συνελήφθη και οδηγήθηκε στην εξορία για ανυποταγή στη σοβιετική εξουσία. Έζησε στην εξορία και στα φοβερά στρατόπεδα Γκουλάγ 12 ολόκληρα χρόνια. Η κόρη του τον θεωρούσε νεκρό. Το 1936, όταν η Βέρα ήταν στο Κρασνογιάρσκ, πήρε ένα γράμμα του όπου έγραφε πως θα ερχόταν στο Κρασνογιάρσκ. Πράγματι, ο πατέρ Μαρτίνος απελευθερώθηκε και κατέφτασε στο σπίτι της. Η στιγμή της συνάντησης ήταν πολύ συγκινητική. Όμως η Βέρα ένιωσε και τι σημαίνει χριστιανική αγάπη. Ο επίσκοπος Λουκάς, όχι μόνο στο Τουρουχάνσκ, αλλά παντού, ζούσε σε κατάσταση έσχατης φτώχειας. Και όμως δεν ξεχνούσε τους εν Χριστώ αδελφούς του. Από το υστέρημά του βοηθούσε όσους είχαν ανάγκη. Ένας από αυτούς ήταν και ο πατήρ Μαρτίνος. Πολλά χρόνια αργότερα η Βέρα θυμόταν με ιδιαίτερη συγκίνηση. Όταν συναντηθήκαμε με τον πατέρα μου, μου έδειξε ένα δέμα αποδείξεων του ταμιευτηρίου. Όλο αυτό τον καιρό της εξορίας ο σεβασμιότατος Λουκάς έστελνε στον πατέρα μου μηνιαία εμβάσματα αξίας 30, συχνά και 50 ρουβλίων. Ο πατήρ Μαρτίνος κοιμήθηκε το 1941 στο σπίτι της κόρης του.

Η αγάπη του λαού του Θεού προς τον επίσκοπο Λουκά. Στο Τουρουχάνσκ οι απλοί άνθρωποι έδειχναν μεγάλη αγάπη στον εξόριστο επίσκοπο. Πολλές φορές με συγκινητικό τρόπο τις μεγάλες γιορτές έστρωναν το δρόμο από το νοσοκομείο ως την εκκλησία με κόκκινα χαλιά. Τον μετέφεραν από το σπίτι στο μοναστήρι και αντίθετα πάνω σε έλκυθρο σκεπασμένο από μέσα με χαλιά. Όταν τον έβλεπαν κυρίως στο νοσοκομείο, ζητούσαν την ευλογία του με το γνώριμο ρώσικο τρόπο και βέβαια ο ίδιος ποτέ δεν αρνιόταν. Όλες αυτές οι εκδηλώσεις λαϊκής ευσέβειας είναι πολύ συνηθισμένες στη Ρωσία ακόμη και σήμερα. Γράφει ο Στρούβε. Στην Ρωσία ο επίσκοπος περιεβάλλε το ανέκαθεν και τώρα ακόμη περισσότερον από μίαν λαϊκήν αφοσίωσιν και τιμήν που δεν έχουν το όμοιό των εις την Δύση. Ο επίσκοπος Λουκάς θεωρείται κατοικητήριον της Θείας Χάριτος, αντιπρόσωπος του Χριστού επί της γης. Η εμφάνισή του εις τα σενορίας προσελκύει εξάπαντος μεγάλα πλήθη τα οποία έρχονται να τον επεφημίσουν όπως τον Ιησού Χριστόν εισερχόμενον εις τα Ιεροσόλυμα. Η λαϊκή αυτή αγάπη εκδηλούται λαμπρά κατά τας επισκοπικάς επισκέψεις και την εις Κύριον εκδημίαν του επισκόπου. Ιδού η περιγραφή μιας επισκοπικής επισκέψεως εις την επαρχία της Ασιατικής Ρωσίας όπως την περιγράφει ένας συμμετασχόν. Είμαι θα πλημμυρισμένη από τας υπηρεσίας και την αγάπη του λαού. Ιδού μέχρι ποιου σημείου ο ορθόδοξος λαός μας αγαπά τους επισκόπους του. Εις τας πόλεις όπου διήλθομεν οι πιστοί άπλωναν τα ενδύματά των εις των δρόμων του επισκόπου και ύστερον εισπάζοντο το μέρος όπου ο επίσκοπος είχε περάσει. «Δόξα το ονόματί σου», έλεγε με δάκρυα στα μάτια ο επίσκοπός μας. «Με πόση απληστίαν οι πιστοί κυριολεκτικώς κατέπινον τα λόγια του, με πόση ευλάβιαν εδέχοντο την ευλογίαν του. Και αυτό συμβαίνει παντού και πάντοτε όταν περιοδεύομεν εις την επισκοπήν». Εις μίαν ενορίαν της επαρχίας Ορεμπούργκ, όλοι σχεδόν οι κάτοικοι της οδού που οδήγει στο χωρίον εσκόπησαν τα κατόφλια των οικειών των και έβγαλαν από τα κατοικίες των τραπέζια στρωμένα με λευκά τραπεζομάνδυλα. Με το λίγον μία κορδέλα από άσπρο και πολύχρωμο ύφασμα, εις την οποία είχαν τοποθετηθεί εικόνες, άρτος και άλλας, παραδοσιακά σύμβολα της φιλοξενίας, άνθη, εδείκνυον εις τον επίσκοπον των δρόμων που έπρεπε να ακολουθήσει. Ο επίσκοπος Μανουήλ επλησίαζε εις μίαν εκάστην τράπεζα, την ευλόγη και χαιρέτα τους κατοίκους. Εις μίαν βιομηχανικήν πόλην της ιδίας επαρχίας. Εις τας 4 το απόγευμα το αυτοκίνητο έφερε τον επίσκοπο εις ένα συνοικισμό που επρόκειτο να εγκαινιάσει μια νέα εκκλησία πλησίων του εργοστασίου Νίκελ. Τη στιγμή που έφτασε ο επίσκοπος, ο ναός δεν ήταν δυνατόν να χωρέσει όλους τους πιστούς. Μια συμπαγής μάζα λαού συνεκεντρώθη πέριξ του ναού. Όταν ενεφανίστη ο επίσκοπος, όλος αυτός ο λαός ως εις άνθρωπος έπεσε εις τα γόνατα. Εις μια μικρά πόλη της επαρχίας Πέρμ, η οδός δια της οποίας επρόκειτο να διέλθει ο επίσκοπος ήταν καθολοκληρίαν και καλυμμένη με άνθη. Εις την Σιβηρία, μέσα στο ναό της πόλεως Τουλούν, ο αρχιεπίσκοπος Παλάδιος έγινε δεκτός υπό το φως εκατοντάδων κυρίων που εκράτουν οι πιστοί. Αλλά κυρίως κατά τον θάνατον ενός επισκόπου μετράται όλη η ένταση της λαϊκής αγάπης δια τους διαδόχους των Αποστόλων. Ο επίσκοπος Λουκάς στο Τουρουχάνσκ βρήκε θύραν ανεωγμένην εν Κυρίω. Στο ναό του μοναστηριού λειτουργούσε όλες τις Κυριακές και γιορτές, ενώ δεν παρέλειπε το κήρυγμα στο λαό του Θεού, τον τόσο πεινασμένο από το λόγο του Ευαγγελίου. Και πάλι μηχανογραφίες. Βέβαια η όλη δράση του επισκόπου Λουκά δεν άφησε αδιάφορους τους άθεους. Ειδικά ο πρόεδρος του Σοβιέτ της περιοχής του Ρουχάνσκ,
Μπάμκιν ήταν σφοδρός πολέμιος της εκκλησίας. Ο επίσκοπος Λουκάς είχε ενημερωθεί γι' αυτό, αλλά δεν φοβήθηκε ούτε σταμάτησε να κηρύττει. Ο λόγος του Θεού ουδέδεται. Ο πρόεδρος άρχισε τις μηχανοραφίες. Μίλησε στον επίτροπο της ΓΚΠΟΥ και απέτησε να φημώσει τον επίσκοπο. Ο επίσκοπος Λουκάς κλήθηκε στο γραφείο της ΓΚΠΟΥ και ο εκπρόσωπος, άριστα ενημερωμένος και δασκαλεμένος από τον πρόεδρο Μπάμκιν, του δήλωσε ότι απαγορεύεται πρώτον να ευλογεί τους ασθενείς στο νοσοκομείο, δεύτερον να κάνει κηρύγματα στο μοναστήρι, τρίτον να πηγαίνει εκεί με έλκυθρο σκεπασμένο με χαλιά. Τι φοβερά εγκλήματα! Ο άνθρωπος του Θεού αντιμετώπισε με ανδρεία τη νέα πρόκληση της άθεης εξουσίας. Απάντησε πως ως αρχιερέας δεν του επιτρέπεται να μην δίνει την ευλογία του στους ανθρώπους που του το ζητούν. Πρότεινε όμως τον επίτροπο κάτι άλλο: να ετοιμάσει μια ανακοίνωση στην οποία να απαγορεύει στους ασθενείς να ζητούν την αρχιερατική ευλογία και να την κρεμάσει στις πόρτες του νοσοκομείου, και ακόμη να εκδώσει μια διαταγή που να απαγορεύει στους αγρότες να παρέχουν έλκυθρο με χαλιά στον επίσκοπο. Ο επίσκοπος Λουκάς έφυγε θλιμμένος από τη μικροψυχία και το τυφλό μίσος των ανθρώπων της εξουσίας που υπόσχονταν να φέρουν τον παράδεισο επί της γης.

Ο εκπρόσωπος της Γκεπεού δεν μπορούσε να κάνει ό,τι του πρότεινε ο επίσκοπος. Κράτησε όμως βαθύ μίσος στην καρδιά του και περίμενε να εκδικηθεί.

Δεν πέρασε πολύ καιρός. Η δίψα για εκδίκηση μεγάλωνε. Ο εκπρόσωπος της ΓΕΠΕΟΥ με τους ομοειδεάτες του ετοίμασαν τα νέα άνομα σχέδιά τους. Δεν σκέφτηκαν καθόλου πόσα πρόσφερε ο άνθρωπος αυτός στην πόλη τους, πόσους ανθρώπους θεράπευσε. Τυφλωμένοι από το μίσος, προχώρησαν σε μια απάνθρωπη και εγκληματική ενέργεια με μοναδικό σκοπό να εξοντώσουν τον επίσκοπο Λουκά. Ήταν ο χειμώνας του 1924-25, ιδιαίτερα βαρύς εκείνη τη χρονιά. Κάποιαν ημέρα κάλεσαν τον επίσκοπο Λουκά στα γραφεία της ΓΕΠΕΟΥ που βρίσκονταν δίπλα στο νοσοκομείο. Στην εξώπορτα αντίκρισε ένα έλκυθρο ζεμένο με δύο άλογα και έναν αστυνομικό. Ανέβηκε στα γραφεία, παρουσιάστηκε στον εκπρόσωπο της ΓΕΠΕΟΥ και εκείνος με φοβερό μίσος και σαρκαστικό χαμόγελο του ανακοίνωσε πως μέσα σε μισή ώρα θα πρέπει να έχει εγκαταλείψει το Τουρουχάνσκ. Αιτία? Ανυπακοή στη σοβιετική εξουσία. Ο επίσκοπος δεν διαμαρτυρήθηκε. Ψύχρεμα μόνο ρώτησε. «Πού με εξορίζουν αυτή τη φορά?» Ο επίτροπος απάντησε με κάποια νευρικότητα. «Στον Αρκτικό ωκεανό». Στο άκουσμα και μόνο αυτού του τόπου πολλοί κρατούμενοι έτρεμαν σύγκορμοι. Προσπαθούσαν έστω και την τελευταία στιγμή να αποτρέψουν αυτού του είδους την εξορία πέρα από τον πολικό κύκλο, στην κατεψυγμένη ζώνη όπου κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο ο ήλιος δεν ανατέλει. Ο άνθρωπος είναι αδύνατος, πολύ αδύνατος. Στο τέλος και οι πιο πεισματάριδες από μας ζητούσαν συγχώρεση εκείνη την άνοιξη. Ήταν έτοιμοι να κάνουν πολλές υποχωρήσεις, φτάνει να τους χαρίζανε ένα κομματάκι ζωής ακόμα,

κυκλοφορούσε και το εξής: την τελευταία σας λέξη, κατηγορούμενε, παρακαλώ να με στείλουν οπουδήποτε φτάνει να υπάρχει εκεί σοβιετική εξουσία και ο ήλιος. Δεν υπάρχει βέβαια φόβος να στερηθούμε τη σοβιετική εξουσία. Υπήρχε όμως φόβος να στερηθούμε τον ήλιο. Κανείς δεν ήθελε να βρεθεί πέρα από τον πολικό κύκλο όπου έκαναν θράψη το σκορβούτο και η δυστροφία.

Ακούτε ένα αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Μητροπολίτη Αργολίδος, Νεκτάριου Αντωνόπουλου.

Αυτή η εξορία ισοδυναμούσε με φόνο εκ προμελέτης. Το να σταλεί ένας άνθρωπος τόσο ταλαιπωρημένος και άρρωστος, με σοβαρή καρδιακή πάθηση, μέσα στην καρδιά του χειμώνα, του τόσο σκληρού αυτή ειδικά τη χρονιά, στο βόρειο παγωμένο ωκεανό, χωρίς την κατάλληλη ενδυμασία, πάνω σε έλκυθρο, σήμαινε πως τον καταδίκαζαν σε βέβαιο θάνατο. Οι αδίστακτοι άνθρωποι της εξουσίας το γνώριζαν πολύ καλά αυτό και είναι σίγουρο πως αυτό επιθυμούσαν. Να ξεμπερδεύουν μια και καλή με τον ανυπάκουο παπά. Η εξουσία είναι δηλητήριο γνωστό από χιλιάδες χρόνια. Μακάρι να μην μπορούσε ποτέ κανένας να αποκτήσει υλική εξουσία πάνω σε άλλους ανθρώπους. Για έναν άνθρωπο που πιστεύει σε κάποια δύναμη ανώτερη από όλους εμάς και γι' αυτό καταλαβαίνει ότι τα δικά του όρια είναι περιορισμένα, η εξουσία δεν είναι θανατηφόρα. Για ανθρώπους όμως που δεν έχουν καμιά ανώτερη σφαίρα, η εξουσία είναι πτωμαίνη. Και από αυτή τη μόλυνση δεν υπάρχει σωτηρία. Ο ομολογητής επίσκοπος Λουκάς άκουσε ήσυχα το νέο τόπο μαρτυρίου. Κατάλαβε το σκοπό τους. Η βαθιά πίστη τους στον Θεό ήταν το μόνο εφόδιο. «Ένιωσα», έλεγε, «στην πράξη ότι μαζί μου είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός». Μπορούσε να λέει με τον Δαβίδ, «Κύριος εμή βοηθός, και ου φοβηθήσομαι, τι ποιήσει με άνθρωπος». Γύρισε στο νοσοκομείο. Είχε μόνο μισή ώρα να ετοιμαστεί. Ο αστυνομικός τον ακολούθησε. Τον πλησίασε και με ευγένεια του ψιθύρισε στο αυτί. «Σας παρακαλώ, κύριε καθηγητά, κάντε όσο πιο γρήγορα μπορείτε. Πρέπει το συντομότερο δυνατό να φύγουμε από εδώ για να φτάσουμε στο πιο κοντινό χωριό και από εκεί θα συνεχίσουμε με την ησυχία μας».

εξορία στο βόρειο πολικό κύκλο, Πλαχίνο. Σύντομα ετοιμάστηκε ο επίσκοπος Λουκάς. Πήρε τα λιγοστά πράγματά του. Αποχαιρέτησε τους ασθενείς που έμειναν άναυδοι. Πολλοί έκλαιγαν. Δεν μπορούσαν να το πιστέψουν. Το έλκυθρο ξεκίνησε πάνω στους πάγους. Σε λίγο είχαν φτάσει στο πιο κοντινό χωριό, τη Σελιβάνιχα. Η νέα περιπέτεια του επισκόπου Λουκά δεν άφησε ασυγκίνητους τους συνεξορίστους σοσιαλδημοκράτες με τους οποίους είχε γνωριστεί καλά και είχε συζητήσει αρκετά μαζί τους. Γρήγορα συγκέντρωσαν χρήματα και του τα παρέδωσαν, ενώ τον εφοδίασαν με μια μάλινη κουβέρτα που αποδείχτηκε πολύτιμη. Ένας μάλιστα, Εβραίος από τη Λευκορωσία, ο Ρόζενφελντ, δήλωνε κατηγορηματικά ότι ήταν άφεος και ηλιστής. Πολλές φορές είχε έλθει σε αντιπαράθεση με τον επίσκοπο Λουκά. Αυτή όμως η διαφορά δεν τον εμπόδιζε να τον εκτιμά βαθύτατα. Μόλις πληροφορήθηκε για τη νέα εξορία του, έτρεξε γρήγορα στα σπίτια φίλων του, ντόπιων κατοίκων, συγκέντρωσε χοντρά ρούχα και λίγα χρήματα και τα παρέδωσε στον επίσκοπο Λουκά. Το ταξίδι για το βόρειο πολικό κύκλο μέσα στις φοβερές καιρικές συνθήκες όπου βασιλεύουν το πηχτό σκοτάδι και οι χαμηλές θερμοκρασίες ήταν ένα ακόμη φοβερό μαρτύριο για τον πολυβασανισμένο επίσκοπο Λουκά. Το έλκυθρο γλιστράει στο χιόνι μέσα στο σκοτάδι. Το κρύο περωνιάζει σαν να ξεσκίζει τις σάρκες και να τρυπάει τα κόκαλα. Δεν ξέρει πώς να φυλαχτεί. Με αξιοθαύμαστη καρτερία υπομένει. Στο νου του έρχονται τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Επιστολή Δευτέρα προς Κορινθίους, κεφάλαιο 6, στίχοι 4 έως 10. Εν παντή συνιστώνται σε αυτούς ως Θεού διάκονοι, εν υπομονή πολύ, εν θλίψεση, εν ανάγκες, εν στενοχωρίες, εν πληγές, εν φυλακές, εν ακαταστασίες, εν κόπης, ως πλάνη και αληθής, ως αγνοούμενοι και επιγεινοσκόμενοι, ως αποθνίσκοντες και ειδού ζώμε, ως παιδευόμενοι και μη θανατούμενοι, ως λυπούμενοι αΐ δε χαίροντες, ως πτωχοί πολλούς δε πλουτίζοντες, ως μηδέν έχοντες και πάντα κατέχοντες. Αναφέρουμε μερικά αποσπάσματα από την αυτοβιογραφία του επισκόπου Λουκά. Ήταν ιδιαίτερα οδυνηρό για μένα να ταξιδεύω μέσα στο χειμώνα πάνω στον παγωμένο ποταμό Γενισέη. Αλλά εκείνη ακριβώς στη δύσκολη εποχή είχα πολύ καθαρά διαισθανθεί έντονα δίπλα μου την παρουσία του ίδιου του Κυρίου. Ένιωθα πως με στηρίζει και με ενθαρρύνει. Διανυκτερεύοντας που και που στα καταλήματα, φτάσαμε τελικά στον βόρειο πολικό κύκλο, πίσω από τον οποίο βρισκόταν ένα μικρό χωριό, την ονομασία του οποίου δεν θυμάμαι. Εκεί είχαν εξορίσει κάποτε τον Στάλιν. Όταν μπήκαμε στην ίσμπα, ο οικοδεσπότης μου άπλωσε το χέρι του για να με χαιρετήσει. Τον ρώτησα: «Δεν είσαι ορθόδοξος? Δεν ξέρεις ότι από τον αρχιερέα ζητούν ευλογία αντί να τείνουν το χέρι για χαιρετισμό?» Αυτό, όπως αποδείχθηκε αργότερα, έκανε μεγάλη εντύπωση στον αστυνομικό που με συνόδευε. Μου εκμυστηρεύθηκε πως και νωρίτερα, καθώς φτάναμε στον επόμενο σταθμό μετά τη Σελιβάνιχα,
ένιωθε τον εαυτό του στη θέση του παλιού φωνιά Μαλιούτα Σκαράτοφ, ο οποίος κάποτε πήγαινε στο Μητροπολίτη Φίλιππο στο μοναστήρι του Ότροτς. Η επόμενη διανυκτέρευσή μας ήταν σε ένα κατάλημα που απετελείται από δύο αυλές, όπου έμενε ο αυστηρός και ιδιότροπος γέρος Αθηναγέννης μαζί με τους τέσσερις γιους του, στην κατάσταση της μεσαιωνικής φεουδαρχίας. Είχε πάρει το αποκλειστικό δικαίωμα να ψαρεύει στον ποταμό Γενισέη σε έκταση 40 χιλιόμετρων και κανένας δεν τολμούσε να αμφισβητήσει το δικαίωμα αυτό. Ο μικρότερος γιος του γέρου ήταν παράδειγμα παθολογικού τεμπέλη. Αρνιόταν να κάνει οποιαδήποτε δουλειά και ήταν ξαπλωμένος όλη την ημέρα στο κρεβάτι. Τον χτυπούσαν άγρια, τον σάπιζαν κυριολεκτικά στο ξύλο, αλλά τίποτε δεν άλλαζε. Ο νεαρός αυτός θεωρούσε τον εαυτό του υποδειγματικό χριστιανό και του άρεσε να διαβάζει την Αγία Γραφή. Συζητούσα μαζί του μέχρι τα μεσάνυχτα και του εξηγούσα τα σημεία εκείνα που δεν καταλάβαινε σωστά. Το υπόλοιπο ταξίδι ήταν ακόμη πιο δύσκολο. Ένα από τα επόμενα καταλήματα είχε πρόσφατα καεί. Δεν μπορούσαμε να μείνουμε εκεί για τη νύχτα και με δυσκολία βρήκαμε τα ελάφια που είχαν αποδυναμωθεί από την πείνα. Με τα ελάφια προχωρήσαμε μέχρι το επόμενο κατάλημά μας. Είχαμε κάνει πάνω από 70 χιλιόμετρα χωρίς να ξεκουραστούμε καθόλου. Είχα ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Είχα κοκαλιάσει από το κρύο και αναγκάστηκα να με βάλουν στην ίσμπα για να ζεσταθώ πάνω στα χέρια. Η υπόλοιπη διαδρομή ως το σταθμό Πλάχινο, που απήχε 230 χιλιόμετρα πέρα από τον πολικό κύκλο, δεν είχε περιπέτειες. Στο νεαρό κομσομόλο αστυνομικό μου είχα αναθέσει να επιλέξει ο ίδιος τον τόπο της εξορίας μου και αυτός αποφάσισε να με αφήσει στο Πλάχινο. Ήταν ένα μικρό χωριό, το οποίο απετελείται από τρία σπίτια όλα και όλα και από δύο μεγαλύτερους σωρούς Σκοπριάς και Άχυρου, όπως μου φάνηκε, οι οποίοι στην πραγματικότητα ήταν ανθρώπινη κατοικία. Μπήκαμε στο μεγαλύτερο από τα άλλα σπίτια και σε λίγο μπήκαν μέσα στη σειρά οι ολιγάριθμοι κάτοικοι του Πλάχινου. Όλοι έκαναν βαθιά υπόκληση και ο πρόεδρος του μικρού χωριού μου είπε: «Σεβασμιότατε, μη σας απασχολεί τίποτα, θα τα κανονίσουμε όλα». Μου σύστησε δύο άντρες και μία γυναίκα λέγοντάς μου: «Μη σας απασχολεί τίποτα, τα έχουμε συζητήσει όλα. Οι άντρες θα σας προμηθεύουν ξύλα. Αυτή η γυναίκα θα σας μαγειρεύει και θα σας πλένει τα ρούχα. Μην ανησυχείτε για τίποτα». Όλοι μου ζήτησαν να τους ευλογήσω και μου έδειξαν το χώρο προετοιμασμένο για μένα σε άλλη ίσμπα, την οποία είχαν χωρίσει στα δύο. Στο άλλο μισό ζούσε ένας αγρότης με τη γυναίκα του. Ο συνοδός αστυνομικός παρατήρησε με μεγάλη προσοχή όλη τη σκηνή της γνωριμίας μου με τους κατοίκους του χωριού. Έπρεπε να φύγει για διανυκτέρευση σε ένα κατάλημα το οποίο απήχε αρκετά χιλιόμετρα από το Πλάχινο. Φαινόταν πως τον είχε αναστατώσει ο επικείμενος αποχαιρετισμός μας. Τον έβγαλα όμως από τη δύσκολη κατάσταση όταν τον ευλόγησα και τον φίλησα. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, αυτή η κίνησή μου τον εντυπωσίασε πολύ. Έμεινα μόνος μου στο χώρο μου. Ήταν ένα δωμάτιο αρκετά ευρύχωρο, με δύο παράθυρα στα οποία αντί για παντζούρια είχε κολλήσει πάνω στα τζάμια ο πάγος. Οι χαραμάδες στα παράθυρα ήταν ακάλυπτες και σε μια γωνία του δωματίου φαινόταν από τη χαραμάδα το λιγοστό φως της ημέρας. Στο πάτωμα σε μια γωνία είχε μαζευτεί χιονοστιβάδα. Υπήρχε κι άλλη μια χιονοστιβάδα στο κατόφλι της εξώπορτας, η οποία δεν έλειωνε ποτέ. Για να κοιμάμαι τη νύχτα και να ξεκουράζομαι την ημέρα, οι χωρικοί μου έφτιαξαν ένα φαρδί πάγκο και τον κάλυψαν από πάνω με γούνα ελαφιού.
Το μαξιλάρι το είχα μαζί μου. Κοντά στο μπάγκο είχα μια σιδερένια μικρή σόμπα, την οποία γέμιζα με ξύλα και την άναβα τη νύχτα. Όταν ξάπλωνα σκεπαζόμουν με τη γούνα ελαφιού και τη μάλινη κουβέρτα που μου χάρισαν στη Σελιβάνιχα. Τη νύχτα με τρόμαζαν οι αναφλέξεις της φωτιάς στη σόμπα και το πρωί όταν σηκωνόμουν από το κρεβάτι μου με έπιανε το κρύο που ήταν τόσο δυνατό στο δωμάτιο ώστε πάγωνε το νερό στον κουβά. Την πρώτη κιόλας ημέρα άρχισα να κλείνω τις χαραμάδες στα παράθυρα με αμυλόκολλα και με χαρτί περί τυλίγματος και επίσης προσπάθησα να κλείσω τη χαραμάδα στη γωνία της ίσμπα. Όλη την ημέρα αλλά και τη νύχτα είχα τη σόμπα αναμένη. Όταν καθόμουν στο τραπέζι ντυμένο ζεστά, τότε ζεσθενόμουν πάνω από τη μέση, ενώ κάτω από τη μέση κρίνα. Μια φορά αναγκάστηκα να πληθώ μέσα σε αυτό το κρύο. Μου έφεραν μια λεκάνη και δύο κουβάδες νερό. Το ένα με κρύο νερό, με κομμάτια πάγου μέσα και το άλλο με ζεστό. Και ακόμη δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπόρεσα και πλήθηκα κάτω από αυτές τις συνθήκες. Μερικές φορές με ξύπναγε τη νύχτα ένας κρότος, μια βροντή, αλλά δεν ήταν η βροντή παρά ο πάγος που έσπαγε κατά πλάτος του ποταμού Γενισέη. Δεν κράτησε για πολύ καιρό την υπόσχεσή της η γυναίκα που έπρεπε να μου μαγειρεύει. Αναγκάστηκα για πρώτη φορά στη ζωή μου να μαγειρέψω μόνος μου, κάτι για το οποίο δεν είχα την παραμικρή ιδέα. Το ψάρι μου το έφερναν οι χωρικοί και τα υπόλοιπα τρόφιμα τα αγόραζα από τη δημόσια αποθήκη τροφίμων. Δεν θυμάμαι πια τι άλλο τράβηξα στην προσπάθειά μου να τηγανίσω τα ψάρια, αλλά θυμάμαι πως καλά έκανα το κισελ. Το κισελ είναι ένα είδος ζελέ σε ζεστή μορφή το οποίο πίζει όταν κρυώνει. Συνηθισμένο φαγητό στον ρωσικό πληθυσμό. Έβρασα το ξινόμουρο και προσέθετα το υγρό άμυλο. Όσο πιο πολύ προσέθετα τόσο πιο πολύ μου φαινόταν πως ήταν αραιό. Συνέχιζα να προσθέτω το άμυλο ώσπου έγινε το κισελ μια σκληρή μάζα. Μετά από αυτό το φιάσκο μου στη μαγειρική έπρεπε να παραδώσω τα όπλα και τότε με λυπήθηκε μια άλλη γυναίκα η οποία δέχτηκε να μου μαγειρεύει.

Αρχιεπίσκοπος Άγιος Λουκάς, του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα.

0: αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Σήμερα, μετά τις 12.30 το βράδυ, η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
1: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
3: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Και πατέρας και επιμένας. Η ιεροσύνη δεν είναι επάγγελμα και η πατρότητα δεν είναι τίτλος. Τι γίνεται όταν αυτοί οι δύο δρόμοι συναντώνται? Ένα βιβλίο γεμάτο με ιστορίες έγκαμων ιερέων που προσέφεραν τον εαυτό τους στο Θεό και στους ανθρώπους. Ένα εμβληματικό βιβλίο που συγκεντρώνει κείμενα για αγιασμένες σύγχρονες μορφές έγκαμων ιερέων. Και πατέρας και επιμένας από τις εκδόσεις Άθος στα βιβλιοπωλεία στο 210-5238-305 και στο
4: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
5: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
6: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
5: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
7: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
4: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
8: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
0: Αφιέρωμα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Τη μητέρα του Θεού αλλά και των ανθρώπων. Από την 1η μέχρι και τις 22 Αυγούστου. Στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
8: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ώρα Ελλάδος, 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
3: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
5: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη δίδες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον αισνομίας ημήν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματός σου. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, κινηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ'

Αμήν. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα στη βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και δωσόν φυλάτων δια τους σταυρούς πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, ο υψωτήσεων του σταυρού εκουσίως, την υπονήμως και είναι πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώρησε, Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν δυνάμεις σου τους πιστούς βασιλίσιμων, νίκας χωρηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την συν, όπλων ειρήνης, αίτη των τρόπεων. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, προστασία φοβερά και κατέσχυντε, μη παρήδης αγαθήντας και εσύ εσημών, πανήμτε Θεοδόκε. Στήριξε ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ους εκέλευσε βασιλεύειν και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκην, διότι έδεκε στον Θεόν.

0: Θεέ υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζωοποιώ και αδιαιρέτου Τριάδη πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε τι επληθύν της ανεθλίβοντες με, πολύ επανίστανται επ' εμέ. Πολύ λέγουσι την ψυχή μου, ουκέστη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθηνε ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Που φοβηθήσουμε από μοιριάδου λαού των κύκλων συνεπιτεθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον ο Θεός μου, της επάταξας πάντα σου εχθρενοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί το λαόν σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθηνε ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μη και επεστήριξες με την χείρα σου. Ουκέστην έσυσεν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ουκέστην ειρήνη εν της οστέες μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπήρεν κεφαλήν μου, όσοι φορτίουν βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμφθην έως τέλους, όλην την ημέρα στιθροπάζονε πορευόμην. Ότι η ψώα μου επλήσθησαν επεγμάτων και ουκέστην έσυσεν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμενα προς στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάση επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπε με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστημεται μου. Οι φίλοι μου και η πλησία μου εξεναντίας μου έγκυσαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζουν το οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μια λάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ο σηκωφός σου κήκων και όσοι άλλαλος σου κανήκων το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκέχωνον το στόμα δι' αυτού ελεγμούς ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα εις ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου ότι είπον μη πατώ επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σελευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν ότι εγώ εσμάστηκας έτοιμος και αλγιδών μου ενωπιών μου εστί διαπαντός ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρυμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσεις και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύντες εν ημισούντες με αδίκως. Οι ενταποδιδώντες μη κακά, αντί αγαθών εν διέβαλών με, πήκατε δίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη απόστης επ' εμού. Πρόσχεσαι την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη απόστης επ' εμού. Πρόσχεσαι την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω, εντύψεις εσύ η ψυχή μου πως απλώσεις.

0: υπάρξουν εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθηση του δίνει τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το ελαιός υπερ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη σου αρώτας Κύριας μου, ως εξθέατος και ποιότος σε πληστή ψυχή μου και χείλη αγαλιάσως εν έστω στόμα μου. Η εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθης εμελέτων εισαι, ότι εγενείς βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι, εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδας ελοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίσεται επί το Θεό, επενεθίσεται πάσου ομρύνων αυτό, ότι εν εφράγιστο όμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθισε μελέτων εισέ, ότι εγενείς βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου εγκαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και νυχτήν αντίον σου. Εισελθέντε ενώπιόν σου προσευχή μου, κλείνουν το ούσο συνδέησή μου. Ότι επλήθη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσλογίστη την ημέρα των καταμενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος, εν εκλείς ελεύθερος. Όσοι τραυματοί εγκαθέτονται σε τάφο, ο νου και μνήστη έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έτη εντόμε εν λάκου κατατάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Πεμέ ευαισθητή ο θυμός σου και πάντα στου μετεωρισμού σου επίγαγε επ' εμέ. Εμάκρυνα στου γνωστού φοβημού, έθεντο με ευδέλιγμα η αυτή. Παρεδόθην και ούτε ξεπορευόμενη ο θαλμή μου στένη συναποπτωχία. Εκέκραξα προ σε κύριε όλη την ημέρα διαπέτασα προ τη σχήρα μου. Μη τη νεκρή ποιή θαυμάσια, η ιατρίνα στη σου και εξομολογήσοντέ σου. Μη δίγε σε δέτησε τον τάφο του ελαιό και την ελθιά σου εν διαπολία. Μη γνωστή στον το σκότα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Εγώ προσέ, Κύριε, και έγραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ατή, Κύριε, από την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου πε μου. Το χώρο είναι εγώ και εν κόψει εκνότητό μου. Υψωθεί δε, ταπεινώθουν και εξπορήθη. Επεμέδει ήλθο νεοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με. Εγκύκλωσαν με ω είδωρο όλη την ημέρα, περιέσκορ με άμα. Εμάκνα σα με μου φίλων και πλησίων και τη γνωστού μου ταλαιπωρία. Κύριε, ο Θεό τη σωτηρία μου, ημέρα σε κέκραξα και νυχτήν αντίον σου. Εισελθέτω ενωπιόν σου προσευχή μου, κλείνον το ούσου στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάστα στα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάστα στην ομία σου, τον ιόμενον πάστα γνώση σου. Τον λυτρούν εκθωρά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέγγυη και εκτιρμή. Τον επιπλώντα αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστεί το σαετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο Κύριος και κρίμα πάση τη αντικουμένη. Εγνώριστε σου δούσε αυτό το Μωυσή, τη Ιη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήριμον και ελεημό είναι ο Κύριος, μακρόθυμο και πολυέλεο, ου κι στέλο οργιστήστε, ουδέ ει τον αιώνα μηνύ. Ου κατά τα συνομία Σιμών επίηση εν ημίν, ουδέ κατά τα συμμαρτία Σιμών ανταπέδο και εν ημίν. Ό,τι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη εκρατέωσε Κύριος το έλεο αυτού επί του φοβμένου αυτών. Καθώς να παίξουν ανατολή από δεσμών, εμάκρυν να φημών σαν ομία Σιμών. Καθώς η κτήρη πατήρι ους, οκτήρισε Κύριος τους φοβμένους αυτών, ότι αυτός έρνει το πλάσμα ημών, εμνήσει ο τυχούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχόρδωσε ημέρα αυτού, ο σιάντος του αγρού ούτως εξαντήσει, ότι πνεύμα δήλθεν είναι αυτό, και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώστε επί των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κύριου από του αιώνος και έως του αιώνος από τους φοβμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον, τη φυλάσσωση την διαθήκη αυτού και μεμνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσει αυτά. Κύριο εν του ουρανού ετοίμασον θρόνων αυτού, και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογή των Κύριων πάντε οι άγγελοι αυτού. Δυνατή η ισχύ ποιούνται στον λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή στον λόγων αυτού. Ευλογή των Κύριων πάσε δυνάμει αυτού, λειτουργία αυτού ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογή των Κύριων πάντα τα έργα αυτού. Εν πατή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Εν πατή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Κύριε, εισάξον τη προσευχή μου, ενώ τη σπιντέ εισήν με τη αληθεία σου, εισάξον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει ει κρίσιμα του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείστε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξε εχθρό την ψυχή μου, εταπείνωσε εν εισγύν την ζωή μου. Εγκάθισε με σκοτεινή σου νεκρού αιώνο, και κυβίασε με το πνεύμα μου, ενα μη ταράθη καρδία μου. Εμνή την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πά τη έργη σου, εν βήμα των κυρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προ τα σκύρια μου, η ψυχή μου ω γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάξον μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου πε μου, και ομοιωθεί σου με τι καταβαίνουν συν Ισλάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί του ελαιό σου, ό,τι επισήλπισα. Γνώρισόν μου, κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ό,τι προσεείδα την ψυχή μου. Εξελούμε των εχθρών μου, κύριε, προ εγκατέφυγων. Δίδαξόν μου την θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγεί με γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεω την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου, και απολύσει πάντα στου θλίβδα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου ημί. Εισάξον μου, κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει ει κρίσιμα του δούλου σου. Εισάξον μου, κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει ει κρίσιμα του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγεί με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κυρία, δόξα σοι.
2: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε.
3: Κύριε, ελέησον.
2: Υπέρ της άνθεν ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε.
3: Κύριε, ελέησον.
2: Υπέρ της ειρήνης του συμπαντός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του

0: πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάση μονή.

0: ελέησουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και Αη Παρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: Σημών, Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας μου τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου

0: Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι.
1: Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.
0: Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, προσέχετε από τον ανθρώπον, επιβαλούσι γάρε φημάστας χείρας αυτών και διώξουσι παραδιδόντες εις συναγωγάς και φυλακάς, αγωμένους επί βασιλείς και ηγεμόνας, ένε και εν του ονόματός μου. Αποβίσετε δε ημίνης μαρτύριον, θέστεουν εις ας καρδίας ημών, μη προμελετάν απολογηθήνε, εγώ

Παραδοθήσεστε δε και υπογονέων και αδελφών και συγγενών και φίλων και θανατώσου συνεξιμών και έσεστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου και θρίξ εκ της κεφαλής ημών.

κατά το μέγα λεό σου και κατά το πλήθος των ηκτυρμών σου εξάλειψον το όνομά μου, επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός, σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπησα, στάδηλε και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίασιν και προσύνην, αγαλιάσονται ως θέα του ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα της ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές αγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλεις αστησίαν έδωκα άνολο καυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου που εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσου.

Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου ελέη και εκτιρμής. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον

όλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των αυταδέλφων και φωτιστών των Σλάβων, του εναγίης πατρός ημών, νεκταρίου επισκόπαντα πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίων Δόξου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος και του Παραυτού Ιαθέντος Τυφλού, του εναγίης πατρός ημών Κλήμεντος Επισκόπου Αχρίδος, των Οσίων Ανθούσης της Ομολογητρίας, Μανουήλ και Σιμεών του Νέου Στυλίτου, και των Αγίων Ενδόξων, Οσιομαρτύρων Γεωργίου του Σαββαΐτου και των Συναυτό, Αυριλίου Ναταλίας και Φίλικος, όν την ιεράν νύμνε επιτελούμεν και πάντα.

0: και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητού όσοι, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εν μυθό κατέστρωσε ποτέ την Φαραωνίτιδα πανστρατιάνη, υπέρευλος δύναμη σακωθείς ο λόγος δε, την παμόφθηνον αμαρτίαν εξήλυψεν, ο δεξασμένος Κύριος εν δόξος γαλεδόξαστε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ως ωραίαν ως περικαλή, όλην ως αμόμητον, εν γυναιξή Θεός εκλεξάμενος, σου την μήτρα νόκησε την αμόμητον, όντι σόπ πανάμω με μόμου εγκλημάτων, άπαντα τριστίνε του συμνούντασε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ψαλμικός αγνή εκ δεξιών, η απρεβασίλισσα του εκ της σύσνη δίος αναλάμψαντος, βασιλέως έστικας, όνι κέντευε δεξιών παραστάτην με, δείξεν ημέρα της ανταποδόσεως αιώνυμφε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, και σωθήσαν πίστων βρωτών, πάσινα το πείμαση των ιετών τεκούσα των ουράνιων, όλοι να νεκένισας, αλλά δέω με της ψυχής μου την άβλακα, από χερσωθήσαν δείξον καρποφόρων Θεών ύμπευτε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερημών, προς ελθόν προθήμος τον Χριστό πρώτης τελειώσεως, της εν Χριστώ των νεκρών πρώην ήγυρας, νύνδε με πανόλβιε, νεκροθέντα της αμαρτίας το δείγματι, τεσές ηγεσίες, ο παντελεήμων ζωοποίησον. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερημών, ανατήλας ή απεραστή φέρον εν αιώνητη, πρεσβητικήν και θεόφρουνα σύνεση, καλονείται σώματος την ευπρέπεια της ψυχής επικτώμενος, το διδοξασμένο λόγο καθοράθης ωραιότατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την σοφίαν φίλην σε αυτό περιποιησάμενος και κοινωνών της ζωής επαγόμενος, υπ' αυτής τετίχνησε και στεφάνω των χαρίτων και κόσμησε, θείας Αγλαΐας μάκαρ αποστήλων τη λαμπρότητη, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των όνων αμήν, ευλογίες πάναγνε σε μνή φύση την επάρατον, παρακοή γενομέν πτήσαντος, τον Χριστόν γεννήσασα, εστεφάνουσας και φθοράς ηλευθέρωσας, όθεν και γηθώτες, πάντες οι πιστοί σε μακαρίζομεν.
2: Εξήντησεν ιέρημος ως συγκρίνων Κύριε των εθνών στηρεύουσα εκκλησία του παρουσία σου, έννοια στερεώθη η καρδία μου, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, φορέσας με τον άνθρωπον εγκαστρό σου πρόησιν, ο ποιητής Πανάμα με αυθαρσία στολήν δωρούμενος, της πολλής γυμνοθήσιν, ατοπίμασιν, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, υπέρ τη μονακή σα Θεών λόγων δέσποινα, ον εκτενώ οικέτευε, εκτηρήσε την ταπεινή μου ψυχήν, ειδονών ατιμία κυθροπάζουσαν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, τα τραύματα θεράπευσαν τη ψυχή μου άχραντε, την ταπεινή καρδία μου φαρμαχθήσαν, ιό του όφεως δραστικό σου φαρμάκο περιποίησον. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερημών, λογίων των του πνεύματος επακούσας γέγονας, ως γη καλή και εύκαρπος δεχομένης πόρων πολύτιμων και τακούσα τρισμάκαρ σωτηρία ψυχών. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερημών, ενέκρωσα στο φρόνημα δρακοντίου δείγματος και την ψυχήν εζώωσας θεοπνεύστος, αναγενόμενος και βασιλεί των όλων παριστάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Μητρό σου την ευσέβεια να αγαπήσας ένδοξε την πατρικήν εμίση σας αθεΐαν την πολυτάραχον, ως εχέφρον το Κρήτον εκλεξάμενος, και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ο φέρον θείο νεύματι πάσαν κτίσιν Κύριος, εν τες χερσί βαστάζεται, σου παρθένε,

0: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένη συνδόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Κύριε.
0: Σίγαρη ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξαν να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μιμητής υπάρχον του ελεήμονος και γεμάτων την χάριν παρά αυτού κομισάμενος, αθλοφόρη και μάρτης Χριστού του Θεού, τες ευχές σου τας ψυχικάς ημονός θεράπευσον, απελάβνον του αΐ πολεμίου τα σκάνδαλα, των βοών των απάστος, όσον ημάς Κύριε.
3: Όσον ημάς Κύριε.
2: Του αναργύνου την μνήμη του γενναίου την άθληση, του πιστού τας ιατρίας ευσεβώς υμνήσομεν φιλόχριστη, ή να λάβομεν έλεος, μάλιστα υποχωρώσαντες ως καγό τους εαυτών ναούς, ψυχών γαρ και σωμάτων ομού την θεραπείαν παρέχει, σπουδάσομεν ούν αδελφίεν τες καρδίες ημών έχει τούτον ασφαλώς, τον ιόμουν εκπλάνης του βοώντας απαύστος, όσον ημάς Κύριε. Όσον ημάς Κύριε.
4: Τη 27η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Ενδόξου, μεγαλομάρτυρος και αιματικού Παντελεήμονος, τη αυτή μέρα, ο υπό του Αγίου Παντελεήμονος, η αθής τυφλός ξύφητελιούται, οι Άγιοι 153 μάρτυρες, οι εκ της Θράκης εν τη θαλάσση τελειούνται. Μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Ανθούσης, της Ομολογητρίας, της εν τη Αγιωτάτη Μονή του Μαντινέου, ο Άγιος Νεομάρτης Χριστόδουλος, ο εκ Κασάνδρας εν Θεσσαλονίκη μαρτυρήσας, εν έτη 1777 αγχώνη τελειούται. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες,

0: αντιλαβούσος ον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας

0: πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονή,

Της Παναγίας Εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει

0: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον
0: της Παναγίας Αχράντου υπερευλογή.

0: ήσουν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχαρίτη.

Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, ταύτα εντέλομαι ημίν ή να αγαπάτε αλλήλους, ή ο κόσμος ημάς μισεί, γινώσκεται ότι εμέ πρώτον ημών με μίσηκεν, ή εκ του κόσμου είτε ο κόσμος αν το ίδιον εφίλη, ότι δε εκ του κόσμου καίστε, αλλά εγώ εξελεξάμην ημάς εκ του κόσμου, δια τούτο μισή ημάς ο κόσμος. Μνημονεύεται του λόγου ου εγώ είπον ημίν ου καίστη δούλος μη

Πατρός, το πνεύμα της αληθείας ο παρά του Πατρός εκπορεύεται. Εκείνος μαρτυρήσει περίε μου και ημείς δε μαρτυρείτε ότι απαρχείς με τεμού εστε. Ταύτα λελάλικα ημίν ή να μη σκανδαλιστείτε. Από συναγόγους ποιήσου συνημάς, αλλά έρχεται ώρα ή να πάσω αποκτήνας ημάς.

0: Λέησον.
1: Ετεδεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Ετεδεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων, την πόλη ταύτων, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών, προσκυνητών, δωρητών και ανακοινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των αντιλαμμένων ημίν της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Και δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξου.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Και δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανεσέπτου ναού του, το κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου του παρασού μέγα και πλούσιον έλεο.
0: Κύριε Λέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Εύξαστε οι κατοικούμενοι το Κυρίο, οι πιστοί υπέρ των κατοικουμένων δεηθώμεν, είναι ο Κύριος αυτούς ελέησι, κατοικήσει αυτούς των λόγων της αληθείας, αποκαλύψει αυτούς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάριτη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Οι κατοικούμενδες κεφαλάσιμον το Κυρίο κλίνατε.
0: Κύριε.
1: Είναι και αυτοί συνήμην δοξάζουν στο πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου. Του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, μήτης των κατοικουμένων. Όσοι πιστοί έτη και έτη, την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούσουσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Σοφία. Ευχαριστούμε σε Κύριο Θεός των δυνάμεων, το καταξιώσαντι μας παραστήνει και νύν του Αγίου σου θυσιαστηρίου, και προσπεσίν της εκτιμήσου υπέρ των μετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων. Πρόσδεξε ο Θεός την δέησιν ημών ποιήσιν μας αξίους γενέστε, του προσφέρνηση δέησης και οικεσίας και θυσίας ανεμάκτους περπαντός του λαού σου. Και ικάνουσον ημάς ως έθους την διακονία σου ταύτην τη δυνάμη του Πνεύματος του Αγίου, ακαταγνώστος και αποσκόπτους εν καθαρό του μαρτυρίου της συνειδήσεως ημών, επικαλείστες εν παντή καιρό και τόπο είναι ασακούον ημών, ήλαιος ημινίης εν το πλήθη της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

0: αντιλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
1: Κυρία ελέησον.
0: Σοφία. Πάλιν και πολλά και εσύ προσπίπτουν και σου δέωμεθα αγαθέ και φιλάνθρωποι. Όπως επιβλέπεις επί την δέηση μου, καθαρίσιμον τα ψυχάς και τα σώματα. Από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος και δόηση μήναν ένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχως και κατακρίτους μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίας σου βασιλείας αξιοθύνα. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, σοι δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Θεός ηλάστημα του Θεού. Ο Θεός ηλάστημα του Θεού. Ο Θεός ηλάστημα του Θεού. Δυσάξους ο Θεός. Προσέρχεστε προσεγγίζει με το βγήνεις φασιλεύτης δόξου. Ο γάρδια κονίνης μέγα και φοβερών και αυτές οι ουρανίες δυνάμεις. Την άφητον και με τον σκοτωθοποιή ανατρέψει και να λέω τους λόγους άνθρωπους και αρχιρεύσουν με χρημάτι σας. Και έτσι λειτουργείς ταύτης και να μάθω θυσία στην ιερουργία να πάρει δόκαση με τους σκότους να πάντων. Συγγαρμόνος Κύριε Θεός μου, όντας πόσο των επουρανίων και των πηγείων. Ο επιθρόν χειρουργικό υποχούμενος του Σεραφείμ Κύριος και Βασιλεύς του Ισραήλ. Μόνος Άγιος και Αναγίης αναπαυόμενος έτοιμος ο κόσμος αγαθών και ευήκων. Επίβλεψον με τερματολών και χρύων δούλους. Και καθάρισον την ψυχή καρδία μου συνδύσεως πονηράς και εκάνουσον με τη δυνάμη του Αγίου Πνεύματος ενδεδεμένον την της αιρετίας χάρη μου. Παραστείνεται η Αγία στο άφτερα παίζει και ιερουργήσε το Άγιο μου και έχουν τον σώμα και το τιμίον αίμα. Σίγαρ πως έρχομαι κλείσουν με αυτά φιλιά και δεύτερες. Μη αποστέψω πως ο πόνος από μου, μη δεν προδοκιμάσουν εκ πέδων σου. Αλλά αξίωσον πως ενεκτήνες πέμπτω το μαρτωλού και να ξέρω στα δόρτα αυτά. Σιγαριο προσφέρουν και προσφερόμενους και προσδεκόμενους και διαδόμενους Χριστέ ο Θεός μου και εσύ την δόξα να πρέπει να στον άσχο αυτή. Του Παναγίου και αγαθού της ζωής που πνεύμα την είναι και έκαιση αιώνας του νέου. Ήταν χερουβή μυστικός χωνίζοντας και του ζώπριο τριάδι. Ο τρισάγιον ήμουν προσάδοντας πάσαν είναι διότι είναι που θα μέρημε ως τον βασιλέα του νόμου και του ξόμου.

χαμένη μου. Πάσανε.

της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένη συνδόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων, μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους

Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον δήμας τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ουκ έστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συν προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών

σιεκουμιόντος ως την μας παρήγελης και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ο καπέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου χαρίσω την μέλουσαν υπέρ τούτου να πάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενήσιο Υιό και το Πνεύματι του Αγίου υπερπάντων νίσμεν και νουκίσμεν. Των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι των χειρών ημών δέξας και κατεξίωσας και της υπαρεστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ, τα σεραφίμ, ξαπτέρυγα, πουλιώματα, μετάρση, απτερωτά.

θρέμα του Άγιον Άγιο και του Πανάγιο του Μεταλλουδί Συντόξου. Ω τον κόσμο σου, του αγάπησε. Ω τον αιώνα του Μεγενήτων, με πάσο πιστεύουν σε αυτόν μια απόλυτη αλήθεια του αιώνα. Όσοι ελθούν και πάσαν την τριμώνα, οικονομία πληρώσει με την παρελθόν του μάλλον αυτού, παρελθόν του κόμμα ζωή.

Ερμόν και γεννημένου του Σταυρού του Ταύτιστριμμένου Αναστάσεως του Ισιώνιους Αναβάσεως της Εκδεξιών Καθέδρας Δευτέρας και Ενδόξου Πάλιν Παρουσίας ο Θεός ηλάσθητην και ο Μαρτωλόγου και Λέησον.

και παντός Πνεύματος Δικαίου, εν πίστητε τελειωμέν. Εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένη

0: εξαναργύρωτη αιματικού παντελεήμονος, που και την μνήμη επιτελούμε και πάντων στον Αγίου, όντες και εσείς επίσκεψη μας ο Θεός. Και μνήστη πάντων των κεκειμένων προπίδερων στα ζωή σου ομή, και των δούλων σου Δημητρίου και Αριάδνης, και ανάπαυσουν αυτούς ο Θεός όπου σκοπεί το φως του προσώπου σου. Έτσι παρακαλούμεν σε, μνήστη και πάση που σκοπείς ορθοδόξου σου, τον αυτοδόμον το λόγο της Αλθείας σου. Μνήστη και της πόλης ταύση παρακολουθεί πάση
1: που
0: και μένουμε των 50 και επί πάντα σημάστε, ελέη σου ξανά.

Εν πρώτης μνήσθητι Κύριε του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, όν χάρισε τις Αγίες Εκκλησίες εν ειρήνη, σώνε εν τιμονικιά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα τον

0: μετά πάντων ημών
1: και μετά του Πνεύματός Σου.
0: Πάντων των Αγίων μνημονεύσατε σε δικαί την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ των προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν, όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις του Άγιον και υπερουράνιον, και νοερών αυτοθυσιαστήριων ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν, υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος εθισάμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα, Συ παρακατατεθέμεθα την ζωή ημών άπασαν την ελπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε και παρακαλούμεν Συ και δεόμεθα και οικετεύομεν. Καταξίωσε μας μεταλαβήν το παρανοίως και φυτό μυστηρίων ταύτης της Ιεράς και Πνευματικής Τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότου σε άφησε να αμαρτιών, η συγχώρηση πλημελημάτων, η πνεύματο Αγίου κοινωνίαν, η βασιλεία ουρανών κληρονομίαν, η παρησίαν την προσέμη ει κρίμα ή ει κατάκριμα. Και καταξίωσεν ημάς δέσποτα με τα παρησία σε κατακρήτω, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν τη ουρανή, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πεινασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστεινε.

0: ειρήνη πάση
1: και το πνεύματι σου.
0: Τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομαι.
1: Συ, Κύριε.
0: Της πλέους σύμπλευσαν τους ευπορούς συνόδες τους νοσούντας ίες ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάριτι και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητώσει. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιος πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσκες, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ημών εξαγίου κατοικητηρίου σου και από θρόν δόξη της Βασιλείας και ελθέης του Αγιάσιμα, σου άνω του Πατρίς συγκαθήμενος και όδη μην αοράτου συνούν και καταξίωσουν δεκαρατεά σου, Χειρή, με τα δουνήμιν του αχράντου σωματός και του τιμίου αίματος και διημών παντή του λαού. Ο Θεός ηλάσθητη με το μαρτωλό και λέησον. Ο Θεός ηλάσθητη με το μαρτωλό και λέησον. Ο Θεός ηλάσθητη με το μαρτωλό και λέησον.

αλλώσουν, ληστείς, ομολογώσουν, ληστείς, βασιλείς. Θεούργο να με αφήξουν άνθρωποι, βλέπω να άνθρωποι, χαρίζεται, να εξωσφλέγω. Θεό μου, Θεό μου, Θεό του πνεύμα. Το λένε τον έφεξε όμως, έφεξες πότε με Χριστέ. Και ηλίωσε το Θεό σέρετο. Αλλά κατάφληξον πειραία με τις αμαρτίες μου και πλησίνη της, έτσι με την πλησίνη σου. Λαμπρότης του Αγίου πώς σε λεύσει ο Μανάξιος. Εάν αγαπητοί τον μίσο εσύ σε ελευθερίς του νυφών και τον μελέγγι του πέσει του γάμου και δέσμες ο Βαγμούγεν ο θάλασσον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και ζώσουμε ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπο Κύριε σου Χριστέ ο Θεόν. Μη σκρίμα μη γέννη τα γερευτά τα γονέα του Μανάξιου. Λες κάθασιν και γερμόν ψυχής της και σώματος και εις αραβών του

Ορθοί μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων Θανάτων Επουρανίων και Ζώπιων, φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ παρακατά το θέμεθα την ζωήν ημών άπασαν την πεπίδα δέσποτα φιλάνθρωπε. Ευχαριστούμε σε δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ό,τι και την παρούση ημέρα, κατεξίωση ημάς των υπουρανίων και θανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς το φόβο του πάντα, φρούρησον ημών την ζωή. Ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και εκκλησίες της ενδόξου Θεοτόκου και υπερθέν Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επί σε πεπιθώτας, σώσουν τον λαόν σου και ευλόγησουν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε της Εκκλησίας σου. Της ιερεύσει της βασιλεύσει μόνο το στρατού του έθνου και παντή του λαού σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξ ούτου Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν,

0: πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο εν αγίης θαυμαστός, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων οερών αήλων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των αυταδέλφων και φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού,

και του παραυτού Ιαθέντος τυφλού, του εν Αγίης Πατρός ημών Κλήμεντος Επισκόπου Αχρίδος, των Οσίων Ανθούσης της Ομολογητρίας, Μανουήλ και Σιμεών του Νέου Στυλίτου, και του Αγίων Δόξου Ιωμάρτυρος Γεωργίου του Σαββαΐτου, και των συναυτών Αβριλίου Ναταλίας και Φίλικος, όν την ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάς.

0: η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα, βοήθειά μας και χρόνια πολλά.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Το συναξάρι του όρθρου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 27 Ιουλίου, μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος και του υπαυτού Ιαθέντος Τυφλού, ξύφη Τελειοθέντος. Ο Άγιος και ένδοξος μάρτης του Χριστού Παντελεήμον γεννήθηκε στην Οικομίδια από πατέρα Ιδωρολάτρη τον Ευστόργιο που είχε το αξίωμα του συγκλητικού και μητέρα Χριστιανή την Ευβούλη, οι οποίοι του έδωσαν το όνομα Παντελεήμον. Τη μόρφωσή του εμπιστεύθηκαν σε έναν φημισμένο γιατρό, τον Εφρόσινο, και σε λίγο χρόνο ο Παντολέων απέκτησε τέλεια γνώση της ιατρικής επιστήμης, σε σημείο μάλιστα που ο αυτοκράτορας Μαξιμιανός Γαλέριος, μαθαίνοντας για τις ικανότητές του, σχεδίαζε να τον προσλάβει στο παλάτι ως προσωπικό του γιατρό. Καθημερινά ο νεαρός Παντολέων περνούσε μπροστά από το σπίτι όπου κρυβόταν ο Άγιος Ερμόλαος, και ο Όσιος ιερέας, διακρίνοντας στην όψη του το ποιόν της ψυχής του, τον προσκάλεσε μία ημέρα να εισέλθει στο σπίτι και άρχισε να του διδάσκει ότι η ιατρική επιστήμη δεν μπορεί να προσφέρει παρά αδύναμη ανακούφιση στην πάσχουσα φύση μας, την υποκείμενη στο θάνατο, και ότι μόνο ο Χριστός, ο μόνος αληθινός γιατρός, ήλθε να μας χαρίσει τη σωτηρία, δίχως φάρμακα και δωρεάν. Η καρδιά του Παντολέοντος γέμισε χαρά ακούγοντας τα λόγια αυτά και έτσι ο νέος άρχισε να συχνάζει στο σπίτι του Ερμολάου από τον οποίο κατηχήθηκε στο μεγάλο μυστήριο της πίστεως. Μία ημέρα, επιστρέφοντας από τον Εφρόσινο, βρήκε στο δρόμο ένα παιδί νεκρό από δάγκωμα οχιάς. Κρίνοντας πως είχε έλθει η ώρα να δοκιμάσει την αλήθεια των Επαγγελιών του Ερμολάου, ο Παντολέων επικαλέστηκε το όνομα του Χριστού και αμέσως το παιδί αναστήθηκε και το φίδι ψόφησε. Έτρεξε στον Ερμόλαο γεμάτος χαρά και ζήτησε να λάβει δίχως χρονοτριβή το Άγιο Βάπτισμα. Έμεινε κατόπιν κοντά στον Άγιο Γέροντα για να χαρεί τις διδαχές του και επέστρεψε στο σπίτι του την 8η ημέρα. Στις ερωτήσεις του ανήσυχου πατέρα του απήντησε ότι είχε μείνει στο παλάτι ασχολούμενος με την οσιλή ενός ανθρώπου του αυτοκράτορα. Κρατώντας ακόμη μυστικό το γεγονός της μεταστροφής του, προσπάθησε εν τούτης με μεγάλο ζήλο να πείσει τον Ευστόργιο για τη ματαιότητα της λατρείας των ειδώλων. Λίγο αργότερα έφεραν στον συγκλητικό έναν τυφλό που παρακάλεσε τον Παντελέοντα να τον θεραπεύσει γιατί είχε αναλώσει χωρίς αποτέλεσμα την περιουσία του σε άλλους γιατρούς. Έχοντας την εμπιστοσύνη του στον Χριστό που ενοικούσε πλέον μέσα του με δύναμη, ο νέος διαβεβαίωσε τον έκπληκτο πατέρα του ότι θα τον θεράπευε με την χάρη του διδασκάλου του. Σφράγισε με το σημείο του σταυρού τα μάτια του τυφλού, επικαλούμενος τον Χριστό, και αμέσως ο άνθρωπος βρήκε το φως όχι μόνο των σωματικών οφθαλμών του, αλλά και εκείνων της ψυχής, γιατί αναγνώρισε πως ο Χριστός τον είχε θεραπεύσει. Βαπτίστηκε από τον Άγιο Ερμόλαο μαζί με τον Ευστόργιο, ο οποίος εκοιμήθη εν ειρήνη λίγο αργότερα. Ο Παντελέων μοίρασε τότε την κληρονομία του στους φτωχούς, ελευθέρωσε τους δούλους του και επιδόθηκε με ακόμη μεγαλύτερο ζήλο στην φροντίδα των ασθενών, από τους οποίους ζητούσε αντί άλλης αμοιβής να πιστέψουν στον Χριστό που είχε έλθει στον κόσμο να μας θεραπεύσει από όλες τις αρρώστιες μας. Οι άλλοι γιατροί της Νοικομίδιας άρχισαν να τον φθονούν και καθώς είχε φροντίσει έναν ασθενή που μόλις είχε βασανιστεί με εντολή του αυτοκράτορα, άδραξαν την ευκαιρία για να τον καταδώσουν στον Μαξιμιανό. Ακούγοντας με λύπη την κατάθεση κατά του προστατευομένου του, ο αυτοκράτορας κάλεσε τον πρώην τυφλό και τον ανέκρινε σχετικά με τα μέσα που χρησιμοποίησε ο Παντολέων για να του δώσει το φως του. Όπως ο εκγενετής τυφλός του Ευαγγελίου, ο άνθρωπος αυτός αποκρίθηκε με απλότητα ότι τον είχε θεραπεύσει επικαλούμενος το όνομα του Χριστού και ότι το θαύμα αυτό του είχε χαρίσει το αληθινό φως της πίστεως. Εξοργισμένος, ο αυτοκράτορας πρόσταξε να τον αποκεφαλίσουν και έστειλε τους ανθρώπους του να αναζητήσουν τον Παντολέοντα. Όταν ο Άγιος βρέθηκε ενώπιόν του, τον έμεμψε ότι είχε προδώσει την εμπιστοσύνη του και τον κατηγόρησε για ύβρι κατά του Ασκληπιού και των άλλων θεών με την πίστη του στον Χριστό, έναν άνθρωπο που πέθανε σταυρωμένος. Ο Άγιος του απάντησε ότι η πίστη και η ευσέβεια απέναντι στον αληθινό Θεό είναι ανώτερες από τα πλούτη και όλες τις τιμές του μάταιου του κόσμου και για του λόγου του ασφαλές πρότεινε στον Μαξιμιανό να τον δοκιμάσει. Έφεραν λοιπόν έναν παραλυτικό υπέρ του οποίου ανέπεμψαν καταρχήν δέηση οι ιερείς των ειδώλων υπό την χλέβη του Αγίου, χωρίς να φέρουν αποτέλεσμα. Ο Παντολέων τότε ανέπεμψε την προσευχή του στον Κύριο και παίρνοντας από το χέρι τον παραλυτικό τον θεράπευσε στο όνομα του Χριστού. Πολλοί ειδωλολάτρες βλέποντας τον άνθρωπο να βαδίζει περί χαρής πίστεψαν στο Θεό, ενώ οι εθνικοί ιερείς πίεσαν τον αυτοκράτορα να θανατώσει τον επικίνδυνο αυτό ανταγωνιστή.
καθώς ο Μαξιμιανός του υπενθύμησε τα μαρτύρια στα οποία είχε υποβληθεί ο Άγιος Άνθιμος, αρχιεπίσκοπος της Νικομιδίας, ο Παντολέων αποκρίθηκε ότι αν ένας γέρος άνθρωπος είχε επιδείξει τέτοιο θάρρος, πολύ περισσότερο οι νέοι θα έπρεπε να αποδειχθούν ανδρείοι στη δοκιμασία. Αφού ούτε οι κολαγγίες ούτε οι απειλές δεν μπόρεσαν να τον κάνουν να ενδώσει, ο τύραννος τον παρέδωσε στα βασανιστήρια. Τον έδεσαν σε έναν στήλο και του ξέσχισαν τα πλευρά με σιδερένια νύχια, ενώ εν συνεχεία έκαυσαν τις πληγές με δαυλούς. Ο Χριστός όμως, εμφανιζόμενος στον Άγιο με τη μορφή του πνευματικού πατρός του, Ερμολάου, του είπε: «Μη φοβάσαι τίποτε, τέκνο μου, γιατί εγώ είμαι μαζί σου και θα έχεις την αρρωγή μου σε ό,τι και αν πάθεις για μένα». Αμέσως οι δαυλοί έσβησαν και οι πληγές του Αγίου θεραπεύθηκαν. Από τη στιγμή εκείνη ο Κύριος τον συνόδευε και τον κρατούσε αυλαβή σε όλες τις δοκιμασίες, είτε όταν τον έριξαν σε λιωμένο μολύβι, είτε όταν τον πέταξαν στη θάλασσα δεμένο με μια βαριά πέτρα. Εν συνεχεία τον παρέδωσαν στα θηρία, αλλά και εκεί ο Χριστός τον προστάτευσε και τα ζώα έρχονταν να κυλιστούν στα πόδια του, γλύφοντάς τον τρυφερά σαν να ήσαν κατοικίδια. Ο τύραννος όμως, παραμένοντας πιο άγριος και από τα άλογα ζώα, διέταξε να δέσουν τον Άγιο σε έναν τροχό, εφοδιασμένο με κοφτερές λάμες που τον άφησαν να κυλήσει από υψηλό τόπο μπροστά σε όλη την πόλη που είχε συγκεντρωθεί για το θέαμα. Πάλι ο Κύριος παρενέβη θαυματουργικά, λύνοντας το δούλο του από τα δεσμά του, ενώ ο τροχός στο πέρασμά του συνέτριψε πλήθος ειδωλολατρών. Στις ερωτήσεις του Μαξιμιανού, που ήθελε να μάθει από ποιον είχε τη δύναμη αυτή και πώς οδηγήθηκε στη χριστιανική πίστη, ο Παντολέων υπέδειξε το μέρος που κρυβόταν ο Ερμόλαος, διότι ο Θεός του είχε αποκαλύψει ότι είχε φτάσει ο καιρός εκείνος και ο διδάσκαλός του να ομολογήσουν και να τελειωθούν δια του μαρτυρίου. Μετά τον ένδοξο θάνατο του Αγίου Ερμολάου και τον συναυτό, ο τύραννος κάλεσε εκ νέου τον Παντολέοντα και, υποκρινόμενος ότι οι μάρτυρες είχαν δήθεν λυγίσει, προσπάθησε να τον πείσει να θυσιάσει. Αντί για άλλη απάντηση, ο Άγιος ζήτησε να τους δει. Ο ηγεμόνας απάντησε ότι τους είχε στείλει σε άλλη πόλη και ο Παντολέων είπε σε αυτόν: «Είπες την αλήθεια χωρίς να το θέλεις, ψεύτη, γιατί αυτοί βρίσκονται τώρα στην Άνω Ιερουσαλήμ». Βλέποντας ότι δεν μπορούσε να νικήσει την αποφασιστικότητά του, ο Μαξιμιανός διέταξε να τον αποκεφαλίσουν και να κάψουν το σώμα του. Ο Άγιος έφτασε περιχαρής στον τόπο της θανάτωσης έξω από την πόλη, αλλά τη στιγμή που ο Δήμιος ύψωσε το ξύφος του, το ξύφος έλειωσε όπως το κερί στη φωτιά. Μπροστά στο θαύμα αυτό, οι στρατιώτες που ήσαν εκεί ομολόγησαν το όνομα του Χριστού. Ο Παντολέων τους παρότρινε ωστόσο να εκπληρώσουν το έργο τους και ανέπεμψε μια τελευταία προσευχή. Μια φωνή εξ ουρανού του απήντησε: «Δούλε πιστέ, η επιθυμία σου θα εκπληρωθεί. Οι πύλες του ουρανού είναι ανοιχτές για σένα. Ο Στέφανος ο έτοιμος. Θα υπάρχει εφ' εξής καταφυγή των απεγνωσμένων, αρρωγή των δοκιμαζομένων, γιατρός των ασθενών και τρόμος των δαιμόνων. Γι' αυτό το όνομά σου δεν θα είναι πια Παντολέων, αλλά Παντελεήμων». Έκλεινε τότε τον αφιένα και όταν έπεσε η κεφαλή του, γάλα έτρεξε από το λαιμό του. Το σώμα του έγινε λευκό σαν το χιόνι και η ξερή ελιά στην οποία ήταν δεμένος πρασίνησε έφνης και έδωσε πλούσιο καρπό. Οι στρατιώτες που είχαν διαταχθεί να κάψουν το λείψανο του Αγίου το παρέδωσαν σε πιστούς που το έθαψαν με τιμή στο κτήμα του Αδαμαντίνου του Σχολαστικού και πήγαν να διαδώσουν το καλό άγγελμα σε άλλους τόπους. Έκτοτε τα τίμια λείψανα του Αγίου Παντελεήμονος δεν έπαυσαν να χαρίζουν την ίαση και τη χάρη του Χριστού, του μόνο ιατρού των ψυχών και των σωμάτων, σε όσους τα ασπάζονται με ευλάβεια.

0: Μνήμη της Οσίας Ανθούσης, της εν τη μονή του Μαντινέου. Τη αυτή ημέρα ο Όσιος Μανουήλ εν ειρήνη τελειούται. Ο μάγιστρος Μανουήλ ήταν αρμενικής καταγωγής, εκμητρός, θείος της βασιλίσσης Θεοδόρας. Στρατηγός του θέματος των Αρμενιακών, υπό τον Λέοντα V, έγινε σύμβουλος του αυτοκράτορα Θεοφύλου, ο οποίος λίγο πριν πεθάνει του εμπιστεύθηκε τις δημόσιες υποθέσεις μέχρι την ενηλικίωση του Μιχαήλ III από κοινού με τον Πατρίκιο Θεόκτιστο και τον Κέσσαρα Βάρδα. Διηγούνται ότι όταν αρρώστησε βαριά μετά το θάνατο του Θεοφύλου έδωσε υπόσχεση παρουσία των μοναχών της μονής του Στουδίου, που ήσαν φίλοι του, ότι αν γινόταν καλά θα αποκαθιστούσε επισήμως την τιμή των ιερών εικόνων. Πράγματι θεραπεύθηκε με τις προσευχές των μοναχών και παρενέβη ενεργά στην αυτοκράτηρα υπέρ της αποκαταστάσεως της Ορθοδοξίας. Όταν οι αρχικά αρμονικές σχέσεις του με τον Θεόκτιστο διαταράχθηκαν λόγω συκοφαντιών, εγκατέλειψε το παλάτι για να εγκατασταθεί στην κατοικία του κοντά στη στέρνα του Άσπαρ, την οποία μετέτρεψε κατόπιν σε μονή. Εκεί εκοιμήθη εν ειρήνη σε προχωρημένη ηλικία πριν το 865. Μνήμη του Οσίου Σιμεών, του Στυλίτου, του Νέου. Ο Όσιος Σιμεών ζούσε ως Στυλίτης κατά τον 6ο αιώνα, κοντά στην πόλη Αιγαία, στην Κιλικία. Ετελεύτησε πάνω στο στήλο του κεραυνοβολημένος. Τη στιγμή εκείνη ένας άλλος Στυλίτης, ονόματι Ιουλιανός, που ζούσε μακριά από εκεί, σε μια κοιλάδα, πρόσταξε τους μαθητές του να προσφέρουν θυμίαμα, διότι η ψυχή του αδελφού του Σιμεών εγκατέλειπε τον κόσμο τούτο με χαρά. Η αυτή η μέρα οι Άγιοι 153 μάρτυρες, οι εκ της Θράκης, εν τη θαλάσση τελειούνται. Μνήμη του εναγίης πατρός Σιμών Κλίμεντος Αχριδών, πρώτου επισκόπου Βουλγαρίας, και των μαθητών των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου, Γοράσδου, Ναούμ, Αγγελαρίου και Σάβα. Τεστον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

0: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόβεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα, Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694. 44-16-076.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
1: Μπαρέτι Ιταλί. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Baretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ύδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
0: Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων.

Γραφεί ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης στο έργο του «Αγιορείτε πατέρες και αγιορείτικα». Ένας ευλαβής νέος από την Αθήνα, από πλούσια οικογένεια, είχε χάσει τη μητέρα του από βαριά αρρώστια και όλος ξαφνικά πέθανε και ο πατέρας του μετά από λίγο διάστημα. Ο θάνατος των γονέων του τον συγκλώνησε πολύ και αυτό έγινε αιτία να φιλοσοφήσει την ματαιότητα του κόσμου τούτου. Μοιράζει λοιπόν όλη του την περιουσία στους φτωχούς, αφήνει το μεγάλο του εμπορικό κατάστημα στους υπαλλήλους του και έρχεται στο Άγιον Όρος. Περνώντας από τη Νέα Σκήτη, γνώρισε τον Παπανεόφυτο που έμενε στην καλύβη του Αγίου Δημητρίου, όπου φιλοξενήθηκε και εξομολογήθηκε. Ο Παπανεόφυτος του διηγήθηκε πολλά για τους ασκητάς και άναψε πολύ ο θείος του πόθος όταν άκουσε για τους αναχωρητάς στην κορυφή του Άθωνα. Ζήτησε μετά ευλογία από τον Παπανεόφυτο να τον δεχθεί στη συνοδεία του, να καρεί μοναχός και μετά να του δώσει ευλογία να ασκητέψει ψηλά στον Άθωνα. Ο Παπανεόφυτος, επειδή τον είδε πολύ ταπεινό και ευλαβή, τον δέχθηκε, αλλά τον κράτησε με τα λαϊκά και τον προετοίμαζε πνευματικά, αθόρυβα, 5 χρόνια, χωρίς να γνωρίζουν οι άλλοι τον ιερό σκοπό του νέου, ο οποίος απέφευγε ακόμη και τις συναντήσεις με τους πατέρες της Σκήτης. Αφού λοιπόν εκπαιδεύτηκε πνευματικά 5 χρόνια, τον έκανε μοναχό ο γέροντας. Τον ονόμασε Σεραφείμ και του έδωσε την ευχή του να ασκητέψει ψηλά στον Άθωνα χωρίς να βλέπει άνθρωπο. Μετά από 3 χρόνια ήρθε μια φορά, όπως μου διηγήθηκε ο Παπαδιονύσιος, ο παραδελφός του, και τους διηγόταν τους πειρασμούς που συνάντησε στις αρχές, πώς τον απειλούσαν οι δαίμονες συνέχεια. Μια νύχτα μάλιστα του πέταξαν μια παλιά λαμαρίνα που είχε μπροστά από τη σπηλιά του για να εμποδίζει λίγο τον πολύ αέρα και την βροχή. Ο πατήρ Σεραφείμ όχι μόνο δεν ταράχτηκε, αλλά χαμογελώντας είπε στους δαίμονες: «Θεός χωρέσει, καλά κάνατε, γιατί εγώ είχα ασχημείνει τη σπηλιά με τη λαμαρίνα που έβαλα». Είχε εμφανιστεί άλλη μια φορά μετά από 5 χρόνια ο πατήρ Σεραφείμ και ο Παπανεόφυτος του είχε δώσει ένα αρτοφόριο με Άγιον Άρτο και έφυγε πάλι για την κορυφή του Άθωνα και δεν ξαναφάνηκε πια. Ο πατήρ Σεραφείμ έγινε άγγελος Σεραφείμ. Πώς να μην πετάξει, αφού όλα τα πέταξε για τον Χριστό. Την ευχή του να έχουμε. Αμήν.

0: Όταν είχα έρθει στο Άγιον Όρος για πρώτη φορά το 1950, σημειώνει ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, ανεβαίνοντας από τα καυσοκαλύβια για την Αγία Άννα, είχα χάσει τον δρόμο. Αντί να πάρω τον δρόμο για την σκήτη της Αγίας Άννης, προχώρησα για την κορυφή του Άθωνα. Αφού βάδισα αρκετά, κατάλαβα ότι πάω ψηλά και έψαχνα να βρω κανένα μονοπάτι να βγω σύντομα. Επάνω λοιπόν, σε αυτή την αγωνία μου, ενώ παρακαλούσα την Παναγία να με βοηθήσει, ξαφνικά μου παρουσιάζεται ένας αναχωρητής με φωτεινό πρόσωπο. Θα ήταν γύρω στα 70 χρόνια, που έδειχνε από την ενδυμασία του να μην είχε επαφή με ανθρώπους. Φορούσε ένα ζωστικό σαν από καραβοπάνι, αλλά πολύ ξεθοριασμένο και κατατρυπημένο. Τις δε τρύπες τις είχε πιασμένες με ξύλινα σουβλιά, όπως πιάνουν οι γεωργοί τα τρύπια σακιά όταν δεν έχουν σακοράφα και σπάγκο. Είχε επίσης έναν τουρβά δερμάτινο, ξεθοριασμένο, και τις τρύπες πιασμένες πάλι με τον ίδιο τρόπο. Στο δέλεμό του είχε μια χοντρή αλυσίδα που κρατούσε ένα κουτί μπροστά στο στήθος του. Φαίνεται είχε κάτι το ιερό. Πριν λοιπόν τον ρωτήσω εγώ, μου είπε εκείνος:
1: «Παιδί μου, δεν πάει για την Αγία Άννα αυτός ο δρόμος».
0: Και μου έδειξε το μονοπάτι. Από όλο το παρουσιαστικό του φαινόταν Άγιος. Ρώτησα μετά τον ερημίτη: «Πού μένεις, γέροντα?» Και εκείνος μου απάντησε:
1: «Κάπου εδώ».
0: Και μου έδειχνε την κορυφή του Άθωνα. Επειδή είχα περιπλανηθεί δεξιά και αριστερά, ψάχνοντας να βρω γέροντα να με πληροφορεί εσωτερικά, είχα ξεχάσει και τι ημέρα είναι και πόσο έχει ο μήνας. Ρώτησα λοιπόν τον ερημίτη και μου είπε ότι ήταν Παρασκευή. Μετά έβγαλε ένα μικρό σακουλάκι δερμάτινο, το οποίο είχε μέσα κάτι ξυλάκια με χαρακές, και από τις χαρακές που είδε, μου είπε πόσο είχε ο μήνας. Πήρα μετά την ευχή του, προχώρησα από το μονοπάτι που μου έδειξε και βγήκα στην σκήτη της Αγίας Άννης. Ο νους μου όμως συνέχεια γύριζε στο φωτεινό πρόσωπο του αναχωρητού που ακτινοβολούσε. Αργότερα, όταν είχα ακούσει ότι υπάρχουν στην κορυφή του Άθωνα 12 αναχωρητές, άλλοι έλεγαν 7, είχα μπει σε λογισμούς και το είχα διηγηθεί σε έμπειρους γεροντάδες αυτό που είδα, οι οποίοι μου είπαν: «Θα ήταν και αυτός ένας από τους οσίους αναχωρητάς που ζουν στην αφάνεια στην κορυφή του Άθωνα».

0: στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το Συναξάρι των Σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου. Σαν σήμερα, το 1302, Οθωμανικές δυνάμεις συγκρούονται με τα Βυζαντινά στρατεύματα στην πρώτη τακτική μάχη στην πεδιάδα του Βαφέως, στην Νικομίδια, με αποτέλεσμα την ήττα των Βυζαντινών και την απώλεια του βόρειου τμήματος της Μικράς Ασίας. Σαν σήμερα, το 1832, η Εθνοσυνέλευση στο Ναύπλιο επικυρώνει την απόφαση των μεγάλων δυνάμεων, σύμφωνα με την οποία ο Όθων θα εστέφεται ο βασιλιάς της Ελλάδας. Στις 27 Ιουλίου 1903 γεννιέται ο Μιχαήλ Στασινόπουλος, ανώτατος δικαστικός, λογοτέχνης και πρώτος πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά τη μεταπολίτευση. Σαν σήμερα, το 1917, πεθαίνει ο Εμίλ Κόχερ, Ελβετός γιατρός και ιατρικός ερευνητής. Το 1909 τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής για την προσφορά του στη φυσιολογία, παθολογία και χειρουργική του θυροειδού σαδένα. Σαν σήμερα, το 1952, ο ελληνικός στρατός εκδιώκει τους Βούλγαρους από την νησίδα Γάμα του Εύρου. Στις 27 Ιουλίου 1953 υπογράφεται στην πόλη Μουνσάν της Βορείου Κορέας η ανακοχή με την οποία τερματίζεται ο πόλεμος της Κορέας. Έκτοτε, το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα Κορέας αναβαθμίζεται από τάγμα σε σύνταγμα και επαναπατρίζεται τον Οκτώβριο του 1955. Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
4: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
5: Στη Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνη, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
6: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
7: Ψηλαφώντας το θαύμα. Το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγ από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
8: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
7: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
8: Ψηλαφώντας το θαύμα.
7: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
9: Μαζωμός. Νιάξιωτικό παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
10: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
9: Τηλέφωνο 210-8035-800.
11: Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού, τι πίστευε κάθε έθνος για τον Θεό και πώς προτυπωνόταν η λαχτάρα των ανθρώπων για την εκθεού σωτηρία τους, ένα σπουδαίο πνευματικό έργο από τους αγιορείτες πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σάφος, στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
12: Επιούσιος Άρτους, η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια, Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επιούσιος άρτος και τι θα λέγατε, για κότο και φτεδάκια στο φούρνο με σάλτσα γιαούρτιου. Χρειαζόμαστε τα ακόλουθα υλικά για περίπου 20 τεμάκια. Έχουμε λοιπόν πρώτα για τα κότο και φτεδάκια 500 γραμμάρια κιμάς από φιλέτο στήθος κοτόπουλου. Ένα φλιτζάνι του τσαγιού ψιλοκομμένο ξερό κρεμμύδι. Μία κουταλιά της σούπας δυόσμος ξερός ή τα φύλλα από μισό ματσάκι φρέσκα ψιλοκομμένα. Ένα κουταλάκι του γλυκού πάπρικα γλυκιά προαιρετικά. Ασπράδι από ένα αυγό. Μία κουταλιά της σούπας τσίπουρο ή ούζο ή λευκό ξύδι. 150 γραμμάρια τριμμένα κολοκυθάκια αλατισμένα και καλά στημένα. Μισό φλιτζάνι του τσαγιού τριμμένος πάγος. Μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο. Αλάτι φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Για τη σάλτσα γιαουρτιού θα χρειαστούμε 300 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό της αρεσκίας μας, 2 κουταλιές της σούπας μήλοξιδο, 1 κουταλιά της σούπας κάρι ή 2 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένο φρέσκο μυρωδικό, παραδείγματος χάρη δυόσμος ή βασιλικός, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση για τα κεφτεδάκια. Σε ένα μπολάκι τρίβουμε με τις παλάμες μας το κρεμμύδι με λίγο αλάτι ώστε να φύγει το πολύ καυτερό μέρος και να αποβάλει τα περιτά ζουμιά του και το στίβουμε καλά με τα χέρια. Το ρίχνουμε σε μεγάλο μπολ, προσθέτουμε το κύμα και όλα τα υπόλοιπα υλικά και τον τριμμένο πάγο και ανακατεύουμε καλά με ένα πιρούνι. Αποφεύγουμε με τα χέρια γιατί το μείγμα είναι κολλώδες. Πλάθουμε περίπου 20 κεφτεδάκια με βάρος 30 γραμμαρίων το καθένα, βρέχοντας τις παλάμες μας με κρύο νερό και τα ραδιάζουμε στο ταψί. Το βάζουμε στην κατάψυξη για 20 λεπτά ή στη συντήρηση του ψυγείου για 40 λεπτά, ώστε να σφίξουν. Για τη σάλτσα γιαουρτιού, σε ένα μπολ ανακατεύουμε όλα μαζί τα υλικά μέχρι να αναμειχθούν καλά και αφήνουμε το μπολ στο ψυγείο μέχρι να σερβίρουμε. Προθερμαίνουμε το γκριλ σε υψηλή θερμοκρασία και ψήνουμε τα κεφτεδάκια για 5-6 λεπτά. Τα γυρίζουμε για άλλα 2 λεπτά από την άλλη πλευρά. Εναλλακτικά τα ψήνουμε στη λειτουργία του φούρνου στους 180 βαθμούς για 8 με 10 λεπτά. Τα σερβίρουμε ζεστά με τη σάλτσα γιαουρτιού ως dip. Εξίσου τρώγονται και κρύα, πάρα πολύ νόστιμα είναι. Συνοδεύουμε με μια πλούσια χωριάτικη σαλάτα. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μια ακόμη φορά τα υλικά της πτασής μας. Για κότο και φτεδάκια στο φούρνο με σάλτσα γιαουρτιού για περίπου 20 τεμάχια θα χρειαστούμε. Έχουμε πρώτα για τα κότο και φτεδάκια 500 γραμμάρια κιμάς από φιλέτο στήθος κοτόπουλου. Ένα φλιτζάνι του τσαγιού ψιλοκομμένο ξερό κρεμμύδι. Μία κουταλιά της σούπας δυόσμος ξερός ή τα φύλλα από μισό ματσάκι φρέσκα ψιλοκομμένα. Ένα κουταλάκι του γλυκού πάπρικα γλυκιά προαιρετικά. Ασπράδι από ένα αυγό. Μία κουταλιά της σούπας τσίπουρο ή ούζο ή λευκό ξύδι. 150 γραμμάρια τριμμένα κολοκυθάκια αλατισμένα και καλά στημένα. Μισό φλιτζάνι του τσαγιού τριμμένος πάγος. Μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Για τη σάλτσα γιαουρτιού θα χρειαστούμε 300 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό της αρεσκίας μας, 2 κουταλιές της σούπας μηλόξιδο, 1 κουταλιά της σούπας κάρι ή 2 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένο φρέσκο μυρωδικό, παραδείγματος χάρη, δυόσμος ή βασιλικός, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη.
1: Επιούσιος άρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Κατάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
1: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Η εκδόση Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Νίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-802214. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
6: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Ώρα Ελλάδος, 10.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
2: Η μέρα μας ξεκίνησε. Πειραιική Εκκλησία.

Καλημέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Καλό πρωινό, καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η τηλεφωνική μας αριθμή, είναι πάντα στη διάθεσή σας. Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι και αυτή στη διάθεσή σας για ό,τι θέλετε να μας γράψετε, όπου γης, papaki, hotmail.com. Η μέρα μας ξεκίνησε.

Το καλοκαίρι είναι μια πανέμορφη εποχή. Κάθε εποχή έχει τις ομορφιές της, η αλήθεια είναι αυτή. Πανέμορφη είναι γιατί τα παιδιά είναι ξένιαστα, δεν έχουν σχολεία, δεν έχουν διαβάσματα, ξεκουράζονται. Χαλαρώνουν, προετοιμάζονται. Και οι γονείς το ίδιο. Ηρεμούν τα παιδιά, ηρεμούν και οι γονείς. Και όλοι λίγο πολύ, λίγες μέρες ή περισσότερες. Παλιότερα θυμάστε τι γινόταν, μήνες ολόκληρο, τώρα αυτά είναι άπιαστα όνειρα για τους περισσότερους. Μπορεί να είναι ένα πενθήμερο και πάλι ικανοποιημένοι να είναι πιο πολύ. Αλλά ακόμα και έτσι, και δύο και τρεις και μία μέρα να είναι. Όταν είναι ξένιαστη, είναι πανέμορφη, ακόμα περισσότερο σε μια όμορφη εποχή όπως είναι το καλοκαίρι. Τα θαλάσσια μπάνια ενδείκνυνται το καλοκαίρι. Όλοι τα θέλουν, όλοι τα αποζητούν. Είτε δεινοί, είτε όχι κολυμβητές, είτε και καθόλου κολυμβητές. Πάλι απολαμβάνουν την θάλασσα που μας την έχει χαρίσει απλόχερο ο Θεός στη χώρα μας. Όμως θέλει προσοχή η θάλασσα και κυρίως να προσέχουμε και αυτά τα έμβια όντα που ζουν σε αυτήν. Πολλές φορές πολλαπλασιάζουν.

Τα τελευταία στοιχεία λοιπόν για τη χώρα μας δείχνουν μια μικρή, ας το πούμε έτσι, μην το πούμε ανησυχητική και μας πιάσει πανικός, δεν πρέπει, έξαρση στην εμφάνιση των ΜΟΒ μεδουσών. Ποια είναι λοιπόν τα συμπτώματα από τα τσιμπήματα της ΜΟΒ μέδουσας και πώς αντιμετωπίζονται και ποιες είναι οι περιοχές που μέχρι προημερών τουλάχιστον παρουσίαζαν έξαρση? Η ΜΟΒ μέδουσα εξαπλώνεται με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς από τους αναμενόμενους. Τούτο το καλοκαίρι από τη Χαλκίδα και τον Βόρειο Εβαϊκό, όπου όσο πιο βόρεια κοιτάμε, τόσο πιο έντονο είναι το φαινόμενο και το πρόβλημα. Η Βόρεια Εύβοια αντιμετωπίζει ήδη ένα θέμα, καθώς λειτουργεί σαν έξοδος του παγασιτικού προς τα νύχτα. Ο ίδιος ο παγασιτικός συνεχίζει να έχει παρουσία της μέδουσας κυρίως στις ανατολικές ακτές του. Η έξαρση έχει φτάσει μέχρι και τις βόρειες σποράδες με επιβεβαιωμένες παρουσίες σε Σκιάθο και Σκόπελο. Το ελληνικό παρατηρητήριο βιοποικιλότητας, το οποίο μπορείτε να το αναζητήσετε στο διαδίκτυο, φίλες και φίλοι ακροατές, και να βλέπετε τις ενημερώσεις που έχει καθημερινά για τις περιοχές που υπάρχει μεγάλος αριθμός, μέτριος ή μικρός ή καθόλου αριθμός από ΜΟΒ μέδουσες. Το ελληνικό λοιπόν παρατηρητήριο βιοποικιλότητας συνιστά ιδιαίτερη προσοχή σε όποιον κολυμπά ή επισκέπτεται αυτές τις περιοχές. Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει στην Ευρώπη, σε ακτές της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και στις ακτές της Αδριατικής. Σε ακόμα χειρότερη κατάσταση είναι η περιοχή του Γιβραλτάρ. Η ΜΟΒ μέδουσα, αυτή η τσούχτρα που την λέμε με πιο απλά λόγια, είναι μέδουσα της οικογένειας Πελαγίδες και το μόνο αναγνωρισμένο επί του παρόντος είδος στο γένο της. Απαντάται παγκοσμίως σε τροπικές και θερμές εύκρατες θάλασσες. Αν και υπάρχουν υποψίες ότι οι καταγραφές από την περιοχή του Βορείου Ατλαντικού, η οποία περιλαμβάνει τη Μεσόγειο και τον κόλπο του Μεξικού, αντιπροσωπεύουν στενά συγγενικά, αλλά προς το παρόν μη αναγνωρισμένα είδη. Ένα αρκετά μικρό και ποικιλόχρωμο είδος, τόσο τα πλοκάμια του όσο και η καμπάνα, αυτή η περίεργη φυσούνα, καλύπτονται από κεντριά. Δεν υπάρχει στα άλλα είδη από τις μέδουσες. Τα περιστατικά τσιμπήματος είναι κοινά και επώδυνα, ενώ τα συμπτώματα μπορεί να επιμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά γενικά δεν είναι επικίνδυνα. Έχουν καταγραφεί κοπάδια από αυτές τις μέδουσες που εξαφανίζουν ολόκληρα ιχθυοτροφία. Οι νηματοκίστες παράγουν στο ανθρώπινο δέρμα ερήθημα, πρίξιμο, κάψιμο, όπως και μερικές φορές σοβαρές δερμονεκρωτικές καρδιονευροτοξικές επιδράσεις, οι οποίες είναι επικίνδυνες σε ευαίσθητα άτομα. Τα συμπτώματα μετά από επαφή με τη μέδουσα μπορεί να είναι πόνος σαν κάψιμο, πολλές φορές έντονο κοκκίνισμα του δέρματος και σε κάποιες περιπτώσεις εμφάνιση του αποτυπώματος της μέδουσας σε μέρος του δέρματος. Ναυτία, πτώση της πίεσης, ταχυκαρδία, κεφαλαλγία, εμετός διάρρεια, σπασμός των βρόχων και δύσπνοια. Όχι όλα αυτά μαζί, δεν σημαίνει ότι αν μας ακουμπήσει η μέδουσα θα τα πάθουμε όλα αυτά, είναι κάποια από τα συμπτώματα όμως, έτσι. Σε περίπτωση εμφάνισης συστηματικών συμπτωμάτων, τα πιο σπάνια όπως είναι η υπόταση, ο βρόχος της φωνής, ο εισπνευστικός σύρυγμος, ένα εκτεταμένο εξάνθημα, ακόμα πολύ πολύ ακραίο αυτό, διαταραχές επίπεδου επικοινωνίας και συνείδησης, είναι επιβεβλημένη η άμεση διακομιδή του ασθενούς στο πλησιέστερο νοσοκομείο ή κέντρο υγείας. Τι κάνουμε τώρα σε περίπτωση που κάποιος άθελά του μπει μέσα στη θάλασσα, δεν προσέξει και έρθει σε επαφή με μια ΜΟΒ μέδουσα? Θα πρέπει να απομακρύνει τα τυχόν κολλημένα πλοκάμια από το σώμα του. Όχι όμως με γυμνά χέρια, γιατί αυτό θα οδηγήσει τα πλοκάμια να κολλήσουν στα χέρια και να μεταφέρουν τον ερεθισμό εκεί. Θα πρέπει λοιπόν με κάποιον τρόπο να απομακρύνουμε τα πλοκάμια, αλλά όχι με γυμνά χέρια. Να ξεπλύνουμε την περιοχή του τσιμπήματος με άφθονο θαλασσινό νερό. Αν δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος, μπορούμε να γεμίσουμε τη χούφτα μας με άμμο και να τρίψουμε το σημείο του σώματος που είναι κολλημένα τα πλοκάμια της τσούχτρας. Αυτό είναι μια εναλλακτική, αν δεν βρούμε κάτι καλύτερο να κάνουμε. Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε γλυκό νερό, δηλαδή μην πάρουμε ένα μπουκάλι με πόσιμο νερό, γιατί μπορεί να ενεργοποιήσουμε

ενεργοποιήσει τα κεντριά που έχουν μείνει στο θέρμα. Ενώ το θαλασσινό νερό δεν θα κάνει κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να τοποθετήσουμε στο σημείο του τσιμπήματος πάγο ή κρύες κομπρέσες. Αυτό περιορίζει τα τοπικά φαινόμενα από το δέρμα. Επίσης, θα μπορούμε να αλείψουμε στην πάσχουσα περιοχή ένα κορτιζονούχο διάλειμμα, μια κρέμα κορτιζονούχο, που περιορίζει την τοπική φλεγμονώδη αντίδραση και ανακουφίζει γρήγορα από το τσούξιμο και τη φαγούρα. Αν χρειαστεί, παίρνουμε χάπι αντισταμινικό. Με τα αντισταμινικά αντιμετωπίζονται συστηματικότερα τα συμπτώματα όπως ο κνησμός, η φαγούρα. Η ανάγκη για φάρμακα τέτοιου είδους είναι μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερη είναι η έκταση του προσβληθέντος δέρματος. Τέλος, αν τα συμπτώματα είπαμε είναι έντονα και ιδιαίτερα αν δεν υποχωρούν μετά την εφαρμογή των τοπικών μέτρων, μπορεί να χρειαστεί ακόμα και ένεση κορτιζόνης σε κάποιο νοσοκομείο ή κέντρο υγείας. Δεν το αμελούμε λοιπόν. Αν δούμε ότι κάτι επιμένει, ότι κάτι μας ενοχλεί, σπέβδουμε άμεσα και ζητάμε ιατρική συμβουλή. Δεν κάνουμε του κεφαλιού μας, λέμε κάποιες πρώτες οδηγίες και συμβουλές. Και φυσικά προσέχουμε συνεχώς τις παραλίες και τα μέρη που πηγαίνουμε. Προσέχουμε τι υπάρχει εκεί, τι είναι γύρω μας, έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.

Αυτή λοιπόν η μοβ μέδουσα που μπορεί να δείχνει με το χρώμα της χαριτωμένη, αλλά είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη, γιατί προκαλεί αυτόν τον κνισμό, το τσούξιμο, τις φλεγμονές και οτιδήποτε άλλο, τα λέγαμε μόλις προλίγου. Είναι ένα πελαγικό είδος, μπορεί να ζει σε βάθη από 0 μέχρι και τα 1600 μέτρα. Το μέγιστο μήκος είναι τα 12 εκατοστά σε διάμετρο, με 4 πλοκάμια τροφής και 8 πλοκάμια νηματοκλωστές περιμετρικά της καμπάνας, όπου αυτό το μήκος των πλοκαμιών μπορεί να φτάσει, και δεν είναι υπερβολή, μέχρι τα 10 μέτρα, ενώ δεν είναι μεγάλη σαν οργανισμός αυτή η μοβ μέδουσα. Αυτές οι νηματοκλωστές μπορεί να φτάσουν μέχρι και τα 10 μέτρα, είναι περιμετρικά από την καμπάνα της. Όταν απλώνονται για να τραφούν συμβαίνει αυτό, ενώ όταν είναι νεαρές οι μέδουσες, αυτά τα πλοκάμια δεν είναι μακρύτερα από τα πλοκάμια της τροφής που φτάνουν περίπου στα 12 εκατοστά. Μπορεί να έχουν αναφερθεί και τα 10 μέτρα, αλλά το πιο σύνηθες είναι σχεδόν στα 2 μέτρα μέχρι. Εκείνο το μέγεθος είναι αυτό που καταγράφεται περισσότερο. Κυρίως τρέφεται με σάλπες, διάφορα χιτονοφόρα, πλακτονικά καρκινοειδή και αυγά ψαριών. Αυτή είναι η τροφή της μέδουσας. Οι μεγαλύτεροι τώρα φυσικοί θηρευτές της μέδουσας είναι η δερματοχελώνα, η καρέτα-καρέτα, ο τόνος, ο ξυφίας και το φιγκαρόψαρο. Όταν είναι νεαρή, το χρώμα της είναι πορτοκαλοκαφέ και όταν ενηλικιώνεται παίρνει αυτό το έντονο πορφυρό μοβ χρώμα. Οι μοβ μέδουσες θεωρούνται από τα πιο επικίνδυνα είδη μεδουσών στη Μεσόγειο. Το τσίμπημά τους είναι επώδυνο λόγω της νευροτοξίνης που έχουν. Οι νηματοκίστες, αυτές οι κλωστές τους λοιπόν, παράγουν στο ανθρώπινο δέρμα ερήθημα, πρίξιμο, κάψιμο, όπως και μερικές φορές σοβαρότατες δερμονεκρωτικές και καρδιονευροτοξικές επιδράσεις, οι οποίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες στα ευαίσθητα άτομα. Οι εξάρσεις των μεδουσών μπορούν να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τις ανθρώπινες οικονομικές δραστηριότητες. Τι σημαίνει αυτό? Όταν έχουμε πάρα πολλές μοβ μέδουσες σε συγκεκριμένες περιοχές, θα δείτε ότι περιορίζεται η κολύμβηση, το ψάρεμα και φυσικά ο τουρισμός. Ποιος θέλει να μπει και να κινδυνεύει να τον αγγίξουν αυτά τα πλοκαμάκια ή οι κλωστούλες. Δεν χρειάζεται ωστόσο κανένας απολύτως πανικός. Επειδή υπάρχει μια αυξανόμενη συγκέντρωση στις ελληνικές θάλασσες, μπορείτε να μπαίνετε στο ελληνικό παρατηρητήριο βιοποικιλότητας και να βλέπετε καθημερινά την ενημέρωση, να ακούτε και να διαβάζετε και στα ενημερωτικά site που υπάρχει αυτή την περίοδο έξαρση, γιατί μέρα με την ημέρα είναι λίγο διαφορετικό, δεν είναι σε όλες τις παραλίες, δεν είναι σε όλες τις θάλασσες που έχουμε στην Ελλάδα, έτσι εννοείται, αλλά δεν χρειάζεται πανικός. Είπαμε συμπτώματα, θα το καταλάβετε ακόμα και αν δεν τη δείτε, γιατί μπορεί κάποιος εκεί που κολυμπάει να μην προσέξει ότι δίπλα του ήρθε μια μικρή και αθώα χρωματιστή μέδουσα. Ένας πόνος σαν κάψιμο, πολλές φορές έχει ένα έντονο κοκκίνισμα του δέρματος. Σε μερικές περιπτώσεις υπάρχει εμφάνιση σε μέρος του δέρματος το αποτύπωμα της μέδουσας. Μένει αυτό σαν σχεδιάκι. Ναυτία, η πτώση της πίεσης, ταχυκαρδία, ένας πόνος στο κεφάλι. Κάποια στιγμή μπορεί και η δύσπνοια, είπαμε, και θα πρέπει να απευθυνθούμε άμεσα για ιατρική βοήθεια αν δούμε ότι κάτι τέτοιο παραμένει και δεν φεύγει καθώς περνάει η ώρα. Η μοβ μέδουσα παρουσιάζει περιοδικές πληθυσμιακές εξάρσεις σε διάφορες περιοχές της Μεσογείου. Παραδοσιακά αυτές οι εξάρσεις παρατηρούνται κάθε περίπου 10-12 χρόνια και διαρκούν έως και 4 έτη. Από 2 μέχρι 3 είναι ο μέσος όρος. Είχαμε λοιπόν τέτοιες εξάρσεις το 2015 μέχρι το 2018 στον Κορινθιακό κόλπο στη Μάλτα, το 2018 μέχρι το 2020 και πάλι το 2022 στο Αιγαίο. Η έξαρση ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 20 και τελείωσε το 2023 και στο Ιόνιο το καλοκαίρι του 2022 και τελείωσε το 2024. Σήμερα υπάρχει μια εμφάνιση και μια έξαρση των μοβ μεδουσών κυρίως, είπαμε, στον Βόρειο Εβοϊκό και στον Παγασιτικό και έχει επεκταθεί και λίγο προς τις βόρειες σποράδες, σε εκείνο το τμήμα της ελληνικής επικράτειας. Τον Μάιο του 2025 λοιπόν παρατηρήθηκαν για πρώτη φορά να αυξάνονται οι πληθυσμοί των μοβ μεδουσών και προκάλεσαν
όπως είναι εύλογο, ανησυχία σε όλους. Γι' αυτό και εμείς σήμερα λέμε μερικά στοιχεία για τις μοβ μέδουσες, τι πρέπει και κυρίως να προσέχουμε, τι πρέπει να κάνουμε και να μην μας πιάνει πανικός. Είναι κάτι που συμβαίνει στις θάλασσες, αναδιαστήματα, όπως είπαμε μόλις προλίγου. Εμείς ας είμαστε προσεκτικοί και όσο βλέπουμε ότι εκεί που πήγαμε μπορεί να υπάρχουν μέδουσες, ας αποφύγουμε εκεί το κολύμπι, να πάμε κάπου αλλού. Η κατανόηση των εξάρσεων απαιτεί μελέτη του βιολογικού κύκλου της μέδουσας, καθώς κάθε στάδιο της ζωής της επηρεάζεται διαφορετικά από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Ας πούμε, για παράδειγμα, το είδος αυτό αναπαράγεται σε θερμοκρασίες 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι ελληνικές θάλασσες του χειμώνα σπάνια πέφτουν κάτω από τους 12. Η συνθήκη αυτή ενδέχεται να ευνοεί τη διατήρηση των πληθυσμών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Το, είπαμε, δεν σημαίνει ότι εμείς θα πρέπει να ανησυχήσουμε ιδιαίτερα. Να μπούμε λοιπόν να παρατηρούμε τις περιοχές που έχει η έξαρση και καλό βεβαίως είναι, αν φεύγουμε για διακοπές, αν είμαστε σε διακοπές ή αν πηγαίνουμε έστω σε κοντινές ή μακρινότερες παραλίες για να κάνουμε ένα μπάνιο, να απολαύσουμε τη θάλασσα, να έχουμε μαζί μας ένα μικρό κουτί πρώτων βοηθειών. Πάντα χρειάζεται ένα μικρό κουτί πρώτων βοηθειών και επειδή θα πρέπει να απομακρύνει κάποιος τα πλοκάμια ή αυτά τα νηματοειδή τριχίδια που υπάρχουν στη μέδουσα, αλλά όχι με γυμνοχέρι, μπορεί να έχει μια πλαστική κάρτα, ακόμα και μια παλιά πιστωτική για να τους πρόξει, ένα τσιμπιδάκι. Καλό είναι να έχει μαζί για ασφάλεια κάποιο απλό αντισταμινικό χάρτη ή μια απλή κορτιζονούχα αληφή, μήπως και χρειαστεί. Και φυσικά να αναζητάμε βοήθεια από ειδικούς. Δεν την πιάνουμε τα χέρια μας, δεν παίζουμε, δεν αστειευόμαστε και ίσα ίσα, αν τη δούμε, απομακρυνόμαστε.

Μιλώντας για τις μέδουσες, μιλώντας για το καλοκαίρι, τι πρέπει να προσέχουμε το καλοκαίρι, αυτονόητα είναι όλα αυτά, αλλά καλό είναι να τα υπενθυμίζουμε, να τα κρατάμε λίγο στο μυαλό μας. Αποφεύγουμε την έκθεση στον ήλιο, τις ώρες που είναι πολύ πολύ πιο έντονη η ηλιακή ακτινοβολία. Από τις 10 το πρωί αρχίζει πλέον, μέχρι και μετά τις 4 το μεσημέρι, είναι ώρες που καλό είναι να μην μένουμε με τις ώρες στον ήλιο, να μην κανείς για λίγα λεπτά υποπροστασία, βέβαια εντάξει εννοείται, ή να κάνει τον μπάνιο του, αλλά ας μην καθόμαστε με τις ώρες να λιαζόμαστε. Σε αυτό το χρονικό διάστημα είναι επικίνδυνο. Θα πρέπει να χρησιμοποιούμε αντιλιακό με υψηλό δείκτη προστασίας 30 ή και 50, το οποίο το αντιλιακό αυτό το ανανεώνουμε κάθε 2 ώρες και ειδικά αφού έχουμε κολυμπήσει. Δεν το καταλαβαίνουμε πολλές φορές γιατί βγαίνουμε από τη θάλασσα έχοντας νιώσει τη δροσιά της, έχοντας ξεκουραστεί, περιμένουμε λίγο να στεγνώσουμε και νομίζουμε ότι ακόμα είναι εντάξει, επειδή πολλές φορές πολλά αντιλιακά γράφουν πάνω ότι είναι αδιάβροχα, νομίζουμε ότι έχει παραμείνει. Κι όμως, με το κολύμπι και μέσα στη θάλασσα, το μεγαλύτερο μέρος του αντιλιακού θα φύγει. Μετά λοιπόν από μια βουτιά, ανανεώνουμε το αντιλιακό και αποφεύγουμε τις πολύ ωραίες εκθέσεις στον ήλιο. Οπωσδήποτε φοράμε καπέλο και γυαλιά ηλίου για να προστεύουμε το κεφάλι και τα μάτια μας και φυσικά προτιμάμε ανοιχτόχρωμα, χαλαρά ρούχα που επιτρέπουν στο δέρμα να αναπνέει, να δροσίζεται με αυτόν τον τρόπο. Πίνουμε άφθονο νερό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Είναι το καλύτερο ενεργητικό αυτό. Αυξάνουμε την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών που είναι πλούσια σε νερό, όπως το καρπούζι και το πεπόνι, υπέροχα φρούτα για το καλοκαίρι, και αποφεύγουμε οπωσδήποτε την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και καφείνης, καθώς μπορεί να προκαλέσουν αφυδάτωση. Μην ξεγελιόμαστε και λέμε, πιούμε τώρα μία μπύρα παγωμένη να δροσιστούμε, δύο ξέρω εγώ, είναι και καλοκαίρι, ή να πιούμε τα καφεδάκια μας τα κρύα. Πολλές φορές έχει το αντίθετο αποτέλεσμα, οδηγούν σε αφυδάτωση. Τα γεύματα. Ελαφριά γεύματα με έμφαση στα φρούτα, που έχουμε υπέροχα φρούτα το καλοκαίρι, στα λαχανικά και όσο μπορούμε και στα ψάρια, που έχει αρκετά η θάλασσα που περιβάλλει τη χώρα μας. Αποφεύγουμε τα λιπαρά και τα βαριά φαγητά που δυσκολεύουν την πέψη και προκαλούν αίσθημα δυσφορίας, κυρίως στις υψηλές θερμοκρασίες. Είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με την κατανάλωση αυγών και θαλασσινών, ειδικά σε περιόδους υψηλής θερμοκρασίας, καθώς μπορεί να έχουν εκτεθεί στην ζέστη και να έχουν χαλάσει. Πλένουμε φυσικά πολύ καλά τα χέρια μας και αποθηκεύουμε τα τρόφιμα σε ασφαλείς θερμοκρασίες για να αποφύγουμε ανάπτυξη βακτηρίων. Τώρα, επειδή κάποιες μέρες η θερμοκρασία είναι πιο υψηλή από κάποιες άλλες, υπάρχουν αυτά τα κύματα του καύσωνα που έρχονται και φεύγουν, άλλα παραμένουν, άλλα επιμένουν, άλλα είναι για λίγο και μας ταλαιπωρούν, αποφεύγουμε την έντονη σωματική δραστηριότητα τις ώρες με τη μεγαλύτερη ζέστη. Όσο μπορούμε κάνουμε συχνά μπάνια για να δροσιζόμαστε και ελέγχουμε ανά πάσα στιγμή την υγεία μας. Αν νιώσουμε το παραμικρό, ας ζητήσουμε βοήθεια, δεν είναι κακό.

Να ξαναπούμε κάτι για τα τρόφιμα. Μας λέτε, θα το ξανακάνουμε λοιπόν. Υπάρχουν πάρα πολλά που μπορούμε να κάνουμε και να προσέξουμε, και επειδή είναι καλοκαίρι υπάρχουν και τα καλοκαιρινά προϊόντα που μας χαρίζει η φύση, που είναι ιδανικά. Πίνουμε λοιπόν άφθονο νερό, αυτό είναι το πρώτο και βασικότερο, όταν οι θερμοκρασίες είναι υψηλές. Η ενυδάτωση είναι εξαιρετικά σημαντική, δεν το ξεχνάμε. Κατά τους ζεστούς καλοκαιρινούς μήνες προσπαθούμε να πίνουμε τουλάχιστον 8 ποτήρια νερό την ημέρα. Καλό θα κάνει, κακό δεν πρόκειται να κάνει. Καταναλώνουμε φυσικά φρούτα και λαχανικά. Τα φρούτα και τα λαχανικά είναι πλούσια σε νερό, βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία. Καρπούζι, πεπόνι, αγαπημένα καλοκαιρινά φρούτα, αλλά και τα ροδάκινα και τα κεράσια, που είναι πολύ ακριβά φυσικά, και άλλα φρούτα που μας προσφέρονται τώρα το καλοκαίρι. Ισορροπημένα να είναι τα γεύματά μας, να προτιμάμε όσο μπορούμε εύπεπτα και όχι δύσπεπτα φαγητά, το είπε μόλις προλίγου, ελαφριά, σαλάτες είναι ό,τι πρέπει, είναι και χαμηλές σε λιπαρά και αποφεύγουν έτσι τη δυσφορία και τη βαριά αίσθηση που μπορεί να φέρνει η ζέστη. Αποφεύγουμε, περιορίζουμε όσο γίνεται τα λιπαρά φαγητά, γιατί αυτά επιβαρύνουν το πεπτικό μας σύστημα, και με αυτόν τον τρόπο θα είναι πιο ευχάριστο όταν η θερμοκρασία είναι υψηλή, πιο ευχάριστο για τον οργανισμό μας. Τα ψάρια και τα θαλασσινά βοηθάνε και αυτά πάρα πολύ, καθώς είναι πλούσια σε ωμέγα 3 λιπαρά, εξαιρετικά για την καρδιακή υγεία. Το πρωινό είναι ένα γεύμα το οποίο στην Ελλάδα μάλλον έχουμε τσακωθεί οι περισσότεροι μαζί του. Ένα θρεπτικό πρωινό ωστόσο μπορεί να μας δώσει ενέργεια και να μας βοηθήσει να διατηρήσουμε την ενέργεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Εμείς έχουμε φτάσει να μην παίρνουμε καν πρωινό και κάποια στιγμή να παίρνουμε ό,τι βρούμε, κάτι πρόχειρο, κάτι γρήγορο για να στηριχτούμε. Αν κάνουμε το αντίστροφο, τουλάχιστον στις διακοπές, και μπορέσουμε να φάμε κάτι καλά πρωί-πρωί, δεν λέμε να σηκωθεί κανείς από το χάραμα, εννοείται, θα μας βοηθήσει για όλη την υπόλοιπη ημέρα. Συχνά και μικρά γεύματα. Ενδείκνυται το καλοκαίρι, κατά τη διάρκεια της ημέρας, να καταναλώνουμε μικρά και συχνά. Θα μας βοηθήσει να διατηρούμε τα επίπεδα της ενέργειας σταθερά και να αποφεύγουμε την υπερφαγία. Τώρα, ποια είναι τα καλύτερα σνακ? Αλίμονο. Φρούτα, γιαούρτι, ξηρή καρπή, λαχανικά. Αυτά θα ήταν ιδανικές επιλογές. Και όχι αυτά τα ετοιματζίδικα που είναι με στοιχημία και προσθέτουν μάλλον δυσκολίες στον οργανισμό μας παρά ευκολίες. Αποφεύγουμε αναψυκτικά και γλυκά αλκοολούχα ποτά, όσο εύπεπτα κι αν είναι, όσο εύγευστα κι αν είναι. Αυτά μπορούν να μας δημιουργήσουν, είπαμε, το αντίθετο από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Αντί να μας φέρουν ενυδάτωση, να μας οδηγήσουν στην αφυδάτωση. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε εναλλακτικά? Ακούγεται ωραίο, δεν είναι δύσκολο και αξίζει να το δοκιμάσουμε. Κρύο νερό με φέτες λεμονιού, αγκουριού ή μέντας. Και φυσικά, πολύ πολύ προστασία από τον ήλιο. Αυτό είναι το α και το ω στο καλοκαιρινό μας πρόγραμμα, γιατί ο ήλιος γίνεται ένας κακός σύμμαχος το καλοκαίρι, που η θερμοκρασία ανεβαίνει, και εμείς, καθώς κυκλοφορούμε με όλο και λιγότερα ρούχα, αφήνουμε μεγάλο μέρος του σώματος εκτεθειμένο, που μπορεί φυσικά να μας δημιουργήσει επόμενα προβλήματα. Οδηγίες λοιπόν και συμβουλές για το καλοκαίρι, ξεκινώντας από τις μέδουσες, είναι αυτό που κάνουμε σήμερα. Έτσι, πρακτικές οδηγίες για να έχουμε ένα ευχάριστο και όσο γίνεται πιο ασφαλές καλοκαίρι.

Μιλώντας για τον ήλιο, οι εποχές εκείνες που η ξαπλώστρα στην παραλία ήταν όλη μέρα κάτω από τον ήλιο έχουν περάσει εν επιστρεπτή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχει αλλάξει το κλίμα, έχει αλλάξει η σύσταση της ατμόσφαιρας. Αυτό είναι γνωστό, έτσι. Το να αποφεύγουμε τα εγκάβματα και την πρόωρη γύρανση είναι πολύ σημαντικότερο από το να αποκτήσουμε ένα δέρμα ηλιοκαμένο. Χρειάζεται λοιπόν το αντιλιακό, το είπαμε και νωρίτερα. Όσοι μπορούν να ενυδατώνονται με όποιο άλλο προϊόν υπάρχει, αλλά όχι από τη μία να κάνουμε ενυδάτωση και να έχουμε αντιλιακό και από την άλλη να μένουμε πάλι ατέλειωτες ώρες. Αυτό μάλλον οδηγεί στο αντίθετο αποτέλεσμα, έτσι, και δεν φέρει στην ουσία καμία σωτηρία. Το νερό είναι η καλύτερη άμυνά μας αυτήν την περίοδο και ας το πίνουμε δροσερό, όχι πάρα πολύ παγωμένο, για να μπορεί να μας ευχαριστεί πραγματικά. Και κλείνουμε αυτές τις μικρές συμβουλές, επαναλαμβάνοντας για μία ακόμα φορά, καπέλο και γυαλιά ηλίου.

Στις ζεστές μέρες του καλοκαιριού θα πρέπει να προσέξουμε και έναν άλλον μικρό κίνδυνο που εγκυμονεί και αυτός. Είναι οι μικρές δηλητηριάσεις που μπορεί να προέλθουν και να μας ταλαιπωρήσουν, ακόμα και να μας χαλάσουν τις διακοπές. Δεν είναι επικίνδυνες, επανερχόμαστε σύντομα, αλλά η αναστάτωση είναι αναστάτωση. Θα πρέπει λοιπόν να προσέχουμε τα εξής στην προετοιμασία του φαγητού. Τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού αφήνουμε το φαγητό που μαγειρέψαμε σε θερμοκρασία δωματίου για 2 ώρες. Στη συνέχεια πρέπει να το βάζουμε στο ψυγείο, μην το αφήσουμε για παραπάνω ώρες έξω. Τα μαγειρεμένα φαγητά διατηρούνται στη συντήρηση 3-4 μέρες. Αν θέλουμε όμως να διατηρηθούν περισσότερο, χρειάζεται οπωσδήποτε κατάψυξη. Αποθηκεύουμε τα μαγειρεμένα φαγητά ξεχωριστά από τα ομά τρόφιμα. Αυτό θα σταματήσει την εξάπλωση των βακτηρίων από τα ομά τρόφιμα στα έτοιμα για κατανάλωση προϊόντα. Η ζέστη ενέχει τον κίνδυνο ανάπτυξης παθογόνων βακτηρίων στις τροφές, γι' αυτό και είναι σημαντικό να μην αποψύχουμε το φαγητό μας σε θερμοκρασία δωματίου. Ο πιο σωστός τρόπος είναι να ξεπαγώνει το γεύμα μέσα στο ψυγείο. Μην το βγάλουμε την κατάψυξη έξω στο δωμάτιο και το αφήσουμε 2-3 ώρες. Για να διασφαλιστεί ότι τα επιβλαβή βακτήρια καταστρέφονται, θα πρέπει να μαγειρεύουμε τα τρόφιμα στο σωστό χρονικό διάστημα και στην κατάλληλη θερμοκρασία. Ειδικά όταν πρόκειται για κοτόπουλο, γαλοπούλα ή χοιρινό κρέας, αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Επίσης, θα πρέπει να μαγειρεύουμε στο σωστό χρονικό διάστημα και στην κατάλληλη θερμοκρασία, είπαμε, τα προϊόντα μας, χρησιμοποιώντας ξεχωριστά σκεύη και επιφάνειες κοπής, και να πλένουμε φυσικά τα χέρια μας αμέσως μετά από όποια εργασία κάνουμε στην κουζίνα. Το είπαμε και πριν, το ξαναλέμε και τώρα. Αν κάποια στιγμή, τώρα το καλοκαίρι, επειδή η θερμοκρασία είναι τέτοια και οι οργανισμοί μας επιβαρύνονται, αισθανθούμε μια οποιαδήποτε αδιαθυσία, φωνάζουμε βοήθεια, ζητάμε βοήθεια άμεσα και δεν το αφήνουμε.

Το καλοκαίρι είναι μια εποχή που υπάρχουν και κάποιες λοιμώξεις που μπορεί να μην είναι σοβαρές, αλλά επηρεάζουν την ποιότητα των διακοπών και την υγεία μας. Γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν λοιμώξεις το καλοκαίρι, πώς μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε και ποια προληπτικά μέτρα μπορούμε να λάβουμε. Οι καλοκαιρινές λοιμώξεις μπορεί να προκληθούν από διάφορους παράγοντες όπως η αυξημένη υγρασία, η ζέστη, η επαφή με μολυσμένο νερό ή τρόφιμα και ο συνωστισμός σε χώρους. Μερικά από τα συνηθέστερα είδη λοιμώξεων περιλαμβάνουν τις λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος. Είναι τα κοινά κρυολογήματα, φαρυγγίτιδα και λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού, οι οποίες είναι πιο συχνές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού λόγω της έκθεσης σε κλιματιστικά και πολύ συχνά στους χώρους. Υπάρχουν ακόμα οι γαστρεντερικές λοιμώξεις. Προκαλούνται από την κατανάλωση μολυσμένων τροφίμων ή νερού. Στα συμπτώματα περιλαμβάνονται η διάρρεια, ο κοιλιακός πόνος, η ναυτία και ο εμετός. Είναι σημαντικό να διατηρούμε καλή υγιεινή και να αποφεύγουμε την κατανάλωση αμφιβόλου ποιότητας τροφίμων και νερού. Επιπλέον, δερματικές λοιμώξεις. Η αυξημένη εφίδρωση και η έκθεση σε μολυσμένο νερό μπορούν δυνητικά να προκαλέσουν δερματικές λοιμώξεις όπως μυκητιάσεις και βακτηριακές. Η καλή υγιεινή του δέρματος και η αποφυγή επαφής με μολυσμένα νερά μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη αυτών των λοιμώξεων. Και κάτι που συμβαίνει συνέχεια είναι οι ουρολοιμώξεις, που είναι πιο συχνές στις γυναίκες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, κυρίως λόγω των επισκέψεων σε πισίνες και παραλίες. Σημαντικότατο να τηρείται η καλή υγιεινή και να αποφεύγεται η παρατεταμένη χρήση των βρεγμένων μαγιό. Η πρόληψη αποτελεί το πρώτο και σημαντικότερο βήμα για όλα. Για οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε, και φυσικά αυτό είναι και για τις καλοκαιρινές λοιμώξεις. Να πούμε μερικές απλές οδηγίες. Καλή υγιεινή των χεριών. Θα μου πείτε πού δεν εφαρμόζεται αυτό παντού και πόσο σημαντικό είναι. Πάρα πολύ. Τακτικό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό. Χρήση αντισηπτικού μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο μετάδοσης παθογόνων οργανισμών. Αποφυγή αγγίγματος του προσώπου. Τώρα, άντε αυτό να το κάνεις και κυρίως άντε να το πεις στα παιδιά να το κάνουν. Η αποφυγή επαφής των χεριών με το πρόσωπο, ιδίως τα μάτια, τη μύτη και το στόμα, μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο μιας πιθανής μόλυνσης. Αν δούμε δίπλα μας να είναι άνθρωποι που έχουν κάποια συμπτώματα ασθένειας, όπως βήχουν ή φτερνίζονται, απομακρυνόμαστε λιγάκι για να μην έρχουν άμεσα τα σωματίδια σε επαφή μαζί μας. Και έτσι αποφεύγεται η μετάδοση των λοιμώξεων. Χωρίς να σημαίνει ότι όποιος φτερνίζεται μπορεί να είναι και αλλεργικός. Έχει κάτι κακό να μας κάνει. Σε περίπτωση τώρα που υπάρξει κάποια λοίμωξη, η σωστή διαχείριση ποια είναι? Ενυδάτωση και ξεκούραση. Αυτό είναι, νομίζω, για πάρα πολλά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουμε. Απαραίτητες για την ίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος είναι και η ενυδάτωση και η ξεκούραση. Αν δούμε ότι υπάρχει κάποιος πυρετός ή κάποιος πόνος, υπάρχουν τα αναλγητικά και τα αντιπυρετικά για την αντιμετώπιση των ήπιων συμπτωμάτων που ανακουφίζουν και πόνο και πυρετό, και βέβαια αν δούμε ότι επιμένουν, επικοινωνούμε με κάποιον γιατρό για να μας δώσει περισσότερες συμβουλές για το τι πρέπει να κάνουμε. Προσεκτική λοιπόν διαχείριση χρειάζεται, προσοχή σε ό,τι κάνουμε, μόνο ότι είναι η εποχή της ξενιασιάς, προσέχουμε και σίγουρα με λίγο περισσότερη προσοχή θα έχουμε πολύ περισσότερη ξεκούραση και απόλαυση στις διακοπές μας, όπου και αν είναι αυτές, κοντά ή μακριά, σε τόπους που θα μείνουμε λίγες ή περισσότερες μέρες, έστω και αν είναι μια κοντινή παραλία που την επισκεφθούμε σε κάποια στιγμή που δεν θα έχουμε εργασία να κάνουμε.

Τώρα, όπως και να το κάνουμε, φίλες και φίλοι ακροατές, το καλοκαίρι είναι κατεξοχήν εποχή για τα παιδιά. Και μόνο ότι έχουν αφήσει τα σχολεία, τις υποχρεώσεις, τα διαβάσματα, τα μεγαλύτερα παιδιά, το άγχος που ενδεχομένως να έχουν για τις επικείμενες εξετάσεις, αξίζουν να ξεκουραστούν ξέγνιαστα, όμορφα, χαλαρά και με αυτόν τον τρόπο να προετοιμαστούν με τον καλύτερο τρόπο για το χειμώνα που έρχεται. Φυσικά, αυτό που λέμε πάντοτε και το λέμε και κυρίως εδώ στο ραδιόφωνο, μιλάει στην ψυχή μας, στην Πυραϊκή Εκκλησία, είναι ότι όλα που μπορούμε να τα κάνουμε στις διακοπές είναι καλά και ευλογημένα, αλλά δεν μένει η προσευχή σε διακοπή. Αυτή πρέπει να είναι αδιάκοπη, μην την ξεχνάμε. Είναι υπέροχος τρόπος η προσευχή για να χαλαρώσει και να ξεκουραστεί κανείς, όπου και αν βρίσκεται. Ωστόσο, επειδή είπαμε ότι τα παιδιά χαίρονται ιδιαίτερα το καλοκαίρι, καλό είναι να προσέχουμε λιγάκι, τουλάχιστον εμείς οι μεγαλύτεροι, τα παιδιά. Για παράδειγμα, αν ένα παιδί δεν θέλει να μπει στο νερό, σε μια θάλασσα που θα πάμε, σε μια παραλία, δεν επιμένουμε. Πρόκειται για μια πολύ διαφορετική συνθήκη, ειδικά αν είναι κάποιο μικρό παιδάκι, από το μπάνιο που κάνει στο σπίτι του και είναι εξοικειωμένο. Ας σεβαστούμε λοιπόν εκείνη την ώρα την άρνηση ή την φοβία που μπορεί να έχει. Σταδιακά ξεπερνιέται. Δεν μπαίνουμε ποτέ στη θάλασσα αμέσως μετά την κατανάλωση φαγητού. Αυτό είναι γνωστό. Αφήνουμε ένα ικανό διάστημα για να μην έχουμε κάποιες άλλες δυσκολίες. Όταν τα παιδιά βρίσκονται μέσα στη θάλασσα, πρέπει να επιτηρούνται διαρκώς από κάποιο ενήλικο άτομο. Όχι εμείς στην παραλία παίζουμε με το κινητό, στέλνουμε τις δικές μας αναρτήσεις, τι κάναμε, που πήγαμε, ποιο είδαμε, που καθόμαστε, πόσα εκατοστά είναι η παραλία, τι ωραία που είναι η ομπρέλα, τι καλά που έχουμε μαυρίσει. Και τα παιδιά δεν τα βλέπουμε τι κάνουν, γιατί μετά θα αναρωτιόμαστε αν κάτι δεν πάει καλά, τι έγινε και ποιος έφταιγε. Όταν λοιπόν τα παιδιά βρίσκονται μέσα στη θάλασσα, επιτηρούνται διαρκώς από ένα ενήλικο άτομο. Διαρκώς. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα βοηθητικά μέσα κολύμβησης, αλλά δεν εμπιστευόμαστε την ασφάλεια των παιδιών μας μόνο σε αυτά. Αποφεύγουμε την έκθεση στον ήλιο κατά τις ώρες οπωσδήποτε 12 με 4, όταν δηλαδή η ηλιακή ακτινοβολία είναι πολύ έντονη και υπάρχει αυξημένη θερμοκρασία και επομένως κίνδυνη θερμικών φαινομένων, όπως είναι η ηλίαση και η θερμοπληξία. Ιδιαίτερα τα παιδιά δεν τα αφήνουμε να κάθουμε τις ώρες μεταξύ 12 με 4. Ας είναι κάπου προστατευμένα. Ας μπουν να κάνουν τη βουτιά, να βγουν και πάλι να είναι κάπου προστατευμένα και όχι εκτεθειμένα στον ήλιο. Τις ημέρες του καύσωνα τώρα, που βλέπετε και φέτος το καλοκαίρι, είναι λίγο περίεργο. Έρχεται καύσωνα, σταματάει, δροσίζει λιγάκι, ξανά έρχεται καύσωνα, ξαναφεύγει. Δεν έχει αποφασίσει, μοιάζει το καλοκαίρι, αν θα είναι καλοκαίρι με ζέστη ή καλοκαίρι με ήπιες θερμοκρασίες. Τις ημέρες λοιπόν του καύσωνα, πριν εισέλθουν τα παιδιά στο αυτοκίνητο, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ανοίγουμε πόρτες και παράθυρα ώστε αυτό να αεριστεί και να μειωθεί η θερμοκρασία εντός του. Και μισή ώρα να μείνει εκτεθειμένο στον ήλιο το αυτοκίνητο ανεβάζει πάρα πολύ υψηλή θερμοκρασία στην καμπίνα. Οπότε, άμα μπούμε μέσα, νιώθουμε αυτή την δυσφορία όλοι μας. Πολύ δε περισσότερο τα παιδιά. Αφήνουμε για λίγα λεπτά τις πόρτες όλες ανοιχτές, ώστε να αλλάξει λίγο ο αερισμός και η θερμοκρασία, και τότε μπαίνουν κυρίως τα παιδιά στο αυτοκίνητο. Μετά από λίγο μπορεί να δουλέψει και το κλιματιστικό του αυτοκίνητου αν διαθέτουμε, αλλά πρώτα θα πρέπει να αεριστεί καλά. Δεν θα δροσίσει αμέσως με κλειστές πόρτες και παράθυρα ένα κλιματιστικό τον χώρο της καμπίνας. Θέλει χρόνο, ειδικά αν το αυτοκίνητο παραμένει εκτεθειμένο από κάθε πλευρά του στον ήλιο. Κάτι που γίνεται πολύ συχνά όταν πηγαίνουμε σε μια παραλία, για παράδειγμα, όπου και αν είναι αυτό. Φυσικά χρησιμοποιούμε απαραίτητα το αντιλιακό με φυσικά φίλτρα και με κατάλληλο για την ηλικία του παιδιού δίκτυ προστασίας, το οποίο ανανεώνουμε συνεχώς, ιδιαίτερα αν το παιδί ξαναμπεί στη θάλασσα. Η σκίαση, ένα δέντρο, μια ομπρέλα, ένας μεγάλος τείχος που κάνει σκιά ή ακόμα και η συννεφιά, μειώνουν μόνο σε μικρό βαθμό την ακτινοβολία, αφού δεχόμαστε ακτινοβολία και εξ αντανακλάσεως. Μην το ξεχνάμε, δηλαδή, και κάτω από την ομπρέλα όταν είμαστε, δεν σημαίνει ότι θα μαυρίσει, κανείς θα μαυρίσει. Δεν σημαίνει ότι δεν θα επηρεαστεί η επιδερμίδα και ο οργανισμός, θα επηρεαστεί. Γι' αυτό λέμε θέλει πολύ πολύ προστασία. Αποφεύγουμε σημεία στα οποία άλλοι λουόμενοι επιδίδονται σε θαλάσσια σπορ. Μπορεί να γίνει επικίνδυνο. Υπάρχουν σημάνσεις, δεν τηρούνται πάντα και δεν υπάρχουν πάντα. Και καλό είναι όταν βλέπουμε κάποιοι να κάνουν όπου θέλουν τα δικά τους θαλάσσια σπορ, να μην είμαστε κοντά. Τα ατυχήματα είναι πολλά που έχουν συμβεί και όσο μπορούμε, ας φροντίσουμε τούτο το καλοκαίρι να μην έχουμε τέτοια ατυχήματα.
Τα παιδιά πρέπει να φορούν πέδιλα θαλάσσης για να μην τραυματιστούν από κάποιο γελί ή ξύλο ή αιχμηρό πετραδάκι ή άλλο αντικείμενο που τυχόν υπάρχει στην άμμο, ενώ παράλληλα με αυτόν τον τρόπο προφυλάσσονται και από μυκητιάσεις. Όσοι μπορούν λοιπόν να στα προμηθευτούν αυτά τα απλά πεδιλάκια που τα φοράουν τα παιδιά στα πόδια τους, περπατάνε και κολυμπάνε με αυτά χωρίς πρόβλημα. Φυσικά έχουμε μαζί μας νερό ή χυμό και κάποιο φρούτο και ένα απλό γευματάκι για να μπορούν τα παιδιά να απολαμβάνουν ενδιάμεσα. Αυτά που είπαμε τώρα και ισχύουν για τη θάλασσα, ισχύουν και για τις πισίνες φυσικά. Το επιπλέον ζήτημα είναι η σωστή συντήρηση, ο καθαρισμός και η απολύμανση της πισίνας και του νερού. Ποτέ ένα παιδί δεν πρέπει να βρίσκεται μόνο του σε κάποια πισίνα. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι τα βρεγμένα πλακάκια γύρω από την πισίνα, το ξέρουμε όλοι καλά, γλιστράνε επικίνδυνα όταν τα πόδια είναι γυμνά. Προσέχουμε πώς περπατάμε. Δεν τρέχουμε. Αν μπορούμε, ας φοράμε τα αντιολισθητικά και κάποιες σαγιονάρες, παντόφλες μπορεί να έχει κάποιος, ειδικά για την πισίνα, για να μην βρεθεί στην δύσκολη θέση να γλιστρήσει και να χτυπήσει. Τώρα, κάποιοι πιο γενναίοι θα κάνουν μπάνιο ακόμα και σε λίμνες ή ποτάμια. Εκεί θέλει πολύ προσοχή και να είναι κάποιος εξοικειωμένος με αυτά τα νερά, γιατί αν δεν τα γνωρίζει καλά, δεν θα ήταν ενδεδειγμένο να το τολμήσει. Χρειάζεται λοιπόν πολύ προσοχή για να ξέρει πώς βαθαίνουν, πώς δημιουργούνται απότομα ρεύματα, πώς είναι οι ροές σε κάποια σημεία, για να μην βρεθεί σε δύσκολη κατάσταση. Άλλο να σταθεί στην ακρούλα, να κουμπίσει χέρια και πόδια, και άλλο να μπει μέσα. Μέλισσες, φύκες και άλλα έντομα τώρα μπορεί να γίνουν επικίνδυνα για την υγεία μας, ειδικά σε άτομα που είναι αλλεργικά στο τσίμπημά τους. Αποφεύγουμε τις έντονες μυρωδιές, τις ευχάριστες αρώματα κολόνιας ή τις δυσάρεστες, όπως είναι ο υδρότας, γι' αυτό χρειάζεται να κάνουμε αρκετές φορές μπάνιο. Δεν φοράμε εμείς ή τα παιδιά μας ρούχα με έντονα χρώματα. Και τα αλλεργικά άτομα, όσοι το γνωρίζουν τουλάχιστον, καλό είναι να φορούν ρούχα που να κρύβουν μεγάλο μέρος του σώματος. Τα έντομα γίνονται πιο επιθετικά τις μεσημεριανές ώρες. Μετά από τσίμπημα, χρησιμοποιούμε αλυφή που περιέχει αμμονία, αντισταμινικό ή κορτιζόνη και αναζητούμε ιατρική βοήθεια ή πάμε στο κοντινότερο φαρμακείο για να μας συμβουλέψει ο φαρμακοποιός. Νωρίτερα, στο ξεκίνημα της σημερινής μας πρωινής διαδρομής, μιλήσαμε για τις τσούχτρες, τις μέδουσες, και αν διαπιστώσουμε, είπαμε ότι στη θάλασσα υπάρχουν οι μέδουσες, καλό είναι να μην μπούμε καθόλου στο νερό. Ιδιαίτερα αν μας ταλαιπωρούν αλλεργίες. Εάν παρόλα αυτά μπούμε και δεν έχουμε καταλάβει ότι υπήρχαν δίπλα μας μέδουσες και δεχτούμε τσίμπημα, είπαμε όχι γλυκό νερό, άφθονο θαλασσινό νερό, και απομακρύνουμε το μέρος της μέδουσας που έχει κολλήσει πάνω στο δέρμα μας με προσοχή και όχι με γυμνά χέρια. Νωρίτερα αναφερθήκαμε σε κάποιες γαστεντερίτιδες που μπορεί να υπάρχουν. Συμβαίνει το καλοκαίρι, δεν είναι καθόλου ασύνηθες το φαινόμενο αυτό. Ενδεχομένως οφείλονται κάποια στην κατανάλωση κακώς συντηρημένων ή ακόμα και αλλοιωμένων τροφίμων, νερού, κακής ποιότητας, και πρέπει να μάθουμε στα παιδιά αυτό που είπαμε πιο πριν, να πλένουμε καλά τα χέρια. Όπου δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το νερό, ψάχνουμε να βρούμε εμφιαλωμένο να έχουμε μαζί μας, και όποια μέτρα προστασίας μπορούμε να πάρουμε και όση προσοχή μπορούμε να έχουμε. Το πιο επικίνδυνο το καλοκαίρι είναι η αμέλειά μας. Είναι η αδιαφορία μας πάνω στη χαλάρωση. Όχι επειδή το κάνουμε για κάποιον λόγο, επίτηδες ξαφνικά γίναμε αμελείς, όχι, αλλά χαλαρώνουμε και ξεχνιόμαστε. Πολύ λοιπόν προσοχή στην ανέμελη συμπεριφορά. Τα παιδιά των πόλεων που είναι σχετικά άμαθα στους ανοιχτούς χώρους πρέπει να τα προσέξουμε περισσότερο. Ελαφρύτερος να είναι ο ρουχισμός. Παιχνίδι με ποδήλατο θέλει πολύ προσοχή. Καλό είναι ακόμα και στο ποδήλατο τα παιδιά να έχουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, γιατί οι πτώσεις συμβαίνουν. Να έχουμε, όπως είπαμε, μαζί μας ένα απλό φαρμακείο, να ξέρουμε που βρίσκεται ένα κοντινότερο φαρμακείο ή ένα κέντρο υγείας αν είμαστε κάπου μακριά από το σπίτι μας, και ας είναι πάντοτε αχρίαστη αυτή η πληροφορία ενωρείται. Αυτό ας κάνουμε λοιπόν, και τότε θα μπορέσουμε να απολαύσουμε όσο καλύτερα και όσο περισσότερο μπορούμε το καλοκαίρι μας. Ας αναζητήσουμε πληροφορίες στα διάφορα ιατρικά site, ακόμα και στον φαρμακοποιό της γειτονιάς μας, για το τι είναι καλό να έχουμε μαζί μας στις διακοπές.

Σήμερα διαβάσαμε, μοιραστήκαμε μαζί σας συμβουλές για το καλοκαίρι, ξεκινώντας από το φαινόμενο αυτό της έξαρσης της μοβ μέδουσας που υπάρχει σε αρκετές παραλίες και θάλασσες της Ελλάδος. Θέλει λοιπόν μια ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας. Δεν τα λέμε όλα αυτά γιατί δεν αγαπάμε το καλοκαίρι, ακριβώς το αντίθετο. Επειδή το αγαπάμε το καλοκαίρι και επειδή είναι μια εποχή ξεκούρασης που όλοι πρέπει να το κάνουμε αυτό, να ξεκουραστεί ο οργανισμός, το σώμα και η ψυχή μας, το καλοκαίρι έχει πολύ ωραίες γιορτές, πολύ ωραία πανηγύρια όπου και αν βρεθούμε σε όλη την Ελλάδα, και αυτά κι αν είναι ιδανικά για την ξεκούραση της ψυχής. Δώσαμε σήμερα πιο πολλές συμβουλές για πρακτικά θέματα και κυρίως για παιδιά. Οι γονείς καλό είναι να συμβουλευτούν τον παιδίατρό τους, να δούνε τι πρέπει να έχουν μαζί, να φροντίσουν τα απαραίτητα και να τα έχουν κοντά. Χωρίς υστερίες, αν συμβεί κάτι δύσκολο σε κάποια παραλία, χωρίς πανικό, όλα μπορούν να αντιμετωπιστούν και εμείς να είμαστε βέβαια δίπλα στα παιδιά και να μην τα αφήνουμε μόνα τους να κάνουν οτιδήποτε ανέμελα σε μια άκρη. Έχουν αλλάξει λίγο οι εποχές, φίλες και φίλοι. Δεν είναι όπως παλιότερα. Τα παιδιά τώρα που μεγαλώνουν κλεισμένα σε ένα διαμέρισμα, σε ένα σπίτι στην πόλη, που έχουν πάρα πολλές ασχολίες και δραστηριότητες, αλλά δεν έχουν ποτέ χρόνο για να παίξουν, όταν βρεθούν κάπου λίγο πιο ανέμελα, πραγματικά τα χάνουν. Δεν ξέρουν πώς να αντιδράσουν, δεν ξέρουν τι να κάνουν, δεν μπορούν να ξεχωρίσουν εύκολα τι είναι καλό και τι επιβλαβές. Και αυτό δεν είναι θεωρία, είναι πολύ πρακτικό και γίνεται όλο και πιο έντονο στα χρόνια που ζούμε. Ας μην ξεχνάμε ότι μεγαλώσαμε όλοι μας διαφορετικά. Και εμείς που μεγαλώσαμε στην πόλη, ήταν διαφορετική η πόλη. Ήταν διαφορετικά τα μέρη όπου ζούσαμε. Ήταν διαφορετικές οι αλάνες που βγαίναμε και παίζαμε. Τώρα τα παιδιά δεν βγαίνουν να παίξουν σε αλάνες. Παίζουν περιορισμένα στο σπίτι. Πολλά παιδιά δεν παίζουν καθόλου έξω. Παίζουν μόνο σε μια οθόνη, μικρή ή μεγαλύτερη, με ευθύνη των γονέων. Άρα λοιπόν, όταν βρεθούν στο περιβάλλον, τα χάνουν. Πόσο τραγικό πραγματικά είναι στην παραλία να είναι τα παιδιά με ένα τάμπλετ ή με ένα κινητό στο χέρι. Και πώς να μην είναι όταν οι γονείς δίπλα είναι με το δικό τους κινητό ή με το δικό τους τάμπλετ και ασχολούνται. Λες και ξαφνικά είμαστε όλοι δημοσιογράφοι και πρέπει να ενημερώσουμε το δίκτυο στο οποίο εργαζόμαστε για τα νέα, ή είμαστε όλοι σούπερ επιχειρηματίες και πρέπει να παρακολουθούμε τις εξελίξεις στον οικονομικό τομέα ή στον πολιτικό τομέα. Όχι. Διακοπές σημαίνει αυτό ακριβώς. Διακόπτουμε. Το κόβουμε, το αφήνουμε στο πλάι, ξεκουραζόμαστε, χαλαρώνουμε, βλέπουμε αλλιώς τα πράγματα, ηρεμεί η ψυχή και το σώμα μας και ετοιμαζόμαστε για τις υποχρεώσεις που είναι πάντοτε εκεί. Αυτές δεν διακόπτονται ποτέ. Καλό θα ήταν να διακόπτονταν και οι υποχρεώσεις μας, να ξεκουραζόμασταν και από αυτές, αλλά έτσι είναι το παιχνίδι μας, έτσι είναι η ζωή μας. Ωστόσο, επειδή όπου και να βρεθούμε, οποιαδήποτε περίοδο του καλοκαιριού, κάποιο μικρό ή μεγαλύτερο πανηγύρι θα είναι δίπλα μας, ας είμαστε προετοιμασμένοι και γι' αυτό. Μην αγνοήσουμε, ας πούμε, την καμπάνα που θα ακούσουμε να χτυπάει. Έχει ωραία έθιμα στην επαρχία, γίνονται ωραίες περιφορές και λαμπρές πανηγύρις. Οι Έλληνες είναι πολύ φιλόξενοι σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας και χαίρονται όταν κάποιος πάει στο πανηγύρι του τοπικό. Τον υποδέχονται εκεί, τον κάνουν μέρος της πανηγύρεως. Μπορεί να μάθει για Αγίους που δεν ήξερε, για θαυματουργές εικόνες και θαυμαστά περιστατικά που δεν είχε ακούσει ποτέ και να ωφεληθεί πάρα πολύ. Ή μπορεί να βρεθεί και σε γνωστά προσκυνήματα που πάντοτε άκουγε, αλλά δεν είχε δοθεί ποτέ η ευκαιρία να πάει. Άρα, αυτός είναι ο ιδανικός συνδυασμός του καλοκαιριού. Να ξεκουραστούμε, να χαλαρώσουμε, να περάσουμε όμορφα όπου πάμε, να απολαύσουμε τις ομορφιές που έχει η πατρίδα μας. Δεν θα πάψουμε να το λέμε ότι αυτή η χώρα είναι πανέμορφη και ας μην την αγαπάνε αυτοί που την διοικούν, ή πιο σωστά, ας μην την αγαπάνε αυτοί που εμείς επιλέξαμε να τη διοικούν, γιατί αυτή είναι δικιά μας και όχι δική τους. Ας την αγαπήσουμε εμείς. Αυτή είναι η πατριδογνωσία μας, άλλωστε, να γνωρίσουμε την πατρίδα και να τη στηρίξουμε. Και όταν την αγαπάμε, την προστατεύουμε. Και όταν την προστατεύουμε, η πατρίδα αναπτύσσεται. Και όταν αναπτύσσεται, όλοι μαζί γινόμαστε καλύτεροι και ετοιμάζουμε ένα όμορφο, καλύτερο μέλλον για τις γενιές που έρχονται. Ξεκουραζόμαστε λοιπόν και ταυτόχρονα αγαλείται και η ψυχή μας. Ακόμα και αν δεν έχει πανηγύρι, υπάρχουν προσκυνήματα μικρά ή μεγαλύτερα, ξοκλήσια, πανέμορφα, σε κάθε μα κάθε γωνιά της Ελλάδας. Αξίζει να μπούμε, να ανάψουμε ένα κεράκι, τα πιο πολλά αφιερωμένα στη μάνα μας, στην κυρία Θεοτόκο. Πόσο παρήγορο αυτή η Ελλάδα να έχει σε κάθε γωνιά της ένα μικρό εκκλησάκι, ξοκλήσει ή λίγο μεγαλύτερο, αφιερωμένο στην κυρία Θεοτόκο. Πώς ήταν η πίστη των ανθρώπων παλιότερα και πώς την καταντήσαμε όλοι εμείς πια. Ας πάμε λοιπόν να ανάψουμε ένα κεράκι, ακόμα και αν δεν έχει πανηγύρι. Κάποια Κυριακή θα τύχει να είμαστε εκεί στις διακοπές,
θα πάμε σε μια άλλη ενορία, σε έναν άλλο τόπο, να εκκλησιαστούμε, να χαρούμε, να πάρουμε την ευλογία του Θεού και να συνεχίσουμε. Ο Θεός άλλωστε μας έπλασε για να χαιρόμαστε και όχι για να λυπόμαστε. Μας έπλασε για να απολαμβάνουμε αυτά που μας χαρίζει και όχι να τα καταστρέφουμε και να θλιβόμαστε. Εμείς λοιπόν κάτι δεν κάνουμε καλά για να ζούμε έτσι. Και δεν είναι όλα θέμα χρημάτων. Δυστυχώς, τα χρόνια που ζούμε είναι παράξενα και έχουν γίνει ακόμα πιο δύσκολα λόγω αυτής της παρατεταμένης κρίσης και της δυστυχώς αδικίας που υπάρχει. Ωστόσο, ας κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε και ας αναζητήσουμε λύσεις και επιλογές που μπορεί να υπάρχουν. Και τότε ναι, δεν θα πάμε στα 15άστερα ξενοδοχεία να καθίσουμε σε υπεραπολαυστικές πολυθρόνες και ξαπλώστρες. Θα πάμε όμως σε πανέμορφες περιοχές, να δούμε τα αστέρια στον ουρανό, να απολαύσουμε τον ήχο από τα τζιτζίκια και τους γρίλους το βράδυ, να μυρίσουμε τις μυρωδιές του καλοκαιριού, να απολαύσουμε τις γεύσεις, να ξεκουράσουμε το σώμα και να χαλαρώσει η ψυχή μας.

0: Επειδή φυσικά τα χρόνια είναι παράξενα και δύσκολα, δεν θα σταματήσουμε την προσευχή μας. Αυτή δεν κάνει διακοπές. Αυτή συνεχίζει. Αυτήν χρειαζόμαστε. Με αυτήν πορευόμαστε. Από αυτήν παίρνουμε δύναμη για να μπορέσουμε να σταθούμε σωστά στα πόδια μας. Δεν σημαίνει ότι ξεχνάμε τι συμβαίνει γύρω μας. Καθόλου. Υπάρχουν πολλά και δύσκολα. Στις γειτονιές μας, στη χώρα μας, στην ευρύτερη περιοχή μας. Υπάρχουν καταστάσεις που μας τρόμαξαν πριν από λίγες ημέρες, που μπορεί να μας τρομάξουν πάλι. Υπάρχουν στιγμές που νιώθουμε πολύ λίγοι και πολύ μόνοι, όμως αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε. Ότι έχουμε δίπλα μας τον μεγαλύτερο νικητή και τον σωτήρα των πάντων, τον Κύριό μας. Υπάρχει καλύτερο μήνυμα από αυτό? Υπάρχει μεγαλύτερη παρηγοριά από αυτήν? Ότι ο Θεός είναι εδώ και ότι μας θέλει να χαιρόμαστε και να χαιρόμαστε μαζί Του. Μας θέλει να απολαμβάνουμε τον κόσμο που δημιούργησε και ας έχουν κάνει τα πάντα ηγέτες σε κάθε επίπεδο για να καταστρέψουν αυτόν τον κόσμο και όλους τους ανθρώπους. Εμείς ας μείνουμε προσιλωμένοι σε εκείνον που μόνο τη δική μας σωτηρία θέλει και να έλθουμε όλοι σε επίγνωση της αληθείας που είναι ο ίδιος ο Τριαδικός Θεός μας. Ας το έχουμε αυτό κατά νου, γιατί μετά τις διακοπές πάλι θα βρεθούμε στον δικό μας μικρό κόσμο και μικρό περιβάλλον. Και πάλι θα αντιμετωπίσουμε μεγάλες δυσκολίες ή προβλήματα που μπορεί να μας φανούν βουνά. Δεν θα φύγουν, αλλά με τη βοήθεια του Θεού θα πάψουν να είναι και μεγάλα και βουνά. Και επειδή ο Θεός μας θέλει αγωνιστές, αυτό θα κάνουμε και εμείς, ζητώντας βοήθεια από εκείνον. Και έτσι πραγματικά θα τα καταφέρουμε, και οι μικρότεροι και οι μεγαλύτεροι. Συμβουλές είχαμε για το καλοκαίρι, μερικές σκέψεις κάναμε, αρκετές οδηγίες διαβάσαμε και μοιραστήκαμε μαζί σας. Είπαμε τι μπορούμε να προσέξουμε, μικρό και μεγαλύτερη. Ας το κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε για να απολαύσουμε την πατρίδα μας, είτε στο βουνό, είτε στην παραλία, είτε στα νησιά, είτε στην ηπειρωτική χώρα, όπου και αν βρεθούμε, είτε για λίγες μέρες, είτε για πολλές, είτε ακόμα και αν δεν φύγουμε από τους τόπους στους οποίους βρισκόμαστε, για λόγους που ενδεχομένως να μην είναι η δική μας επιλογή. Όπως και να είναι, ας έχουμε ένα καλό και πάνω απ' όλα ευλογημένο καλοκαίρι. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλό πρωινό, καλημέρα σε όλους.
1: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λειτουργός Μαρκούτης.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Ο ηθοποιός του Χριστού, Γιώζεφ Βάντεμπεργκ, από την Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Σοχού Χαλκιδικής και τις εκδόσεις Άθος, παρουσιάζεται η συγκλονιστική πορεία του Γιώζεφ. Τι τάχα οδήγησε τον φημισμένο αυτό Ολλανδό ηθοποιό να εγκαταλείψει για πάντα τη σκηνή του θεάτρου και να γίνει ερημίτης, και πώς βρέθηκε στην Ελλάδα? Ο ηθοποιός του Χριστού, Γιώζεφ Βάντεμπεργκ. Εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305,
4: Ώρα Ελλάδος 11.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210-8035-800.
4: Εν τη γέννηση
5: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
6: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Αγαπητοί μου, χαίρετε. Ξεκινάμε και σήμερα μία εκπομπή που αφορά στην Παλαιά Διαθήκη, την Παλαιά Διαθήκη που μας μιλάει για τον Χριστό. Θα πρέπει να γίνει σαφές σε όλους τους τόνους ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι ένα θεόπνευστο βιβλίο και ένα χριστοκεντρικό βιβλίο. Ένα βιβλίο που μας προετοιμάζει, μας εισάγει στο μυστήριο της σωτηρίας του ανθρώπου και μας οδηγεί από την πρώτη συμφωνία που έγινε μεταξύ του Μωυσή και του Θεού σε μια νέα συμφωνία η οποία έγινε με το αίμα του Χριστού. Όταν στην Παλαιά Διαθήκη θέλανε να συμφωνήσουν για κάτι και έδιναν

ιεροποιεί όλη αυτή την σχέση μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου. Πλέον δηλαδή, με την έλευση του Χριστού στον κόσμο, το έργο του, το λυτρωτικό του έργο, κάθε ένας άνθρωπος χτίζει αυτήν την διαθήκη, τη σχέση, την προσωπική με το Θεό. Υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη, υπάρχουν τρία σημεία που θα πρέπει να τα έχουμε στο νου μας όταν μπούμε στη διαδικασία, στην ωραία απόφαση να τη μελετήσουμε. Έχουμε πει αρκετές φορές ότι και για την Παλαιά Διαθήκη και για την Καινή Διαθήκη χρειάζεται πριν μπεις στο κείμενο να διαβάσεις, να μελετήσεις μια εισαγωγή. Υπάρχουν εισαγωγές για την Παλαιά Διαθήκη και υπάρχουν και εισαγωγές για την Καινή Διαθήκη. Είναι πολύ σημαντικό να διαβάσεις μια εισαγωγή για να κατανοήσεις καλύτερα αυτά που θα διαβάσεις, γιατί πράγματι εκτός από το φωτισμό του Θεού, γιατί αυτόν χρειαζόμαστε πρώτα για να κατανοούμε τα ιερά κείμενα, χρειαζόμαστε και γνώση. Αυτή τη γνώση την αποκτούμε σταδιακά. Σε μία εισαγωγή λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη θα δούμε κάτι, ότι στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν, σε σχέση με την Καινή, υπάρχουν πράγματα τα οποία καταργούνται, δηλαδή πράγματα που λέγονται στην Παλαιά Διαθήκη καταργούνται στην Καινή Διαθήκη, και θα εξηγήσω τι εννοώ. Υπάρχουν πράγματα που, γεγονότα, ιδέες, οι οποίες συμπληρώνονται στην Καινή Διαθήκη, και υπάρχουν βέβαια και πράγματα που λέγονται στην Παλαιά Διαθήκη και εκπληρώνονται στην Καινή Διαθήκη. Άρα λοιπόν αυτά τα τρία: καταργούμενο, συμπληρούμενο, εκπληρούμενο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καταργούμενο, συμπληρούμενο, εκπληρούμενο. Τι είναι αυτό? Είναι, για παράδειγμα, θα πω ένα παράδειγμα για το καθένα. Βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη να υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες σχετικές με τη θυσία, με τις θυσίες, τα ολοκαυτώματα. Και ένα βιβλίο ολόκληρο, το Λεβιτικό, και όχι μόνο αυτό, και σε άλλες αναφορές που γίνονται στην Πεντάτευχο, έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία για το πώς γίνονταν οι θυσίες, με πολλές λεπτομέρειες, οι οποίες βέβαια, αν κάποιος τις διαβάσει, θα πει, μα γιατί υπάρχουν τόσες λεπτομέρειες? Υπάρχουν τόσες λεπτομέρειες γιατί ήθελε ο Μωυσής να μπορέσει να πάρει τους πιστούς, τους συμπατριώτες του, να τους πάρει από τον κίνδυνο, να τους αποτρέψει από τον κίνδυνο να λατρεύσουν είδωλα και άλλες θεότητες. Υπήρχαν αρκετές θεότητες που λατρεύονταν με διάφορους τρόπους και οργιαστικούς ακόμα τρόπους, προκειμένου να τους πάρει από εκεί και να μπορέσουν να είναι σταθεροί στην λατρεία του ενός Θεού. Δημιουργήθηκαν αυτές οι λεπτομέρειες στη λατρεία του Θεού, προκειμένου να μην, να πω απλά, το ζηλεύουνε αυτό που έβλεπαν στις άλλες θρησκείες, στη λατρεία των ειδώλων και των θεοτήτων. Όμως αυτές όλες οι θυσίες καταργούνται στην Καινή Διαθήκη. Ενώ στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει αρκετή, έτσι, και αυστηρό ύφος στο κείμενο για την τήρηση όλων αυτών των λεπτομεριών, στην Καινή Διαθήκη όλο αυτό καταργείται. Γιατί? Καταργείται γιατί η θυσία του Χριστού επάνω στο Σταυρό είναι η μία μεγάλη μοναδική θυσία και δεν χρειάζονται άλλες θυσίες. Το αίμα του Χριστού λυτρώνει

τον άνθρωπο, αν το πιστεύει. Εδώ λοιπόν πάμε στο πρώτο στοιχείο που είπαμε, της κατάργησης. Αυτές οι λεπτομέρειες για τις θυσίες στην Παλαιά Διαθήκη καταργούνται στην Καινή Διαθήκη. Το δεύτερο στοιχείο είναι το συμπληρούμενο. Τι σημαίνει συμπληρούμενο? Σημαίνει ότι ανεβαίνει ο πνευματικός πύχης. Και έτσι, όταν στην Παλαιά Διαθήκη ο νόμος έλεγε οφθαλμός αντί οφθαλμού, αν εσύ βγάλεις το μάτι θα σου βγάλουν το μάτι, αυτό ήταν νόμος και νόμος του κράτους, και βέβαια ήταν δίκαιο, διότι παλαιότερα πριν από αυτό, αν για παράδειγμα εσύ έβγαζες το μάτι κάποιου, τότε η συνήθεια ήταν να βγάζουν όχι το δικό σου το μάτι αλλά και όλη τη οικογένειά σου. Άρα το να πεις οφθαλμός αντί οφθαλμού, που σήμερα ακούγεται κάπως παράξενο και δύσκολο, άσχημο, για την εποχή εκείνη θεωρείται κάτι το οποίο είναι πολύ προηγμένο, είναι πολύ πιο δίκαιο. Από εκεί όμως, από το οφθαλμός αντί οφθαλμού, πηγαίνουμε στην Καινή Διαθήκη, που τι μας λέει? Μας λέει ο Χριστός ότι αν σε ραπίσουν από τη μία μεριά, στρέψε και την άλλη. Δεν μπορεί όμως αυτό να γίνει αυτόματα. Ένας άνθρωπος που είναι πεσμένος μετά την πτώση, ένας άνθρωπος που είναι στα πατώματα, να το πούμε έτσι, δηλαδή προσπαθεί να μπουσουλάει μετά την πτώση, δεν μπορείς να του πεις να κάνει άλματα εις ύψος. Πάει σιγά σιγά, σταδιακά προχωράει αυτή η διαδικασία και φτάνουμε στα όρη της Καινής Διαθήκης που λέει όντως αγάπα και τον εχθρό σου. Η αγάπη ασφαλώς υπάρχει και στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά στην Καινή Διαθήκη φαίνεται πολύ πιο ξεκάθαρα και υπάρχει μεγαλύτερο ύψος. Και το τρίτο, είπαμε, είναι το καταργούμενο, το συμπληρούμενο που είπα τώρα, και το εκπληρούμενο. Τι είναι αυτό το τρίτο? Το τρίτο είναι πράγματα, γεγονότα που προφητεύτηκαν στην Παλαιά Διαθήκη θα εκπληρωθούν στην Καινή Διαθήκη. Και πραγματικά οι συγγραφείς και κυρίως οι ευαγγελιστές το λένε και το αναφέρουν. Τούτο δε όλο γέγονε ή να εκπληρωθεί ο λόγος του προφήτη τάδε. Δηλαδή τι γίνεται στην Καινή Διαθήκη? Η εκπλήρωση όσων είχαν υποθεί στην Παλαιά Διαθήκη. Και εδώ βλέπουμε πάλι την άμεση ενότητα των δύο διαθήκων. Αν πάρεις την Καινή Διαθήκη και τις αφαιρέσεις τα παλαιοδιαθηκικά στοιχεία, αφενός μένει μισή και αφετέρου φαίνεται μια συνέχεια. Είδατε πως ξεκινάει η Καινή Διαθήκη? Από ποιο Ευαγγέλιο ξεκινάει? Ξεκινάει από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Και η ερώτηση κάποιου είναι, γιατί ξεκινάει από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, αφού η έρευνα των βιβλικών θεολόγων έχει αποδείξει ότι το κατά Μάρκον γράφτηκε πρώτο? Γιατί λοιπόν είναι το κατά Ματθαίον πρώτο στην Καινή Διαθήκη? Είναι το κατά Ματθαίον πρώτο γιατί ενώνει την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Και θυμηθείτε πως ξεκινάει: Αβραάμ γέννησε Ισάκ, Ισάκ γέννησε Ιακώβ κτλ. Κτλ. Δηλαδή σαν να λέει ότι αυτά που θα πούμε τώρα στην Καινή Διαθήκη αφορούν και ξεκινούν από τα πρόσωπα που υπήρχαν στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι πολύ σημαντικές κάποιες λεπτομέρειες. Βλέπεις δηλαδή το ότι οι πατέρες, οι Άγιοι, θεόπνευστα και αυτοί κινούμενοι,
τοποθέτησαν όπως τοποθέτησαν και τον κανόνα που λέμε, το σύνολο δηλαδή των βιβλίων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, αλλά και γενικότερα στα της λατρείας, ποια Ευαγγέλια λέμε, ποιες περικοπές, ποια υμνολογία χρησιμοποιείται, όλο αυτό φαίνεται ότι δεν είναι από ανθρώπινο χέρι. Είναι από ανθρώπους, αλλά φωτισμένους από το Θεό για να το κάνουν. Βλέπουμε λοιπόν το τρίτο στοιχείο είναι το εκπληρούμενο. Το εκπληρούμενο. Εκπληρώθηκαν όλα όσα αναφέρθηκαν στην Παλαιά Διαθήκη. Γι' αυτό λοιπόν μη συγκρίνουμε και μην πέφτουμε σε αυτό το μεγάλο πειρασμό, θα έλεγα, να λέμε ότι η Καινή Διαθήκη είναι η καλύτερη, γιατί έχει τον Χριστό όπως τον θέλουμε, ένα Χριστό που έχει αγάπη για όλους και τα λοιπά. Και η Παλαιά Διαθήκη το ίδιο έχει. Και η Παλαιά Διαθήκη το Χριστό έχει και μάλιστα καταγράφεται μέσα με έναν τρόπο πολύ ειδικό, μοναδικό, η πορεία της ανθρώπινης ύπαρξης και της δημιουργίας και της πτώσης και της αναδημιουργίας του ανθρώπου. Αυτά όλα ας θεωρηθούν μια εισαγωγή σήμερα. Είναι αναγκαία να λέγονται μερικά πράγματα, γιατί πολλοί μπαίνουν σε μια προσπάθεια μελέτης Παλαιάς Διαθήκης χωρίς κάποιες προϋποθέσεις και εκεί βλέπουν, ας πούμε, ένα Θεό ο οποίος φαίνεται μέσα από τα κείμενα να είναι, να οργίζεται, ένας Θεός που μοιάζει να είναι διαφορετικός. Αν όμως πας στο κείμενο και καταλάβεις γιατί ο συγγραφέας το γράφει με αυτόν τον τρόπο, πάρα πολλά πράγματα λύνονται. Πάντως, κοινός παρανομαστής είναι η αγαθή διάθεση που χρειάζεται να έχεις για τα κείμενα αυτά. Η αγαθή διάθεση, δηλαδή όταν μπαίνεις καλοπροαίρετα να τα μελετήσεις, τότε αρχίζουν και αποκαλύπτονται. Όταν μπαίνεις με μια κακή διάθεση και ψάχνεις παντού να βρεις, να εδώ βρήκα το λάθος, δεν θα είναι εύκολο να φτάσεις σε μία στην αλήθεια.

Όμως, αγαπητοί μου, σήμερα έχουμε διαλέξει να μιλήσουμε για έναν ακόμα ψαλμό από αυτούς τους πολύ σπουδαίους 150 ψαλμούς του Δαβίδ. Μιλάμε και έχουμε επιλέξει για σήμερα τον 15ο ψαλμό. Είναι ένας ψαλμός ο οποίος, όπως και οι υπόλοιποι, μας δίνει μηνύματα. Θα σταθούμε σε αυτά, σε κάποιες και λεπτομέρειες. Θα διαβάσω το κείμενο και μετά θα διαβάσω την μετάφραση και μετά μία ερμηνευτική απόδοση, έτσι ώστε να μπούμε καλά όσο γίνεται στο μήνυμα που θέλει να μας δώσει ο ψαλμός. «Φύλαξόν με, Κύριε, ότι επί Συ ήλπισα». Θα πηγαίνω στίχο-στίχο για να μην είναι κοντά μας το νόημα. Φύλαξέ με, Κύριε, γιατί σε σένα ήλπισα. Προστάτευσέ με, Θεέ μου, γιατί σε σένα καταφεύγω. Είδατε ότι οι μεταφράσεις είναι στο ίδιο κλίμα με μικρές διαφορές. Είπα το Κύριο, Κύριος μου εσύ, ότι των αγαθών μου ούχρι ανέχεις. Της Αγίης της εν τη γη αυτού εθαυμάστουσεν ο Κύριος, πάντα τα θελήματα αυτού εν αυτής. Είπα στον Κύριο, εσύ ο Κύριος μου, δεν έχεις ανάγκη από τα αγαθά μου. Στους Αγίους της γης του έκανε θαυμαστά πράγματα ο Κύριος. Όλη η ευαρέσκειά του είναι σε αυτούς. Είπα στον Κύριο, εσύ είσαι ο Κύριός μου. Ό,τι καλό έχω δεν προέρχεται παρά μόνο από εσένα. Τέταρτο στίχος. Επιθύνθησαν οι ασθένεια αυτών, με τα ταύτα ετάχυναν, ουμή συνηγάγω τα συναγωγάς αυτών εξαιμάτων, ουδού μη μνηστώ των ονομάτων αυτών δια χιλέων μου. Πλήθυναν οι ασθένειές τους, αλλά γρήγορα πέρασαν. Δεν θα μετέχω στις συγκεντρώσεις των αλλοθρίσκων για αιματηρές προσφορές, ούτε με τα χείλη μου θα προσφέρω τα ονόματα των ψεύτικων θεών. Τα βάσανα ας πληθύνουν αυτών που ακολουθούν ξένους θεούς. Εγώ δεν θα προσφέρω τις αιματηρές σπονδές τους. Δεν θα ψιθυρίσουν τα χείλη μου τα ονόματά τους. Κύριος, μερίς της κληρονομίας μου και του ποτηρίου μου, Συ, ο αποκαθιστών την κληρονομία μου εμεί. Ο Κύριος είναι η μερίδα της κληρονομίας μου και του ίνου του ποτηρίου μου. Συ είσαι που μου ξαναδίνεις την κληρονομιά μου. Να δούμε και τον πέμπτο στίχο. Κύριε μου, δίνεις το μερίδιό μου σ' ό,τι έχω ανάγκη για να ζήσω. Κρατάς το μέλλον μου στα χέρια σου. Έκτος στίχος. Σχοινία επέπεσέ μη εν της κρατήστης και γάρη κληρονομία μου κρατήστη μη εστί. Από την καταμέτρηση μου έπεσε ό,τι το καλύτερο και η θρησκεία μου, ναι, είναι υπέροχη. Στο μοίρασμά μου πέσανε περιοχές ωραίες και ο κλήρος μου με ευχαριστεί. Ευλογήσω τον Κύριον, τον συνετής αντάμε. Έτι δε και έως νυκτός επέδευσαν με, είναι φρύ μου. Θα δοξάζω τον Κύριο που μου έδωσε σύνεση. Ακόμη δε και μέχρι τη νύχτα τα σωθικά μου μου δίνουν μαθήματα, μου μιλάνε για τον Κύριο. Προωρώμην τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστί ή να μη σαλευθώ. Έχω τον Θεό πάντοτε ενώπιόν μου, γιατί είναι στα δεξιά μου για να μη σαλευθώ. Δια τούτο υφράνθη η καρδία μου και η γαλιάσα το η γλώσσα μου. Έτι δε και η σάρξ μου κατασκηνώσει επελπίδη.
Γι' αυτό η καρδιά μου εφράνθηκε και η γλώσσα μου αγαλίασε, ακόμα δε και η σάρκα μου θα ταφεί με ελπίδα. Ότι ουκ εγκαταλείψεις την ψυχή μου, Ισάδου, ουδέ δώσεις των όσιών σου ειδήν διαφθοράν. Γιατί δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον Άδη, ούτε θα αφήσεις τον πιστόν σου να γνωρίσει τη φθορά. Εγνώρισάς μη οδού ζωής, πληρώσεις με εφροσύνης μετά του προσώπου σου, τερπνότητες εν τη δεξιά σου εις τέλος. Μ' έκανες να γνωρίσω τον δρόμο της ζωής, δηλαδή μου αποκάλυψες το θέλημά σου. Θα με γεμίσεις χαρά στην παρουσία σου ή από τη δεξιά σου χινόμενες χαρές είναι παντοτινές. Αυτό είναι το κείμενο και η μετάφρασή του. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια εργασία, ένα έργο που είχε κάνει ο μακαριστός Μητροπολίτης Γόρδουνος, κυρός Ιερεμίας, και να δούμε τη δική του προσέγγιση επάνω στον ψαλμό αυτό. Σημειώνει: ο ψαλμός αυτός επιγράφεται στυλογραφία το Δαβίδ. Είναι ένα ωραίο κείμενο, σαν ένας στήλος, σαν ένας ανδριάνδας που παρουσιάζει και κηρύττει την ακλόνητη πίστη του Δαβίδ στον αληθινό Θεό. Και ακόμα ο ψαλμός αυτός παρουσιάζει τα ωραία βιώματα και τα σκυρτήματα του Δαβίδ από την πίστη αυτή στο Θεό. Πραγματικά φαίνεται μέσα να καυχάται για την πίστη του ο Δαβίδ. Είναι πολύ ωραίο να χαίρεσαι ότι έχεις την ωραιότερη θρησκεία, καλύτερα πίστη, την ωραιότερη πίστη που υπάρχει. Να το πιστεύεις και να το βιώνεις. Όπως διαβάζουμε στη Παλαιά Διαθήκη, Α Βασιλειών 26:12, ο Δαβίδ, διοκόμενος, επλανάτος στην ξένη χώρα και ζητούσε φιλοξενία μεταξύ των αλλοθρήσκων. Μπαίνουμε στο κλίμα. Όπως δε το καταλαβαίνουμε, πολλές φορές ο Δαβίδ θα ενοχλείται από τους αλλοπίστους για να αρνηθεί το δικό του Θεό και να λατρεύσει τους δικούς τους θεούς και να προσφέρει θυσία σε αυτούς. Αυτό πρέπει να είναι η κατάσταση στην οποία μας μεταφέρει ο ψαλμός. Το πλαίσιο είναι αυτό. Ο Δαβίδ βρίσκεται μακριά, διοκόμενος, εκεί υπάρχουν άλλοι λαοί, άλλες θρησκείες και τον πιέζουν να αλλάξει και να θυσιάσει σε άλλες θεότητες.

Ο Δαβίδ αρχίζει λέγοντας τρεις φορές το όνομα του Θεού. Όπως φαίνεται στο πρωτότυπο εβραϊκό κείμενο, ονομάζει το Θεό με διάφορες ονομασίες. Τον λέει Ελ, τον λέει Γιαχβέ και τον λέει και Αδωνάη. Εννοούμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν λέει τη γενική ονομασία Θεέ που τη λένε και οι άλλοι λαοί, όλοι λένε Θεέ, για τους δικούς τους ψεύτικους θεούς και αυτοί Θεέ λένε, αλλά λέει τα ονόματα του δικού του, του αληθινού Θεού. Αυτό σημαίνει ότι δεν ξεχνάει τον δικό του Θεό. Από την αρχή ο Δαβίδ σε αυτούς τους αλόθρισκους που τον προτρέπουν και τον πιέζουν να αλλάξει την πίστη, τους λέει ότι ο Θεός μου είναι η ελπίδα μου. Και το λέει στο δεύτερο στίχο, είπα το Κύριό μου, Κύριός μου εσύ είσαι ο Κύριος της ζωής μου. Ένα πάρα πολύ δύσκολο πράγμα για να κάνουν οι άνθρωποι που θεωρούν ότι όλα τα καταφέρνουν μόνοι τους. Είναι το πιο δύσκολο αυτό, να πεις ότι ό,τι καλό έχω κάνει και αν κατάφερα κάτι, δεν το κατάφερα μόνος μου. Και αν θέλω κάτι να γίνει στη ζωή μου, θέλω να είναι από το Θεό και για το Θεό. Στη συνέχεια ο Δαβίδ παρουσιάζει το Θεό για να δείξει την ανωτερότητά του σε σχέση με τους ψεύτικους θεούς και με αυτόν τον τρόπο είναι αδύνατο να τον αρνηθεί. Μα αφού έχω τον καλύτερο Θεό, ας το πούμε έτσι, τον ένα Θεό, τον αληθινό Θεό, πώς να θυσιάσω τώρα σε είδωλα. Λέει λοιπόν για το Θεό ο Δαβίδ, «Τον αγαθόν μου ου χρίαν έχεις». Δεν έχει ανάγκη ο Θεός. Ο Θεός του Δαβίδ, ο Θεός των Πατέρων, δεν έχει ανάγκη από υλικές τροφές, από ποτά, από διάφορα που έχειναν στους ενώπιον των ειδώλων, ενώπιον των θεοτήτων. Τους πήγαιναν κρέας, γάλα, μέλι, για να φάνε και να πιούν. Ποιοι? Να φάνε και να πιούν οι θεοί. Ο Θεός του Δαβίδ, δηλαδή ο αληθινός Θεός, είναι πνεύμα. Και εδώ είναι πάρα πολύ σημαντική η διευκρίνηση και ο διαχωρισμός που κάνει ο Δαβίδ. Ο Θεός είναι πνεύμα. Και θα έρθει ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής να πει «Και εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν αυτόν». Τι ωραία, παίρνουν οι Ευαγγελιστές δάνεια, πηγές από την Παλαιά Διαθήκη και προχωρούν στα δικά τους μηνύματα με βάση την Παλαιά Διαθήκη.

το ότι ο Θεός του Δαβίδ είναι αληθινός φαίνεται από το ότι είναι σωστοί και αληθινοί όσοι το λατρεύουν. Είναι Άγιοι. Η πίστη του Δαβίδ βγάζει θαυμαστούς Αγίους, λέει ο τρίτος στίχος. Της Αγίης, της ενδυγή αυτού θαυμάσωσαν ο Κύριος. Έτσι λέει ο Ψαλμός. Βέβαια και οι Άγιοι έχουν δυσκολίες στη ζωή τους. Και αυτοί έχουν ταλαιπωρίες και ασθένειες. Και μάλιστα λέει ο Ψαλμωδός ότι επληθύνθησαν ασθένεια αυτών. Γίναν πολλές οι ασθένειες. Όμως με την αγιότητά τους τα ξεπερνάνε όλα γρήγορα. Γι' αυτό παρακάτω λέει «με τα ταύτα ετάχυναν». Το ετάχυναν, οι αρρώστιες ετάχυναν, δηλαδή γρήγορα ξεπεράστηκαν. Με τη βοήθεια του Θεού ξεπεράστηκαν. Και όσο δύσκολες και να είναι, με τη βοήθεια του Θεού και πίστη στο Θεό ξεπερνώνται. Και έτσι έρχεται ο τρίτος στίχος «της Αγίης σεν τη γη αυτού εθαυμάστοσεν ο Κύριος». Λίγο παρακάτω. Αφού λοιπόν ο Δαβίδ είναι πιστός στο Θεό, λέει τώρα με σταθερότητα ότι ποτέ δεν θα πάει στις συγκεντρώσεις των αλόθρησκων και δεν θα προσφέρει φυσικά θυσίες αυτούς. Ουμή συνηγάγω τα συναγωγάς αυτών εξαιμάτων. Και ακόμα περισσότερο δεν θα μολύνει τα χείλη του εκφέροντας τις λέξεις, δηλαδή τα ονόματα των θεών. Καμός, Μολόχ, Βαάλ, Αστάρτη. Δεν θα τα πω αυτά γιατί μολύνεται, λέει, το στόμα μου. Και αυτό το βλέπουμε να γίνεται στους συγγραφείς της βίβλου σε πολλά σημεία. Για παράδειγμα, εκεί που μιλάμε για στη γένεση, λέει ότι δημιουργήθηκε, εννοούμε, ο ήλιος και η σελήνη. Το κείμενο δεν λέει ο ήλιος, λέει ο αστήρο μεγάλος και ο αστήρο μικρός. Γιατί δεν θέλει να βάλει καθόλου στο στόμα του ιδίου και στο στόμα αυτών που θα διαβάσουν το κείμενο τη λέξη ήλιος. Γιατί ο ήλιος την εποχή που γράφτηκε το κείμενο λατρευόταν. Οπότε είναι σαν να βάζει στα χείλη του πιστού μία λέξη, έναν θεό τον οποίο δεν το πιστεύεις και δεν θέλεις να ακόμα και να παρασυρθεί ο άνθρωπος και να τον πλησιάσει. Παρακάτω στον ψαλμό ο Δαβίδ παριστάνεται ως πολύ δεμένος με το Θεό, σαν να είναι ιερέας του Θεού, και πραγματικά ο Δαβίδ, ενώ είναι βασιλιάς, φαίνεται να είναι άριστη η σχέση του με το Θεό και πριν κάνει τα λάθη, τα μεγάλα του αμαρτήματα, αλλά και μετά, δείχνοντας τη μετάνοιά του. Και όπως οι Λεβίτες είναι από την φυλή του Λεβί, είναι αυτοί οι οποίοι από τη φυλή αυτή έβγαιναν ιερείς με κληρονομικό δικαίωμα. Οι Λεβίτες Παλαιάς Διαθήκης έλαβαν ως κληρονομιά τους τον ίδιο το Θεό. Όλοι έλαβαν κάποια γη. Όλες οι φυλές του Ισραήλ έλαβαν γη. Οι Λεβίτες δεν πήραν γη και όλοι έπρεπε, όλες οι άλλες φυλές έδιναν σε αυτή τη φυλή του Λεβί. Λέει λοιπόν, Κύριος μερίς της κληρονομίας μου και του ποτηρίου μου. Αυτή η κληρονομιά μετρήθηκε. Λέει, σχοινία επέπεσέν με εν της κρατήστης, στο στίχο 6. Κληρονομία την οποία αμέσως παρακάτω την ονομάζει κράτηστη, δηλαδή υπέροχη, δηλαδή ασύγκριτη. Δεν υπάρχει, λέει, τίποτα ανώτερο από αυτό που έχουμε εμείς οι Λεβίτες, το ότι είμαστε αφιερωμένοι στο Θεό. Ποιο άλλο λειτουργήμα μέσα στην κοινωνία μπορεί να είναι υψηλότερο από αυτό που έχει ένας ιερέας, ο οποίος δανείζει τα χέρια του στο Θεό, και μέσα από αυτό γίνεται το θαύμα, και ένα κομμάτι άρτος ψωμί και λίγο κρασί γίνεται ο ίδιος ο Θεός. Τι ανώτερο υπάρχει από αυτό? Ποιος μπορεί να το κάνει αυτό εκτός από το κληρικό? Και εδώ πέρα βλέπουν κάτι χριστολογικό οι ερμηνευτές και λένε, και αυτή η κληρονομία, το να είσαι δηλαδή άνθρωπος του Θεού αφιερωμένος, έχει και ποτήριον. Κύριος μερίς κληρονομίας μου και του ποτηρίου μου.
ποιον αυτό το ποτήριον? Εδώ ο ψαλμός μπορεί προφητικά να μιλάει για το Άγιο ποτήριο. Το ποτήριό σου, ο Θεέ, με θύσκον με οσύ κράτηστον.

0: Μετά από αυτά ο Δαβίδ δίνει μια ιερή υπόσχεση ότι τον Θεόν του, το Γιαχβέ, δεν θα τον αρνηθεί ποτέ. Είναι μια υπόσχεση που δίνουμε και εμείς όταν γίνεται το βάπτισμα. Αποτάσσομαι, συντάσσομαι. Απετάξω τον σατανά, συντάσσει τον Χριστό. Συντάσσομαι με τον Χριστό. Υπόσχεται ότι ευλογήσω τον Κύριον τον συνετή σαντάμε. Θα δοξάζει πάντα το Θεό, γιατί είναι αυτός που τον φώτισε, τον γνώρισε, τον αγάπησε. Πολύ λοιπόν τον αγαπάει τον Θεόν του ο Δαβίδ, αφού λέει ότι όχι μόνο την ημέρα αλλά και τη νύχτα ακόμα όλο του το είναι και όλα τα σωθικά σκέπτονται αυτόν. Και εδώ μιλάμε για αυτό που έλεγε ο Απόστολος Παύλος για τον μανιώδη εραστή, αυτός που αγαπάει τόσο το Θεό που το μυαλό του, ο άνθρωπος το μυαλό του στρέφεται γύρω από το Θεό όλη την ώρα, όπως είναι κάποιος που είναι ερωτευμένος με κάποιο πρόσωπο και όλη η σκέψη του, όλη η μεριμνά του μέρα και νύχτα γυρίζει γύρω από ένα πρόσωπο. Εδώ πέρα τι πιο ανώτερο αυτό να το ζεις για το Θεό. Πράγματι είναι να θαυμάζεις αυτά που λέει, γιατί αυτά που λέει δεν είναι θεωρίες, τα ζει και τα γράφει. Έτι δε και ως νυκτός επέδευσαν με οι νεφροί μου. Το Θεό του, λέει ο Δαβίδ, τον έχει σύντροφο. Είναι διαρκώς δίπλα του, στο πλευρό του, στα δεξιά του. Και νιώθει μια σιγουριά. Είναι αυτή η σιγουριά και η ηρεμία που δίνει αυτή η σιγουριά που έχουν οι άνθρωποι του Θεού. Αυτός που το νιώθει κοντά του και το νιώθει βοηθό του δεν θα σαλευθεί ούτε στη σκέψη ούτε γενικότερα στη ζωή. Στο τέλος ο ψαλμός μας παρουσιάζει τον Δαβίδ να χαίρεται και να εφραίνεται και να σύεται ολόκληρος από χαρά. Η χαρά του βέβαια είναι για το Θεό του. Έναν τόσο δυνατό και υπέροχο Θεό που έχει, ένα Θεό που έχει και ζει αυτή την ωραία σχέση μαζί του. Και στη χαρά αυτή δεν μετέχει μόνο το πνεύμα του, αλλά και το σώμα του. Γι' αυτό και λέει στον ένα το στίχο, «Έτι δε και η σάρξ μου κατασκηνώσει επελπίδη». Και πολλοί άνθρωποι χάνουν την υγεία τους, τη σωματική υγεία, όταν η ψυχική υγεία πάσχει, όταν πνευματικά δεν είναι καλά. Και αντίθετα βλέπεις ένα εύρος στο σώμα από ανθρώπους που έχουν μια ψυχική γαλήνη που τους δίνει η παρουσία του Θεού. Επελπίδη, λέει, γιατί είναι βέβαιος ότι ο Θεός του θα του είναι πιστός και δεν θα τον εγκαταλείψει ποτέ, ούτε στο θάνατό του. Αυτό το κύριο, το μεγάλο άγχος που έχουν οι άνθρωποι για την ώρα του θανάτου, αυτό είναι πανανθρώπινο. Δηλαδή άνθρωποι από όλη τη γη, άνθρωποι από όλες τις θρησκείες, πλούσιοι, πτωχοί, έχουν όλοι ένα κοινό φόβο ότι όλα κάποια στιγμή τελειώνουν. Ο άνθρωπος όμως που έχει ελπίδα και πίστη στο Θεό νιώθει ότι όλα δεν τελειώνουν. Επελπίδη λοιπόν, λέει, γιατί θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ, του δίνει αυτή η ελπίδα μια δύναμη και πιστεύει ότι και ακόμα σε αυτή την ώρα του θανάτου αλλά και πέρα και πάνω από το θάνατο πάλι θα βρίσκεται εκεί ο Θεός. Το λέει καθαρά. Ουκ εγκαταλείψει την ψυχή μου εις άδειν, ουδε δώσει τον όσιον σου ειδήν διαφθοράν. Δεν θα επιτρέψεις, δεν θα αφήσεις την ψυχή μου στον άδει, και εκεί στον άδει που θα πάει, και άδει εννοούμε το σημείο, το χώρο, την κατάσταση καλύτερα που ζει η ψυχή μετά το θάνατο, και εκεί δεν θα είμαι μόνος μου, θα είναι ο Θεός. Και δεν θα επιτρέψεις να δει και το σώμα μου διαφθορά. Είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, αυτό που συμβαίνει με τους Αγίους, αυτό που έχει πει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι τα μοιράσαμε με το Θεό, ο Θεός κράτησε τις ψυχές των Αγίων και εμείς οι άνθρωποι τα σώματά τους, για να παίρνουμε δύναμη. Τελικά βλέπεις ότι στον Άγιο άνθρωπο, στον όσιο άνθρωπο, ούτε το σώμα του μπαίνει στην φθήρεται. Τελικά λέει ο ποιητής μας ότι η ζωή με το Θεό έχει χαρές, έχει μεγάλες χαρές, έχει εφροσύνες και τερπνότητες, και αυτό πρέπει να μείνει ως μήνυμα από τον ψαλμό αυτό. Μπορεί να έχει και ασφαλώς έναν αγώνα που φαίνεται σαν στέρηση σε μερικά πράγματα του πιστού, αλλά είναι τέτοια η χαρά της αυτής της απόλαυσης που βλέπουμε να ζουν οι άνθρωποι στην παρούσα ζωή, όχι σε κάτι που θα γίνει. Πολλές φορές λέει κάποιος, κάνω εδώ έναν αγώνα για να απολαύσω κάποτε τον παράδεισο. Όχι, ο παράδεισος από εδώ ξεκινάει. Ήδη από εδώ δίνει γεύση παραδείσου ο Θεός, όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται και νιώθει, στιγμές είναι αυτές, μέσα στα μυστήρια, στη Θεία Λειτουργία, με τη Θεία Κοινωνία, στην προσευχή, με τη βοήθεια σε έναν διπλανό άνθρωπο που πάσχει, με τη μελέτη κάποιων κειμένων, έναν ενθουσιασμό που είναι γεύση παραδείσου και αιωνιότητας. Να χαιρόμαστε λοιπόν τις χαρές αυτές της αγάπης του Θεού, και ο χριστιανός πρέπει να έχει χαρά. Πρέπει, έχει χαρά. Εδώ δεν υπάρχει πρέπει, έχει χαρά. Όταν γνωρίζεις ότι ο Χριστός σταυρώθηκε για σένα και ότι με την Ανάστασή του θάνατος δεν υπάρχει, αυτό πρέπει να σε γεμίζει με χαρά. Αυτά ήθελα να πούμε σήμερα. Είπαμε για τον 15ο ψαλμό, σημαντικός ψαλμός και αυτός, μαργαριτάρια αυτά θεολογικά, σπουδαία μηνύματα για όλους μας, και μακάρι να τα βρίσκουμε, να τα μοιραζόμαστε και ο καθένας από εμάς να προσπαθεί στη ζωή του να τα βιώνει. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη εβδομάδα.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Ψηλαφώντας το θαύμα. Το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
1: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
2: Ψηλαφώντας το θαύμα.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού, τι πίστευε κάθε έθνος για τον Θεό και πώς προτυπωνόταν η λαχτάρα των ανθρώπων για την εκ Θεού σωτηρία τους, ένα σπουδαίο πνευματικό έργο από τους Αγιορείτες Πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: Τόπι, τόπι, Μίμη, τόπι, τόπι, Έλλη.
7: Πέτα, Άννα, το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
8: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
9: Πάμε, Μπαϊρακτάρι.
10: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
9: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
10: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
9: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
10: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
9: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
11: Τα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνη, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
12: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Ώρα Ελλάδος 12.
13: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας και καλή εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα είναι Δευτέρα 27 Ιουλίου του 2026. Είναι ώρα για την εκκλησιαστική μας ενημέρωση από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Στα μικρόφωνα της Πειραιακής Εκκλησίας η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης.
2: Στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίου Παντελεήμονος Δραπετσόνα, σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθεόρτος Εσπερινός και η Παράκληση.
1: Επί τη μνήμη του Αγίου Παντελεήμονος πανηγυρίζουν επίσης οι ιεροί ναοί Αγίου Παντελεήμονος Γλυφάδας, Αγίου Παντελεήμονος Ηλισσού και το παρεκκλήσιο Αγίου Παντελεήμονος με το χείου της Ιεράς Μονής Πετράκη στη Βουλιαγμένη.
2: Στον ιερό ναό Αγίου Χαραλάμπος Καστέλας θα τιμηθεί πανηγυρικά η μνήμη της ουσίας ειρήνης της Χρυσοβαλάντου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και τα εγκόμια. Της ουσίας αύριο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα η παράκληση της ουσίας.
1: Η μνήμη της ουσίας ειρήνης της Χρυσοβαλάντου θα τιμηθεί πανηγυρικά και στον ιερό ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πυραιός. Σήμερα Δευτέρα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί ο πανηγυρικός Εσπερινός. Αύριο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και τις 2 ημέρες θα τεθεί σε προσκύνηση ιερό λείψανο της ουσίας. Πανηγυρίζει τέλος το παρεκκλήσιο Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου του ιερού ναού Αγίου Ευσταθίου Νέας Ιωνίας. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός και αύριο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα της Τρίτης θα ψαλούν ο Μεθέορτος Εσπερινός και η Παράκληση της Αγίας. Οι ιερές αγρυπνίες επί τη μνήμη της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου θα τελεστούν σήμερα το βράδυ στους ιερούς ναούς Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Αγίου Ερωθέου Περιστερίου, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου και Αγίας Φιλοθέης Αττικής.
2: Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ζωδόχου Πηγής Καλογρέζης σήμερα στις 7.30 το απόγευμα.
1: Στο παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής που βρίσκεται στην είσοδο του Μητροπολιτικού Μεγάρου στη Νέα Ιωνία τίθεται σε προσκύνηση τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος του Ιαματικού έως την Κυριακή 2 Αυγούστου.
2: Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κύριος Σεραφή την Κυριακή 2 Αυγούστου θα χωροστατήσει στις 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Ισοδίων της Θεοτόκου Λόφου Βόκου κατά την τέλεση της ακολουθίας του παρακλητικού κανόνου στην Υπεραγία Θεοτόκο. Επί τη εορτή της ανακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Πρωτομάρτυρο Στεφάνου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Παπαντής Ταμπουρίων με το ακόλουθο πρόγραμμα. Το Σάββατο 1 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφή. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας την Κυριακή 2 Αυγούστου. Το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία και στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η παράκληση της Θεοτόκου. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου την Τετάρτη 29 Ιουλίου το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως του Τόκου Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα. Θα ακολουθήσει ομιλία. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη της Αγίας Ελέσης της Εν Κυθήρης στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πειραιός και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 31 Ιουλίου και την 1η Αυγούστου. Η ιερά αγρυπνία για την εορτή της Προόδου του Τιμίου Σταυρού θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ζωδόχου Πηγής Καλογρέζης την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 8 το βράδυ. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και 2 ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική. Μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός οργανώνει και φέτος την μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το οποίο εκτός από την καθημερινή

0: προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς λειτουργούν και φέτος στο Πειραϊκό χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας. Θα λειτουργήσει επίσης κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς οργανώνει κατασκήνωση οικογενειών με δωρεάν συμμετοχή το τρίμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Μητροπόλεως στην Παιανία Αττικής, δίνοντας την ευκαιρία σε οικογένειες να γευθούν τη χαρά των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων, βιώνοντας τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας μέσα σε πνεύμα ενότητας και χαράς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς στο 210-41-78-178, 9 με 2 το πρωί. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται έως 31 Ιουλίου.
1: Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα Δευτέρα, 27 Ιουλίου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας ήταν η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε φυσικά να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
2: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
3: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Γεωφως.
5: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
4: Γεωφως.
5: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
4: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
5: Τηλέφωνο 210-5560-398.
4: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
5: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
6: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
8: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
9: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ίδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ίδρας Πετσών και Αιγίνης Εφρέμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ. Σάββατο 15.

Φίλοι μας, σήμερα στην εκπομπή μας φιλοξενούμε τον μουσικό, εκπαιδευτικό και φιλόλογο Ηλία Λιαμή, έναν άνθρωπο ο οποίος μας οδηγεί σε μονοπάτια όπου η παράδοση, η προσευχή και η παιδεία συνομιλούν. Αφορμή της σημερινής συζήτησης είναι το βιβλίο «Ευρεθέντα ασκητικά» του Αβά Ισαάκ του Σύρου, ένα έργο που δεν μιλά απλώς για την άσκηση, αλλά για τη λεπτότητα της καρδιάς, τη συγχώρηση, τη μυστική χαρά που γεννιέται εκεί όπου η σιωπή γίνεται θεολογία και η ταπείνωση φως. Να πούμε ένα όμορφο βιβλίο που σας προτείνουμε σήμερα στην αρχή της εκπομπής μας, «Το σπαθί του Αρχαγγέλου», το νέο συγκλονιστικό μυθιστόρημα της αγαπημένης Μυρσίνης Βικοπούλου που μόλις κυκλοφόρησε. Ιστορίες συγκινητικές, γεμάτες ρεαλισμό, αγωνία, θαύματα, με κοινό του σημείο ένα τάμα, μια υπόσχεση και ένα ξύφος ιερής σημασίας. «Το σπαθί του Αρχαγγέλου». Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις «Άθος» στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr. Θερμές ευχαριστίες στον ηχολήπτη μας, τον Δημήτρη Γερονιμάκη, για την άψογη, ήσυχη φροντίδα του ήχου και στο τηλεφωνικό μας κέντρο που με υπομονή και μέρημνα κρατά ζωντανό το διάβολο επικοινωνίας με όλους εσάς.

0: Χαίρομαι πάρα πολύ, Ηλία, που είμαστε σε αυτό το ζεστό αρχονταρίκι σήμερα και θα προχωρήσουμε, δηλαδή θα πάμε ένα ταξίδι και όπου μας βγάλει. Σαλπάροντας, λοιπόν, θα θέλαμε να μιλήσουμε για τον Αβά Ισαάκ το Σύρο και να μας δώσει ένα έναυσμα για να τραβήξουμε το υπόλοιπο κουπί, ναι. Μέσα στη θάλασσα για να δούμε πού θα στρίψει το καράβι μας. Λοιπόν, έχω ένα κείμενο για τον Όσιο Παΐσιο τον Αγιορείτη και πάνω σε αυτό θα ήθελα τη γνώμη σου. Για τον Όσιο Παΐσιο τον Αγιορείτη, του οποίου ολόκληρη ζωή ήταν μια πλήρης εφαρμογή των διδαχών του Αβά Ισαάκ, έχει γραφεί το εξής. Καθημερινή μελέτη, τροφή και τρυφή είχε το βιβλίο του Αβά Ισαάκ. Διάβαζε κάθε μέρα ένα μικρό κομμάτι, το οποίο είχε συνέχεια στο νου του και προσπαθούσε να το εφαρμόσει. Αν δεν το έκανε πράξη, δεν προχωρούσε παρακάτω. Έτσι, μελετώντας αργά, προσεκτικά και με παράλληλη πνευματική εργασία το βιβλίο αυτό, το οποίο, όπως έλεγε, είναι μια ολόκληρη πατερική βιβλιοθήκη, χρειάστηκε 7 χρόνια για να το ολοκληρώσει. Και θυμάμαι σε μια συζήτηση που είχαμε κάνει πως εσύ το είχες πάρει το βιβλίο φεύγοντας, τρέχοντας, όταν ήσουν νέο παιδί και έκανες τη θητεία σου, να το έχεις κοντά σου στις δύσκολες ώρες και αργότερα όμως ήθελες και το είχες στο κομωδίνο σου, σε άλλη μορφή.
1: Ναι. Με τον Αβά Ισαάκ συνέβη αυτό και με ένα βιβλίο που με τον ίδιο τρόπο το βούτυξα μέσα στη νύχτα. Ήταν έτσι, αυτές είναι οι μνήμες, μόνο όσοι έχουν κάνει θητεία, ιδιαίτερα στο ναυτικό, σε μάχημα πλοία, διότι είναι κάπως. Δεν ξέρουν, αν δεν έχουν κάνει θητεία άνθρωποι στη θάλασσα, τι σημαίνει να σηκωθείς 3,5 ώρα τη νύχτα, γιατί 5,5 φεύγει το καράβι και θα λείψει από το σπίτι σου 30-35 μέρες, χειμώνα. Η συγκεκριμένη άσκηση, θυμάμαι, ο Παρμενίωνας τότε ήταν χειμωνιάτικους μήνες, αλλά και κάθε άσκηση που γινότανε, εγώ είχε να είμαι σε πετρελοφόρο και έπρεπε μετά να κάνουμε το γύρο όλου του Αιγαίου για να γεμίσουμε τις φορτηγίδες. Ήμουν στον ασύρματο και μάλιστα στα πρώτα χρόνια, δηλαδή στους πρώτους μήνες, όχι στα πρώτα χρόνια, 25 μήνες θητεία έκανα, πλεύσιμοι όλοι οι μήνες και το χαίρομαι, ήταν δώρο Θεού αυτό που μου συνέβη. Αυτή η μοναξιά του ασυρμάτου νύχτα, ιδίως 12-14 η βάρδια, δεν είχε τόσο το μεγάλο πρόβλημα της νύστας. Όσοι έχουν κάνει θητεία ξέρουν ότι η νύστα η μεγάλη έρχεται 10-12, όχι 12-14. 12-14 είναι άλλα συναισθήματα, έχει ξυπνήσει ο οργανισμός, δεν μπορεί να κοιμηθεί. Αλλά αγριεύεσαι. Και χειμωνιάτικες νύχτες στη θάλασσα είναι κάτι τρομακτικό, είναι άδης. Είναι άδης. Έπρεπε λοιπόν κάτι να διαβάζω και μια από τις πρώτες φορές μπήκα στο σαλόνι, να μην ξυπνήσω τους γονείς, να μην τους αναστατώσω ότι φεύγω σιωπηλά, ό,τι έπιασα. Και οι δύο αυτές κινήσεις ήταν, πρώτη ήταν τα ασκητικά του Αβά Ισαάκ και κατόπιν ήταν του γέροντος Ιερώνυμου της Αιγίνης ένα μπλε όμορφο βιβλίο, το οποίο με συντρόφευσε. Κακώς λέω το οποίον. Είναι προσωπικό το θέμα. Να σου πω το εξής. Πλέον περάσαν αρκετά χρόνια και στην ζωή μας και στη δική μου με πολλή διδασκαλία προς άλλους. Δεν έχουν ισχύ τα λόγια, ούτε τα γραπτά. Τα λόγια και τα γραπτά είναι μια γέφυρα επαφής με το πρόσωπο. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, αλλά μπορώ να το διαβεβαιώσω ότι υπάρχει μυστική πνευματική γνωριμία. Ο γέροντας Παΐσιος δεν διάβαζε Ισαάκ. Τον άκουγε. Δεν υπάρχει περίπτωση να διαβάσεις κάτι και να σου πει το οτιδήποτε, εάν δεν συντελεστεί μια περίεργη, μια πέραν πάσης λογικής επαφή με αυτόν που γράφει. Γι' αυτό υπάρχουν υπέροχα κείμενα που δεν ζεσταίνουν την καρδιά, τα θαυμάζεις, αλλά ως εκεί. Και υπάρχουν κείμενα τόσο απλά. Θυμάμαι ότι όταν ήμουν στα ντουζένια μου, ας πούμε, στα γνωστικά, όταν ανακάλυπτα τη γνώση μέσα από το συλλογισμό και ξαφνικά έδειξε το μυαλό μου τραβάει και έχει μεγάλη γοητεία η σκέψη, δεν μπορούσα να εξηγήσω πώς με τόσα περίεργα και περίπλοκα διαβάσματα τρομερής ακαδημαϊκής, ας πούμε, ποιότητας και ύψους, ξαφνικά έπεφτε στα χέρια με ένα συναξάρι ασήμαντο από ένα παγκάρι εκκλησίας και δεν μπορούσα να ξεκολλήσω από το συναξάρι, το ασήμαντο, το ανορθόγραφο, το κακογραμμένο και το κακοτυπωμένο. Και όμως δεν μπορούσα να εξηγήσω τι τρέχει και αυτό το πράγμα με ζεσταίνει.
0: Σήμερα μπορείς να το εξηγήσεις.
1: Είμαι απόλυτα πεπισμένος πλέον για μια μυστική, πνευματική, ζωντανή επαφή με πρόσωπα τα οποία δεν είναι δυνατόν να μας τα απομακρύνει ο χρόνος ή η φθορά. Παίζονται πολύ περισσότερα πράγματα στην ολότητα από αυτά που αντιλαμβάνονται τα πύληνά μας μάτια, που έλεγε και ο Καζαντζάκης στην αναφορά στον Γκρέκο. Τα πύληνά μάτια είναι πολύ φτωχά για να μας δείξουν όλη την πραγματικότητα. Αυτή η σχέση λοιπόν με το κείμενο ουσιαστικά είναι μια γέφυρα με τον συγγραφέα. Κακώς τον λέω συγγραφέα, ούτε συντάκτης είναι, ούτε συγγραφέας. Ένα ξεχύλισμα είναι και καταλαβαίνω πόσο ξεχύλισμα είναι, γιατί τώρα ήρθα σε επαφή με αυτά εδώ τα κείμενα. Εγώ είχα την παλιά, την όμορφη έκδοση του όμορφη. Εγώ η σχέση με τον Άγιο Ισάκ την έκανα όμορφη. Γιατί και εκείνη είχε κάποια στιγμή θόλωναν τα γράμματα ή ασπρίζανε. Δηλαδή είχε θέματα. Πόσος με ενδιέφερε. Αλλά πραγματικά βλέπω ότι τα κείμενα του Αββά Ισάκ του Σύρου συγκλονιζόμουν, διακόπτονται κάποια στιγμή. Μιλάει, εξηγεί. Και κάποια στιγμή διακόπτει. Και φυτεύει μια προσευχή μέσα.
0: Πράγματι.
1: Δηλαδή, ο άνθρωπος, δόξα τω Θεώ, δεν γύρισε να πει τώρα σταματήσω να γράφω γιατί μου ήρθε η προσευχή. Έγραφε και την προσευχή. Και ενώ αναλύει και προχωράει, του έρχεται μια στιγμή τόση κατάνοιξη φαίνεται. Τόσο ζήλος, ποιος ξέρει, θα ήταν σίγουρα συνοδευόμενο από δάκρυα, θα ήταν άλλες εμπειρίες και αισθάνεται την ανάγκη εμβόλυμα εντελώς. Σε άσχετη συνάφεια κειμένου και ξαφνικά βλέπεις μια προσευχή, μια παράγραφο και συνεχίζει μετά κανονικά. Και τον ευγνωμονώ που θεώρησε ότι δεν πρέπει να διακοπεί η συγγραφή και το έγραψε.
0: Δεν τον ενδιέφερε έτσι, ναι, το νομικό πλαίσιο.
1: Τολμώ να πω, δεν τον ενδιέφερε καν η αισθητική. Τι είναι αισθητική να τον ενδιαφέρει? Αυτός ήταν ο ίδιος αισθητική, δηλαδή. Τι τεχνική να έχει τώρα και να τα φέρει έτσι και να τα φέρει αλλιώς. Δεν ήταν ανάγκη στους δημιουργούς και στην τέχνη, ιδιαίτερα στην πνευματική ζωή. Εμείς εκ των υστέρων μελετάμε την αισθητική. Δηλαδή εγώ για να πάρω το κοράλ, θυμάμαι, για να πάρω το πτυχίο της φούγκας στη μουσική, έπρεπε να μελετήσω την αισθητική του Μπαχ. Ο Μπαχ δεν είχε επίγνωση της αισθητικής του. Ήταν η αισθητική. Δεν έγραψε βάσει ενός σχεδίου. Είναι το σχέδιο για μας. Εκείνος ήταν. Εμείς μιμούμεθα. Και ίσως αγγίξουμε κάποια στιγμή αυτό που ήταν.
0: Είναι αυτό ότι πραγματικά σήμερα με ένα ταξίδι και πάμε και θα ακούσουμε Αββά Ισάκ, θα ακούσουμε τον Μπαχ. Αυτό που είπες προηγουμένως, Ηλία, το άκουσε, δηλαδή σου δημιουργεί μια ανασφάλεια. Δηλαδή λες, ο Αββάς Ισάκ μίλησε κατά κάποιο τρόπο και τον άκουσε ο Άγιος Παΐσιος. Εγώ που δεν είμαι στα μέτρα αυτά τα φοβερά του Αγίου Παϊσίου, θα μπορούσα άραγε να τον ακούσω, ένας απλός άνθρωπος του 21ου αιώνα?
1: Όχι, έχω αυτή την ανθρωπολογία της αναξιότητας, επειδή την αισθάνομαι, προσπάθησα κάπως να αντιδράσω. Δεν είμαστε ανάξιοι, είμαστε λιγάκι αναξιοποίητοι, καταλαβαίνεις. Οι πνευματικοί άνθρωποι, τα πνευματικά κείμενα απευθύνονται στον αυθεντικό μας εαυτό. Απευθύνονται στον αυθεντικό μας εαυτό, ο οποίος είναι δεδομένος και κεκριμένος εντός μας. Αυτό που μας κάνει αναξίους είναι το επικάλυμα αυτής της πνευματικής πρίκας της κληρονομιάς που κατά τους αβάδες και όλη την υπτική θεολογία εγκαθίσταται στην καρδία με το βάπτισμα. Θυμάμαι τον κάλιστο το Γουέρ πόσο επέμενε να μου θυμίζει διαρκώς των τριών ειδών της προσευχές. Της οικεσίας πρώτα απ' όλα, της δοξολογίας κατά δεύτερον και της σιωπής, όπου μου είχε βρει και το χωρίο νομίζω στον Ευάγριο τον Ποντικό ή στον Μακάριο τον Αιγύπτιο. Γιατί στην Αγγλία θυμάμαι προσπαθούσε να μιμήσει αναθέτοντάς μου papers, χαρτιά, εργασίες σε συγκεκριμένες ας πούμε μορφές. Στις σιωπής λέει την κατάσταση, στην προσευχή της σιωπής, σιωπούμε για να ακούσουμε τον ίδιο το Χριστό που προσεύχεται εντός της καρδίας μας. Αυτές οι προσεγγίσεις είναι πολύ παρηγορητικές, γιατί διαρκώς κρατάνε ζωντανή μία ελπίδα ότι ό,τι κι αν έχουμε κάνει, ό,τι κι αν είμαστε, όσο ράθυμοι κι αν είμαστε, περιμένει εν δυνάμει μία κεκριμένη ζωή. Και το είχε πει και σε έναν πολύ ωραίο στίχο η Δημουλά αυτό, ότι ζούμε περιμένουν μια κεκριμένη ζωή παραπονεμένη, χτυπάει διαρκώς την πόρτα της καρδιάς μας για να βρει την επιφάνεια. Αυτές οι αναγνώσεις δεν χρειάζονται τόσο μεγάλες προϋποθέσεις να γίνουμε άξιοι να τις καταλάβουμε, διότι δεν πρόκειται περί πρωτοβουλειών δικών μας. Αυτές οι αναγνώσεις, αυτοί οι άνθρωποι χτυπάνε τον πυρήνα, τον φωτεινό πυρήνα της καρδίας. Χρειάζονται λίγα πράγματα, τολμώ να πω ίσως λίγη αφοσίωση σε αυτό που κάνεις εκείνη την ώρα, αν μπορούσες να ξεκόψεις το κάθε τι. Τεχνικό είναι το θέμα. Αν μπορούσες τα 10 λεπτά που θα αφιερώσεις στη Βίβλο, στην Καινή Διαθήκη, στους Αβάδες, στα Συναξάρια, αν μπορούσες εκείνη την ώρα να αποκολληθείς από τα τρέχοντα. Του χειρουβικού η προτροπή. Πας αντιβιωτική να αποθώμε, έστω για λίγα λεπτά. Μία προϋπόθεση είναι αυτή. Και μετά πιστεύω ακράδαντα πλέον, το έχω κάνει δικό μου προσωπικό Ευαγγέλιο, την παντοδυναμία μιας στάσης ταπεινοφροσύνης. Υιοθετώ πλήρως αυτό που λες. Με επίγνωση αναξιότητας τα διαβάζεις. Αρκεί. Αυτό που ορθώνει τείχος ανάμεσα στην επαφή με τις μορφές και τα κείμενα, τα πνευματικά, είναι ο ψευδής εαυτός. Η αυτοεικόνα μας, ο ναρκισσισμός μας. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βγάλει άκρη άνθρωπος που έχει επίγνωση αναξιότητας και πλήρους ευτέλειας. Αυτές είναι οι δύο πόρτες. Τεχνικές και οι δύο είναι. Και δεν είναι και τόσο δύσκολες. Ίσως μιλάω πια από τη ηλικία στη θέση. Δεν είμαι αφελής πλέον να έχω επίγνωση μεγάλης αξίας. Την είχα κάποτε. Τώρα η ζωή μου έχει διδάξει με οδυνηρό τρόπο συχνά την αλήθεια. Λοιπόν, αυτή η συνέστηση για μένα είναι κλειδί κατανόησης των κειμένων.
0: Ηλία, στο έργο αυτό του Αββά Ισαάκ του Σύρου προτείνεται να το διαβάσουμε με τη βοήθεια ενός πνευματικού, να ρωτήσουμε με ποιο τρόπο μπορεί να διαβαστεί στον καθένα μόνο του. Πώς ο καθένας βέβαια έχει το δικό του τρόπο να διαβάζει κάτι, αλλά ειδικά για τέτοια κείμενα της φιλοκαλίας του Αββά Ισαάκ του Σύρου θέλει προσοχή. Ο πνευματικός τι ρόλο μπορεί να παίξει σε αυτό?
1: Καταρχάς, τα κείμενα του Αββά Ισαάκ του Σύρου σίγουρα είναι, πώς να πω, ενοποιημένα. Είναι ένα κείμενο. Είναι ένα κείμενο. Εκτιμώ ιδιαιτέρως τα πνευματικά εκείνα αναγνώσματα. Ας πούμε, ανέφερα τον Γέροντα Ιερώνυμο, γιατί είναι πολύ χαρακτηριστικό. Δύο βιβλία έχουν γραφτεί όλα, αλλά τι είναι το πολύ χαρακτηριστικό? Εκείνα ενσωματωμένη, η εξατομικευμένη πνευματική, ας πούμε, συμβουλή. Είναι αυτό το στυλ το οποίο όντως εκτιμώ πολύ, ότι ήρθε μία κοπέλα και μου είπε αυτό. Ή καταγράφει η γερόντισσα που ήταν στον Γέροντα Ιερώνυμο στην Αίγινα, καταγράφει τις στιχομηθείες. Και ήταν μια κοπέλα η οποία είχε αυτό. Επειδή ήταν αυτή η κοπέλα και επειδή είχε αυτό το πρόβλημα και αυτό το ερώτημα και αυτό το χαρακτήρα και αυτά τα πάθη και αυτές τις αρετές, δίνει τη συγκεκριμένη απάντηση. Αυτό μας προστατεύει από την πνευματική συνταγογράφηση. Έτσι. Και επειδή ζούμε σε εποχές συνταγών, ζούμε σε εποχές που αρεσκόμαστε, δεν έχουμε και χρόνο, ίσως δεν εκτιμάμε και πολύ τον εαυτό μας, δεν έχουμε και δυνάμεις. Θέλουμε τη συνταγή. Θέλουμε τη μαγική συνταγή. Έχω αυτό, πες μου γιατρέ μου ή πες μου παππούλη μου τι να κάνω, αυτό να φύγει και να το λύσω. Έτσι, τα βιβλία αυτά δεν διαβάζονται, τολμώ να πω ότι είναι και επικίνδυνα. Γιατί δεν αντέχει, να το πω με τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, ούτε το κρέας, ούτε την υπερβολική ζάχαρη, την υπερβολική γλύκα αντέχει ένας οργανισμός αμύητος στα πράγματα. Υπάρχει περίπτωση να παραμορφώσει προκειμένου να τα χωρέσεις μέσα σου, γιατί πνευματικά είμαστε στενοί άνθρωποι, προκειμένου να τα ενσωματώσεις, δεν διευρύνεσαι εσύ, τα στενεύεις όμως αυτά. Και αρχίζεις και τα προσαρμόζεις. Έτσι. Τι μπορεί να κάνει ένας πνευματικός? Καταρχήν, τι είναι ο πνευματικός? Έχει μια πάρα πολύ όμορφη προσέγγιση του ρόλου του πνευματικού στο διαδίκτυο ο πατήρ Αντώνιος Σουρός, ο Μπλουμ, ο Άντωνι Μπλουμ, τον οποίον εγώ θεωρώ ως τον πιο μεστομένο και χωνεμένο ποιμαντικό λόγο από ό,τι έχω δει και έχει δημοσιοποιηθεί στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, δεν ξέρω, και λίγο στις αρχές του 21ου. Μόνον στον μακαριστό σχιατίστης βρήκα τόσο πολύ χωνεμένο ποιμαντικό λόγο με τόσο στέρεη θεολογία. Και πώς αποδεικνύεται αυτό? Από την απλότητα. Όταν ο άλλος με μία κουβέντα σε κάνει να καταλάβεις βαθύτατα πράγματα, στην απλότητα κρύβεται η αποκάλυψη του χωνέματος. Έχεις χωνέψει αυτά που λες. Δηλαδή έχουν γίνει δική σου υπόθεση. Λέει λοιπόν ο Άντωνι Μπλουμ, ο πνευματικός δεν είναι καθοδηγητής. Αυτά ανήκουν και σε άλλες θρησκείες και σε άλλες νοοτροπίες. Ο πνευματικός είναι συνοδοιπόρος. Δηλαδή, όχι φτιαχτά, ειλικρινά, αισθάνεσαι τον σωστό πνευματικό, τον άνθρωπο τον όντως εμπνευσμένο, τον χαριτωμένο πνευματικό, ότι πορεύεται μαζί σου. Είναι συνοδοιπόρος σου. Τα κείμενα αυτά είναι κείμενα συνοδοιπορίας. Δηλαδή, ναι, χρειάζεται ένας άνθρωπος να σου πει πρώτα αυτή τη βασική αλήθεια. Μην τα παίρνεις της μετρητής. Μην τα παίρνεις της μετρητής. Φτιάξε μέσα σου εκείνη την άβρα, εκείνο τον γνώφο, αυτή την θείας χάριτος θολούρα. Αυτός ο γνώφος είναι έκφραση του Αγίου Γρηγορίου Νήσις. Ο θείος γνώφος, όπου σταματάνε οι λέξεις, σταματάνε οι έννοιες. Υπάρχεις, ακούς, ζεις μαζί. Ένας πνευματικός δημιουργεί αυτή την ατμόσφαιρα, δεν είναι νοητικά κριτήρια, μία σε φτιάχνει σε κατάσταση να αποδεχτείς και να μεταβολήσεις. Το πρόβλημα είναι ο πνευματικός μεταβολισμός, ισχύει και για την αγάπη αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι, το λέει ο Απόστολος Παύλος με το περίφημο σημείο εκεί, το χωρίο που στον εχθρό σου η αγάπη είναι κάρβουνο στο κεφάλι του. Γίνεται η αγάπη, γίνεται για εκείνον τυραννία. Η υπερπροσφορά αγάπης δεν είναι για καλό. Άνθρωποι με την υπερπροσφορά αγάπης δαιμονίζονται, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα μεταβολισμού της αγάπης. Ο δαίμονας ουσιαστικά πάσχει από την αδυναμία να μεταβολήσει την αγάπη που δέχεται από το Θεό. Γι' αυτό θέλει δόσεις και μέτρο. Όμως, πέραν του ότι είναι η μέγιστη τύχη για έναν άνθρωπο, η μέγιστη ευλογία με υποτύχει, να βρει έναν πνευματικό όπως πρέπει να είναι ο πνευματικός, αυτό είναι λαχείο ή αποτέλεσμα θερμότατης προσευχής. Εκείνος θα ορίσει το πόσο αντέχεις αυτό τον παράδεισο που κρύβεται σε αυτές τις σελίδες. Δεν είναι ότι δεν θα τον χωρέσεις, υπάρχει κίνδυνος να γυρίσει ανάποδα. Υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις. Είναι πολύ συνηθισμένες ακόμα και μέσα στο γεροντικό και στα πατερικά κείμενα. δεν είμαστε έτοιμοι για όλα. Θα μου πείτε να μην πάρω ένα τέτοιο βιβλίο να το διαβάσω. Όχι, θα το πάρεις να το διαβάσεις. Χωρίς όμως απαιτήσεις των καιρών μας. Γρήγορα, γρήγορα κάτι να βρω να μου λύσει το πρόβλημα. Ή ένας άκρητος θαυμασμός. Πώς τα λέει. Πω, πω. Και να γίνει ξαφνικά το μοναδικό σου κριτήριο για οτιδήποτε κάνεις στη ζωή σου. Δεν λειτουργεί έτσι η πνευματική ζωή. Ουσιαστικά είμαστε εν δυνάμει αβάδες Ισαάκ Σύρι.
0: Πώς το εννοείς αυτό?
1: Δεν είναι το ζητούμενο να μιμηθώ τον Ισαάκ τον Σύρο, αλλά να ανακαλύψω μέσα μου αυτό που ανακάλυψε και αυτός μέσα του. Αυτό το βιβλίο πρέπει να ανοίξει δρόμο για την δική μου αυθεντικότητα και όχι τη μίμηση μιας άλλης αυθεντικότητας, όπου είναι πολύ ο γεροντισμός. Εκεί έχει τη ρίζα του. Εκεί ακριβώς έχει τη ρίζα του. Κάποια στιγμή κουρασμένος, μπαϊλτισμένος από τα διαρκή διλήμματα. Όλη μας η ζωή είναι ένα διαρκές δίλημα. Ένα ερώτημα, κάνω σωστά, βαδίζω σωστά, πού πάω, τι κάνω, τι να κάνω. Και μερικές φορές οι απαντήσεις πρέπει να είναι άμεσες, τώρα. Η αντοχή των λαθών μας. Δεν χρειάζεται μεγάλη αντοχή να αντέξεις τα παραπατήματα και τις πτώσεις σου. Και έρχεται πια η ανάγκη επιτέλους να βρω έναν άνθρωπο να μου πει το καλό και το λάθος, το άσπρο και το μαύρο, να ησυχάσω, να μην έχω και ευθύνες. Να μην έχω και ευθύνες. Αυτοί οι άνθρωποι αρνήθηκαν να παίξουν αυτό το ρόλο. Δυστυχώς δεν το κάνουν όλοι. Έστω και αν κρύβονται πίσω από τρομερά τσιτάτα ορθοδοξίας και πνευματικότητας. Για μένα εκεί μετριέται ο πνευματικός, στην απελευθέρωση και στην ενθάρρυνση. Ξεπέρναμε διαρκώς, βρες μέσα σου τον πυρήνα, όπως θα έπρεπε να κάνουν και όλοι οι σωστοί γονείς. Φιλοδοξία, η υψηλότερη και η ευγενέστερη φιλοδοξία των γονέων, μόνον αυτή είναι. Διαρκώς να αποσύρονται. Πράγμα που δεν συμβαίνει.
0: Ακριβώς. Ο μπαμπάς Ισαάκ ο Σύρος, λοιπόν, δείχνει ότι αναλαμβάνει την ευθύνη αυτού που κάνει, να μιλήσει σε όλους όσοι τον διαβάζουν.
1: Ναι.
0: Εκείνη την εποχή και αργότερα. Το καταλαβαίνεις, αλλά έχει και μια διάθεση, όχι να τον μιμηθείς, να σου δώσει τρόπους.
1: Ναι.
0: Έτσι όπως μου το λες προηγουμένως, όπως τα είπες, αυτό αντιλαμβάνομαι. Άρα, έχουμε μια διάθεση να μιμηθούμε αυτό το καλό που βλέπουμε. Δεν είναι πρόβλημα να μιμηθούμε αυτό το καλό.
1: Ναι. Πρόσφατα που εξαιτίας του πρώτου κεφαλαίου, του πρώτου τόμου για τη γνώση, μου έδωσε αφορμή, χρειάστηκε να έχω μια ομιλία, μια εισήγηση, ας πούμε, σε ένα πολύ όμορφο συνέδριο που έγινε για τέτοια θέματα επάνω κοντά στην Κατερίνη, στις Ράχες, εκεί της Πιερίας. Και ο Αββάς Ισαάκ δεν είναι κάτι ουρανοκατέβατο, είναι η συνέχεια και ο πρόγονος μιας μεγάλης γραμμής. Ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος είναι κατεξοχήν ένας Παύλιος, νηπτικός θεολόγος. Είναι στη γραμμή του Παύλου. Ο Παύλος τον δίδαξε κάτι πολύ απλό, να καταργήσουμε, με μιλάει στους συμπατριώτες του Παύλος. Δηλαδή τι να κάνουμε, να καταργήσουμε τον νόμο, να μην τον υπακούμε. Μα σώσει μόνο η πίστη. Όχι, λέει, ούτε κεραία. Μα δεν το είπε ο Παύλος, το είπε ο ίδιος ο Χριστός. Τίποτα δεν θα αγγίξετε. Δεν είναι όμως για να το εφαρμόζετε με άγχος και με αγωνία, αν δεν το κάνω κολλάζομαι. Ο νόμος είναι το δέον. Μετρήσουμε το δέον για να δεις την αναξιότητα και τις ατέλειές σου, να δεις πού έχεις να φτάσεις. Ο Αββάς Ισαάκ κρατάει ακριβώς την ίδια γραμμή. Μιλάει για ψηλότατες κορφές και για χαμερπή πάθη, διαρκώς. Αυτή η δουλειά γίνεται. Αυτό το πράγμα. Όλα αποσκοπούν στο ίδιο. Μάθε τον εαυτό σου, δέξου τον. Δέξου τον. Κοίτα τα όρια σου. Είσαι πολύ λίγος ως άνθρωπος, αλλά και πολύ ευνοημένος και υποψήφιος Άγιος κατά χάρη. Κάνε αυτό το διάλογο μέσα σου. Μη βασίζεσαι στον εαυτό σου, στη χάρη που είναι μέσα σου βασίσου. Άρα τα βιβλία αυτά, για και τα έχουμε και μπροστά μας αυτή τη στιγμή, είναι κατεξοχήν πέρα από όλα τα άλλα, βιβλία αυτογνωσίας, όχι βάρους, όχι θηλιάς. Θυμάμαι τον Ηλία τον Βουλγαράκη, τον καθηγητή μας στην Ιεραποστολική στη Θεολογική Σχολή, σε συζητήσεις που κάναμε πάντα στο τέλος του μαθήματος ή σε άλλες περιστάσεις, μου έλεγε, ρε παιδιά, να ξέρατε τι βάρος για κάποιους ανθρώπους είναι ο χριστιανισμός. Τι βάρος. Ξέρετε, λέει, πόσοι άνθρωποι υπάρχουν που λένε ανάθεμα την ώρα που έγινα χριστιανός ή που με μεγαλώσαν έτσι. Ξέρετε, λέει, γιατί το λένε. Γιατί σκέφτονται παλαιοδιαθηκικά. Οι εντολές για αυτούς είναι πρέπει. Είναι θηλιά και βάρος. Ενώ ουσιαστικά είναι οδή ταπεινοφροσύνης ώστε να καταφέρεις να μετρηθείς με το δέον, να ρίξεις τον ναρκισισμό και τον ψευδή εαυτό σου και να αρχίσεις μια πνευματική πορεία γεμάτος αισιοδοξία ότι αυτές οι κορφές σε περιμένουν. Αλλά όχι με τον τρόπο της υπακοής και του άγχους, αλλά της αφέσεως στη χάρη. Αυτή είναι η διαλεκτική νόμου και πίστης στον Παύλο. Είναι ακριβώς ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος σε αυτήν την νοοτροπία. Μάθε, δες. Έχει θέματα, θα μιλάει σε μοναχούς, σε κανένα μοναχό δεν μιλάει. Εγώ δεν πιστεύω ποτέ στη διάκριση μοναχών και κοσμικών. Κανείς δεν ξέρει του κάθε ανθρώπου το σταυρό, είτε σε ένα κελί, είτε σε μια οικογένεια. Γι' αυτό είναι και σύγχρονος και πανανθρώπινος. Σε καλεί όμως να δεις για πόσο ωραία πράγματα πλάστηκες, όχι για πόσα διαρκώς δεν κάνεις. Γι' αυτό το λέω έτσι.
0: Πάντως, διαβάζοντας αυτά τα βιβλία και διαβάζοντας Αββά Ισαάκ, νιώθεις ότι είχε πολύ μεγάλη αγάπη για τον άνθρωπο. Ακόμη για τους ανθρώπους που δεν έχει δει. Γιατί εμείς αγαπάμε συνήθως αυτούς που βλέπουμε. Ναι. Δεν λέμε αγαπάμε όλη την ανθρωπότητα. Δεν τολμούμε να το πούμε, θα ήταν ψέμα. Ναι. Εκείνος όμως νιώθεις ότι την αγαπούσε την ανθρωπότητα ως πλάσματα του Θεού όλα. Και κάθισε και έγραψε όλα αυτά για μας. Σήμερα, έτσι όπως έχουμε κάνει τη ζωή μας, που δεν μπορούμε να σοπάσουμε όπως σε παλιότερες εποχές που οι άνθρωποι άκουγαν περισσότερο και μιλούσαν, αλλά άκουγαν. Υπήρχε η σοφία των γεροντότερων.
1: Ναι.
0: Σήμερα, πόσο εύκολο είναι να πετάξουμε την τωρινή νοοτροπία και να βυθιστούμε στη σιωπή της αγάπης του.
1: Καταρχήν, αυτή η έρμη αγάπη δεν είναι εντολή. Αν και λέει, εγώ δεν εντολή δίδομαι, μην αγαπάτε αλλήλους, αλλά αν δει κανείς τα προηγούμενα και τα επόμενα, όλα συνδέονται με το πώς ενώνεσαι με τον Χριστό για να αγαπάς. Η αγάπη ουσιαστικά είναι αδύνατη για τα ανθρώπινα. Εμείς έχουμε τις φαντασιώσεις μας περί ανιδιοτελούς αγάπης. Δεν υπάρχει ανιδιοτελής αγάπη ανθρώπινη, γιατί δεν είμαστε αυτόφωτα και αυτάρκη πλάσματα. Πρέπει να αποδεχτούμε ότι αν μείνουμε στα ανθρώπινα, είμαστε θλιβερά, γραφικά, συμπαθητικά όντα, τα οποία όμως έχουμε ανάγκη τροφής. Δεν μπορεί να λειτουργήσουν οι ανθρώπινες σχέσεις μόνο με τη διαρκή προσφορά ενός και μόνο την κατανάλωση του άλλου. Μαραινόμαστε κι εμείς. Δεν υπάρχουν αυτά. Το πιο ύψιστο δείγμα που δίνει ο Χριστός μέσα στην έννοια της αγάπης στην Καινή Διαθήκη είναι η αγάπη προς τους εχθρούς. Δεν υπάρχει υψηλότερη μορφή ανιδιοτελούς αγάπης από την αγάπη στον εχθρό. Είναι δεδομένο ότι δεν έχεις να περιμένεις από τον εχθρό σου τίποτα. Γι' αυτό είναι δεν αδύνατη, είναι μεγαλειώδης. Είναι εφικτή ανθρώπινα. Δεν είναι. Ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος ανήκει στην κατηγορία εκείνη των ανθρώπων που, πρώτον, δεν έχουν ανάγκη τους ανθρώπους. Αγαπούν χωρίς να εξαρτώνται. Γιατί έχουν άλλη πηγή τροφοδοσίας. Ο άνθρωπος αυτός τρέφεται από μια αδαπάνητη πηγή αγάπης. Δεν ζητιανεύει από τους ανθρώπους ούτε την αναγνώριση, ούτε την ανταπόδοση. Είναι μόνον ικανός να δίνει. Δεν αυτάρκης, είναι διαρκώς τροφοδοτούμενος. Το πρώτο λοιπόν είναι αυτό. Και το δεύτερο, οι άνθρωποι αυτοί είναι διαρκώς διευρυνόμενοι. Δηλαδή, φαντάσου, να σου το πω απλά, μέσα στην αγκαλιά του Θεού μπαίνεις εσύ ένα σήμαντο ανθρωπάκι τώρα, αλλά η κλίση σου είναι να διευρυνθείς ώστε να ταυτιστείς με τα σύνορα της αγκαλιάς που σε φιλοξενεί. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι με αγαπάει ο Άγιος Ισάκος Σύρος. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Έχω την αίσθηση αυτή. Είναι η ενσάρκωση θείας αγάπης μέσω ενός συγκεκριμένου προσώπου. Και εδώ είναι μεγάλη παρεξήγηση όταν τιμάμε τους Αγίους. Δεν τιμούμε τον Άγιο ως πηγή χάριτος ή θαυματουργίας ή αγάπης. Τον τιμούμε ως διευρυμένον άνθρωπο στα όρια του Χριστού, δηλαδή στην ύπαρξη των μη ορίων. Έχω μπροστά μου εικονίσματα. Αυτός πρέπει να είναι ο Άγιος Παντελεήμων, λογικά έχει τα γιατρικά του εκεί. Αν τον είχα μπροστά μου και του έλεγα «Τι υπέροχος Άγιος που είσαι, Άγιέ μου», θα σου λέγε πολύ απλά «Εγώ». Εγώ δεν υπάρχω πια, το λέει και ο Απόστολος Παύλος. Δεν ζω εγώ πλέον. Εγώ δεν υπάρχω ως Παύλος. Ζει ο Χριστός μέσα μου και υπάρχει ένα άλλο όνομα που λέγεται Παύλος. Ζει δε εν εμή Χριστός. Το ίδιο θα έλεγε και ο Ισάκος Σύρος. Αυτή λοιπόν η διεύρυνση της ύπαρξής του με αφορά. Ο ίδιος ίσως όχι. Αλλά αυτό που φιλοξένησε μέσα μου και αυτόν που το φιλοξενεί μέσα του, αυτή η σχέση εμένα με αφορά, γιατί μου δίνει πολύ ελπίδα και πολύ παρηγοριά. Μπορώ να γίνω Άγιος Ισάκος Σύρος. Είναι στη φύση μου να φτάσω εκεί. Όχι είσαι κακός αν δεν φτάσεις, κρίμα αν δεν φτάσεις.
0: Ηλία, θα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση αφού διαβάσω ένα κείμενο από τούτο εδώ το βιβλίο. Για τις προϋποθέσεις της δεκτικότητας του λόγου περί αληθείας και αρετής στον άνθρωπο. Κάθε τι που έχει ζωή συνηθίζει να τρέχει προς το συγγενές αυτού. Ένας άνθρωπος πηγαίνει προς εκείνο που του αρέσει ή προς εκείνο με το οποίο έχει συγγένεια. Και κάθε ψυχή η οποία έχει μέρος πνεύματος, είναι δηλαδή δεκτική της χάριτος του Θεού, όταν ακούσει κάποιον λόγο από κάποιον άλλον ή αν διαβάσει κάποιον λόγο που έχει μέσα του κρυμμένη δύναμη πνευματική, έλκεται προς αυτόν τον λόγο και θέλει να τον διαβάσει ή να τον ακούσει. Διαπήρως μάλιστα με μεγάλη δύναμη. Δεν συμβαίνει όμως κάθε άνθρωπος να θαυμάζει κάτι το οποίο είναι πνευματικό. Μια πνευματική συζήτηση ή ένα πνευματικό λόγο και το οποίο έχει μέσα του κρυμμένη δύναμη μεγάλη. Και σε αυτό έρχεται ας πούμε μια ερώτηση μέσα μου και λέω γιατί συμβαίνει αυτό και γιατί δεν έχω και εγώ τώρα που μιλάμε και ζηλεύω αυτό το τάλαντο που είχε ο Αβάς Ισάκ, ο Σύρος. Ή του δόθηκε, το πάλεψε. Τι συμβαίνει. Υπάρχει ένα ερώτημα εδώ, ένα μυστήριο.
1: Καταρχήν το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι μπορεί να σκεφτόταν ακριβώς αυτό που σκέφτησε ο Αβάς Ισάκ, ο Σύρος. Θέλω να πω δηλαδή ότι όταν ακούμε στο γεροντικό ότι πεθαίνει ένας μοναχός και μαζεύονται γύρω τα πνευματικοπαίδια του, και του λένε «Τι ανάγκη έχεις εσύ γέροντα, τώρα με τόσους αγώνες και με τόσες νηστείες και με τόση προσευχή θα βρεθείς σε λίγο στην αγκαλιά του Θεού» και τους απαντάει ειλικρινά, τους λέει «Παιδιά μου, σας βεβαιώ, ούτε το άλφα της πνευματικής ζωής ακόμη δεν έχω επιτύχει». Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι αυτά που συζητάμε αυτή τη στιγμή για τον Αβά Ισάκ το Σύρο δεν αποτελούν δική του πεποίθηση. Είμαστε εμείς που τον μελετούμε. Σημασία έχει τι αισθάνεται ο ίδιος. Τι συνέστηση είχε για τον εαυτό του. Εγώ είμαι βέβαιος ότι υπήρχαν άνθρωποι ανώνυμοι αυτή τη στιγμή, δεν τους ξέρουμε, που ο Αβάς Ισάκ τους ήξερε και συνέκρινε τον εαυτό του και έβλεπε πνευματικά, συγκριτικά με εκείνους, τον εαυτό του νεοσό. Αισθανότανε ότι εγώ δεν έχω επιτύχει τίποτα από όλα αυτά. Ό,τι μου συμβαίνει είναι κατά χάριν και αν βρίσκομαι εδώ πέρα, βρίσκομαι εξαιτίας του ελέους του Θεού. Είμαι ένας ασήμαντος ή αυτό με εμψία. Εμείς την έχουμε σαν μια αρετή διακοσμητική, θα έλεγα, στο στυλ «εγώ φταίω για όλα». Η αυτομεμψία την οποία αναφέρει και εκείνος, αλλά φυσικά τόσο πολύ και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, είναι μια βαθύτατη συνέστηση ότι για ό,τι κακό συμβαίνει στον κόσμο έχω ευθύνη. Πρόσφατα ένας γέροντας, και όχι μεγάλος σε ηλικία, μου έλεγε για τους ψυχολόγους ότι μας καλούν σε αυτογνωσία. Μια ψυχοθεραπευτική διαδικασία πρέπει να οδηγήσει σε αυτογνωσία. Καήκαμε, λέει, έτσι και μάθαμε τους εαυτούς μας στις διαστάσεις τις αληθινές. Αν δούμε μέσα μας αυτόν τον βόρβορο, τα πάθη, πώς θα τα αντέξουμε. Πώς θα τα αντέξουμε. Επιβιώνουμε και δεν αυτοκτονούμε, γιατί αξιωνόμαστε από το Θεό να βλέπουμε τον εαυτό μας όπως μας βλέπει ο ίδιος. Άνευ της ματιάς του Θεού, ο εαυτός μας είναι ανυπόφορος. Και υπάρχουν κάποιες στιγμές που δεν αντέχει κανείς τον εαυτό του. Τις ενοχές του, τα λάθη που έχει κάνει και το που θα έπρεπε να είναι ανάλογα των δυνατοτήτων του, και δεν είναι. Θέλω λοιπόν να πω με άλλα λόγια ότι αυτό που λέει ο Αββάς Ισάκος Σύρος δεν διαχωρίζει τους ανθρώπους. Η συγγένειά μας, η αυθεντική συγγένειά μας, είναι η συγγένεια του βαπτίσματος, είναι η συγγένεια της χάριτος. Εκεί οφείλεται και η γοητεία σκληρόκαρδων ανθρώπων, πορωμένων ανθρώπων που κάποια στιγμή έχουν διαλύσει το περιβάλλον τους. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αρπάζουν ακόμα και από τη γάτα του φίλου τους. Δεν έχουν αφήσει τίποτα. Και τους παραλύει και τους μεταμορφώνει ένας ασήμαντος γέροντας, από τον οποίο εξαρτώνται. Μένουν εκεί και η ζωή τους αλλάζει από μια στιγμή στην άλλη. Εγώ έχω τέτοια παραδείγματα. Έχω τέτοια παραδείγματα. Αυτό επαληθεύει αυτή τη συγγένεια. Θα ήταν πολύ απλά τα πράγματα εάν δεν υπήρχε όλη η θεολογία της πτώσεως που μας δίνει την εξήγηση του κειμένου. Μετά την πτώση είμαστε διψυχοι. Δεν έχουμε μία ψυχή. Έχουμε την πυρηνική μας ψυχή, την αυθεντικότητά μας, αλλά η αμαρτία έχει δημιουργήσει ένα κέλυφος μιας δεύτερης ψυχής, η οποία μας έχει διαρκώς σε αυτή την ένταση, την οποία επισημαίνει και ο Απόστολος Παύλος μιλώντας για τον δεύτερο εαυτό, αλλά και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας, ότι εγώ αισθάνομαι δύο εαυτούς. Ποια είναι η συγγένειά μου? Δυστυχώς η συγγένεια επαληθεύεται εκ των αποτελεσμάτων, τα οποία στην πρώτη περίπτωση είναι λυτρωτικά, στη δεύτερη περίπτωση δυστυχώς είναι καταστροφικά, αυτοκαταστροφικά. Αυτό συμβαίνει.
0: Ηλία, πώς βλέπεις αυτή την νέα έκδοση από τις εκδόσεις Άνθος, τα ευρεθέντα σκητικά του Οσίου Ισαάκ του Σύρου?
1: Πρώτα έχει κανείς να κάνει, καταρχήν τα βιβλία τα συγκεκριμένα, οι τρεις αυτοί τόμοι, μου αναθέρμαναν έναν έρωτα, θα έλεγα, με την εξής έννοια έρωτα. Έλξη χωρίς λογική. Αυτό ονομάζω έρωτα, στην προκειμένη περίπτωση. Δηλαδή, μου αναθέρμαναν μια επιθυμία να ξαναδιαβάσω τα κείμενα σε μια άλλη γλώσσα. Η πρώτη μου πηγή είχε να κάνει με μια καθαρεύουσα λιγάκι περίεργη, αλλά όχι λιγότερο λυτρωτική. Γιατί, επαναλαμβάνω, δεν είναι το θέμα της μορφής, είναι το θέμα της φλόγας που καίει πίσω από τις αράδες και από την σχεδίαση και τη διαμόρφωση των κειμένων. Πρώτα λοιπόν θα μείνω στο θέμα του ύφους. Εγώ αισθάνθηκα να επικοινωνώ με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Προσωπικά, καλά, όλα αυτά είναι προσωπικά συναισθήματα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο άνθρωπος αυτός, ο μοναχός, ο Δαμασκηνός, καλή του η ώρα όπου είναι και την ευχή του να έχουμε, πρέπει να τον αγαπάει πολύ. Ως πρόσωπο. Όχι ως συνταγογράφο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο άνθρωπος αυτός έχει συναντήσει τον Ισαάκ το Σύρο πρώτα μέσα από την προσευχή και μετά ασχολήθηκε με το εγχείρημα αυτό. Είναι δεδομένο. Αυτό το αίσθημα με ενδιαφέρει. Διαβάζοντάς το, δεν είναι τόσο τι διαβάζω, αλλά τι προσλαμβάνω από το κίνητρο του να γραφτούν. Από τη διάθεση. Από αυτή τη φλόγα, από αυτή τη χάρη, την οποία αισθάνομαι ότι με αφορά και τη χρειάζομαι. Ήταν το πρώτο συνέστημα, από την πρώτη σελίδα κιόλας που άνοιξα. Άρα λοιπόν, έχουμε να κάνουμε με ένα κείμενο που πάλεται από αγάπη για αυτή τη μορφή με την οποία ασχολείται. Τέλος, ίσως και το σημαντικότερο. Από την άλλη, επειδή χρειάστηκε πολλές φορές να ανατρέξω σε κείμενα του Ισάκ του Σύρου, εμπλουτίζοντας τις διάφορες ανάγκες που είχα, διδακτικές, ομιλιών, εκπομπών, πάντοτε. Ακόμα και όταν το πρώτο βιβλίο που έγραψα ήταν «Η ψήφιροι των Αγγέλων» και είχα βάλει τάμα 6 μορφές συν μία μη αγιοκαταταγμένη, αλλά για μένα σημαντική μορφή ήταν η ηγουμένη της Μονής Νταού Πεντέλης, η γερόντισσα Στυλιανή, συγγέννησα, εκ μητρός. Δεν μπορούσα να μην βάλω τον Άγιο Ισάκ, το Σύρο μέσα. Έβαλα τις μορφές εκείνες, οι οποίες από τα παιδικά μου χρόνια μέχρι και τη στιγμή που το έγραψα το 2006, αισθάνθηκα ότι αν δεν υπήρχαν θα ήμουν κάτι άλλο. Θυμάμαι τότε, είχα κάνει, όταν διάβαζα την παλιά έκδοση, στην πίσω σειρά έγραφα, τότε έφτιαχνα και το διδακτορικό μου, γνώση. Τι λέει ο Ισάκος, όπου έβρισκα το έβαζα. Είχα φτιάξει ένα ευρετήριο, ατελές βέβαια, ατελές. Αλλά είχα την ανάγκη θεματικής προσέγγισης. Αυτό ήταν το δεύτερο, και παραμένει το φυσικά, το δεύτερο μεγάλο πλεονέκτημα της προσπάθειας αυτής. Ότι είναι μια πνευματικά αναμορφωτική, αλλά και πνευματικά χρηστική προσπάθεια έκδοσης. Δηλαδή, σε μια εποχή που δεν υπάρχουν πια τα περιθώρια στον μέσο άνθρωπο να κάτσει να ψάξει, αλλά καίγεται κάποια στιγμή να δει περί δακρύων. Λέω ένα παράδειγμα, να δει περί προσευχής. Τι λέει ο Ισάκος. Αυτή η εύκολη προσέγγιση για μένα είναι λυτρωτική για τα δεδομένα όπως έχουν διαμορφωθεί σήμερα σε ένα αναγνωστικό κοινό, στη δυσκολία του, στη συρρήκνωσή του, αλλά δεν μπορούσε να λείπει αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσε να λείπει αυτό το πράγμα.
0: Εσύ τώρα, Ηλία, ως δάσκαλος τόσα χρόνια στην δημόσια εκπαίδευση, πιστεύεις ότι θα έκανε καλό στα νέα παιδιά, στους εφήβους, του λυκείου τουλάχιστον, να διάβαζαν Αββά Ισάκ?
1: Όχι πρωτογενώς. Τι εννοώ? Οι εποχές πάντα έτσι ήτανε, πάντα έτσι ήτανε, τώρα το βλέπω πολύ εντονότερα, χρειάζονται πρώτα το ερώτημα και μετά την απάντηση. Δεν μπορεί να δώσει κατευθείαν απαντήσεις. Το λέω συχνά, το 89 βρέθηκα στην Αμερική σε ένα συμβούλιο, στην Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου τότε, των Ορθοδόξων Νεολαίων. Πήγαμε στην κατασκήνωση των στελεχών της Αμερικής, ήταν κάπου στη Νέα Υόρκη κοντά. Οι Στιούαρτ, που βοηθούσαν τα παιδιά, είχαν το ίδιο κίτρινο μπλουζάκι, που είχε με μεγάλα γράμματα «Jesus is the answer». Και από κάτω με μικρά γράμματα «What is the question?». Δεν απαντάς πριν τεθεί το ερώτημα. Το μεγάλο ερώτημα δεν είναι να συστήσεις τον Αββά Ισάκ το Σύρο σε ένα παιδί, σε έναν άνθρωπο. Το ζητούμενο είναι να ανακαλύψεις εκείνο το ερώτημα που την απάντηση που δίνει θα την κάνει δεκτική. Πρέπει να αναδείξεις το ερώτημα και αυτό βγαίνει μόνο μέσα από ιστορίες. Πρέπει ο δάσκαλος ή ο πνευματικός οδηγός να πιάνεται από το παρόν και να αναδεικνύει ένα αδιέξοδο, ένα πρόβλημα, έναν πόνο, ένα ερώτημα, μια αγωνία. Να την εντοπίσει, να την περιγράψει, να την αναδείξει και καλλιτεχνικά να την μεγενθύνει. Εγώ πιστεύω στη μεγένθυνση της τέχνης.
0: Υπάρχει όμως το ερώτημα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει σίγουρα, έτσι.
1: Πρέπει να αναδειχθεί. Πρέπει να γίνει κουβέντες. Και η έννοια της ιστορίας, είτε της προσωπικής. Γι' αυτό πιστεύω πολύ στο γεροντικό σαν ανάγνωσμα. Αν είχα αυτή τη στιγμή χρόνο να απευθυνθώ στα παιδιά και να έχω 10 λεπτά να μιλήσω για πνευματική ζωή, από το γεροντικό θα ξεκινάγα. Των τριών γραμμών την ιστορία. Πρώτα να την πεις. Μετά να ελπίσεις ή να προσπαθήσεις αυτή η ιστορία που μας χωρίζουν 1600-1500 χρόνια από τις ιστορίες αυτές να καταφέρει ή να τα φέρει αυτές τα πράγματα ώστε ο ακροατής σου να δει την ιστορία αυτή σαν δική του προσωπική υπόθεση. Βρε, αυτό μου έχει τύχει και εμένα. Αυτό τι είναι? Αυτό πώς? Δεν πιστεύω στο παλιό και στο καινούριο. Δεν πιστεύω στις τρεις διαστάσεις του χρόνου. Οι άνθρωποι είναι ίδιοι και τα πυρηνικά τους προβλήματα, τα βαθιά τους προβλήματα είναι αναλύωτα. Η μεγάλη τέχνη είναι να διαβάσεις κάτι και να πεις «αυτό με αφορά». Δεν είναι τυχαίο που εγώ ανακάλυψα τον Αββά Ισάκ το Σύρο. σε μια σκοτεινή θάλασσα άδου. Για μένα ήταν ένα εξώφυλλο όσο ήμουν καλά στο σπίτι μου. Έπρεπε
0: νεαρό
1: να περάσω
0: παιδί.
1: Το λούκι.
0: Νεαρός.
1: Νεαρός. Νεαρός. Δεν είχα καμιά ανάγκη να το διαβάσω. Και είμαι βέβαιος ότι μπορεί να ξεφύλιζα κάποιες σελίδες όπως κάθομαι καλή ώρα εδώ πέρα σε μια πολυθρόνα. Δεν ήμουν σε πολυθρόνα. Εγώ εκείνη την ώρα βίωνα αίσθηση θανάτου. Δεν μπορώ να στο περιγράψω. Θα μου πεις τι έγινε, έπλεε ένα καράβι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Και δεν ήμουνα έτσι και εσωτερικά. Ήταν μπερδεμένα τα πράγματα και έξω και μέσα. Είχα το ερώτημα. Θέλω λύση. Και δεν έχω διαθέσιμες λύσεις μέχρι τώρα. Και ξαφνικά έρχομαι σε αυτόν που λέω, ρε εσύ, αυτός με ξέρει. Δεν μπορεί να ξέρει αυτή τη στιγμή πως είμαι. Θυμάμαι, ξεφίλησα τυχαία, άνοιξα έτσι. Έτσι, δεν πήρε να διαβάσω. Παπ, άνοιξα κάτι. Και ήμουν πεπισμένος ότι στις δύο πρώτες σελίδες αυτός ο άνθρωπος με γνωρίζει. Δεν ξέρω πού, δεν ξέρω πώς, αλλά είμαι βέβαιος ότι με γνωρίζει. Έχει κάτι να μου πει. Πρώτα όμως πόνεσα και ρώτησα. Το ζητούμενο στα παιδιά αυτή τη στιγμή είναι να αναδείξεις πόνων και ερωτήματα. Μετά είναι όλα έτοιμα. Γι' αυτό λέω ότι πριν από αυτή την έκδοση προηγείται μια τέχνη ανάδειξης πόνου. Για να έρθει η απάντηση της γλύκας.
0: Και έτσι όλοι μπορούμε να τον διαβάσουμε. Με αυτόν τον τρόπο.
1: Μπορούμε να το διαβάσουμε. Επιβάλλεται αν θέλει κανείς να βρει αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Είναι σαν να έρχεσαι σε επαφή με χαμένους σου συγγενείς. Είναι βιβλίο αναθέρμανσης δεσμών με μορφές και με τον ίδιο σου τον εαυτό. Είμαστε αυτοί. Απλώς μας το αποκαλύπτει. Είναι αποκάλυψη ενός καθρέφτη αυτή η έκδοση. Και είναι και όμορφη. Όχι, μιλάω αισθητικά.
0: Είναι.
1: Γιατί τον τελευταίο καιρό... Δεν δίδονται και όμορφα πράγματα, ρε παιδί μου. Δηλαδή,
0: είναι.
1: Ελαφρά πράγματα. Πιάνω βιβλία τα οποία. Λυπάμαι δηλαδή που το λέω, αλλά ήξερα κάποτε ότι όταν δω ένα βιβλίο. Ζυγίζει τόσο. Και ξαφνικά παίρνω βιβλία ίδιου μεγέθους και φεύγει το χέρι μου επάνω γιατί είναι το μισό βάρος. Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει, αλλά αυτό είναι θέμα αισθητικής. Θέλω όμως βαριά βιβλία. Να νιώθω πράγμα, αλλά δεν με κουράζει. Τώρα δεν κάνω διαφήμιση και ποσό με ενδιαφέρει. Θέλω όμως να το αφήσω αυτό σαν μια προτροπή για όμορφα πράγματα. Δεν κουράζεται το μάτι μου ανάμεσα στα κενά.
0: Είναι προσεγμένο.
1: Η αισθητική δεν είναι μόνο στις αράδες. Τη βρίσκω και μέσα στο αεροπλάνο, τα βρίσκω στα θέατρα. Δεν χωράνε τα πόδια μου.
0: Εδώ χωρέσαμε.
1: Δεν μπορώ. Εδώ μου χωράει το μάτι μου. Χαλαρώνω, απλώνομαι. Απλώνομαι. Και είμαι βέβαιος ότι τέτοιες εποχές δεν είναι πολύ εύκολες για τέτοιες εκδόσεις. Είμαι πεπισμένος δηλαδή. Είναι βέβαιο. Δηλαδή ήταν κατά χάριν αυτή η έκδοση. Και ζητώ την ευχή και θα επιδιώξω να το συναντήσω τον παππούλι επάνω στο όρος, τώρα που πλέον ο χρόνος μου άνοιξε εκ λόγω συντάξεως, θα επιδιώξω να τον βρω γιατί προσωπικά του το χρωστάω. Του το χρωστάω και θα του το πω.
0: Στο μοναχό μας κοινό. Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο λιμάνι, εσείως, μετά από όλη αυτή την όμορφη διαδρομή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ηλία.
1: Κι εγώ, γιατί είναι ευκαιρίες αλλαγής της καθημερινής ατζέντας και υπενθύμησης μη μας ρουφάει η καθημερινότητα. Περιμένουν πράγματα πολύ όμορφα. Και ένα από αυτά ήταν αυτό που συνέβη. Ευχαριστώ πολύ, Σοφία.
0: Ευχαριστούμε.

0: Ήταν ο Ηλίας Λιαμής, ο οποίος μας υπενθύμησε ότι ο Ισαάκ δεν περιορίζει αλλά απελευθερώνει. Μας μαθαίνει ότι η αυθεντική πνευματική ζωή δεν θορυβεί ούτε καταναλώνει, αλλά ηρεμεί, θεραπεύει. Και ότι ακόμη και σήμερα στη βοή της καθημερινότητας υπάρχει χώρος να σταθούμε, να ακούσουμε, να μεταμορφωθούμε. Ευχαριστούμε για ακόμη μία φορά τον ηχολήπτη μας, τον Δημήτρη Γερονιμάκη, καθώς και τη Φίβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, που με συνέπεια και δοτικότητα στηρίζουν την επικοινωνία της εκπομπής με όλους σας. Κλείνοντας, προτείνουμε το «Φως στα εσώψυχα», συνθεραπευόμενοι και εμπνεόμενοι από τον ψυχίατρο και ψυχοθεραπευτή Νικόλαο Σταματάκη. Ένα βιβλίο με αποκαλυπτικές σκέψεις, εμπειρίες και συμπεράσματα για την ανθρώπινη ψυχή. Μέσα από μια συναρπαστική αφήγηση, χαρακτήρες μυθοπλασίας εμβαθύνουν σε αληθινούς προβληματισμούς, ανθρώπινους, καθημερινούς, υπερβατικούς, για τις σχέσεις, για τα συναισθήματα, για την επιτυχία και την ευτυχία για την ίδια τη ζωή. «Φως στα εσώψυχα», συνθεραπευόμενοι και εμπνεόμενοι, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σταμούλη. Για παραγγελίες 210-52-38-305 www.stamoulis.gr. Φίλοι μας, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
1: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια, παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
2: Ψηλαφώντας το θαύμα, το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
2: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.

0: Στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
2: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
2: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
2: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
3: Εν τη γέννηση
4: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ίδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ίδρας Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης Παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
5: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή η ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το

Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της ύλης» με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Συντονισμένη και τούτη την ώρα εδώ, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. Ο Δημήτρης θα είναι σε λίγο στο κεντρικό μικρόφωνο της εκπομπής. Το 210-41-18-602 και το 210-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1 και συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο τηλεφωνικό κέντρο βρίσκεται η Φίβη Κωνσταντέλου, καταγράφει τα δικά σας μηνύματα και βέβαια σας ενημερώνει μεταξύ των άλλων για όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να εισφέρετε σε ένα μεγάλο, πολύπλευρο, φιλανθρωπικό, εκπαιδευτικό και ιεραποστολικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Ένα έργο το οποίο πραγματώνεται με τη χάρη και την ευλογία του Θεού, με την ευχή του Επισκόπου μας, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυρεός κυρίου Σεραφείμ και με την πολύτιμη και ουσιαστική βοήθεια όλων σας.

0: info@pyradio.com, το email της Πειραϊκής Εκκλησίας, και για γραπτά μηνύματα μέσω Viber φυσικά μπορείτε να στέλνετε στο 6982 91 2 91 2 91 2, επαναλαμβάνω 6981 91 2 91 2, για γραπτά και μόνον μηνύματα μέσω Viber. Σε λίγο θα είναι κοντά μας και η Μαρία Χαρατζοπούλου να μας πει για τις εκδρομές, καταρχάς μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Πάμε όμως να καλωσορίσουμε τον πατέρα Φανούριο Κατσαρό, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Την ευχή σας. Καλή εβδομάδα, χαίρετε, χρόνια πολλά.
1: Χαίρετε, χρόνια πολλά και ευλογημένα.
0: Βοήθειά μας ο Άγιος Παντελεήμων και Αγία Παρασκευή εχθές. Λοιπόν, πού σας βρίσκουμε?
1: Κώστα, η αλήθεια είναι ότι δυσκολευθήκαμε λίγο έτσι με τα δρομολόγια λόγω από τα χρόνια, με το αυτοκίνητο.
0: Τι έχει γίνει με το αυτοκίνητο?
1: Ναι, ακόμα δεν κοπέσει κανένα το αυτοκίνητο.
0: Ακόμα δεν έχει βρεθεί κάτι, ε?
1: Όχι, όχι. Και λίγο βρεθόμαστε πότε με το ένα, πότε με το άλλο.
0: Να θυμίσουμε για όσους ενδεχομένως δεν το έχουν ακούσει ότι το φορτηγάκι αυτό της αγάπης, όπως το λέμε, το αυτοκίνητο που μεταφέρει τα πάντα και είναι πολύτιμος συνεργάτης, ας πούμε, συνεργός. Χρήσιμο εργαλείο στο φιλανθρωπικό αυτό έργο. Είναι off τις τελευταίες, πόσο είναι, κανένα μήνα και, πάτερ Φανούρια?
1: Τώρα εκεί πάμε κοντά.
0: Κοντά στο μήνα. Οπότε όποιος μπορεί είτε να βοηθήσει πρακτικά στο να φτιαχτεί, έχει κάποιο συνεργείο, είτε να καλύψει τα έξοδα, ξέρουμε τι έχει, ξέρουμε τι θέλει.
1: Βέβαια, μας βοήθησε τώρα πολύ ο Γεράσιμος. Ευχαριστώ, και βρήκαμε ένα καινούριο κινητήρα. Δηλαδή τόσο είναι η σημεία, αλλά είναι το ψηφίο, είναι και άλλες.
0: Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, πάτερ Φανούρη, να σας ακούμε καθαρά.
1: Το πήρε λίγο η μπάλα το καημένο και πήγε για γενική, έτσι.
0: Γενικό σερβις. Μάλιστα.
1: Πολλά χιλιόμετρα, πολύ.
0: Καλά, έχει οργώσει όλη την Αττική και όχι μόνο.
1: Σε καθημερινή βάση. Αλλά θέλει και ο οδηγός.
0: Ο οδηγός θέλει γενικά. Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε να ξεκινήσουμε? Ωραία. Από αυτό. Για το αυτοκίνητο είπαμε, όποιος μπορεί, ξαναλέω, ότι οικονομικά είτε έχει σχέση. Ξέρει ο άνθρωπος να φτιάξει το αυτοκίνητο, έχει συνεργείο, αυτό εννοώ. Είτε να καλύψει το κόστος, παρακαλούμε θερμά. Είναι πολύτιμο εργαλείο πραγματικά για την καθημερινότητα αυτού του έργου. Πάμε τώρα. Τι χρειαζόμαστε?
1: Χρειαζόμαστε ένα παιδικό καρότσι. Το είχαμε αναφέρει και λίγο παλαιότερα. Δυστυχώς δεν έρχεται κάτι που να διευκολύνει πάρα πολύ την περίπτωση αυτή που έχει ζητήσει οι άνθρωποι. Όποιος μπορεί και έχει ένα παιδικό καρότσι για παιδάκι, δηλαδή, όχι νεογέννητο, έτσι.
0: Μηνών, ενός έτους, κάπου εκεί τέλος πάντων.
1: Παραπάνω. Αυτό να είναι. Να χρειάζεται κάποια επισκευή, δηλαδή, να είναι και μεταχειρισμένο, δεν πειράζει, αλλά να εξυπηρετήσουμε τους ανθρώπους σε ένα θετικό καρότσι. Μετά χρειαζόμαστε ένα ψυγείο, αν κάποιος. Πόσα ψυγεία έχουν περάσει από την εκπομπή, δεν ξέρω.
0: Αρκετά.
1: Πού, δόξα τω Θεώ.
0: Αρκετά, αλλά θέλουμε ένα ακόμα. Ήρθε και ο πατήρ Νικόλαος, πατέρα Φανούρη.
1: Είναι ευχή.
0: Δεν έχει κάτσει ακόμα, περιμένετε, τώρα μπήκε.
1: Έκατσε.
0: Μόλις, θα τον ακούσετε τώρα. Έκατσε.
2: Τι να κάτσουμε, μας αφήνει αυτός ο άνθρωπος.
0: Ευλογείτε, καλό μεσημέρι.
2: Ευλόγησον, πάτερ μου.
1: Ευλόγησον, πάτερ μου.
0: Λοιπόν, στο ψυγείο είχαμε μείνει.
1: Είχαμε μείνει στο ψυγείο.
2: Στο καλύτερο ήρθα.
1: Ένα ψυγείο. Χρειαζόμαστε μία κουζίνα, πάλι έτσι για ένα σπιτικό. Πάμε μυστήρα. Δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι στον πηγαίνει το χρειάζονται. Και μία συσκευή που μπορούν να μαγειρεύουν, δηλαδή ένα μάτι ίσως και παραπάνω που συνδέεται με γκάζι. Μια πολύ καλή κυρία μας πήρε έτσι ένα καιρό, έφτασε την κυρία που το χρειαζόταν, αλλά μια κυρία και αρχηγό χρειάζεται αυτό έτσι για να μαγειρεύει. Έτσι δεν έχουν ρεύμα, δυσκολεύονται και υπάρχει αυτή η λύση με την κουκάλα του μαγειρεύει. Αυτά από τις συσκευές.
0: Επαναλάβω. Ένα παιδικό καρότσι για παιδί. Ωραία. Άνω του έτους, από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Έτσι, μεγαλύτερο. Ξαναλέμε, είναι ευνόητο για όλα όσα αναφέρουμε γενικότερα. Ας είναι μεταχειρισμένα, δεν μας πειράζει. να είναι καλά όμως, έτσι, να μην θέλουν κάποια επισκευή. Ένα παιδικό καρότσι λοιπόν, ένα ψυγείο, μία κουζίνα, έναν ανεμιστήρα για το ζευγάρι που μας είπατε τον οικειωμένο, έτσι, και ένα μάτι, αυτό το σύστημα της συσκευή που συνδέεται με τον γκάζι, για να μαγειρεύουν.
1: Πολύ ωραία. Αυτά από τις συσκευές.
0: Αυτά όσον αφορά τις συσκευές. Οπότε όποιος έχει, κυρίες και κύριοι, είτε του περισσεύει, είτε διατίθεται να προσφέρει, να παρέχει κάτι από αυτά, παρακαλούμε πολύ, επικοινωνείτε με το 210-41-18-602 και με το 210-41-18-640. Παιδικό καρότσι ή ψυγείο ή κουζίνα ή ανεμιστήρας ή μάτι με γκάζι. Ή και όλα μαζί. Πάμε, παρακάτω.
1: Πάμε. Για τους αστέγους χρειαζόμαστε νερά, χυμούς έτσι που είναι έτσι, δυναμωτικό καθ' αυτούς τους ανθρώπους, κονσέρβες όλων των ειδών ό,τι μπορούν να προσφέρουν οι ακροατές μας, έτσι από όρθιο μέχρι όλα τα πάνε, παρεξήρα τροφή. Και άμα μπορούμε έτσι την μπισκότα και αυτά, είναι έτσι μια βοήθεια παραπάνω, γιατί είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολο στο, αυτές τις συνθήκες τώρα στο, στο δρόμο, πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Και μαζί με αυτό προσθέτουμε και το ξενοδοχείο που και εκεί έχουν δυσκολεύσει πάρα πολύ τα πράγματα. Έστω μια μέρα προς παρόν 50 ευρώ είναι ακόμα. Είναι για μικρό κιλό μιλάμε έτσι, για να μπει ένας άτομο.
0: 50 ευρώ η μέρα, έτσι.
1: 50 ευρώ η μέρα. Είναι μεγάλη αναπτύξη όταν η μέρα έχει τόσο πολύ κάψωμα. Είναι καταφύγιο για έναν άτομο να μπορεί και να κάνει τα μπάνια του τάξη.
0: Βέβαια. Όταν... Έχετε εικόνα από την κυρία Ελένη που μπήκε στο γυροκομείο.
1: Μιλήσαμε.
0: Ναι.
1: Δεν έχω εδώ για να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη και την ευχαριστία και από την Ελλάδα και από εμάς.
0: Τακτοποιήθηκε έτσι.
1: Τακτοποιήθηκε.
0: Όξα το Θεό.
1: Είναι αυτό το 90 χρόνο άνθρωπος. Αυτή τη στιγμή λέγαμε θα είμαστε σε αγωνία να μείνει στο ξενοδοχείο, να μην διέξω, να πάει στο νοσοκομείο. Έτσι. Την κοπή και την Αγγελία και τον Δημήτρη και όλους. Πρέπει και να στείλεις. Σαν την κυρία Ρέντορ, ένας 18 χρόνος άνθρωπος.
0: Πάτερ, μιλάτε με hands free.
1: Οκ, θα δεσίμενε
0: ο αυτό, το βρήκαμε. Χάνουμε τα μισά, χάνουμε τα μισά γι' αυτό.
1: Καλύτερα.
0: Τώρα πολύ καλύτερα.
1: Βέβαια.
0: Πολύ καλύτερα.
1: Έτσι, σαν την κυρία Ελένη, είναι ένας ηλικιωμένος άνθρωπος, ο κύριος Παναγιώτης. Και αυτός παίρνει αυτή την κρατική σύνταξη, δεν είναι λίγο πάνω από τα 360-370 ευρώ. Έμενε σε ένα σπίτι, έδινε, τέλος πάντων, είναι υπόγειο 150 ευρώ και τον βγάζουν έξω. Τον βγάζουν έξω. Ξέρετε, αυτά με τα Airbnb τώρα γίνεται ο χαμός. Και είμαστε σε αυτή την αγωνία. Και βέβαια ήρθε και μας είπε ότι βρήκε εδώ σε μια στάση ένα υπόγειο το οποίο δεν έχει ούτε τουαλέτα, σκεφτείτε. Να το βάλουμε σε μια σαν αποθήκη 120 ευρώ σαν να δίνει ενίκιο. Τι να πω. Αυτό με τα ενίκια γίνεται όχαμος. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να βρουν αρχικά και ό,τι βρίσκουν. Τι να πω. Γι' αυτό αν μπορούμε να θέσουμε περιπτώσεις με το ξενοδοχείο και μετά έχουμε πάλι δύο περιπτώσεις με τα ενίκια που αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Έτσι, από την οικονομική βοήθεια χρειάζονται εκεί. Και μετά έχουμε συγκεντρώσει πάλι κάτι λογαριασμό. 2-3 λογαριασμοί πάλι του νερού που έχουν λίγο ξεφύγει και είναι στα 100 ευρώ, 80-100 ευρώ. Και λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος. Ένας είναι πάρα πολύ ψηλός, είναι γύρω στα 1100 ευρώ, μία κυρία. Και έχουμε μετά και κάποιους που είναι σοβαρούς και με διακανονισμό. Άμα μπορούμε και εκεί έστω κάποια δόση, κάτι από αυτά μακάρι να αποπληρωθούν και όλοι. Έτσι ειδικά αυτή την περίοδο που όλοι λοιπόν θα φύγουν για διακοπές, τουλάχιστον να εκτοπιστούν αυτά τα θέματα οι άνθρωποι έτσι, να πάρουν μια παράταση.
0: Λοιπόν, καλωσορίζουμε και τη Μαρία Χαρατζοπούλου. Καλό μεσημέρι Μαρία μου, καλή εβδομάδα.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Πάω πολύ μου την ευχή σας.
0: Πάτερ Φανούρια.
1: Και άμα μπορούμε έτσι, όπως το είπε και κάπου τώρα, μία τσαρδούδα από λίγα τρόφιμα, λίγα μακαρόνια, λίγα ολάδι, οτιδήποτε, λίγο αλεύρι, έτσι όσπρια, οτιδήποτε μπορούν οι καλοί μας ακροατές.
0: Ναι, γιατί όλο το καλοκαίρι τα συσίτια, αρκετά συσίτια, μάλλον θα παραμείνουν ανοιχτά. Θα μαγειρεύουν καθημερινά, έτσι.
1: Και στα σπιτικά, συνέχεια πηγαίνουν έτσι, λίγα τρόφιμα, για τότε με λίγα τρόφιμα.
0: Πατρε Νικόλε.
2: Νομίζω τα είπε τα βασικότερα ο πατήρ Φανούριος. Καλό θα ήταν για τους αστέγους μας και αυτό που λέμε και άλλες φορές, φανέλες καινούργιες βεβαίως. Όπως και εμάς, εμείς τώρα βγαίνουμε μια βόλτα έξω, πάμε στις δουλειές μας και με το που γυρνάμε σπίτι αλλάζουμε τη φανέλα γιατί είναι μούσλιμα. Φανταστείτε αυτοί οι άνθρωποι που μένουν συνέχεια έξω και δεν έχουν την πολυτέλεια κιόλας να έχουν την καρταρόμπα που έχουμε εμείς, να τους βοηθήσουμε έστω με τα εσώρουχα, με οι φανέλες. Οι φανέλες νομίζω είναι πολύ βασικό, τις θέλουν και εκείνοι πάρα πολύ. Αλλά όπως λέμε κάθε φορά, επειδή θεωρούνται εσώρουχα και είναι εσώρουχα οι φανέλες, πρέπει να είναι καινούρια. Όπως και εμείς θα παίρναμε τον εαυτό μας καινούρια φανελάκια, ας πούμε. Έτσι.
3: Αφού δεν έχουν τη δυνατότητα έτσι και αλλιώς οι άνθρωποι να τα πλύνουν.
2: Δεν έχουν δυνατότητα, Μαρία, όχι, mm-hmm. όχι, δεν έχουν δυνατότητα. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν νορίες εδώ στον Πειραιά, νομίζω μία από αυτές είναι η Ευαγγελίστρια, όπου έχει μία καρταρόμπα για τους αστέγους, όπου έρχονται οι άστεγοι και διαλέγουν ρούχα, τα οποία είναι, όπως λέει ο Κώστας Άπτης στα ελληνικά, one used, δηλαδή μιας χρήσης. Mm. Τα φοράνε και μετά δυστυχώς δεν έχουν δυνατότητα να ναι. τα πλύνουν, να τα καθαρίσουν και μπορούν να πάνε στο καλάθο των αχρήστων, ας πούμε, τα ρούχα αυτά. Πολύ περισσότερο το καλοκαίρι τώρα χρειάζονται οι φανέλες, το καταλαβαίνουμε όλοι νομίζω. Όπως το χειμώνα οι κάλτσες, οι μάλινες είναι πολύ σημαντικές για αυτούς, νομίζω ότι το καλοκαίρι οι φανέλες είναι πολύ σημαντικό.
0: Οπότε όσοι μπορούμε, με όποιο τρόπο μπορούμε, δεν ξέρω πατέρα Φανούρη, αν κάτι άλλο ιδιαίτερο χρειάζεται να πούμε πριν επαναλάβουμε αυτά που μόλις μας είπατε.
1: Όχι, νομίζω ότι το πρόσθεσε και το πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους του Ρώμα, δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει βέβαια και έτσι σαν μια βοήθεια στους αστέγους, πηγαίνει και στην Αθήνα και στον Πειραιά μια φορά την εβδομάδα. Είναι αυτά τα πλυντήρια που είναι μέσα στα φορτηγάκια. Και εκεί προσπαθούν οι άνθρωποι δηλαδή, να βγάλουν μια άκρη. Αλλά σκεφτείτε ότι όταν ένας άστεγος έχει το σαρκίδιο του, εκεί έχει όλα του τα υπάρχοντα. Οπότε δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα να μπορεί αυτά να τα κουβαλάει συνεχώς. Τα αλλάζει όπου βρει, φοράει κάτι καινούριο. Και ψάχνει δηλαδή για κάτι καινούριο.
2: Ήταν πολύ ωραία η εμπειρία που μοιράστηκε μαζί μας η Ευαγγελία Κονταξή, διευθύντρια του γυροκομείου Πειραιός. Όταν η κυρία Ελένη πήγε για πρώτη μέρα στο γυροκομείο, που δεν ήθελε και δεν μπορούσε εύκολα να απαχωριστεί το σακίδιό της, το οποίο ήταν για αυτήν όλη η περιουσία, όπως έλεγε.
1: Όλο το γιος είναι σε ένα σακίδιο, το οποίο... Και αυτό που ξέρετε πόσο φτύρεται και τα κλέβουν και πόσο να το κουβαλά και τι να φορτώσει μέσα και πού να βάζει τα χαρτιά σου και τα πάντα. Και να έχει ένα δεύτερο ζευγάρι όπως είδε θα έχεις μια πετσέτα κάτι, ένα sleeping bag. Τι να πω, πολύ δύσκολο. Και πού να πας να τα αφήσω όταν κάνεις μια δουλειά. Ναι. Τι να πω, είναι αυτό που τραβάνε αυτοί οι άνθρωποι δεν περιγράφει, ειδικά όταν οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες, πάρα πολύ δύσκολες. Για σκεφτείτε πού να κουβαλήσει να το μπουκαλάκι με το νερό, τι να πρώτο πάρεις. Τέλος πάντων, ό,τι μπορούμε έτσι είναι κάπως έτσι παρηγορητικό για τους ανθρώπους. Η καλύτερη θέση είναι το ξενοδοχείο, όσο μπορούμε. Μεγάλο το κόστος, αλλά η ανακούφιση είναι μεγάλη.
2: Μακάρι πάτε να γίνει κάτι, γιατί αυτή η εβδομάδα είναι μια...
1: Πάλι κάψουνας.
2: Δύσκολη εβδομάδα. Δεν θα έχουμε τις θερμοκρασίες ίσως που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά διάβασα κάπου ότι έρχεται, ίσως αργότερα μας τα πει και ο Γιώργος ο Τσατραφίλιας, έρχεται η αφρικανική σκόνη, αυτή την ζέστη και την υγρασία να την επιδεινώσει, ας πούμε. θα έχουμε νοτιάδες, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, φυσιολογικές εποχές, υψηλές, αλλά θα έχουμε αυτό το μέχρι την Πέμπτη, τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη, αυτούς τους νοτιάδες και την αφρικανική σκόνη που καταλαβαίνεις πώς θα είναι η ατμόσφαιρα.
1: Βέβαια.
2: Οπότε μακάρι οι ηλικιωμένοι τουλάχιστον άστεγοι μας να μπορέσουν να βρεθούν σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου.
1: Πολύ ωραία. Α, είναι λίγο ξεφεύγμα, έτσι να το πω, γιατί και εγώ δεν το γνώρισα. Πατήρ Αντώνιος Παφαλούκος, ένας πολύ καλός ιερέας που έχει κάνει φοβερό αγώνα για την Ιερά Αποστολή, η λιθογραφή της ιστορικής Ιερά Αποστολής της Συνόδου, έχει πάει παντού στην Αφρική σχεδόν. Όταν το ρωτήσαμε αυτό για την αφρικανική σκόνη, μας είπε ότι πόσο εσείς στεναχωριέστε, ρε παιδί μου, λες, πω, τι θα κάνουν εδώ πέρα. Για να σκεφτείτε πόσο μακριά είμαστε εμείς όταν έρχεται αυτή η αφρικανική σκόνη και πόσο έτσι ζουν οι άνθρωποι που είναι εκεί μέσα στην αφρικανική σκόνη. Τα παιδιά δηλαδή εκεί που είναι που κόλλουν στην Αφρική. Του λέω, ρε πατέ, γιατί δεν είχαμε παλιότερα αφρικανική σκόνη. Σταμάτησε δηλαδή να έρχεται από την έρημο. Μα μου λέει αυτή η αφρικανική σκόνη δεν έρχεται από την έρημο. Έρχεται γιατί έχουν πάει εκεί όλοι οι επιχειρηματίες, όλες οι μεγάλες εταιρείες και τι κάνουν, κάνουν εξορύξεις. Βάζουν εκεί όλα αυτά τα μηχανήματα, ανατινάζουν εκεί τα πάντα στον αέρα και έρχονται αυτά εδώ με τον αέρα. Οπότε κανείς δεν ευθύνεται, ευθύνεται μόνο ο άνθρωπος και η πλειονεξία του και δεν τον νοιάζει τίποτα. Το λέμε αυτό, γιατί παντού βιώνουν οι άνθρωποι δύσκολα, έτσι και σε κάποια μέρη ακόμα δυσκολότερα. Βέβαια, η Ιεραποστολή είναι και αυτό που γίνεται και εδώ, και από την Μητροπολή μας και από την Ελλάδα, στην Εκκλησία. Γιατί και εδώ δυστυχώς άνθρωποι δεν έχουν να πίνουν τον αποκαλάκι νερό. Οπότε, πώς θα ξαναχυνάνε πάλι τις ανάγκες που είπαμε, για τους αστέγους μας, το ξενοδοχείο μας, σαν την καλύτερη λύση, και μετά ό,τι μπορούμε για τους ανθρώπους που παραμένουν στον δρόμο, έτσι. Ελάχιστη βοήθεια, ένα αποκαλάκι νερό, ένα χυμό, κονσέρβες, μπισκότα, έτσι ξηρά τροφή που μπορεί να διατηρηθεί. Έξω είναι μια παρηγοριά για τους ανθρώπους. Έτσι είναι τα CCT, έτσι εννοείται. Και για τα CCT μας με τα τρόφιμά μας που ουσιαζόμαστε, ό,τι μπορούν καλοί μας ακροατές. Μια σακούλα, ένα πακέτο μακαρόνια. Ευλογημένο. Να μαγειρευτεί να φάνε λίγοι άνθρωποι. Μετά για τα σπιτικά που είπαμε, δυσκολία σε δύο σπιτικά με τα νίκια, πολύ μεγάλη δυσκολία. Κάποιοι λογαριασμοί του νερού, κοντά εκεί τα 100 ευρώ, που δυστυχώς τώρα και εκεί έρχεται διακοπή μετά από αυτό το ποσό. Και κάποιοι λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος και εκεί με δυσκολίες, ένα μεγάλο ποσό. Και κάποιοι και μικρότερα, και κάποιοι που είναι με τους διακανονισμούς, που και αυτό πάντοτε έτσι λίγο μας πιέζει. Και μετά ζητήσαμε για κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις. Λοιπόν, ένα παιδικό καρότσι. Έτσι. Ένα από τις ηλεκτρικές συσκευές, ένα ψυγείο, αν μπορεί κάποιος να διαθέσει. Μία ηλεκτρική κουζίνα, έναν ανεμιστήρα και έτσι μία εστία με ένα μάτι, δύο μάτια που είναι με το υγραέριο, με τον γκάζι. Αν μπορεί δύο μάτια, καλό να είναι και ευλογημένο. Και γιατί έτσι πάει σε σπίτι που δεν έχει ρεύμα και γίνεται αυτό με την κουκάλα του υγραέριου. Πάνω κάτω, δεν σημαίνει ότι μπορούν να καλοί μας ακροατές.
0: Και να θυμίσουμε και το αυτοκίνητο.
1: Και το αυτοκίνητο. Α, πώς θα συγχωράμε, να πούμε λίγο και για τον Παναγιώτη.
0: Ναι, επέστρεψε,
1: γιατί και εκείνο το παιδί κάνει μεγάλο αγώνα. Επέστρεψε στο σπίτι και είχαμε από το νοσοκομείο. Συνεχίζεται η θεραπεία στο σπίτι. Ανεμοκατεβαίνει λίγο πάλι ο πυρετός. Πάνε πάρα πολύ καλά οι κατακλήσεις. Έτσι θα
0: δείξω τα φωτογραφία,
1: πώς άμα θυμόμαστε πώς ήταν στην αρχή, πρώτη μέρα που είχε το νοσοκομείο και πώς η κυρία Μαρία το κάνει αυτό το θαύμα, έτσι. Πώς νικείται η υγεία αυτού του παιδιού. Μας βοήθησαν κάποιοι καλοί μας ακροατές να πάρει ένα πολύ ακριβό εξάρτημα για το αναπηρικό τα μαξίδι, ένα ειδικό μαξιλάρι για τις κατακλήσεις, γιατί είναι είτε στο καρότσι, είτε στο κρεβάτι. Αλλά ακόμα είναι πολλά τα έξοδα, πολλά τα υποχρεώσεις, τα ενίκια του, το ρεύμα του, το φαγητό του, τα επιθέματα, οι καθετήρες, έτσι όλα αυτά. Προνοιακό επίδομα παίρνει το παιδί και προνοιακή είναι και η ασφάλιση του, οπότε δεν καλύπτονται όλα τα φάρμακά του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, είναι μια καλή μας ακροάτρια που έχει αναλάβει έτσι το φαρμακείο και μας βοήθησε και εκεί που είχαμε ένα μεγάλο κόστος. Το φαρμακείο των αστέγων έτσι, και των ανασφάλιστων ανθρώπων που πηγαίνουν εκεί να πάρουν τα φάρμακα.
0: Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, Πατέρα Φανούρια, να σας ευχαριστήσουμε θερμά.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Για οτιδήποτε άλλο.
3: Καλή δύναμη,
1: ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή δύναμη, την ευχή σας.
2: Ευχαριστώ.

0: Συντονισμένοι πάντα εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 τηλεφωνική μας αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1, συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί η Φίβη Κωνσταντέλου σας ενημερώνει, ίσως και λεπτομερέστερα, για αυτά που ο πατήρ Φανούριος πριν από λίγο μας είπε για τις ανάγκες που υπάρχουν στο φιλανθρωπικό, εκπαιδευτικό και ιεραποστολικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. info@papakipiradio.com το email του ραδιοφωνικού μας σταθμού και εκεί μπορείτε να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα και επίσης μπορείτε να στέλνετε γραπτά μηνύματα μέσω Viber στο 6981-912-912. Τι νέα μας φέρνετε από τον κάτω όροφο σε σχέση με τις εκδρομές?
1: Τίποτα εδώ ιδιαίτερο. Δεν υπάρχει δυνατότητα για άλλες δηλώσεις συμμετοχής.
2: Τα έλεγες Κώστα μου, τα έλεγες. Τα έλεγες Κώστας ή τα έλεγες.
0: Και όχι τίποτα άλλο.
2: Τα έλεγες.
0: Και δεν περίμενα κι εγώ που τα έλεγα ότι θα κλείσει τόσο γρήγορα. Έκλεισε σε λιγότερο από μια εβδομάδα αυτή η εκδρομή.
1: Ναι, όντως. Όντως.
0: Θυμάστε εσείς άλλο προηγούμενο τέτοιο?
2: Ναι. Ίσως.
1: Είναι μια εκδρομή που έκλεισε αμέσως.
2: Είναι και ένα προσκύνημα το οποίο δεν το έχουμε ξανακάνει και εκκλησία και αυτό είναι έτσι ελκυστικό.
1: Όμως αν κάποιος ενδιαφέρεται να μπει στη λίστα αναμονής, επειδή ακυρώσεις γίνονται και σήμερα γίνανε κάποιες ακυρώσεις, πήραμε από τη λίστα αναμονής, συμπληρώσαμε, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα να αυξηθεί ο αριθμός των συμμετοχόντων, διότι δεν υπάρχουν άλλα διαθέσιμα δωμάτια στο ξενοδοχείο. Λοιπόν, μόνο από τη λίστα αναμονής, μόνο αν γίνει κάποια ακύρωση. Η εκδρομή μας λοιπόν θα πραγματοποιηθεί πρώτο Θεός 29 Αυγούστου με 3 Σεπτεμβρίου στη Νότια Ιταλία, στα ελληνόφωνα χωριά της Απουλίας. Λοιπόν, αν κάποιος ενδιαφέρεται, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει ή καινούργια ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ για να συμμετάσχει. Και βέβαια, όσοι μας ακούτε και θέλετε να συμμετάσχετε, επικοινωνήστε τώρα με το τηλεφωνικό μας κέντρο, αφήστε ένα όνομα και ένα κινητό τηλέφωνο, ώστε να επικοινωνήσουμε εμείς άμεσα μαζί σας, να σας βάλουμε στη λίστα αναμονής και θα δούμε τι θα γίνει. Έτσι, αν έχετε, είπαμε, καινούργια ταυτότητα ή διαβατήριο. Όσοι έχουν δηλώσει, πρώτο Θεός και πάνε όλα καλά, έχουν και προκαταβολή βάλει, έχουν στείλει τα διαβατήριά τους ή τις ταυτότητές τους και έτσι προχωρούμε πρώτο Θεός.
0: Το πρόγραμμα, θυμίζουμε αναλυτικά, υπάρχει στο pradio.com στην ενότητα των προσκυνηματικών εκδρομών.
2: 29 Αυγούστου με 3 Σεπτεμβρίου, να θυμίσουμε.
0: Εντάξει, για λίστα αναμονής, επαναλαμβάνω.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή, ναι.
0: Ωραία. Σχολείο, τι γίνεται?
2: Χαμός.
1: Ακούω... Χαμός, αυτό μαθαίνουμε.
0: Και είδα κιόλας κάποιες φωτογραφίες, να είμαι ειλικρινής.
2: Α, είδες κάποιες φωτογραφίες. Εντάξει.
0: Την περασμένη εβδομάδα.
2: Ναι. Χαμός. Δηλαδή, με το που τελείωσε το Summer Camp, είπαμε αυτό. Έγινε ένα εργοτάξιο. Είναι μάλλον ένα εργοτάξιο αυτή τη στιγμή το σχολείο μας. Ανακοινίζεται πλήρως.
1: Θα έρθουν δηλαδή τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί και δεν θα το αναγνωρίζουν.
2: Στην κυριολεξία, Μαρία. Έτσι, ναι, στην κυριολεξία.
1: Από ό,τι μας έχει πει και ο Δημήτρης, βέβαια.
2: Στην κυριολεξία. Είναι οι δουλειές.
1: Τι ωραία.
2: Γίνονται πυρετοδός, ας πούμε, εργάζονται όλοι εκεί. Και κάθε μέρα ερχόμαστε και βλέπουμε κάτι καινούριο. Έτσι, δόξα τω Θεώ. Όλες οι τουαλέτες έχουν ανακοινιστεί, έχουν φτιαχτεί νέες αίθουσες στο δημοτικό. Καινούριο γραφείο του διευθυντή, της διευθύντριας μάλλον, το γραφείο των δασκάλων, γραμματεία καινούρια ξεχωριστή για το δημοτικό, το προάβλιο πάλι ανακαινίζεται επάνω, κάνουμε διάφορες εργασίες, βάφεται όλο το σχολείο, πολλά πράγματα, δόξα τω Θεώ. Αύριο ξεκινούν και μπαίνουν τα πλακάκια, για παράδειγμα, τα οποία είναι καταπληκτικά. Θα
1: μπράβο, πολύ ωραία.
2: Δόξα τω Θεώ, έτσι, για τα παιδιά θα είναι πολύ ευχάριστα. Νομίζω ότι αρχές Σεπτεμβρίου θα έχει παραδοθεί το σχολείο, διότι στις 9 Σεπτεμβρίου είναι το λεγόμενο welcome για τα πρωτάκια μας.
1: Α, έτσι, ωραία.
2: Είναι η συνάντηση που κάνουμε με τους γονείς και με τα παιδιά της πρώτης δημοτικού, για να γνωρίσουν και τους δασκάλους τους, να δουν τις τάξεις τους, το σχολείο τους, πριν το πρώτο χτύπημα του κουδουνιού, του σχολικού κουδουνιού, το οποίο θα ηχήσει στις 11 Μάλιστα. Σεπτεμβρίου, ημέρα Παρασκευή, εκεί όπου περιμένουμε βεβαίως το Σεβασμιότατο να έρθει να τελέσει τον αγιασμό και όχι μόνο, και τα εγγένεια ουσιαστικά του νέου εντός εισαγωγικών σχολείου. Θα είναι μια πολύ όμορφη μέρα για όλους μας, που θα ξαναδούμε τους μικρούς μας και μεγαλύτερους μας φίλους, και οι οποίοι θα ζωντανέψουν για ακόμα μια χρονιά το κτηριακό συγκρότημα των εκπαιδευτηρίων μας.
0: Θέσεις, πληρότητα?
2: Να πούμε ότι η γραμματεία θα είναι ανοιχτή μέχρι και την Παρασκευή, οπότε αν θέλετε για πληροφορίες και για εγγραφές, υπάρχουν κάποιες θέσεις ακόμα στο δημοτικό και στο γυμνάσιο. Εκτός από τις πρώτες,
0: θα έχουμε πει. Θέσεις, ναι.
2: Δευτέρα, τρίτη γυμνασίου, κάτι μπορεί να γίνει. Πρώτη γυμνασίου δεν το συζητάμε. Πρώτη λυκείου δεν το συζητάμε. Δυστυχώς. Μακάρι να μπορούσαμε να είχαμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε και περισσότερες αίθουσες. Αλλά δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Οπότε, ναι. Αλλά υπάρχουν και στο. Νομίζω ότι στον παιδικό σταθμό κάποιες θέσεις υπάρχουν και στον νηπιαγωγείο ίσως κάποιες θέσεις να υπάρχουν, ελάχιστες μιλάμε τώρα, έτσι. Εάν θέλετε και το σκέφτεστε, μέχρι την Παρασκευή προλαβαίνετε. Ίσως να...
0: Και μετά από τα τέλη Αυγούστου πάλι πρώτο Θεός.
2: 27 Αυγούστου θα ανοίξει το σχολείο μας, η γραμματεία δηλαδή του σχολείου, όπου θα μπορούν πάλι να επικοινωνούν με το σχολείο.
0: Πανελλήνιες.
2: Πανελλήνιες πήγαμε, τα παιδιά μας, δόξα τω Θεώ, πολύ καλά, μας κάναν όλους περήφανους, πρώτα απ' όλα τους γονείς τους. Ναι, 100% επιτυχία, και σε πολύ καλές θέσεις περάσαν τα παιδιά μας, δηλαδή, όχι απλά περάσαν σχολές που θέλανε, δόξα τω Θεώ, και έτσι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
1: Μπράβο,
2: και τα παιδιά μας το ίδιο βεβαίως είναι πολύ χαρούμενοι, και είναι πάρα πολύ χαρούμενοι και οι καθηγητές τους, οι οποίοι βιώνουν αυτή την αγωνία των παιδιών. Και ξέρετε, για σκεφτείτε τους καθηγητές, αν τα παιδιά το βιώνουν αυτό μία χρονιά, ας πούμε τη χρονιά που δίνουν πανελλήνιες, αυτό για τους καθηγητές επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο.
1: Σωστά.
2: Αλλάζουν απλά τα πρόσωπα. Ζουν την αγωνία των παιδιών οι καθηγητές, και μόνο φαντάζομαι οι δικοί μας καθηγητές,
1: γενικά
2: οι καθηγητές, ναι.
1: Αυτοί που νοιάζονται και τα παιδιά.
2: Αυτοί που νοιάζονται και τα παιδιά, βεβαίως, ναι. Και δόξα τω Θεώ, είμαστε έτσι πολύ χαρούμενοι για τις επιτυχίες των παιδιών μας, γιατί πραγματικά είδανε τους σκόπους τους, όχι απλά να μην πάνε χαμένοι, αλλά όλα αυτά τα όνειρα που έκαναν τα προηγούμενα χρόνια και η προσπάθεια που έκαναν να επιβραβεύονται και να είναι φοιτητές στις σχολές που είχαν επιλέξει. Αυτό είναι το σημαντικότερο.
0: Και όπως το είπατε, γίνονται χαρούμενοι, καλά, οι οικογένειές τους δεν το συζητάμε, τα ίδια τα παιδιά, και κατ' επέκταση
2: και εμείς και μεγάλη είμαστε η προέκταση της οικογένειάς τους, η αλήθεια είναι, ναι.
0: Δόξα τω Θεώ.
2: Υπάρχουν παιδιά, υπήρχαν παιδιά, το που δώσαν τώρα, τα οποία τα είχαμε από τον παιδικό σταθμό. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτά τα παιδιά τα ζεις 12 χρόνια, 12-14 χρόνια. Οπότε αν μη τι άλλο είναι μέρος της οικογένειάς σου. Και τα βλέπεις να μεγαλώνουν, βλέπεις αυτή την αλλαγή στις σχολικές βαθμίδες, από τον παιδικό σταθμό στο δημοτικό, από το δημοτικό στο γυμνάσιο, γυμνάσιο στο λύκειο, και τώρα φοιτητές. Και γι' αυτό και όλα αυτή η σχέση που δημιουργείται όλα αυτά τα χρόνια κάνει τα παιδιά να μην ξεχνούν το σχολείο, και αργότερα να είναι ενεργά μέλη στους αποφύτους των εκπαιδευτηρίων μας, και να τους βλέπουμε βεβαίως όλες τις εκδηλώσεις και να μετέχουν ενεργά στις εκδηλώσεις του σχολείου. Αλλά βλέπεις αυτό το δέσιμο που υπάρχει, και υπάρχουν και αυτή τη στιγμή και καθηγητές που έχουμε, τώρα που το σκέφτομαι, νομίζω και στις τρεις βαθμίδες, οι οποίοι ήταν και παλιοί μαθητές του σχολείου, και βλέπεις αυτή τη συνέχεια, έτσι, που είναι πάρα πολύ όμορφη και ευλογημένη.
0: Έτσι. Θα θυμίσουμε και τους τηλεφωνικούς αριθμούς της γραμματείας των
2: 2-10-46-10-9-15 είναι η γραμματεία για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, και 2-10-46-34-113 είναι το τηλέφωνο για τη γραμματεία του παιδικού σταθμού και του βρεφικού του παιδικού σταθμού και του νηπιαγωγείου μας.
0: Να θυμίσουμε ότι, όπως είπατε, μέχρι τέλος της εβδομάδας θα είναι οι γραμματείες ανοιχτές, μέχρι την Παρασκευή. Μετά, πρώτα ο Θεός, από τις 27 Αυγούστου.
2: Από τις 8 μέχρι τις 4 το
0: πρωί, με 4 το μεσημέρι.
2: Μπορείτε να επικοινωνείτε, ναι. μετά 27 Αυγούστου θα μπορείτε πάλι να ξανεπικοινωνήσετε.

0: Εβραϊκή Εκκλησία, ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλη τη Ύλη του Δημήτρη Αλφιέρη. Ο Δημήτρης από στιγμή σε στιγμή θα είναι εδώ στο κεντρικό μικρόφωνο της εκπομπής. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 είναι οι τηλεφωνικοί αριθμοί της Πειραϊκής Εκκλησίας. Κυρίες και κύριοι, πληκτρολογείτε τον αριθμό 1 και συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Η Φίβη Κωνσταντέλου καταγράφει τα δικά σας μηνύματα και σας ενημερώνει για όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε, όσοι θέλετε, να ενισχύσετε μια μεγάλη, πολύπλευρη, φιλανθρωπική, ιεραποστολική και εκπαιδευτική προσπάθεια και δράση της τοπικής μας εκκλησίας. Ακούσαμε νωρίτερα και τα όσα μας είπε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός. Να επαναλάβουμε, ένα παιδικό καρότσι είναι στις άμεσες ανάγκες και προτεραιότητες, ένα ψυγείο, μία κουζίνα, ένας ανεμιστήρας και μία εστία με ένα ή δύο μάτια να συνδέεται με γκάζι. Από εκεί και πέρα, για τα καθημερινά, τα τρέχοντα, νερά, χυμούς για τους αστέγους αναφερόμαστε, κονσέρβες, μπισκότα και βέβαια σε πρώτη προτεραιότητα παραμένει η φιλοξενία αστέγων αδελφών μας, αστέγων συνανθρώπων μας, σε ξενοδοχείο εδώ του Πειραιά. Το κόστος είναι 50 ευρώ η ημέρα πλέον. Κάτι θέλετε να πείτε, σας διακόψα.
1: Όχι, δεν με διακόψω. Εγώ πήγα να σε διακόψω. Ότι μιλούσες για αστέγους, είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και χρηματικά κάποιους ανθρώπους να μπορέσουν να εξοφλήσουν ενίκεια για να μην γίνουν άστεγοι οι ίδιοι που έχουν αυτή τη στιγμή κάποια στέλη τουλάχιστον.
0: Α, το είπε και ο πατήρ Φανούριος νωρίτερα για ενίκεια και για λογαριασμούς. Μάλιστα, ένας έχει ξεπεράσει ρεύματος τα 1.100 ευρώ.
1: Ναι.
0: Μας είπε. Και άλλοι λογαριασμοί. Γι' αυτό, κυρίες και κύριοι, παρακαλούμε κυρίως προσευχητικά να ενισχύεται αυτό το έργο, προσευχητικά να ενισχύεται αυτή την προσπάθεια. Και από εκεί και πέρα, αν μπορείτε και υλικά, καλό και ευλογημένο. Αλλά η προσευχή μας, παρακαλούμε, ας είναι σε αυτούς τους ανθρώπους, ας είναι σε αυτό το έργο και στους αναγκημένους συνανθρώπους μας, αλλά και στους ιερείς και στα λαϊκά στελέχη που διακονούν αυτό το έργο, που διακονούν αυτή την μεγάλη και πολύ σημαντική και ουσιαστική προσπάθεια.

0: αρκετά και τα μηνύματα που έχουν έρθει ήδη τα πρώτα εδώ από το ξεκίνημα της εκπομπής, πολλά εκ των οποίων, Μαρία, είναι και για την εκδρομή, είπαμε, λίστα αναμονής.
1: Βέβαια, οι αγαπημένοι μας ακροατές που ενδιαφέρονται θα αφήσουν στο τηλεφωνικό κέντρο στη Φίβη το όνομα και το τηλέφωνό τους, και εγώ αν βρεθεί θέση θα επικοινωνήσω μαζί τους, τους βάζουμε κατευθείαν στη λίστα αναμονής και θα δούμε. Γιατί είπαμε, έχουμε αρκετές μέρες μέχρι να πραγματοποιηθεί η εκδρομή, οπότε ακυρώσεις γίνονται. Αν λοιπόν υπάρξει κάποιο κενό, εμείς θα ενημερώσουμε κατευθείαν όσους είναι στη λίστα αναμονής. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, όποιος θέλει να αφήσει το τηλέφωνό του και το όνομά του, αλλά θα αφήσει όνομα και τηλέφωνο λέγοντας αν ενδιαφέρεται για μία θέση ή για περισσότερες, και επίσης λέγοντας αν έχει στα χέρια του καινούργια ταυτότητα ή διαβατήριο σύσχη.
0: Και να πούμε, έχει δοθεί παράταση για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων, αλλά η παράταση αφορά την έκδοση.
1: Αφορά την έκδοση μάλλον κοίταξε, για να πάνε στο εξωτερικό. Ακριβώς. Δεν υπάρχει καμία παράταση. Έτσι, για την,
2: από 3 Αυγούστου,
1: από 3 Αυγούστου και έπειτα δεν μπορούν με τις παλιές ταυτότητες.
0: Χρειάζεται αποκλειστικά και μόνο
1: καινούργια ταυτότητα
0: ή διαβατήριο.
1: Η παράταση που έχει δοθεί για έκδοση καινούργιας ταυτότητας αφορά μόνο τις συναλλαγές εντός της Ελλάδος. Εκτός της Ελλάδος δεν υπάρχει δυνατότητα να πάει κανείς με την ταυτότητα στο αυτή που υπήρχε παλιότερα, που μπορούσαν να πάνε κάποιοι με, που είχαν στην ταυτότητα πάνω τους λατινικούς χαρακτήρες. Δεν ισχύει για το εξωτερικό.
2: Να το πούμε, το καταλάβουν. Όσοι είχαν βγάλει ταυτότητα πριν 1,5-2 χρόνια, δηλαδή αυτή την κλασική πλαστικοποιημένη ταυτότητα, που δεν, δυστυχώς αυτή πάβει πλέον να είναι σε εσύ, τουλάχιστον
1: που
2: στην
1: έχει
2: Ευρώπη.
1: Απλά λατινικούς χαρακτήρες. Ναι,
2: και είναι αυτή του τύπου κάρτας ταυτότητα.
1: Σαν πιστωτική κάρτα.
2: Ναι, σαν το δίπλωμα αυτό.
1: Οι εντελώς καινούργιες ταυτότητες μόνο ισχύουν για το εξωτερικό.
2: Ναι.
0: Άρα λοιπόν ταξιδεύουμε με αυτές ή με διαβατήριο.
2: Διαβατήριο, το οποίο τα καινούργια διαβατήρια έχουν ισχύ 10 ετών.
1: Βέβαια.
2: Μπορούμε να πούμε.
0: Ωραία. Και όσοι ενδιαφέρεστε, το πρόγραμμα του προσκυνήματος αναλυτικά υπάρχει στο pradio.com. Στην ενότητα των προσκυνηματικών εκδρομών.
2: 29 Αυγούστου με 3 Σεπτεμβρίου. 29 φεύγουμε μεσημέρι.
1: Ναι,
2: οπότε
1: ναι,
2: θα έχουμε την ευκαιρία να λειτουργηθούμε κανονικά το πρωί στις εκκλησίες μας.
1: Και... στις εκκλησίες μας εδώ, ναι. Σωστά. Ο πατήρ Νικόλαος, πρώτο Θεός, να πάνε όλα καλά, θα συνοδεύσει. Γιατί με έχουν ρωτήσει πολλοί πάτερ ποιος θα συνοδεύει την εκδρομή.
2: Και να πούμε την αλήθεια ότι θα έχουμε και μια ευλογία, διότι θα έχουμε και συνοδό στην Ιταλία,
1: από
2: την Αρχιεπισκοπή Ιταλίας. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιταλίας μας παραχωρεί εντός αγωγικών έναν ιερέα σύνοδο για να μπορέσει να μας βοηθήσει σε αυτό το προσκύνημά μας στα
1: ελληνόφωνα χωριά. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Όντως, έχετε δίκιο, πατέρα Νικόλα. Πραγματικά, εκτός από τον πατέρα Νικόλαο λοιπόν, θα υπάρχει και ιερέας ο οποίος συνοδός από την Ιταλία, από την Αρχιεπισκοπή εκεί, και βέβαια θα υπάρχει και συνοδός από τον κύριο Βλασόπουλο, όπως πάντα.
2: Yes.
1: Για όλα τα διαδικαστικά θα είναι, πιστεύω, πατέρα Νικόλα, μια πολύ ωραία εκδρομή, πολύ γεμάτη, περιλαμβάνει πάρα πολλά, και έχω την αίσθηση ότι όποιος διάβασε το πρόγραμμα έχει ξετρελαθεί, τουλάχιστον από ό,τι μας έχουν πει, και γι' αυτό δήλωσαν πάρα πολύ γρήγορα όσοι είχαν τη δυνατότητα
2: και
1: να συμμετάσχουν.
2: Έτσι, Μαρία, να πω την αλήθεια, ότι πολύ συγκρατημένοι, και γι' αυτό δεν λέμε πολλά,
1: ναι,
2: πολλά για να μην ανοίγει
1: έτσι,
2: την όρεξη, στεναχωρείται κάποιοι.
1: Πρώτο Θεός, να πάνε όλα καλά και θα ξαναγίνει, φαντάζομαι.
2: Αυτό είναι το πρώτο προσκύνημα που κάνουμε. Αν πάει καλά, και πιστεύω ότι θα πάει καλά, θα επακολουθήσουν και άλλα.
1: Σωστά.
2: Και βεβαίως η Πυριακή Εκκλησία θα έχει και τα επόμενα της προσκυνήματα, γι' αυτό μην απελπίζεστε. Σε κάποιο άλλο προσκύνημα της Εκκλησίας.
1: Εννοείται. Περιμένουμε τα επόμενα.

0: Πειραϊκή Εκκλησία, ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό στα Δημήτρη.
0: Καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά, όλα μαζί.
2: Όλα μαζί, να χαιρόμαστε Παρασκευή.
0: Και τους φίλους που γιορτάζουν.
2: Παρασκευή, όλους.
1: Έτσι, ναι, βέβαια.
2: Όταν Νικόλα, την ευχήσα.
3: Κύριο.
2: Καλά είστε.
0: Δόξα τω Θεώ και την Παρασκευή.
2: Εμείς τώρα ξέρετε γιατί ζούμε. Για το 15 Αύγουστο.
1: Βέβαια, όλοι.
2: Διότι,
1: εννοείται.
2: Διότι μετά του Αγίου.
3: Παντελεήμονα.
2: Ακριβώς.
3: Ξεκινάει μετά το,
2: τίποτα,
3: το καλοκαίρι. Το
2: είναι,
0: Πάσχα. Τελείως, πάμε για Πάσχα καλοκαιριού.
2: Παρακλήσεις και τα λοιπά. Για να ακούσουμε.
1: Σωστά.
2: Για να ακούσουμε αυτό.
4: 15 Αύγουστο στο νησί των θρηλυκών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αύγουστο, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική θεία λειτουργία της κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
2: Λοιπόν, όλοι λοιπόν το 15 Αύγουστο στην Ήδρα και το Μέγκα.
0: Έτσι, μεγάλη ευλογία.
2: Μεγάλη ευλογία. Να πούμε το πρόγραμμα ότι παραμονή της Παναγίας θα μεταδώσει ο τηλεοπτικός σταθμός UAN από την αρχή του Εσπερινού. Από τις 8.30 θα μεταδίδει και το Mega News, όπου θα μεταδοθεί και η λιτάνευση της Παναγίας Φανερωμένης, σειράς εικόνες Παναγίας Φανερωμένης, αλλά και η αρτοκλασία που πραγματοποιείται στο κέντρο του λιμανιού έξω από την Ιερά Μονή της Παναγίας. Και γενικότερα θα έχετε ευκαιρία να παρακολουθήσετε ένα θέαμα το οποίο θα έχει πολύ πνευματική τροφή.
0: Αλήθεια είναι και είναι και γραφικό το νησί της Ίδρας. Γίνονται και με ιδιαίτερο τρόπο εκεί τα πράγματα. Παραδοσιακά. Μου έχουν πει, έχω πληροφόρηση από Ιδραίο βέβαια, ότι η Ίδρα λέει από πλευρά τυπικού είναι, είναι ένα μικρό Άγιον Όρος.
2: Ναι, εκεί το κρατάνε βέβαια κάποιοι άνθρωποι το τυπικό αυτό.
0: Προφανώς.
2: Και είναι η οικογένεια Δαρδανού. Έτσι, ο πρωτοσύλλος Άρας Μητροπόλεως Πυραιός, πατέρας Νεκτάριος, παρότι νέο σε ηλικία.
1: Μητροπόλεως Ίδρας.
2: Μητροπόλεως, τι είπα. Πυραιός, Μητροπόλεως Ίδρας, Πετσόν και Αιγίνης, λοιπόν, Νεκτάριος Δαρδανός. Και ο Γενικός Αρχιερατικός.
0: Πατήρα Κίνδυνος.
2: Πατήρα Κίνδυνος και πατέρας του πατρός Νεκταρίου. Και νομίζω ότι κρατάνε ζωντανά τα ελληνοορθόδοξα χρώματα που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη, και έχουμε τη χαρά και την τιμή και ευλογία να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γράμμης τον Πάνο Σιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη, πατέρα Νεκτάριο Δάρδανο, ο οποίος είναι και γραμματέας της Ιεράς Συνόδου.
0: Είναι εισηγητής παρά το αρχιγραμματή.
2: Ακριβώς, και είναι και κάφημα της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ένας άνθρωπος λοιπόν που τόσο η γνώση του όσο η αγάπη του για τον Θεό τον κάνει ένα σύγχρονο εργάτη του Ευαγγελίου, και εμείς χαιρόμαστε για τον σύνδεσμο που έχουμε μαζί του. Πατέρα Νεκτάριε, την ευχή σας.
5: Καλησπέρα.
0: Ευλογείτε.
1: Ευλογείτε.
5: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας.
2: Καθέρα να πείτε, πατέρα Νεκτάριε.
5: Πραγματικά σας περιμένουμε όλους στην Ήδρα τον 15 Αύγουστο. Πολύ καλά τα είπατε, κυρία Λιπέρη.
3: Εμάς μας συνδέει και όλα σε κάτι άλλο με τον πατέρα Νεκτάριο, σαν εκπαιδευτήρια, διότι είναι θείος του Χάρη που έρχεται στα σχολεία, που είναι στο σχολείο μας.
1: Μαθητής.
5: Του υπερδραστήριου Χάρη.
2: Ο οποίος πρωταγωνιστεί.
0: Βλέπει παράσταση από γιορτές γενικά.
3: Ναι, γεγονός.
2: Λοιπόν, πατέρα Νεκτάριε, φέτος υπερπαραγωγή στην Ήδρα. Έχετε κατορθώσει να έχετε τον μεγαλύτερο τηλεοπτικό διάβλο, το Μέγκα, που θα μεταδώσει την εικόνα από τις 7.30 ώρα το πρωί, ανήμερα της Παναγίας μας. Θα έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να παρακολουθήσουμε και το τελετουργικό, το οποίο πραγματικά θυμίζει Άγιο Όρος, αλλά και από την προηγούμενη μέρα στον Εσπερινό μέσα από το τηλεοπτικό σταθμό One και το Mega News. Και οφείλουμε ευχαριστίες μάλλον, διότι έχετε προσκαλέσει φέτος να προστεί των λατρευτικών εκδηλώσεων το Σεβασμιότατο Ποιμενάρχη μας, κύριο Σεραφείμ.
5: Εμείς να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Πράγματι έτσι είναι, η Ήδρα έχει μια κολυβαδική παράδοση. Πολύ ωραία τα είπε ο αγαπητός φίλος Κώστας. Την παραμονή στις 14 Αυγούστου, στις 7 ακριβώς, θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός τον πανηγυρίζοντα καθεδρικό ιερό ναό κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο νησί μας το ευλογημένο, στην έδρα της Μητροπόλεως στην Ύδρα, πάλι ποτέ μονή φανερωμένη σε ένα ιστορικό μοναστήρι, το οποίο διαδραμάτισε έναν σπουδαίο και καθοριστικό ρόλο κατά τη διάρκεια της Επαναστάσεως του 1821, αφού εκεί πάρθηκαν όλες οι μεγάλες αποφάσεις και έτσι η Ύδρα τελικά στις 14 Απριλίου του 1821 μπαίνει δυναμικά στον αγώνα για τη Λευτεριά. Και θα χωροστατήσει, και είναι μεγάλη τιμή για εμάς, στον πανηγυρικό Εσπερινό, Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Κεφαλήρου, κύριος Σεραφείμ, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμότατα για την αγάπη που δείχνει και το σεβασμό τόσο προς το πρόσωπο του Σεβασμιότατου Ποιμενάρχου μας, του κυρίου Εφραίμ, ο οποίος τον προσκάλεσε με πολύ μεγάλη χαρά για να προστεί στην πανήγυρη του Καθεδρικού Ναού, όσο και για τα όσα προσφέρει μέσα από δράσεις, μέσα από την όλη του κίνηση και λειτουργία ως αρχιερεύς της Εκκλησίας της Ελλάδος. Είναι μια εμβληματική προσωπικότητα, ένας σπουδαίος ιεράρχης και πραγματικά είναι τιμή που θα βρίσκεται ανάμεσά μας τις όμορφες αυτές ημέρες στον ευλογημένο τόπο μας στην Ύδρα. Στις 8.30, όπως πολύ καλά το είπες Δημήτρη, θα ακολουθήσει η ιερά λιτάνευση της θαυματουργού εικόνος της Παναγίας της Φανερωμένης. Μια εικόνα που έχει ένα πολύ συγκινητικό, έτσι θα λέγαμε, ιστορικό. Την έκλεψαν στα μέσα του 18ου αιώνα μπαρμπαρές πειρατές. Και αφού την αφαίρεσαν από το μοναστήρι της Φανερωμένης και ξεκίνησαν ένα μακρύ ταξίδι για την Κρήτη τότε, αμέσως τους έπιασε θαλασσοταραχή. Είχαν βεβηλώσει ήδη οι μπαρμπαρές πειρατές την εικόνα, την είχαν γυρίσει ανάποδα, έκοβαν τον καπνό. Την κόβουν λοιπόν στα δύο και την πετούν στη θάλασσα και η εικόνα με θαυματουργικό τρόπο επέστρεψε και πάλι στο νησί της Ύδρας. Και ο τότε επίσκοπος μαζί με τους ιερείς και τους προκρήτους μετέφεραν και πάλι την εικόνα στη θέση της, δηλαδή στο μοναστήρι. Έτσι λοιπόν θα έχουμε τη δυνατότητα μέσα από το μεγάλο κανάλι και το κανάλι One να μεταδοθεί και η ιερά λιτάνευση μέσα στα γραφικά σοκάκια της Ύδρας. Ξέρετε όλοι πόσο όμορφη είναι η Ύδρα, πόσο ευλογημένος τόπος, πόσο γραφικός με την καλή έννοια του όρου, και θα έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Και στις 9 και 4 περίπου θα έχουμε την αρτοκλασία αλλά και το θείον κήρυγμα, θα ομιλήσει ο Σεβασμιότατος Άγιος Πειραιός στο κέντρο του λιμένους, ακριβώς έξω από το μοναστήρι της Φανερωμένης. Συνήθως μαζεύεται πάρα πολύ κόσμος, έρχονται από τα Γυρονίσια, από το Λεκανοπέδιο, αλλά και από όλα τα μέρη της Ελλάδος, άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να προσκυνήσουν την Παναγία τη Φανερωμένη, την Παναγία των Ναυμάχων, και είναι μια ιδιαίτερη στιγμή αυτή. Κατόπιν την επομένη, το Σάββατο 15 Αυγούστου, θα έχουμε στις 6.30 την έναρξη του όρθρου και στις 7.30 θα έχουμε τις καταβασίες, όπου θα ξεκινήσει και αναμετάδοση από το μεγάλο κανάλι, το οποίο το ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο, τον κύριο Μαρινάκη, και τους πολύτιμους συνεργάτες που αμέσως ανταποκρίθηκαν στο αίτημά μας, στο αίτημα του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας. Και έτσι θα έχουμε αυτή την ευλογημένη δυνατότητα, το μεγάλο κανάλι να βρίσκεται ανάμεσά μας και να μεταδίδει live ζωντανά όλες τις ιερές ακολουθίες του Αγίου 15 Αυγούστου, δηλαδή τον Εσπερινό και τη Θεία Λειτουργία. Και κατόπιν 8.30 θα ξεκινήσει η δυσαρχαιρατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός Κεφαλήρου, κυρίου Σεραφείμ, και με τη συμμετοχή του ιερού κλήρου του νησιού μας. Σας περιμένουμε όλους. Είναι για μας πολύ μεγάλη τιμή. Πράγματι, η Ύδρα είναι ένας τόπος εμβληματικός, με μεγάλη ιστορία. Και αυτό θα προβληθεί στα πέρατα της Οικουμένης, σε ολόκληρο τον κόσμο, μέσω του μεγάλου καναλιού, και για μας είναι μια ευλογημένη δυνατότητα. Έτσι δηλαδή αυτή η παράδοση, η ιδραϊκή, η κολυβαδική, να μεταδοθεί παντού.
2: Τώρα θα θέλαμε λίγο, πατέρα Νεκτάρη, να εκμεταλλευτούμε την παρουσία στην Πειραϊκή Εκκλησία. Πρώτα απ' όλα να πούμε καταρχάς ότι θα αναμεταδώσει ζωντανά και η Πειραϊκή Εκκλησία.
1: Εννοείται.
2: Και τον Εσπερινό.
5: Εννοείται. Πάντοτε και δίπλα μας.
2: Θα μεταδίδει και η Πειραϊκή Εκκλησία. Λοιπόν, να δούμε τώρα το πρόσωπο της Παναγίας στη σύγχρονη κοινωνία, πατέρα Νεκτάρη. Και επειδή γνωρίζουμε την αγάπη σας στο πρόσωπο της Παναγίας και επειδή γνωρίζουμε ότι η Παναγία αποτελεί και παρηγοριά για τον πιστό λαό του Θεού, να δούμε λοιπόν στη σύγχρονη εποχή

0: πάντα μας παραμυθεί, δηλαδή μας παρηγορεί, απλώνει το μαφόριό της και πραγματικά καλύπτει με την στοργική της αγάπη και τη στοργική της αγκάλη όλα τα παιδιά της χωρίς να κάνει καμία απολύτως διάκριση. Πράγματι, οι καιροί που ζούμε είναι καιροί δύσκολοι και χρόνια δίσεκτα. Κάθε εποχή είχε τις δικές της δυσκολίες, έτσι και αυτή που ζούμε τώρα. Η Παναγία μας χαρίζει αρκετά πράγματα. Εμείς κρατάμε αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό, που είναι ο Χριστός. Άλλωστε η Παναγία δεν έχει αυτοαναφορικότητα και αλίμονο αν είχε σαν μητέρα του Θεού. Δείχνει πάντοτε με το χέρι της τον Δεσπότη Χριστό. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο μήνυμα. Σε μια εποχή απομόνωσης, αποξένωσης, αυτοαναφορικότητας, η οποία καλλιεργείται βέβαια μέσα και από τα social media, τα οποία είναι καλά στη βάση τους, αλλά εμείς δεν τα χρησιμοποιούμε σωστά πολλές φορές. Έρχεται η Παναγία για να μας τραβήξει λίγο το χαλινάρι πνευματικά, για να μας κρατήσει, για να μας δείξει το δρόμο που οδηγεί στο Χριστό, για να μας δείξει την αλήθεια που είναι ο ίδιος ο Χριστός, για να μας παρουσιάσει μια νέα πραγματικότητα και μια νέα ζωή, η οποία περνά μέσα από τις σωτήριες ευαγγελικές επιταγές και έρχεται για να μας ανοίξει το κεφάλαιο της σωτηρίας όλων μας, χωρίς καμία, επαναλαμβάνω, απολύτως διάκριση. Η Παναγία είναι η πηγή της ζωής και η μητέρα όλων και είναι αυτή που μεθητεύει στο θρόνο του Τρισαγίου Θεού και κάθε φορά, κάθε μέρα νικετεύει τον Υιόν της για να γίνει ήλαιος και να βοηθήσει όλους τους ανθρώπους. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο κρατάμε. Σε μια εποχή αποξένωσης, απομόνωσης, η Παναγία μας δείχνει την εν Χριστώ ζωή, την όντως ζωή και την ουσία αυτής της ζωής. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα διαχρονικό μήνυμα. Η Παναγία είναι ένα φωτεινότατο πρόσωπο, είναι ένα καθάριο πρόσωπο. Η γλυκύτητά της, η ιδίτητά της, θα λέγαμε ότι προσελκύουν σαν μαγνήτη το λαό του Θεού. Βλέπουμε ανθρώπους καθημερινά να έρχονται και να κατασπάζονται το εικόνισμά της. Την ευαίσθητη εικόνα της Παναγίας της Φανερωμένης, την ύδρα της Παναγίας των Αυμάχων και άλλα εικονίσματα της κυρίας Θεοτόκου με δάκρυα στα μάτια. Και εκεί εναποθέτουν τα πάθη τους, τους προβληματισμούς τους, ό,τι τους βασανίζει. Και η Παναγία τα παίρνει αυτά και τα μεταμορφώνει και δίνει ένα νέο νόημα. Ένα νόημα χαράς, αγάπης και μας γεμίζει με Χριστό. Αυτό κρατάμε λοιπόν.
1: Βέβαια, αξιοσημείωτη είναι και η οικειότητα που έχουμε με το πρόσωπο της Παναγίας. Αφού στην πρώτη δυσκολία θα πούμε «Αχ Παναγία μου».
0: «Αχ Παναγία μου», βέβαια. Γιατί η δύναμη που έχει ο Θεοτόκος είναι τεράστια. Είναι η μητέρα του Θεού. Είναι αυτή που χώρισε τον αχώρητο. Είναι απίστευτο το μυστήριο που ονομάζεται Θεοτόκος.
1: Μεσήτρια. Μεσητεύει νομίζω.
0: Βέβαια. Μεσητεύει είναι η κλίμακα κατ' ουσίαν που ενώνει την γη με τον ουρανό και τον ουρανό με τη γη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βάζομαι ενδιάμεσο την Παναγία σε ό,τι θέλουμε και το ζητούμε με παρησία στο Χριστό που είναι ο πατέρας μας. Τώρα η μάνα μας είναι πάντα εκεί για να μας ακούσει.
1: Για τα θεομητορικά πρέπει να απευθυνθούμε στον πατέρα Κίνδυνο ή θα μας πείτε εσείς?
0: Γιατί, συντομία κάποια
1: γιατί
0: πράγματα,
1: έχετε πολύ ωραίες πνευματικές εκδηλώσεις πέρα από τις λατρευτικές.
0: Φέτος τα θεομητορικά συμπληρώνουν 1/4 αιώνος, 25 έτη συναπτά. Ξεκίνησαν το 2001 όταν ανέλαβε την ποιμαντορία της Ιεράς Μητροπόλεως ως εκτός ποιμενάρχης μας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιδρας Πετσών και Αιγίνης κύριος Εφραίμ και διορίστηκε προϊστάμενος ο ενδυσμολογιότατος Παντοπρεσβύτερος Πατήρ Ακίνδυνος Δαρδανός και Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως και ξεκίνησε αυτή την ευλογημένη προσπάθεια των θεομητορικών εκδηλώσεων, οι οποίες είναι πνευματικές εκδηλώσεις, πραγματοποιούνται διαλέξεις, εκθέσεις ζωγραφικής, εκθέσεις βιβλίων, πνευματικές συναισθιάσεις, κατέτος, που έχουν ένα βάθος και ένα περιεχόμενο πνευματικό και μας βοηθούν να προχωρήσουμε και να εξελιχθούμε πνευματικά. Έτσι λοιπόν, φέτος, το Σάββατο 1η Αυγούστου, θα έχουμε εγγένεια μιας σπουδαίας έκθεσης ζωγραφικής με τίτλο «Άγιον Όρος, τόπος σιωπής», με τον εικαστικό Γιώργο Ταξίδη σε συνεργασία με την Αγιορητική Εστία στη μεγάλη αίθουσα του Ισογείου, του Ιστορικού Αρχείου και Μουσείου Ίδρας, όπου θα φιλοξενηθεί αυτή η έκθεση ζωγραφικής και ευχαριστούμε και την Διευθύντρια του Ιστορικού Αρχείου Μουσείου Ίδρας, την κυρία Δαμοπούλου, που με πολύ αγάπη συνεργάζεται με την τοπική εκκλησία. Και θα ακολουθήσει εκεί και μια προβολή του ομονίμου ντοκιμαντέρ του σκηνοθέτη Νίκο Αναγνωστόπουλου και συζήτηση με το κοινό. Είναι μια εξαιρετική έκθεση ζωγραφικής που αξίζει πραγματικά να την επισκεφθούν όλοι και η οποία θα διαρκέσει περίπου ένα μήνα στο νησί μας. Κατόπιν θα έχουμε τη δυνατότητα το Σάββατο 8 Αυγούστου

0: πάλι στο χώρο του Ιστορικού Αρχείου Μουσείου Ίδρας να γίνει μια υπέροχη ομιλία από την δημοσιογράφο και την κλασική φιλόλογο, την κυρία Βίκη Φλέσα, με θέμα «Θεοτόκος, η μητέρα του κόσμου». Και είστε όλοι προσκεκλημένοι και σε αυτή την όμορφη εκδήλωση. Είναι μια εκδήλωση που θέμα της θα έχει την Θεοτόκο ως τη μητέρα και νεφέλη του κόσμου. Κατόπιν την Κυριακή 9 Αυγούστου στις 10 το πρωί μετά την αρχιερατική θεία λειτουργία θα έχουμε και το αρχιερατικό μνημόσυνο των ευεργετών της τοπικής εκκλησίας της Ίδρας. Η τοπική εκκλησία της Ίδρας δεν ξεχνά τους πολλούς και σπουδαίους ευεργέτες της και τους τιμά κατέτος με αρχιερατικό μνημόσυνο. Και κατόπιν την 5η 13 Αυγούστου μετά το πέρας της τελευταίας παρακλήσεως στις 8.30 στη συνεδριακή αίθουσα του Καθεδρικού Ναού της Ίδρας μας θα γίνει μια εξαιρετική ομιλία από τον Πανοσιολογιώτατο του Αρχιμανδρίτη Πατέρα Νεκτάριο Καρσιώτη, τον Ιεροκήρυκα του Ιερού Καθεδρικού Ναού των Αθηνών και διδάκτορα Βυζαντινής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδοκριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών, ο οποίος είναι και γραμματεύς και κωδικογράφος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με θέμα «Η Παναγία Θεοτόκος ως στερών της πίστεως έρισμα». Άλλη μια σπουδαία ομιλία που δεν πρέπει να χάσει κανείς, στις 8.30, 13 Αυγούστου, ημέρα Πέμπτη, στη συνεδριακή αίθουσα του Καθεδρικού Ναού και κατόπιν, όπως είπαμε και νωρίτερα, θα ακολουθήσει το λειτουργικό πρόγραμμα την Παρασκευή 14 και το Σάββατο 15 Αυγούστου και θα έχουμε την Κυριακή, κατόπιν 16 Αυγούστου, στο προάβλιο του Καθεδρικού Ναού στις 9 το βράδυ, την 20η φιλανθρωπική εκδήλωση κλασικής μουσικής υπέρ των αναγκών του Κουλουρίου Νοσοκομείου Ίδρας που ονομάζεται Παναγία Φανερωμένη με μια ορχήστρα 27 μελών με διακεκριμένους σολίστ που έχουν κατά το παρελθόν βραβευθεί μέσω του διαγωνισμού Τσαϊκόφσκι. Είναι μια εξαιρετική συναυλία κλασικής μουσικής η οποία πραγματοποιείται ούτως ώστε να ενισχύσει ένα από τα σπουδαία ιδρύματά μας, το κοινοφελές Ίδρυμα Παναγία Φανερωμένη. Ένα ίδρυμα νοσοκομιακό το οποίο προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στον τομέα της υγείας σε ολόκληρο τον Αργοσαρνικό και όχι μόνο στην Ίδρα και μπροστάρει σε αυτές τις προσπαθίες φυσικά και πρόεδρος του Ιδρύματος είναι ο Σεπτός Ποιμενάρχης μας, ο οποίος αγωνίζεται καθημερινά για να καλύψει τις πάμπολες ανάγκες των ανθρώπων στον Αργοσαρνικό μέσω των δύο νοσοκομιακών ιδρυμάτων, όσο αυτό που αναφέραμε στην Ίδρα, όσο και το Έτερον, στο Ευλογημένο και Αγιοβάδη στο νησί της Αιγίνης, τον Άγιο Διονύσιο. Κατ' ουσίαν είναι διευρυμένα κέντρα υγείας τα οποία βοηθούν πάρα πολύ και κυρίως τους θερινούς μήνες και καλύπτουν και θεραπεύουν το υψηλών αγαθών της υγείας των Αργοσαρονικών. Βλέπετε, η Εκκλησία κάνει σπουδαίο, όπως και εσείς, η τοπική Εκκλησία, ένα σπουδαίο προνοιακό έργο και αυτά τα δύο ιδρύματά μας είναι ναυαρχίδες στο προνοιακό μας έργο. Εσύ, Δημήτρη, τα ξέρεις αυτά.
1: Έτσι, και χαιρόμαστε κάθε φορά που μας δίνει την ευκαιρία να δίνουμε την ευκαιρία και στους ακροατές Πυριακής Εκκλησίας να ενημερώνονται προκειμένου
0: η συμμετοχή τους. Η Εκκλησία κάνει έργο αθόρυβα και δεν είναι στην πολιτική της να προβάλλει αυτό το έργο, όμως καλό είναι κάποιες φορές κάποια πράγματα να ακούγονται.
1: Έτσι. Και νιώθουμε πολλές φορές ότι αυτό που κάνουμε δεν είναι διαφήμιση, έτσι, αλλά θέλουμε να φωτίσουμε και πρότυπα, σύγχρονα πρότυπα.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Διότι η Εκκλησία, όπως είπα,
0: η Εκκλησία καλύπτει όλες τις ανάγκες των ανθρώπων με πολύ αγάπη και με θυσιαστικό φρόνημα.
1: Και να πούμε ότι και στη Μητρόπολη σας έχετε τη μεγάλη ευλογία να έχετε και πολλές μονές. Είναι πολύ μεγάλη ευλογία.
0: Έχουμε 7 μοναστήρια.
1: 7 μοναστήρια μόνο στην Ίδρα. Γιατί δεν είναι γνωστή η Μητρόπολη μόνο για την Ιερά Μονή του Αγίου Νεκταρίου της Αγίας Τριάδος, αλλά και όπως των Αγίων Αργύρων στην Ερμιόνη, οι Άγιοι Πάντες στις Πέτσες.
0: Έχουμε και τη μεγάλη πανήγυρη της Παναγίας μας της Χρυσολεοντήσης στην Αίγινα, ένα σπουδαίο εμβληματικό ιστορικό μοναστήρι, καστρομονάστηρο, το οποίο αγαπούσε πολύ και ο Άγιος Νεκτάριος.
1: Και πήγαινε.
0: Έχουμε τον Άγιο Μινά επίσης στην Αίγινα. Έχουμε την Αγία Αναστασία, την Αγία Κατερίνη. Είναι πολλά τα μοναστήρια μας, τον Άγιο Χριστοφόρο.
1: Ένας πνευματικός πνεύμονας, λοιπόν, ναι, η Μητρόπολη.
0: Πράγματι.
1: Εμείς θα είμαστε 14-15 Αυγούστου ως Πυραϊκή Εκκλησία, να μεταδώσουμε και μέσα από τα GNA. αλλά βέβαια και μέσα από τον τηλεοπτικό διάβλο, το κανάλι, τον τηλεοπτικό σταθμό
0: Μέγκα. Γιατί επί σειρά ετών βρίσκεστε κοντά μας και πάντοτε με πολύ αγάπη ο Σεβασμιώτατος του Άγιο Πυραιός ανταποκρίνεται στα αιτήματα του Σεβασμιώτατος.
1: Αλλά και η Πυριακή Εκκλησία θα είναι και στα 9 μέρα.
0: Η Πυριακή Εκκλησία κοντά μας.
1: Έτσι, και στα 9 μέρα λοιπόν θα βρίσκεται η Πυριακή Εκκλησία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Πανσουλογιώτατε. Καλή δύναμη. Οι παρακλήσεις, να πούμε ότι έχουν μια ιδιαιτερότητα στην Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης στην Ίδρα. Εγώ ως μικρό παιδάκι τουλάχιστον που θυμάμαι, και όσοι θα βρεθούν στην Ίδρα αυτό το διάστημα του Αυγούστου, καλό θα ήταν να παρακολουθήσουν έστω και μια φορά τις ιερές παρακλήσεις από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης.
0: Παναγίας της Φανερωμένης. Χαίρετε, η Ιδρία ακόμα και σήμερα το ονομάζουν μοναστήρι, παρότι είναι καθεδρικός ναός.
1: Έτσι.
0: Για λόγους ιστορικούς.
1: Για μας είναι το μοναστήρι.
0: Έτσι.
1: Και να πούμε ότι θα υπάρχει και εξωτερική κάμερα ασύρματη που θα μεταφέρει την εικόνα και στους εξωτερικούς χώρους της Μονής, αλλά θα υπάρχουν και ντρόουν που θα καλύψουν τη λιτανία από ψηλά. Οπότε αντιλαμβάνεστε.
2: Άρα φανταστείτε τι έχουμε.
1: Το θέμα θα είναι,
0: θα
1: είναι εξαιρετικό το θέμα, και με τη φροντίδα βέβαια του πατρός Νεκταρίου, ο οποίος είναι άψογος οικοδεσπότης, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άψογη συνεργασία.
0: Περιμένουμε όλους και ευχαριστούμε για όλα, για την αγάπη σας και για την καλή σας διάθεση.
1: Να εύχεστε, πατέρα Νεκτάρη, με την ευχή σας.
2: Καλή δύναμη την ευχή σας.
0: Να είστε καλά, σας περιμένουμε στην Ίδρα.
1: Πρωτοσύγκυρος λοιπόν της Ιεράς Μητροπόλεως Ίδρας Πετσών, Αιγίνης, Ερμιονίδος και Τριζινίας.

0: Ετοιμάζετε βαλίτσες, πατέρα Νικόλε?
1: Ετοιμάζουμε, σιγά σιγά ετοιμάζουμε βαλίτσες.
0: Το λέμε γιατί θα συνοδεύσει την εκδρομή μας στην Ιταλία, στα ελληνόφωνα χωριά, Νότια Ιταλία. Μια εκδρομή που δεν έχουμε ξανακάνει.
2: Όχι.
1: Πρώτη φορά.
2: Mm-hmm. Όντως.
0: Στην Ιταλία έχουμε ξαναπάει.
3: Στην Ιταλία έχουμε ξαναπάει.
2: Στα ελληνόφωνα. Ναι. Στα ελληνόφωνα, σαν πειρακή εκκλησία, δεν έχουμε ξανακάνει.
0: Και νομίζω και η εποχή είναι καλή, γιατί ευελπιστούμε να δεν θα κάνει και πολύ ζέστη. Αν και φέτος, δόξα τω Θεώ. Αν και άκουσα από κάποιους ότι λέει το Σεπτέμβριο λέει θα κάνει τώρα τη ζέστη, σε αυτό δεν τις έκανε τώρα.
2: Δεν ξέρω. Δεν το έχω ακούσει.
0: Είναι κάποιοι που σας ζηλεύουν. Ο Κώστας μου το είπε, πατέρα Νικόλα.
1: Αυτό θα έλεγα. Θέλεις να τσαντήσεις τον Γιώργο την Τσατραφίλια? Περιμένουμε τώρα, θα ξεκινήσουν τα ημερομήνια.
3: Να δούμε τα ημερομήνια. Από πότε ξεκινάνε?
1: Τώρα ξεκινάνε. Την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου.
0: Εντάξει, δεν ξέρω, είχαν προβλέψει αυτό το διάστημα της κακοκαιρίας?
2: Δεν είχα μπει να δω κι εγώ. Τα μπουρίνια.
0: Εγώ τα διαβάζω πάντως.
3: Είσαι από τους πρακτικούς.
2: Μην σ' ακούει ο Γιώργος Τσατραφίλια.
0: Να τον έχουμε. Πιστεύω συνέχεια να τον έχουμε τον Γιώργο. Το καλό είναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε τουλάχιστον, είναι ότι θα κυλήσει έτσι και αυτή η εβδομάδα. Δηλαδή 33, 34.
2: Εντάξει, φυσιολογικές θερμοκρασίες για την εποχή.
1: Είναι φυσιολογικές.
2: Μια χαρά, μια χαρά.
3: Είναι καλά τώρα.
2: Δροσερά.
1: Δροσερά δεν θα είναι, θα έχει αυτό το νοτιαβάκι.
2: Εντάξει.
1: Δόξα το Θεό.
2: Πάντως αυτές τώρα, αυτές τις τελευταίες μέρες, δόξα το Θεό, ναι.
0: Εντάξει, σε γενικές γραμμές όμως δεν μπορώ να πω.
1: Καλά μας έχει πάει το καλοκαίρι.
3: Ναι, δόξα το Θεό, τι λέμε.
0: Και αυτό είναι καλό και για τους ηλικιωμένους. Οι οποίοι δεν υποφέρουν. Φέτος χτύπησε βορειότερα της Ευρώπης ο καύσωνας. Ναι. Κεντρική Ευρώπη και Βόρεια Ευρώπη. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση όμως να πούμε ότι επειδή είναι μήνας των διακοπών, να προσέχετε και να προσέχετε και τα ηλικιωμένα άτομα που αφήνετε πίσω σας. Το καλύτερο βέβαια όλων ήταν να τα πάρετε μαζί σας. Λέμε.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, πατέρα Νικόλα, μαθαίνουμε ότι στα εκπαιδευτήρια έχετε σηκώσει τα μανίκια. Κάποιοι δεν έχουν έρθει καν να δουν, γιατί είναι αλλεργική στη σκόνη.
3: Να κάτσει σκόνη, ρε παιδιά.
1: Ναι, ναι, ναι. Από φωτογραφίες.
0: Άμα κάτσει σκόνη.
3: Είδα φωτογραφίες όμως.
0: Άμα κάτσει σκόνη, δεν γίνεται δουλίτσα.
3: Θα πάρω αντισταμινικά και θα έρθω. Τι να κάνω. Πάντως, φωτογραφίες, το έλεγα του Παπα-Νικόλα νωρίτερα. Φωτογραφίες που μου έδειξες είναι εξαιρετικές. Το σχολείο γίνεται όλο ένα και πιο κουκλίστικο.
0: Θα μας πείτε, πατέρα Νικόλε, αυτό είναι άμα υπάρχει κληρικός που κρατάει τα ενία του τιμόνι.
1: Καλά.
0: Έχει και άλλη επικοινωνία με τον Θεό.
1: Αυτό, εντάξει, γιατί πραγματικά για μας, και εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα από όλους, Δημήτρη, είναι ένα μεγάλο θαύμα αυτό που συμβαίνει στο σχολείο μας.
3: Μια συμπλήρωση μόνο, επιτρέψτε μου, συγγνώμη, γίνεται όλο και πιο κουκλίστικο και από πλευράς εγκαταστάσεων, αλλά και τεχνολογικά. Τους πίνακες διαδραστικούς, τα καινούργια που μου λέγατε ότι πήρατε και έχουν έρθει.
1: Οι καινούργιες έχουν έρθει στα κουτιά τους ακόμα, διότι λόγω των έργων δεν μπορούμε να τους αποθετήσουμε ακόμα, όπως καταλαβαίνετε.
3: Είναι πραγματικά χάρμα οφθαλμών.
0: Εγώ πραγματικά θα ήθελα να ήμουν πατέρα Νικόλα την πρώτη μέρα που θα έρθουν οι γονείς και τα παιδιά και θα αντικρίσουν ένα καινούργιο σχολείο.
3: Όντως.
1: Ναι, είπαμε προηγουμένως ότι 9 Σεπτεμβρίου πρώτα ο Θεός είναι
2: το
1: καλωσόρισμα των παιδιών της πρώτης δημοτικού.
2: Ωραία.
1: Όπου εκεί τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με ένα καινούριο σχολείο και μιλάμε τα παιδιά τα οποία έρχονται και από τον νηπιαγωγείο το δικό μας στο δημοτικό, που το γνωρίζουν το σχολείο, θα εκπλαγούν γιατί δεν θα πιστεύουν ότι αυτό είναι το σχολείο που είχαν δει τον Ιούνιο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε την διευθύντρια των εκπαιδευτηρίων μας, η οποία έχει την ευθύνη της διοίκησης, δεν είναι άλλη από την κυρία Μαρία Στεργίου, η οποία νυχθημερών βρίσκεται στα εκπαιδευτηριά μας.
3: Έχει και διπλή χαρά.
0: Ευτυχώς που δεν έχει αλλεργία στη σκόνη όπως εσύ.
3: Ευτυχώς. Θα τη έδινα εγώ αντισταμινικό.
0: Γι' αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει ποτέ διευθυντής.
3: Αυτό.
0: Γιατί ο διευθυντής πρέπει να τρώει σκόνη.
3: Τι να κάνω, εγώ δεν μπορώ.
0: Κύριε,
3: εγώ πρέπει να παίρνω αντισταμινικά.
0: Λοιπόν, είναι μαζί μας λοιπόν η κυρία Μαρία Στεργίου Καψουκόλη. Να τη συγχαρούμε.
3: Έτσι, έχει διπλή χαρά.
0: Για την επιτυχία της κόρης της, η οποία περνάει στην ψυχολογία εδώ, στο τμήμα ψυχολογίας εδώ στην Αθήνα, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Όπως επίσης να πούμε ότι.
1: Μαθήτρια του εκπαιδευτήριου μας.
0: Μαθήτρια του
2: εκπαιδευτήριου. Και αυτό βέβαια, σημαντικό και αυτό.
0: Ναι, γι' αυτό το λέμε. Αλλιώς θα το έλεγα για να μην μιλήσει.
2: Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν.
0: Ναι, η οποία η κόρη της Μαρίας, μαθήτρια των εκπαιδευτήριων μας, είναι μία από τα πολλά παιδιά τα οποία γεύτηκαν τη χαρά της εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Και η φετινή χρονιά λοιπόν μια καλύτερη από κάθε άλλη χρονιά θα έλεγα.
1: Ναι, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Γεύτηκαν την επιτυχία το να μπουν σε σχολές που θέλαν τα παιδιά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Βέβαια, αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Να πούμε κιόλας ότι για την Δήμητρα είχε τη δυνατότητα να μπει και σε άλλες σχολές. Εκείνη είχε διαλέξει αυτή, εκεί ήθελε, εκεί πέρασε.
2: Πολύ ωραία,
1: δόξα τω Θεώ.
2: Πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Μπράβο, μπράβο. Πολλά συγχαρητήρια.
0: Λοιπόν, κυρία Στεργίου.
4: Καλησπέρα σας.
2: Χαιρόμαστε που σας έχουμε κοντά μας. Να είστε καλά.
1: Γεια σου Μαρία και ραδιοφωνικά.
0: Η αλήθεια είναι, περιμέναμε τα γλυκά, δεν ήρθανε.
4: Κύριε Αλχέρη, έχουμε κεράσει πολλές φορές.
0: Όχι, με τα αποτελέσματα λέω, με τη βούλα που ήρθανε.
4: Θα γίνει πιο επίσημο.
0: Ναι.
4: Θα γίνει επίσημο.
1: Όταν θα κάτσει σκόνη. Για να φάει και ο Κώστας.
3: Για να έρθουν και οι υπόλοιποι.
4: Απλά σε αυτό το σημείο, αν μου επιτρέπετε να δώσω και εγώ συγχαρητήρια στα παιδιά της τρίτης λυκείου που έδωσαν εξετάσεις φέτος, γιατί πραγματικά ήταν μια πάρα πάρα πολύ δυνατή χρονιά για όλα μας τα παιδάκια. Σχεδόν όλα τα παιδιά της τρίτης λυκείου πέρασαν στα πανεπιστήμια. Είχαν τη δυνατότητα, όπως είπε και ο πατέρας Νικόλαος, να μπουν σε πάρα πάρα πολύ ψηλές σχολές. Είχαν τη δυνατότητα να μπουν σε νομικές, σε ιατρικές. Είχαν επιλέξει κάτι άλλο. Καλή του σταδιοδρομία, εγώ θα ευχηθώ. Και πάντα τέτοια να έχουμε για το σχολείο μας, γιατί ήταν μια τρομερή χρονιά φέτος.
0: Λοιπόν, και μακάρι να συνεχιστεί έτσι αυτή
2: μακάρι,
0: η παράδοση, όμως. Να πω.
4: Μακάρι, μακάρι.
3: 100% έτσι. Επιτυχία.
4: 100% λοιπόν. Επιτυχία. Και κύριε Αλχέρη, θα έλεγα και κάτι άλλο, ότι από το δικό μας λύκειο, και πραγματικά το λέω σαν μητέρα τώρα, τα παιδιά δεν χρειάστηκαν να κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα. Υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν κάνει ούτε ένα ιδιαίτερο μάθημα και μπήκαν σε πανεπιστήμια της Αθήνας.
0: Το σημαίνει ότι
4: είναι πολύ σημαντικό κάτι, για το σχολείο έτσι, αυτό. Πέραν το ότι τα παιδιά περάσαν εκεί που θέλαν, είναι πολύ σημαντικό και για το σχολείο, γιατί δείχνει και τη δουλειά που κάνουν οι καθηγητές.
0: Έτσι, βέβαια, και η δυνατότητα να παρακολουθούν το πρόγραμμα που προσφέρεται από τα εκπαιδευτήριά μας.
4: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Δωρεάν
4: φροντιστηριακό.
0: Δωρεάν φροντιστηριακά μαθήματα λοιπόν για τα παιδιά που φοιτούν στο λύκειο.
1: Και προετοιμασία. Mm-hmm. Τα παιδιά της Δευτέρας Λυκείου δηλαδή είχαν φέτος την προετοιμασία της Πανελληνίας.
0: Μέχρι τώρα, πριν από λίγες μέρες.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τις. Πρώτα απ' όλα, πείτε μας με τον νηπιαγωγείο. Αν υπάρχουν θέσεις, παιδικό σταθμό.
4: Παιδικό σταθμό είμαστε σε μία κατάσταση, γιατί εμείς παίρνουμε και παιδάκια από ΕΣΠΑ. Οπότε υπάρχει δυνατότητα να μας κάνουν επίσης εκδήλωση ενδιαφέροντος οι γονείς, γιατί σίγουρα, ενώ φαίνεται ότι έχουμε ολοκληρώσει τις εγγραφές, εντάξει, μετά τα αποτελέσματα του ΕΣΠΑ πάντα υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις, κάποιες θέσεις πιθανότατα να μείνουν κενές. Οπότε εκεί πάμε με τις αιτήσεις που έχουν κάνει οι γονείς. Όσον αφορά το νήπιο και το προνήπιο, είμαστε πάρα πολύ καλά, είμαστε σχεδόν στα περσινά επίπεδα. Κρατάμε μία-δύο θέσεις για να σε περίπτωση που κάτι αλλάξει.
0: Που σημαίνει λοιπόν ότι αν υπάρχει ενδιαφέρον, καλό είναι να κάνετε.
4: Μπορούν να έρθουν να κάνουν επικοινωνία ενδιαφέροντος οι γονείς και από εκεί και πέρα. Βλέπουμε αν κάτι θα αλλάξει, ώστε να μπορέσουμε να ενημερώσουμε.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο κομμάτι της ανακαίνησης. Γιατί ανακαινίζεται
4: λοιπόν,
0: από τα θεμέλια σχεδόν.
4: Ανακαινίζονται τα πάντα. Η φετινή χρονιά σχολική θα ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, θα πω εγώ. Το σχολείο μας εξυγχρονίζεται από κάθε πλευρά. Κάθε γωνιά του κτηρίου έχει σχεδιαστεί από την αρχή. Το σχολείο γίνεται πιο λειτουργικό, και πιο αισθητικό, έτσι, θα είναι και, θα υπάρχει ο γνώμονας και η αισθητική πλευρά. Έτσι κι αλλιώς πιστεύουμε ότι ο σχολικός χώρος είναι το δεύτερο σπίτι των παιδιών, οπότε κοιτάμε να κάνουμε τις αλλαγές, αλλά η ανακαίνιση δεν είναι απλά μία αλλαγή για την εξωτερική εμφάνιση του κτηρίου, είναι μια ουσιαστική αναβάθμιση που γίνεται για την καθημερινότητα των μαθητών μας. Γίνονται τεράστιες αλλαγές, γίνεται το περιβάλλον πιο σύγχρονο, οπότε αυτό βοηθάει και τους μαθητές να λειτουργήσει και το σχολείο και ως πηγή έμπνευσης. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι μαθητές θα το σεβαστούν αυτό και θα μείνει το σχολείο έτσι όμορφο όπως γίνεται. Γίνεται πάρα πάρα πολύ ωραίο, ανυπομονούμε να το δούμε τελειωμένο. Από γωνιά σε γωνιά.
1: Και μέρα με τη μέρα το βλέπουμε να μεταμορφώνεται, Μαρία, η αλήθεια είναι, αυτό έλεγα προηγουμένως.
4: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα, το βλέπουμε και έχουμε ανυπομονησία. Οι μαθητές θα εκπλαγούν από την αλλαγή που θα δουν στο κτίριο. Εξυγχρονίζονται οι τάξεις, όλες οι τάξεις και των νηπιαγωγείων πια θα έχουν τους διαδραστικούς πίνακες.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε, ότι από φέτος θα υπάρχουν το προνήπιο και το νηπιαγωγείο θα έχουν διαδραστικούς πίνακες. Πολύ σημαντικό είναι αυτό.
4: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Με ειδικά προγράμματα προσαρμοσμένα βεβαίως σε αυτές τις ηλικίες. Και μάλιστα είναι πολύ όμορφο, είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε μια επίδειξη, Μαρία, τον Ιούνιο για τους διαδραστικούς πίνακες που προμηθευτήκαμε και μας έκανε εντύπωση και πώς οι γονείς που ερχόντουσαν να παραλάβουν τα παιδιά τους την ώρα που γινόταν η επίδειξη, ας πούμε, καθόντουσαν και χάζευαν εντός αγωγικών το διαδραστικό πίνακα και τις δυνατότητες που έχει.
4: Οπότε... Ναι, ακριβώς, και τα παιδιά ενθουσιάστηκαν έτσι λίγο που βλέπανε την ενημέρωση που μας έκαναν, ήταν ενθουσιασμένα.
1: Και βεβαίως αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι θα δώσει μια όθηση και στα παιδιά να μπορούν μέσα από μια διαφορετική διάδραση έτσι να χαίρονται την εκπαίδευση και να μαθαίνουν πολύ, πολύ όμορφα πράγματα μέσα από την τεχνολογία. Και ξέρεις, είναι πολύ σημαντικό, επειδή δυστυχώς οι οθόνες έχουν πει στη ζωή μας, να καταλάβουν τα παιδιά ότι δεν είναι απαγορευτική η χρήση της οθόνης.
4: Όχι, αρκεί να γίνεται,
1: σωστά, με μέτρο και όπως πρέπει.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Ανυπομονούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε στο καινούριο κτίριο, γιατί καινούριο θα είναι στην ουσία. Αλλάζονται τα πάντα.
1: Νομίζω ότι 11 Σεπτεμβρίου που θα χτυπήσει για πρώτη φορά το κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 θα έχουν μαζευτεί και οι σκόνες, θα είναι εκεί και ο Κώστας και η Μαρία πρώτα ο Θεός για να...
4: Δεν θα έχουμε σκόνη, κύριε Δαντήλη, αν με ακούει.
3: Σας ακούω, σας
4: ακούω. Δεν θα έχουμε τίποτα, θα τα έχουμε καθαρίσει όλα. Θα είμαστε έτοιμοι. Ανέτοιμη.
3: Καλά, θα έρθω και με τη σκόνη, μη στεναχωριέστε.
4: Με το καλό.
3: Αν αποτελεί τέτοιο γεγονός. Πάντως έχω δει, Μαρία, φωτογραφίες, μου έδειξε ο Δημήτρης την προηγούμενη εβδομάδα. Πραγματικά το σχολείο αλλάζει πίστα που λέμε.
4: Ναι, όχι.
3: Δηλαδή ανεβαίνει επίπεδο. Και εγώ θα επιμείνω και από πλευράς εγκαταστάσεων και από πλευράς τεχνολογικού εξοπλισμού. Όλα αυτά που είπατε τώρα με τον πατέρα Νικόλα για τους πίνακες και για τα υπόλοιπα. Παραμένει σε πολύ υψηλό επίπεδο και αυτό φάνηκε και πρόσφατα από τις επιτυχίες των παιδιών, το εκπαιδευτικό κομμάτι, το παιδαγωγικό κομμάτι.
4: Ακριβώς.
3: Οπότε μιλάμε για ένα πακέτο πλήρες.
4: Αυτό που λέμε, γίνεται μια ουσιαστική αναβάθμιση της καθημερινότητας των παιδιών μας.
1: Και έχουμε και αλλαγές, όχι μόνο κτηριακές, αλλά και στο έμψυχο δυναμικό του σχολείου μας.
4: Ακριβώς. Έχουν μπει καινούργιοι εκπαιδευτικοί, νέοι άνθρωποι. Εμείς πρέπει να δίνουμε σκυτάλες, οι μεγαλύτεροι και οι νεότεροι να συνεχίζουν.
1: Και μετά από πολλά πολλά χρόνια, Μαρία, τη σκυτάλη της διευθύνσεως του Δημοτικού αναλαμβάνει πάλι μία πρεσβυτέρα.
4: Ακριβώς.
1: Μία πρεσβυτέρα η οποία έχει δοκιμαστεί χρόνια ως μάχημη εκπαιδευτικός σε τάξη του Δημοτικού και μιλάμε για την πρεσβυτέρα Κυριακή Λαμπρινού, η οποία θα είναι η νέα διευθύντρια του δημοτικού μας σχολείου και έχει πάρει τη καινούργια πνοή γενικά το δημοτικό.
4: Έχει μπει πολύ δυναμικά, πατέρα Νικόλα, έχει μπει με πολύ όρεξη, με πολύ μεράκι, αγαπάει το σχολείο. Τα παιδιά της μεγάλωσαν μέσα στο σχολείο μας, οπότε ξέρει και από πλευράς γονέων πώς θα πρέπει να κινείται.
1: Ναι, είναι αυτό που είπες, πολύ βασικό. Αγαπάει το σχολείο μας. Αυτό είναι το σημαντικό και αγαπάει τα παιδιά.
0: Νομίζω γι' αυτό την επέλεξε και ο σεβασμιότατος για διευθύντρια του δημοτικού σχολείου.
4: Έτσι.
0: Και εντάξει, είναι κάθε χρόνο και μια καινούργια.
2: Πολλά καινούργια φέτος στο σχολείο. Μπράβο.
0: Πέρσι ήταν ο παιδικός αθλητικός νηπιαγωγείο που ήταν. Άλλαξαν.
3: Καινούργιο όντως.
0: Πάρα πολλά. Οπότε τώρα συνεχίζει προς τα πάνω.
3: Και έχει ο Θεός.
0: Όχι ότι δεν γίνονται αλλαγές και κάτω.
3: Και έχει ο Θεός.
1: Και κάτω γίνονται.
4: Βέβαια, και εδώ γίνονται αλλαγές πολλές. Κάθε χρόνο γίνονται. Όλο και κάτι προσθέτουμε.
0: Τώρα, κυρία Στεριούση, δεν θα λέτε και εδώ, γιατί τώρα είστε όλοι του σχολείου. Καταλαβαίνετε.
3: Σωστό.
0: Έτσι.
1: Αλλά έχει μια βάση.
3: Τώρα το εδώ συμπεριλαμβάνει όλο το οικοδομικό τετράγωνο.
0: Πρέπει να το αποβάλλετε το και εδώ. Είστε τώρα, είσαστε όλο των εκπαιδευτήριων.
1: Μην του ακούς, Μαρία, έχει μια βάση, έχει μια έδρα.
3: Εντάξει, ρε παιδί μου, από κάπου ξεκίνησε.
0: Γιατί τώρα όλα αυτά είναι επιλογές του πατρός Νικολάου. Έτσι, οπότε αντιλαμβάνεστε. Πρέπει να τον βγάλετε και ως προπρόσωπο.
4: Για την εμπιστοσύνη που μου δείχνετε. Και να ευχαριστήσω και θερμά, γιατί εδώ παίρνουμε πάρα πολύ μεγάλη αγάπη, παίρνουμε τόσο πολύ αγάπη από τα παιδιά, που πραγματικά αυτό είναι κάτι που μας έχει έρθει εξ ουρανού.
0: Δόξα Θεώ. Και είναι αυτό που λέγει και ο Σεβασμιότατος, ότι ο Θεός κάτι καλό βλέπει που γίνεται.
2: Προφανώς.
0: Γι' αυτό και
1: Ευλογή.
0: Και έχουμε αυτή την άνθηση. Δηλαδή, ζούμε μια άνοιξη με διάρκεια στα εκπαιδευτήριά μας. Και χαιρόμαστε κάθε φορά που ακούμε και για επιτυχίες, ακούμε και για πολύ σημαντικά έργα να συμβάλλουν, έτσι ώστε και τα παιδιά μας να περνάνε πάρα πολύ όμορφα. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να είσαι σε ένα χώρο που σε εμπνέει.
2: Βέβαια.
0: Αλλά και για τους γονείς είναι πάρα πολύ ωραίο να ξέρουν ότι τα παιδιά τους βρίσκονται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις και περιβάλλονται από ανθρώπους με αγάπη. Δόξα τω Θεώ. Και ο Άγιος Χαράλαμπος, βέβαια. Ο οποίος,
1: και ο Άγιος Χαράλαμπος αλλάζει.
0: Και ο Άγιος Χαράλαμπος αλλάζει. Η αλήθεια είναι.
2: Στο πρόβλημα,
0: ότι,
2: βέβαια.
0: Ναι,
2: βέβαια,
0: ότι και ο ναός. Γίνονται έργα και στο ναό.
2: Πολλές ευλογίες, λοιπόν.
0: Και χαιρόμαστε. Πραγματικά χαιρόμαστε. Αλλά είναι αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα, Μαρία, ότι περιμένουμε την πρώτη αντίδραση των παιδιών που θα αντικρίσουν στους ανακαινισμένους χώρους.
4: Θα βρεθούν σε έναν άλλον χώρο, σε ένα καινούριο σχολείο, πραγματικά. Αναβαθμίζονται τα πάντα, από τη γραμματεία του σχολείου μέχρι και το γήπεδο. Έτσι. Τα πάντα όλα.
0: Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ, και αυτό είναι ένα σύγχρονο θαύμα.
3: Οπότε, μας πει και ο πατήρ Νικόλαος στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι η γραμματεία θα είναι ανοιχτή μέχρι και την Παρασκευή, σωστά?
4: Βεβαίως, και μετά από τις 24 Ιουλίου πάλι θα είμαστε ανοιχτά η γραμματεία του σχολείου. Εμείς έτσι και αλλιώς στον νηπιαγωγείο και στον παιδικό σταθμό 1η Σεπτέμβρη περιμένουμε τα πρώτα μας παιδάκια.
3: Ακριβώς, ξεκινάτε νωρίτερα, οπότε θα έχετε εκεί τις πρώτες αντιδράσεις.
4: Βεβαίως.
3: Των παιδιών. Θέσεις δεν ξέρω αν έχετε. Διαθεσιμότητα.
4: Εντάξει, αυτή τη στιγμή είμαστε, θα έλεγα ότι είμαστε γεμάτοι. Πάντα όμως μία-δύο θέσεις αλλάζουν, γιατί έχει να κάνει και λίγο με το ΕΣΠΑ. Οπότε μπορούν οι γονείς να κάνουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Πάντα την τελευταία στιγμή κάτι αλλάζει.
3: Ωραία, όποιος θέλει λοιπόν να δώσουμε, να θυμίσουμε ένα τηλεφωνικό αριθμό.
1: Σε κάθε περίπτωση, Μαρία, να πούμε ότι καλό θα είναι για κάποιον που έτσι θα ενδιαφερόταν να μας γνωρίσει να κάνει μια αίτηση ενδιαφέροντος για να γνωριστούμε, να δει τους χώρους, να δει το πρόγραμμά μας, να δει...
4: Εκτός από αυτό, πάτερ μου, είναι και ότι γίνονται και κάποιες μεταθέσεις γονέων. Δηλαδή πάντα την τελευταία στιγμή ανοίγουν θέσεις. Οπότε καλό είναι να υπάρχουν οι αιτήσεις και άμα θέλει ο Θεός, όλα τα παιδάκια μας εδώ θα είναι.
1: Έτσι είναι, πρώτο Θεός.
3: Να θυμίσουμε τον τηλεφωνικό αριθμό, Μαρία.
4: Βεβαίως, είναι 210-46-34-113. Αυτό είναι το τηλέφωνο του νηπιαγωγείου. Και 210-46-19-15 των εκπαιδευτηρίων.
3: Για δημοτικό γυμνάσιο και λύκειο.
4: Για δημοτικό γυμνάσιο και λύκειο.
3: Μια ολοκληρωμένη λοιπόν εκπαιδευτική πρόταση, συνεχώς.
1: Από βρεφικό σταθμό.
3: Ανανεώνεται από βρεφικό ακριβώς.
1: Από βρεφικό μέχρι τρίτη λύκειο.
3: Μέχρι ακαδημαϊκούς πολίτες.
2: Ναι, βέβαια.
3: Βέβαια, με αυτές τις επιτυχίες. Νομίζω με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Λοιπόν. Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε θερμά.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή δύναμη.
3: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Συγχαρητήρια και πάλι για τα παιδιά μας που πέρασαν στα ανώτατα
2: και ιδιαίτερα για τη δική σας τη Δημητρούλα.
4: Να είστε καλά, υπερευχαριστώ. Να είστε καλά.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
6: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο έλεον πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδό της αγάπης.
7: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ύδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
8: Ο Άγιος Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε: «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ, γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.

0: Συντονισμένοι πάντα εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία. Ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. 2-10-41-18-602
1: και 2-10-41-18-640. Εκεί η Φίβη Κωνσταντέλου στο εσωτερικό. Ένα απαντάει σε όλους σας. Σε όλα τα ερωτήματά σας μπορεί να απαντήσει, είτε για το φιλανθρωπικό έργο, είτε για να κρατήσει τη συμμετοχή σας, το ενδιαφέρον για την εκδρομή μας, ό,τι θέλετε, είτε για τα εκπαιδευτήριά μας. Επικοινωνείτε λοιπόν με το τηλεφωνικό μας κέντρο.
0: Πόσο καιρό έχεις να μιλήσεις με τον Βλασόπουλο του Διονύση?
1: Έχω κάποιες μέρες, η αλήθεια είναι.
0: Έλα, καλώς όρισε το να.
1: Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής λοιπόν τη χαρά να έχουμε τον κύριο Διονύση Βλασόπουλο. Κύριε Διονύση, μας ακούτε?
2: Καλησπέρα, βεβαίως.
1: Καλησπέρα, χαιρόμαστε πολύ που είστε κοντά μας. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ.
3: Ο Κώστας πάντως, Διονύση, το έλεγε. Το έλεγε, βιαστείτε, βιαστείτε.
2: Τώρα... Άντερ μου το έλεγε, ο Κώστας το λέει κάθε φορά.
0: Αλλά ποιος τον ακούει τον Κώστα κάθε φορά? Εγώ έχω πει θα αναγνωριστώ μετά θάνατον.
1: Έτσι.
0: Μετά θάνατον.
1: Έχουμε συνέχεια τηλεφωνήματα, κύριε Διονύση, για την εκδρομή μας στην Νότια Ιταλία. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε πλέον πίσω ακροατές.
0: Έχουμε
1: λίστα αναμονής. Δεν πειράζει, γιατί γίνονται κάποιες αλλαγές, κάποιες ακυρωσούλες και έχουμε λίστα αναμονής και μπορούμε και τις καλύπτουμε.
0: Οπότε αυτά για μας. Πες μας τα δικά σου τώρα. Πώς πάει το καλοκαίρι καταρχάς? Από πλευράς κρατήσεων.
2: Θα μπορούσε να πηγαίνει καλύτερα. Εντάξει, εννοείται. Δεν είναι. Υπάρχει ακρίβεια. Προσπαθούμε εμείς από μεριά μας να συρρυκνώσουμε όσο μπορούμε τις τιμές. Σε ένα βαθμό το καταφέρνουμε. Και σε κάποια προϊόντα, σε κάποια άλλα όχι.
0: Διονύση, ποιοι είναι οι πιο έτσι, must προορισμοί?
3: Δημοφιλείς.
0: Ευχαριστώ.
2: Οι πιο δημοφιλοί προορισμοί. Όσον αφορά στην Ελλάδα, να πούμε ότι είναι η Κρήτη, είναι η Ρόδος, είναι η Μυτιλίνη, είναι η Χίος, είναι η Αστυπάλια, ένα όμορφο πάρα πολύ μικρό νησάκι που δεν έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνεις, αλλά είναι έτσι ένας γαλήνιος τόπος.
0: Πάρος Νάξος,
2: θα πω ότι δυστυχώς οι Κυκλάδες έχουν ακριβήνει πάρα πολύ. Δεν ξέρω τώρα αν στεναχωρήσω κάποιους εκεί ξενοδόχους που ίσως μας ακούνε. Έχουν ακριβήνει, είναι πολύ ακριβές οι τιμές και των ακτοπλοϊκών οι τιμές έχουν ακριβήνει πολύ για τις Κυκλάδες, αλλά και τα ξενοδοχεία. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Δεν λέω ότι κερδοσκοπούν οι άνθρωποι, πάντως στο διατάφτα. Οι τιμές είναι αρκετά υψηλές.
3: Πάντως νομίζω, Διονύση, ότι πλέον επειδή είναι πολύ έτσι η Πάρος, η Νάξος, η Σαντορίνη είναι νησιά τα οποία φέρνουν πολύ τουρισμό το καλοκαίρι. Πολλοί αναζητούν έτσι προορισμούς, όπως είπες εσύ, στην Αστυπάλαια και άλλους προορισμούς έτσι, για να κάνουν διακοπές λίγο, να ερεμήσουν, να μπορέσουν να κινηθούν τέλος πάντων. Γιατί η Σαντορίνη, θυμάστε πέρσι τι είχε γίνει τουλάχιστον με τη Σαντορίνη, που είχαν πρόβλημα με το υπερπληθυσμό, ας πούμε, των τουριστών.
2: Σοβαρό πρόβλημα τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 15 χρόνια. Πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και βέβαια, ναι, ο κόσμος είναι πραγματικότητα ότι ψάχνει έτσι εναλλακτικούς προορισμούς να ξεχουραστεί και να ξεφύγει λίγο από τους ρυθμούς καθημερινότητας που ζούμε τις υπόλοιπες 350 μέρες το χρόνο.
0: Από εξωτερικό?
2: Από το εξωτερικό, εντάξει.
3: Νότια Ιταλία.
0: Νότια Ιταλία έκλεισε, πάει. Δεν.
2: Και η Κεντρική Ευρώπη και θα έλεγα η Ιταλία που είναι εδώ κοντά μας, από άκρη σ' άκρη, από βορρά μέχρι το νότο, πάντα είναι must. Λονδίνο, Παρίσι, Βιέννη, η Γερμανία, παντού.
0: Αυτά είναι παντού, και φτηνά ταυτόχρονα.
2: Συγγνώμη, δεν άκουσα.
0: Αυτά είναι και φτηνές επιλογές ταυτόχρονα. Πες τα γρήγορα, γιατί τώρα ήρθε ο Δημήτρης, θα σου ζητήσει προσφορά σε λίγο.
4: Το φόβομαι να έχεις.
2: Όταν αναφερόμαστε στο εξωτερικό, ο τόπος διαμονής δεν είναι ένας παραθαλάσσιος σούπερ, ας πούμε, καλοκαιρινός προορισμός για να κάνουμε τη διαμονή μας. Μένουμε σε μεγάλες πόλεις, που σημαίνει ότι οι τιμές είναι σχετικά χαμηλές. Αν πηγαίναμε να μείνουμε σε κάποιο στο εξωτερικό, σε κάποιο μέρος πάνω στη θάλασσα, εννοείται ότι θα ήταν πάρα πολύ ακριβά. Έχουμε σύντο αεροπορικό εισιτήριο, θα ξέφευγε. Mm-hmm. Αλλά πάμε στη Γαλλία, μένουμε στο Παρίσι. Είναι σαν να Μάλιστα. μένουμε στην Αθήνα το καλοκαίρι. Μάλιστα. Είναι πιο οικονομικά από το να μείνεις στην Πάρο Σωστά. ή στη Σαντορίνη ή στη Μύκονο.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό.
3: Ωραίο ακούγεται πάντως αυτό. Πάω Παρίσι, ας πούμε, και θα ναι, ναι, οικονομικά ναι. έτσι.
1: Αυτή την περίοδο, ναι.
0: Εντάξει, είναι θέμα επιλογής.
4: Εγώ πάντως το ελληνικό νησί δεν το αλλάζω με τίποτα.
0: Ναι, εντάξει. Είναι σωστό, εγώ συμφωνώ. Εγώ συμφωνώ.
4: Ναι, παιδί μου, και όχι μόνο το νησί.
3: Και άμα είναι στο Αργοσαρονικό, ε.
4: Να μας πεις. Δεν το συζητάω καν.
1: Σωστά.
0: Εύκολο προσβάσιμο.
4: Αυτό δεν... Λοιπόν, τώρα για τους ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας. Γιατί ο κόσμος περιμένει. Ακούω όταν ακούει Διονύση Βλασόπουλο. Καρκίνα να πούμε ότι έχουμε κλείσει την εκδρομή.
1: Ναι, αυτό ναι.
4: Γιατί και όλοι κάνουν παράπονα για σένα, Διονύση. Γιατί δεν έχεις δωμάτια να μας δώσεις περισσότερο.
2: Τι να κάνω.
0: Και ντροπή σου δηλαδή. Εμείς δεν το περιμέναμε.
2: Και τα δωμάτια τα επιπλέον είμαστε μέσα για πιο καρδιά του καλοκαιριού.
4: Να ρωτήσω κάτι. Αυτή η εκδρομή έκλεισε πιο γρήγορα από κάθε άλλη.
0: Από μία εβδομάδα.
1: Ναι. Πάρα πολύ.
0: Λιγότερο από μία εβδομάδα.
2: Προειδοποίησε επανειλημμένο ο κύριος Κώστας.
1: Έτσι.
0: Είπαμε μετά θάνατον. Θα αναγνωριστώ εννοώ. Επειδή βλέπω με κοιτάς.
4: Όποιος πρόλαβε. Εγώ αυτό περίμενα.
0: Όποιος πρόλαβε.
4: Εγώ νόμιζα αυτό θα έλεγες.
0: Πραγματικά όποιος πρόλαβε. Εδώ ήταν η Μαρία το ξέρει, έχει μιλήσει με πόσους. Μόσο έχει κλείσει επί 12. Πραγματικά όποιος πρόλαβε. Αφού μας εξέπληξε και εμάς, Διονύση, το συζητάγαμε. Μας εξέπληξε και εμάς η αμεσότητα. Η τόσο άμεση
3: ανταπόκριση
0: ναι, και επιμονή. Δηλαδή να ακούγατε με τι επιμονή ζητούσαν από τη Μαρία τις θέσεις, ας πούμε, είναι... Δόξα το Θεό.
3: Ναι, αλλά τώρα αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν...
0: Έπαιξε ρόλο, θα πάει και ο πατέρ Νικόλαος που το
3: είπα. Ναι, βέβαια, εννοείται. Αυτοί οι άνθρωποι που δεν μπόρεσαν να έρθουν, πρέπει κάπου να τους στείλουμε.
1: Σωστό.
2: Αυτούς τους ανθρώπους οπωσδήποτε να τους στείλουμε κάπου. Εμείς είμαστε εδώ να βοηθήσουμε την κατάσταση όπως μπορούμε. Θα επαναλάβω το κινητό μου, θα το πω, να στείλουν μήνυμα, να μην καλέσουν παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί ίσως μιλάω και δεν θα μπορώ να το σηκώσω στον επόμενο. Και θα κάνουμε μια ιδιαίτερη έκδοση για τους ακροατές, εννοείται, της Πειραϊκής Εκκλησίας, των ραδιοφώνων της Πειραϊκής Εκκλησίας,
0: τάξης.
2: Η οποία ανάλογα τον προορισμό θα είναι στους δύσκολους προορισμούς, θα είναι ένα 10%, θα φτάνει μέχρι και 30-40%. Θα αφήσουν ένα μήνυμα με το ονοματεπώνυμό τους μόνο, και στα επόμενα λεπτά θα τους πάρουμε εμείς όλους τηλέφωνο και θα τους ενημερώσουμε για τα προϊόντα που αφορά η προσφορά. Βέβαια, τις ημέρες τις επόμενες που έρχονται θα είναι πολύ δύσκολη η διαθεσιμότητα, έτσι, δηλαδή τώρα μπήκαμε μέσα αρχές Αυγούστου, κοντεύουμε, θα αφορά διαθεσιμότητα από 20 Αυγούστου και μετά.
0: Καλά, και ο Σεπτέμβριος μια χαρά μήνας για εκδρομή, για διακοπές είναι.
2: Βέβαια.
3: Έτσι κι αλλιώς εμείς 29 Αυγούστου θα πηγαίνουμε, οπότε ορίστε.
0: Νάτε.
2: Ωραία, Νάτε. Έτσι. Οπότε να πω το τηλέφωνο, θα στείλουν παρακαλώ μήνυμα στο 6944-54-82-29. Επαναλαμβάνω, 6944-54-82-29.
0: Ένα μήνυμα λοιπόν με το ονοματεπώνυμό τους, όσοι ενδιαφέρονται, αναλόγως στον προορισμό από 10 έως και 40%. Έκπτωση επί των αναγραφωμένων τιμών στο site.
3: Να αναγράφουν
0: site.
3: Και είναι οι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, έτσι, για να καταλαβαίνει το Διονύση ότι είναι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας.
2: Βέβαια.
0: Και το κινητό του Διονύση μόνο ακροατής της Πειραϊκής Εκκλησίας το έχει.
1: Μην το λες.
3: Εντάξει,
1: ναι.
0: Οπότε, μπορούν να μπουν στο site σου, Διονύση, έτσι.
2: Εννοείται μπορούν να μπουν στο site, και ό,τι και αν έχουν κάποια προτίμηση η οποία δεν υπάρχει στο site, γιατί δεν μπορούμε να βάλουμε εκατοντάδες προϊόντα στο site. Εάν είναι κάτι που θέλουν σε ένα προορισμό να επισκεφθούν, θα μπορούν να μας το πούν, ότι μήπως έχετε κάτι στον τάδε προορισμό. Και βεβαίως να εξυπηρετήσουμε.
3: Και να πούμε, Διονύση, ότι κάνεις και οργανωμένα ταξίδια, αλλά και individual, όπως λέμε στα ελληνικά, έτσι. Δηλαδή...
2: Πολύ, πολύ σωστά, Πάτερ.
0: Τι είναι το individual?
2: Εσωτερικό και εξωτερικό. Και επαγγελματικά ταξίδια και μεμονωμένες κρατήσεις. Να πάει κάποιος με την οικογένειά του και να ξεκουραστεί 4-5-10 μέρες.
3: Χάρη και ο Κώστας, αν μπορούσε να δεις το πρόσωπο του Κώστα που έμαθα μια νέα λέξη.
0: Καινούργια λέξη.
4: Ναι. Λοιπόν, να επαναλάβουμε τους τηλεφωνικούς αριθμούς που μπορεί κάποιος να επικοινωνεί με τον Διονύση Βλασόπουλο.
1: Να πούμε το κινητό του, εφόσον μας είπε ότι μπορεί να το πάρει κάποιος από τους ακροατές μας και να στείλει μήνυμα 69-44-54-82-29. Θα αφήσει λοιπόν το μήνυμα, θα πει ότι είναι την Πειραϊκή Εκκλησία και θα επικοινωνήσουν το συντομότερο ο κύριος Διονύση ή κάποιος από τους συνεργάτες για να δούνε τι προορισμούς θέλουν οι ακροατές μας.
3: Από 10 έως 40% έκπτωση.
0: Ανάλογα τον προορισμό.
3: Ανάλογα τον προορισμό.
2: Τέλεια, ναι, σωστά.
0: Καμιά θεσούλα για νότια Ιταλία, τίποτα?
1: Όχι, μη ρωτάς τώρα και αφήνεις τον κόσμο και...
4: Ναι, γιατί το κάνεις αυτό?
0: Δεν και κερδίσουμε καμιά θέση.
2: Δυστυχώς.
1: Δεν είναι θέμα του κύριου Διονύση.
2: Μαρία πάρα πολύ καλά, δυστυχώς. Δεν υπάρχει.
1: Από ό,τι έχω ενημερωθεί είναι θέμα ξενοδοχείου αυτή τη στιγμή. Δεν έχει διαθεσιμότητα, οπότε ό,τι και να θέλει και ο κύριος Διονύση και εμείς δεν μπορεί να αλλάξει.
0: Μάλιστα.
4: Λοιπόν,
0: αυτά.
4: Όσοι προλάβανε θα πάνε στην εκδρομή.
0: Οι υπόλοιποι φωτογραφίες θα δούμε.
4: Θα μας στείλετε, πατέρα Νικόλα.
3: Θα σας στείλω φωτογραφίες οπωσδήποτε.
1: Ωραία, ωραία, να μας στείλετε να δούμε.
4: Επαναλαμβάνω ότι αυτή η εκδρομή έκλεισε σε χρόνο ρεκόρ.
1: Δεν το συζητάμε.
4: Να επαναλάβουν την προσφορά για τους ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας.
0: Θα στείλουν μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο που μας έδωσε ο Διονύσης Βλασόπουλος στο 6944-54-82-29. Θα στείλουν ένα γραπτό μήνυμα με το ονοματεπώνυμό τους, γράφοντας ότι είναι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Θα επικοινωνήσει ο Διονύσης ή κάποιος εκ των συνεργατών του με τους ενδιαφερομένους. Όποιο προορισμό έχετε δει στο site του Διονύση Βλασόπουλου.
4: Άρα πρώτα μπαίνουμε στο site του Διονύση Βλασόπουλου.
0: Σωστά.
4: Επιλέγουμε ένα προορισμό, μια εκδρομή.
0: Ή αν θέλουμε κάπου που δεν υπάρχει, θα πούμε το συγκεκριμένο που θέλουμε από τύπο Διονύσης. Και επί των αναγραφωμένων τιμών, αναλόγως την περίοδο και τον προορισμό, έκπτωση από 10 έως και 40%.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, πάτερ, για πάρε τηλέφωνο. Για στείλε μήνυμα.
0: Πες ότι θες να πας 29 του μηνός.
4: Πάντως Διονύση, με αυτό το κινητό που έχεις δεν θα κάνεις καριέρα ως κλειδαράς. Πολύ δύσκολο.
0: Ναι, δεν είναι εύκολο.
2: Είναι δύσκολο.
1: Εγώ το ξέρα. Καλά, εσύ. 54-52-29, εύκολο μου φαίνεται.
0: Το 29 φορές τη μέρα.
4: Καλά, εσύ ξέρει αυτό.
1: Δεν τον ενοχλώ τόσο πολύ.
4: Έχει μνήμη. Είναι χάρισμα αυτό που έχει η Μαρία.
0: Όντως. Εγώ τηλέφωνα, παιδιά, θυμόμουν παλιά όταν τα πληκτρολογούσαμε. Το θυμάστε. Δεν τα πληκτρολογήσω, οπότε.
4: Λοιπόν, οπότε να ευχαριστήσουμε τον Διονύση. Μετά
1: ευχαριστούμε πάρα
4: πάμε,
1: πολύ.
4: Μετά δεν λέμε, θα τα πούμε όταν επιστρέψουμε τον καλό.
1: Πρώτο Θεός. Να υπάρχουν και εκπλήξεις.
4: Όλο και κάπου θα πάμε.
1: Καλά, σίγουρα, φαντάζομαι.
3: Και η εκκλησία...
0: Να μην μου διάζουμε. Γιατί άμα κάθεσαι, μου διάζεις. Πιάνεσαι.
4: Να ευχηθούμε να περάσουν καλά στην εκδρομή αυτή τη κάτω Ιταλία, στα ελληνόφωνα.
0: Δεδομένα.
4: Έτσι. Και έχετε κάνει και πολύ ωραίο πρόγραμμα, μαθαίνουμε. Το λέω για τους άλλους που δεν πρόλαβαν.
1: Πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Αν πάνε όλα καλά, φαντάζομαι θα μπορούμε να το επαναλάβουμε.
4: Έτσι.
2: Ναι, βέβαια.
4: Αυτά γίνονται μια φορά στο τόσο.
1: Σωστά.
3: Τώρα θα κάνουμε λίγο πιο τόσο. Πιο σύντομο το τόσο.
4: Είναι η συγκυρία. Να είναι κλειστά τα σχολεία.
1: Σωστά.
4: Να είναι περίοδος διακοπών. Να είναι οι καιρικές συνθήκες καλές και να μπορούμε να έχουμε εξασφαλίσει και.
3: Και καλό ξενοδοχείο.
0: Καλό ξενοδοχείο, καλές
4: τιμές. Και προσιτές τιμές. Αυτό το επίση πολύ σημαντικό.
1: Σωστό.
4: Είναι ο συνδυασμός λοιπόν και του καλού ξενοδοχείου και του καλού φαγητού και το. Θυμάμαι όταν είχαμε πάει εμείς. Τι πίτσα ήταν αυτή που είχαμε φάει τότε?
1: Εσείς είχατε πάει Βόρεια Ιταλία όμως, τότε.
3: Νότια Ιταλία δεν έχει πίτσα. Μην μου λέτε τέτοια.
1: Επειδή δεν έχουν πάει τα παιδιά Νότια Ιταλία, γι' αυτό το λέω.
0: Εμείς είχαμε πάει στην κανονική την Ιταλία.
4: Στο κέντρο. Ρώμη.
0: Ρώμη.
4: Τώρα που είναι η Ρώμη.
0: Με κλειστή τη φωντάνα αντιτρέβει.
4: Ναι, ήταν τότε που κάνανε τα έργα.
1: Ωραία.
4: Να επιθυμίσουμε τον τηλεφωνικό αριθμό πριν αποχαιρετήσουμε τον Διονύση Βλασόπουλο.
0: 6944 54-82-29.
4: Λοιπόν, στέλνετε μήνυμα σε αυτό το κινητό του Διονύση Βλασόπουλου. Επιλέγετε έναν προορισμό που θα θέλατε να πάτε μέσα από την ηλεκτρονική σελίδα vlasopoulostravel.gr και καλά να περάσετε όπου και αν πάτε, με την ευχή και λιγότερα χρήματα να περάσετε και ξεκουράσεις διακόπες να κάνετε. Γεια σου Διονύση Βλασόπουλου.
0: Καλά, Διονύση.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ.
0: Γεια χαρά.
4: Και σιγά σιγά αυτή η εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Στο τέλος της.
0: Αυτή και μια άλλη που ξέρω μετά.
4: Έχουμε και την Τετάρτη.
0: Ναι.
4: Αυτή που ξέρεις μετά είμαστε την Πέμπτη.
0: Πέμπτη.
4: Ναι.
0: Να βγάλαμε και είδηση.
4: Ορίστε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μαρία Χατζοπούλου, η οποία και εκείνη πρέπει να πάει για διακοπές. Μέχρι την Παρασκευή, Μαράκη.
1: Πρώτο, θες να είμαστε καλά, προλάβω να τελειώσω.
4: Μέχρι τη Μαρία, εδώ είναι το δεύτερο σπίτι της. Έχει την ευθύνη της αρχισυνταξίας, την παραγωγή και βέβαια είναι η ψυχή του σταθμού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κώστα Δαντήλη, συνοδοιπόρο σε αυτή την προσπάθεια.
0: Στο κεντρικό μικρόφωνο της εκπομπής και σε πολλά ακόμη. Και σήμερα ο Δημήτρης Αλφιέρης, όπως πάντα.
4: Την πρώτη ώρα της εκπομπής βρέθηκε πίσω από την κονσόλα του ήχου ο Μίμης Γερονιμάκης, ενώ τη δεύτερη ώρα ο Παναγιώτης Γιάννης. Η Φίβη Κωνσταντέλου παραμένει στο τηλεφωνικό κέντρο, προκειμένου να σας δίνει προφορίες σχετικά με τον τρόπο που μπορείτε να ενισχύσετε κι εσείς το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Και όπως κάθε φορά την εκπομπή θα κλείσει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος, πνευματικός υπεύθυνος των εκπαιδευτηρίων μας, εφημέριος του Ιερού Ναού, αναλήψιος του Κυρίου,
0: του Μητροπολιτικού Ναού της Δραπετσόνας.
4: Και έχει, και τον Δραπετσόνας έχει την αξία.
0: Βέβαια.
4: Του. Έτσι.
0: Σήμερα γιορτάζει και ο Πολιούχος της Δραπετσόνας.
3: Άγιος
4: Παντελεήμονας, χρόνια πολλά. Πατέρα Νικολάε.
3: Θα κλείσουμε λοιπόν με λόγο του νέου Αγίου μας, του Αγίου Ευμενίου του Σαριδάκη, ο οποίος μας λέει: μην αφήνεις τα προβλήματα να σου κλέβουν το χαμόγελο. Όποιος έχει το Χριστό μέσα του, μπορεί να λάμπει ακόμη και μέσα στα πιο μεγάλα σκοτάδια. Να χαίρεσαι. Η μιζέρια και η απελπισία δεν είναι από το Θεό. Καλό μεσημέρι.
5: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της ύλης» με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.
6: Δεκαπεντάυγουστος στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αυγούστου, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ίδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ίδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός, Γρηγόριος Ζάρκος.

Αμήν. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσαμε, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψιος την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Με ο Θεός, κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των κτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέλησα θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγισι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας αυτού Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθενού Μαρίας, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, θείων αήλων δυνάμεων και νερών ασωμάτων, Γαβριήλ και Μιχαήλ και πασών των Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, όν την ιεράν σύναξην πανευλαβώς και χαρμοσύνος εορτάζομεν. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, θείων αήλων δυνάμεων και νεωρών ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, του Εναγίης Πατρός ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, του και προστάτου της πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Να.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυρεός, Γρηγόριος Ζάρκος.
1: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: 13 λογική. Γνωριμία με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στη ψυχή μας, ακούτε την εκπομπή «Λατρεία Λογική», μια προσπάθεια γνωριμίας με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Στα τηλέφωνα του σταθμού, στα 210-41-18-602 και 210-41-18-640, η Φίβη Κωνσταντέλου θα απαντά στα δικά σας σχόλια, στις δικές σας ερωτήσεις. Και στο μικρόφωνο ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την αναφορά μας στο εισαγωγικό μυστήριο του βαπτίσματος, κάνοντας πρώτα μία, θα λέγαμε, εκτενή αναφορά και ανάλυση στην ακολουθία της κατηχήσεως που προηγείται του Αγίου Βαπτίσματος. Και είπαμε πόσο σημαντικό είναι να μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε την αξία αυτών των ακολουθιών και την αξία της κατηχήσεως, η οποία ήταν μια πράξη της Εκκλησίας μας, έτσι ώστε συνειδητοποιημένοι να έρχονται στους κόλπους της Εκκλησίας τα νέα της μέλη. Κάνοντας αυτό τον κόπο, αυτή την προσπάθεια να κάνουμε αυτό το πνευματικό ταξίδι στο χρόνο και στην παράδοση, να δούμε πώς διαμορφώθηκε αυτή η ακολουθία, ξεκινήσαμε και μιλήσαμε για την αποστολική περίοδο, πώς δειλά-δειλά εκεί αρχίζει να χνοφαίνεται μια, θα λέγαμε, λειτουργική δομή, ακαθόριστη, και κάναμε και το εισαγωγικό στην προηγούμενη εκπομπή μας για τη μεταποστολική περίοδο, για τον 2ο και τον 3ο αιώνα. Εκεί που πράγματι αρχίζει να φαίνεται μια συγκεκριμένη δομή στην ακολουθία της κατηχήσεως. Και είπαμε ότι υπάρχουν βασικές πηγές όπου συναντάμε αυτή τη δομή, όπως οι πηγές αυτές είναι η Διδαχή των Αποστόλων, ο Άγιος και Μάρτυρας της Εκκλησίας μας, φιλόσοφος Ιουστίνος, και κάποιοι άλλοι ορισμένοι εκκλησιαστικοί συγγραφείς, πολύ γνωστοί, όπως ο Οριγένης και ο Τερτυλιανός. Σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε με μία-μία από αυτές τις πηγές για να δούμε πώς αυτές αναφέρονται σε αυτήν τη διαμόρφωση της ακολουθίας της κατηχήσεως. Θα ξεκινήσουμε, αγαπητοί ακροατές, με την Διδαχή των Αποστόλων. Η Διδαχή των Αποστόλων είναι από τις αρχαιότερες πηγές που δίνουν πληροφορίες για την προβαπτισματική διαδικασία. Χρονολογείται στα τέλη περίπου του 1ου, αρχές του 2ου αιώνα, και η γεωγραφική της καταγωγή είναι πιθανόν η Συρία. Το όνομα του συγγραφέα είναι άγνωστο, αν μπορεί βεβαίως να υποθεί ότι πρόκειται για έναν μόνο συγγραφέα. Σε ένα μοναδικό χειρόγραφο που βρέθηκε στην Μονή του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στην Κωνσταντινούπολη το 1873, αναφέρεται και ως δεύτερος τίτλος του έργου «Διδαχή Κυρίου δια των 12 Αποστόλων της Έθνηση». Το όνομα σίγουρα προέρχεται από τη ζωή της Αποστολικής Εκκλησίας, τότε που οι πρώτοι χριστιανοί ήσαν προσκαρτερούντες στη Διδαχή των Αποστόλων και γι' αυτό το λόγο του προσδίδεται κύρος αποστολικό, αν και είναι βέβαιο ότι έπεται της εποχής των Αποστόλων. Έτσι θεωρείται ότι η Διδαχή των Αποστόλων είναι ένα, όπως το λέμε, ψευδεπίγραφο κείμενο, χωρίς βέβαια αυτό να μειώνει την αξία του, που το καθιστά πολύ σημαντικό για τη μετάδοση της ευσέβειας στους χριστιανούς, όπως άλλωστε αναφέρει και ο Μέγας Αθανάσιος. Το έργο της Διδαχής των Αποστόλων περιέχει 16 κεφάλαια και χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο αποτελείται από τα κεφάλαια 1 έως 6 και είναι ουσιαστικά η κατηχητική διδασκαλία που προηγούταν του βαπτίσματος μέσω των λεγόμενων δύο οδών. Το δεύτερο μέρος είναι τα υπόλοιπα κεφάλαια 7 έως 16, τα οποία είναι περισσότερο λειτουργικά. Παρέχονται πληροφορίες για το βάπτισμα και την προετοιμασία του καθώς για τη Θεία Λειτουργία, την προσευχή και την νηστεία. Η διδαχή των Αποστόλων φωτίζει πολλές πτυχές της αρχαίας Εκκλησίας και κυρίως δίνει πληροφορίες για τη λειτουργική πράξη τόσο της εποχής που έχει γραφτεί, όσο και παλαιότερης εποχής κοντά στα αποστολικά χρόνια, η οποία ως παράδοση κληρονομείται από τα μετέπειτα χρόνια. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ιστορική και μόνο πηγή, διότι μέσα της περικλεί όλη την κατηχητική και λειτουργική παράδοση της πρώτης Εκκλησίας και την πορεία της μέχρι να δημιουργηθεί μια καλά οργανωμένη χριστιανική κοινότητα, που σκοπό της βεβαίως είναι η σωτηρία των μελών της. Το πρώτο μέρος της διδαχής των Αποστόλων, όπως είπαμε και λίγο πριν, δηλαδή τα κεφάλαια 1-6, κάνει λόγο για τις δύο οδούς της ζωής και του θανάτου. Είναι μπουλιασμένο με πολλές αναφορές που στηρίζονται σε διδασκαλίες παρμένες μέσα από τα Ευαγγέλια. Για την οδό της ζωής δίνει ένα άτυπο ορισμό και προϋπόθεση για να μπορέσει κάποιος να την ακολουθήσει. Μας λέει: «Οδή δύο εισή, μία της ζωής και μία του θανάτου. Διαφορά δε πολύ μεταξύ των δύο οδών. Ημενούν της ζωής εστίν ταύτη. Πρώτον αγαπήσεις τον Θεόν, το ποιείς αντάσε. Δεύτερον τον πλησίον σου σε αυτόν. Πάντα δε όσα εάν θελήσεις, μη γίνες θέση και εσύ άλλο μη πει». Στη συνέχεια αναφέρει δύο διδαχές που αποσκοπούν στην κατάκτηση της ζωής. Η δεύτερη οδός είναι η οδός του θανάτου, οδός που οδηγεί στην απώλεια της σωτηρίας. Αναφέρει στο πέμπτο κεφάλαιο όλες εκείνες τις πράξεις, όπως η μοιχεία, ο φόνος, η πορνεία και τα συναφή, οι οποίες οδηγούν στο πνευματικό θάνατο. Τέλος, το πρώτο μέρος της διδαχής των Αποστόλων τελειώνει με την προτροπή: «Ώρα, μη τη σε πλανήσει από ταύτισης οδού της διδαχής, επί παρεκτός Θεού σε διδάσκει. Ημεν γαρδίνα σε βαστάσε όλων των ζυγών του Κυρίου, τέλειος εσύ. Ιδουδίνασε, οδύν του το πει. Περδε της βρόσεως οδύνα σε βάστασον. Από δε του ειδωλοθήτου λίαν πρόσεχε. Λατρεία γαρεστή Θεών νεκρών». Η εκτενής αυτή αναφορά στο πρώτο μέρος αυτού του τόσο σημαντικού έργου έγινε για να δοθεί η εντύπωση ότι αποσκοπεί στην κατήχηση τόσο των βαπτισμένων χριστιανών, όσο και σε εκείνων που προετοιμάζονταν για να προχωρήσουν στο βάπτισμα. Το καινούριο λοιπόν στοιχείο αυτής της περίοδου είναι η προετοιμασία των κατηχουμένων πριν το βάπτισμα, σε αντίθεση με την πρακτική των αποστολικών χρόνων που ήθελε μια σύντομη κατήχηση και στη συνέχεια ομολογία πίστεως και βάπτιση. Το 7ο κεφάλαιο στο βιβλίο της Διδαχής είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις πληροφορίες που δίνει τόσο για τον τρόπο και την τυπική διάταξη του βαπτίσματος, όσο και για την προβαπτισματική πρακτική. Μας λέει: «Πέριδε του βαπτίσματος, ούτω βαπτίσατε. Τα αυτά πάντα προϋπόντες, βαπτίσατε εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εν είδα τη ζώντη. Εάν δε μη έχεις είδωρ ζών, εις άλλο είδωρ βάπτισον. Ιδού δίνας εν ψυχρό, εν θερμό. Εν δε αμφότερα μη έχεις, έκιον εις την κεφαλή τρεις είδωρ, εις όνομα Πατρός και Υιού και Αγίου Πνεύματος. Προ δε του βαπτίσματος, προνηστευσάτο βαπτίζον και ο βαπτιζόμενος και ή την εσάλλη δύναται. Και λέβεις δεν νηστεύσε το βαπτιζόμενον προ μία, μιας ή δύο». Πέρα από τα στοιχεία που παρέχει το κεφάλαιο, το χωρίο αυτό που διαβάσαμε, αλλά και όλο το 7ο κεφάλαιο για τη βάπτιση, όπως είναι η αναφορά στην Αγία Τριάδα, βάπτιση κυρίως σε νερό και σε έκτακτες περιπτώσεις τριπλός ραντισμός κεφαλής εις τύπων της Αγίας Τριάδος, παρέχει, όπως αναφέρθηκε, συγκεκριμένες πληροφορίες για την προετοιμασία του βαπτίσματος. Μετά από την ηθική, κυρίως κατήχηση των δύο οδών, έπεται η συστηματική προετοιμασία του υποψηφίου. Η διδαχή των Αποστόλων αναφέρει ότι του βαπτίσματος προηγείται νηστεία μία ή δύο ημερών. Αυτή η νηστεία όμως δεν αφορά μόνο τον υποψήφιο, αλλά και το βαπτίζοντα και όποιον άλλο μπορεί. Αποκαλύπτεται έτσι ο εκκλησιολογικός χαρακτήρας του βαπτίσματος που αφορά ολόκληρη τη χριστιανική κοινότητα. Τίθεται έτσι, αγαπητοί ακροατές, η νηστεία ως μια βασική προϋπόθεση για το βάπτισμα, γιατί με αυτόν τον τρόπο ο υποψήφιος προετοιμάζεται τόσο πνευματικά όσο και σωματικά, θυσιάζοντας την υλική τροφή για το πνευματικό συμπόσιο που μέλει να μετέχει μετά τη βάπτιση. Και για την εκκλησιαστική κοινότητα, όμως, είναι σημαντική η νηστεία, χάρη του μέλλοντος προσερχομένου στο βάπτισμα. Έτσι υπογραμμίζεται η σημαντικότητα του μυστηρίου και η πνευματική ενότητα μεταξύ των μελών της. Το έργο δεν δίνει πληροφορίες για τη διάρκεια της κατήχησης των δύο οδών, αλλά συγκεκριμενοποιεί τον χρόνο προετοιμασίας λίγο πριν το βάπτισμα και τον ορίζει στη μία ή τις δύο ημέρες. Εμφαίνεται εδώ ένας διαχωρισμός στην προβαπτισματική πράξη που χωρίζεται σε δύο μέρη, την περίοδο της διδαχής ή της κατήχησης και στην άμεση προετοιμασία των ήδη κατηχουμένων για το βάπτισμα. Ας προχωρήσουμε όμως και ας μιλήσουμε για το τι αναφέρει ο Άγιος Ιουστίνος για την προβαπτισματική και βαπτισματική ακολουθία. Ο Άγιος Ιουστίνος είναι μια πολύ σημαντική πηγή του Δευτέρου αιώνα. Είναι ελληνικής καταγωγής, γεννήθηκε στη Σαμάρια της Παλαιστίνης στις αρχές του Δευτέρου αιώνα και ήταν ειδωλολάτρης, δηλαδή εθνικός όπως λέμε. Σπούδασε φιλοσοφία και ρητορική σε σχολές της Γάζας και των Αθηνών. Ασπάστηκε το χριστιανισμό στην Αθήνα και έγινε πολύ ένθερμος υποστηρικτής του. Αργότερα μετέβη στη Ρώμη, όπου και δημιούργησε μια φιλοσοφική σχολή, συνδυάζοντας τη φιλοσοφία με τη χριστιανική διδασκαλία. Ταυτόχρονα με το συγγραφικό του έργο, έκανε ομολογία και απολογία πίστεως στον αυτοκράτορα της Ρώμης Αντωνίνο. Μαρτύρησε με αποκεφαλισμό για την πίστη του στο Χριστό το 165 μαζί με μια ομάδα μαθητών του. Στην πρώτη του απολογία προς τον Αντωνίνο, μέσα από τα πολλά θέματα που πραγματεύεται, όπως περί αθεΐας, περί της δημιουργίας του κόσμου, τις ενδοτριαδικές σχέσεις, περί της αθανασίας της ψυχής και άλλα, δίνει λειτουργικές πληροφορίες και ίσως την αρχαιότερη τυπική διάταξη της Θείας Λειτουργίας. Δίνει όμως και πληροφορίες για το βάπτισμα και την προετοιμασία του κατά τους χρόνους της εποχής του. Στο 61ο κεφάλαιο της πρώτης απολογίας του αναφέρει: «Όσοι αν πιστώσει και πιστεύω συναληθεί ταύτα τα εφημών διδασκόμενα και λεγόμενα είναι και βιούν, ούτως δύναστε υπισχόνται, εύχεστε τέτοια ετήν νηστεύοντες παρά του Θεού, των προημαρτημένων άφεση διδάσκονται, ημών συνευχομένων και συνηστευόντων αυτής, επωνόματι γάρ του Πατρός των όλων και Δεσπότου Θεού και του Σωτήρου ημών Ιησού Χριστού και Πνεύματος Αγίου, το εν το είδατι τότε λουτρών ποιούνται». Η παραπάνω μαρτυρία δίνει την πληροφορία μιας περίοδου προετοιμασίας για το βάπτισμα με μια συγκεκριμένη διάταξη, όπως μας τη δίνει ο Άγιος Ιουστίνος, η οποία περιλαμβάνει ακρόαση διδαχής, έμπρακτη βιωματική αποδοχή των όσων κατηχήθηκαν, νηστεία και προσευχή. Ταυτόχρονα, ολόκληρη η χριστιανική κοινότητα μετέχει στην προετοιμασία αυτή επίσης με προσευχή και νηστεία. Βλέπετε πώς συμφωνούν οι δύο αυτές πηγές, η διδαχή των Αποστόλων δηλαδή και ο Άγιος Ιουστίνος. Όπως λοιπόν και στη διδαχή των Αποστόλων, έτσι και εδώ, δεν δίνεται η διάρκεια της κατήχησης. Μάλιστα, ο Ιουστίνος δεν αναφέρει το χρόνο της νηστείας πριν το βάπτισμα, πράγμα που το κάνει η διδαχή, λέγοντας μια-δύο ημέρες. Επίσης, η νηστεία πρωτού βαπτίσματος ενδέχεται στον Ιουστίνο να έχει και χαρακτήρα αποτάξεως του Σατανά, μέσα στα πλαίσια μιας γενικότερης θεολογίας του βαπτίσματος. Γίνεται όμως αντιληπτό ότι και οι δύο πηγές, παρά τη γεωγραφική τους διαφορά, διότι ο Ιουστίνος αναφέρεται στη χριστιανική κοινότητα της Ρώμης και η διδαχή, όπως είπαμε, στην αντίστοιχη μάλλον της Συρίας, συμφωνούν όμως στην τυπική διαδικασία της προετοιμασίας και την συμμετοχή σε αυτήν ολόκληρης της κοινότητας. Στην πρώτη απολογία του Ιουστίνου δίνεται να εννοηθεί η πληροφορία της παρακολούθησης των κατηχουμένων από τους υπευθύνους αυτών. για το αν τηρούν τα όσα διδάσκονται και αν η εν γέννη ζωή τους ακολουθεί τον χριστιανικό τρόπο ζωής. Παγιώνεται λοιπόν η καθιέρωση της τάξης των κατηχουμένων τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση και ίσως μιας δεύτερης τάξης, αυτή που πρόκειται σύντομα να προχωρήσει στο μυστήριο της βάπτισης.

0: Ο Ιουστίνος, ο Άγιος Ιουστίνος, είναι ο πρώτος που συνδέει τόσο έντονα τη βάπτιση με τη συμμετοχή στη Θεία Ευχαριστία. Μόνο οι βαπτισμένοι μπορούν να μετέχουν σε αυτή. Στην ευχαριστιακή όμως αυτή πράξη, σύναξη, γίνεται ιδιαίτερη προσευχή από τους συμμετέχοντες για όλους εκείνους τους κατηχούμενους που βρίσκονται λίγο πριν την ένταξή τους στο σώμα της Εκκλησίας. Είναι πρόδρομος της μετέπειτα εξέλιξης ακολουθίας των κατηχουμένων μέσα στη Θεία Λειτουργία. Πιθανόν επίσης και να υπήρχαν κοινές συνάξεις για προσευχή μεταξύ βαπτισμένων και κατηχουμένων, πάντα όμως με ένα σαφή διαχωρισμό μεταξύ τους. Όπως και στην Αποστολική περίοδο, έτσι και στα μισά του Δευτέρου αιώνα, πριν το βάπτισμα χρειάζεται η ομολογία πίστεως. Στην Αποστολική περίοδο, όπως είπαμε, ήταν πολύ μικρή. Ο Άγιος Ιουστίνος δίνει μια πιο δογματική διάσταση στην ομολογία και γενιάζει ένα από τα πρώτα ομολογιακά βαπτισματικά σύμβολα, όπως έχουμε τώρα εμείς το πιστεύω. Μας λέει «Και επ' ονόματος δε Ιησού Χριστού, του Σταυρωθέντος επί Ποντίου Πιλάτου και επ' ονόματος Πνεύματος Αγίου, ο δια των προφητών προεκήρυξε τα κατά τον Ιησού πάντα, ο φωτιζόμενος λούεται». Στα τέλη τώρα του 2ου αιώνα, αρχές του 3ου, υπήρχαν κάποιοι εκκλησιαστικοί συγγραφείς που μέσα από τα έργα τους δίνουν επιπλέον πληροφορίες για την περίοδο της κατήχησης αλλά και για το βάπτισμα. Ένας από αυτούς είναι και ο Τερτιλιανός. Ο Τερτιλιανός γεννήθηκε και έδρασε στην Καρχιδόνα. Πολυγραφότατος χριστιανός, πρεσβύτερος, μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής του, οπότε και ασπάστηκε τις ιδεολογίες της αίρεσης του μοντανισμού. Πολλά από τα έργα του είναι εκλεκτά για την Εκκλησία, γι' αυτό θεωρείται σημαντικός εκκλησιαστικός συγγραφέας. Οι αναφορές του Τερτιλιανού για την προβαπτισματική πράξη και πιο συγκεκριμένα για την περίοδο της κατήχησης στηρίζονται σε παλαιότερη από αυτόν τυπική διάταξη. Δίνει όμως μεγαλύτερη έμφαση στην προετοιμασία με συχνές προσευχές, νηστείες, ολονικτίες γονικλησίες και εξομολόγηση αμαρτιών. Καθώς επίσης δίνει μια νέα πληροφορία περί καθαγιαστικής ευχής των υδάτων με επίκληση του Αγίου Πνεύματος πριν το βάπτισμα, όπως και απόταξη στο σατανά και ομολογία πίστεως με ερώτηση-απόκριση, κάτι δηλαδή που συγγίνεται και σήμερα. Η μεγάλη εξάπλωση του χριστιανισμού, αλλά και η εμφάνιση αιρέσεων μέσα στις τάξεις, κάνουν τον Τερτιλιανό να ομιλεί για ανάγκη τελειώσεως των ακροατών. Πέρα από την οργανωμένη κατήχηση, χρειάζονται απαιτητικές προϋποθέσεις, εισαγωγή στην Εκκλησία. Εκτός των ιερέων όμως, υπεύθυνοι για την πνευματική πρόοδο των κατηχουμένων ήταν και εντεταλμένοι χριστιανοί λαϊκοί, τους οποίους ονομάζει ο Τερτιλιανός εγγυητές, σπόνσορες στα λατινικά. Όπως ο Άγιος Ιουστίνος, έτσι και ο Τερτιλιανός, κάνει λόγο για κοινή συμμετοχή των κατηχουμένων ή ακροωμένων, όπως αποκαλούνταν στη Δύση, με τους βαπτισμένους χριστιανούς σε κοινή προσευχή και σταδιακά μερική συμμετοχή στο διδακτικό μέρος της Θείας Λατρείας, δίνοντας ως λεπτομέρεια το ότι οι κατηχούμενοι ήταν γονικλινείς σε σχέση με τους βαπτισμένους, οι οποίοι απαγορευόταν να γονατίζουν κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Επίσης ο Τερτιλιανός παρέχει την αρχαιότερη πηγή για το πότε τελούταν η βάπτιση. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι οι πιο κατάλληλες ημέρες για την τέλεση του βαπτίσματος είναι το Πάσχα πρώτα και πιο συγκεκριμένα το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου και έπειτα η Πεντηκοστή, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι και κάθε μέρα δεν είναι ιδανική για το μεγάλο μυστήριο του βαπτίσματος. Ένας άλλος τώρα μεγάλος εκκλησιαστικός συγγραφέας είναι ο Οριγένης. Γεννήθηκε πιθανώς στην Αλεξάνδρεια το 185 μετά Χριστόν και πέθανε στην Κεσάρια περίπου το 251 με 253. Έγραψε πάρα πολλά έργα, περίπου 6.000, από τα οποία πολλά θεωρούνται σημαντικά εκκλησιαστικά συγγράμματα. Λόγω κάποιων του θεωριών που άκυζαν τα όρια της αίρεσης, το 553, δηλαδή σχεδόν 300 χρόνια μετά το θάνατό του, αναθεματίστηκε στην Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδο μαζί με τις ιδέες του. Δεν πάβει όμως ο Οριγένης να παραμένει για την Εκκλησία ένας σπουδαίος ρήτορας και συγγραφέας. Μέσα από τα έργα του, κυρίως αυτό που επιγράφεται κατά Κέλσου, δίνει σημαντικές πληροφορίες για την προβαπτισματική και βαπτισματική διαδικασία. Επισημαίνει ο Οριγένης ότι η χριστιανική κατήχηση αποτελεί δοκιμασία ψυχής. Γι' αυτό το λόγο και απαιτεί να υπάρχει ικανός χρόνος προετοιμασίας και κατήχησης πριν το βάπτισμα. Διότι με τη ζωή τους οι κατηχούμενοι επιβεβαίωναν έμπρακτα τα όσα μάθαιναν. Όσο διαρκούσε η κατήχηση, η πορεία τους, το πώς ζούσαν, συμπεριφέρονταν και ενεργούσαν, ήταν στα χέρια των υπευθύνων κατηχητών διδασκάλων που είχαν και την ευθύνη της παρακολούθησης. Αυτοί θα διαπίστωναν αν ο τρόπος της ζωής τους ήταν σύμφωνος με την επιθυμία τους να βαπτιστούν και να γίνουν χριστιανοί. Λίγο δηλαδή πριν το βάπτισμα, προηγείται η ομολογία και αναφέρεται ως το σύμβολο της πίστεως, όπως ο Τερτυλιανός, έτσι και ο Οριγένης, κάνει αναφορά για εξορκισμούς που τελούνταν στον υποψήφιο χριστιανό πριν τη βάπτισή του για να καθαριστεί από τα κάθαρτα πνεύματα. Η πλέον πληροφορία που δίνει ο Οριγένης, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη του Τερτυλιανού, είναι ότι στην εποχή του η απόταξη του σατανά και οι εξορκισμοί για πρακτικούς λόγους είχαν συγκεντρωθεί σε ένα πρώιμο ευχολόγιο βιβλίο που χρησιμοποιούσαν οι τελούντες το βάπτισμα. Μία άλλη σημαντική πηγή της περίοδου που μελετάμε, δηλαδή της μεταποστολικής περίοδου του 2ου και του 3ου αιώνα, είναι η αποστολική παράδοση «Πολύ του Ρώμης». Αυτό είναι ένα έργο σε συνέχεια των έργων που ο τίτλος τους παραπέμπει στην αποστολική γενικά περίοδο. Σε αντίθεση με άλλα, στο προκείμενο έργο αναφέρεται ο συγγραφέας, άρα και προσδιορίζεται ευκολότερα η εποχή της συγγραφής του. Αν και υπάρχει αμφιβολία για τη χρονολόγηση του έργου, διότι μερικά από τα στοιχεία που παραθέτει φαίνεται να είναι μεταγενέστερα της εποχής του συγγραφέα και πολύ πιο κοντά στις αντίστοιχες πληροφορίες που παρέχουν έργα του 4ου αιώνα. Παρόλα αυτά, ο συγγραφέας της αποστολικής παράδοσης επιγράφεται ο υπόλυτος Ρώμης. Λίγες πληροφορίες διασώζονται για το βίο του υπόλυτου. Κοντά στο 171 μετά Χριστόν τοποθετείται η γέννησή του, μάλλον στη Λιόν. Είχε άρτια ελληνική παιδεία και εκπροσωπούσε τη μικρασιατική και συριακή παράδοση. Έδρασε μέσα στους κόλπους της Ρωμαϊκής Εκκλησίας και πέθανε εξόριστο στη Σαρδινία του 235. Έγραψε πολλά εκκλησιαστικά έργα, ένα εκ των οποίων είναι και η Αποστολική Παράδοση. Στην Αποστολική Παράδοση του Ιπολίτου διακρίνονται σαφέστατα δύο στάδια κατήχησης. Το διδακτικό στάδιο και το λειτουργικό. Το πρώτο έχει σχέση με την ηθική και την πνευματική προετοιμασία και την έμπρακτα βιωματική απόδειξη των όσων μάθηναν κατά τη διάρκεια της κατήχησης οι κατηχούμενοι. Και το δεύτερο έχει σχέση με περισσότερο λειτουργικά, τελειτουργικά θέματα λίγο πριν τη βάπτιση. Το να εισέλθει κάποιος στις τάξεις των κατηχουμένων δεν ήταν εύκολο και χωρίς προϋποθέσεις. Οι υποψήφοι έπρεπε να είναι σίγουροι ότι θέλουν να ακολουθήσουν την νέα εν Χριστώ ζωή και δεκτικοί στη μαθητεία τους, καθώς όν διαρκούσε η κατήχηση. Γινόταν λοιπόν από ορισμένα εντεταλμένα πρόσωπα της χριστιανικής κοινότητας κάποια έρευνα για τον υποψήφιο κατηχούμενο. Αυτοί θα είχαν την ευθύνη να τους οδηγήσουν αργότερα μπροστά στον επίσκοπο για να εγκρίνει την είσοδό τους στην τάξη των κατηχουμένων. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αυτά τα πρόσωπα ο Τερτυλιανός τα ονομάζει εγγυητές. Αργότερα ονομάζονται κατηχητές. Είναι η σημερινή ανάδοχη, η νονή δηλαδή. Μετά την βεβαίωση των εγγυητών ότι οι υποψήφοι είναι ικανοί και έχουν προϋποθέσεις για να κατηχηθούν και να βαπτιστούν και πριν ακόμα την ένταξή τους στις τάξεις των κατηχουμένων, πέρναγαν μία, θα λέγαμε, συνέντευξη, κυρίως οι άνδρες, από τον επίσκοπο. Συνήθως από τον επίσκοπο ή ακόμα και από τους πρεσβυτέρους. Και κάπου εδώ, αγαπητοί ακροατές, τελειώσαμε και την αναφορά μας στη μεταποστολική περίοδο, την αφορά μας ότι έχει να κάνει σχέση με την προβαπτισματική διαδικασία, την ακολουθία δηλαδή της κατηχήσεως, θα λέγαμε σήμερα. Όμως ο χρόνος μας ήδη έχει περάσει, θα ανανεώσουμε την επόμενη μας ραδιοφωνική συνάντηση, συνθεώ για την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Λατρεία λογική. Γνωριμία με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαγιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
7: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
7: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
6: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
7: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
8: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό.

Ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η Μεταθάνατον Ζωή, ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας και καλή εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα είναι Δευτέρα 27 Ιουλίου του 2026. Είναι ώρα για την εκκλησιαστική μας ενημέρωση από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Στα μικρόφωνα της Πειραιακής Εκκλησίας η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης.
2: Στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίου Παντελεήμονος Δραπετσόνα, σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθεόρτος Εσπερινός και η Παράκληση.
1: Επί τη μνήμη του Αγίου Παντελεήμονος πανηγυρίζουν επίσης οι ιεροί ναοί Αγίου Παντελεήμονος Γλυφάδας, Αγίου Παντελεήμονος Σιλισσού και το παρεκκλήσιο Αγίου Παντελεήμονος με το χείου της Ιεράς Μονής Πετράκη στη Βουλιαγμένη.
2: Στον ιερό ναό Αγίου Χαραλάμπος Καστέλας θα τιμηθεί πανηγυρικά η μνήμη της ουσίας ειρήνης της Χρυσοβαλάντου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και τα εγκόμια. Της ουσίας αύριο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα η παράκληση της ουσίας.
1: Η μνήμη της ουσίας ειρήνης της Χρυσοβαλάντου θα τιμηθεί πανηγυρικά και στον ιερό ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πειραιός. Σήμερα Δευτέρα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί ο πανηγυρικός Εσπερινός. Αύριο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και τις 2 ημέρες θα τεθεί σε προσκύνηση ιερό λείψανο της ουσίας. Πανηγυρίζει τέλος το παρεκκλήσιο Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου του ιερού ναού Αγίου Ευσταθίου Νέας Ιωνίας. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός και αύριο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα της Τρίτης θα ψαλούν ο Μεθέορτος Εσπερινός και η Παράκληση της Αγίας. Ιερές Αγρυπνής επί τη μνήμη της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου θα τελεστούν σήμερα το βράδυ στους ιερούς ναούς Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Αγίου Ερωθέου Περιστερίου, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου και Αγίας Φιλοθέης Αττικής.
2: Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ζωδόχου Πηγής Καλογρέζης σήμερα στις 7.30 το απόγευμα.
1: Στο παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής που βρίσκεται στην είσοδο του Μητροπολιτικού Μεγάρου στη Νέα Ιωνία τίθεται σε προσκύνηση τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος του Ιαματικού έως την Κυριακή 2 Αυγούστου.
2: Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κύριος Σεραφή την Κυριακή 2 Αυγούστου θα χωροστατήσει στις 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου Λόφου Βόκου κατά την τέλεση της ακολουθίας του παρακλητικού κανόνου στην Υπεραγία Θεοτόκο. Επί τη εορτή της ανακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Πρωτομάρτυρο Στεφάνου πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Παπαντής Ταμπουρίων με το ακόλουθο πρόγραμμα. Το Σάββατο 1 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφή. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας την Κυριακή 2 Αυγούστου. Το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία και στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η παράκληση της Θεοτόκου. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου την Τετάρτη 29 Ιουλίου το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως του Τόκου Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα. Θα ακολουθήσει ομιλία. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη της Αγίας Ελέσης της Εν Κυθήρης στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πειραιός και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 31 Ιουλίου και την 1η Αυγούστου. Η Ιερά Αγρυπνία για την εορτή της Προόδου του Τιμίου Σταυρού θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ζωδόχου Πηγής Καλογρέζης την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 8 το βράδυ. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και 2 ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός οργανώνει και φέτος την μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί

0: θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτήριων της Μητροπόλεως Πειραιώς, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού, ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το οποίο εκτός από την καθημερινή σύντηση περιλαμβάνει και ευρύτερες δράσεις κοινωνικής πρόνοιας. Η παρουσία και συμμετοχή όλων αποτελεί μεγάλη και σημαντική πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας. Με την απόκτηση μίας ή περισσότερων προσκλήσεων ενισχύεται έμπρακτα αυτό το έργο αγάπης και αλληλεγγύης προς όσους δοκιμάζονται από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν οι ηθοποιός Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς λειτουργούν και φέτος στο Πειραϊκό χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας. Θα λειτουργήσει επίσης κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς οργανώνει κατασκήνωση οικογενειών με δωρεάν συμμετοχή το τρίμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Μητροπόλεως στην Παιανία Αττικής, δίνοντας την ευκαιρία σε οικογένειες να γευθούν τη χαρά των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων, βιώνοντας τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας μέσα σε πνεύμα ενότητας και χαράς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς στο 210-41-78-178, 9 με 2 το πρωί. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται έως 31 Ιουλίου.
1: Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα Δευτέρα, 27 Ιουλίου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας ήταν η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε φυσικά να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
2: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210-3637-011. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
3: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Είναι τα ομιλήματα στην Πειραϊκή Εκκλησία και σήμερα κοντά σας. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Τάσος Γιάκας φροντίζει τον ήχο. Κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη, από όπου κυκλοφορεί ένα βιβλίο μου με τίτλο «Το χάος και ο δρόμος». Διαβάζω μια παράγραφο από το κείμενο για τη φιλαργυρία ως άμυνα ενώπιον του θανάτου. Ωστόσο, δεν είναι μόνο ο φόβος των επερχόμενων δεινών που κάνει τον άνθρωπο φιλάργυρο, αλλά και κάτι άλλο που είναι παρεμφερές με το φόβο του θανάτου. Ο φιλάργυρος δεν μπορεί να αποδεχτεί ότι τα πράγματα και ο ίδιος έρχονται και παρέρχονται, φθήρονται. Προσπαθεί λοιπόν, μιας και η φθορά του ιδίου δεν παρακάμπτεται ως αίσθηση και πραγματικότητα, το καταλαβαίνει δηλαδή, να διατηρήσει άφθαρτο κάτι που έχει ταυτίσει με τον εαυτό του, το χρήμα. Όλα παρέρχονται, έτσι σκέφτεται δηλαδή, το χρήμα όμως για αυτόν μπορεί να διατηρείται και να αυξάνεται αν αθροίζει τον ένα μισθό πάνω στον άλλο, το ένα σπίτι μετά το άλλο. Έτσι νιώθει ότι και ο ίδιος δεν μεταβάλλεται, δεν φθήρεται. Το χάος και ο δρόμος λοιπόν, εκδόσεις Γρηγόρη. Θα συνεχίσουμε με το βιβλίο «Οικογένεια σε κρίση», ένα πάρα πολύ χρήσιμο βιβλίο για όσους είναι παντρεμένοι, έχουν παιδιά, και ένα βιβλίο που αφορά και τους παππούδες και τις γιαγιάδες που μπορούν να το κάνουν δώρο στα παιδιά τους, διακριτικά βέβαια, έτσι. «Οικογένεια σε κρίση», εκδόσεις Ακρίτας, μείνετε κοντά μας, θα συνεχίσουμε με αυτό το βιβλίο και σήμερα.

Βαρέθηκα πια στα μετόχια. Η συζήτηση για την ύπαρξη της κρίσης στο γάμο εντοπίζεται κυρίως στις σχέσεις μέσα στην οικογένεια και την ανιχνεύουμε με τις έρευνες και τις στατιστικές μελέτες που διεξάγονται πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια. Θα προσπαθήσουμε στις επόμενες γραμμές να σκιαγραφίσουμε τα βασικά σημεία στα οποία επικεντρώνονται οι παρατηρήσεις των κοινωνικών επιστημόνων, λέει ο πατήρ Αντώνιος Καλλιγέρης. Πρώτον, ρευστότητα. Το κυρίαρχο χαρακτηριστικό της εποχής μας είναι αφενός η μεταβολή και κυρίως η αδυναμία μας να συλλάβουμε την έκταση και τη σημασία των μεταβολών που συνέβησαν και αφετέρου να σκεφτούμε και να εφαρμόσουμε αποτελεσματικές στρατηγικές θεραπείες των συνεπειών τους. Ίσως εν τέλει το κύριο πρόβλημα να είναι αυτή μας η αδυναμία και όχι η κρίση. Αν και οι μεταβολές που συνδέονται με την τεχνολογία, την εργασία και τη μετατροπή του πλανήτη σε επιχειρησιακή μονάδα είναι σπουδαίες, η σημαντικότερη ωστόσο μεταβολή συνδέεται με την εξατομίκευση των συνθήκων ζωής. Οι πολλές αλλαγές ανάμεσα σε όσα προκάλεσαν και ταυτόχρονα δημιούργησαν ένα νέο τοπίο στις ανθρώπινες σχέσεις. Το πρόβλημα εδώ δεν είναι να αναφέρουμε αναλυτικά ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ρευστότητας, άλλωστε έχουν διατυπωθεί με σαφήνεια. Χρειάζεται να προσέξουμε τι μας αποκαλύπτει αυτό το φαινόμενο, το οποίο μας παρουσιάζει περισσότερο από κάθε άλλη φορά τις προσωπικές ανάγκες του ανθρώπου αλλά και τις ικανότητές του. Έτσι, για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία, ο γάμος και η δημιουργία οικογένειας αποσυνδέθηκαν από τη σεξουαλικότητα. Επίσης, για πρώτη φορά η συντροφικότητα, καθώς και η απόκτηση παιδιών, έπαψε εδώ και καιρό να συνδέεται με το γάμο. Θα πρέπει να προσθέσουμε ακόμα και τη μεγάλη ασάφεια που υπάρχει στους ρόλους των συζύγων, έστω ακόμα και αν αυτή προκαλείται από τους κανόνες που θέτουν οι ίδιοι. Θα μπορούσε υπό κανονικές συνθήκες η δημιουργία κανόνων από την πλευρά των συζύγων να αποτελούσε πεδίο πνευματικής δράσης και δημιουργίας. Το πρόβλημα όμως είναι ότι στην εποχή μας δίνεται μεγάλη έμφαση στο συναισθηματικό τομέα, κυρίως στο τι αισθάνομαι εγώ και όχι ο άλλος. Μία ακόμα από τις πολλές συνέπειες της ρευστότητας είναι ότι η πραγματικότητα δεν αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο, αλλά θρηματίζεται στις επιμέρους πραγματικότητες των ανθρώπων. Αυτή όμως η αλλαγή είχε συνέπειες, τις οποίες τα τελευταία 20 χρόνια τις αντιλαμβανόμαστε ολοένα και πιο έντονα. Σε αυτές θα περιλαμβάναμε την αποθεσμοποίηση της οικογένειας, την εμφάνιση της μονογονεϊκής οικογένειας, τις διαφοροποιήσεις στους ρόλους των συζύγων. Έντονα το γεγονός αυτό ανιχνεύεται στην επιμονή του κράτους, αλλά και πολλών ιδιωτικών φορέων να θεωρούν αποδέκτη των υπηρεσιών που θεσπίζουν το άτομο και να μην συμπεριλαμβάνουν τους οικείους του στην άμεση κοινότητά του. Με αυτόν τον τρόπο όμως εισάγονται πολλές αποδομήσεις. Ο ατομικισμός αποδομεί την αλληλεγγύη, την κοινωνικότητα, τις μικρές κοινότητες όπως η οικογένεια, η γειτονιά, η ενορία και άλλα. Πρέπει ίσως στο σημείο αυτό να δούμε αναλυτικότερα το φαινόμενο της κρίσης της οικογένειας. Συνήθως όταν αναφερόμαστε στην κρίση της οικογένειας βασιζόμαστε σε δείκτες όπως η μείωση της γαμιλιότητας, πόσοι γάμοι συνάπτονται το χρόνο, η αύξηση της συχνότητας των διαζυγίων, η αύξηση της συχνότητας των μονογονεϊκών οικογενειών, η πτώση της γεννητικότητας, η συρρήκνωση της οικογενειακής ομάδας. Οι μεταβολές της δομής της συζυγικής οικογένειας, η ρόλη των γενεών και των φίλων. Η μελέτη των δεικτών αυτών δείχνει το μέγεθος του φαινομένου της κρίσης. Δυστυχώς όμως, δεν αναφερόμαστε και ούτε βασιζόμαστε σε έναν άλλο δείκτη, παύλα αλήθεια. Η οικογένεια συνίσταται περισσότερο σε σχέσεις και εξαρτάται από την ικανότητα των προσώπων να δημιουργούν και να διατηρούν τις σχέσεις αυτές.
Αν όμως αναλύσουμε αυτή την παράμετρο, μπορούμε να δούμε πραγματικότητες οι οποίες πολλές φορές δεν αποκαλύπτονται από τις στατιστικές έρευνες. Αναμφίβολα, η οικογένεια είναι σχέσεις προσώπων. Αφού συμβαίνει αυτό, τότε ο πρώτος μεγάλος εχθρός του προσώπου και της οικογένειας είναι η απέχθεια του κόπου, η επιδίωξη της ευκολίας και των διευκολύνσεων που οδηγούν τον άνθρωπο να πιστέψει ότι δικαιούται τα πάντα και μπορεί να τα αποκτήσει χωρίς κόπο. Ο δεύτερος μεγάλος εχθρός είναι η απώλεια της ουσιαστικής επικοινωνίας. Η τραγωδία του σύγχρονου ανθρώπου είναι ότι επιθυμεί να πάρει, αλλά δεν είναι έτοιμος να δώσει. Ζητά την ασφάλεια, μια και ο ίδιος είναι ανασφαλής. Πόσο έτοιμοι είμαστε να προσφέρουμε στον άλλο από το περίσσευμα αρετών, όπως η αλληλεγγύη, η ειλικρίνεια, η ανοχή, η γενναιοδορία, η συγχωρητικότητα, η υπομονή, η συμπαράσταση. Συνήθως αναφερόμαστε στην αρετή της αγάπης, αλλά τι είναι αγάπη και πόσο είμαστε έτοιμοι να προσφερθούμε στον άλλο και όχι να απαιτούμε να μας προσφερθεί αυτός. Τέλος, ένας ακόμα μεγαλύτερος αντίπαλος είναι το κυνήγι της ευτυχίας, χωρίς να προσφερθούμε, το θάμπος της επιφάνειας, το εφήμερο και το θορυβόδες. Η καθημερινότητα είναι πραγματικά ένας δοκιμαστής των αντιλήψεων που έχουμε για τα πράγματα. Είναι το πεδίο που ασκούμαστε στο μαζί. Δεν είναι όμως σε καμία περίπτωση ο υπαίθειος των προβλημάτων που εμφανίζονται στη γαμήλια σχέση. Οι αντιλήψεις των συζύγων είναι φυσιολογικό να διαφέρουν. Το πρόβλημα δεν είναι στη διαφορετικότητα, αλλά είτε στην επιμονή που υπάρχει να επικρατήσει η μία άποψη, είτε στη διαπίστωση ότι προσαρμογή σημαίνει διαφοροποίηση από την αρχική μας πεποίθηση. Η ευθύνη για αυτή την απόκληση συνήθως αποδίδεται στον άλλο, αφού ο καθένας πιστεύει ότι κατέβαλε κάθε προσπάθεια για το γάμο του. 3. Μία ακόμα αντίληψη διαφυγή από τη δυσάρεστη όπως τη θεωρούμε πραγματικότητα είναι η αντίληψη πολλών ότι ο έρωτας και η καθημερινότητα είναι δύο εχθρικές πραγματικότητες επειδή η δεύτερη ταυτίζεται με τη ρουτίνα. Η κατάσταση αυτή γεννά μια προσδιόριστη δυσαρέσκεια που οδηγεί στην απογοήτευση. Είναι πραγματικά αξιοπρόσεκτο πως ζευγάρια που ειλικρινά στην αρχή πιστεύουν στη σχέση τους, στην αιωνιότητα του γάμου τους, λίγο καιρό αργότερα ομολογούν. Ό,τι αγάπησα χάθηκε μαζί με τα σπίτια που ήταν καινούργια το περασμένο καλοκαίρι και γκρέμισαν με τον αγέρα του φθινοπόρου. Οι κοινωνιολόγοι το αποδίδουν σε αυτό που ονομάζεται ασύμβατη ρόλη των φίλων. Σε αυτή την έκφραση στεγάζουν τη διαφορετική προετοιμασία που έχουν ο άνδρας και η γυναίκα για τη θέση τους στον κόσμο καθώς και τη διαφορετική κατανόησή του. Τα ιδανικά που έχουν για τη ζωή, τον κόσμο και φυσικά το γάμο συνδέονται με τις προσδοκίες που έχει ο καθένας, τα οποία όμως υποτιμώνται μπροστά στην ένταση της αρχικής φάσης της σχέσης. Η ρουτίνα δεν βρίσκεται στην καθημερινότητα, αλλά στην έλλειψη του ενδιαφέροντος των συζύγων να συνεχίσουν να μαθαίνουν ο ένας τον άλλο. Στην αδυναμία τους να βιώσουν αυτό που σημαίνει η αγάπη, έξοδος από τον εαυτό, άνοιγμα στο άλλο πρόσωπο. Η κρίση εδώ εντοπίζεται στα πρόσωπα και όχι στο θεσμό. 4. Η ιδωλοποίηση των απαιτήσεων της ζωής, των αναγκών, είναι ακόμα ένας παράγοντας κρίσης και εν μέρει αποδημίας από το συζυγικό δεσμό. Συνήθως, θεωρώντας ως δεδομένη τη σχέση μας με τον τη σύζυγο, μεταθέτουμε το κέντρο βάρος της προσωπικής μας ζωής από το πρόσωπο που ζούμε μαζί σε άλλα δευτερεύοντα κέντρα, όπως η προσπάθεια για ευημερία. Η ευημερία είναι μία από τις πολλές μικρές θεότητες, στο βωμό των οποίων θυσιάζεται πολλές φορές ο ίδιος ο γάμος. Γεγονός που διαπιστώνεται εύκολα στις περιόδους κρίσης. Σε αυτές αποκαλύπτεται ότι το κέντρο βάρους δεν είναι η συζυγική ζωή, αλλά η οικονομική όρη διαβίωσης. Αυτή η μονομέρεια οδηγεί πολύ συχνά στην αποξένωση. Πρέπει εδώ να τονιστεί ότι η παρατήρηση αυτή δεν αποτελεί γενικό κανόνα και ακόμα αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι η αιτία της κρίσης του γάμου
είναι ο άνθρωπος. Πέμπτον, δεν είναι λίγοι, λέει ο πατήρ Αντώνιος Καλλιγέρης στο βιβλίο «Οικογένεια σε κρίση», δεν είναι λίγοι οι κοινωνικοί επιστήμονες που υποστηρίζουν ότι μία αλλαγή που οδηγεί σε κρίση το γάμο είναι η ισότητα των δύο φύλων. Αλλάζουν ραγδαία οι ρόλοι των δύο φύλων μέσα σε μια διαφιλική σχέση και ιδιαίτερα μέσα στο γάμο. Αυτό πολύ απλά, ανάμεσα στα άλλα, σημαίνει ότι η διαφορετικότητα είναι στοιχείο διαφωνίας. Η ισοτιμία καθ' αυτή δεν θα έπρεπε να αποτελεί πρόβλημα, αλλά δυνατότητα. Απαιτεί όμως υπερβάσεις που φαίνεται πως είναι πολύ δύσκολο να γίνουν. Επομένως, δεν ευθύνεται η ισοτιμία των δύο φύλων όσο αυτή έχει κατακτηθεί στην ελληνική κοινωνία, αλλά η ανοριμότητα των ανθρώπων. Εάν συγκρίνουμε τις απόψεις του συγγραφέα που ασχολήθηκε με τις αιτίες του διαζυγίου, με τις απόψεις των συγγραφέων που ασχολήθηκαν με τους γάμους μεγάλης διάρκειας, θα διαπιστώσουμε πως αυτό που οδήγησε στην επιτυχία ήταν η απόφαση να μην αποδράσουν οι σύζυγοι από το γάμο τους, αλλά να παραμείνουν σε αυτόν παρά τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν. Για ακόμα μια φορά φαίνεται ότι οι άνθρωποι και οι αντιλήψεις τους είναι σε κρίση και όχι ο θεσμός. Οι αλλαγές τελικά χρησιμοποιούνται από τους ανθρώπους και ως δρόμοι διαφυγής. Έκτον, στη συζήτηση θα βάλουμε μία ακόμα παράμετρο που δεν τη λαμβάνουμε υπόψη, γιατί η προγαμιαία φάση της σχέσης των συζύγων είναι πολύ φορτισμένη. Πρόκειται για την εξειδανίκευση, την πολύ μεγάλη έμφαση στην τελειότητα, στον τέλειο εαυτό, στον τέλειο σύντροφο, στις τέλειες συνθήκες. Αν προσέξουμε καλύτερα τις διαφημίσεις και τις προσδοκίες μας, είναι πιθανό να δούμε τις εσώτερες προσδοκίες μας να πρωταγωνιστούν. Μια εικόνα βέβαια, η οποία δεν υπάρχει όσο και αν θα το θέλαμε. Η επένδυση σε αυτή οδηγεί τελικά σε συναισθηματικά κενά που δεν αναπληρώνονται εάν δεν αποφασίσουμε να εγκαταλείψουμε το καβούκι που δημιουργήσαμε. 7. Οι ευσεβείς αντιλήψεις, φίλοι ακροατές, εντός εισαγωγικών, για το γάμο είναι και αυτές σημεία που δείχνουν ή ενισχύουν πολλές φορές την κρίση. Οι αντιλήψεις που θέλουν το γάμο λιμάνι ή με μυστηριώδη τρόπο να αναπληρώνει συναισθηματικά και μερικές φορές υπαρξιακά κενά είναι περισσότερο αποτέλεσμα της θρησκειοποίησης της εποχής παρά γέννημα της θεολογίας της Εκκλησίας μας. Ο γάμος δεν λύνει προβλήματα, δημιουργεί προβλήματα που απαιτούν λύσεις και ασκούν τους συζύγους στην τέχνη της δημιουργικότητας, της αγάπης και της ελευθερίας. Ο γάμος δεν είναι αποκατάσταση κοινωνική ή οικονομική ή θεραπεία της σεξουαλικής ζωής. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο συζυγικός βίος είναι ένας καθοδόν βίος, μια πορεία που απαιτεί εκκλησιαστική ζωή, ετοιμότητα, αποδοχή, ειλικρίνεια, χαρά, συναντήληψη, ευρύτητα σκέψης, κατανόηση, αποφυγή επικέντρωσης στις βεβαιότητες και στις επιθυμίες μας. 8. Υποστηρίζεται από πολλούς η άποψη ότι παντρευόμαστε για να κάνουμε οικογένεια, εννοώντας ότι παντρεύονται για να αποκτήσουν παιδιά. Μια θέση η οποία είναι πολύ διαδεδομένη στους νέους ανθρώπους. Η ειδωλοποίηση όμως της οικογένειας αλλά και της τεκνογονίας αποτελεί και αυτή ένα δρόμο που οδηγεί σε αποδημία τους συζύγους από το μυστήριο του γάμου, όπου το άπαν είναι ο σύντροφος που ο Θεός μας δωρίζει. Πρέπει να γίνει κατανοητό πως ο γάμος, φίλοι ακροατές, στην Ορθόδοξη παράδοση είναι σύζυγο-κεντρικός και όχι παιδοκεντρικός. Η τεκνογωνία στην πραγματικότητα είναι και αυτή δώρο. Δεν μπορεί να είναι επιδίωξη. Όταν αυτό συμβαίνει, τότε υποκύπτουμε σε έναν ασυνείδητο Ιουδαϊσμό. Ανοιγόμαστε στα θολά νερά μιας πνευματικότητας όπου ο Θεός δεν είναι δωρητής και εμείς με τη βία και όχι με την άσκηση της αγάπης και της ελευθερίας μπορούμε να μετατρέπουμε το γάμο σε σημείο αντιλεγόμενο. Η άποψή μας, λέει ο πατήρ Αντώνιος Καλλιγέρης, δεν υποτιμά την τεκνογωνία. Δεν λησμονούμε ότι η άρνηση της τεκνογωνίας εκφράζει στηρότητα ψυχής, κλείσιμο στην ιδιοτέλεια και τη φιλαυτία. Ούτε μπορούμε να αγνοήσουμε
τη φυσική ανάγκη της διαιώνησης του ανθρώπου, της επιβίωσής του. Δεν μπορούμε όμως να εγκαταλείψουμε και τη διδασκαλία του Ευαγγελίου για χάρη μιας έστω πολύτιμης ανάγκης. Να αγνοούμε ότι στη ζωή της Εκκλησίας ο άνθρωπος δεν στοχεύει στη βιολογική διαδοχή, αλλά στην πνευματική γονιμότητα. Η νοοτροπία που θέλει να αγνοεί ότι η επίγεια πατρότητα παραχωρεί τη θέση στην ουράνια είναι αντίθετη με το πνεύμα και το λόγο του Ευαγγελίου. Αρκεί να θυμηθούμε πως πραγματική πατρότητα και μητρότητα θεωρεί ο Κύριος μας την ακοή και τη βίωση του Ευαγγελίου. Το αποτέλεσμα είναι τα παιδιά αθελά τους να γίνονται μετόχια, τρόποι και γέφυρες που χρησιμοποιούνται πολύ συχνά από τους γονείς για να αποδημήσουν από τη συζυγία τους ή για να στηρίξουν μια σχέση που τη δοκίμασε σκληρά το φθινόπωρο, όπως αναφέρει ο ποιητής.

γιγάντων. Μια άποψη για το γάμο, η οποία ουσιαστικά τον υπονομεύει, είναι η αντίληψη της νομιμοποίησης. Υποστηρίζεται με αυτό, φίλοι ακροατές, με αυτόν τον τρόπο, έστω και αθέλητα, ότι ο γάμος είναι διαφορετικός από το συναίσθημα, από το ερωτικό στοιχείο. Θέτει ένα αυθαίρετο όριο, το οποίο χωρίζει τον προσωπικό βίο σε όσα συνέβησαν πριν το γάμο, ένα κεφάλαιο που πρέπει να κλείσει γρήγορα για να τακτοποιηθούμε, για να μην απολεστεί από την πάροδο της ηλικίας η μητρότητα, όταν αναφερόμαστε στις γυναίκες. Οι άντρες δεν ενδιαφέρονται για την πατρότητα τόσο όσο για να βρουν καταφύγιο από τη συναισθηματική κόπωση, η οποία είναι αποτέλεσμα προηγούμενων ατελέσφορων δεσμών, για να αποκτηθεί εμπειρία. Σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα τη σεξουαλικότητα, δεν είναι καθόλου σπάνιο φαινόμενο η αντίληψη αυτή που σχολιάζουμε να περνά από τον παράδρομο της θρησκειοποίησης, της συναλλαγής με το Θεό. Τι συμβαίνει όμως στο βάθος? Ουσιαστικά πίσω από αυτήν κρύβεται η αρχαίγονη διάκριση της σεξουαλικότητας ως βέβυλης παρουσία στην προσωπική ζωή χωρίς γάμο, η οποία ιεροποιείται για χάρη της τεκνογωνίας. Για να υπάρξει η δεύτερη, πρέπει να ιεροποιηθεί η πρώτη. Για αυτές τις αυθαίρετες διακρίσεις ευθύνεται η μυθολογία που έχει αναπτυχθεί γύρω από την ερωτική ζωή. Αυτό όμως που περιγράφεται ως έρωτας δεν είναι άλλο από τη χρήση της σεξουαλικότητας σε βάρος του συντρόφου. Ταυτίζεται η φυσική ορμή με την έλξη, κάτω από το βάρος ενός πολιτισμού που είναι αυτοερωτικός. Ο ερωτισμός, από τον οποίο πάσχει ο άνθρωπος των καιρών μας, είναι στην πράξη ο μονομερής τρόπος βίωσης του έρωτα, που μηδενίζει τον άλλο και ουσιαστικά υπηρετεί την εφήμερη ικανοποίηση και συγχαίεται παράδοξα με τον έρωτα που σπρώχνει τα δύο ετερόφιλα πρόσωπα στην αναζήτηση της αλήθειας του άλλου. Ίσως για την αντίληψη αυτή να ευθυνόμαστε και εμείς οι χριστιανοί, επειδή δεν μπορέσαμε να καταλάβουμε σωστά, αλλά και να διδάξουμε με τη ζωή μας ότι ο κατάλληλος τόπος για να βιωθεί, να καλλιεργηθεί και να αναπτυχθεί ο έρωτας είναι ο γάμος. 10. Όλα όσα περιγράψαμε μέχρι τώρα εμφανίζονται στην εικόνα που έχουμε για το γάμο. Η τρέχουσα αντίληψη στην πραγματικότητα απομυστηριοποιεί και το μυστήριο του γάμου. Οι έρευνες δείχνουν, και η καθημερινότητα δεν διαψεύδει, ότι ένας άνδρας και μια γυναίκα βρίσκονται στην εκκλησία χωρίς συγκεκριμένους λόγους. Οι έρευνες που διεξήχθησαν τον τελευταίο καιρό είναι αποθαρρυντικές. Δείχνουν ότι ο γάμος δεν βιώνεται ως μυστήριο και η ιερολόγησή του δεν κατορθώνει να αγγίξει τον παλμό των σύγχρονων ανθρώπων. Πέρα από αυτό, φαίνεται ότι πολλές φορές συγχαίεται με μια θρησκευτική τελετή πολλαπλών χρήσεων. Μια τελετή που ικανοποιεί με την επιβλητικότητα των εξωτερικών στοιχείων της τη ματαιοδοξία μας. Η τελετή απορροφά το θεολογικό πυρήνα του γάμου, ο οποίος μένει τραγικά άγνωστος στους μελονύμφους. Οι μελόνυμφοι μπορεί να μην γνωρίζουν για ποιο λόγο ιερολογείται το μυστήριο του γάμου, αλλά μαθαίνουν να λατρεύουν με κάθε λεπτομέρεια τα άνθη, το σπίτι, το τραπέζι και άλλες μικρές θεότητες που ανακαλύπτουμε για να εξευμενήσουμε κάθε τι κακό που ενδεχομένως χαλάσει τις όμορφες στιγμές. Τις αγάπης αίματα με προφύρωσαν. Όπως διαπιστώσαμε από την πολύ μικρή περιγραφή των παραγόντων που συμβάλλουν σε αυτό που ονομάζεται κρίση του γάμου, το κυρίαρχο πρόβλημα είναι η αποθεσμοποίηση της οικογένειας και η στροφή προς την ικανοποίηση του εαυτού του σύγχρονου ανθρώπου. Θα πρέπει να τονίσουμε εδώ ένα σημείο το οποίο δεν φαίνεται, αλλά είναι χαρακτηριστικό του φαινομένου. Η διαφορετική κατανόηση του περιεχομένου των ενιών γάμος, οικογένεια, έρωτα, σεξουαλικότητα, τεκνογωνία σε σχέση με τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Νομίζουμε πως θα ήταν αρκετά χρήσιμο να δούμε επιγραμματικά την κατανόηση των ενιών αυτών με βάση τη θεολογία της Εκκλησίας μας. Πρώτον, είναι σαφές ότι ο γάμος δεν γίνεται αντιληπτός ως μυστήριο από τους ανθρώπους.
ταυτίζεται με μια θρησκευτική παράδοση ή με την ακολουθία του, την οποία θεωρούν ως κάτι τυπικό που πρέπει να γίνει για το καλό. Μια αντίληψη θολή και αποχριστιανοποιημένη. Η Εκκλησία μας όμως αντιλαμβάνεται το μυστήριο ως δωρεά του Θεού προς τον άνθρωπο, τον οποίο καλεί να το βιώσει, να συμμετέχει σε αυτό. Να γίνει τόπο συνάντησης του Θεού και του ανθρώπου. Μυστήριο είναι η αποκάλυψη της Θείας Ζωής στο πλάσμα που μετέχει σε αυτό. Προϋποθέτει όχι μια στάση παθητικής αποδοχής, αλλά ενεργό συνεργασία, εσωτερική μεταμόρφωση και προηγουμένως αλλαγή της κατάστασης του συμμετέχοντος. Έτσι, το μυστήριο του γάμου δεν είναι μια νομική κάλυψη, δεν είναι ληξιαρχική πράξη, αλλά είναι ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος αποζητά τη Βασιλεία του Θεού, γίνεται κοινωνός της χάριτος που τον φέρνει μέσα σε αυτή τη Βασιλεία, που είναι Βασιλεία ενότητος και αγάπης. Ο Απόστολος Παύλος ονομάζει το γάμο μυστήριο μέγα και εννοεί ότι με τη γαμική ένωση ο άνθρωπος δεν ικανοποιεί μόνο τις σεξουαλικές ανάγκες της γήινης βιολογικής ύπαρξής του, αλλά επίσης εξαιτίας αυτής της ένωσης συνειδητοποιεί και κάτι πολύ σπουδαίο που αναφέρεται στο σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε, δηλαδή στη δυνατότητα εισόδου και μετοχής του στο χώρο της αιωνιότητας, στη Βασιλεία των Ουρανών. Ο άνδρας ως φυσική οντότητα ενώνεται στο γάμο με τη διαφορετική βιολογική φυσική οντότητα της γυναίκας του, η σάρκα μίαν, και τότε γίνονται μια ύπαρξη, ακριβώς όπως ο γιος του Θεού με τη σάρκωσή του πάβει να είναι μόνο ο εαυτός του, δηλαδή Θεός, και γίνεται επίσης άνθρωπος, έτσι ώστε η σύναξη του λαού του να μπορεί να αποτελέσει το σώμα του. Μυστήριον μέγα εστιν ο γάμος, γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Γι' αυτό λέει, ο καθένας από εσάς σας αγαπάει τη γυναίκα του έτσι ακριβώς όπως αγαπάει τον εαυτό του, και η γυναίκα να σέβεται και να τιμάει τον άνδρα. Είναι λοιπόν πραγματικά μυστήριο, και μάλιστα μεγάλο μυστήριο, γιατί αφού εγκαταλείψει αυτόν που τον έσπηρε, αυτόν που τον εγέννησε, αυτόν που τον ανάθρεψε, εκείνην που υπέστη τους πόνους του τοκετού, εκείνην που ταλαιπωρήθηκε, εκείνους που τόσο τον ευεργέτησαν, με τους οποίους είχε ταυτίσει τον εαυτό του, προσκολάται σε μια κόρη που δεν τη γνώριζε προηγουμένως και δεν είχε τίποτε κοινό προς αυτήν και την προτιμά περισσότερο από όλους. Είναι πραγματικά μυστήριο αυτή η σχέση. Και οι γονείς, ενώ γίνονται όλα αυτά, δεν δυσανασκετούν, αλλά αντίθετα στεναχωρούνται όταν δεν γίνονται και η κόρη μένει ανήπαντρη. Και ενώ ξοδεύονται, λέει ο Άγιος, τόσα χρήματα και γίνεται δαπάνη μεγάλη, αυτοί ευχαριστούνται. Είναι μυστήριο μέγα, επειδή ο άνδρας, μιμούμενος στην αγάπη του Χριστού για την Εκκλησία, πρέπει να φτάνει μέχρι τη θυσία της ζωής του για τη σύζυγό του, λέει. Οι σύζυγοι καλούνται να ξεπεράσουν τη διαδικότητα της συζυγικής αγάπης και να αναχθούν στην καθολική αγάπη, η οποία χωρίς διάκριση απευθύνεται προς όλους τους ανθρώπους. Αυτός ο τρόπος ύπαρξης των συζύγων είναι ικανός να νικήσει τη φθορά και το θάνατο. Η συζυγία είναι σημείο της Βασιλείας του Θεού, πραγματικός χώρος της αποκάλυψης του Θεού. Όπως το γάμο της Κανά, το νερό μεταβάλλεται σε κρασί, έτσι και η γεμάτη αμαρτίες και αστοχίες ζωή του ανθρώπου μεταμορφώνεται με την παρουσία του Χριστού στη νέα πραγματικότητα της Βασιλείας του Θεού. Δεύτερον, ας ξαναγυρίσουμε στην έννοια της αγάπης. Πού κατοικεί λοιπόν? Είδαμε ότι η κρίση του γάμου δεν αφορά το θεσμό, αλλά τα πρόσωπα και τις αντιλήψεις τους. Ο σύγχρονος άνθρωπος, κυνηγώντας το ατομικό όνειρο της ευτυχίας του, εξαρτημένος στην ανασφάλειά του, φοβισμένος από τις προηγούμενες συναισθηματικές αποτυχίες του ή εμπειρίες, όπως αυτές αποκαλούνται για να ωρεοποιηθεί η ασχήμια τους, αποδεικνύεται αρκετά ανώριμος για να ζήσει στα όρια του γάμου, πολύ περισσότερο στα όρια του μυστηρίου του γάμου. Εάν μυστήριο είναι να κατανοούμε τα πράγματα σε βάθος και να μην γοητευόμαστε από την κενή επιφάνειά τους, τότε η αγάπη δεν βρίσκεται στην κενότητα, αλλά στην κενότητα με αλφαγιώτα.
στο βιβλίο της Γένεσης, όταν ο Θεός δημιουργεί την Εύα και την παρουσιάζει στον Αδάμ, εκείνος είπε απευθυνόμενος στην Εύα: «Αυτή είναι σάρκα από τη σάρκα μου και οστό από τα οστά μου, δηλαδή σπλάχνο μου. Διαπίστωνε την υπαρξιακή ενότητα με τη γυναίκα. Για χάρη αυτής της ενότητας καταλήψει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και έσονται οι δύο η σάρκα μίαν. Δεν μπορεί να υπάρξει η ενότητα του άνδρα και της γυναίκας εάν ταυτόχρονα δεν υπάρξει η υπέρβαση της ασφάλειας του πατρικού οίκου». Ο Απόστολος Παύλος μας δείχνει ακόμα ένα δρόμο όταν αναφέρεται στην αγάπη. «Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται, η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία, πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Η αγάπη, τονίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, έξω βάλει των φόβων. Η αγάπη γνωρίζει να συμπαρίσταται στην πτώση, να δέχεται τις αδυναμίες, να συγχωρεί. Αφήνει χώρο για να αναδείξει ο άλλος τον εσωτερικό του πλούτο, να φέρει στο φως τα χαρίσματά του, να γίνει χαριτωμένος. Η αγάπη είναι σταυρωμένη, γι' αυτό όμως και αναστάσιμη. Το μυστήριο του γάμου είναι μεγάλο επειδή δημιουργεί για το νέο συζυγικό ζεύγος, στην αγαπητική ενότητά του, νέες προϋποθέσεις ζωής, μια ζωής διαρκών εκπλήξεων και πολλών απαιτήσεων, στις οποίες καλείται να ανταποκριθεί με αποφασιστικές αλλαγές και ο άνδρας και η γυναίκα στη μέχρι τώρα κατάστασή τους. Τρίτον, στο γάμο που βιώνεται ως μυστήριο, φίλοι ακροατές, τα αγαπώμενα πρόσωπα δεν αντιτίθενται αλλά βρίσκονται σε ενύπαρξη, επιτυγχάνεται η αλληλοπεριχώρηση ψυχών και σωμάτων. Ο άλλος είναι ο εαυτός μου. Ο έρωτας στο πλαίσιο αυτό είναι ασύγχυτη ένωση προσώπων, το οποίο στην πραγματικότητα σημαίνει υπέρβαση των προϋποθέσεων που επιβάλλει η βιολογική και η κοινωνική αναγκαιότητα. Εξερχόμαστε από τον αρκισισμό του να αγαπάμε αυτούς που μας αγαπούν και μαθαίνουμε να αγαπάμε τους πάντες. Η συζυγική αγάπη δεν είναι βασικά μια ειδική αγάπη που δημιουργεί ως εκ τούτου μια ιδιαίτερη σχέση με ένα άλλο άτομο. Η συζυγική αγάπη είναι μια μορφή εκφράσεως της αγάπης εκείνης του ανθρώπου που δείχνει μια στάση ζωής, ένα προσανατολισμό του χαρακτήρα προς ένα άλλο πρόσωπο για κοινή συμπόρευση και συμβίωση. Μια αγάπη που μαζί με το αγαπημένο της πρόσωπο μπορεί να αγκαλιάζει όλο τον κόσμο. Στο γάμο είναι ο έρωτας που φλογίζει την αγάπη και είναι η αγάπη που σοφίζει τον έρωτα. Αν η σεξουαλικότητα κατατείνει προς τον όλο έρωτα, ο έρωτας κατατείνει προς το καθολικό της αγάπης, ώστε και τα τρία να συνθέτουν μια αδιαχώριστη οργανική ενότητα, επειδή αυτή η ενότητα των τριών δεν αποβλέπει στη δημιουργία κάποιων ευτυχισμένων στιγμών, αλλά στον ουσιαστικό τρόπο της συζυγικής ζωής, που δεν διακονείται με την απόλαυση του έχειν, αλλά με τη θυσία του είναι. Η απουσία του έρωτα και της αγάπης από τις διαφιλικές σχέσεις οδηγεί σε κρίση τη συζυγία. Φαίνεται ότι οι άνθρωποι αγαπούν και ερωτεύονται με βάση ένα είδωλο της αγάπης. Η κρίση τροφοδοτείται από την αδυναμία να κατανοηθεί από το σύγχρονο άνθρωπο η ιερότητα του ανθρώπου και η ιερότητα του σώματός του.

Ποιο είναι το πραγματικό νόημα της κρίσης, αναρωτιέται ο πατήρ Αντώνιος Καλλιέρης στο συλλογικό τόμο «Πάντα, οικογένεια σε κρίση». Τι πραγματικά ευθύνεται, φίλοι ακροατές, για τη λεγόμενη κρίση του γάμου? Από όσα αναφέρθηκαν, θεωρούμε σκόπιμο να τονίσουμε ακόμα μία φορά πως η κρίση δεν αφορά το θεσμό του γάμου, πολύ περισσότερο το μυστήριο του γάμου. Είναι κυρίως κρίση των προσώπων που αποφασίζουν να ζήσουν με έναν άλλο άνθρωπο χωρίς να έχουν απεγκλωβιστεί από το εγώ τους. Είναι, νομίζουμε, σαφές πως η συζυγία δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο σε μία έστω σαφή ερωτική επικοινωνία και έλξη. Δεν στηρίζεται απλώς στα καλά συναισθήματα που τρέφουμε για κάποιο πρόσωπο. Δεν είναι μια νομική συγκατάβαση, ούτε τυπική διευθέτηση ρόλων. Δεν είναι, δεν μπορεί να είναι νομική κατοχύρωση μιας πολύχρονης συμβίωσης. Δεν είναι μια ατομική όμορφη στιγμή. Δεν είναι δεσμός που ζητά τη γνώση των δικαιωμάτων για να καρπίσει. Δεν ιδρύεται με στόχευση την τεκνογωνία ή με το δικαίωμα στη μητρότητα. Είναι πορεία προς το βάθος του ανθρώπου και μέρος του σχεδίου του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων. Ο σύγχρονος άνθρωπος ζει ότι δεν είναι ο γάμος. Προσπαθεί να συμβιώσει και όχι να συζήσει και να συναθληθεί. Φοβάται κάθε τι που θα τον ξεβολέψει, κάθε κατάσταση η οποία θα ζητήσει αναθεωρήσεις και επανατοποθέτηση ορίων. Προτιμά την αυτονομημένη ειδονή και σχέσεις ξεκαθαρισμένων συναλλαγών. Σύμφωνα όμως με το Ευαγγέλιο και τη διδασκαλία των Αγίων μας, ο άνθρωπος δημιουργήθηκε να είναι οικονόμος της δημιουργίας, προφήτης και ιερέας. Η ζωή που ζει δεν τον αντιπροσωπεύει και για το λόγο αυτό διψά. Με αυτή την έννοια, το πραγματικό νόημα της κρίσης είναι η δίψα του ανθρώπου για αλήθεια, για ουσιαστικό και αληθινό νόημα προσωπικής και συζυγικής ζωής. Ο άνδρας και η γυναίκα, όταν πραγματικά αγαπιούνται, αντιλαμβάνονται ότι τα όρια της κοινής του ζωής δεν είναι πέρα από τα βιολογικά και ακόμα ότι κάθε δεσμός, όσο όμορφος και αν είναι, υπόκειται στη φθορά και στο θάνατο. Η σχέση τους μπορεί ακόμα και μέσα στον μεταπτωτικό κόσμο να λαμβάνει νέες μορφές, δεν λαμβάνει όμως νέα ουσία. Επομένως, είναι πολύ δύσκολο να δεχθούμε ότι δεν αναζητά τη μεταμόρφωση του θνητού σε αιώνιο, ότι δεν αναζητά μια νέα διάσταση, μια νέα ουσία, η οποία θα δώσει περιεχόμενο όταν η φυσική ομορφιά θα φθείρεται, όταν η ερωτική ζωή δεν θα έχει τη βαρύτητα που αρχικά έχει, όταν όλα θα αλλάζουν με το χρόνο και θα είναι διαφορετικά, αλλά παρόλες αυτές τις αλλαγές θα θέλουν να είναι μαζί. Θεωρούμε επομένως, λέει ο πατήρ Αντώνιος, ότι η λεγόμενη κρίση του γάμου έχει και μια αντίθετη από την παθολογική όψη που εμφανίζει. Είναι η όψη της αναζήτησης της πραγματικής ζωής. Η κρίση με αυτή τη μορφή είναι και η οφορία της ελπίδας για ουσιαστική συζυγική ζωή. Είναι δίψαχια ζωή που έχει κέντρο το Χριστό και την κοινή οδηπορία μαζί του. Από την κρίση στο μυστήριο του γάμου. Στο σημείο αυτό φαίνεται η ευθύνη της διακονίας των ποιμένων της Εκκλησίας, μια και τα φαινόμενα κρίσης που εμφανίζονται συνεχώς είναι αποτελέσματα, στο βαθμό που μας αφορά, και της έλλειψης ή της υποχώρησης της ποιμαντικής διακονίας μας. Οι άνθρωποι αναζητούν νόημα έξω από τη θεολογία της Εκκλησίας μας, επειδή δεν τη γνωρίζουν ή την πρωτογνώρισαν με αντιπαιδαγωγικό τρόπο. Είναι αναγκαίο να προσέξουμε τα παρακάτω σημεία. Τη ζωή της ενορίας και τις σχέσεις που αναπτύσσονται μέσα στην εκκλησιαστική κοινότητα. Με άλλα λόγια, πρέπει να πορευθούμε από την ατομική θρησκευτική ζωή στον εκκλησιαστικό κοινοτικό βίο στις νέες κοινωνικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. 2. Η άγνοια της διδασκαλίας της Εκκλησίας μας για τα μυστήριά της και ειδικότερα για το γάμο βαρύνει όλους μας. Επομένως, πρέπει να εργαστούμε και για την καλλιέργεια της θεολογίας του μυστηρίου, αλλά και για την ορθή τέλεσή του στους ναούς μας. Οι ανθρώπινες επινοήσεις, που είναι καρπός του καταναλωτικού ήθους της εποχής μας, πρέπει να μείνουν μακριά από τους ναούς μας. 3. Πρέπει ακόμα να προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπους συνοδοιπορίας με τους ανθρώπους που άρχισαν την κοινή του ζωή στην ενορία μας.
Το μυστήριο δεν τελειώνει στο διευχόν της ακολουθίας. Τέταρτον, μία ακόμα προσπάθεια που συνδέεται με την ποιμαντική μας διακονία είναι να απαλλάξουμε το γάμο και την τέλεση της ακολουθίας του από τις εξωχριστιανικές αντιλήψεις και ενέργειες. Τέλος, η ποιμαντική διακονία είναι τέχνη τεχνών και επιστήμη επιστημών, επειδή ο άνθρωπος είναι πολυτροπότατο όν. Επομένως, πρέπει να βλέπουμε και να διακονούμε την ιδιαιτερότητα κάθε προσώπου που μας πλησιάζει και παράλληλα μιμούμενη τη φιλανθρωπία του Θεού να περιμένουμε την επιστροφή των παιδιών μας από τις χώρες της ξενιτιάς τους, όπως μας δίδαξε ο Κύριός μας στην παραβολή του Ασώτου ή του Φιλεύσπλαχνου Πατέρα.

Έκανα δύο σημειώσεις, θα διαβάσω για προηγούμενα σημεία του κειμένου Πατρός Αντωνίου. Είναι γνωστό σε όλους ότι μία από τις βασικές διαφορές του Ιουδαϊκού τρόπου σκέψης για το γάμο από το χριστιανικό είναι ότι για τους Ιουδαίους της εποχής εκείνης ο γάμος έπαιρνε το νόημά του μόνο από την αναπαραγωγή. Ενώ για τους χριστιανούς αυτός ο ίδιος ο γάμος περιέλαμβανε από μόνος του το τέλος σκοπό του, δηλαδή την ένωση δύο αλληλοαγαπωμένων υπάρξεων που εικονίζουν τη σχέση του Χριστού με την Εκκλησία, λέει ο πατήρ Ιωάννης Μέγεντορφ. Ο Ορθόδοξος Γάμος, εκδόσεις Ακρίτας, 2004. Και επίσης, μια μικρή αναφορά στη διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, νομίζουμε ότι θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα το θέμα. Υποστηρίζει ο Άγιος ότι γνωρίζετε όλοι ότι στις γυναίκες η ατεκνία είναι ανυπόφορη εξαιτίας των ανδρών, γιατί πολλοί από τους ανθρώπους φέρονται τόσο παράλογα ώστε να κατηγορούν τις γυναίκες όταν δεν γεννούν, μη γνωρίζοντας ότι το να γεννήσουν εξαρτάται από πάνω, από τη φροντίδα του Θεού, και ότι ούτε η φύση της γυναίκας, ούτε η συνουσία, ούτε τίποτε άλλο αρκεί γι' αυτό. Γνώρισμα της μητέρας δεν είναι η γέννηση, επειδή αυτό ανήκει στη φύση, αλλά η ανατροφή των παιδιών, επειδή αυτό ανήκει στη θέλησή της. Τη μητέρα δεν την κάνει μόνο η γέννηση, ούτε σε αυτό απόκειται η αμοιβή, και αλλού ο Παύλος, μιλώντας για χείρα, είπε αυτό, εάν ανέθρεψε παιδιά, και δεν είπε εάν γέννησε παιδιά, διότι το ένα οφείλεται στη φύση, το άλλο στην προαίρεση. Γιατί πατέρας δεν γίνεται κάποιος με τη γέννηση του παιδιού του, αλλά με την καλή αγωγή του. Ούτε η οικειοφορία κάνει κάποια μητέρα, αλλά η καλή ανατροφή. Αυτά για σήμερα. Οικογένεια σε κρίση, εκδόσα Κρήτα, συλλογικός τόμος. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, φίλοι ακροατές. Να είστε καλά. Χαίρετε.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσωσε μας. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένος. Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσωσε μας, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011.
1: Ώρα Ελλάδος, 5.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-802214. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
1: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακόνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακόνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρη Εγάλεο Χαϊδάρη. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
0: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση 3 ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
5: Εμψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

Αγαπητοί ακροατές Πυριακής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στους 91,2 μεγακύκλους των FM και ακούτε την εκπομπή Εν Ψαλμής και Ύμνης. Συνεχίζουμε λοιπόν με τον 5ο ψαλμό, όπου υπέρ της κληρονομούσης ψαλμός του Δαβίδ. Η κύρια προσευχή του Δαβίδ βρίσκεται λοιπόν στα «Ρήματά μου, Κύριε, ενώτησε σύνες της κραυγής μου». Άκουσε, Κύριε, τα λόγια της προσευχής μου, κατανόησε την αγωνιώδη κραυγή της ψυχής μου. Πρόσχε στη φωνή της Δεήσεώς μου, ο Βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ότι προσέ προσεύξομαι, Κύριε. Πρόσεξε στη φωνή της παρακλήσεώς μου, εσύ που είσαι ο υπέτατος και αιώνιος Βασιλιάς μου και Θεός μου. Σε σένα, και όχι σε κάποιον άλλον, θα προσευχηθώ και τώρα, Κύριε. Γιατί εκτός από σένα, άλλο προστάτη δεν έχω. Το πρωί εισακούσε της φωνής μου, το πρωί παραστήσω μέση και επόψη με. Το πρωί μόλις σηκωθώ από το κρεβάτι μου και πριν αρχίσω κάθε άλλο έργο, πρώτα θα επικαλεστώ εσένα και εσύ θα ακούσεις την εκδευτική φωνή μου. Πολύ πρωί θα παρουσιαστώ μπροστά στο ναό για να ρίξεις πάνω μου το βλέμμα σου. Ότι ουχή Θεός θέλων ανομίαν σύ, ου παρικήσεις επονειρευόμενος, διότι εσύ δεν είσαι Θεός που θέλεις την ανομία και αδικία που μίσησα και εγώ. Εμείς σας πάντως εργαζομένους την ανομίαν. Ούτε θα μπορέσουν να σταθούν μπροστά στα μάτια σου εκείνοι που παραβαίνουν τον νόμο σου, γιατί μίσησες όλους εκείνους που δουλεύουν στην ανομία και στην αμαρτία. Ναι, θα εξολοθρεύσεις, Κύριε, όλους εκείνους οι οποίοι χωρίς ντροπή μιλάνε και διαδίδουν το ψέμα. Τον αιμοβόρο άνθρωπο που βάφει τα χέρια του σε αδελφικά αίματα και με δόλο επιδιώκει τη βλάβη και καταστροφή του πλησίων. Τον μισεί και τον συχαίνεται ο Κύριος. Εγώ δεν το πλήθη του ελαίου σου, εισελεύσω με εις τον οίκο σου, προσκυνήσω προς ναών αγιών σου εν φόβο σου. Αντίθετα όμως, εγώ βασιζόμενος στην ευσπλαχνία σου και όχι στο δόλο και στην απάτη που χρησιμοποιούν οι αντίπαλοι μου και με την ελπίδα που στηρίζω της φιλανθρωπίας σου, θα εισέλθω στο ναό σου και θα προσκυνήσω γεμάτο σεβασμό και ευλάβεια το Άγιον όνομά σου. Κύριε, οδήγησόν με τη δικαιοσύνη σου ένεκα των εχθρών μου, κατεύθυνον ενώπιόν σου την οδόν μου. Κύριε, γίνε ο καθοδηγητής μου με τη δικαιοσύνη σου εξαιτίας αυτών των άδικων εχθρών μου. Σε παρακαλώ και απάλλαξε την πορεία της ζωής μου από κάθε εμπόδιο και παγίδα, ώστε με ασφάλεια να βαδίζω τον ίσιο δρόμο που σου είναι αρεστός. Γλίτωσέ με από τις καταιγίδες των εχθρών και μη επιτρέψεις ώστε εξαιτίας αυτών να παρεκκλίνω από το θέλημά σου. Έχω απόλυτη ανάγκη της οδηγίας και προστασίας σου. Ό,τι ουκ έστειεν το στόματι αυτών αλήθεια, η καρδία αυτών ματέα. Τάφος ανεωγμένος ο λάριξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδωλιούσαν. Διότι στο στόμα αυτών των εχθρών μου ουδέποτε υπάρχει αλήθεια, και εξαιτίας αυτών των άδικων εχθρών μου σε παρακαλώ γίνε οδηγός μου, αφού η καρδιά τους είναι ανηλικρινής και σκέπτεται πάντοτε μάταια και πονηρά. Ο λάριγκάς τους είναι σαν τάφος ανοιχτός που βγάζει μολυσματική δυσοσμία, εφόσον μόνο λόγια βλάστημα και εσχρά συνηθίζουν να βγάζουν και να χρησιμοποιούν δολιότητες. Κρίνον αυτούς ο Θεός, αποπεσάτωσαν από των διαβολιών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών έξωσον αυτούς ότι παρεπίκραναν σε, Κύριε. Καταδίκασέ τους,

Και ήθε να εφρανθούν έτσι όλοι όσοι ελπίζουν σε σένα, γιατί θα ειδούν ότι ακούς την προσευχή του κάθε ενός που στηρίζει την πεποίθησή του σε εσένα και ματαιώνει στις επιβουλές αυτών που μισούν τους εκλεκτούς σου. Η χαρά τους και η αγαλίαση θα είναι διαρκής, διότι θα αντιληφθούν από τα πράγματα ότι έχεις στήσει τη σκηνή σου κοντά τους σαν προστάτης και κηδεμόνας ανάμεσά τους. Και όλοι εκείνοι που αγαπούν το όνομά σου θα καυχηθούν για την προστασία που τους παρέχεις. Ότι εσύ ευλογήσεις δίκαιον, Κύριε, ως όπλο ευδοκίας εστεφάνωσας ημάς. Διότι εσύ θα ευλογήσεις τον δίκαιο και συνεπώς δεν θα ισχύσουν οι κατάρες και βλαστημίες των ασεβών εναντίον του. Κύριε, η πολλή σου ευαρέσκεια, η καλοσύνη, έγινε σε εμάς όπλο ισχυρό και ακαταγόνιστο, με το οποίο μας προστάτευσες, αλλά και μας χάρισες το στεφάνι της νίκης. Ερμηνευτικά σχόλια πάνω στον 5ο ψαλμό. Τα ρήματά μου ενώτησε. Η πρωινή προσευχή του Δαβίδ αρχίζει μέσα σε ένα αγωνιώδες κύμα ψυχής με δύο αιτήματα. Με το πρώτο αίτημά του παρακαλεί το Θεό να ακούσει τα λόγια της προσευχής του και να γίνει δεκτός σε ακρόαση. Το δεύτερο αίτημά του επικεντρώνεται στη φράση «Σύνεστης κραυγής μου». Παρακαλεί τον Κύριο να δείξει κατανόηση ώστε να εννοήσει καλά την αγωνία που τον διακατέχει, αφού η προσευχή του είναι έκφραση αυτής της αγωνίας, σε σημείο η όλη προσευχή του να είναι μια αγωνιώδης κραυγή. Κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, κραυγή εδώ δεν ονομάζει το μέγεθος της φωνής, αλλά τη διάθεση της διανοίας. Καθώσον και στο Μωυσή που σιωπούσε έλεγε «Διατί φωνάζεις δυνατά σε εμένα», επειδή απευθύνονταν προς αυτόν με όλη τη δύναμη της διαθέσεώς του. Έτσι και εδώ λοιπόν δεν εννοεί την κραυγή, αλλά τη διάθεση της διανοίας του και την υπερβολική προθυμία του. Αλλά και ο Άγιος Νικόδημος κάνει ανάλογη παρατήρηση όταν γράφει «Κραυγή δε ονομάζει την με τόνο και δύναμη προφερωμένη δέησιν, φωνήν δε αυτήν καλή, ως έναρθρον και εύσημον, επειδή κυρίως η κραυγή άσημος είναι και άναρθρος». Διπλό λοιπόν το αίτημα της προσευχής του Δαβίδ. «Ενώτησας και σύνες, δηλαδή άκουσε και γνώρισε τι θέλουν να πούν τα λόγια αυτά. Πρόκειται για μια ιδιωματική, ανθρωπόμορφη έκφραση που συναντούμε στη γραφή και κυρίως στα ιερά κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης. Το να ονομάζει και να ταυτίζει τις ενέργειες του Θεού με τις ενέργειες των ανθρώπων, όπως κάνει και τώρα. Ο Βασιλεύς και Θεός μου». Με τις λέξεις αυτές, προσπαθεί ο ψαλμωδός να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην παράκλησή του, θέλοντας να δηλώσει ότι αν και ο ίδιος ο βασιλιάς αναγνωρίζει πάνω από τον εαυτόν του άλλον ως βασιλιά του, που είναι ο Θεός του, ενώ αυτός εμφανίζεται ως απλός, δούλος και υπηρέτης. «Το πρωί εισακούσει της φωνής μου», δηλαδή θα εισακούσει την πρωινή προσευχή σου. Ο Ιερός Χρυσόστομος μας λέει «Βλέπεις προθυμία και ψυχή γεμάτη από κατάνοιξη». «Από την αρχή της ημέρας», λέει κάτω, «κάνω αυτή την εργασία». Ας το ακούσουν εκείνοι που προσεύχονται μετά από αμέτρητες εργασίες τους. Ο Δαβίδ από την αρχή της ημέρας πρόσφερε τις απαρχές στο Θεό, διότι σύμφωνα και με τον σοφό Σολομώντα πρέπει να απολαμβάνουμε την ανατολή του ηλίου με ευχαριστίες προς τον Θεό πριν από την ανατολή του ηλίου. Μας προτρέπει δηλαδή στη συνέχεια ο Θεοκίνητος Πατέρας για την πρωινή προσευχή λέγοντας «Ενώ ο ήλιος προσκυνεί το Θεό, σύ κοιμάσαι και παραχωρείς τα πρωτεία στην κτήση και δεν προλαβαίνεις ολόκληρη την κτήση που έγινε για σένα, ούτε ευχαριστείς Αυτόν, αλλά μόλις σηκωθείς πλένεις το πρόσωπο και τα χέρια σου, ενώ στην ψυχή σου την παραβλέπεις αφήνοντάς την ακάθαρτη. Δεν γνωρίζεις ότι όπως ακριβώς το σώμα καθαρίζεται με το νερό, έτσι και η ψυχή καθαρίζεται με την προσευχή. Νύψε λοιπόν πριν από το σώμα την ψυχή σου». Έτσι λοιπόν ο Δαβίδ κάθε πρωί σηκωνόταν για να προσευχηθεί στο Θεό, αφού πολύ πρωί σηκώνονταν οι Ισραηλίτες για να μαζεύουν το μάνα και οι Λεβίτες για να ψάλουν κατά τη διάταξη του ίδιου του Δαβίδ, πως δεν θα σηκωνόταν και ο ίδιος. «Το πρωί παραστήσω μέση». «Το πρωί» επαναλαμβάνεται για να τονιστεί η πολύ ευχάριστη στο Δαβίδ έγεση για τη δοξολογία του στο Θεό. Κατά το Μέγα Αθανάσιο, η συνήθεια αυτή του ψαλμωδού αποτελεί απόδειξη αξιέπαινης αδημονίας, μιας φοδρής επιθυμίας και λαχτάρας της ψυχής του να παρουσιάζεται στο Θεό μόλις σηκώνεται από το κρεβάτι του και να προηγείται του ηλίου στην ευχαριστία. «Ουχή Θεός θέλων ανομίαν σύ». Ο Δαβίδ είναι βέβαιος ότι ο Θεός θα ακούσει την προσευχή του, γιατί έχει απεριόριστη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη του Θεού αλλά και στην αγιότητά του. Αυτά αποτελούν και τη σταθερή ηθική βάση του ψαλμωδού. Αυτή δε η

δικαιοσύνη και κυρίως η αγιότητα του Θεού ξεδιπλώνεται ευθύς αμέσως και με τρόπο πολύ εκφραστικό μέχρι και τον 7ο στίχο με δύο αντίστοιχες φράσεις σε κάθε στίχο. Πριν όμως επισημάνουμε μια-μια τις φράσεις αυτές, ας ακούσουμε τα πατερικά σχόλια για τον 5ο στίχο. Ο Μέγας Αθανάσιος λοιπόν σχολιάζει ως εξής. Γι' αυτό λέει ο Δαβίδ, ότι έχω την πεποίθηση ότι θα εισακουστώ, διότι τίποτα δεν έκανα και από όσα έχει μισήσει, αυτά δεν είναι ανομία και πονηρία, παράβαση του νόμου, ψεύδος, φθόνος και δόλος. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι τα είδωλα και οι ψευδείς θεοί των Ελλήνων αγαπούν την ανομία, αλλά όχι και εσύ, ο αληθινός Θεός, διότι εσύ μισείς την ανομία, δηλαδή κάθε αμαρτία. Ού παρικήσεις υπονειρευόμενος, δηλαδή ούτε και μια στιγμή δεν μπορεί να παραμείνει κοντά σου ως οικείος και φίλος σου όποιος πονειρεύεται και μηχανεύεται το κακό. Ο Δαβίδ σίγουρα γράφοντας αυτά είχε υπόψη μια συνηθισμένη εικόνα από τη ζωή των βασιλέων της εποχής του, οι οποίοι συνήθιζαν να φιλοξενούν τους ευνοούμενους τους ώστε να τους έχουν σύνικους και ομοτράπεζους αδιαφορώντας για την ποιότητα του χαρακτήρα τους. Εμείς σας πάντα στους εργαζομένους την ανομία. Το λέει αυτό ο Δαβίδ για τα άπιστα έθνη τα μη έχοντα νόμων Θεού. Ή παράνομος μεν είναι κάθε άνθρωπος που έμαθε τον νόμο, παραβαίνει δε αυτόν, άνομος δε είναι εκείνος που δεν θέλει να μάθει τα σχετικά με τον νόμο. Πολλές φορές δε ονομάζεται και ο παράνομος άνομος επειδή και αυτός δεν φυλάσσει τον νόμο. Ο Μέγας Αθανάσιος, σχολιάζοντας τον ανωτέρω στίχο, γράφει: «Όσους παραπέουν στη ζωή τους, τους ονόμασε ο ψαλμωδός εργάτες της ανομίας. Αυτούς τους μισεί ο Θεός, τους ετεροδόξους που ξέπεσαν από την αλήθεια, τους χαρακτήρισε ως λαλούντας το ψεύδος. Αυτούς θα τους καταστρέψει ο Θεός. Πρόσεξε δε τη διαφορά του εμείς σας και του απολύς. Πρώτον μεν, αν το απολύς είναι χειρότερο του εμείς σας, δεύτερον δε γιατί το μεν εμείς σας έθεσε ως αναφερόμενον στον παρελθόντα χρόνο, τα δε απολύς στον μέλλοντα». Ο Μέγας Αθανάσιος θέλει, με όσα είπε πιο πάνω, να επιστήσει την προσοχή του στο γεγονός ότι ο Θεός μίσησε και μισεί τους εργάτες της ανομίας, αλλά η οργή του είναι μεγαλύτερη για τους ετεροδόξους αιρετικούς, στους οποίους επιφυλάσσεται βαρύτατη τιμωρία, δηλαδή απώλεια της αιωνιότητας κατά την έσχατη κρίση. Τα κατά της αλήθειας εγκλήματα είναι βαρύτερα από τις παραβάσεις του ηθικού νόμου. Αλλά και ο Ιερός Χρυσόστομος κάνει ένα μεγάλο σχόλιο ενδιαφέρον στο «εμείς εσάς όλους εκείνους που διαπράττουν την ανομία». Και τι λέει? «Εκείνον που διαπράττει την ανομία τον μισεί ο Θεός, είτε δούλος είναι, είτε ελεύθερος, είτε βασιλεύς, είτε οποιοδήποτε άλλος, διότι ο Θεός συνηθίζει να εκλέγει τους φίλους όχι από τα αξιώματα, αλλά από την αρετή. Επειδή όμως πολλοί από τους πολύ ατελείς πνευματικά νομίζουν ότι δεν είναι τίποτα το μίσος, άκουσε πώς πρόσθεσε και τον φόβο της τιμωρίας λέγοντας: «Απολύς πάντας τους λαλούντας το ψεύδος». Δηλαδή, θα εξολοθρεύσεις όλους εκείνους που λένε ψεύδι, μεταφέροντας έτσι το λόγο στους προς τα βαρύτερα αμαρτήματα, διότι δεν θα σταματήσει η τιμωρία μέχρι του μίσους, αν και αυτό είναι απερίγραπτη κόλαση, αλλά θα εξολοθρεύσει όλους εκείνους που λένε ψεύδι. Άνδρα αιμάτων και δόλιων δε λύσετε. Πρόκειται εδώ για το φόνο και τη δολιότητα που αυτοί που τα διαπράττουν τα δικαιολογούν, αλλά τέτοιου είδους μάλλον ανθρώπους τους μισεί και τους αποστρέφεται βέβαια ο Θεός. Κατά τον Ιερό Χρυσόστομο είναι αιμοβόρος και δόλιος ο άνθρωπος, εδώ εννοεί των φωνικών, των επίβουλων, των ύπουλων, που άλλα μεν λέει με το στόμα, άλλα δε στη σκέψη, που φορεί το προσωπείο της επιοίκειας αλλά παρουσιάζει τα έργα των λύκων, από τον οποίον τίποτε άλλο δεν θα μπορούσε να υπάρξει χειρότερο. Διότι από μεν των φανερών εχθρών εύκολα θα μπορούσε κανείς να προφυλαχθεί, εκείνος όμως που συγκαλύπτει την ανομία του και διαπράττει την κακία, επειδή γίνεται δύσκολα αντιληπτός, προξενεί πολλά κακά. Δια τούτο και ο Χριστός, όταν συμβαίνει να μας πλησιάζουν, έδωσε εντολή να είμαστε άγρυπνοι, διότι έρχονται σε εμάς με ενδύματα προβάτων, εσωτερικά όμως είναι λύκοι που αρπάζουν. «Εγώ δε το πλήθη του ελαίου σου». Τονίζει εδώ ο Δαβίδ την αντίθεση με το προσωπικό του παράδειγμα σε σχέση με την ένοχη διαγωγή των ανωτέρων αμαρτωλών. «Εγώ όμως», λέει, και εννοεί προφητικά την εξεθνών εκκλησία και κάθε θεοφιλή ψυχή, «επειδή με τη μεγάλη σου φιλανθρωπία, Κύριε, ελευθερώθηκα από την πλάνη της ειδωλολατρίας και αμαρτίας, θα εισέλθω μέσα στο ναό σου, τον οποίον προηγουμένως πολεμούσαν οι εχθροί σου». Μερικοί δε από τους ερμηνευτές, με το «εισελεύσουμε εις τον οίκον σου» εννοούν οίκον Θεού και την ενάρετη πολιτεία,
επειδή ο Θεός οικεί και αναπαύεται σε εκείνους που μεταχειρίζονται την τέτοια πολιτεία, καθώς και ο Κύριος είπε στα Ευαγγέλια. «Εάν κάποιος με αγαπά, το λόγο μου θα τηρήσει και ο πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε σε αυτόν και θα κατοικήσουμε μαζί του». Πάντως ο ψαλμοδός θέλει ακόμη να τονίσει ότι εισέρχεται στο ναό του Θεού στηριζόμενος όχι στις αρετές του, αλλά στο έλεος του Θεού. Γι' αυτό και ο Οργένης παρατηρεί «Επί ουκ άλλος ή ελαίο το σώ, η οικία πολιτεία και φρονήσει εισελεύσουμε εις τον οίκον σου, συν ευλαβία πολύ ονομαζομένη φόβον σου προσκυνήσον σοι». Φαίνεται ότι επειδή και οι ειδωλολάτρες όταν έμπαιναν στους ναούς των ψεύτικων και ανύπαρκτων θεών τους έδειχναν ανευλάβεια με τις πολλές ασχημοσύνες και αταξίες που έκαναν, γι' αυτό και ο Δαβίδ, αλλά και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας αργότερα τονίζουν και συνιστούν στους προσκυνητές του αληθινού Θεού να εισέρχονται με την ανάλογη ευλάβεια στους ναούς. Ο Ιερός Χρυσόστομος, στυλιτεύοντας την ενάρμοστη συμπεριφορά των χριστιανών που δεν προσέχουν όταν εισέρχονται στο ναό για να προσευχηθούν και μάλιστα την ώρα της λατρείας, γράφει «Είναι ανάγκη να προσκυνούμε το Θεό με σεβασμό και ευλάβεια και όχι όπως ακριβώς οι περισσότεροι από τους προσευχόμενους που ξύνονται, χαμουριώνται, που μένουν ανέστητοι, αλλά με φόβο και τρόμο». Και σε άλλο μέρος προσθέτει «Μπαίνουν πολλοί στην εκκλησία για να προσευχηθούν. Απευθύνουν άπειρους στίχους προσευχής, ύστερα βγαίνουν και δεν ξέρουν τι είπαν. Τα χείλη κινούνται και η ακοή δεν ακούει. Εσύ δεν ακούς την προσευχή σου και θέλεις ο Θεός να ακούσει την προσευχή σου». Γονάτισε. Λες, αλλά ο νους σου πετούσε έξω. Γονάτισα, λες. Το στόμα σου έλεγε την προσευχή και ο νους σου μετρούσε τόκους, συμβόλαια, συναλλαγές, χωράφια, κτήματα, συναναστροφές με φίλους και το μυαλό σου ήταν αλλού. Και συμβαίνουν όλα αυτά γιατί ο διάβολος, επειδή είναι πονηρός και γνωρίζει πως την ώρα της προσευχής κερδίζουμε μεγάλα πράγματα, τότε επιτίθεται. Πολλές φορές αναπαυόμαστε ξαπλωμένοι στο κρεβάτι και δεν σκεφτόμαστε τίποτα. Σηκωθήκαμε να προσευχηθούμε και έρχονται τότε άπειρες σκέψεις για να μας βγάζουν κενούς. «Κύριε, οδήγησόν με τη δικαιοσύνη σου». Σε αυτό τον στίχο ο Δαβίδ ζητάει τη Θεία καθοδήγηση ώστε να είναι ασφαλής η πορεία της ζωής του προς τον Θεό. Ο Ιερός Χρυσόστομος, παίρνοντας αφορμή από τα λόγια του Δαβίδ, κάνει το εξής ερώτημα. Ποια είναι αυτά που ζητά ο Δαβίδ? Μήπως λοιπόν τίποτα το κοσμικό, μήπως κάτι το φθαρτό, μήπως κάτι από αυτά που έρχονται και χάνονται? Μήπως σε ζητάει για πλούτη, μήπως για δόξα, μήπως για εξουσία, μήπως για τιμωρία των εχθρών του? Για τίποτα από αυτά. Αλλά τι? «Κύριε, οδήγησό με τη δικαιοσύνη σου, διότι οι εχθροί μου είναι πάρα πολλοί». Βλέπεις πως δεν ζητάει τίποτα το πρόσκαιρο και πως παρακαλεί να τύχει της ουράνιας βοήθειας, διότι εκείνοι που βαδίζουν αυτή την οδό έχουν ανάγκη κατεξοχήν εκείνης της βοήθειας. Δικαιοσύνη δε εδώ ονομάζει γενικά την αρετή. Και προσθέτει «Και καλά είπε, τη δική σου δικαιοσύνη, διότι υπάρχει και δικαιοσύνη των ανθρώπων που πηγάζει από τους κοσμικούς νόμους, αλλά είναι ασήμαντη και δεν είναι τέλεια και ολοκληρωμένη και αποτελείται από ανθρώπινους συλλογισμούς, ενώ η δικαιοσύνη του Θεού οδηγεί στον ουρανό». Συμπληρώνει δε αυτή τη σκέψη ο Ιερός Χρυσόστομος λέγοντας ότι η παρούσα ζωή είναι οδός που χρειάζεται την ουράνια καθοδήγηση, διότι υπάρχουν πολλά παραπλανητικά μονοπάτια που μας εκτρέπουν από τη σωστή οδό. Γι' αυτό και έχουμε ανάγκη να κρατηθούμε από το χέρι του Θεού. Ο Δαβίδ θέλει να μπει στο ναό στον οίκο του Θεού για να προσκυνήσει και έπειτα εδώ γυρίζει το λόγο προς αίτηση για να μας δείξει ότι πρώτα πρέπει να δοξολογούμε το Θεό και να τον ευχαριστούμε και έπειτα να του ζητούμε τα συμφέροντα σε εμάς. Καθώς αυτό συμβουλεύει και ο Μέγας Βασίλειος, ότι από δοξολογίες πρέπει να αρχίσουμε την προσευχή και όχι από αίτηση.

Αγαπητοί ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στους 91,2 μεγακύκλους των FM και ακούτε την εκπομπή «Εν ψαλμής και ύμνης». Ένεκα των εχθρών μου, κατά το Μέγα Αθανάσιο, προφανώς των πνευματικών εχθρών, πρόκειται πάντως για εχθρούς πολύ σκληρούς, πονηρούς, με θηριώδη ένστικτα, οι οποίοι τον έχουν παγιδεύσει και οι οποίοι καιροφυλακτούν, παρανομεύουν εναντίον του όπως τα άγρια και αιμοβόρα θηρία για να του επιτεθούν. Κατεύθυνον ενώπιον σου την οδόν μου. Ένας είναι ο βασικός στόχος του Δαβίδ. Να μην παραιτηθεί από την προσπάθειά του να εγκαταλείψει ούτε για μια στιγμή την οδό του Κυρίου, γιατί αυτό θα ήταν υποχώρηση και ούτε ακόμη ήθελε να τους κάνει τη χάρη και να δώσει αυτή τη χαρά στους αμήλικτους εχθρούς του. Το κατεύθυνον σημαίνει ας γίνει ευθεία, ομαλή η οδός, κατά το εβραϊκό κείμενο, η πορεία προς το Θεό. Δηλαδή κάνε φανερή, σαφή και γνώριμη. Ορθοτόμησε αυτή για χάρη σου. Άλλος ερμηνευτής είπε «Εξομάλισε την οδόν σου μπροστά σου, δηλαδή κάνε αυτήν ομαλή και εύκολη». Ουκ έστει εν το στόμα τι αυτόν αλήθεια, διότι δεν υπάρχει στο στόμα τους αλήθεια και η καρδία τους ματέα, μελετάει και επιθυμεί μάταια πράγματα, δηλαδή δεν υπάρχει τιμιότητα στο στόμα τους και ειλικρίνεια, κάτι το σταθερό, το σοβαρό, το ασφαλές, όπως λέει το εβραϊκό. Ή, όπως λέει ο ιερός Χρυσόστομος, το εσωτερικό τους είναι φθορέ. Ολέθρου βάραθρο, άβυσος, χάος, παθών και ερυπείων. Τάφος ανεωγμένος ο λάριξ αυτών. Από τους ερμηνευτές έχουν δοθεί πολλές ερμηνείες. Μία πρώτη ερμηνεία είναι ότι ο λάριγκας ως όργανο ομιλίας λόγου προφέρει πολλές φορές λόγια βλάστημα, εσχρά, σαπρά και δυσόδη, όπως ο ανοιχτός τάφος που βρίσκεται το πτώμα του ανθρώπου. Ή ανοιχτό είναι το στόμα των ασεβών και πονηρών ανθρώπων, όπως ο ανοιχτός τάφος έτοιμος να καταβροχθήσει τη λία του. Ο ιερός Χρυσόστομος, το γλυκόλαλο αυτό αειδώνη του θείου λόγου, σχολιάζει τα εξής λόγια του ιερού ψαλμοδού. Ή λοιπόν εννοεί εδώ τις φωνικές διαθέσεις των εχθρών του Θεού και του ψαλμοδού, ή το ότι με το στόμα τους βγάζουν δόγματα νεκρά και βρώμικα. Δεν θα έκανε δε κάποιος λάθος αν ονόμαζε έτσι, δηλαδή τάφο ανοιχτό, τα στόματα εκείνων που λένε εσχρά λόγια. Διότι εκείνη η δυσοδεία είναι πολύ πιο χειρότερη από την αισθηθητή, καθώς προέρχεται από σαπισμένη ψυχή και τα στόματα των πλεονεκτών είναι τέτοια όταν δεν προφέρουν τίποτα το υγιεινό, αλλά μόνο φόνους και αρπαγές. Ας μην είναι λοιπόν το στόμα του τάφος, αλλά θησαυρός, διότι πολλοί διαφέρουν οι θησαυροί από τους τάφους, καθώς οι μεν τάφοι καταστρέφουν εκείνο που θα λάβουν, ενώ οι θησαυροί το διατηρούν. Έχει λοιπόν και εσύ πλούτον ευσεβίας που μένει αιώνια, όχι όμως δυσοδεία και σαπίλα. Και δεν είπε απλώς τάφων, αλλά ανοιγμένων, ώστε να δείξει ακόμη περισσότερο την δυσοδεία που υπάρχει. Τες γλώσσες αυτών εδωλιούσαν. Πάνω στη γλώσσα τους κάθεται ο δόλος και η πονηρία. Ο ιερός Χρυσόστομος λέει, είδες και άλλο είδος κακίας. Άλλοι μεν κρύβουν, βαθιά στη διάνοιά τους το δόλο και λένε ευχάριστα λόγια, ενώ άλλοι έχουν τόση ικανότητα ώστε με τα ίδια τα λόγια τους να σκεπάζουν την κακία τους και να υφαίνουν δόλους και επιβουλές. Ο Μέγας Αθανάσιος, ακολουθώντας το εβραϊκό κείμενο, ερμηνεύει, λιένουν και απαλύνουν τη γλώσσα τους για να μην φαίνονται τα θανατηφόρα λόγια τους και τα κακά σχέδιά τους. Και ο Άγιος Νικόδημος κάνει και άλλο ένα σχόλιο. Όποιος μεν είναι δόλιος, αυτός είναι και ψεύτης. Όποιος δεν είναι ψεύτης, αυτός δεν είναι και δόλιος. Επειδή η κακία του δολίου είναι χειρότερη από την κακία του ψεύτη. Λέει λοιπόν ο ψαλμοδός ότι οι εχθροί μελετούν εναντίον μου και σκέπτονται δόλια και επίβουλα πράγματα. Κρίνουν αυτούς ο Θεός. Επειδή οι εχθροί μου είναι τέτοιοι και τόσοι υπεύθυνοι, θεώρησέ τους ως εχθρούς και ενόχους, γι' αυτό τιμώρησέ τους ως ενόχους. Ο δε ιερός Χρυσόστομος γράφει, πρόσεχε και εδώ την ιππιότητα της προσευχής του Δαβίδ, διότι είπε, τιμώρησέ τους, αλλά κρίνε αυτούς και σταμάτησε την κακία τους. Κάνε να μην πραγματοποιηθούν οι μηχανογραφίες τους, πράγμα που αποτελεί για αυτούς προσευχή, το να μην συνεχιστούν δηλαδή άλλο τα έργα της κακίας τους. Αποπεσάτωσαν από τον διαβολιών αυτών. Ας αστοχήσουν, λέει Κύριε, οι τέτοιοι δόλοι άνθρωποι, και ας μην επετύχουν τα πονηρά τους σχέδια που μελετούν στην καρδιά τους. Και ματέωσε όλες αυτές τις σκέψεις τις οποίες έκαναν εναντίον μου στην προσπάθειά τους να ανακόψουν την κατά Θεόν προκοπήν μου. Κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών
έξωσον αυτούς. Δηλαδή για την ασέβειά τους, λέει, απομάκρυνέ τους, Κύριε, επειδή αυτοί δεν σε τιμούν, και όχι για τη δική μου αρετή, αν και εγώ ό,τι έχω είναι δική σου κληρονομιά, ή όσο περισσότερο αυτοί ασεβούν, τόσο μακρύτερα διώξ τους από τη δική σου φιλία και οικειότητα. Ασεβής δεν είναι όχι μόνο άπιστος και άθεος, αλλά και εκείνος ο χριστιανός που δεν σέβεται το Θεό όπως πρέπει, με καθαρή ζωή και με καλά έργα. Κατά το Μέγα Αθανάσιο, όσοι διώκουν κάποια ψυχή η οποία με τα έργα της αρέσει στο Θεό, το δυσαρεστούν, διότι με τρόπο σαφή και φανερό γίνονται θεομάχοι. Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει, δηλαδή λέει ο ψαλμωδός, «Δεν με νοιάζει, Κύριε, για αυτά που κάνουν σε σένα, αλλά υποφέρω για όσα κάνουν σε σένα». Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει, δηλαδή λέει ο ψαλμωδός, «Δεν με νοιάζει, Κύριε, για αυτά που κάνουν σε μένα, αλλά υποφέρω για όσα κάνουν σε σένα». Διότι αυτό προπάντων είναι δείγμα ευσεβούς ψυχής για τα όσα με κάνουν σε αυτή να μην αμήνεται, να επιτίθεται δε με σφοδρότητα εναντίον εκείνων που γίνονται στο Θεό. Πολλοί ενεργούν αντίθετα από αυτά. Τα όσα μεν γίνονται κατά του Θεού τα παραβλέπουν, ενώ εκδικούνται με πολύ σφοδρότητα εκείνα που γίνονται σε αυτούς. Οι Άγιοι όμως δεν ενεργούν έτσι, αλλά ήταν μεγάλη τιμωρή των όσων γίνονταν εναντίον του Θεού, παράβλεπαν δε τα όσα γίνονταν εναντίον τους. Ότι παρεπίκραναν σε, Κύριε. Στα λόγια αυτά του ψαλμωδού βρίσκεται και ο βαθύτερος λόγος, δηλαδή το κλειδί και η αιτία των θερμών παρακλήσεων του ψαλμωδού του Δαβίδ για την τιμωρία των εχθρών του, διότι αυτοί παρεπικραίνουν τον Κύριο και έπειτα αυτόν. Είναι αληθές ότι ο Δαβίδ εκφράζεται με βαριές εκφράσεις κατά των εχθρών του και των εχθρών του λαού του. Εύκολο όμως να εννοήσουμε ότι οι εχθροί του είναι πρώτα εχθροί του Θεού, έπειτα εχθροί της πατρίδος του και τελευταία εχθροί δική του. Εκείνοι που προσβάλλουν τον Ισραηλιτικό λαό και τον εαυτόν του, προσβάλλουν τον ίδιο το Θεό, ο οποίος διάλεξε τον Ισραήλ ως εκλεκτό λαό του και το Δαβίδ έχρισε βασιλέα του Ισραήλ. Η προσβολή λοιπόν κατά του εαυτού του και του λαού του δεν είναι μόνο αδικία, αλλά και ιεροσιλία. Ο ψαλμωδός, μισώντας βαθύτερα το κακό τούτο, δεν μπορεί να μην προσευχηθεί κατά των αδικιών αυτών, κατά των αδίκων αυτών και ιεροσύλων. Αντίθετα, αναλαμβάνει στα χέρια του τα δίκαια του προσβληθέντος Θεού. Στους στίχους 7 και 10 φαίνεται καθαρά ότι στην ψυχή του ψαλμωδού είναι αχώριστα το μίσος του κακού με την αγάπη του Θεού. Κατά τον Ιερό Αυγουστίνο η προσευχή αυτή δεν είναι κατάρα, αλλά μάλλον είναι προφητεία. Δεν καταργέται δηλαδή ο Δαβίδ, αλλά προφητεύει για τους ανθρώπους που μένουν αμετανόητοι. «Ότι εσύ ευλογήσεις δίκαιον». Ο Ιερός Χρυσόστομος σχολιάζοντας τα λόγια αυτά ως εξής, επειδή πολλοί από αυτούς που ζουν κατά αυτόν τον τρόπο κακολογούνται από τους ανθρώπους και χλεβάζονται και μάλιστα αυτοί που ασκούν την αρετή για να μην χάνει το θάρρος τους, κανείς από εκείνους που πνευματικά είναι πιο ατελής πρόσεχε πως εξυψώνει τη διάνοιά του λέγοντας «Διότι εσύ θα ευλογήσεις τον δίκαιο». Διότι ποια η βλάβη αν οι άνθρωποι σε περιφρονούν και ολόκληροι οικουμένοι όταν ο Κύριος των Αγγέλων σε επαινεί και σε αναγνωρίζει. Όπως ακριβώς βέβαια, εάν αυτός δεν σε ευλογεί και αν ακόμη σε επαινούν όλοι οι άνθρωποι που κατοικούν στη γη και στη θάλασσα, δεν θα έχεις κανένα όφελος. Αυτή λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, ας είναι η φροντίδα μας, το να μας αναγνωρίσει δηλαδή αυτός και να μας στεφανώσει, εστεφάνωσας ημάς. Και αν συμβεί αυτό, θα είμαστε υψηλότεροι από όλους. Και αν ακόμη ζούμε μέσα στη φτώχεια ή είμαστε ασθενείς ή αντιμετωπίζουμε φοβερότατα δεινά, προσθέτει δε και το εξής συμπληρωματικά ο Θεόπνευστος Ιεράρχης, διότι τι υπάρχει πιο ισχυρό, τι πιο ωραίο από τον άνθρωπο εκείνο που περιτυχίζεται από την ουράνια συμμαχία. Αυτό το στεφάνι πλέκεται και από την ευσπλαχνία του Θεού, όπως ακριβώς ο Δαβίδ λέει αλλού. Αυτός πλέκεται και από δικαιοσύνη, όπως ακριβώς λέει ο Παύλος. Τώρα πλέον μου απονέμει το στεφάνι της δικαιοσύνης. Υπάρχει όμως ακόμη και στεφάνι της χάριτος, όπως ακριβώς άλλος λέει. Με στεφάνι της χάριτος θα σε υπερασπεί. Υπάρχει και στεφάνι δόξας, όπως ακριβώς λέει ο Ισαΐας. Θα υπάρξει το στεφάνι της ελπίδος, που πλέκεται με τη δόξα, διότι όλα αυτά τα έχει το στεφάνι. Φιλανθρωπία, δικαιοσύνη, χαρά, δόξα, ευπρέπεια. Το δώρο είναι του Θεού και προσφέρει ποικίλα χαρίσματα. Υπάρχει και στεφάνι αυθαρσίας, όπως ακριβώς λέει ο Παύλος, εκείνοι μεν για να λάβουν στεφάνι φθαρτό, εμείς δε άφθαρτον. Ένα από τα πρώτα συμπεράσματα από τον πέμπτο ψαλμό είναι ότι πρέπει να αισθανόμαστε πόσο φοβερό είναι να υποστεί κάποιος την έκρηξη της θείας οργής. Φοβερόν το εμπεσίν ισχύρας Θεού ζώντος.
Συνήθως οι άνθρωποι αυτοπατώνται από τη σιωπή τους και από την σιωπή της θείας μακροθυμίας και μένουν ανέσθετοι μπροστά στην περιφρόνηση από μέρους της θείας δικαιοσύνης, παραδιδόμενοι με αφοβία στην αμαρτία. Το να συναισθανόμαστε πόσο φοβερό είναι να πέσουμε στα χέρια του εξοργισμένου από τις αμαρτίες μας Θεού, είναι χάρης και δωρεά, την οποία με πολύ θέρμη πρέπει να παρακαλούμε τον Κύριο να μας την προσφέρει. Αλλά και δεν πρέπει πάλι να αντισμονούμε ότι ο φόβος και ο τρόμος, μήπως εξοργήσουμε το Θεό, δεν οδηγεί στον πανικό ή την απελπισία. Η απελπισία κατά τους πατέρες είναι η πιο έξυπνη εφεύρεση του διαβόλου. Και αν ακόμη η συνείδησή μας διαμαρτύρεται και μας πληροφορεί ότι αμαρτήσαμε και πρέπει να υποστούμε άξια την αδυσόπιτη οργή του Θεού, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι από μας βρέθηκε στην ίδια κατάσταση και ο Μέγας Δαβίδ. Όμως, με τη μετάνοιά του καταπράινε την Θεία Οργή και εξασφάλισε για τον εαυτόν του την εύνοια του Θεού. Γενικότερα, να προσέξουμε το θέμα της απελπισίας, γιατί στην εποχή μας χαρακτηριζόμαστε από μια γενική απόγνωση βαριάς μορφής απελπισίας. Η διάγνωση αυτή όμως γίνεται μάλιστα μέσα από τις πνευματικές φυσιογνωμίες υψής του κύρους και μας προβληματίζει. Αλλά και στις καθημερινές μας συναλλαγές και μεταξύ θρησκευομένων ανθρώπων διαπιστώνουμε ότι είναι συνήθες φαινόμενο να οδηγούνται οι χριστιανοί στην απελπισία και πριν ακόμη απευθυνθούν στον σύμβουλό τους, δηλαδή το πνευματικό. Έτσι είναι αλήθεια ότι όλοι μας αισθανόμαστε ένα συνεχές πηγενέλα μεταξύ απελπισίας και ελπίδος και απόγνωσης ανεξάρτητα από το πώς χαρακτηρίζουμε αυτές τις καταστάσεις. Απόγνωση, αγωνία, άγχος, φόβο, αποθάρρυνση, στενοχώρια, απελπισία. Ιδιαίτερα τώρα, στον χώρο της πνευματικής ζωής και στον πνευματικό αγώνα, η απόλυτη πεποίθηση ενίοτε για την έλλειψη σωτηρίας της ψυχής μας κάτω από το βάρος των προσωπικών μας αμαρτιών μας φέρνει σε αντίθεση με τους πνευματικούς μας πατέρας. Γι' αυτό και με τη σειρά τους εκείνοι θα επισημάνουν τον κίνδυνο ο οποίος παρανομεύει. Ο Άγιος Αντίοχος ο μοναχός θα γράψει: «Τον της απογνώσεως πάθος φέρει τον άνθρωπο έως απιστίαν και απελπισίαν». Αλλά και ο Άγιος Ισαάκος Σύρος θα προσθέσει: «Ουδέν ισχυρότερον της απογνώσεως αυτή ου γινώσκει η τυφήνε υποτινός». Και ότι υπάρχουν πράγματα διακόπτοντα την ελπίδα του ανθρώπου. Είναι βέβαια αλήθεια ότι οι λογισμοί και οι πτώσεις είναι δυνατόν να διακόπτουν την ελπίδα, αλλά όπως παραγγέλει ο Μέγας Αντώνιος, αυτός που παλεύει εναντίον των παθών του, εάν πέσει, ας μην απελπιστεί και παραμείνει στην πτώση, απελπίζοντας τον εαυτόν του, αλλά αφού σηκωθεί πάλι, ας συνεχίσει τον αγώνα μέχρι την τελευταία του αναπνοή. Ας πλησιάζουμε λοιπόν και εμείς με την ίδια συντριβή και με το ίδιο πένθος που δοκίμαζε ο Δαβίδ το θρόνο της χάριτος του Θεού, με τη βεβαιότητα ότι καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Ερχόμαστε τώρα στον 8ο στίχο. Σε αυτό το στίχο του Ψαλμοδού έχουμε μήνυμα λατρευτικού χαρακτήρα που έχει σχέση με ένα βασικό θρησκευτικό καθήκον μας, το καθήκον του εκκλησιασμού. Οι χριστιανοί όλων των εποχών θεώρησαν ως καθήκον τους να εκκλησιάζονται τις Κυριακές και τις μεγάλες γιορτές. Πώς όμως πρέπει να εκκλησιαζόμαστε, τι πρέπει να σκεφτόμαστε, τι να προσέχουμε, θα μας το πει ο Δαβίδ με το στίχο που αναφέραμε. Ο Δαβίδ, ο βασιλιάς των Εβραίων, είχε απεριόριστη εξουσία όπως είχαν οι αρχαίοι βασιλείς. Οι διαταγές τους ήταν νόμος, εξουσίαζε τη ζωή των υπηκών του, νίκησε όλους τους εχθρούς του και είχε μέγα κύρος απέναντι του λαού του. Εν τούτης, όταν πήγαινε στο ναό του Θεού, τα λησμονούσε όλα αυτά και πήγαινε με μεγάλη ευλάβεια, στηριγμένος στο έλεος και στην ευσπλαχνία σου, μπαίνω στον Άγιο Ναό σου και με σεβασμό θα σε προσκυνήσω, Κύριε. Έτσι έλεγε. Πήγαινε δηλαδή με φόβο και με ευλάβεια πολύ. Πήγαινε με συνέστηση της αμαρτωλότητάς του και ότι στο ναό ιδιαίτερα ήταν παρόν ο Θεός. Τι όμως γίνεται σήμερα? Πώς εκκλησιάζονται, αν εκκλησιάζονται πολλοί χριστιανοί? Πόσοι από εμάς που αγαπάμε την Εκκλησία πηγαίνουμε με ευλάβεια? Ο Ιερός Ναός είναι το σπίτι του Θεού Πατέρα μας. Εκεί τελείται το μέγα μυστήριο. Το μυστήριο των μυστηρίων της Θείας Κοινωνίας. Κάθε Κυριακή ο Θεός Πατέρας καλεί εμάς τα παιδιά Του να καθίσουμε στο πνευματικό τραπέζι και να φάμε, να κοινωνήσουμε τα άχρατα μυστήρια σώμα και αίμα Χριστού. Και σε αυτό το τραπέζι ενώνεται ο αδύνατος άνθρωπος με τον παντοδύναμο Θεό, ο δούλος με τον δεσπότη, και προσεύχεται και συνομιλεί με τον Θεό που είναι περικυκλωμένος από μυριάδες αγγέλων. Πώς λοιπόν πρέπει να πηγαίνουμε στην Εκκλησία? Τι μας διδάσκει το παράδειγμα του προφήτου και βασιλέως Δαβίδ? Τι θα σκεφτόμαστε πηγαίνοντας στο ναό?
Το πρώτο είναι να λησμονούμε τυχόν αξιώματα, διακρίσεις ή πλούτη. Εκείνη την ώρα της λατρείας είμαστε όλοι ίσοι. Δούλοι Θεού, ψυχές. Ο Άγιος Αμβρόσιος με Διολάνων δεν διστάζει να ελέγξει τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο για την ασέβειά του. Ο Σολομών πέφτει στα γόνατα. Να μην ξεχνούμε δεύτερον τη γη και τα της γης. Εφημερίδες οι ειδήσεις πρωί-πρωί, συζητήσεις. Ο νους μας συγκεντρωμένος στη λατρεία. Οι Εβραίοι πήγαιναν στο ναό και έψαλαν ειδικούς ψαλμούς. Η Θεία Λειτουργία είναι ένα κομμάτι του ουρανού στη γη. Είναι ένας χώρος που σαν περάσεις το κατόφλι του ναού νιώθεις πως ξάφνου βρίσκεσαι στη μηχανή του χρόνου. Στέκεσαι μπροστά στο παρόν, το παρελθόν και το μέλλον. Νιώθεις πως εκεί τίποτα το επίγειο δεν μπορεί να κυριαρχήσει. Η μαγεία όμως χάνεται τη στιγμή που θα κοιτάξεις το ρολόι σου και μια εφεύρεση που δείχνει πόσο φοβόμαστε το χρόνο και αφήσεις το άχρονο σημάδι της ζωής. Ξαναγυρίζεις στη δική σου εποχή. Οι άνθρωποι τρέχουν. Μελίσια που γυρεύουν το μέλι σε διάφορα άγευστα λουλούδια. Αυτοκίνητα που τρέχουν να προλάβουν. Άχρονος χρόνος. Η Θεία Λειτουργία όμως είναι το μυστήριο των μυστηρίων. Τρίτο. Αλλά ακόμη να σκεφτόμαστε κατευθυνόμενοι στο ναό την ώρα του εκκλησιασμού. Δηλαδή του μεγαλείου του Θεού. Και επομένως την ιερότητα του χώρου και της ώρας, όπως ο Ιακώβ ονόμασε προφητικά την Εκκλησία στο γνωστό όνειρο όραμα πύλη του ουρανού. Τέλος, να φέρουμε στο νου μας την αναξιότητά μας. «Εν το πλήθη του ελέους σου έλεγον», έλεγε ο Δαβίδ. «Δηλαδή δεν το αξίζω, Κύριε, αλλά στην καλοσύνη σου βασίσουμε και σε πλησιάζω. Ο δε τελώνης, στοχαζόμενος και ελεγχόμενος από την αμαρτωλότητά του, μακρόθεν εστός». Αλλά και όταν φτάσουμε στο ναό και πάλι, πρέπει να προσέξουμε ορισμένα πράγματα και κυρίως πώς θα στεκόμαστε κατά την ώρα της Θείας Λατρείας.

0: Με ευπρέπεια και με συστολή πρέπει να στεκόμαστε κατά την ώρα της θείας λατρείας. Δεν πρέπει να στεκόμαστε χασμόμενοι και ναρκώντες, όπως γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος. Δηλαδή να χασμουριόμαστε και να νιστάζουμε την ώρα της θείας λατρείας, αλλά να είμαστε σαν τους αγγέλους οι οποίοι με πολλή ευταξία και ευλάβεια στέκονται ενώπιον του Θεού. Όχι κουβέντες και γέλια και βλέμματα περίεργα, περιφερόμενα εδώ και εκεί, ούτε πολύ περισσότερο λόγια και σχόλια κατάκρισης ή βιασύνες και θυμή και ανυπομονησία για το πότε θα τελειώσει η ιερή ακολουθία και όταν τελείται κάποιο μυστήριο όπως βάπτιση ή γάμος, ας είμαστε σεμνά ντυμένοι και ιεροπρεπής να είναι η όλη μας συμπεριφορά, διότι ο τόπος δεν είναι τόπος πλατείας, αλλά είναι τόπος λατρείας. Γη Αγία εστί. Ούτε ακόμη μετακινήσεις περιτές μέσα στο ναό, καθυστερήσεις και άκερες αποχωρήσεις επιτρέπονται στην Θεία Λειτουργία. Τέλος, απαιτείται ευλάβεια και συγκέντρωση του μυαλού, του νου. Να προσπαθούμε να κατανοήσουμε όλα τα ψαλόμενα τροπάρια καλά, τις εκφωνήσεις και τις βαθιστόχαστες ευχές του ιερέα που έχουν βαθύτατο νόημα, το σχετικό εγκόλπιο της Θείας Λειτουργίας που κυκλοφορεί με ανάλογη ερμηνεία μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ, αλλά και ο κατάλληλος τόπος που θα σταθούμε μέσα στο ναό ώστε να αποφεύγουμε την περίσπαση έχει σημασία. Όχι σε διαδρόμους και περάσματα ή δίπλα σε πόρτες ή σε προσκυνητάρια ή κοντά στο παγκάρι. Αυτές οι θέσεις μας διασπούν. Δεν μας βοηθούν σε αυτοσυγκέντρωση, ώστε να λατρεύουμε το Θεό εν το πνεύματι ημών, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή μέσα από την καρδιά και το νου μας, να μην βλέπουμε «Όδε κακή σε πώς έκαστος ίσταται ή πώς ψάλλει», αλλά σε αυτό μόνο και τη ψαλμωδία και τις αμαρτίες σου πρόσεχε. Δηλαδή μην περιεργάζεσαι τον ένα και τον άλλο, μην κοιτάζεις δεξιά και αριστερά. Ο εαυτός σου και οι αμαρτίες σου να σε αποσχολούν. Να προσιλώνεσαι στα ψάλματα και στις ευχές της λατρείας και να συμμετέχεις στη Θεία Λειτουργία ολόψυχα. Ήσελθε εις το ταμείον σου, μας συμβουλεύει ο Κύριος όταν πρόκειται να προσευχηθούμε, θέλοντας να μας υπενθυμίσει την αυτοσυγκέντρωση. Το παιδί, όταν θέλει να ζητήσει κάτι, ξεμοναχιάζει τον πατέρα του. Αν λοιπόν με τέτοιες προϋποθέσεις και τέτοια ευλάβεια εκκλησιαζόμαστε, θα φεύγουμε από τον Ιερό Ναό κάθε φορά με μεγάλη ωφέλεια. Θα παίρνουμε τη χάρη και την ευλογία του Κυρίου και θα μπορούμε να αντιμετωπίζουμε νικηφόρα τους πολλούς και ποικίλους πειρασμούς της επίγειας ζωής μας. Αγαπητοί ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας, άλλη μία εκπομπή μας έχει φτάσει στο τέλος της. Χαίρετε εν Κυρίω.
1: Εν ψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

0: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Η εκδόση Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόση Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Ψηλαφώντας το θαύμα, το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγ από τις εκδόσεις AIR.
4: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
3: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
4: Ψηλαφώντας το θαύμα.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
6: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
7: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
8: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ίδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ίδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
9: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Σήμερα, μετά τις 12.30 το βράδυ, η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
10: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
11: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
12: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
11: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
13: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
10: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
14: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
15: Ώρα Ελλάδος 6.
16: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας, του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς τον Άγιο Νεκτάριο.
1: Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κοινίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθεν της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενίας ημών. Ένεκιν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστητο το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίση μας από το πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Όσο αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου γαλιάσουν το επιθεών ζώντα. Και γάρ στου θείων έβρενε αυτό οικίαν και τριγόρ νοσιάνε αυτή. Ουθή ήταν νοσιέ αυτή στα αισιαστηριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλέα μου και ο Θεό μου. Μακάρι κατοικούντε εν το οίκου σου στου αιώνα των αιώνων εν έσου είσαι. Μακάρι ω ανήρωε την αντίληψη αυτό παρασύ, αναβάσει την καρδία αυτού διέθετο ει την κοιλάδα πλαθμόνο ει τόπον έθετο. Και γάρ ευλογία δώσει ονομαθετών πορεύτουσαντα εκ δυνάμεω ει δύναμη, νοφθήσε το Θεό των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεό των δυνάμεων, εισάκουσε του προσευχή μου, ενώτησε ο Θεό Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεό και επίβλεψον ει το πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημέρα μία εν τη αυλέ σου περχιλιάδα. Εξελεξάμην παραρριπτήστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή εκείν με ενσχυνόμαστε αμαρτωλών. Ότι έλεο και αλήθεια να αγαπά Κύριο ο Θεό, χάριν και δόξαν δώσει Κύριο. Πού στερήσει τα αγαθά τη πορευωμένη σε ανακακία. Κύριε ο Θεό, στην δυνάμει, μακάριο άνθρωπο ελπίζουν επί σε. Ευδόκησε, Κύριε, τη γη σου, απέστρεψα στην αιχμαλωσία Νιακώ. Αφήκαστα σαν ομοία στο λαό σου, εκάλυψε πάσα τη αμαρτία αυτών. Κατέπαυσα πάσαν την οργή σου, απέστρεψα από οργή θυμού σου. Επίστρεψον ημά ο Θεό των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών. Μη ει του αιώνα οργιστή ημίν ή διατενεί την οργή σου από γενεά σε γενεάν. Ο Θεός σύ επιστρέψας ζωός εις ημάς και ο λαός σου εφρανθίσεται επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, το έλεος σου και το σωτηριόν σου δώεις ημίν. Ακούσομαι τι λαλείς εν εμί, Κύριος ο Θεός, ότι λαλείς ειρήνην επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβμένων αυτών των σωτηρών αυτού, του κατασκηνώσε δόξανε τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο ο Κύριος δώσε Χριστότε και η γη μον δώσ' τον καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσου και επάκουσον το χως και παίρνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχήν μου ότι όσιος ημί. Σώσον τον δούλο σου ο Θεός μου τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέ και κράξω με όλη την ημέρα. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέγειρα την ψυχή μου. Ότι εσύ, Κύριε Χριστός και επίοικης και πολυέλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μα και έκραξα προσέωτη επικουσά μου. Ουκ έστι νόμιώσι εν θεείς, Κύριε, και ουκ έστι κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίσας ήξουσι και προσκυνήσουν ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάσουσι το όνομά σου. Ότι μπέγας εσύ και ποιόν θαυμάσαι εσύ ή Θεός μόνος. Οδήγησόν με Κύριε εν τη οδό σου και πορεύσαμε εν τη αλήθεια σου. Εφρανθεί το η καρδία μου, τη φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ Κύριε ο Θεός μου εν όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επί με και ερήσω την ψυχή μου εξάδου κατά τάτου. ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ, και συναγωγή κρατεώνε ζήτησαν την ψυχή μου, και ου προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, κλίμων και λίμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψαν επ' εμέ και ελέησον με δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκησου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Αθλοφόρε Άγιε και Ιαματικέ Παντελεήμων. Πρέσβευε το ελεήμον Θεό, είναι απτεσμάτων άφεση παράσχητες ψυχές ημών. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρος την υπομείνας αγαθέ. Ο θανάτω των θάνατων σκυλεύσας και έγιε συνδείξας ως Θεός. Μη παρήδεις ους έπλασες τη χειρή σου. Δείξον τη φιλανθρωπίαν σου ελεήμων. Δέξε την τεκούσα σε Θεοτόκον. Πρεσβεύουσαν υπερ ημών. Και σώσον σωρτήρι μόν λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση βάσης τέλος δια το όνομά σου το Άγιον. Και μη διασκεδάσεις τη διαθήκη σου και μη αποστήσεις το έλεος αφημών. Δια Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δια Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιων σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάσα ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψα και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και πτης γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφήμεν σου οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι εμάς από το πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα.

0: Σώσον ημάς, Κύριε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα συνδολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλιση να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτου σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτε.
1: Ο Θεός κτηρήσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφημάς και λεήσει ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής σας επί της ημών πλημελή μας και άχρης παρούς ώρας εγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος το ευνόμον ληστή την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον, και θανάτου των θάνατων όλε σα, η λάστη τιμήν σε μαρτωλή και να αξίζει δούλη σου, η μάρτο μεν γάρ και νομίσαμεν, και ουκασμένα άξια άρα τα όματα ημών και βλέψει στο ύψο του ουρανού, διότι κατελείπομεν την οδόν τη δικαιοσύνη σου, και επορεύθυμεν εν στελή μα των καρδιών ημών, αλικετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα. Φύση ημών, Κύριε, κατά το πλήθο του ελαίου σου, και σώσον εμάς δια το όνομά σου του Άγιον, ότι εξέλιπον η ματαιότητη ημέρα ημών. Εξελού ημάς της του αδικημένου χειρός και άφεσε μην τα μαρτήματα και νέκρωσον τους αρχικών ημών φρόνημα. Ίνα των παλαιών αποθέμενη άνθρωπον των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσουμεν τη μετέρω δεσπότ και κηδεμόνη και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταδύσουμεν εν θα πάντων εστίν εφρενωμένων η κατοικία. Σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλία στον αγαπόδον σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να πέπομεν σύν το ανάρχος Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιός πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Δόξα σε ο Θεός, η ελπίση μόν δόξα σε.
0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός της Πορταϊτήσης, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Δαπόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού και του Παραυτού Ιαθέντος Τυφλού, του εν Αγίης Πατρός ημών Κλήμεντος Επισκόπου Αχρίδος, των Οσίων Ανθούσης της Ομολογητρίας Μανουήλ και Σημεών του Νέου Στυλίτου και του Αγίου Ενδόξου ο Μάρτυρος Γεωργίου του Σαββαΐτου και τον Συναυτό Αβριλίου Ναταλίας και Φίλικος, όν την Ιεράν Νύμνε επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

προσπέσουμε το βασιλείο μου, Θεό, δεύτε προσνήσουμε και προσπέσουμε. Χριστό το βασιλείο μου, Θεό, δεύτε προσνήσουμε και προσπέσουμε. Αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεό μου, εμεγαλύνθη σχόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπεια εν ειδήσω αναβαλώμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέρινο στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού.

0: ότι θύσνε έφη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επιπτερήγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλεια να αυτή σου πληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβεσος ο σημάτιων των περιβόλεων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεω σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίω σας αυτά. Όριον έθου, ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου ή καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάραγξεν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγούρου προσδέξονται όν αγρίε δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πιτινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου σε φωνήν. Ποτίζον όρι εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων τη κτίνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων του εξαγάγειν άρδων εκ τη γη. Και είναι ω εφραίνει καρδίαν ανθρώπου του ηλαρύνε πρόσωπον εν ελαίω και άρδο καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκ έδρη του λιβάνου άσε φύτευσα. Εκεί στρουθία εν ω εύσουση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα ύψηλά τη ελάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση σελήνη ει καιρού ο ήλιο έγνο την δύσεν αυτού. Έθου σκότω και γένεται ο νίξ εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήχθησαν και οι σταθμάνδρα αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, κύριε, πάντα εν σοφία επίησα σε πληρώθηκε τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρο. Εκεί ερπετά, όνου και έστειν αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορέμονται, δράκουν ούτω όνε έπλαστα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς επροσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπο αν ταραχτίσονται. Άνταν έλεις το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξ αποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπον της γης. Ή το ειδόξε Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιον αυτήν τρέμεινο, απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομοι, ώστε μη υπάρχουν αυτού, ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιο έγνοδο την δύσεν αυτού, έθου σκότω και έγινε τον ύξο, σε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίεσα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασε ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε, δόξασε.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε.
2: Την ελέησον.
1: Υπέρ της άνθεν ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε.
2: Την ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και

υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθώμε, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίσφη ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθώμε, υπέρ της πόλεως ταύτης,

0: υγρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθούμε. Υπερπλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ του ληστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρητής, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό

0: πίσω.
1: Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας έλπισα το Ισραήλ επί των Κύριων. Δέομαι επεμή το ακάρπο, μακροθύμισον δέσποτα, και μη με κόψεις ως άκαρπον δέντρο. Το μη που θανάτου εισπήρα πον πέμπον, αλλά καρποφόρον με πείσε παρακλήθητη, καιρών μετανοίας μη διδούσος φιλάνθρωπος, όπως απον ύψο μου τα σπόλα σωτήρ μου αμαρτίας Χριστέ.
0: Ότι παρά το Κυρίο το έλεος και πολύ παρά αυτό

Επενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί, φωτίστηκε ως λαμπάδος πνεύματος χάριτι, αποδειχθένες κόσμο το της γνώσεως φέγγος, ιστράψατε πλουσίως και την άχλη της κακίας επάσατε, και μεταστάντες Απόστολοι προς το φως

0: της δούλης σου, ως παντέλη σωτηρία και ηλασμός των ψυχών ημών πανάμωμε.
1: Φως ελαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύση νιδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σεν πάση καιρής, υμνήστε φωνές εσίες, Ιε Θεού ζωήν οδηδούς, διό κόσμος σε δοξάζει.
2: Εσπέρας προκείμενο.
0: Κύριος εις ακούσετε μου, εν το και κραγένε με προς αυτό.
1: Κύριος εις ακούσετε μου, εν το και κραγένε με προς αυτό.
0: Εν το επικαλείστε με εις ακουσάς μου, Θεός δικαιοσύνης μου, εν θλίψε πλατινάς με. Κύριος εις ακούσετε μου, εν το και κραγένε με προς αυτό.
1: Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτως φυλαχτήν ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιόσοφ ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί Σε, ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου, Κύριε το ελαιόσοφ στον αιώνα τα έργα των ηχηρών Σου, μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένω, σύ πρέπει ύμνο, σύ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πληρώσομεν την εσπερινήν δέησιν ημών το Κυρίον.
0: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

0: και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα της ψυχές ημών και ειρήνη του κόσμου παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της

0: Θέλη τη ζωή ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας σε χράτου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας με τα

και κατά βάση σωτηρία του γένους των ανθρώπων έπειδε από τους ζούλους και από την κληρονομία σου. Σιγάρ το φοβερό και φιλανθρώπο Κρητή, οι σύντουλοι επέκλειναν τα σκεφαλά σου. Τους δε αυτούν υπέταξαν αφιένα σου την εξανθρώπων να μένονται βοήθεια, αλλά του σών περιμένονται έλεος. Και την σύν απεκδεχόμενη σωτηρία νους διαφύλαξον εν παντή καιρό. Και κατά την παρούσαν εσπέραν την προσιούσα νύχτα από παντό εχθρού, από πάσα αντικειμένη ενεργία διαβολική και διαλογισμών ματέων την θυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων του Πατρός και του

0: ως ένα των μυστείων σου, ο Θεός και ελεησόν με.
1: Προσέρα τους οφθαλμούς μου, το κατοικούντα εν το ουρανό, ειδούς οφθαλμοί δούλουν ισχύρας των Κυρίων αυτών, ως οφθαλμοί παιδίσκης ισχύρας της Κυρίας αυτής.

Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, ότι πολύ επλήστημεν εξ ουδενώσεως, επιπλείον επλήστη η ψυχή ημών, τον είδος της ευθυνούση και η εξουδένωση της υπερηφάνης. Άγιοι μαρτύρες,

0: νυν απολύεις των δούλων σου δέσποτα, κατά το ρήμα στην ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου του σωτηριών σου, όλοι τι μας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε Σάξον, τις προσευχής μου ενότητες και δε εισήμαν τη αληθεία σου Σάξον, που σώνουν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσε τον οποιόν σου πάσου ζών. Ότι κατεδίωξαν ο εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσαν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και κηδίασαν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησαν πάση της έργης σου εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το προσωπόν σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το ελαιό σου τη βυσή ήλπισα, γνώρισόν με Κύριε οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σοι ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και πολλής πάντας τους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημί.
2: Θεός Κύριος και επεφάνεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονό...

σπέσω μεν κραυγάζοντες εκ βάθους ψυχής, Άγιε νεκτάριε ορθοδόξων προστάτα, πάσης ημάς λύτρωσε συμφοράς και ανάγκης, και πειρασμών και νόσων χαλεπών, τους καταφεύγοντας Πάτερ της σκέπης σου.

0: προσπέσομεν κραυγάζονται σε κβάτους ψυχής, Άγιε νεκτάριε, ορθοδόξον προστάτα, πάσης ημάς λύτρωσε, συμφοράς και ανάγκης, και πειρασμών και νόσων χαλεπών τους καταφεύγοντας, Πάτερ τη σκέπη σου.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ουσιοποιήσομεν ποτέ Θεοτό και τας δυναστεία σου λαλήνει ανάξη, η μίγαρση προϊστασού.

0: καποστόμεν δέσποινα εξού, σους γαρδούλους σώζησα ή εκ παντίον δεινών.
1: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημα μάμου, επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομία με εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίτη απαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικείς εν το πριν εστέσαι, ειδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μύτη μου, ειδούγαρ αλήθεια ανεγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας εδηλωσάς με, ραντείς με ισόβο και καθαριστήσω με, πληνείς με και επέτυχιον αλευκανθήσω με, ακουτιείς με αγαλίασιν και προσύνην αγαλιάσονται ως θέα τεταπεινωμένα, απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον, καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εν γέννησον εν της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη εντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα διγεμονικό στηριξών με, διδάξω ανώμως τα σωτού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστη η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι ή θέλησα θυσία νέδο κάνω ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένη την και ταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις της θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσουν επί το θυσία στηριών σου μόσχους.
0: Άγιε του Θεού, πρεσβευέ υπερ ημών, πληγείς την κακία του δυσμένους, της

πρεσβευεί περ ημών νοσημάτων παντίων και χαλεπών θλιψέων και επιρρίων ολεθρίων και επιθεσέων του αρχεκάκου εχθρού ο συμπάθης ιεράρχης ασυνείς διάσωζε τους

και Αγίω Πνεύματι, ενώ δίνες και πόνεις και θλιβερές μάστιξη. Πάτερ την ζωή μου ανίων προσέκατε φυγών, μίουν παρήδης με, αλλά τη σύ επισκέψη, εκ των συνεχών

0: ελπίζων.
1: Τη δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Τη δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσεν και αέρα, Φιλοχρίστου ημών στρατού και υπέρ του Κυρίων των Θεών ημών επιπλέον συνεργήσε και κατεβοδώσε αυτούς εν πάση.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Τη δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων την πολύ ταύτη, των επιτρόπων συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών, προσκυνητών, δωρητών και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, και πάντων των μετευλαβίας και κατανοίξεως συμμετεχόντων εις την Ιεράν Παράκλησιν ταύτην,

0: βεβαίοι περ ημών, ασθενείς τους προστρέχοντας, Πάτερ πανταχώθεν τη Θεία Μάντρα Σου, θεραπείας καταξίωσον και τη λύπην τούτων διασκέδασον.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ρωσιν δίδου και ίασιν, την καταξίωσον.

0: από πάσης του εχθρού επί βούλης, καταξίωσον ημάς Πάτερ Νεκτάριε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μέγαν σε φρουρό και προστάτην Πατερώσιε και εκτιμένη η μονή σου εις επτή.

0: των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Τη δεόμεθα υπέρ των απανταχού της γης ορθοδόξων

των αναρίσεως των εχμαλώτων, επιστροφής των πεπλανημένων και υπερπάσης ψυχής θλιβωμένης και καταπονουμένης, ελέους και βοηθή.

0: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
1: Είπεν ο Κύριος, εγώ είμαι η θύρα, διε μου εάν της εισέλθει σωθήσετε και εισελεύσετε και εξελεύσετε και νομήν ευρύσει. Ο κλέπτης σου έρχεται ημί να κλέψει

και ο λύκος αρπάζει αυτά και σκορπίζει τα πρόβατα. Ο δε μισθωτός φεύγει ότι μισθωτός εστί και ου μέλει αυτό περί των προβάτων. Εγώ είμαι ο ποιμήνο καλός και γινώσκω τα αίμα και γινώσκομαι υπό των αιμών, καθώς γινώσκημαι ο πατήρ καγώ.

0: ημών εξάλειψον τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυκτηρημών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου, νέων άστρων πεφύναστη του Χριστού Εκκλησία, εν εσχάτησε τεσί, βίου καθαρότητη λάμψα σωσίε, νοήτες λάμψεσι, τον εν συγχαρήτων, καταβγάζοντας ψυχάς ημών,

Όλων Κυρίλου και Μεθοδίου των αυταδέλφων και φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Αποστόλων και Διακόνων Προχώρου Τίμωνος Παρμενάνη

Μονής, ηγουμένης Μονής Χρυσοβαλάντου, Παύλου του Ξηροποταμινού και Μωυσέως και των Αγίων ενδόξων νεομαρτύρων Χριστοδούλου του Έκκας, Άνδρας και Δαβίδ, όν την Ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν

0: Άλλαξον, τι εκ Θεού ειδωθήσει πλουσία χαρητή.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, υπέρ της ευάγου σου, μάντρας εκδυσώπη και της

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσετε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου και νυν. Γεννηθείτο το θέλημά σου όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσων δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα,

ότι δεόμεθα υπέρ των εν μέση Ανατολή και Βορείο Αφρική και αλαχού της γης χυμαζομένων υπό της Ισλαμικής απειλής Ορθοδόξων Χριστιανών και της από Θεού αντιλήψεως, βοηθείας και σωτηρίας

και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσουν την καθημών κινουμένη. Και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίου.

0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία, πόλη, ιερά Μητροπόλη και καθέδρα ταύτη και το γέννη παντή εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς.
2: Νημιωτέραν των Χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεγούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός της επικεκλημένης πορταϊτήσης, οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Ενταπόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, των Αγίων ενδόξων Αποστόλων και Διακόνων Προχώρου, Τίμωνος, Παρμενάνη, Κάνωρος και τον Συναυτό, των Αγίων ενδόξων Μαρτύρων Ευσταθίου του Εναγκύρα, Ακακίου και Δροσίδος, του Εναγίης Πατρός ημών Σαμψών Επισκόπου Βρετάνης, των Οσίων Ειρήνης Ηγουμένης Μονής Χρυσοβαλάντου, Παύλου του Ξηροποταμινού και Μωυσέως, και των Αγίων ενδόξων νεομαρτύρων Χριστοδούλου του Εκκασάνδρας και Δαβίδ, όν την ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σε εμάς. Καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς τον Άγιο Νεκτάριο.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Γεωφως.
2: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
1: Γεωφως.
2: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
1: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
2: Τηλέφωνο 210-5560-398.
1: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
2: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
3: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
4: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και μενιστήσιμα.
5: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
5: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
7: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
8: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
9: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
10: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
9: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
11: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
8: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
0: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
12: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ύδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
13: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
14: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Σήμερα, μετά τις 12.30 το βράδυ, η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Συζήτηση με τους λογισμούς. Γεροντά, όταν έρχεται ένας λογισμός υπερήφανος, υποφέρω. Τον κρατάς μέσα σου? Ναι. Γιατί τον κρατάς? Να του κλείνεις την πόρτα. Άμα τον κρατάς μέσα σου, ζημία έχεις. Έρχεται ο λογισμός σαν τον κλέφτη, του ανοίγεις την πόρτα, τον βάζεις μέσα, πιάνεις κουβέντα μαζί του και μετά εκείνος σε κλέβει. Με τον κλέφτη πιάνει κανείς κουβέντα? Όχι μόνο κουβέντα δεν πιάνει, αλλά κλειδώνει την πόρτα για να μπει μέσα. Μπορεί ακόμη και να μην συζητήσεις μαζί του, αλλά γιατί να τον αφήσεις να περάσει? Ας πούμε ένα παράδειγμα. Δεν λέω ότι έχεις τέτοιους λογισμούς, αλλά ας υποθέσουμε ότι σου έρχεται ένας λογισμός ότι μπορούσες να είσαι εσύ γερόντισσα. Εντάξει, ήρθε ο λογισμός. Μόλις έρθει, πες τον εαυτό σου. Πολύ καλά. Θέλεις να είσαι γερόντισσα? Γίνε πρώτα στον εαυτό σου γερόντισσα. Οπότε αμέσως κόβεις τη συζήτηση. Τι, με το διάβολο θα συζητάμε? Βλέπεις, όταν ο διάβολος πήγε να πειράξει τον Χριστό, εκείνος του είπε: «Είπα γιο πίσω μου σατανά». Αφού ο Χριστός είπε στο διάβολο «άντε πήγαινε», εμείς τι να συζητάμε? Γέροντα, είναι κακό να συζητάω έναν αριστερό λογισμό για να δω από πού προέρχεται? Το κακό είναι ότι δεν συζητάς με το λογισμό όπως νομίζεις, αλλά με το ταγκαλάκι. Περνάς ευχάριστα εκείνη την ώρα, μετά όμως παιδεύεσαι. Να μην συζητάς καθόλου τέτοιους λογισμούς. Να πιάνεις τη χειροβομβίδα και να την πετάς στον εχθρό για να τον σκοτώσεις. Η χειροβομβίδα έχει την ιδιότητα να μην σκάει αμέσως, αλλά μετά από 2-3 λεπτά. Έτσι και ο αριστερός λογισμός. Αν τον διώξεις αμέσως, δεν μπορεί να σε βλάψει. Αλλά εσύ μερικές φορές δεν έχεις εγρήγορση. Δεν λες την ευχή και δεν μπορείς να αμυνθείς. Έρχεται το τηλεγράφημα του διαβόλου απ' έξω, το παίρνεις, το διαβάζεις, το ξαναδιαβάζεις, το πιστεύεις και το περνάς στο αρχείο. Αυτούς τους φακέλους θα τους παρουσιάσει το ταγκαλάκι την ημέρα της κρίσεως για να σε κατηγορήσει. Γέροντα, πότε η προσβολή ενός αριστερού λογισμού είναι πτώση? Έρχεται ο λογισμός και τον διώχνεις αμέσως. Αυτό δεν είναι πτώση. Έρχεται και τον συζητάς. Αυτό είναι πτώση. Έρχεται, τον δέχεσαι λίγο και μετά τον διώχνεις. Αυτό είναι μισή πτώση. Γιατί και τότε έχεις πάθει ζημιά, επειδή μόλυνε ο διάβολος στο νου σου. Δηλαδή, είναι σαν να έρθει ο διάβολος και να του είπες: «Καλημέρα, τι γίνεται, καλά, κάθισε να σε κεράσω». «Α, ο διάβολος είσαι, φύγε τώρα». Αφού είδες ότι είναι ο διάβολος, γιατί τον έβαλες μέσα? Τον κέρασες και θα ξανάρθει. Γιατί, γέροντα, μου περνούν στο μοναστήρι διάφοροι κακοί λογισμοί, ενώ στον κόσμο δεν γινόταν αυτό? Εγώ τους επιτρέπω? Όχι, ευλογημένοι, άσους να έρχονται και να φεύγουν. Μήπως τα αεροπλάνα που περνούν πάνω από το μοναστήρι και σου χαλάν την ησυχία σε ρωτούν? Έτσι και αυτοί οι λογισμοί. Μην απελπίζεσαι. Αυτοί οι λογισμοί είναι κανοναρχίσματα του διαβόλου. Είναι σαν τα διαβατάρικα πουλιά που όταν πετούν στον ουρανό είναι πολύ όμορφα να τα χαζεύεις. Αν όμως κατεβούν και κάνουν φωλιά στο σπίτι σου, μετά κάνουν πουλάκια και τα πουλάκια λερώνουν. Γιατί όμως, γέροντα, να μου έρχονται τέτοιοι λογισμοί? Αυτή τη δουλειά την κάνει ο πειρασμός, αλλά υπάρχει μέσα σου και κατακάθει. Δεν έγινε ακόμη η κάθαρση. Εφόσον όμως εσύ δεν τους δέχεσαι, δεν έχεις ευθύνη. Άφησε τα σκυλιά να γαβγίζουν. Μην τους ρίχνεις πολλές πέτρες, γιατί όσο τους ρίχνεις πέτρες, συνεχίζουν να γαβγίζουν και από τις πολλές πέτρες θα χτίσουν μοναστήρι ή σπίτι, ανάλογα. Και ύστερα δύσκολα να το γκρεμίσεις. Δηλαδή, γέροντα, πότε γίνεται συγκατάθεση στους λογισμούς? Όταν τους πιπιλίζεις σαν καραμέλα. Να προσπαθήσεις να μην πιπιλίζεις τους λογισμούς αυτούς που είναι απ' έξω ζαχαρωμένοι και μέσα φαρμάκι, και ύστερα απελπίζεσαι. Το να περνούν λογισμοί κακοί από τον άνθρωπο δεν είναι ανησυχητικό, γιατί μόνο στους αγγέλους και στους τελείους δεν περνούν λογισμοί κακοί. Ανησυχητικό είναι όταν ο άνθρωπος ισοπεδώσει ένα κομμάτι της καρδιάς του
και δέχεται τα λυκόφτερα, τα ταγκαλάκια. Εάν καμιά φορά συμβεί και αυτό, αμέσως εξομολόγηση, καλλιέργεια του αεροδρομίου και φύτεμα καρποφόρων δέντρων για να γίνει η καρδιά πάλι παράδεισος.

Δικαιοσύνη και αδικία. Αποδοχή της αδικίας. Γέροντα, όταν με αδικούν, η καρδιά μου σκληραίνει. Για να μην σκληραίνει, ποτέ να μην σκέφτεσαι ότι φταίει ή πόσο φταίει ο άλλος που σε αδικεί, αλλά πόσο φταίς εσύ. Βλέπεις, όταν οι άνθρωποι μαλώνουν μεταξύ τους, όλοι τους λένε ότι έχουν δίκιο, μόνο που παίρνουν περισσότερο δίκιο από όσο δικαιούνται, γι' αυτό και διαφωνούν συνέχεια. Πηγαίνουν στην αστυνομία, παραδείγματος χάριν, και ο καθένας λέει «Με έδειρε ο τάδε», δεν λέει πόσο τον έδειρε αυτός, και του κάνει μήνυση. Αν σκεφτόμασταν ότι ο πιο αδικημένος είναι ο Χριστός, θα δεχόμασταν με χαρά την αδικία. Ενώ ήταν Θεός, κατέβηκε στη γη από πολλή αγάπη και κλείστηκε 9 μήνες στην κοιλιά της Παναγίας. Ύστερα, 30 χρόνια έζησε αθόρυβα. Από 15 μέχρι 30 χρονών δούλευε μαραγκός στους Εβραίους. Και τι εργαλεία είχαν τότε? Ξύλινα πριόνια χρησιμοποιούσαν, με κάτι καβίλιες ξύλινες. Του έδιναν και κάτι σανίδια και του έλεγαν «Φτιάξε αυτό, φτιάξε εκείνο». Και πώς να τα πλανήσει? Πλανίζονταν με εκείνα τα γύφτικα σίδερα που χρησιμοποιούσαν τότε για πλάνες? Ξέρεις τι ζόρικα είναι? Άντε ύστερα, 3 χρόνια ταλαιπωρία, ξυπόλυτος να πηγαίνει από εδώ και από εκεί για να κηρύττει. Θεράπευε αρρώστους, με λάσπη άνοιγε τα μάτια των τυφλών και αυτοί ζητούσαν πάλι σημεία. Έβγαζε τα δαιμόνια από τους δαιμονισμένους, αλλά δυστυχώς οι αχάριστοι άνθρωποι του έλεγαν πως είχε δαιμόνιο. Και ενώ τόσο είχαν μιλήσει και προφητεύσει για αυτόν, τόσα θαύματα έκανε και τελικά ονειδισμούς, σταύρωμα. Γι' αυτό οι αδικημένοι είναι τα πιο αγαπημένα παιδιά του Θεού. Γιατί ως αδικημένοι έχουν στην καρδιά τους τον αδικημένο Χριστό και αγάλλονται στην εξορία και στη φυλακή σαν να βρίσκονται στον παράδεισο. Διότι όπου Χριστός, εκεί παράδεισος. Μπορεί, γέροντα, να βρεθεί κανείς με φορτίο μεγαλύτερο από αυτό που μπορεί να σηκώσει? Ο Θεός δεν επιτρέπει φορτίο πάνω από τις δυνάμεις μας. Οι αδιάκριτοι άνθρωποι φορτώνουν βαρύ φορτίο στους άλλους. Πολλές φορές ο καλός Θεός αφήνει τους καλούς ανθρώπους στα χέρια των κακών για να μαζέψουν μισθό ουράνιο. Το παράπονο, γέροντα, έχει σχέση με την αχαριστία? Ναι, μπορεί μάλιστα κάποιος, ενώ τον φροντίζουν για το καλό του, να μην το καταλαβαίνει, να νιώθει αδικημένος και να παραπονείται. Αν δεν παρακολουθεί τον εαυτό του, μπορεί όταν κάνει ένα σφάλμα και του λένε να προσέχει, να νομίζει ότι τον αδικούν και να φτάνει στην ανέδεια. Μια αδελφή, λόγου χάρη, βάζει περισσότερο φάρμακο και καίει με το ράντισμα τα φύλλα από τις ελιές. Της κάνουν παρατήρηση και αντί να συναισθανθεί το λάθος της και να πει ευλόγησον, νιώθει αδικημένη και κλαίει. Με αδικούν, λέει. Αν έπεφτε ακρίδα και χαλούσε τα δέντρα, δεν θα μιλούσαν. Ενώ τώρα που τα χάλασα εγώ, φωνάζουν. Χριστέ μου, μόνο εσύ με καταλαβαίνεις. Και δώσ' του δάκρυα. Μπορεί να νιώθει και χαρά, γιατί σκέφτεται ότι θα έχει μισθό από την αδικία που δέχτηκε και να ευγνωμονεί τον Κύριο. Αυτό είναι μια λανθασμένη κατάσταση. Είναι μεγάλη πλάνη. Γέροντα, όταν δέχομαι ευχάριστα την επίπληξη για μια ζημιά που κάνω, αυτό που νιώθω είναι καθαρό? Κοίταξε, αν κάνεις ζημιές και σε μαλώνουν και δεν γκρινιάζεις, αλλά χαίρεσαι και λες «Δόξα σοι ο Θεός, αυτό μου χρειαζόταν», θα έχεις μισή χαρά. Αν όμως δεν κάνεις ζημιές και σε μαλώνουν άδικα και εσύ το δέχεσαι με καλό λογισμό, τότε θα έχεις ολόκληρη τη χαρά. Δεν λέω να επιδιώκεις εσύ την αδικία, γιατί τότε το ταγκαλάκι θα σε ρίξει στην υπερηφάνεια, αλλά να δέχεσαι την αδικία όταν έρχεται φυσιολογικά και να χαίρεσαι που αδικήσαι. 4 στάδια υπάρχουν στην αντιμετώπιση της αδικίας. Σε χτυπάει λόγου χάρη κάποιος άδικα. Αν βρίσκεσαι στο πρώτο στάδιο, το ανταποδίδεις. Αν βρίσκεσαι στο δεύτερο στάδιο, νιώθεις μέσα σου πολύ μεγάλη ταραχή, αλλά συγκρατιέσαι και δεν μιλάς. Στο τρίτο στάδιο δεν ταράζεσαι. Και στο τέταρτο
νιώθεις πολύ χαρά, μεγάλη ψυχική αγαλίαση. Όταν αδικείται κάποιος και αποδεικνύει ότι δεν φταίει, δικαιώνεται και ικανοποιείται. Τότε νιώθει μια κοσμική χαρά. Αν όμως αντιμετωπίζει την αδικία πνευματικά, με καλό λόγο, και δεν φροντίζει να αποδείξει την αθωότητά του, αισθάνεται πνευματική χαρά. Δηλαδή τότε έχει μέσα του την θεϊκή παρηγοριά και κινείται στο χώρο της δοξολογίας. Ξέρετε τι χαρά έχει μια ψυχή αν αδικηθεί και δεν δικαιολογηθεί για να της πουν μπράβο ή συγγνώμη? Και χαίρεται περισσότερο τώρα που αδικείται παρά αν δικαιωνόταν. Όσοι φτάνουν σε τέτοια κατάσταση θέλουν να ευχαριστήσουν αυτόν που τους αδίκησε για τη χαρά που τους έδωσε σε αυτή τη ζωή, αλλά και για την αιώνια που τους εξασφάλισε. Πόσο διαφέρει το πνευματικό από το κοσμικό? Στην πνευματική ζωή είναι ανάποδα τα πράγματα. Άμα κρατάς εσύ το άσχημο, τότε νιώθεις όμορφα. Άμα το δίνεις στον άλλον, τότε νιώθεις άσχημα. Όταν δέχεσαι την αδικία και δικαιολογείς τον πλησίον σου, δέχεσαι τον πολυαδικημένο Χριστό στην καρδιά σου. Τότε ο Χριστός μένει με το ενοικιοστάσιο μέσα σου και σε γεμίζει με ειρήνη και αγαλίαση. Για δοκιμάστε, βρε παιδιά, να ζήσετε αυτή τη χαρά, να μάθετε να χαίρεστε με αυτή την πνευματική χαρά, όχι με την κοσμική. Πάσχα θα έχετε τότε κάθε μέρα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από τη χαρά που νιώθεις όταν δέχεσαι την αδικία. Μακάρι να με αδικούσαν όλοι οι άνθρωποι. Ειλικρινά σας λέω, την γλυκύτερη πνευματική χαρά την ένιωσα μέσα στην αδικία. Ξέρετε πόσο χαίρομαι όταν κάποιος με πει πλανεμένο? Δόξα σοι ο Θεός, λέω, από αυτό έχω μισθό, ενώ αν με πουν Άγιο χρωστάω. Γλυκύτερο πράγμα από την αδικία δεν υπάρχει. Ένα πρωί στο καλύβι χτύπησε κάποιος το σιδεράκι στην πόρτα. Κοίταξα από το παράθυρο να δω ποιος είναι, γιατί δεν ήταν ακόμη η ώρα να ανοίξω. Είδα ένα νέο με φωτεινό πρόσωπο και κατάλαβα ότι είχε βιώματα πνευματικά, αφού τον πρόδιδε η χάρις του Θεού. Γι' αυτό, αν και ήμουν απασχολημένος, διέκοψα αυτό που έκανα. Άνοιξα την πόρτα, τον πήρα μέσα, του πρόσφερα ένα νερό και με τρόπο άρχισα να τον ρωτάω για τη ζωή του, γιατί έβλεπα ότι είχε πνευματικό περιεχόμενο. «Τι δουλειά κάνεις, παλικάρι?» το ρώτησα. «Τι δουλειά, πάτερ?» μου λέει. «Εγώ στη φυλακή μεγάλωσα. Τα περισσότερα χρόνια της ζωής μου εκεί τα πέρασα. Τώρα είμαι 26 χρόνων». «Καλά, βρε παλικάρι, τι έκανες και σε έκλειναν φυλακή?» το ρώτησα. Και εκείνος μου άνοιξε την καρδιά του. Από μικρός μου είπε, πονούσα πολύ όταν έβλεπα δυστυχισμένους ανθρώπους. Ήξερα όλους τους πονεμένους, όχι μόνο από την ενορία μου, αλλά και από άλλες ενορίες. Επειδή ο παπάς της ενορίας μας με τους επιτρόπους μάζευαν συνέχεια χρήματα και έφτιαχναν κτίρια, αίθουσες κλπ. Ή έκαναν διάφορους εξοραϊσμούς, είχαν παραμελιστεί τελείως οι φτωχές οικογένειες. Εγώ δεν κρίνω εάν ήταν απαραίτητα αυτά που έφτιαχναν, αλλά έβλεπα να υπάρχουν πολύ δυστυχισμένοι άνθρωποι. Πήγαινα λοιπόν κρυφά και έκλεβα από τα χρήματα που μάζευαν από τους εράνους. Έπαιρνα αρκετά, δεν τα έπαιρνα όλα. Ύστερα αγόραζα τρόφιμα, διάφορα πράγματα, τα άφηνα κρυφά έξω από τα σπίτια των φτωχών και αμέσως, για να μην πιάσουν άλλον άδικα, πήγαινα στην αστυνομία και έλεγα: «Εγώ έκλεψα τα χρήματα από την εκκλησία και τα ξόδεψα», χωρίς να πω τίποτε άλλο. Με άρχιζαν στο ξύλο και στο βρυσίδι, αλήτη, κλέφτη, εγώ σιωπούσα. Με έκλειναν μετά στη φυλακή. Αυτή η δουλειά γινόταν για χρόνια. Όλη η πόλη όπου έμενα, 32.000 κάτοικοι, και άλλες πόλεις με είχαν μάθει και αλήτη με ανέβαζαν, κλέφτη με κατέβαζαν. Εγώ σιωπούσα και νιώθα χαρά. Κάποτε μάλιστα με είχαν κλείσει στη φυλακή 3 ολόκληρα χρόνια. Μερικές φορές με έκλειναν άδικα στη φυλακή και όταν έπιαναν τον ένοχο με άφηναν. Αν δεν τον έπιαναν, καθόμουν μέσα όσο έπρεπε να καθίσει εκείνος. Γι' αυτό σου είπα, πάτερ μου, ότι τα περισσότερα χρόνια της ζωής μου τα πέρασα στις φυλακές. Αφού τον άκουσα με προσοχή, του είπα: «Βρε παλικάρι, όσο καλό και αν φαίνεται αυτό, δεν είναι καλό και να μην το ξανακάνεις. Άκου τι θα σου πω, θα μ' ακούσεις?» «Θα σ' ακούσω, πάτερ», μου λέει. «Να απομακρυνθείς από αυτή την πόλη», του λέω. «Να πας σε άγνωστο περιβάλλον, στην τάδε πόλη. Και εγώ θα φροντίσω να συνδεθείς με καλούς ανθρώπους. Να εργάζεσαι και να βοηθάς όσο μπορείς τους πονεμένους από το υστέρημά σου,
επειδή αυτό έχει μεγαλύτερη αξία. Αλλά και όταν κανείς δεν έχει τίποτε να δώσει σε ένα φτωχό και πονάει η καρδιά του, τότε κάνει ανώτερη ελεημοσύνη, διότι κάνει ελεημοσύνη με το αίμα της καρδιάς του. Γιατί εάν είχε κάτι και το έδινε, θα αισθανόταν και χαρά, ενώ όταν δεν έχει να δώσει, αισθάνεται πόνο στην καρδιά. Μου υποσχέθηκε ότι θα ακούσει τη συμβουλή μου και έφυγε χαρούμενος. Έπειτα από 7 μήνες παίρνω ένα γράμμα του από τις φυλακές του Κορυδαλού, στο οποίο έγραφε τα εξής. «Ασφαλώς, πάτερ μου, θα απορρίσεις που σου γράφω πάλι από τη φυλακή, μετά από τόσες συμβουλές που μου έδωσες και μετά τις υποσχέσεις που σου έδωσα. Μάθε ότι αυτή τη φορά υπηρετώ μια φυλάκιση την οποία είχα υπηρετήσει και κάποιο λάθος έγινε. Ευτυχώς που δεν υπάρχει ανθρώπινη δικαιοσύνη, γιατί θα αδικούταν οι πνευματικοί άνθρωποι επειδή θα έχαναν τον ουράνιο μισθό». Όταν διάβασα αυτά τα τελευταία λόγια, θαύμασα αυτό το νέο που είχε πάρει τόσο ζεστά την πνευματική ζωή και είχε συλλάβει τόσο βαθιά το βαθύτερο νόημα της ζωής. «Δια Χριστόν κλέφτης. Μέσα του είχε Χριστό. Δεν μπορούσε να φρενάρει τον εαυτό του από τη χαρά που ένιωθε. Θεία Παλαβομάρα, πανηγύρι είχε». Γέροντα, από το ριζίλι ερχόταν η χαρά. Από την αδικία ερχόταν η χαρά. Κοσμικός άνθρωπος ήταν. Ούτε συναξάρια, ούτε πατερικά είχε διαβάσει. Και ενώ έτρωγε άδικα ξύλο, τον έκλειναν στη φυλακή, τον είχαν μέσα στην πόλη για αλήτη, για παλιόπαιδο, για κλέφτη, γινόταν ρεζίλι, αυτός δεν μιλούσε και τα αντιμετώπιζε όλα αυτά τόσο πνευματικά. Νέος άνθρωπος και δεν φρόντιζε να αποκατασταθεί, αλλά πώς να βοηθήσει τους άλλους. Τους μεγάλους κλέφτες πολλές φορές δεν τους κλείνουν ούτε μια φορά στη φυλακή. Ενώ αυτόν τον δόλιο τον φυλάκισαν για την ίδια κλοπή 2 φορές και για άλλες κλοπές τον φυλάκισαν άδικα μέχρι να βρουν τον πραγματικό κλέφτη. Τη χαρά όμως που είχε αυτός δεν την είχαν όλοι οι κάτοικοι της πόλης. 32.000 χαρές δεν συμπλήρωναν τη δική του χαρά. Γι' αυτό λέω ότι ένας πνευματικός άνθρωπος δεν έχει θλίψεις. Όταν η αγάπη αυξηθεί και καεί η καρδιά από το θείο έρωτα, δεν μπορεί να σταθεί πλέον θλίψη. Η μεγάλη αγάπη προς τον Χριστό υπερνικά τους πόνους και τις ταλαιπωρίες που του προξενούν οι άνθρωποι. Γέροντα, όταν ενοχοποιούμε από κάτι που θα πει για μένα μια αδελφή, εγώ δεν φταίω, δεν το σηκώνω και ψυχραίνομαι μαζί της. Για στάσου λίγο. Τι λέει το τυπικό της Εκκλησίας γι' αυτό? Σε ποια περίπτωση υπάγεσαι? Εσύ που βοηθιέσαι περισσότερο? Πες ότι συμβαίνει έτσι όπως το λες, ότι δεν φταίς. Αν σε αδίκησαν, κέρδος έχεις. Και οι άλλοι, αν είπε κάτι εις βάρος σου, για να δικαιολογηθεί, μετά την πειράζει, την ελέγχει η συνείδηση, μετανοεί και σε βλέπει με περισσότερη αγάπη. 2-3 καλά μαζί. Έτσι, σου δίνεται η ευκαιρία να πλουτίσεις και να γίνεις αρχοντοπούλα, να μην είσαι τσιγκανάκι. Αφού ο Θεός σου δίνει τη δυνατότητα να γίνεις αρχοντοπούλα και να μπορείς να δίνεις και σε κανέναν άλλον, γιατί θέλεις να μένεις τσιγκανάκι? Επιμένει ο λογισμός να ρωτήσω την αδελφή πώς κατάλαβε τη συμπεριφορά μου και με ενοχοποίησε. Βέβαια, αντέχει το ταγκαλάκι να δει να έχεις κάτι στην άκρη? Σε πιέζει να ζητήσεις να βρεις το δίκιο σου για να διώξεις από μέσα σου το Χριστό? Γέροντα, θα ήθελα κάποτε να μου χαρίζονται οι άλλοι όταν κάνω ένα σφάλμα. Τι, θέλεις να σε δικαιολογούν? Ας πούμε ότι σε δικαιολογούν. Εσύ κερδίζεις πνευματικά ή ζημιώνεσαι με αυτό? Ζημιώνομαι. Αν είχες ένα μαγαζί, θα ήθελες να κερδίζεις ή να ζημιώνεσαι? Να κερδίζω. Αν λοιπόν στα υλικά, στα μάταια πράγματα, δεν θέλουμε να ζημιωθούμε, πόσο μάλλον στα πνευματικά πρέπει να κοιτάμε πώς να μην ζημιωθούμε? Οι κοσμικοί άνθρωποι κοιτούν το υλικό κέρδος και δεν το αφήνουν να πάει χαμένο. Οι πνευματικοί, είναι σωστό να πετάνε το πνευματικό κέρδος?
αλλά κι αν οι κοσμικοί ξοδεύουν τα χρήματα που έχουν, σπαταλούν τουλάχιστον υλικά πράγματα, ενώ εμείς όταν δεν δεχόμαστε την αδικία, σπαταλούμε πνευματικά πράγματα, ουράνια. Τα τρώμε όλα εδώ. Γιατί να ανταλλάσσουμε τα ουράνια με τα επίγεια? Ύστερα, οι καημένοι κοσμικοί έχουν και άγνοια πνευματική, ενώ εμείς γνωρίζουμε, γίναμε μοναχοί για να κερδίσουμε τα ουράνια και τελικά για αλλού ξεκινήσαμε και αλλού πάμε. Για έναν κοσμικό, το να εκτελεστεί ή να δαρθεί ή απλώς να διωχθεί άδικα είναι πολύ οδυνηρό. Εμείς όμως πρέπει να τα ζητάμε αυτά και να τα υπομένουμε για την αγάπη του Χριστού. Να επιδιώκουμε την ατιμία, την περιφρόνηση, την ύβρη, γιατί φέρνουν κέρδη στην ψυχή μας. Ένας οικογενειάρχης λόγου χάρη έχει ανάγκες και ζητά να δικαιωθεί, γιατί σκέφτεται πώς θα ζήσουν και αυτός και τα καημένα τα παιδιά του αν χάσει την υπόλοιψή του ή αν χρεοκοπήσει. Γι' αυτό οι κοσμικοί έχουν ελαφρυντικά, ενώ εμείς δεν έχουμε ελαφρυντικά. Όταν μας αδικούν και εμείς δεχόμαστε την αδικία, τότε στην ουσία ευεργετούμαστε. Με συκοφαντούν λόγω χάρη ότι έκανα κάποιο έγκλημα και με κλείνουν στη φυλακή άδικα? Εντάξει, έχω αναπαυμένη τη συνείδησή μου αφού δεν έκανα το έγκλημα. Έχω και ουράνιο μισθό. Υπάρχει μεγαλύτερη ευεργεσία? Δεν γογγίζω, αλλά δοξολογώ το Θεό. Πώς να σε ευχαριστήσω, Θεέ μου, που δεν έκανα το έγκλημα? Αν το είχα κάνει, δεν θα άντεχα τις τύψεις της συνειδήσεως. Τότε γίνεται παράδεισος η φυλακή. Με χτύπησε κάποιος άδικα? Δόξα σοι, Κύριε, ίσως ξοφλήσω κάποια αμαρτία. Κάποτε κι εγώ είχα χτυπήσει κάποιον. Με έβρισαν άδικα? Δόξα σοι, Κύριε, το δέχομαι για την αγάπη σου που ραπίστηκες και υβρίστηκες για χάρη μου.

0: Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Όπως έλεγε ο γέροντας Πορφύριος, ο Ρωμανός ήταν όλος μέσα στη χάρη.
3: Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, σας παρουσιάζουμε τη νέα αναθεωρημένη έκδοση των ύμνων του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού, σε μετάφραση του μακαριστού αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη. Πρόκειται για τη μοναδική έκδοση του πρωτοτύπου μαζί με μετάφραση στη νέα ελληνική γλώσσα του συνολικού έργου του Αγίου Ρωμανού.
2: Ας έχουμε τους λόγους του Ρωμανού μαζί με το Ευαγγέλιο.
3: Χοντρική πώληση στα τηλέφωνα 210-85-42-020 και 210-34-64-105. Λιανική πώληση στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και σε όλα τα θρησκευτικά βιβλιοπωλεία.
2: Και ας διαβάζουμε έστω και ένα κομματάκι το μήνα.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
5: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
4: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
4: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
6: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
7: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
8: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
7: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
9: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
6: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
10: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλοι.
11: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
12: Ώρα Ελλάδος, 8.
13: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.

Διευκρίνιζε ο γέροντας Σιλουανός ότι ο Σισόης είχε υπόψη του το λογισμό εκείνο που διδάχθηκε ο Μέγας Αντώνιος από τον τσαγκάρι της Αλεξάνδρειας. Προσευχόταν ο Όσιος Αντώνιος να το αποκαλύψει ο Κύριος το μέτρο στο οποίο έφτασε και του υποδείχθηκε. «Αντώνιε, ούπο έφτασας εις το μέτρον τούδε τους κύτεους του εν Αλεξανδρία όντως». Πήγε λοιπόν ο Όσιος στο τσαγκάρι και τον ρώτησε πώς ζει. Εκείνος απήντησε πως το 1/3 του ημερομισθίου του το δίνει στο ναό, το 1/3 στους φτωχούς και το άλλο το ξοδεύει για τις ανάγκες του. Ο Αντώνιος όμως, που εγκατέλειψε όλη του την περιουσία και κατοικούσε την έρημο με φτώχεια μεγαλύτερη από το τζαγκάρι, δεν εξεπλάγει με αυτό. Η υπεροχή του δεν βρισκόταν σε αυτό. Λέει λοιπόν στον τζαγκάρι, «Ο Κύριος με έστειλε σε σένα, για να μάθω πώς ζεις». Ο ταπεινός τσαγκάρι σεβόταν τον Αντώνιο και φοβισμένος απήντησε, «Ουκ είδα εμ' αυτό να βά, καλόν τι πράξαντα, ημι μόνον ότι, ως ανίσταμε το πρωί, καθίσε εις το εργό χειρόν μου, λέγω εις αυτόν ότι πάσε η πόλη αυτή, από μικρού έως μεγάλου αυτόν, εισέρχονται εις την βασιλείαν, δια τας δικαιοσύνας αυτόν, εγώ δε μόνος κληρονομώ την κόλαση δια τας αμαρτίας μου. Και πάλι νοψέ, πριν κοιμηθώ, λέγω των αυτών λόγων, οι πάντες σώζονται, εγώ δε μόνος απόλυμε». Ο Όσιος που τον έστειλε ο Θεός να διδαχθεί από τον τζαγκάρι ήταν προετοιμασμένος με μακρόχρονη και εξαιρετική άσκηση που κατέπληξε την Αίγυπτο να καταλάβει σωστά τα λόγια αυτά. Με τη δωρεά του Θεού αισθάνθηκε τη δύναμη του λογισμού του τζαγκάρι και κατάλαβε πραγματικά ότι εν αληθεία ου κατέλαβε τον δε τον σκητέα τον εν Αλεξανδρία όντα. Γύρισε λοιπόν στην έρημο και βάλθηκε στην εκμάθηση αυτής της εργασίας. Στο Μέγα Αντώνιο, τον θεμελιωτή του Ανατολικού Μοναχισμού και καθηγητή της Ερήμου, δόθηκε μαζί με την νόηση και η δύναμη να βαστάξει αυτό το λογισμό και δίδαξε την εργασία αυτή σε ασκητές ικανούς να λάβουν όχι γάλα, αλλά στερεά τροφή. Από αυτόν παρέλαβαν την επιστήμη αυτή και οι άλλοι μεγάλοι πατέρες της Ερήμου και την έδωσαν ως ανεκτήμητο θησαυρό κληρονομιά στις επερχόμενες γενναίες. Η εργασία αυτή παίρνει στην πρακτική κάθε ασκητή ιδιαίτερη λεκτική διατύπωση, ενώ ουσιαστικά παραμένει η ίδια. Έτσι, ο ποιμήν ο Μέγας έλεγε στους μαθητές του, «Πιστεύσατε τέκνα, εις τον τόπον όπου βάλετε ο Σατανάς, εκεί βάλομε». Έλεγε ο μακάριος γέροντας Σιλουανός ότι πολλοί ασκητές, όταν πλησιάσουν αυτή την κατάσταση, απαραίτητοι για την κάθαρση από τα πάθη, απελπίζονται και γι' αυτό δεν μπορούν να προχωρήσουν. Όποιος όμως γνωρίζει ότι ο Κύριος απείρως μας αγαπά, αποδιώχνει την καταλυτική ενέργεια της τέλειας απογνώσεως και γνωρίζει με σοφία να ίσταται επί του χείλους της και με τη δύναμη των φλογών του Άδη να κατακαίει μέσα του κάθε πάθος και δεν γίνεται θύμα της απογνώσεως και μην απελπίζεσαι. Πέρασε η ώρα. Ήρεμα, αλλά και πολύ σοβαρά, συνεχίζουμε να ζούμε με τρόπο ακόμη στοιχειώδη, χωρίς να προσποιούμαστε πως έχουμε ήδη φτάσει στο σκοπό μας. Όταν ένα πρόσωπο ζει μέσα του όλο τον Αδάμ, όταν ζει αυτό που βρίσκεται μέσα στη γραφή ως δική του ιστορία, βρίσκεται σε κατάσταση η οποία δεν μπορεί παρά να του έχει δοθεί από τον Χριστό και όχι χάρη των δικών του προσπαθειών. Αυτό έρχεται με φυσικό τρόπο, από την υπομονή μας να παραμένουμε στο πνεύμα των εντολών του Χριστού. Συγχωρήστε με που επαναλαμβάνω αυτό το λόγο. Προσεύχεστε για μένα. Ξέρετε με πόσο πόνο έρχομαι στις συνάξεις μας. Δεν ξέρω πώς σηκώνω το σώμα μου για να έρθω εδώ, αλλά στο τέλος αισθάνομαι πιο δυνατός.

Με την υπακοή γινόμαστε ένα κανάλι για το Θεό. Προσευχή και Θεία Έμπνευση. Εκοπή του ιδίου θελήματος. Ο σκοπός της υπακοής. Οι εντολές εκφράζουν το θέλημα του Θεού. Ο ρόλος της καρδίας. Η Βασιλεία του Θεού έρχεται αοράτως. Ιστορικά γεγονότα και Θεία Πρόνοια. Συχνά δυσκολευόμαστε στη ζωή μας να εννοήσουμε λογικά κάποια πράγματα. Ποια όμως είναι τα αμετάθετα και τα ουσιώδη πράγματα για μας? Όταν ο Κύριος ήταν ακόμη μαζί μας στη γη, κατά το μυστικό δείπνο, απίφθινε προς τους μαθητές του ένα λόγο που τους ξεπερνούσε. Επειδή όμως επρόκειτο να τους αφήσει, αποφάσισε να τους μιλήσει έως τέλους. Τους είπε «Πάντα αήκουσα παρά του Πατρός μου, εγνώρισα ημίν». Η συμπεριφορά όμως των Αποστόλων, ακόμη και στο μυστικό δείπνο, ήταν παράλογη. Εντός εισαγωγικών, δεν καταλάβαιναν. Και παρόλα αυτά ο Χριστός τους είπε «Υπόδειγμα γάρ δέδωκα ημίν, είναι καθώς εγώ επίησα ημίν και ημείς ποιείτε». Πριν από καιρό αναφέρθηκα στη συζήτηση που είχε ο γέροντας Ιλουανός με τον πολύ ξακουστό ασκητή του Καυκάσου, τον πατέρα Στρατόνικο. Τώρα θα ήθελα να ξαναδούμε μαζί το θέμα αυτό. Πώς μιλούν οι τέλειοι? Όπως πάντα, σας θυμίζω ότι η ζωή μας δεν τοποθετείται στο ψυχολογικό επίπεδο του «εγώ πιστεύω» ή «εγώ νομίζω», αλλά στο επίπεδο της γνώσεως. Πώς να υπηρετήσω το Θεό μου? Πώς να Τον γνωρίσω? Δεν έρχεται κανείς στην κατάσταση αυτή μιλώντας όπως θέλει για τις φαντασίες του, αλλά λέγοντας μόνο αυτό που του δίδεται από την προσευχή, δηλαδή εκφράζει το λόγο του ίδιου του Θεού. Έχουμε ήδη πει ότι αυτή η κατάσταση δόθηκε στο Σιλουανό με την πιο δραστική μορφή. Όχι ως κάποια φιλοσοφία ή αφηρημένη θεολογία, αλλά ως πνευματική κατάσταση. Ίσως πει κάποιος, «Μα, μόλις αρχίσαμε την πνευματική ζωή και μας μιλούν για την τελειότητα, για ό,τι αφορά τους προφήτες, τους Αποστόλους, τους μεγάλους διδασκάλους της Εκκλησίας». Αλλά, όπως μόλις σας είπα, μολονότι οι Απόστολοι του δεν ήταν αρκετά έτοιμοι, ο Χριστός ο ίδιος τους μιλούσε για τις έσχατες πραγματικότητες. Δεδομένου λοιπόν ότι για 40 χρόνια δεν είπα τίποτα για το θέμα της οργάνωσης της μοναχικής μας ζωής, θέλω να σας μιλήσω τώρα για αυτό που αποτελεί το σκοπό μας. Όχι για να σας κάνω να νομίσετε εσφαλμένα ότι γίνατε τέλειοι, αλλά για να γνωρίζετε ποια είναι η τελειότητα. Γι' αυτό σας προτείνω να ακολουθήσετε τη μέθοδο των πατέρων. Πώς να φτάσουμε στην τελειότητα χωρίς να πέσουμε στην πλάνη, χωρίς να φανταστούμε ότι είμαστε εμείς οι ίδιοι τέλειοι? Ας πάρουμε τους λόγους του γέροντα. Οι τέλειοι δεν λένε τίποτε από τον εαυτό τους, δηλαδή από το νου τους. Λένε μόνο ό,τι τους δίνει το πνεύμα. Με αυτή την πρακτική μπορεί κανείς να αναρωτηθεί, τι χώρος αφήνεται στο πρόσωπο? Στα ελληνικά υπάρχει ο όρος ετεροκίνητος. Είναι η περίπτωση που κανείς δεν λέει τι σκέφτεται ο ίδιος, αλλά γίνεται κανάλι για κάποιον άλλον. Μπορούμε να πούμε ότι γίνεται ένα μέντιουμ. Ναι, όταν κάποιος λειτουργεί ως μέντιουμ για οποιονδήποτε άλλο, αυτό έχει αρνητικό χαρακτήρα. Καταργεί την αρχή του προσώπου. Αλλά όταν γίνεται κανείς μέντιουμ για το Θεό, όταν αυτό αφορά την αιώνια ζωή, τη θέωση του ανθρώπου, τα πράγματα αλλάζουν. Γινόμαστε στην περίπτωση αυτή φορείς της ζωής του ίδιου του Θεού. Πώς φτάνουμε σε αυτό? Με την πιο υψηλή ασκητική παράδοση.

Η δογματική βάση αυτού που σας λέω βρίσκεται στην Κυριακή προσευχή. «Γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης». Βλέπετε, στην προσευχή αυτή περιέχεται αυτό για το οποίο μιλούμε τώρα. Όταν εισερχόμαστε στο αιώνιο θέλημα του Θεού, διεισδύουμε στη σφαίρα της άναρχης Θείας Ζωής. Ο Χριστός μας άφησε τις εντολές Του, οι οποίες φέρουν στην τελειότητά Τους αυτά που δόθηκαν στον Μωυσή. «Ερέθη της αρχαίης, εγώ δε λέγω ημίν». Ο Χριστός έδωσε σε όλες τις εντολές αιώνια διάσταση, υπερκόσμια, συμπαντική. Μέσα στο Ευαγγέλιο βρίσκει κανείς και άλλα θεμελιώδη χωρία που αφορούν την υπακοή στο θέλημα του Θεού. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο διαβάζουμε: «Όταν δε παραδιδώσιν ημάς, μη μεριμνήσετε πόσοι τι λαλήσετε, δοθήσετε γάρ ημίν εν εκείνη τη ώρα τι λαλήσετε. Ου γάρ ημίς εστέ οι λαλούντες, αλλά το πνεύμα του Πατρός ημών το λαλούν εν ημίν». Στο κατά Μάρκον λέει: «Όταν δε αγάγουσιν ημάς παραδιδώντες, μη προμεριμνάτε τι λαλήσετε, μη δε μελετάτε, αλλά ο εάν δοθεί ημίν εν εκείνη τη ώρα, τούτο λαλείτε. Ου γάρ ημίς εστέ οι λαλούντες, αλλά το πνεύμα το Άγιον». Και στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο αναφέρεται: «Όταν δε προσφέρουσιν ημάς επί τας αναγωγάς και τας αρχάς και τας εξουσίας, μη μεριμνάτε πώς ή τι απολογήσιστε, ή τι είπετε. Το γαράγιον πνεύμα διδάξει ημάς εν αυτή τη ώρα αδίοι πίν». Ορίστε, προσεύχομαι στο Θεό να μου δώσει τα κατάλληλα λόγια για να εξηγήσω αυτά τα ευαγγελικά χωρία. Αν υποκινούμαστε από κάποιον άλλο, δεν είμαστε εμείς που μιλούμε, αλλά κάποιος άλλος μιλά μέσα από μας. Βέβαια, αυτό μπορεί να εκλειφθεί με αρνητική έννοια, αλλά όταν πρόκειται για το Θεό, αυτό που αναζητούμε είναι να λάβουμε τη ζωή του Θεού, να γνωρίσουμε τη σκέψη Του, την αγάπη Του, τον τρόπο ζωής Του. Ο Χριστός είπε: «Εγώ ζω και εμείς ζήσεστε». Όταν ρώτησαν τον Άγιο Αρσένιο γιατί κλεινόταν στο κελί του και αρνούνταν να μιλήσει με τους ανθρώπους, απάντησε: «Στον ουρανό βρίσκονται εκατομμύρια εκατομμυρίων δημιουργήματα που όλα ακολουθούν το θέλημα του Θεού. Εδώ πάνω στη γη, ο καθένας έχει το δικό του θέλημα και δεν βρίσκει κανείς καμιά διέξοδο στη σύγχυση αυτή».

Αυτό που προσπαθώ να σας πω είναι το εξής. Το έργο της μοναχικής παραδόσεως είναι να γίνουμε με την υπακοή ένα κανάλι από το οποίο να διέρχεται το θέλημα του Θεού, η σκέψη του Θεού, η αγάπη του Θεού κλπ. Έτσι, όταν στην καθημερινή μας ζωή κόβουμε το δικό μας θέλημα όσον αφορά τα πράγματα που δεν έχουν μεγάλη σημασία, οφείλουμε να το κάνουμε αναζητώντας μέσα μας πώς θα μπορέσουμε να εκπληρώσουμε, να εκφράσουμε αυτό που θέλει ο Θεός και όχι εμείς. Ας θυμηθούμε το παράδειγμα με τους δύο μοναχούς που διακονούσαν στο νοσοκομείο της Μονής του Αγίου Παντελεήμονος όταν ήμουν άρρωστος. Μια μέρα, ο ένας από τους δύο που τακτοποιούσαν κάθε πρωί τα πράγματα στο νοσοκομείο είπε: «Ο αντικαταστάτης του ηγουμένου μας παρακάλεσε να κάνουμε αυτό και αυτό το πράγμα, αλλά δεν έχει νόημα. Πώς μπορεί κανείς να κάνει αυτά τα πράγματα?» Ο άλλος μοναχός το απάντησε: «Ω αδελφέ μου, αρκεί να μην ακολουθήσουμε το δικό μας θέλημα». Λοιπόν, μολονότι ήταν πιο νέος από τον άλλον, εξέφραζε με την απάντησή του την άρνησή του να καυχηθεί για τον εαυτό του, για τη λογική του. Και να, έτσι σκεφτόμαστε. Αν εφαρμόζουμε αυτή την υπακοή γνωρίζοντας την αιτία, θα γίνουμε ικανοί να εννοήσουμε το θέλημα του Θεού. Γεννηθεί το θέλημά σου. Αλλά ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Αυτό εκφράζεται με τις εντολές. Και η έσχατη εντολή

είναι «Αγαπάτε τους εχθρούς». Πώς φτάνει κανείς την κατάσταση αυτή, κρατώντας την έννοια της υπακοής? Καταλαβαίνετε τώρα την τεχνική της υπακοής. Αλλά αν την εκπληρώνει κάποιος χωρίς να καταλαβαίνει τον σκοπό, τότε η υπακοή δεν βοηθά σε τίποτε. Αν το κάνει έχοντας επίγνωση του σκοπού, αυτό δείχνει ότι αφομοίωσε την αποκάλυψη που δόθηκε άνωθεν από τον Χριστό και το Πνεύμα το Άγιο, την αποκάλυψη της αιώνιας και θείας ζωής. Ο Θεός να με συγχωρήσει που θα σας πω πως αυτό γίνεται στην πράξη. Κάθε φορά που στην καθημερινή μας ζωή δεν καταλαβαίνουμε με τη λογική μας όσα μας συμβαίνουν, προσευχόμαστε στο Θεό να μας δώσει την κατανόηση, να μας φωτίσει. Με τον τρόπο αυτό αρχίζει κανείς. Αν ζει σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού, πρέπει να είναι συνεχώς προσεκτικός ημέρα και νύχτα, με την προσοχή ενωμένη με την καρδιά. Η καρδιά είναι το πραγματικό όργανο με το οποίο δεχόμαστε το Θείο Λόγο. Σιγά σιγά φτάνουμε σε μια φυσική και απλή κατάσταση. Αισθανόμαστε μέσα στην καρδιά μας το θέλημα του Θεού και το εκφράζουμε με τα λόγια που ο ίδιος ο Θεός δίνει με την προσευχή. Είναι απλό, δεν είναι? Αυτό όμως που δεν είναι απλό είναι να μεταμορφωθεί αληθινά η κρίση μας, ο νους μας και η καρδιά μας σε μια ζωή σύμφωνη με τις εντολές του Χριστού, με το Ευαγγέλιο. Και αυτό είναι που πρέπει να έχουμε υπόψη μας τώρα, στην κατάσταση που βρισκόμαστε.

Επιτρέψτε μου και πάλι να προσεγγίσω μαζί σας μια πλευρά που χαρακτηρίζει τη ζωή της Εκκλησίας, τη συνοδικότητα. Πώς να βρούμε μέσα σε μια σύναξη που γίνεται στο όνομα του Θεού τη λύση που υπαγορεύει το Πνεύμα το Άγιο. Η αποκάλυψη του Θεού δεν ακολουθεί πάντα την ιεραρχική σειρά, να γνωρίζει δηλαδή τη λύση ο ανώτερος ή ο πρόεδρος της Συνόδου. Όπως για παράδειγμα στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο με τον Άγιο Αθανάσιο, τότε νέο διάκονο, που πρότεινε τον όρο «ομοούσιος». Έτσι κι εσείς, όταν συγκεντρώνεστε, προσπαθήστε να είστε προσεκτικοί, να αναγνωρίζετε διαμέσου ποιου από εσάς θα μιλήσει το Άγιο Πνεύμα. Δεν αντιτίθεμαι βέβαια στην ιεραρχική δομή της Εκκλησίας. Κάποιες στιγμές όμως οι φορείς της αληθείας δεν είναι απαραίτητα οι αντιπρόσωποι της ανώτερης ιεραρχίας. Με άλλα λόγια, όλοι εμείς πρέπει να προσευχόμαστε για όλα τα άλλα μέλη της αδερφότητός μας, για να δημιουργήσουμε την εν Χριστώ ενότητα εν Αγίω Πνεύματι. Στη Θεία Λειτουργία κοινωνούμε από το ίδιο ποτήριο το σώμα και το αίμα του Χριστού. Κοινωνώντας έχουμε τον ίδιο σκοπό, να αλλάξουμε τελείως, να γίνουμε παιδιά του Θεού. Και με αυτόν τον τρόπο ο Θεός σιγά σιγά αποκαλύπτεται σε εμάς ως Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Δεν ξέρω αν κατάφερα να εκφραστώ καθαρά, διότι μιλώντας για την τελειότητα βρίσκουμε μόνο τη μέθοδο για να φτάσουμε εκεί. Ο Χριστός είπε ότι η κατάσταση της Βασιλείας του Θεού έρχεται με τρόπο απαρατήρητο, δίδεται από το Θεό χωρίς να καταλαβαίνουμε πώς έρχεται. Εν τούτης, μας είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε ότι εκεί βρίσκεται ο σκοπός μας και οφείλουμε να ζούμε σύμφωνα με τις μεθόδους της μοναχικής παραδόσεως που δεχτήκαμε από τους πατέρες μας. Ελπίζω όλοι μας να οικοδομήσουμε με συνειδητό τρόπο την κοινοβιακή μας ζωή πάνω στις βάσεις αυτές. Είναι απαραίτητο για τον καθένα μας να έχουμε αυτή τη στάση, ακόμη και αν μεταξύ μας διαφέρουμε στην ακρίβεια με την οποία ακολουθούμε τις εντολές του Ευαγγελίου. Ο Χριστός είπε «Εγώ είμαι η οδός» και γνωρίζουμε ότι αυτός υπήρξε πάνω στη γη ο μόνος φορέας του Πνεύματος της Θείας Ζωής. Άρα, αν αυτός είναι η οδός για τον καθένα μας, αυτό σημαίνει ότι έστω και αν μείνουμε μόνοι, δεν θα αρνηθούμε να τον ακολουθήσουμε. Καταλαβαίνετε? Δεν ζητούμε να υπάρχουν πολλοί γύρω μας για να τον ακολουθήσουμε μαζί με αυτούς. Παρά το ότι κάτι τέτοιο θα ήταν ευχής έργων, ζητούμε όμως όλοι οι αδελφοί και όλες οι αδελφές να έχουν το ίδιο πνεύμα. Αλλά αν δεν γίνεται έτσι, ο καθένας από εσάς είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του. Η ζωή είναι πολύ απλή, χωρίς τίποτε το κραυγαλαίο, το εντυπωσιακό. Η ζωή είναι απλή, αλλά το περιεχόμενό της γίνεται διαφορετικό. Και το αποτέλεσμα πρέπει επίσης να είναι διαφορετικό. Σιγά σιγά αρχίζουμε να ανήκουμε στο Χριστό. Σώσει μη εγώ, σώσα με. Για να πούμε όμως «Δικό σου είμαι Κύριε, σώσα με», είναι απαραίτητο να το ζούμε αυτό ημέρα και νύχτα. Καταλαβαίνετε τώρα πως ό,τι σας είπα συνδέεται με αυτό που σας ανέφερα την τελευταία φορά. Την ανάγκη να έχουμε όλοι τον ίδιο προσανατολισμό, την ίδια επιθυμία, τις ίδιες σκέψεις, αυτές που εκφράζονται στο Ευαγγέλιο, τη Θεία Σκέψη. Η σκέψη που εκφράστηκε από τον Χριστό ότι όταν έλθει το Πνεύμα θα μας καθοδηγήσει, θα μας διδάξει τα πάντα, μπορεί να φαίνεται υπερβολική. Τι μπορούμε να πούμε? Ότι πρέπει να μάθουμε να αγαπάμε όπως αγαπά ο ίδιος ο Θεός, να σκεφτόμαστε όπως σκέφτεται ο ίδιος ο Θεός, και η Θεία Σκέψη εκφράζεται με τις εντολές.

0: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.
1: Αύγουστος στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
0: Το συναξάρι της εποχής μας. Γερόντισσα Μακρίνα Βασοπούλου. Αποσπάσματα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παναγίας Οδηγητρίας Πορταριά Βόλου 2013.

Η χάρη του Θεού έσκεπε πάντοτε την μικρή Μαρία και σύντομα την οδήγησε σε ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον. Κάποιες κυρίες από τον προσφυγικό συνοικισμό της πρότειναν να εργαστεί στο καπνεργοστάσιο του Ματσάγκου στο Βόλο. Η Μαρία ήταν τότε περίπου 12 ετών, αλλά επειδή φαινόταν μεγαλύτερη της πραγματικής της ηλικίας, θα την παρουσίαζαν στον εργοστασιάρχη ως 13 για να μπορεί να γίνει η πρόσληψή της. Πράγματι προσελήφθη, αλλά λόγω της μικρής ηλικίας της, τα δύο πρώτα χρόνια απασχολήθηκε μόνο στην καταμέτρηση κουτιών. Ο διευθυντής του εργοστασίου, ο αείμνηστος Απόστολος Σόμογλου και η σύζυγός του Μαγδαληνή ήταν άνθρωποι ευσεβείς, εκκλησιάζονταν συχνά στον Άγιο Απόστολο τον Νέο στον Βόλο και είχαν τον ίδιο πνευματικό με τη Μαρία. Μία ημέρα την κάλεσε ο διευθυντής για να την τοποθετήσει δοκιμαστικός στο λιθογραφείο όπου καταμετρούνταν τα τσιγάρα. Η Μαρία ήταν πολύ γρήγορη στην εργασία της και είχε διπλάσια απόδοση σε σχέση με τις υπόλοιπες εργάτριες. Την ώρα που εργαζόταν, επιθυμούσε να ασκεί αδιαλείπτως την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλό». Και προσπαθούσε να μην τη διασπάει η εργασία από την πνευματική της άσκηση. Γι' αυτό παρακαλούσε τον Θεό να την φωτίζει, να πιάνει με τη μικρή της παλάμη τον ακριβή αριθμό τσιγάρων που χρειαζόταν το κάθε πακέτο, χωρίς να μετρά, προκειμένου να μην διακόπτει την προσευχή της. Χαρακτηριστικός η γερόντισσα διηγείται ότι με την παιδική απλότητά της και με πολύ πίστη στο Χριστό έλεγε «Εγώ Χριστέ μου, θα σου λέω την ευχή και εσύ θα μου μετράς τα τσιγάρα». Κάθε φορά που ο διευθυντής της έκανε έλεγχο κατά θαυμαστό τρόπο, ποτέ δεν έβρισκε έλλειμμα στα πακέτα που ετοίμαζε. Όταν της πρότειναν αύξηση του μισθού της λόγω της αυξημένης αποδόσεώς της, προτίμησε να μοιράζει τα επιπλέον έτοιμα κουτιά στις υπόλοιπες εργάτριες του τμήματος. Στην εργασία της, η Μαρία διακρινόταν για την ευγένεια στη συμπεριφορά και το εν γέννη ήθος της, την φιλοτιμία, την σεμνότητα και την σιωπή της. Κατά την μαρτυρία συνεργατών της, το πρόσωπό της έλαμπε και από το αδιάλειπτο της προσευχής, το στόμα της ευωδίαζε. Με τα πρώτα χρήματα που έλαβε ως μισθό από το εργοστάσιο, φρόντισε να τελεστεί 40 λίτουργο υπεραναπαύσεως των ψυχών των γονέων της. Το ανέλαβε ο πνευματικός της και εκείνη το παρακολουθούσε καθημερινώς. Η ώρα 3 το πρωί ετοιμαζόταν και έφευγε πεζή για διαδρομή μιας ώρας περίπου από τη Νέα Ιωνία Βόλου μέχρι την Εκκλησία του Αγίου Αποστόλου του Νέου. Μετά τη Θεία Λειτουργία έφευγε κατευθείαν για την εργασία της. Στη διάρκεια του 40 λίτουργου προσευχόταν και κατηδίαν στο σπίτι της υπεραναπαύσεως των γονέων της. Όταν έφτασε η 40η Θεία Λειτουργία, λίγο πρωτού εγερθεί, μεταξύ ύπνου και εγρηγόρσεως, είδε ότι ευρέθη σε ένα καταπράσινο τόπο με ολάνθιστα δέντρα, όπως είναι την άνοιξη ανθισμένα τα κλαδιά των αμυγδαλιών, και άκουσε στον λογισμό της ότι αυτός ο τόπος ανήκει στους γονείς της. Άρχισε συγκινημένη να τους καλεί και όταν παρουσιάστηκαν εμπρός της, τους ρώτησε με λαχτάρα αν είναι αναπαυμένοι. Εκείνοι χαρούμενοι της απάντησαν «Και εκεί που ήμασταν ήταν καλά, αλλά τώρα είμαστε ακόμα καλύτερα». Το πρωί ετοιμάστηκε και πήγε στην τελευταία Θεία Λειτουργία του 40 λίτουργου. Μόλις έγινε η απόλυση και ενώ ο πνευματικός της της έδιδε το αντίδωρο, την παρακάλεσε να καθυστερήσει λίγο για να της μιλήσει. Η Μαρία περίμενε και μετά από λίγο εκείνος την πλησίασε και την ρώτησε πώς αισθάνθηκε στην προσευχή τους γονείς της. Πριν προλάβει να απαντήσει η Μαρία, της είπε ότι και ο ίδιος τους είδε την προηγούμενη νύχτα, όπως ακριβώς τους είχε δει και εκείνη. Μετά από αυτό, η Μαρία συνειδητοποίησε τη μεγάλη αξία που έχουν τα 40 λίτουργα και αργότερα, ως γερόντισσα, τα συνιστούσε πάντοτε στους ανθρώπους και υπεραναπαύσεως των κεκοιμημένων, είτε και υπερ υγείας και ενισχύσεως στις διάφορες δυσκολίες τους.

Η Μαρία, μακριά από τα τερπνά του κόσμου και σταθερή στην ιερή απόφασή της να γίνει μοναχή, συνέχιζε με ακρίβεια την πνευματική της πορεία. Δια τούτου ο Πανάγαθος και δωρεοδότης Κύριος οικονόμησε από την νεανική της ακόμη ηλικία να βιώσει ορισμένα θαυμαστά γεγονότα προς απόκτηση ωφελήμων εμπειριών και στήριξη στον πνευματικό της αγώνα. Ένα πρωινό, εκεί που πήγαινε στην εργασία της, εμφανίστηκε στον δρόμο ο διάβολος και της είπε: «Αχ, τι θα σε έκανα αν δεν κρατούσες αυτό που έχεις στο χέρι». Έκτοτε, ακόμη περισσότερο, δεν άφηνε το κομποσχήνι και την ευχή. Κι αν δεν είχε μαζί της κομποσχήνι, έτριβε το πανοφόρι με τα δακτυλάκια της, ώστε στο σημείο αυτό το πανοφόρι της είχε φθαρεί. Όσο περνούσε ο καιρός, η δυσχερής κατάσταση της πτωχίας διαρκώς επιδεινωνόταν. Η Μαρία αισθανόταν ντροπή να ζητήσει βοήθεια για να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις τους και έτσι, προκειμένου να μην υποφέρει τουλάχιστον ο αδελφός της από την πείνα, αποφάσισε γύρω στο 1935 να στείλει το Γιώργιο σε έναν θείο του στο Λαγκαδά έξω από τη Θεσσαλονίκη. Η ίδια δεν πήγε για να μην τους επιβαρύνει. Έμεινε πλέον ολομόναχη, με μόνη προστασία και ελπίδα τον Χριστό και την Παναγία. Ο αδελφός της έφυγε σύντομα από τον Λαγκαδά για τη Θεσσαλονίκη και έμεινε στον ανάδοχό του. 5 με 6 έτη, τελειώνοντας παράλληλα και το γυμνάσιο. Στο διάστημα αυτό, η Μαρία δεν είχε καμία είδησή του και η ανησυχία της για τη ζωή του ήταν τόσο μεγάλη, ώστε σκεπτόταν να ζητήσει να γίνει γι' αυτόν μνημόσυνο, νομίζοντας ότι ο αδελφός της δεν ζει πια. Φρόντισε όμως να τελεστεί προηγουμένως μία θεία λειτουργία εις μνήμην του Αγίου Μινά και σε χρόνο λιγότερο της μίας εβδομάδος έλαβε επιστολή του. Ο Γιώργιος της έγραφε ότι ένα αόρατο χέρι τελείως ξαφνικά τον όθησε να της στείλει γράμμα και της ανακοίνωνε ότι γρήγορα θα επέστρεφε κοντά της. Όταν γύρισε από την Θεσσαλονίκη, ο αδελφός της έμεινε για λίγο στον Βόλο και εν συνεχεία μετέβη στην Αθήνα για να αναζητήσει εκεί εργασία. Η Μαρία στήριζε οικονομικός και ηθικός τον Γιώργιο και μετέβαινε και η ίδια κατά διαστήματα στην Αθήνα για να τον φροντίζει. Στις πολυπίκυλες δυσκολίες που ανέκυπταν, η θεοσεβής Μαρία προσευχόταν να μην τους εγκαταλείψει το έλεος του Θεού και παρακαλούσε να βρεθεί ένας άνθρωπος να τους βοηθήσει. Και ο Θεός, ο προνοητής των πάντων, έστειλε ένα πλούσιο και ευσεβή άνθρωπο ελληνικής καταγωγής εξ Αιγύπτου, απόγονο της οικογένειας Αμπέτ, ο οποίος είχε ευεργετήσει πάρα πολύ τον ελληνισμό της Αιγύπτου και μάλιστα είχε συνδράμει ουσιαστικώς στην ίδρυση του νοσοκομείου Σωτηρία στην Αθήνα για την θεραπεία ανθρώπων που έπασχαν από την νόσο της φυματιώσεως. Πρόκειται για τον Νικόλαο Αμπέτ, τον πλούσιο Αιγυπτιώτη έμπορο, ο οποίος το 1911 με δωρεά του έκτισε το Αμπέτιον, το αρχιτεκτονικό κόσμημα του συγκροτήματος του νεοϊδρυθέντος σανατορίου, του πρώτου στην Ελλάδα λαϊκού φθισιατρίου, σε σχέδια του αρχιτέκτονα Βαλιάνου. Το Αμπέτιον, μέχρι την αναστολή της λειτουργίας του τον Ιούνιο του 1969, ευεργέτησε πάρα πολλούς ασθενείς και πονεμένους ανθρώπους, ανάμεσά τους και πολλούς πρόσφυγες της μικρασιατικής καταστροφής. Αυτός λοιπόν, ο ουρανόσταλτος άνθρωπος, όπως τον χαρακτήριζε με ευγνωμοσύνη η γερόντισσα, του στήριξε πολύ. Ενδιαφέρθηκε να σπουδάσει ο Γιώργιος λογιστικά και ξένες γλώσσες και να βρει εργασία στα ανάκτορα. Η Μαρία κρατούσε ζωντανά στη μνήμη της τα τελευταία λόγια του πατέρα της, ότι θα βρεθεί ένα μεγάλο χέρι να προστατεύσει τα παιδιά. Και πάντοτε είχε εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού σε όλες τις δυσκολίες της ζωής της. Όπως ανέφερε αργότερα, η ίδια και ο αδελφός της, με τη χάρη του Θεού, γνώρισαν καλούς ανθρώπους, οι οποίοι τους προστάτευσαν, τους νουθέτησαν και τους έδειξαν πολύ αγάπη, σαν να ήταν οι γονείς τους. Ένας πολύ σημαντικός πνευματικός άνθρωπος, που τη συμπαραστάθηκε ως μητέρα και είχε ξεχωριστή θέση στη ζωή της από τα χρόνια που αγωνιζόταν στον κόσμο,
αλλά και όταν έγινε μοναχή, ήταν η Βικτωρία Μωραΐτου, 1887-1984. Πρόκειται για την ουσιοτάτη μητέρα του γέροντος Εφραίμ, με την οποία η Μαρία είχε τον ίδιο πνευματικό πατέρα. Η Βικτωρία ζούσε με βαθιά πνευματικότητα και αργότερα έγινε και η ίδια μοναχή με τον ονομαστήσα Θεοφανό. Ο πνευματικός τους συχνά έλεγε «Όλες μαζί να σας βάλω, δεν κάνετε μία Βικτωρία». Η Βικτωρία, επειδή η Μαρία ήταν ορφανή, τη συμβούλευε και ενδιαφερόταν και για τις υλικές της ανάγκες. Όταν η Μαρία επέστρεφε από την εργασία της και επισκεπτόταν τη μητέρα του γέροντος, εκείνη πολλές φορές της έδινε φαγητό και αν δεν περνούσε από το σπίτι τους, της το έστελνε με το γέροντα κατά κόσμον τότε, Ιωάννη. Για τη σχέση της γερόντισσας με τη μητέρα του, ο γέροντας Εφραίμ έχει αναφέρει χαρακτηριστικός. Από τα χρόνια που η γερόντισσα δούλευε στο Ματσάγκο, όταν πήγαινε στη δουλειά της, κάθε μέρα περνούσε μπροστά από το σπίτι μας. Είχε τέτοια σχέση με τη μητέρα μου που δεν περιγράφεται. Είχαν πολύ αγάπη αυτές οι δύο γυναίκες μεταξύ τους. Η Μαρία πήγαινε συχνά στο σπίτι της Βικτωρίας, μελετούσαν και έκαναν τακτικώς ολονυκτία προσευχή με πολλά δάκρυα και μετάνοιες. Γονικλησίες με εδαφιαία κλίση της κεφαλής ως έκφραση ευλάβειας και ως τρόπος προσευχής. Έτρεφε δε πολύ σεβασμό και ευλάβεια προς το πρόσωπό της και είχε την Βικτωρία ως μητέρα και ως γερόντισά της.

Κατά την ίδια περίοδο, λίγο πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο πνευματικός της Μαρίας, ανάμεσα στα πνευματικά του παιδιά στον Βόλο, είχε και κάποιες ενάρετες κόρες, οι οποίες ζούσαν ως μοναχές μέσα στον κόσμο. Ομοίως και η Μαρία, ενώ ζούσε και εργαζόταν στον κόσμο, αγαπούσε την άσκηση και επιδιδόταν με ακρίβεια στους αγώνες και τα καθήκοντα της μοναχικής πολιτείας, την οποία παιδιώθεν επόθη. Η ανελιπής και εν κατανήξη παρακολούθηση της θείας λατρείας, η κατηδίαν αγρυπνία, οι μετάνοιες, η νοερά προσευχή, η μελέτη αγιογραφικών και πατερικών κειμένων και η τιμή των Αγίων, όλα αυτά αποτελούσαν την χαρά της νεανικής ψυχής της. Την ίδια κατά Θεόν εργασία είχαν και οι άλλες πνευματικές της αδελφές. Αδολεσχούσαν νυχθημερών στην ευχή, στην θεωρία του παραδείσου και στην μνήμη του θανάτου. Μετά τη θεία λειτουργία έπαιρναν το αντίδωρο και αναχωρούσαν χωρίς να μιλούν καθόλου μεταξύ τους, για να μην χάσουν την ευχή και τη χάρη του Θεού. Κάθε χρόνο η Μαρία μαζί με τις πνευματικές της αδελφές μετέβαιναν στην εορτή του Αγίου Αποστόλου του Νέου στο χωριό Άγιος Λαβρέντιος Πηλίου. Στην εκκλησία του Αγίου έμεναν τρεις ή και περισσότερες ημέρες, με προσευχή και αγρυπνία. Εκεί συνέρεε πλήθος προσκυνητών από διάφορα μέρη της Ελλάδος, πολλοί από τους οποίους ήταν άρρωστοι και ζητούσαν τη θεραπεία τους. Σε ένα από αυτά τα προσκυνήματα στον Άγιο Απόστολο, η Μαρία είδε στην αυλή, έξω από τον ναό, κείμενον στο πλακόστρωτο, ένα γέροντα σεβάσμιο που φαινόταν ότι ήταν ασκητής. Είχε την όψη εξαντλημένου ανθρώπου και ήταν πολύ άρρωστος. Πρόκειτο για Άγιο άνθρωπο με προορατικό χάρισμα. Σήκωσε τα μάτια του και από όλη τη συντροφιά των κοριτσιών που στέκονταν κοντά του, κοίταξε τη Μαρία και της είπε: «Έλα εδώ εσύ». Πήγαινε στη γειτονιά και ζήτησε μια κουρελού. Βρες και μια πέτρα και να μου τα φέρεις. Η Μαρία προθύμως τα έφερε στο γέροντα, ο οποίος αναπαύθηκε και της είπε: «Παιδί μου, σου δίνω τρεις συμβουλές και να τις εφαρμόζεις. Να προσεύχεσαι συνεχώς και αδιαλείπτος με την ωερά προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Όταν βγαίνεις από το σπίτι σου και περπατάς στο δρόμο, να μην κοιτάζεις ούτε δεξιά ούτε αριστερά, ούτε επάνω. Να κοιτάζεις μόνο την γη. Αν και σε φτωχό παιδί, όμως με τα ελάχιστα χρήματα που θα σου βρίσκονται, αφού τα χαλάσεις σε μισές δραχμές, όταν βρίσκεις ένα φτωχό, ένα ζητιάνο, να τα δίνεις σε ελεημοσύνη, ώστε με τη μισή δραχμή, τη δική σου, και με την ελεημοσύνη των άλλων χριστιανών, να πάρει κι αυτός λίγο ψωμάκι». Η Μαρία τον ευχαρίστησε και όταν τελείωσε το προσκύνημά της, επέστρεψε στο σπίτι της, κρατώντας στην καρδιά της την ωφέλεια από τις συμβουλές του αγνώστου εκείνου Αγίου Ασκητού. Παρά την πτωχία της, πάντοτε ασκούσε την ελεημοσύνη, αρετή την οποία είχε λάβει ως παρακαταθήκη από τον πατέρα της, αλλά μετά και από την ευλογημένη συνάντηση που είχε με τον Άγιο αυτό ασκητή, καλλιέργησε στο έπακρο σε όλη την κατακόσμων και μοναχική ζωή της.

Η Θεοφιλής Μαρία, 19 ετών πλέον, αγωνιζόταν όλο και περισσότερο για την βίωση της αληθινής εν Χριστώ ζωής, έχοντας στον αγώνα αυτό συναθλούμενες και τις άλλες πνευματικές αδελφές της. Κάποτε, με 6 εξ αυτών, τον 15 Αύγουστο του έτους 1940, μετά από την Θεία Λειτουργία, πήραν το αντίδωρο και, νηστικές όπως ήταν, ξεκίνησαν για να ανάψουν τα καντήλια στο παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου του Κρεμαστού, στη συνοικία Άγιος Ονούφριος Βόλου. Καθοδόν πείνασαν και η Μαρία με απλότητα είπε: «Τι καλά να είχαμε μια φετούλα ψωμί και ένα σικαλάκι να τρώγαμε». Έφτασαν στο παρεκκλήσιο και με μεγάλη ευλάβεια άρχισαν να ανάπτουν τα καντήλια και να ψάλουν. Όταν η Μαρία πήγε να ανάψει το καντήλι του Ιερού Βήματος, είδε επάνω στην Αγία Τράπεζα ένα δεματάκι. Το πήρε στα χέρια της και με πολύ χαρά είπε στις άλλες κοπέλες ότι είναι δώρο του Αγίου Νικολάου. Μόλις το άνοιξαν, είδαν 7 φετούλες ζεστό ψωμί και από ένα σίκο για την κάθε μία. Μετά από 1,5 μήνα, πήγαν ξανά στο παρεκκλήσι, αλλά αυτή τη φορά, στο Ιερό Βήμα, η Μαρία είδε στο ακάνθινο στέφανο του Εσταυρωμένου, πίσω από την Αγία Τράπεζα, καθώς και στην άχραντου πλευρά του, να τρέχει είδωρ με μειγμένο με αίμα. Πήρε βαμβάκι από μία εικόνα της Παναγίας που υπήρχε εκεί κοντά και με πολύ προσοχή και δέος σκούπισε τον Εσταυρωμένο. Επιστρέφοντας, πήγαν κατευθείαν στον Ιερό Ναό του Αγίου Αποστόλου του Νέου για τον Εσπερινό και έδωσαν τον οτισμένο βαμβάκι στον πνευματικό τους. Εκείνος εννόησε ότι ήταν σημείο πως εγγίζει ο πόλεμος. Ανακοίνωσε το συμβάν στο κήρυγμά του και στο τέλος της ακολουθίας σταύρωσε με το βαμβάκι όλο το εκκλησίασμα. Ήταν αρχές Οκτωβρίου του έτους 1940 και πράγματι σε λίγες ημέρες κηρύχθηκε ο πόλεμος. Τα χρόνια της κατοχής ήταν μαρτυρικά και οι άνθρωποι υπέφεραν από την πείνα. Η Μαρία, για να καλύψει τις ανάγκες της, κάποια ημέρα πήρε τη δύσκολη απόφαση να πουλήσει μερικά από τα εργόχειρα της μητέρας της στα περίχωρα της Λάρισας. Το βράδυ φιλοξενήθηκε σε γνωστή της οικογένεια προσφύγων. Η πόρτα του δωματίου, το οποίο της παραχώρησαν για να αναπαυθεί, είχε ένα μεγάλο κενό στο κάτω μέρος. Στο απέναντι δωμάτιο, καθ' όλη τη νύχτα, ακουγόταν ήχος, σαν κάποιος άνθρωπος να έκανε στρωτές μετάνοιες. Όταν σηκώθηκε, έσκυψε και είδε μία μοναχούλα λουσμένη στο φως να προσεύχεται. Μια φωνή τότε μέσα της την πληροφόρησε ότι ήταν η Αγία Παρασκευή. Ο Θεός στις δύσκολες στιγμές του πόνου και της στερήσεως την παρηγορούσε με εμπειρίες της χάριτός του.

0: Την σκληρή κατοχική περίοδο υπήρχαν ημέρες κατά τις οποίες η Μαρία δεν είχε να φάει ούτε ένα κομμάτι ψωμί και έφτασε σε τέτοιο σημείο εξαντλήσεως ώστε να λέγει στον Χριστό «Αν είναι θέλημά σου, πάρε με, ας πεθάνω». Έξω από το σπιτάκι της υπήρχαν λίγα χορταράκια τα οποία καθημερινώς μάζευε για να έχει κάτι να φάει. Αλλά την επομένη ή και κατά την ίδια ημέρα, κατά θαυμαστό τρόπο, στο ίδιο μέρος φύτρωναν ξανά άλλα χόρτα, εξίσου μεγάλα. Επί 6 μήνες έζησε αυτό το θαύμα. Ενίοτε τα έπλαινε και τα πήγαινε σε ένα κοριτσάκι που ήταν άρρωστο με φυματίωση και το φρόντιζε. Όμως η έλλειψη βασικής τροφής άρχισε να αφήνει τα σημάδια της στη νεαρή κόρη. Η Μαρία σιγά σιγά αδυνάτιζε και στο δέρμα της παρουσιάστηκε ένα χνούδι μέχρι και στο πρόσωπό της. Έφτασε από την αδυναμία της να σέρνεται, καθώς δυσκολευόταν να σταθεί όρθια και να περπατήσει. Αλλά ο προστάτης των ορφανών, τον οποίο διαρκώς επικαλείτο, δεν την άφησε αβοήθητη. Ο πνευματικός της αντιλήφθηκε τη μεγάλη της στέρηση και ζήτησε εντόνως στο κήρυγμά του από το εκκλησίασμα να βοηθήσουν όλοι το ορφανό και από όσο ψωμί είχε ο καθένας να ρίχνει έστω και μια μπουκιά από το παράθυρο του σπιτιού της Μαρίας. Μετά από αυτό άρχισε σταδιακώς να συνέρχεται η κόρη. Κάποτε η ανάγκη την όθησε με άλλες 2 κοπέλες να μεταβούν στη Ζαγορά του Ανατολικού Πηλίου σε κάποια οικογένεια γνωστή των γονέων της. Η Μαρία ήθελε να δώσει ένα παλιό ρολόι του πατέρα της σε φίλους του προκειμένου να πάρει λίγα τρόφιμα. Με πόνο ψυχής πήρε την απόφαση να αποχωριστεί αυτό το ρολόι, καθώς ήταν το τελευταίο πράγμα που της είχε απομείνει ενθύμιο από τον πατέρα της. Οι άνθρωποι μόλις είδαν τη Μαρία τόσο αδύνατη, σχεδόν σκελετωμένη, άρχισαν να κλαίνε. Το βράδυ που έκοψαν ζυμωτό ψωμί, η Μαρία πεινούσε τόσο πολύ, ώστε έφαγε ένα ολόκληρο καρβέλι και ό,τι άλλο της έδωσαν. Το πρωί πριν αναχωρήσουν, η οικογένεια είχε συγκεντρώσει τρόφιμα για να τις ενισχύσουν και στη Μαρία έδωσαν ένα σακί πατάτες και ένα μικρό δοχείο λάδι. Όμως, αυτό το βάρος η Μαρία δεν μπορούσε να το σηκώσει εξαιτίας της αδυναμίας της και γι' αυτό αγκάρευσαν κάποια παιδιά με ζώα να τις βοηθήσουν στον ανήφορο μέχρι τον δρόμο. Στη διαδρομή συναντούσαν διαρκώς φυλάκια Ιταλών, πράγμα που καθυστερούσε την επιστροφή τους και η ώρα ήταν ήδη περασμένα μεσάνυχτα. Μόλις έβλεπαν τους Ιταλούς, τα κορίτσια κρύβονταν στα βράχια και προσεύχονταν. «Τείχος ή των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε». Όμως οι Ιταλοί από ίκτο για την ταλαιπωρία τους και την δυσκολία τους να βαδίσουν φορτωμένες, προσφέρθηκαν τελικώς να τις βοηθήσουν, μεταφέροντας μέχρι ενός σημείου οι ίδιοι το φορτίο τους. Η Μαρία, πλησιάζοντας το σπίτι της, μετά από 6 ώρες εξαντλητικής πεζοπορίας και επειδή πλέον δεν είχε άλλη αντοχή, λιποθύμησε και όταν μετά από ώρα συνήλθε, διαπίστωσε ότι έλειπαν τα τρόφιμα. Κατάλαβε ότι τις τα είχαν πάρει, αλλά δεν ταράχθηκε, γιατί θεώρησε, με την ευγένεια που πάντοτε την διέκρινε, πως οι άνθρωποι οι οποίοι πήραν τα τρόφιμα θα ήταν και αυτοί πολύ πεινασμένοι και θα τα είχαν μεγάλη ανάγκη. Από την όλη ταλαιπωρία άρχισε να αισθάνεται ένα οξύ πόνο στα πλευρά και δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Με πολύ κόπο πήγε στον ιατρό και όταν την εξέτασε της είπε ότι έχει πλευρίτιδα. Τη συνέστησε να αγοράσει πίτουρα, να τα ζεσταίνει και να τα βάζει ως επιθέματα στα πλευρά της για να θεραπευθεί. Όταν επέστρεψε στο σπίτι της, επειδή δεν είχε τη δυνατότητα να αγοράσει πίτουρα, ζέστανε ένα κεραμίδι και το ακούμπησε στο πονεμένο μέρος της πλάτης της. Καθισμένη μόνη της στα σκοτεινά, χωρίς καντήλι, προσευχόταν στην Παναγία και περίμενε ήσυχα το τέλος της. Κάποια στιγμή φωτίστηκε το σκοτεινό δωμάτιό της και είδε να την πλησιάζει μία μοναχή που είχε στο μαντίλι της κεντυμένο ένα κόκκινο σταυρό και φορούσε μοναχικό σχήμα. Η μοναχή την ρώτησε με πολύ αγάπη. «Δεν μπορείς». Η Μαρία απάντησε ότι δεν αισθανόταν καλά και της παραπονέθηκε για την απώλεια των τροφίμων. Η μοναχή τότε την καθησύχασε ότι θα τη θεραπεύσει η ίδια και της είπε να μη στενοχωριέται. Στη συνέχεια την σταύρωσε και την σκέπασε με ένα παπλωματάκι, το μόνο που είχε κρατήσει από τη μητέρα της, τυλίγοντάς την και από τις δύο πλευρές με πολύ αγάπη και λέγοντας στοργικά ότι δεν έχει τίποτε σοβαρό και γρήγορα θα γίνει εντελώς καλά. Αμέσως ο πόνος και η εξάντληση υποχώρησαν, η αίσθηση της πείνας εξαφανίστηκε και αισθάνθηκε μια πληρότητα. Το πρωί την επισκέφθηκε η εξαδέλφη της που έμενε απέναντι από το σπίτι της και την ρώτησε τι φως ήταν εκείνο που έλαμπε στο παράθυρό της όλο το βράδυ. Η Μαρία όμως δεν αποκάλυψε τι είχε συμβεί. Αποφάσισε να ξαναεπισκεφθεί τον ιατρό για να την ακροαστεί. Εκείνος την επέπληξε διότι τον επισκέφθηκε τόσο σύντομα, αλλά την εξέτασε και προς μεγάλη του έκπληξη διαπίστωσε ότι ήταν απείρετη και η πλάτη της που την προηγουμένη ημέρα ήταν μελανή όπως είχε λιποθυμήσει και χτυπήσει, τώρα ήταν καθαρή. Ήταν πράγματι τελείως υγιής. Όταν η Μαρία διερωτήθηκε ποια να ήταν η μοναχή που την θεράπευσε, άκουσε μέσα της μία φωνή ότι ήταν η Αγία Παρασκευή. Το συναξάρι της εποχής μας, γερόντισσα Μακρίνα Βασοπούλου. Αποσπάσματα από την έκδοση της σειράς μονής Παναγίας Οδηγητρίας, Πορταριά Βόλου, 2013. Παραγωγή Λικουρός Μαρκούδης.
1: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Ένα υπέροχο βιβλίο με τη ζωή της Παναγίας μας για παιδιά, από την αγαπημένη μας συγγραφέα Κατερίνα Νίκα Μάνου.
1: Ο Μάριος, η Δέσποινα και ο Παναγιώτης με την οικογένειά τους μαθαίνουν για τη ζωή της Παναγίας μας, εμπνέονται και συμμετέχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες.
2: Η Βασίλισσα των Ουρανών, μητέρα όλων των παιδιών, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
4: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22940 85 85 2.
0: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22950 22228.
5: Γεωφως.
6: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
5: Γεωφως.
6: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
4: Γεωφός. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
6: Τηλέφωνο 210-5560-398.
4: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
6: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
3: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
5: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
7: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
5: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
8: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
9: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
10: Ώρα Ελλάδος 9.
11: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας και καλή εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα είναι Δευτέρα 27 Ιουλίου του 2026. Είναι ώρα για την εκκλησιαστική μας ενημέρωση από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Στα μικρόφωνα της Πειραιακής Εκκλησίας η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης.
2: Στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Αγίου Παντελεήμονος Δραπετσόνα, σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν ο Μεθεόρτος Εσπερινός και η Παράκληση.
1: Επί τη μνήμη του Αγίου Παντελεήμονος πανηγυρίζουν επίσης οι ιεροί ναοί Αγίου Παντελεήμονος Γλυφάδας, Αγίου Παντελεήμονος Σιλισσού και το παρεκκλήσιο Αγίου Παντελεήμονος με το χείου της Ιεράς Μονής Πετράκη στη Βουλιαγμένη.
2: Στον ιερό ναό Αγίου Χαραλάμπος Καστέλας θα τιμηθεί πανηγυρικά η μνήμη της Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου. Της Οσίας αύριο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα η παράκληση της Οσίας.
1: Η μνήμη της Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου θα τιμηθεί πανηγυρικά και στον ιερό ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πειραιός. Αύριο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και τις δύο ημέρες θα τεθεί σε προσκύνηση ιερό λείψανο της Οσίας. Πανηγυρίζει τέλος το παρεκκλήσιο Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου του Ιερού Ναού Αγίου Ευσταθίου Νέας Ιωνίας και αύριο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα της Τρίτης θα ψαλούν ο Μεθέορτος Εσπερινός και η Παράκληση της Αγίας. Οι ιερές Αγρυπνής επί τη μνήμη της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου θα τελεστούν σήμερα το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Αγίου Ερωθέου Περιστερίου, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου και Αγίας Φιλοθέης Αττικής. Στο παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής που βρίσκεται στην είσοδο του Μητροπολιτικού Μεγάρου στη Νέα Ιωνία τίθεται σε προσκύνηση τεμάχιο ιερού λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος του Ιαματικού έως την Κυριακή 2 Αυγούστου.
2: Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κύριος Σεραφή την Κυριακή 2 Αυγούστου θα χωροστατήσει στις 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Ισοδίων της Θεοτόκου Λόφου Βόκου κατά την τέλεση της ακολουθίας του παρακλητικού κανόνου στην Υπεραγία Θεοτόκο. Επί τη εορτή της ανακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Πρωτομάρτυρο Στεφάνου πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Παπαντής Ταμπουρίων με το ακόλουθο πρόγραμμα. Το Σάββατο 1 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφή. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας την Κυριακή 2 Αυγούστου. Το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία και στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η παράκληση της Θεοτόκου. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου την Τετάρτη 29 Ιουλίου το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως του Τόκου Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα. Θα ακολουθήσει ομιλία. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη της Αγίας Ελέσης της Εν Κυθήρης στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πειραιός και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες στις 31 Ιουλίου και την 1η Αυγούστου. Η Ιερά Αγρυπνία για την εορτή της Προόδου του Τιμίου Σταυρού θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ζωδόχου Πηγής Καλογρέζης την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 8 το βράδυ.
3: Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική. Μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός οργανώνει και φέτος την μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού, ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το οποίο εκτός από την καθημερινή σύντηση περιλαμβάνει και ευρύτερες δράσεις κοινωνικής πρόνοιας. Η παρουσία και συμμετοχή όλων αποτελεί μεγάλη και σημαντική πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας. Με την απόκτηση μίας ή περισσότερων προσκλήσεων ενισχύεται έμπρακτα αυτό το έργο αγάπης και αλληλεγγύης προς όσους δοκιμάζονται από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η ηθοποιός Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς λειτουργούν και φέτος στο Πειραϊκό χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας. Θα λειτουργήσει επίσης κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς οργανώνει κατασκήνωση οικογενειών με δωρεάν συμμετοχή το τρίμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Μητροπόλεως στην Παιανία Αττικής, δίνοντας την ευκαιρία σε οικογένειες να γευθούν τη χαρά των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων, βιώνοντας τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας μέσα σε πνεύμα ενότητας και χαράς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς στο 210-41-78-178, 9 με 2 το πρωί. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται έως στις 31 Ιουλίου.
1: Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα Δευτέρα, 27 Ιουλίου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας ήταν η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε φυσικά να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
4: Εν τη γέννηση 15 Αυγουστός στο νησί των θρηλυκών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ίδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ίδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφρέμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
5: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-41-18-602 και 210-41-18-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
6: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
7: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
8: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
9: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
10: Ελάτε να ακούστε παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

Φίλοι μας, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή «Ελάτε να ακούσετε παιδιά» με τον κύριο Κώστα Χανωτή. Σήμερα θα μιλήσουμε με τον δάσκαλο για την κατανάλωση και την ανακύκλωση. Όταν του θέσαμε το θέμα αυτό ως τίτλο και πώς μπορούμε να είμαστε λιγότερο καταναλωτές, ενθουσιάστηκε πολύ και είπε ότι θα το ετοιμάσει με μεγάλη χαρά. Και πράγματι είναι πανέτοιμος σήμερα να μας μιλήσει για την κατανάλωση, πώς ο άνθρωπος έχει πάρει την κατάσταση στα χέρια του και καταναλώνοντας θέλει να πάρει τον κόσμο από τα χέρια του Θεού.

δώρο που μπορούμε να κάνουμε στον εαυτό μας, στην κοινωνία, στην ανθρωπότητα, είναι να καταλάβουμε ότι, θα μας το πει σε λίγο ο κύριος Γανωτής, ότι η Εκκλησία ανακυκλώνει τους αμαρτωλούς και τους βγάζει αγίους.

0: Κύριε Γανωτή, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Θα θέλαμε σήμερα να μας μιλήσετε για την τάση του ανθρώπου να καταναλώνει τόσο πολύ που έχει πάψει πια και να χαίρεται τα πράγματα, έχει πάψει να τα θεωρεί ως δώρα Θεού και καταναλώνει και δεν ευχαριστιέται στο τέλος. Πού οφείλεται όλο αυτό που έχει στιγματίσει την ανθρωπότητα εδώ και πολλές δεκαετίες?
1: Κοιτάξτε, φανταστείτε έναν άνθρωπο να μπαίνει σε ένα σπίτι ως ληστής, δεν φροντίζει να πάρει όσο περισσότερα και αυτά που δεν τα χρειάζεται σύντομα. Είναι αυτή η κατακτητική διάθεση που είναι ένα δαιμόνιο, να πάρει τον κόσμο. Ουσιαστικά θέλει να πάρει τον κόσμο από τα χέρια του Θεού και να τον φάει αυτός και να γίνει αυτός ο κόσμος Θεός. Και γι' αυτό το λόγο πιάνει πράγματα πολλά και τα πετάει για να πάρει καινούργια. Δεν έχει σχέση ευλαβική με τα πράγματα, ούτε σχέση ευχαριστιακή προς τον Θεό που του τα δίνει. Ρώτησαν μια γριά Αλβανίδα, αυτό είναι γεγονός δηλαδή, πώς σου φαίνεται άλλαξε ο κόσμος? Για λέει, ναι, άλλαξε πολύ παιδί. Και πού εντοπίζετε αυτή την αλλαγή, πώς μπορείτε να μας το δώσετε αυτό με ένα χαρακτηριστικό? Και λέει, να λέει, εμείς όταν πάλιωνε κάτι ή χαλούσε, πηγαίναμε και το επισκευάζαμε και το χρησιμοποιούσαμε όσο μπορούσαμε περισσότερο, γιατί το αγαπούσαμε. Ενώ εσείς, λέει, μόλις σας χαλάσει κάτι ή παλιώσει, το πετάτε και παίρνετε καινούριο. Η διαφορά αυτή είναι πραγματικά χαρακτηριστική του ανθρώπου, του σημερινού, που θέλει να έχει κάτι πάντα καινούριο, κάτι πάντα άλλο. Δεν έχει καμία σύνδεση συναισθηματική με αυτά που έχει, ώστε να θέλει να τα κρατήσει. Τα μεταχειρίζεται και τα πετάει. Είναι ένα χαρακτηριστικό του καταναλωτικού ανθρώπου.
0: Αυτό οφείλεται λοιπόν σε έναν εγωισμό, να πάρουμε τα πράγματα από το Θεό και να τα κάνουμε δικά μας, τον κόσμο δηλαδή.
1: Ναι, και επειδή του Θεού είναι άπειρα, θέλουμε αυτή την απειρία να τη δοκιμάσουμε κι εμείς.
0: Και γι' αυτό φαντάζονται οι άνθρωποι ότι αν είναι πλούσιοι, πολύ πλούσιοι, θα είναι πολύ ευτυχισμένοι.
1: Ναι, και ενώ το βλέπουν χωρίς την παραμικρή εξαίρεση ότι πραγματικά οι μόνοι δυστυχείς άνθρωποι στον κόσμο είναι οι πλούσιοι. Αυτοί είναι που είναι έντρομοι μπροστά στις αλλαγές, μπροστά στις απειλές. Αυτοί είναι που είναι ανήσυχοι και δεν κοιμούνται γιατί φοβούνται να τους πάρουν τα πράγματα. Σαν τον πλούσιο του Ευαγγελίου που θέλει να γκρεμίσει τις αποθήκες, να κάνει καινούργια, να χωρέσει τα περισσότερα προϊόντα. Λοιπόν, κι όμως ενώ το βλέπουν αυτό, ακόμα βλέπουν ότι το τέλος όλων των κατακτητών και όλων των ισχυρών οι οποίοι έκαναν σημάδι πάνω στη γη με το περασμά τους ήταν ικτρό. Όλοι δυστυχώς πέθαναν, το ξέρουν. Κι όμως επιμένουν, γιατί η αλήθεια δεν είναι κάτι που το συλλαμβάνει ο νους με μια διαδικασία. Η αλήθεια είναι ο ίδιος ο Θεός. Εάν δεν έχεις το Θεό μέσα σου, καμιά αλήθεια δεν βρίσκεις. Πουθενά. Και ας τη βλέπεις με τα μάτια σου και ας την ακούς με τα αυτιά σου.
0: Πώς μπορούμε να δώσουμε ένα αντίδοτο στον οργανισμό μας για να πάψει να καταναλώνει, ας πούμε? Τι θα σκεφτούμε? Είναι μόνο θέμα σκέψης.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι δώρο Θεού. Ό,τι καλό υπάρχει είναι δημιούργημα του Θεού, το οποίο δημιουργήθηκε και δημιουργείται διαρκώς για τον κάθε άνθρωπο στην κάθε ώρα που το ζητάει.

0: για να έχει κανείς αυτό το αίσθημα της επάρκειας των αγαθών που να αναπαύεται σε αυτές και όχι απλώς να τις μεταχειρίζεται με άγχος για να πάρει περισσότερες, που να αναπαύεται, να λέει δόξα τω Θεώ, είναι ωραία. Για να έχει αυτό, αυτό χρειάζεται ευλογία Θεού. Γι' αυτό και όταν τρώμε κάνουμε την προσευχή μας και λέμε ευλόγησε ο Κύριε την πρόση και την πόση, γι' αυτό και όταν παντρευόμαστε πάμε και ευλογεί ο παπάς στο γάμο μας, όταν ανοίγουμε μαγαζί, όταν ιδρύουμε επιχείρηση, όταν σκαρώνουμε καράβι, όταν το κατεβάζουμε στη θάλασσα και το κάνουμε το πρώτο του ταξίδι, υπάρχει ευλογία γι' αυτό, για ό,τι κάνουμε. Σκεφτείτε, για ό,τι κάνουμε έχουμε την αντίστοιχη ευλογία. Άμα λείψει αυτή η ευλογία, όλα γίνονται κόλαση. Και κόλαση τέτοια που ο άνθρωπος δεν την αντιλαμβάνεται. Γιατί σου λέει ο Θεός, αφού δεν αντιλαμβάνεσαι εμένα που σε αγαπώ και είμαι ο δημιουργός σου, τι άλλο να αντιληφθείς? Πώς να καταλάβεις κάτι? Είναι αδύνατο. Καταλαβαίνω κάτι σωστά, όχι πλασματικά. Το καταλαβαίνω στο βαθμό που ο Θεός μου δίνει τον τρόπο να το καταλαβαίνω.
1: Και είναι απορίας άξιων πώς εμείς οι άνθρωποι θεωρούμε ότι αν δώσουμε περισσότερα λεφτά για να αγοράσουμε κάτι, αυτό αξίζει και περισσότερο νομίζουμε.
0: Έτσι, όλα ακολουθούν πλέον μια ολόκληρη λογική. Δηλαδή υπάρχει ένας τεράστιος τόμος όπου έχει γράψει ο διάβολος τη λογική του. Το ακριβό, το καινούριο λέει. Είδατε που οι άνθρωποι αγαπούν τα καινούργια και πολλές φορές είναι χρησιμότερα τα καινούργια, εντάξει. Αλλά παρόλα αυτά όμως πολύ γρήγορα χάνουν τη χαρά του καινούργιου και αποζητούν κάτι άλλο, κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω. Γιατί επειδή είναι η καρδιά του ανθρώπου συνηθισμένη σε γεγονότα και καταστάσεις και δωρεές άπειρες, αιώνιες, θέλει να μεταφέρει αυτή την τάση του σε όλα αυτά τα υλικά αγαθά που δεν είναι αγαθά, ουσιαστικά είναι κατακτήσεις του ανθρώπου που έρχονται και φεύγουν.
1: Και
0: τον Μέγαρο Αλέξανδρο στην όχθη του Ινδιού ποταμού που κοίταζε απέναντι και είχε μελαγχολία γιατί δυσκολευόταν να περάσει απέναντι και δεν είχε εμπιστοσύνη ότι οι στρατιώτες του θα θέλαν να συνεχίσουν να απομακρύνονται από την πατρίδα τους και ένιωσε δυστυχής γι' αυτό, γιατί είχε φτάσει μέχρι ένα βραχιώνα του Πεντζάκ, της Πενταποταμίας που λένε, και ως εκεί δυστυχισμένος άνθρωπος.
1: Θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτή η κατανάλωση που λέμε γίνεται ένας εθισμός?
0: Δεν είναι απλώς εθισμός. Είναι, βέβαια είναι εθισμός, αλλά είναι μια φιλοσοφία ζωής. Σου λέει, ας πούμε, όταν έγινε το κράχ το 29 στην Αμερική και έπεσαν οι αξίες και των ακινήτων και των μετοχών, εκμεδενίστηκαν οι μετοχές και όλα αυτά, ένας από την οικογένεια των Ρότσιλντ, λέγονταν, πώς έγονταν αυτοί που είχαν τις ουρανοξύστες, πήγε και αυτοκτόνησε, έπεσε από τον 14ο όροφο της του ουρανοξύστη και αυτοκτόνησε. Γιατί σου λέει, θα μείναμε 5 ουρανοξύστες και ο έκτος μου τι θα γίνει? Λέγονται, είναι, μπαίνει τρέλα πια. Λέγονται. Ναι. Και ο άνθρωπος ή θα είναι άγιος ή θα πρέπει να δεχτεί ότι τρελάθηκε.
1: Ας πούμε, γνωρίζουμε πολλούς ανθρώπους που τους βλέπουμε να μην μπορούν να ησυχάσει η ψυχούλα τους θέλοντας να αγοράσουν κι άλλο, να αγοράσουν κι άλλα ρούχα, κι άλλα ρούχα. Πολλές φορές αυτό συμβαίνει και με πράγματα που θα μπορούσαμε να πει κανείς ότι είναι πνευματικά. Μπορεί να αγοράζουν πολλά βιβλία, καινούργια βιβλία και άλλα βιβλία και να γεμίζουν οι βιβλιοθήκες και τα σπίτια και να μην διαβάζεται ολοκληρωμένα κανένα.
0: βέβαια, όλα λειτουργούν τρελά. Όπως, ας πούμε, ένας τροχός, όταν βλέπουμε να γυρίζει χωρίς να πατάει στη γη και να γυρίζει τρελά, λέμε ότι κάτι χάλασε, πρέπει να το συνεφέρουμε. Όλα τα πράγματα στη ζωή γυρίζουν, λειτουργούν τρελά. Ακριβώς όταν λείψει από αυτά η ευλογία του Θεού, την οποία δεν την ζητάμε. Δεν την ζητάμε.
1: Ναι, δεν τη ζητάμε και μπερδευόμαστε.
0: Πρέπει να ξέρουμε ότι πολλά πράγματα που καταναλώνουμε είτε χαλάνε είτε παλιώνουν. Το παλιό καιρό δεν ξέραμε τι να τα κάνουμε και παλεύαμε να τα διορθώσουμε. Τώρα λέμε ότι κοστίζει πιο πολύ η διόρθωση από το να πάρεις ένα καινούριο. Και το καινούριο έχει περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες ευκολίες. Και έχει πλέον κατανοήσει και η κοσμική ανθρωπότητα την ανάγκη της ανακύκλωσης. Και σε πολλά μέρη του κόσμου, ιδιαίτερα σε μεγάλες πολιτείες, γίνεται συστηματική, επιστημονική και επίμονη η ανακύκλωση. Και γίνεται τεράστια οικονομία. Και λέει κανείς, και η ανακύκλωση ισχύει. Και η οικονομία ανδρώνεται και ζει σε ένα μεγάλο βαθμό πολλοί κόσμος από τα σκουπίδια. Μέχρι και χρυσάφι βγάζουν, λέει, από την ανακύκλωση της λάσπης του Σιπουάνα. Λοιπόν, και όμως γιατί τόση φτώχεια στον κόσμο? Είδατε ότι ό,τι και αν επινοήσει ο κόσμος και σωστά με τη λογική πράγματα αν επινοήσει, όταν λείψει η ευλογία, ο κόσμος πεινάει. Και όταν ακόμα έχει να φάει, αισθάνεται ότι πεινάει.
1: Γιατί γίνεται αυτό?
0: Διότι όλα τα καλά πράγματα είναι δωρεές του Θεού. Mm. Αν δεν έχεις δωρεά του Θεού να ευχαριστηθείς κάτι, δεν θα σε ευχαριστήσει, έστω και αν το έχεις και το χρησιμοποιείς. Είδατε πώς γίνεται, ας πούμε, τι μεγάλη δωρεά του Θεού είναι ο γάμος. Παντρεύονται οι άνθρωποι και κάνουν γλέντια τρομερά μεγάλα. Εγώ θυμάμαι να γιορτάζουν, να γλεντάνε μια εβδομάδα για ένα γάμο. Λοιπόν, και ύστερα σε λίγο καιρό χωρίζουν οι άνθρωποι. Πού είναι η ευχαρίστηση που δίνει ο γάμος? Βλέπουμε να σηκώνονται οι άνθρωποι και να πηγαίνουν μακριά για να φάνε, να τους κάνει όρεξη να φάνε κάτι σπάνιο, κάτι σπουδαίο, και γυρίζουν ύστερα και χρησιμοποιούν τα ναρκωτικά για να ξεγελάσουν τον εαυτό τους ότι ευτύχησαν. Δεν είναι ευτυχισμένοι οι άνθρωποι.
1: Είδαμε.
0: Με όσες ευτυχίες. Η ευλογία του Θεού κάνει τον φτωχό άνθρωπο που τρώει ψωμί και ελιά να είναι ευτυχής και να δοξάζει τον Θεό για αυτό που τρώει.
1: Παρατηρεί κανείς λοιπόν ότι και ευλογημένα πράγματα, όπως ο γάμος, όπως είπατε κύριε Γανωτή, είναι και αυτό, γίνεται είδος προς κατανάλωση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι.
0: Όλα είναι, σκέψου, εγώ λέω πολλές φορές, Θεέ μου, μας έδωσες φρούτα. Γιατί ήταν ανάγκη να μας δώσει μερικά δισεκατομμύρια διαφορετικά φρούτα, αν δούμε όλα που υπάρχουν σε όλη τη γη? Δεν μπορούσε να κάνεις μόνο μήλα, μόνο ροδάκινα και τελείωσε η υπόθεση? Όχι. Και σε αυτά έβαλε την απειρία ο Θεός, την πλεισμονή.
1: Δηλαδή,
0: με όλα αυτά θα ευτυχήσει ο άνθρωπος, αν τα φάει με την ευλογία μου. Χωρίς την ευλογία μου θα δυστυχήσει, όπως δυστύχησε ο Κάιν, που σκότωσε τον αδερφό του, ενώ δεν του είπε τίποτα. Ήταν ο πλουσιότατος μέσα σε εκείνον τον κόσμο που ζούσε.
1: Και παρατηρούμε τελικά ότι καταναλώνουμε όχι μόνο τα πράγματα και τις έννοιες και τα μυστήρια, καταναλώνουμε και τους άλλους ανθρώπους, κύριε Γανωτή. Γι' αυτό οι άνθρωποι πλέον δεν μπορούν, ας πούμε, να είναι ευτυχισμένοι με έναν σύντροφο. Θέλουν και δεύτερο και τρίτο.
0: Ναι, και ενώ κάθε φορά αποτυγχάνουν, επιμένουμε και τους βάζουμε, ας πούμε, μέσα στη μέγενη της κατανάλωσης τα πάντα και τα συντρίβουμε. Συγχρόνως όμως σας είπα ότι η κοινωνία βρήκε τον τρόπο να κάνει αυτή τη λεγόμενη ανακύκλωση, την οποία την έκανε ο κόσμος παλιότερα ασυνείδητα, χωρίς δηλαδή να το κάνει θεωρία και φιλοσοφία ζωής. Βλέπετε ότι ο χωρικός στον παλιό καιρό χρησιμοποιούσε τα ξυλαράκια του, τα χοντρά εκεί, τα ψηλό εκεί, χρησιμοποιούσε τα φρούτα του, χρησιμοποιούσε τα λαχανικά του, τα ζώα του και από ό,τι περίσσευε πάλι το χρησιμοποιούσε. Ακόμα και την κοπρία των ζώων την έκανε πολύτιμο λίπασμα. Τα πάντα έπιαναν τόπο. Θυμάμαι η μάνα μου ό,τι κουρέλια περίσσευαν από ρούχα που είχαν καταστραφεί, τα μάζευε και ύστερα με έβαζε και τα κοβαλουρίδες, τα έραβε και τα έκανε ένα τεράστιο κουβάρι και το πήγαινε σε μια γειτόνισσα που είχε μηχανή και το έκανε κουρελούδες. Και έτσι τα κουρέλια γίνανε κουρελούδες και τα στρώναμε τις καλές μέρες στο διάδρομο και στο σαλόνι μας ακόμα. Τα πάντα από ανάγκη, χωρίς να το κάνουμε βιομηχανία. Τώρα που έγινε βιομηχανία, οι άνθρωποι δεν είναι τόσο χορτάτε όσο ήταν τότε.
1: Βλέπω αυτό που είπατε με τα κουρέλια, πως θυμάμαι, ας πούμε, στην Αφρική φτιάχνουν τις μπάλες τα παιδιά με τα κουρέλια και είναι πανευτυχισμένα με τα κουρελάκια.
0: Και εγώ έπαιξα με τέτοιες μπάλες και ήταν ο τρόμος μας μην πέσει μέσα σε κανένα λακκούβα με νερό και γίνει βαριά και ύστερα δεν μπορούμε να την κλωτσίσουμε. Καταλάβατε. Και όμως ήμασταν, γελούσαμε. Ήμασταν χαρούμενοι. Δεν μισούσαμε τον αντίπαλο. Ενώ τώρα βλέπετε μπαίνουν μέσα στο γήπεδο και δεν σκάνε χαμόγελο, αλλά τρίζουν δόντια εναντίον των αντιπάλων. Και έχουν μπάλες που αξίζουν πολλά λεφτά και από δέρμα. Εγώ ετρόμαξα για πρώτη φορά όταν είδα να χρησιμοποιούν δέρμα για να φτιάξουν μπάλες. Δεν ντρέπονται, έλεγα. Το 50 αυτή η δουλειά, ας πούμε. Δεν ντρέπονται, αντί να τα κάνουν παπούτσια, να τα κάνουν μπάλες, να τις κλωτσάμε. Λοιπόν, τώρα ξέρουμε ότι μπορούμε να ανακυκλώνουμε τα πάντα. Να μην πετυχαίνει τίποτα.
1: Τίποτα. Ναι.
0: Βλέπω, ας πούμε, στο σπίτι ότι ό,τι αποφάγια, αν ας περισσέψουν αποφάγια, τα μαζεύει για τα πάει για τα ζώα. Ό,τι ψυχουλάκια μαζεύει το τραπέζι, πάνε για τα πουλάκια της που έρχονται από την άλλη μεριά της πολυκατοικίας και κοιτάζουν να δουν τι θα τους ρίξεις. Τα πάντα. Συντηρούνται τα πάντα με έναν τρόπο ώστε να μην πηγαίνει χαμένο τίποτε. Γιατί τα βλέπουμε ευλογία Θεού. Εάν τα δούμε σαν κατάκτησή μας, βέβαια δεν θα τα σεβαστούμε και δεν θα τα ανακυκλώσουμε. Αλλά αν τα δούμε σαν ευλογία του Θεού, τότε δεν θα αφήσουμε να πάει χαμένο τίποτε.
1: Υπάρχει λοιπόν η λύση για τον άνθρωπο να σπάρει λίγο κουράγιο, έτσι, ότι κάτι μπορεί να κάνει αυτό που λέτε, να ανακυκλώνουμε, έστω κι αν τα πράγματα...
0: Και να ανακυκλώνουμε, αλλά και αυτό που χρησιμοποιούμε, να το σεβόμαστε και να το χρησιμοποιούμε στο βαθμό που μας είναι απαραίτητο. Οπότε αν φτάσουμε εκεί, θα ξέρουμε ότι κάναμε σωστή χρήση του κόσμου. Κάποτε στο σχολείο, επειδή κάνανε ένα τέτοιο σχετικό θέμα στις ελεύθερες ώρες που λέγαμε τότε,
1: ναι,
0: τους είπα να μου πούνε και να μου δώσουν γραπτό πόσα μπλουζάκια έχει το καθένα παιδί. Ο παιδίτες μου γράψαν 30-35 και ερχόταν και στο σχολείο και αλλάζανε μπλουζές για να φαίνονται πάλι διαφορετικές. Βλέπετε μια μανία κατανάλωσης. Λέω, ρε παιδιά, γιατί λέτε ότι φταίει η καπιταλιστική κοινωνία που με τη βιομηχανία της χαλάει την ατμόσφαιρα, όταν ο καθένας χρειάζεται 20 μπουρουζάκια διαφορετικά να έχει? Φυσικά θα πρέπει να λειτουργήσουν πολλές βιομηχανίες για να τα παραγάγουν, Τι τα χρειαζόμαστε λοιπόν όλα αυτά? Κάνουμε ένα Θεό καινούριο, έναν κόσμο καινούριο, που μέσα σε αυτόν να παρασταίνουμε τον εαυτό μας ως ένα Θεό που ζει μέσα στο άπειρο του υλικού, του περιβάλλοντος. Άπειρο.
1: Και δεν μας προβληματίζει το ότι τελικά δεν χαιρόμαστε με αυτά. Δεν χαιρόμαστε.
0: Ουσιαστικά βέβαια δεν χαιρόμαστε.
1: Βέβαια.
0: Όσο χαίρεται ένας άνθρωπος που έχει ένα-δυο ρουχάκια και τα φοράει και ευχαριστεί τον Θεό για αυτά και είναι ευτυχισμένος. Είδατε τα μικρά παιδιά, αν δεν τα διαφθείρουμε εμείς με τα πολλά ρούχα και τα πολλά παιχνίδια, μπορούν να παίξουμε ένα παιχνιδάκι. Εμείς που δεν είχαμε παιχνίδια, παίζαμε με το χώμα και είμαστε ευτυχισμένοι. Ύστερα έρχεται η καταναλωτικότητα σαν μια αμαρτία, την οποία την ταΐζουμε και την δυναμώνουμε ώστε να γίνει συμφορά πνευματική στον άνθρωπο.
1: Ποιες είναι οι συνέπειες αυτής της αμαρτίας?
0: Οι συνέπειες είναι η κόλαση. Όλες οι αμαρτίες οδηγούν στην κόλαση. Αν δεν οδηγήσουν στη μετάνοια, βέβαια.
1: Φυσικά, ναι. Δηλαδή, τι κάνει στη ζωή μας, πρακτικά, τι μπορεί να κάνει στη ζωή μας, οι συνέπειες της κατανάλωσης.
0: Να δούμε αυτόν τον ιδιοκτήτη, αυτόν τον ουρανοξυστό, ο οποίος αυτοκτόνησε από το 14ο όροφο, έπεσε και έγινε λιώμα κάτω, γιατί δεν άντεχε να σκέφτεται ότι θα του μείνουν από τις 5, από τις 6. Από τους 6 ουρανοξύστες μόνο οι 5. Λοιπόν, άρα βρίσκεται μέσα στο παράλογο. Δεν υπάρχει λογική για να μπορείς να την εξηγήσεις και να την αναπτύξεις. Ο άνθρωπος πραγματικά τρελαίνεται. Αυτό είναι. Ή ο άλλος που ήταν ιδιοκτήτης, ξεχνάω το όνομα τώρα, 7 εφημερίδων μεγάλων στην Αυστραλία και στην Αμερική, και ερχόταν με την κρουαζιέρα του, αυτού του καραβάκι, το δικό του, πώς τα λένε, το κότερό του, ερχόταν στην Ευρώπη για διακοπές. Και αυτοκτόνησε, έπεσε στη θάλασσα, από το ίδιο το καράβι και πήγε. Και λέει κανείς γιατί, δεν υπάρχει γιατί. Βρισκόμαστε στον κόσμο του παραλόγου. Καταλάβατε, το κόσμο του παραλόγου δεν έχει γιατί. Σε παίρνει ο δαίμονας και σε κάνει ό,τι θέλει. Εδώ οι άνθρωποι κάνουν ένα λάθος. Με λένε ότι αυτό είναι κακό και εκείνο είναι καλό. Δεν είναι σωστό αυτό. Λέμε αυτό είναι του Θεού και εκείνο είναι του διαβόλου. Του διαβόλου τα πράγματα δεν έχουν εξηγήσει. Και του Θεού δεν έχουν εξηγήσει. Πάτε πιάνει την αμαρτωλή γυναίκα, πολύ αμαρτωλή γυναίκα, και την κάνει Αγία. Την Αγία Φωτεινή λόγω χάρη, Σαμαρίτιδα. Πού υπάρχει λογική εδώ? Δεν είναι κάτι να πεις ότι βρήκε δύσκολες συνθήκες ή διδάχτηκε την αλήθεια και δεν την ήξερε. Την ήξερε και την παραήξερε. Και παίρνει και κάνει ανακύκλωση ο Θεός. Ξέρετε, η Εκκλησία αυτό κάνει. Ανακυκλώνει αμαρτωλούς και βγάζει Αγίους. Τους Αγίους δεν τους βγάζει από Αγίους. Τους βγάζει από αμαρτωλούς. Στα μοναστήρια πάνε, ας πούμε, άνθρωποι αμαρτωλοί, και αν τους πεις ότι δεν είναι αμαρτωλοί, θα σε δίνουν κιόλας. Ακούσε εκεί, εγώ δεν είμαι αμαρτωλός. Λοιπόν, αμαρτωλοί και βγαίνουν άγιοι. Αυτό είναι ένα κύκλωση. Καταλάβατε. Αυτό κάνει η Εκκλησία μας.
1: Σκέφτομαι ότι παίρνει κάτι, ας πούμε, το οποίο έχει γίνει κουρέλι τον αμαρτωλό και τον φτιάχνει καινούριο ύφασμα, ας πούμε. Είναι φοβερό αυτό.
0: Και πραγματικά καινούριο, όχι φαινομενικά.
1: Ναι, αληθινά καινούριο.
0: Αυτό
1: ναι.
0: Κάνει ανακύκλωση. Ουσιαστικά δεν αφήνει ο Θεός τίποτε να πάει χαμένο. Εκτός αν ο άνθρωπος πει όχι, εγώ θέλω να πάω χαμένο. Και πάλι αυτούς που πάνε χαμένοι τους εφοδιάζει με ένα μεγάλο δώρο. Ένα αφάνταστα μεγάλο δώρο, με την ελευθερία. του λέει, παιδί μου, έλα να σε αγκαλιάσω, να γιάσεις, να γίνεις κάποιος άνθρωπος. Όχι, θέλω να αυτοκτονήσω. Και του δίνει την ελευθερία να αυτοκτονήσει. Ενώ το κράτος, όταν δει ότι κάποιος πάει να αυτοκτονήσει, στέλνει την πυροσβεστική να τον σώσει.
1: Σωστά.
0: Και τον εμποδίσει, και αν είναι μάλιστα και στρατιώτης, του βάζει και τιμωρία, γιατί αποπειράθηκε να καταστήσει τον εαυτό του άχρηστο για την υπηρεσία. Ο Θεός όμως είναι μια απέραντη ελευθερία και είναι το δώρο που το έχει μόνο ο Θεός και στους ανθρώπους του Θεού το δίνει. Και το δίνει τώρα και σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η ανακύκλωση του Θεού.
1: Ωστόσο μας έχει δώσει παραδείγματα ανακύκλωσης ο Θεός, πέρα από την πνευματική κατάσταση που λέτε της Εκκλησίας μας, μας έχει δώσει και πιο πρακτικά πράγματα. Δηλαδή βλέπουμε τη φύση, πώς πέφτει ο καρπός στο χώμα και γίνεται λίπασμα για τις ρίζες.
0: Και οι κοπρίες, οι κουτσουλιές των φτηνών στη γη γίνονται λίπασμα. Δηλαδή ουσιαστικά τα ζώα κάνουν τη φύση να μπορεί να ξαναδυναμώσει, να ξαναφουντώσει. Την ταΐζουν και την ταΐζουν αυτά που θα θεωρούσαν ότι είναι συχαμένα και θέλουν πέταμα. Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Βεβαίως έχω.
1: Δηλαδή, έχουμε πολλά παραδείγματα από τη φύση που όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ας πούμε, είναι, λέει, μεγάλη δασκάλα η φύση και διδάσκει.
0: Εδώ που είμαι στο πύλιο και σας μιλώ αυτή την ώρα, έχουμε στη βεράντα μας φωλιές πουλιών, χελιδονιών. Στο εσωτερικό της βεράντας περνάνε δίπλα τη μύτη μας τα χελιδόνια. Λοιπόν, βλέπουμε ότι οι δυο γονείς έχουν τα μωρά τους στη φωλιά και ο ένας έρχεται και φέρνει τροφή και τα ταΐζει στο στόμα και ο άλλος παίρνει τις κουτσουλιές τους και τις πετάει μακριά για να μην μαζευτούν γύρω από τη φωλιά.
1: Αλήθεια, και το κάνουν αυτό τα πουλιά. Ναι, φοβέρο.
0: Γιατί είμαστε σε απόσταση 1 μέτρο, 2 μέτρα όλη την ημέρα. Λοιπόν, συνεργάζονται απόλυτα. Και εντωμεταξύ, επειδή το καλοκαίρι είναι πάρα πολλά τα κουνούπια και τα έντομα, βρίσκουν άφθονη τροφή στον αέρα. Δεν πατάνε στη γη αυτά να φάνε τίποτα, ούτε σποράκια, ούτε χορταράκια, ούτε τίποτα. Συγχρόνως όμως μέσα στις τρύπες των σπιτιών να και τα σπουρίτσια, τα οποία δεν παίρνουν τίποτα από τον αέρα. Αυτά κατεβαίνουν στη γη και βόσκουν ή πάνω στα κλαριά. Και έτσι κάθε χώρος φιλοξενεί μια ορισμένη κατηγορία ζώων και όλα έχουν τη θέση τους.
1: Και τίποτα δεν πάει χαμένο.
0: Ακριβώς, δεν πάει χαμένο τίποτα.
1: Δηλαδή τα κουνούπια που μας ενοχλούν τα τρώνε τα πουλιά.
0: Αν δεν είχαμε αυτά τα χελιδόνια, δεν μας είχαν φάει στη βεράντα τα κουνούπια. Περνάνε, σας είπα, ξυστά από τη μύτη μας και κυνηγάνε 35 κουνούπια, λέει η επιστήμη, φέρνει στο στόμα του το κάθε χελιδόνιο όταν γυρίζει στη φωλιά του και τα ταΐζει στα μωρά του. Την ίδια ώρα που φτάνει όμως εκεί ο ένας από τους δύο γονείς, εκείνη την ώρα φεύγει ο άλλος, γιατί δεν τα αφήνει ποτέ μόνα τους για να πάει το γεράκι που παρακολουθεί να τα φάει. Άμα πάει κοντά το γεράκι, πρώτα απ' όλα τα χελιδόνια πάνε κοντά στους ανθρώπους και προστατεύονται από τους ανθρώπους.
1: Σωστά.
0: Αισθάνονται ασφάλεια. Το γεράκι δεν πάει κοντά στους ανθρώπους, ούτε ο κόρακας. Τους φοβάται. Λοιπόν, και έτσι τα φυλάνε. Και άμα δουν κανέναν εχθρό να πλησιάζει, κάνουν τέτοιο θόρυβο και χτυπάνε τα φτερά τους και που τον τρομοκρατούν και φεύγει.
1: Είναι πραγματικά τόσο όμορφη η φύση, τόσο λίαν καλός έτσι φτιάχτηκε.
0: Είναι πάντα καλά λίαν, και λέω και εγώ, μπαίνω στον πειρασμό και λέω, γιατί κανένα ζώο δεν κάνει λάθος στην αγωγή των παιδιών του, ούτε η γάτα, ούτε η προβατίνα, ούτε ο λύκος κανένας. Δεν κάνει λάθος. Γιατί? Γιατί δεν έχει ελευθερία. Και επειδή δεν έχει ελευθερία, ό,τι κάνει είναι αυτό που θέλει ο Θεός. Χωρίς να το θέλει το ζώο. Καταλάβατε. Και εμείς παλεύουμε εδώ να δούμε πώς να ζήσουμε. Είδατε, εκπομπές κάνουμε, βιβλία γράφονται.
1: Ναι.
0: Και όμως...
1: Θυμάμαι, κύριε Γανώτη, μια φορά να εκμυστηρευτώ ότι η κόρη μου, μικρούλα, όταν άκουσε για αυτή την ελευθερία που δίνει ο Θεός στους ανθρώπους και έλεγε «Και γιατί να μας τη δώσει, ας μην με έχει ελεύθερη». Δηλαδή αισθανόταν ότι θα κάνει κάποια στιγμή τα λάθη της και εκείνη και θα ήθελε με ένα μαγικό τρόπο να μην την είχε την ελευθερία αυτή, να ήταν κάτι σαν ένα ζωάκι, αλλά να ήταν μέσα στη χάρη του Θεού. Νομίζω ότι πολλοί από εμάς το έχουμε πει έτσι αυτό.
0: Κοιτάξτε, ο Αχιλλέας της Μυριάδας έκανε επιθέσεις στις πολιτείες που ήταν γύρω από την Τρία για να εξοικονομήσουν τα φαγιά τους, να τρώνε τόσο 100.000 άνθρωποι αυτοί. Όχι οι Έλληνες εκεί. Και ένας από αυτούς ήταν και ο Αχιλλέας. Λοιπόν, και σκότωσε όλους τους γονείς της Βρυσίδας και τους δυο γονείς της Βρυσίδας και τα τρία αδέρφια της. Και αφού τους σκότωσε, πήρε την κοπέλα που ήταν όμορφη και την πήγε στην καλύβα του.
1: Ναι.
0: Θα ήθελε λοιπόν να έχει αυτή την έλλειψη ελευθερίας που είχε το κοριτσάκι εκείνο που έγινε θύμα και πώς έπρεπε ύστερα να ξαπλώνει δίπλα σε αυτόν που με τα χέρια του αυτά που την ακουμπάει σκότωσε τον πατέρα, τη μάνα και τα τρία αγόρια αδέρφια της. Είδατε πόσο θα θέλαμε την ελευθερία μας. Η ελευθερία είναι μια ανάγκη θεϊκή για τον άνθρωπο. Δόξα τω Θεώ,
1: ναι,
0: που έχουμε ελευθερία. Σκεφτείτε ότι την ελευθερία τη δίνει ο Θεός και στους κολλασμένους. Και οι κολλασμένοι ελεύθεροι κολλάζονται.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Απλά δεν ξέρουμε πολλές φορές και τα χάνουμε και μέσα στη μανία μας του καταναλωτισμού μας δεν μπορούμε να τα σκεφτούμε όλα αυτά που μας λέτε.
0: Είναι μεταφυσική, δεν είναι φυσική. Ο άνθρωπος με τον καταναλωτισμό θέλει να γίνει Θεός. Κατά βάση θέλει να φάει τα πάντα. Τον κόσμο όλο. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός και παρακολουθούσαμε τα γεγονότα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και βλέπαμε τις μονάδες της ταξιδιής του Χίτλερ να πορεύονται προς την Αλεξάνδρεια, να φάει την Αφρική. Δηλαδή. Οι άλλοι από εδώ, αφού πήραν τα πετρέλαια της Ρουμανίας, να πάνε στο Βατούμ, να φάνε και τα πετρέλαια του Καυκάσου, να πάνε από Ανατολή, να φτάσουν στο Βλαδιβοστόκ, να κατέβουν στα Βαλκάνια και να κάνουν τα πάντα δικά. Και αυτό είναι μια τρέλα. Τα φως είναι τρέλα, δεν
1: έτσι
0: έχει εξήγηση.
1: Λέτε...
0: Να είναι δυστυχέστατος ο άνθρωπος. Επάνω στην Πεντέλη υπάρχει το νεκροταφείο των Γερμανών στρατιωτών στην Ελλάδα. Ξέρετε πόσοι τάφοι είναι, 10.000. 10.000 παλιγράφια σκοτώθηκαν για να ζήσουν κατακτητές 3 χρόνια στην Ελλάδα και να φύγουν.
1: Χρησιμοποίησατε τη λέξη να φάει, να φάνε αυτή τη χώρα, να φάνε.
0: Και χρησιμοποιήθηκε, έπρεπε να πω, ναι.
1: Όχι, και μου θυμίζει πολύ αυτό που οι πρωτόπλαστοι που έφαγαν και αυτοί τον καρπό.
0: Και άλλο να το πάρεις στα χέρια σου κάτι και άλλο να το καταπιείς και να μπει μέσα σου.
1: Ναι.
0: Όταν μέσα σου είναι η τέλεια κατοχή του αυτού του πράγματος. Καταλάβατε.
1: Βέβαια.
0: Έχουμε αυτό το φαινόμενο, αν προσέξετε και στην Οδύσσια και στην Ιλιάδα και παντού, η πρώτη μέρημνα των ανθρώπων είναι να φάνε. Να φάνε το ξένο φαΐ.
1: Έτσι.
0: Και με αυτόν τον τρόπο έχουν κυριαρχήσει στον ξένο άνθρωπο και στα αγαθά του. δόξα τω Θεώ, και ο κόσμος κατάλαβε ότι πρέπει και να καταναλώνει και να κάνει και οικονομία. Ιδιαίτερα όταν παρουσιάζονται δύσκολες περιστάσεις όπως την εποχή μας που έπεσαν. Γιατί φτώχει ο κόσμος, αλήθεια. Τι έπαψε η γη να παράγει αγαθά, έπαψε η θάλασσα να δίνει ψάρια. Τίποτα δεν έλειψε από τη γη. Κι όμως οι άνθρωποι φτώχνουν τον απότομο.
1: Γιατί?
0: Γιατί κάποιοι θέλανε να γίνουν οι άλλοι για να πλουτίσουν αυτοί. Αυτοί που παρήγαν τα πετρέλαια λόγω χάρη, όσο γύρω τα πετρέλαια τα είχαν στα χέρια τους οι Άγγλοι, οι Γάλλοι και οι Ολλανδοί, τα κρατούσαν σε χαμηλές τιμές, γιατί ήταν οι ίδιοι πελάτες αυτών των προϊόντων και τα κλέβαν ουσιαστικά από τους ντόπιους κατοίκους. Ύστερα έγιναν τα κινήματα, φύγαν οι αποικιοκράτες από τις αποικίες και οι άνθρωποι είπαν ότι τώρα είναι η ώρα να κερδίσουμε κι εμείς. Και τα ακριβήναν. Ξαφνικά ακρίβηναν τα πετρέλαια στον κόσμο όλο. Και από αυτό ακρίβηναν τα πάντα ύστερα. Και έγινε το δολάριο από 15 δραχμές. Το δολάριο έγινε 30 δραχμές μέσα σε μια στιγμή. Οπότε φτωχαίνει ο κόσμος και πλουτίζουν αυτοί που έχουν όλα τα κακά, τα προκαλούν αυτοί που έχουν, όχι αυτοί που δεν έχουν. Αυτοί είναι που βασανίζουν τον κόσμο και φέρουν τη φτώχεια. Δεν είναι πίσω ότι έρχονται φτωχοί άνθρωποι και επιτίθεται όπως μας κοροϊδεύαν οι κομμουνιστές ότι οι προλετάριοι να ενωθούν και να φάνε τους πλουσίους που γράφουν και στους στίχους, φάτε τους πλουσίους. Οι πλούσιοι είναι που τρώνε τους φτωχούς. Αυτό είναι το σπουδαίο. Οι πλούσιοι για να γίνουν πλουσιότεροι. Αυτοί έχουν τις δυνάμεις. Για να φάνε ο ένας τον άλλον και φυσικά χρησιμοποιούν τους φτωχούς σαν υλικό για τη δουλειά τους.
1: Και θα έλεγε κανείς ότι από τότε που ήρθε ο χριστιανισμός στον κόσμο περιμέναμε να αλλάξει κάτι ανά τους αιώνες. Όμως...
0: Ναι, άλλαξε. Άλλαξε, διότι αυτή την ώρα και εσείς και εγώ μιλούμε σαν χριστιανοί. Δεν έχουμε την τάση να φάμε ο ένας τον άλλον, ούτε να φάμε άλλους ανθρώπους. Είδατε η ελευθερία τι κάνει. Σου λέει θα φέρω τη βασιλεία του Θεού επί της γης σε όσους ανθρώπους τη θέλουν. Σε όσους δεν τη θέλουν θα τους κάσω ένα χαμόγελο και θα τους πω ελεύθερη είστε παιδιά.
1: Ναι.
0: Όσο ελευθερία είναι το κύριο χαρακτηριστικό της βασιλείας του Θεού, η απέραντη ελευθερία.
1: Όμως πάλι γίνονται πόλεμοι, πάλι τρώνε οι πλούσιες χώρες τις φτωχές χώρες, οι πλούσιοι άνθρωποι συνεχίζουν να τρώνε και να κανιβαλίζουν τους φτωχούς.
0: Οι φτωχοί μεταξύ τους κάθε φορά βρίσκουν ευκαιρία ο ένας να κάνει τον άλλο. Γιατί άμα δεν είναι η ψυχάρη του Θεού,
1: ναι,
0: δεν είναι ο πρώτος που σε διευθύνει, αλλά είναι η απουσία της χάρης του Θεού. Γιατί οι φυλακές είναι γεμάτες από φτωχούς ανθρώπους. Αυτοί κάποιες παραβάσεις κάνουν για να αυξήσουν τον πλούτο τους. Όσο και αν τους συμπαθεί κανείς, βλέπει ότι και εκεί το ίδιο, ό,τι κάνουν οι πλούσιοι στους φτωχούς, κάνει και ο ένας φτωχός στον άλλο. Άρα δεν είναι κοινωνιολογία το κακό στον κόσμο, είναι ευλογία ή μη ευλογία. Ο κόσμος προσπάθησε με την κοινωνιολογία να εξηγήσει τα φαινόμενα των κοινωνικών φαινομένων. Δεν εξηγούνται με την κοινωνιολογία.
1: Κύριε Γανωτή, σε αυτό το σημείο φτάσαμε με αυτά και με αυτά στο τέλος της εκπομπής και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπατε και μακάρι να, έτσι κλείνοντας, να μας πείτε μια ευχή να μην συνεχίσουμε αυτό το θέμα με την κατανάλωση και την τρέλα.
0: Θα το νικήσουμε σε όσο βαθμό αν τα απαντήσει ο Θεός στις προσευχές μας και σε όσο βαθμό θα το αποδεχτούν οι άνθρωποι, όσοι άνθρωποι το αποδεχτούν. Δηλαδή τίποτα δεν γίνεται χωρίς να συνδυαστεί με την ελευθερία. Ούτε οι Άγιοι γίνονται χωρίς ελευθερία, ούτε κολλασμένοι, ούτε δαίμονες γίνονται χωρίς την ελευθερία. Και εμείς να δοξάσουμε τον Θεό που μας έδωσε την ελευθερία να τον αγαπάμε όσο θέλουμε.
1: Σας ευχαριστούμε. Να είστε πάντα καλά.
0: Ευλογία και καλό καλοκαίρι.

0: Ήταν ο κύριος Κώστας Γανωτής, μας μίλησε για την κατανάλωση, για το ότι οδηγεί στην τρέλα αυτή η μανία μας να καταναλώνουμε, όπως βέβαια κάθε πάθος. Χρησιμοποίησε τη λέξη «τρώω» και πράγματι τρώμε ο ένας τον άλλον, τρώμε, καταναλώνουμε, και αυτό μας θυμίζει βέβαια το ότι έφαγε τον καρπό ο πρωτόπλαστος, και έτσι φτάσαμε ως εδώ. Να τον ευχαριστήσουμε τον κύριο Γανωτή για όσα πολύτιμα μας είπε, για την ευχή που μας έδωσε να καταλάβουμε πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά που από πείρα και από την χάρη του Θεού μπορεί μέχρι σήμερα να μας λέει. Μεγάλη πείρα των πολλών ετών που είναι πάνω στη γη, μεγαλύτερη η χάρη του Θεού, γιατί μπορεί να είσαι πολλά χρόνια στη γη και να μην έχεις καταφέρει τίποτα παρά μόνο να καταναλώνεις. Ο κύριος Γανωτής είναι ο κατεξοχήν άνθρωπος της ανακύκλωσης, της πνευματικής, όπως μας είπε, και το κρατάμε, η Εκκλησία μας ανακυκλώνει αμαρτωλούς και τους βγάζει αγίους με τον πιο θαυμαστό, ή μάλλον με τον θαυμαστά καλύτερο τρόπο. Φίλοι μας, να είστε όλοι καλά. Καλή σας νύχτα.
1: Ελάτε να ακούστε παιδιά. Με τον μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

0: αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Σήμερα, μετά τις 12.30 το βράδυ, η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Πειραϊκή Εκκλησία. Χιλιάδες ακροατές, ακούγοντας το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας,
1: αναζωογόνησαν τη σχέση τους με τον Χριστό και τους συνανθρώπους τους. Άκουσαν λόγο Θεού, παρηγοριάς και ελπίδας.
2: Θυμήθηκαν την αξία της ελληνικής παράδοσης και του πολιτισμού μας. Ζουν με την Πειραϊκή Εκκλησία και αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της ζωής με δύναμη και κουράγιο.
3: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη των ακροατών της, οι οποίοι συνδράμουν μονίμως στη λειτουργία της. Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
1: Πληροφορίες 210-4118-646.
4: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
5: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
4: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
5: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
4: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
5: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
4: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
5: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
4: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
5: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
4: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
5: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
4: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
5: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά και τηλέφωνο 213 025 7007.
6: Εν τη γέννηση
7: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ίδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ίδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφρέμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
8: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
4: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
5: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
9: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
5: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
10: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
4: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
11: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Ώρα Ελλάδος 10.
12: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πυραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομημά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείς εμείς μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσομαι. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσω διαστέδε τα πεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείς ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της συγκάτης μου. Μη απορρίψε με το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ' με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους της οδού σου και ασεβείς σε επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα στη Σίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός, ού και εξδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί τότε τη Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις δούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστωσαν και φρανθήτωσαν επίση πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όλων τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσε εν ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ως νεκρούς αιώνους και οικειδίασε να επεμε το πνεύμα μου, εν ημί χαράχθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προς ετάς χείρας με ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσε όλων μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους μη σλάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μου, Κύριε, οδόν ενυπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον μου του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αθώνο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου. Και το ελέησο ξυλοθρεύσει στους εχθρούς μου και απολύσει πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ του λοσουημή.
3: Δόξα νυψίστης Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίας την ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πίντο θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οψώμεθα φως. Παράτηνον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθ' άπερ λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ούτια σε τέλος και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγγείλεται το Ιησούς σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγγείλεται το Ιησούς σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγγείλεται το Ιησούς σώσον
0: ημάς. Εσύν διασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της Εύα η λύτρωση. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεόρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται εκτίσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν εν αγνία φυσή του καπηλή Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου βασίλειψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωση των γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τη τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολύ θρύλει τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολύ θρύνει τον τραύμα. Χαίρετο φως αλήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψη τη απειρογάμο. Και την εύκαρπον ταύτη νυρίν ω αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση. Τη θέλουση φερίζειν σωτηρίαν εν το ψάρι νούτο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η παρθένο στην μήτραν ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των ταύτη ασπασμών έχερε, και άλμα συνωσά μα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβρα βαστάνουσα εφορία νυκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφυγη.

0: Αποστόλων, του ασίγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων, του ανίκνων θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγκλη, και ως λίγνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων πέδες χαρδαίων εν χερσίν της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη είναι νοούντες αυτών, ή και δούλου ελαβε μορφήν, έσπευσαν εις δώρης τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος, αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον εσβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύραννων απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου του μεν θρησκείας, χαίρε του βορβόρδιου μεν των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση πάυσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναίων νεφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Κύριε και εσύ Θεοφόροι, γεγονότες οι μάγοι, επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε τον Χριστόν, άπασιν αφέντες τον Ηρώδην, ως λυρώδη, μη δότα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψασιν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη, σωτήρι, μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτων δεριστέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφια ανήμπευτε.
1: Χαίρε νύμφια ανήμπευτε.
0: Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε κτίσιν, εμφανίσας ο κτίσις σημείν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περιν άφθορον, να το θαύμα βλέποντες συνήσωμεν αυτοί βόντες, και το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπον εκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέδρων αγλαόκαρπων νεκρού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόφησης, χαίρε πολλών παιόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, των νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνει ο περίδατος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος σε Παρθένου Θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του των σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία είστε αυτό αγαγούσα, χαίρε Παρθενία και γνωχίαν ζευνήσα. Χαίρε διείς σε λήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήθη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρους θεών εθεώρη πάση προς ετών άνθρωπων, ημίν μεσηδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επίσης Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, μνήσε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας ευδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφουσα σόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινήσεις διτέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέρκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάστων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επί μην υπάρχον ως Θεός, δημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ του όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.

0: Τείχος των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των Ισέ προστρεχόντων, ο γάρο του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξα. Χαίρε η στήλη τη Παρθενία, χαίρε η πύλη τη σωτηρία. Χαίρε αρχηγένο ή τη αναπλάσεω, χαίρε χορηγέθε εκεί αγαθότητο. Χαίρε σίγαρε νεγέννησε του ηλιθέντα εσκρό. Χαίρε σίγαρε νουθέτησα του ηλιθέντα τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα τη αγνία στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρουν υπέψεω, χαίρε πιστού κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνο άπα ητάτε, συνεκτείνεστε σπέμπων το πλήθη των πολλών εκτυρμών σου. Ει αρίθμου γάρτη ψάμο δάσαν προσφερομέν σι βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δεδοκασιμήν τη υποώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορό με την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον απ' του σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή το νουν ποτίζου σάκρα, αυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίδα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρε εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες στον τόκον ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχο ναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σας γαστρίω συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κι ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία θα το και σώσον μα.
0: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία θα το και σώσον μα.
0: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία θα το και σώσον μα.
0: Δεξαμένη τιμήν προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα και τη μελούση λύτρο εκολάσεω του σύμπονδα αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Τη υπερμάχο στρατηγόταν η κυρία ω λετρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζω η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίνησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, γενή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε με τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Προφήτα Θεού και πρόδρομε της χάριτος την κάραν την σύνος ρόδων ιερότατων, εκ της γης ευράμενη τασιάσεις πάντοτε λαμβάνουμεν και γαρπάλινος πρότερον εν κόσμο κηρύττεις την μετάνοιαν.
6: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
7: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αμαρτωλούς θελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδέξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, κηρύσσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τίξον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι αντι παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρωση ολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
0: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεόν υπεδέσποινα. Η Θεόν λόγον της ανθρώπης την παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγιων, μη δε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτηρ, φιλανθρώπος λαχνίστη είπε μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια, και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποτυχήρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά σώπη των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτή απελάμνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω, και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ή και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχοφτου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αίκη σου αιώνα στον αιώνα να μην.
5: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημά από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάυσον τα σωρμά των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, και πανγιώδε και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δόρισε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σων κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήγειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δι' εσού τας ψυχάς ημών.
5: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
1: Η πάσα ελπίδα μου εισέ ανατίθινη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
5: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε ελογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
7: Άγιε Άγγελε, εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούστησε από μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν κατά δυναστεία του θνητού του του σώματος. Κράψον τις ακτίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφύλαξες και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος. Πάν μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στάση ημέρα της ζωής μου. Και ήτι ήματον της ημέρων ημέρα, σκέπασόν με την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. ή να μη εν την αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με, με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του. Αμήν.
8: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
5: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
4: Δόξασαι ο Θεός, η ελπίση μόν δόξασαι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
4: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμειο τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων εν οαιρών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε πατέρες και αδελφοί, συγχωρήσατε με τον Θεό. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
9: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
9: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
9: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
9: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
9: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
9: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
9: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
9: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
9: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
9: Κύριε ελέησον.
4: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
9: Κύριε ελέησον.
4: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
9: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
4: Ορθοδόξους αρχιερείς.
9: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
4: Σκτήτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
9: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
4: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
9: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
4: Τους πνευματικούς πατέρας.
9: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
4: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
9: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
4: Υπόμεν και υπερ αυτών, το Κύριε ελέησον,
9: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αφιέρωμα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Τη μητέρα του Θεού αλλά και των ανθρώπων. Από την 1η μέχρι και τις 22 Αυγούστου στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, το γνώθης αυτόν. Απόδοση στην Ελληνική Ευανδία Χατζή. Εκδόσεις Άθος. Πώς ακολουθούμε το Σωτήρα Χριστό συνέχεια? Από αυτά προκύπτει ότι η γνώση πρέπει να συμβαδίζει με την πράξη. Δηλαδή χρειάζεται να γνωρίζει κανείς τον νόμο και να τον ακολουθεί. Αυτό σημαίνει πιστεύω στο Χριστό. Αυτό σημαίνει χριστιανισμός, νόμος ελευθερίας. Γνώση χωρίς ενάρετη χριστιανική πολιτεία σε τίποτα δεν ωφελεί. Διότι βέβαια δεν υπάρχει τίποτα κοινό μεταξύ Χριστού και Βελίαρ. Γι' αυτό φωνάζει ο Απόστολος Παύλος. Δεν μπορείτε να πίνετε από το ποτήρι του Κυρίου και από το ποτήρι των δαιμόνων. Δεν μπορείτε να μετέχετε και στο τραπέζι του Κυρίου και στο τραπέζι των δαιμόνων. Ή μήπως θέλουμε να παρακινήσουμε σε ζηλοτυπία τον Κύριο? Μήπως είμαστε δυνατότεροι από Αυτόν? Και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός διδάσκει λέγοντας: «Κανείς δεν μπορεί να δουλεύει σε δύο κυρίους. Ή τον ένα θα μισήσει και τον άλλον θα αγαπήσει, ή στον ένα θα στηριχθεί και τον άλλο θα περιφρονήσει. Δεν μπορεί να δουλεύει ταυτόχρονα στο Θεό και στο Μαμονά». Για το παραπάνω θέμα διδάσκει και ο Θείος Χρυσόστομος λέγοντας: «Διότι ακόμα κι αν κανείς ορθά πιστέψει στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα και δεν έχει σωστή ζωή, δεν θα κερδίσει τη σωτηρία με μόνη την πίστη. Επομένως, και όταν λέει αυτή λοιπόν είναι η αιώνια ζωή, το να γνωρίσει κανείς τον μόνο αληθινό Θεό, μην νομίζουμε πως αρκεί για τη σωτηρία αυτός ο λόγος, διότι χρειάζεται και ο ανάλογος τρόπος ζωής, ο οποίος πρέπει να τηρείται με ακρίβεια. Βέβαια παρακάτω βλέπουμε να λέει: ο πιστεύων εις τον Υιόν έχει ζωή αιώνιον». Αλλά στη συνέχεια θα δούμε να λέει ακόμα πιο δυνατό λόγο από αυτόν. Διότι ο Κύριος υφαίνει το λόγο όχι μόνο από όσα αφορούν τους αγαθούς ανθρώπους, αλλά και από όσα αφορούν αυτούς που αντιτάσσονται στο Θεό. Και δες με ποιο τρόπο: «Ο δε απειθών το Υιό ου κόψεται ζωήν, αλλά η οργή του Θεού μένει επ' αυτόν». Αλλά όμως, ούτε και εδώ θα πούμε ότι αρκεί η πίστη μόνη για τη σωτηρία. Αυτό το αποδεικνύουν οι σκορπισμένες σε πολλά σημεία αναφορές για τον τρόπο ζωής μέσα στα Ευαγγέλια. Γι' αυτό δεν είπε ότι αυτή είναι μόνο η αιώνια ζωή, ούτε ότι μόνο αυτός που πιστεύει στον Υιό θα έχει ζωή αιώνια. Αλλά και η πίστη και ο σωστός τρόπος ζωής φανερώνεται ότι είναι ζωτική σημασίας. Αν λοιπόν εσύ δεν έχεις σωστή πολιτεία, σωστό τρόπο βίου, ακολουθεί η τυραννία της κόλασης. Και δεν είπε μένει αυτόν, αλλά επ' αυτόν, δηλώνοντας με αυτό ότι ουδέποτε θα απαλλαγεί, για να μην νομίσεις ότι το «ου κόψετε ζωήν» είναι πρόσκαιρος θάνατος, αλλά να πιστέψεις ότι είναι διαρκής κόλαση. Ο λόγος αυτός υπόθηκε για να δείξει ότι εγκαθίσταται η κόλαση σε αυτόν στο διηνεκές. Έπραξε δε αυτό μιλώντας έτσι με σκοπό να τους σωθήσει προς το Χριστό. Σε αυτούς δε που καλούνται χριστιανοί αλλά εργάζονται πονηρά και σατανικά έργα λέει: «Κανένα όφελος δεν έχετε που καλείτε τους εαυτούς σας χριστιανούς. Όπως η κόρη που είναι παρθένος, όσο χρόνο φυλάει την παρθενία της εύλογα και άξια καλείται παρθένος και υπάρχει έτσι στα αλήθεια. Αν όμως ξελογιαστεί από κάποιον, διαφθαρεί και χάσει την παρθενία, δεν είναι πλέον παρθένος. Έτσι και αυτός που καλείται χριστιανός, αν παραβεί τις συμφωνίες, καταπατήσει ό,τι έχει παραγγελθεί, αθετήσει το λόγο του Ευαγγελίου, πράττει τα του κόσμου, δεν έχει κανένα όφελος όταν καλείται χριστιανός. Αυτός που θέλει να είναι γνήσιος χριστιανός, λέει ο Μέγας Βασίλειος, χρειάζεται να έχει γνώση των θείων γραφών, να είναι απερίσπαστος, αφιλάργυρος, ειρηνικός, θεοφιλής, φιλόπτωχος, δίχως οργή και μνησικακία. Όσοι τον πλησιάζουν να οικοδομούνται από το παράδειγμά του, να μην αγαπάει την καινοδοξία, την υπερηφάνεια, την κολακία, να είναι απλός και τίποτα να μην προτιμάει περισσότερο από το Θεό. Επίσης, ο Αγίος Κύριλλος στις κατηχήσεις του λέει «Το να μας προσφορούν χριστιανούς, κανένα όφελος δεν μας παρέχει αν δεν ακολουθούν τα ανάλογα έργα. Διότι έχει γραφτεί «Η τέκνα του Αβραάμ είτε τα έργα του Αβραάμ επιείται αν». Άρα, κανένα όφελος δεν παρέχει ούτε η προσφώνηση ούτε η γνώση των γραφών αν δεν επακολουθούν έργα».

Χαρακτήρας και επαγγελία του χριστιανισμού. Ο χριστιανισμός δεν είναι σύστημα φιλοσοφικό, ούτε στηρίζεται μόνο στη γνωστική δυνατότητα του ανθρώπου, αλλά περισσότερο στη θέληση και στα συναισθήματά του. Διότι ο χριστιανισμός δεν έχει ως αρχή του απλά τη μόρφωση του πνεύματος, αλλά και τη διάπλαση της καρδιάς. Γι' αυτό δεν απαιτεί από τους πιστούς μόνο να γνωρίζουν τις θεωρίες του, αλλά ζητάει και την εφαρμογή τους. Θέλει και τη συνεργασία της θέλησης για να αποδεχτεί τις αρχές και τις θεωρίες του ως θείες, ως σωτήριες και να τις εφαρμόσει στη ζωή του. Ζητάει ωστόσο και τη βοήθεια του συναισθήματος για να προσθέσει με πόθο και αγάπη και να αφιερωθεί έτσι με όλη την ψυχή και την καρδιά του στο έργο του χριστιανισμού. Με ένα λόγο, ο χριστιανισμός είναι θρησκεία που απαιτεί όχι μόνο τη γνώση όσων πρεσβεύει, αλλά και την εφαρμογή τους στη ζωή. Επειδή δε το περιεχόμενο της χριστιανικής θρησκείας είναι η αποκάλυψη του Θεού στον κόσμο, θέλει αυτοί που την ακολουθούν να γίνουν άγιοι και τέλειοι, για να αποτελούν οι πάντες ένα σώμα, την Εκκλησία, με κεφαλή τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, τον αποκαλυφθέντα Υιό. Ο χριστιανισμός απαιτεί ολόκληρο τον άνθρωπο, διότι έχει την πρόθεση να τον αναγεννήσει και να τον αναπλάσει σε νέο άνθρωπο, να εμπνεύσει σε αυτό νέο θρησκευτικό και ηθικό βίο. Ο χριστιανισμός είναι φιλοσοφικό και συγχρόνως θρησκευτικό και ηθικό καθίδρυμα που έχει ως αποστολή να διδάξει τις υψηλές φιλοσοφικές αλήθειες και να καθοδηγήσει τον άνθρωπο στο δρόμο της σωτηρίας, αγιάζοντας το βίο του πάνω στη γη. Ο χριστιανισμός επαγγέλλεται να φιλιώσει τον άνθρωπο με το Θεό, να τον αναδείξει εικόνα και ομοίωμά του, να τον ανεβάσει στον ουρανό και να του χαρίσει την αιωνιότητα και την αθανασία. Ο χριστιανισμός ζητάει να φέρει τη Βασιλεία του Θεού πάνω στη γη, να χαρίσει πλουσιοπάροχα την ειρήνη στον κόσμο, να αδελφοποιήσει τα έθνη και να χαρίσει την ευτυχία. Τέτοιες είναι οι αρχές του χριστιανισμού, τέτοιος είναι στο σύνολό του ο χριστιανισμός. Για τον θείο και υψηλό του χαρακτήρα, για τη μεγάλη του αποστολή, επεζήτησε την αγιότητα και τελειότητα αυτών που θέλουν να τον ακολουθήσουν. Γι' αυτό και οι αληθινοί οπαδοί του είναι όχι μόνο αυτοί που παραδέχονται με τα λόγια, αποκρούν όμως τις αρχές του χριστιανισμού, μην πράττοντας ανάλογα έργα, αλλά αυτοί που με λόγο και έργο εσπάζονται τις αρχές του. Όσοι ρυθμίζουν το βίο τους και τον τρόπο της ζωής τους σύμφωνα με τις θείες εντολές του χριστιανισμού. Αυτή την αλήθεια επικυρώνουν τα λόγια του Σωτήρα που είπε: «Δεν θα μπει στη Βασιλεία του Θεού αυτός που λέει μόνο «Κύριε, Κύριε», αλλά αυτός που θα πράττει το θέλημα του Πατρός μου του εν ουρανής». Επίσης και ο Απόστολος Παύλος λέει: «Αυτοί που από τη μια ομολογούν Θεό και από την άλλη αρνούνται τα έργα, είναι συχαμεροί και ανυπάκουοι, ακατάλληλοι για κάθε αγαθό έργο». Ο χριστιανισμός λοιπόν δεν είναι μόνο θεωρία, αλλά περισσότερο βίωμα, και ζητάει να διδάξει στον άνθρωπο πρώτα τη γνώση του αληθινού Θεού και έπειτα να αναδείξει την καρδιά του σκηνή Αγία για να κατοικήσει ο ίδιος ο Θεός. Διότι υπόσχεται ότι ενοικήσω και εμπεριπατήσω εν αυτής. Για τούτο το μεγάλο σκοπό ζητάει από τον άνθρωπο να τον ακολουθήσει με αυταπάρνηση, γιατί μόνο με αυτή θα γίνει ο άνθρωπος ηθικά ελεύθερος, έτσι και τον εαυτό του τελειοποιεί και προπαρασκευάζει, αλλά και συντελεί στην ευόδοση του μεγάλου σκοπού της αποστολής του χριστιανισμού στον κόσμο. Μάλιστα, αγαπητοί χριστιανοί, διαμέσου της ηθικής ελευθερίας, εκπληρώνουμε διπλό καθήκον. Πρώτον, παραμένοντας ηθικά ελεύθεροι, τελειοποιούμαστε και αγιαζόμαστε, και δεύτερον, συνεργαζόμαστε στην εκπλήρωση του μεγάλου έργου του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Ας εργαστούμε λοιπόν, αδελφοί, για την ηθική μας ελευθερία και ο Θεός θα μας ενισχύσει σε αυτό το έργο, διότι ο Θεός αγαπάει αυτόν που προσπαθεί και τον ενισχύει στην προσπάθειά του. Για να στεφανώσουμε δε τα λόγια αυτά με αποστολικά διδάγματα, θα σας παραδώσουμε το λόγο του Αποστόλου Παύλου, τον οποίο ας τον ακούσουμε όλοι. Και αυτό θα γίνει έχοντας υπόψη μας ότι είναι πλέον η ώρα να ξυπνήσουμε από την πνευματική τεμπελιά που μας κάνει νοθρούς για τα καλά έργα. Διότι τώρα είναι πιο κοντά η ημέρα της σωτηρίας από όσο ήταν τότε που πιστέψαμε. Η νύχτα
δηλαδή η παρούσα ζωή, έχει πλέον προχωρήσει. Η δε μέρα, δηλαδή η μέλουσα ζωή, πλησίασε. Ας απαρνηθούμε τα έργα του σκότους και ας ενδυθούμε τα έργα της αρετής. Ας φερόμαστε λοιπόν με ευπρέπεια και σεμνότητα, όπως όταν έρχεται η μέρα και μας φωτίζει φανερώνοντας τις ασχήμνες, εμείς όμως επιθυμούμε και γι' αυτό φροντίζουμε να είμαστε ευπρεπείς. Έτσι λοιπόν, ας μη συμμετέχουμε σε άσεμνα γλέντια και μέθες, ούτε με πράξεις αισχρές και ασέλγιες, ούτε με φιλονικίες και ζηλοφθονίες, αλλά σαν πολυτιμότατο ένδυμα της ψυχής να ενδυθείτε τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και μη φροντίζετε να ικανοποιήσετε τις επιθυμίες του αμαρτωλού εαυτού σας.

περί αμαρτίας. Η αμαρτία και ο θάνατος είναι επακόλουθα δεινά του γεγονότος ότι η ελεύθερη βούληση του ανθρώπου υποδουλώθηκε εξαιτίας της παρακοής και της παράβασης του θείου ηθικού νόμου. Ο πρώτος άνθρωπος, αφού αποπλανήθηκε, αθέτησε καταρχάς την υπαγόρευση της εσωτερικής του φωνής που ήθελε και ποθούσε την τήρηση του θείου νόμου. Προηγουμένως όμως, υποδούλωσε την ηθική του ελευθερία σε αυτά που του εισηγήθηκε ο διάβολος, θεωρώντας τα μεγαλύτερης αξίας από τη δική του εσωτερική έφεση και ως ύπαρξη αυτεξούσια επέλεξε την υποταγή στο διάβολο, νομίζοντας ότι τον συμβουλεύει τα καλύτερα, σαν να ήταν ανώτερος και σοφότερος ο διάβολος, και εφόσον υπάκουσε σαν δούλωσε κύριο, παρέβη τη θεία εντολή, την οποία προηγουμένως ήθελε και επεδίωκε. Αν ο Αδάμ σαν αυτεξούσιο και ελεύθερο όν δεν υπέτασε την ηθική του ελευθερία στο διάβολο, ουδέποτε θα παρέβαινε τη θεία εντολή. Άρα η αμαρτία και ο θάνατος υπήρξαν επακόλουθα της ηθικής υποδούλωσης του ανθρώπου. Έτσι φαίνεται πολύ καθαρά ότι η ηθική υποδούλωση είναι το πιο μεγάλο κακό, γιατί κουβαλάει μέσα της την αμαρτία και το θάνατο. Δηλαδή την εξαθλίωση της εικόνας και τη διαφθορά της ψυχής και του σώματος. Η αμαρτία είναι μεγάλο κακό γιατί δηλητηριάζει την ψυχή, βάζοντας μέσα της νοσογόνα σπέρματα. Τη λιώνει, τη διαφθείρει και τέλος την οδηγεί στο θάνατο. Όπως οι ασθένειες φθείρουν σοβαρά τα σώματα και τα θανατώνουν, έτσι και οι αμαρτίες στην ψυχή. Η ασθενής ψυχή, καθώς είναι βεβαρημένη από τα πάθη, πάντοτε παραδίδεται στην αμαρτία. Δεν μπορεί πλέον να αντικρίσει τον ουρανό, μένοντας ανίσχυρη να ατενίσει το φως της αλήθειας. Περί της νοσηρής κατάστασης της ψυχής που πηγάζει από την αμαρτία, να τη λέει ο Θείος Χρυσόστομος. Διότι, όπως ακριβώς αυτοί που έχουν ασθενική όψη απεχθάνονται το ηλιακό φως, εξαιτίας της κατάστασης αυτής, αλλά και γενικά οι ασθενείς αποστρέφονται κάθε τι το υγιεινό, έτσι και αυτοί που νοσούν στην ψυχή και το βλέμμα της διάνοιάς τους είναι άρρωστο, καίγονται από το φως της αλήθειας και δεν μπορούν να το ατενίσουν. Όπως και τα γουρούνια κοιτάζουν προς τα κάτω, σκύβοντας προς το μέρος της κοιλιάς τους και κυλιούνται μέσα στη λάσπη, ωστόσο αδυνατούν να αισθανθούν ότι μολύνονται βουτυγμένοι μέσα στη βρωμιά. Και ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς λέει: «Ας μη φοβηθούμε την αρρώστια του σώματος, αλλά τα αμαρτήματα από τα οποία προκαλείται η αρρώστια». Πολύ σωστά δε λέει και ο Ψαλμωδός: «Από των πολλών μου αμαρτιών ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή». Επίσης, ως αρρώστια της ψυχής χαρακτηρίζει και ο Μέγας Βασίλειος την αμαρτία όταν λέει: «Όπως η γεωργία μεταβάλλει τις ποιότητες των φυτών, έτσι και η φροντίδα να πλαισιωθεί η ψυχή με αρετή μπορεί να συγκρατήσει κάθε είδος ασθένειας». Αλλά και ο Κύριος, θεωρώντας ασθενείς τους αμαρτωλούς, έλεγε: «Δεν έχουν ανάγκη οι ιατρού οι υγιείς, αλλά οι ασθενείς». Η ασθένεια της ψυχής είναι βαρύτερη και πιο επικίνδυνη από την ασθένεια του σώματος, διότι η μεν ασθένεια του σώματος φέρνει το θάνατο του θνητού σώματος, η ασθένεια όμως της ψυχής το θάνατο της ψυχής που είναι αθάνατη. «Τα οψώνια της αμαρτίας θάνατος», λέει ο Απόστολος Παύλος. Και ακόμη μεγαλύτερα από το θάνατο, γιατί η αμαρτία φέρνει το χωρισμό από το Θεό. Ο χωρισμός της ψυχής από το Θεό είναι θάνατος. Στο πώς αυτή χωρίζεται από το Θεό, απαντάει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Πάσο ποιόν την αμαρτίαν εκ του διαβόλου εστί, ότι απαρχής ο διάβολος αμαρτάνει». «Καμιά κοινωνία δεν υπάρχει μεταξύ φωτός και σκότους», λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι η αμαρτία γίνεται από την απουσία του θείου φόβου. Αυτό οδηγεί τον άνθρωπο στα βάθη του Άδη. Μας συμβουλεύει να απέχουμε από την αμαρτία λέγοντας: «Να απομακρύνεσαι από την αμαρτία, διότι το να αμαρτάνεις ίσως είναι ανθρώπινο. Το να επιμένεις όμως την αμαρτία δεν είναι ανθρώπινο, αλλά καθ' ολοκληρίαν σατανικό». Το ότι η απόλαυση της αμαρτίας είναι πρόσκαιρη και πολύ η θλίψη που την ακολουθεί, σχολιάζεται ως εξής: «Η αμαρτία κάνει έτσι αυτόν που θέλει να αλώσει,
ώστε πριν τον κατακτήσει τον κρατάει σαν μεθυσμένο από την Ιδονή. Όταν όμως τον γεμίσει και τον κατακτήσει η αμαρτία, τότε η Ιδονή φεύγει, σβήνει και ο ίδιος μένει απογυμνωμένος. Τότε έρχεται η συνείδηση ως κατήγορος, σαν να έχει αναλάβει χρέη δημίου και τον κατατρώγει, έτσι που είναι βουτυγμένος στην αμαρτία, απαιτώντας να του επιβάλλει τη βαρύτερη ποινή. Και κάπου αλλού λέει, τίποτα δεν είναι τόσο βαρύ και δυσβάστακτο όσο η φύση της αμαρτίας. Κανένα πράγμα δεν μας προκαλεί τόση κούραση όσο οι πονηρές πράξεις και τα αμαρτήματα. Γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός λέει σε αυτούς που ζουν μέσα στην αμαρτία, «Δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς, ο γαρζιγός μου Χριστός και το φορτίο μου ελαφρώνεστη». Επίσης ένας άλλος πατέρας της Εκκλησίας λέει, «Τι είναι βαρύτερο και βλαβερότερο από την αμαρτία, ενώ αντίθετα ποιο είναι ελαφρότερο και ωφελημότερο από την αρετή, διότι η μεν αμαρτία, καθώς έχει γραφεί στις παροιμίες, πολλούς αφού τους πλήγωσε, τους κατέβαλε με το βάρος της, γιατί ο καθένας περισφύγεται με τις αλυσίδες των αμαρτιών του. Η διαρετή ζωοποιεί και ανυψώνει αυτούς που την πράττουν και καθώς λέει ο παροιμίας της, καθένας που προσπαθεί να έχει την αρετή, είναι σαν να έχει το ξύλο της ζωής. Η αμαρτία εξαχριώνει το θείο κάλος που έχει η εικόνα της ψυχής και του σώματος και την καθιστά δύσμορφη και άθλια, γιατί καθώς λέει ο Μέγας Βασίλειος, όπως οι σκιές ακολουθούν τα σώματα, έτσι και οι αμαρτίες ακολουθούν τις ψυχές, αποκαλύπτοντας καθαρά τις πράξεις τους. Η αμαρτία απομακρύνει τον άγγελο, τον φύλακα της ψυχής και του σώματος, και παραδίδει την ψυχή και το σώμα στην καταδυναστία του διαβόλου. Γιατί όπως επίσης λέει ο Μέγας Βασίλειος, όπως ο καπνός διώχνει τις μέλισσες και η δυσοδεία απομακρύνει τα περιστέρια, κατά τον ίδιο τρόπο απομακρύνει τον φύλακα άγγελο της ζωής μας η θλιβερή και δυσόδης αμαρτία. Η αμαρτία απομακρύνει κάθε ντροπή και καθιστά αδιάντροπους αυτούς που αμαρτάνουν, γιατί το μυαλό τους σκοτίζεται. Για την αδιαντροπιά της αμαρτίας ο Θείος Χρυσόστομος λέει, η αμαρτία όσο βρίσκεται στη διαδικασία να γεννηθεί προκαλεί κάποια ντροπή. Από τη στιγμή όμως που θα διαπραχθεί, κάνει αυτούς που τη διέπραξαν περισσότερο αδιάντροπους. Η αμαρτία, λέει κάποιος πατέρας της Εκκλησίας, έγινε η αιτία της αποστασίας από το Θεό. Αλλά η ταπείνωση γίνεται μέσω επιστροφής προς Αυτόν. Ωστόσο η μεν ταπείνωση ανυψώνει, οδηγεί ψηλά, η δε αμαρτία ταπεινώνει και σπρώχνει χαμηλά. Η μεν μας μεταφέρει στους ουρανούς, η δε στο βυθό του Άδη. Και αμέσως προσθέτει, αν μεν είναι κάτι καλό η αμαρτία, αν δηλαδή έτσι νομίζεις, φύλαξέ την μέχρι το τέλος. Αν όμως παραδέχεσαι ότι βλάπτει αυτόν που τη διαπράττει, τι επιμένεις αυτό το κακό? Ενώ κανείς δεν θέλει να κάνει εμετό τη χολή, ωστόσο από τον κακό και ακόλαστο τρόπο διατροφής μαζεύει μέσα του όλο και περισσότερη από αυτήν. Και ο Άγιος Μάρκος λέει, «Η αμαρτία είναι σαν τη φωτιά που όσο της προσθέτει υλικά τόσο και φουντώνει. Μοιάζει η αμαρτία με εμπόδιο το οποίο εμποδίζει τη χάρη του Θεού να έρθει σε μας. Την κούραση της αμαρτίας την περιμένει το σκυθροπό και επίπονο πρόσωπο της γέννας. Γι' αυτό το λόγο, σαν να έχεις εμπρός σου πρόσωπο φιδιού, απόφευγε την αμαρτία. Αν πας προς εκείνη θα σε δεχτεί. Αλλά τα δόντια της είναι δόντια λιονταριού που κατατρώγουν τις ψυχές των ανθρώπων». Ακαθαρσία ψυχής ονομάζει την αμαρτία ο Θείος Χρυσόστομος. Είναι καλύτερο να βρωμιστείς με ακάθαρτη λάσπη παρά με αμαρτήματα. Όπως ακριβώς το σκουλίκι γεννιέται μέσα στο ξύλο και κατόπιν το κατατρώει, και όπως ο σκόρος τρώει το μαλλί ενώ από αυτό έχει γεννηθεί, έτσι και από την αμαρτία γεννιούνται λύπη και θάνατος που κατατρώνε την αμαρτία, δηλαδή τον αμαρτωλό. Και αμέσως προσθέτει, ρομφαία δίστομη η αμαρτία.

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στην Υπεραγία Θεοτόκο, την μητέρα του Θεού αλλά και των ανθρώπων, από την 1η μέχρι και τις 22 Αυγούστου στις 10.30 το βράδυ στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία της γερόντισσας Φιλοθέης, ηγουμένης της Ιεράς Μονής Παναγίας των Βριούλων, με θέμα «Η αγωγή των παιδιών κατά τον Άγιο Πορφύριο», που εκφωνήθηκε στη Σχολή Γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως Συσανίου και Σχετής της, τη Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2023.
6: Σήμερα θα πούμε δύο λόγια από αυτά που έλεγε ο Άγιος Πορφύριος σχετικά με την αγωγή των παιδιών. Ο Άγιος Πορφύριος για μας είναι ο γείτονας Άγιος, έτσι το λέμε. Όταν αγιοκατατάχθηκε, γιατί σας είπα το μοναστηράκι μας, το μετόχι μας είναι στον Οροπό και είναι πολύ κοντά. Εμείς ακούσαμε τις καμπάνες και τρέξαμε πριν να ακούσουμε την είδηση. Και ο γέροντάς μας έτσι τον αποκαλούσε, λέει ο γείτονας Άγιος. Γνωρίζονταν, γιατί ήταν και δύο μικρασιάτες, και δύο στα Τουρκοβούνια και παίρνανε το ίδιο λεωφορείο. Ο μεν Άγιος Πορφύριος, θα ξέρετε από τη ζωή του, κατέβαινε στην Πολυκλινική Αθηνών, στο κέντρο της Αθήνας, κυριολεκτικά δηλαδή στην Ομόνια, όπου διακόνησε για περίπου 30 χρόνια. Και ο δικός μας, ο πατήρ Γαβρίλη, ήταν τότε διακάκι και πήγαινε στον Άγιο Βασίλειο Μετσόβο, κοντά. Και έτσι ήταν στο λεωφορείο και καθόντουσαν. Και αυτή ήταν η σχέση. Δεν ξέρανε, ξέρετε, τότε και πολλά, δεν υπήρχε και ενημέρωση. Και ο Άγιος Πορφύριος έφτιαξε ένα μεγάλο μοναστήρι δίπλα σε εμάς, στο Μίλεση, τη Μεταμόρφωση του Σωτήρα. Και τι έκανε, επειδή είχε πάρα πολλά πνευματικοπαίδια, τους έλεγε να πάρουν σπίτια, να φτιάξουν τα κτήματά τους εκεί, να μένουν κοντά του. Έψαχνε λοιπόν μαζί τους να βρει κτήματα. Ένα από τα κτήματα που ήθελε να αγοράσει ήταν το δικό μας. Και είχε μαζί του δύο καθηγητές πανεπιστημίου και ένα γιατρό. Και όταν βρέθηκε στον πληστηριασμό ο πατήρ Γαβρίλη, ο γέροντάς μας, ο οποίος το ήθελε πάρα πολύ να βρει ένα χώρο να κάνει κάτι για τα παιδιά. Λαχταρούσε, τελαχτάρα ήταν πάντα τα παιδιά, γιατί ο ίδιος ήταν πρόσφυγας και ορφανός από πατέρα. Και πάντα δούλευε, ποτέ δεν είχε ξεκουραστεί και συμπονούσε έτσι και τα άλλα τα παιδιά. Και ήθελε λοιπόν να κάνει κάτι και βρέθηκε στον πληστηριασμό και δεν ήξερε τι να κάνει, γιατί τα χάσε. Ο πατήρ Πορφύριος, τώρα ο Άγιος Πορφύριος, είχε παιδιά πλούσια. Ο πατήρ Γαβρίλη δεν είχε, ότι τον εμπιστεύονταν οι άνθρωποι. Και ο Άγιος Πορφύριος αμέσως φώναξε τη γυναίκα ενός καθηγητή και λέει: φώναξε τον εδώ, φώναξε τον. Και πλησίασε και του λέει: τι το θες? Και εκείνος έτσι αμήχανα λέει: κάτι για τα παιδιά, μοναστήρι, σαν να το ψιθύρισε. Και του λέει: θα το πάρεις. Το σταύρωσε και έφυγε. Και πραγματικά ενώ το χτυπούσαν και πολλοί άλλοι, άσχετοι, ήταν ωραίο, είναι πολύ όμορφο το κτήμα, το πήρε ο πατήρ Γαβρίλ. Και μετά ξαναεμφανίστηκε όταν μόνος του, τελείως μόνος, μιλάμε σε ένα παρθένο δάσος τότε, μετά μας έκαψαν, και όταν έψαχναν για το νερό. Και μια ωραία μέρα πήγε ο πατήρ Γαβρίλ, γιατί ήταν μόνος του στο εκκλησάκι που σας είπα στην Άγια Τρία, κλείνει το εκκλησάκι, πάει να δει τις δουλειές στον οροπό εκεί στο κτήμα και του λένε οι εργάτες, είχε βάλει εργάτες για το νερό, και του λένε ήρθε ένας γέρος. Δεν του είπαν ένας παππούλης. Και μετά μας είπα λέει ότι εδώ καλά ψάχνουμε για το νερό, έχει νερό, ας αν του λέει που πού είναι το νερό που περνάει, ξέρετε, έχετε διαβάσει που είχε αυτό, και αυτό το χάρισμα. Και με τα πολλά κατάλαβε ότι θα είναι ο πατήρ Πορφύριος με τα πολλά. Κατάλαβε ότι είναι παπάς τέλος πάντων. Ας πάω να τον ευχαριστήσω. Πάει στο μοναστήρι εκεί στο Μίλεση, ο Άγιος ήταν άρρωστος, δεν τον αφήσαμε να το δει και έφυγε. Και μια άλλη μέρα πάλι έρχεται ο πατήρ Γαβρίλ και το βρίσκει μπροστά του, στο κτήμα. Δηλαδή πόση εύνοια οι Άγιοι, πόση εύνοια είχαν, εκείνος έβλεπε προφανώς τι θα γίνει αυτός ο χώρος. Εμείς ακόμα δεν είχαμε ξεκινήσει τίποτα, ήταν απλά ένα κτήμα. Δηλαδή πηγαίνανε παρέες, αυτά που σας λέω τώρα ήταν αρχές δεκαετίας του 80. Εγώ πρώτο πήγα τέλος δεκαετίας του 80 σαν φοιτήτρια και ήταν ακόμα για πει. Δεν ήταν ολοκληρωμένο ο χώρος. Και σαν μοναστηράκι ξεκίνησε το 1993 με εμάς. Δηλαδή αυτή τη χρονιά κλείσαμε 30 χρόνια. Και όταν λοιπόν αγιοκαταδάχτηκε, ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι, όπως καταλαβαίνετε, και έχουμε κάνει και μια όμορφη εικόνα. Και το θεωρούμε έτσι πολύ μεγάλη ευλογία την προστασία του. Νιώθουμε δηλαδή πολύ έντονα την προστασία του, που το μοναστήρι βέβαια φαίνεται κιόλας. Δηλαδή, αν κοιτάξει κανείς στο λόφο, βλέπει ένα κομμάτι εκεί έχει κάνει κάτι κεραίες και φαίνεται. Σήμερα λοιπόν το θέμα μας είναι η αγωγή των παιδιών κατά τον Άγιο Πορφύριο. Πολλά ζευγάρια που εξομολογούνταν στον Άγιο Πορφύριο έρχονται στο μοναστήρι και τους ρωτάμε εμείς. Βρίσκουμε ευκαιρία να μάθουμε. Γιατί εμείς δεν τον γνωρίσαμε προσωπικά, τον Άγιο. Και τι έκανε σε αυτή την περίπτωση. Οικογενειάρχες τώρα έχουν παντρέψει τα παιδιά τους, άλλοι είναι μοναχοί, έχουν παιδιά, έχουν εγγόνια. Και μας είπαν διάφορα. Οπότε θα πούμε έτσι λίγα λόγια από την παιδαγωγική, θα λέγαμε, του Αγίου, όπως την διαβάζουμε, μπορούμε να διαβάσουμε στα βιβλία και όπως ακούσαμε και από ανθρώπους που τον εγνώρισαν. Καταρχήν, ξεκινάει και ο Άγιος, όπως και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, και αυτό είναι και το σωστό, από την πρόληψη. Δηλαδή, πώς θα κάνω μια σωστή οικογένεια. Πώς είναι ένα δίλημα που έχουν τα περισσότερα παιδιά, το πέρασαμε όλοι, είναι άγαμος, έγαμος, θα παντρευτώ, τι θα κάνω στη ζωή μου, τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να κάνω στη ζωή μου. Και λέει ο Άγιος, να μην σφίγγονται λέει, τα παιδιά και αγωνιούν υπερβολικά να βρουν το θέλημα του Θεού. Θα το δείτε σε όλα, θα το λέμε συνέχεια, θα γυρίζουμε σε αυτό. Ένα στόχο έβαζε και εκεί γύρναγε συνέχεια. Θα έχετε δει και στις εικόνες το γράφουμε, που τα λογάκια του ήταν ο Χριστός είναι το πάνω. Γύρναγε λοιπόν συνέχεια σε αυτό, το απλό. Μπορεί να το ακούμε, λέει, πολύ απλό είναι. Αυτό όμως είναι το πάνω, πραγματικά. Είναι τόσο απλό και το απλό είναι και το σοφό. Και έλεγε λοιπόν, ένα πράγμα λέει να κάνετε, ένα θέλει ο Θεός. Να αγαπήσετε τον Χριστό με όλη σας την καρδιά και εκείνος θα σας δείξει τι είναι αυτό το οποίο θα κάνετε. Θα ανοίξει η καρδιά σας. Θα ανοίξει ο νου σας, θα ανοίξει και η καρδιά σας και θα καταλάβετε πού αναπαύεστε. Και χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα και έλεγε: όταν ξημερώσει και μπει το φως του ήλιου στο δωμάτιο, το σκοτάδι διαλύεται αναγκαστικά. Και συμβούλευε τα νέα παιδιά, αυτό μας το έλεγε και ο γέροντάς μας, θυμάμαι, θα λες λέει την ευχή, την προσευχή που έλεγε ο Δαβίδ. Μία προσευχή που λέμε ένας από τους ψαλμούς, λέει: γνώρισόν μη κύριο δόνον υπορεύσομαι. Το λέμε πολλές φορές και στο απόδειπνο και στον τσάψαρνο πολλές φορές την ημέρα. Και έλεγε, θυμάμαι και ο γέροντάς μας, αν ο Δαβίδ, λέει ο βασιλιάς, έλεγε, παρακαλούσε τον Θεό να του δείξει το δρόμο, εμείς δεν πρέπει να το κάνουμε. Και αυτό είναι πολύ βασικό, γιατί δυστυχώς ζούμε πολλούς ανθρώπους που έκαναν λάθος επιλογή. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική αυτή η αρχή. Και αν τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, να μην τους κατευθύνετε. Να τους λέτε να κατευθύνονται στο Χριστό. Γιατί μόνο ο Χριστός μπορεί να τους φανερώσει τι είναι αυτό, να γλυκάνει την καρδιά τους. Εχθές για πολλωστή φορά, γνώρισε έναν πατέρα, ήρθε στο μοναστήρι με το παιδάκι του, ο οποίος κουβαλούσε ένα μεγάλο δράμα, νέος άνθρωπος, ήθελε να γίνει μοναχός, είχε πάει και σε μοναστήρι. Τον κόσμο ανάποδα γύρισαν οι γονείς, τον κόσμο ανάποδα. Γύρνα και θα σου φτιάξουμε τη δουλειά, γύρνα και θα κάνουμε κύρνο, γύρνα και θα κάνουμε το άλλο, γύρνα και θα κάνουμε το άλλο. Αγόρι ήταν, ευαίσθητος ήταν, γύρισε. Και τι έκανε, παντρεύτηκε, είχε ένα μωρό και τώρα είχε πάρει το μωρό άδεια από τη γυναίκα του, γιατί ήταν στα χωρίσματα και τη διαλύσανε. Και τώρα χτυπάει το κεφάλι του και λέει: γιατί δεν με αφήσανε να κάνω αυτό που ήθελα να κάνω. Δεν πρέπει να αναλαμβάνω, δεν ξέρω αν ήταν κατάλληλο να γίνει μοναχός ή όχι. Δεν είναι δική μας η δουλειά, αλλά δεν είναι και πάλι δική μας δουλειά να χωνόμαστε στα πόδια των παιδιών μας και των εγγονών μας. Είναι τραγικό λάθος. Δεν μπορεί να αναλαμβάνουμε εμείς την ευθύνη. Είναι σαν να παίρνουμε την ψυχή του πάνω μας. Οπότε

ίσως τον άλλον. Απλά κάποια στιγμή μοιραία θα έρθει και ένα ναυάγιο. Γιατί ο ένας θα έχει τα προβλήματά του, ο άλλος θα έχει τα δικά του τα προβλήματα. Και λέει να μάθει να ο καθένας μας να στρέφεται στον εαυτό του, που είναι πολύ απαραίτητο σε όλη μας τη ζωή και για εσάς που έχετε οικογένειες και για εμάς τους μοναχούς. Γιατί και εμείς υπάρχουμε με άλλους ανθρώπους, σε κοινή ζωή ζούμε και όπως όπου υπάρχει κοινή ζωή υπάρχουν και πολλά προβλήματα. Να ψάχνουμε μέσα μας τι γίνεται, να βρίσκουμε μέσα μας τις αιτίες αν κάποιο πρόβλημα δημιουργείται και να προσπαθήσουμε τον εαυτό μας να οικονομήσουμε και να οικοδομήσουμε. Και λέει ο Άγιος, συμβούλευε, να είμαστε σε όλα ταπεινοί. Πόσες και πόσες αντιπαραθέσεις καθημερινά στο ζευγάρι, μου τα ρίχνει ο ένας τον άλλον, ε? Να είμαστε ταπεινοί στα λόγια, στη σκέψη και στη συμπεριφορά. Ας γλυκαίνουμε πάντα τον τόνο της φωνής μας και ας αφήνουμε περιθώρια επιλογής και στον άλλον. Να λέμε, εσύ τι λες, να βάλουμε και τον άλλον. Πάρα πολλά ζευγάρια υποτίθεται ότι ζητούν έτσι βοήθεια, συμπαράσταση, προσευχούλα και το μόνο που κάνουν είναι να κατηγορεί τον άλλον. Και φυσικά αυτό διαιωνίζει, γίνεται ένας φαύλος κύκλος και δεν βγαίνει άκρη. Ενώ αν πούμε, σε τι έφταιξα εγώ, τι μπορώ να διορθώσω εγώ. Αν διορθώσω εγώ το δικό μου το κομμάτι, διορθώνω τη μισή σχέση και να προχωρήσω. Αλλά ξέρετε πώς πάει αυτό. Είναι και ο εγωισμός, είναι και λίγο οι μαμάδες μου σου πάρει τον αέρα. Είναι όλα αυτά και δημιουργούν πραγματικά ναυάγια στα παιδιά. Πολύ βασικό. Η αγωγή των παιδιών δεν το λέει μόνο ο Άγιος και όλοι οι Άγιοι, το λέει και η επιστήμη. Ξεκινάει από τη σύλληψη του παιδιού. Λέει ο Άγιος, το έμβριο, και ξέρετε, επειδή είχε όλα αυτά τα χαρίσματα, εκείνος μπορούσε να δει τι γινόταν κάτω στα έγκατα της γης, τι νερό κυκλοφορεί. Φανταστείτε ότι τι έβλεπε, έτσι. Και σε μια κοπέλα που ήταν έγκυος, έβλεπε πολλά πράγματα. Και πριν γίνει ακόμα έγκυος. Το έμβριο ακούει και αισθάνεται μέσα στη μητέρα του, ακούει και αισθάνεται με τα μάτια της μητέρας. Όλο το νευρικό σύστημα της γυναίκας επηρεάζει το νευρικό σύστημα του εμβρίου. Αντιλαμβάνεται όλες τις κινήσεις, τα συναισθήματα, τις επιθυμίες της μητέρας του. Αν η μητέρα δεν το θέλει το μωρό ή δεν το αγαπάει, αυτό το αισθάνεται και δημιουργούνται τραύματα στην ψυχούλα του που το συνοδεύουν σε όλη του τη ζωή. Το αντίθετο συμβαίνει με τα άγια συναισθήματα της μάνας. Όταν έχει χαρά, ειρήνη, αγάπη στο έμβριο, τα μεταδίδει σε αυτό μυστικά, όπως συμβαίνει με τα γεννημένα παιδιά. Γι' αυτό πρέπει η μητέρα να προσεύχεται πολύ κατά την περίοδο της κοιήσεως και να αγαπάει το έμβριο, να χαϊδεύει την κοιλιά της, να διαβάζει ψαλμούς, να ψάλει τροπάρια, να ζει ζωή αγία. Αυτό είναι και η δική της ωφέλεια. Αλλά κάνει θυσίες και για χάρη του εμβρίου, για να γίνει και το παιδί πιο άγιο, να αποκτήσει από την αρχή άγιες καταβολές. Ό,τι λέει ζει στην κοιλιά της μανούλας του, θα το ζήσει, θα το κουβαλάει σε όλη του τη ζωή. Τα φερσίματα, λέει, ενός παιδιού έχουν άμεση σχέση με την κατάσταση των γονέων του. Μεγαλώνει, μορφώνεται, αλλά δεν διορθώνεται. Εδώ βρίσκεται μεγάλο μέρος από την ευθύνη για την πνευματική κατάσταση του ανθρώπου. Έλεγε τα παιδιά, λέει, μεγαλώνουν, μορφώνονται, αλλά κακοκτίζονται. Και γι' αυτό, λέει, επειδή είναι πληγωμένα, θα δημιουργήσουν μετά τα ίδια τα προβλήματα. Μια κοπέλα είχε πάει και ήταν έγκυος και ήταν αναστατωμένη. Αυτό μου το είπε ένας κύριος που ήταν μπροστά στο άκουσα το τηλέφωνο. Πήρε τον Άγιο Προφύριο να τον ρωτήσει τι να κάνει, γιατί έπρεπε να κάνει μια εξέταση και της είπαν οι γιατροί ότι ήταν δύσκολη η εξέταση. Και ο Άγιος που έβλεπε στο τηλέφωνο, της λέει, της αλλάζει το θέμα και της λέει μη μαλώνεις με τον άντρα σου. Αυτή λοιπόν τσαντίστηκε. Εγώ σου λέει, ο εγωισμός θύχτηκε. Λέει, εγώ θέλω να σας ρωτήσω για την εξέταση που θα κάνω. Της λέει μη μαλώνεις με τον άντρα σου. Και αυτή επέμενε και της κλείνει το τηλέφωνο και γυρίζει και λέει στον κύριο που ήταν δίπλα αυτή η κοπέλα, το παιδί της είναι καλά. Η εξέταση δεν θα δείξει τίποτα, είναι καλά. Αλλά επειδή μαλώνει με τον άντρα της, όταν γεννηθεί το παιδί θα αρρωστήσει. Και αυτά που έλεγε ο Άγιος μπορείτε να τα βρείτε οπουδήποτε. Εγώ τα βρήκα δηλαδή και από σε επιστημονικά συγγράμματα το πόσο λένε οι γιατροί στην προγεννητική αγωγή, το πόσο το μωρό ακούει. Αν λέει, ακούει τους ήχους, ακούει τον παλμό της μητέρας του, ακούει τη φωνή του πατέρα του και όταν βγαίνει, το αναγνωρίζει. Κατά τη διάρκεια που το μωρό δημιουργείται μέσα στην κοιλιά της μητέρας του, τη στιγμή που συλλαμβάνεται, αρχίζουν τα όργανα να λειτουργούν και όταν βγει πια τελειοποιούνται. Και έχουν γίνει, λέει, πειράματα και λένε ότι το μωρό έχει, το έμβριο έχει και γεύση. Αν η μητέρα του, λέει, τρώει κάτι γλυκό ή είναι γλυκιά η διάθεσή της, αυτό, λέει, κάνει ωραίο μορφασμό, είναι γλυκαίνεται. Αν η μαμά είναι πικραμένη, αυτό έτσι κάνει μορφασμούς άσχημους. Αν η μαμά λέει χαϊδεύει την κοιλιά της, τότε το μωρό κάνει κίνηση να την αγγίξει. Αν πάει να το σκοτώσει, κάνει κίνηση να τραβηχτεί, να σωθεί. Επίσης λέει,

0: έχει και αφή. Καταλαβαίνει ότι το αγγίζουνε. Και ένας, λέει, ένας μεγάλος συνθέτης συνιστούσε στις μαμάδες να βάζουν τα παιδιά τους από τη στιγμή που είναι στην κοιλιά της να ακούνε μουσική. Να ακούνε η μαμά μουσική και όταν βγει το μωρό, λέει, ήδη θα είναι καλλιεργημένο. Και έχουν γίνει και πειράματα με μητέρες που διαβάζαν πολύ στα παιδιά και αυτά προχώρησαν πάρα πολύ στα γράμματα. Φανταστείτε αν όλα αυτά που αφορούν το νευρικό σύστημα ενός μωρού, τα χαρίσματά του, επηρεάζονται από την ζωή και τη διάθεση της μητέρας, φανταστείτε τι γίνεται με τις ψυχικές του διαθέσεις και τις ψυχικές του ενέργειες. Αισθάνεται, λέει, τα πάντα. Αισθάνεται, λέει, την αγάπη των γονιών του. Αισθάνεται αν το θέλουν. Αισθάνεται αν θέλουν το φίλο του. Και είναι τραγικό να βλέπουμε γονείς που όταν, ας πούμε, φτάσουν πια και το έχουν διαλύσει το σπίτι τους, να λένε. Γιατί ξέρετε, επειδή πολλές φορές έρχονται και στο μοναστήρι και παιδάκια, γονείς με παιδάκια, βλέπουμε από την κατάσταση των παιδιών, από τη συμπεριφορά των παιδιών, πολλές φορές φανερώνεται τι έχουμε στο σπίτι μας, τι γίνεται, τι ζουν μέσα στο σπίτι τους. Και να λέει, ας πούμε, ο γονιός, δεν καταλαβαίνει, είναι μικρό. Και να το βλέπει το παιδί ότι έχει ήδη πρόβλημα, είναι μωρό. Πώς δεν καταλαβαίνει, καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά. Χάνει τον κόσμο κάτω από τα πόδια του. Μπορεί να το επεξεργαστεί, να το κρίνει, αλλά το νιώθει. Δυστυχώς πάρα πολλά παιδάκια και από την πολύ πολύ πολύ μικρή ηλικία. Ένα άλλο που έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ανέφερε τη λέξη κυταρική μνήμη. Λέει, ο οργανισμός μας έχει μνήμη, τα κύτταρά μας. Όλη η ψυχή μας βρίσκεται παντού σε όλο μας το σώμα. Και έχει σημασία αυτό. Παλιά λέγανε οι επιστήμονες ότι οι μνήμες αποθηκεύονται στον εγκέφαλο. Τώρα και η επιστήμη έρχεται και λέει ότι σε όλα τα κύτταρά μας αποθηκεύονται οι μνήμες μας οι διάφορες. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα. Άνθρωποι που έχουν κάνει μεταμόσχευση οργάνων αρχίζουν και αποκτούν διατροφικές συνήθειες ανθρώπων που ήταν οι δότες τους. Και αρχίζουν και έχουν και τη συμπεριφορά αυτών των ανθρώπων. Φανταστείτε δηλαδή πόσο μεγάλη είναι η επιρροή. Και έλεγε ακόμα, που σας λέω και αυτό λένε και επιστήμονες, ότι χρόνιες παθήσεις παιδιών οφείλονται ακόμα από την κοιλιά της μητέρας τους, τι η μητέρα τους ζούσε. Μια οικογένεια πάλι που ξέρουμε μας έλεγαν οι γονείς ότι είχαν πει στον Άγιο, δηλαδή το παιδάκι τους είχε δυσκυλιότητα, είχε πρόβλημα όταν ήταν μωράκι και τους είπε ο Άγιος ότι γυρίστηκε και λέει στη μητέρα, εσύ λέει φταίς, γιατί όταν ήσουν έγκυος στεναχωρήθηκες πάρα πολύ και αγχώθηκες, οπότε όπως καταλαβαίνετε η γυναίκα έπαθε πανικό, λέει και τι κάνουμε τώρα, μην ανησυχεί, λέει, όλα διορθώνονται. Και αυτό να το πούμε εξ αρχής, γιατί πολλές φορές λέγοντας αυτό που η Εκκλησία μας λέει ή από βιώματα, κανείς ταυτίζεται εκ των πραγμάτων, γιατί όλοι μας έχουμε ένα πόνο στα σπίτια μας και απελπιζόμαστε. Να μην απελπιζόμαστε. Όλα διορθώνονται. Δεν υπάρχει κάτι που δεν διορθώνεται. Έλεγε ο Άγιος ότι πώς θα το διορθώσουμε, του λέγει η μαμά αυτή. Ας πούμε το παράδειγμα με το παιδάκι που είχε την δυσκολιότητα και όντως έχει διορθωθεί, γιατί το ξέρουμε, το παιδί είναι μεγάλη κοπέλα τώρα. Τη έλεγε, θα κάνεις πολύ προσευχούλα, θα κάνουμε όλοι, και όπως λέει μπήκε αυτό, έτσι και θα βγει. Και πραγματικά έγινε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εκείνο που συνιστούσε να χτιστούν από την αρχή γερά θεμέλια. Για να μπορεί το παιδί, ό,τι και να τραβήξει μετά στη ζωή του, κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του βάσανα, να αντέξει, να έχει γερές ρίζες. Όχι μόνο για πολλές γνώσεις, αλλά να έχει αυτή την ψυχική αντοχή. Να προχωρήσουμε να δούμε τη ζωή, πώς μπορεί να είναι η ζωή μέσα στο σπίτι, ώστε να γίνει πραγματικά παράδεισος και όχι να γίνει κόλαση, όπως πολλές φορές γίνεται. Όπως ξέρουμε όλοι, η διαμόρφωση του χαρακτήρα είναι μέχρι τα 4 χρόνια, τόσο το ορίζουν οι ειδικοί. Ό,τι προλάβει, θα λέγει κανείς. Δηλαδή, μέχρι τα 4 του χρόνια, από την κοιλιά της μανούλας, μέχρι τα 4 χρόνια. Μετά, λέγει ο Άγιος, τα παιδιά αρχίζουν και ξεδιπλώνουν το σεντόνι της ψυχής τους. Έτσι το έλεγε. Και αυτό που χρειάζεται, τι είναι το παιδί. Σίγουρα χρειάζεται τη φροντίδα, σίγουρα χρειάζεται και υλικά πράγματα, σίγουρα χρειάζεται και ό,τι του παρέσχουμε, μπορούμε να του προσφέρουμε και τη μόρφωση και όλα. Αλλά κυρίως χρειάζεται τους γονείς του να είναι αγαπημένοι. Ρωτάνε ένα παιδί, τι σημαίνει με αγαπάνε οι γονείς μου, και απαντάει το παιδί. Αγαπάνε οι γονείς μου σημαίνει να βλέπω τους γονείς μου να αγαπιούνται. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο μπορεί να κάνουμε στο παιδί από το να αγαπιόμαστε μεταξύ μας. Δεν υπάρχει. Είναι η μεγαλύτερη ασφάλεια. Και ας μην υπάρχει τίποτα, ας μην έχουν να φάνε. Εγώ θυμάμαι στο σπίτι μας που είπε και για το χαμόγελο ο πατέρας, ότι ήμασταν πάρα πολύ φτωχοί. Πάρα πολύ φτωχοί. Είχαμε το πατίνι που λέμε. Είμαστε πρόσφυγες, πάρα πολύ φτωχοί. Όλοι γεννάγαμε. Όλα γελάγαμε. Την κάθεση να κάναμε και ο πατέρας μου πρώτος, όλα γελάγαμε. Δηλαδή δεν νιώθαμε ότι έχουμε ένα σπίτι που θα μας φάνε ή θα πρέπει. Εντάξει, δεν αποκτήσαμε τότε, δεν είχαμε τα εφόδια να κάνουμε όλα τα φροντιστήρια και ό,τι χρειαζόταν τότε που ήμασταν παιδάκια. Τα κάναμε όμως αργότερα αυτά. Δόξα τω Θεώ, δεν έλειψε τίποτα. Αλλά δεν έλειψε το πιο βασικό. Έτσι, το δέσιμο, η αγάπη. Δηλαδή, ξέρω, δεν είχαμε αυτοκίνητο, πηγαίναμε με τα πόδια βόλτες. Στην Ομόνια τότε, εκεί είμαστε το κέντρο της Αθήνας. Και γελάγαμε το πιο αστείο, το παραμικρό. Αυτό είναι Χτίζεις εκείνη την ώρα, χτίζεις. Και αυτό σε συνοδεύει όλη τη ζωή και είναι το καλύτερο εφόδιο για να αντιμετωπίσεις ό,τι μετά σου συμβεί, γιατί όλοι περνάμε από περιπέτειες. Ενώ οι καυγάδες δημιουργούν και ένταση, καταστρέφουν πολλές φορές δυστυχώς και το νευρικό σύστημα. Βλέπουμε παιδιά σε πολύ μικρή ηλικία με πολλή ένταση που τα σπάνε, με ρευρασθένεια, με ένταση. Και λες, τι έγινε τώρα, μα αφού όλα του τα δίνουν, τι συμβαίνει. Ή καμιά φορά ξεγελιούνται οι γονείς και λένε, εμείς μαλώνουμε δίπλα στο άλλο δωμάτιο και δεν μας ακούει. Και στο άλλο δωμάτιο και στην Αμερική να μαλώνεις, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος ότι υπάρχει, λέει, μια γλώσσα μυστική, γλώσσα της ψυχής και μεταδίδεται. Αν σας έχει τύχει να έχετε κάποιον έγνοια, να έχετε κάποιον άνθρωπο έγνοια, δικό σας που να είναι στο εξωτερικό και είναι αυτός να το νιώσει. Ή ακόμα να σας πάρει και τηλέφωνο εκείνη την ώρα. Αυτό το μεταδίδουμε. Και το καλό το μεταδίδουμε, το αίσθημα, και το κακό το μεταδίδουμε. Και πολλές φορές παιδιά που έχουν φοβίες, λερώνονται τη νύχτα, παθαίνουν πανικό, βλέπουν εφιάλτες. Είναι γιατί δεν ζουν αυτή την αρμονία μέσα στο σπίτι τους. Τους λείπει αυτό το πράγμα. Τι έλεγε ο Άγιος. Πρέπει οι γονείς να γιάζονται καθημερινά, να έχουν αγάπη, ομοψυχία, συνεννόηση, να είναι αγαπημένοι και ενωμένοι. Ούτε μια φορά να μην τους δει να μαλώνουν. Θα μου πείτε, γίνεται. Θα γίνει. Δεν είναι δυνατόν να μην τους δει να μαλώνουν. Αλλά να βλέπει τη συγγνώμη, να βλέπει την ενότητα, να βλέπει ότι δεν ήταν τίποτα, παιδί μου. Ξέρετε πόσα παιδιά ακούνε τους γονείς να λένε πάνω στα νεύρα τους, θα σε χωρίσω, και παθαίνουν πανικό, παθαίνουν σοκ. Και μετά προσπαθούν οι γονείς να τα μπαλώσουν τα πράγματα. Ακόμα μια κουβέντα που την είπαν έτσι. Μου έλεγε ένας πατέρας πόσο έχει επηρεάσει το παιδί του αυτό. Άκουσε, λέει, το παιδί να κάποια στιγμή τσακώθηκα, λέει, με τη γυναίκα μου και λέει, θα σε χωρίσω. Και ας ένα κλαίει το παιδί. Και προσπαθούσα μετά να το ηρεμήσω και να πω, όχι, παιδάκι μου, λέει, οι γονείς σου είναι αγαπημένοι, δεν είναι έτσι, μια κουβέντα, μην το παίρνεις σοβαρά. Δεν το εννοούσαμε. Αλλά η ψυχή του ήδη είχε, ας πούμε, τρομάξει, είχε τρομάξει. Αυτό, λέει, που χρειάζεται πιο πολύ τα παιδιά είναι, έτσι το έλεγε, αίμα προσευχομένων γονέων. Αν υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός που πολλές φορές υπάρχει, τότε δημιουργείται ένα ναυάγιο. Αν υπάρχει συναγωνισμός, να αγωνιζόμαστε μαζί, τότε είναι ευτυχία. Είχαν ερωτήσει, λέει, τον Άγιο Παΐσιο, κάποιος που είχε πάει, λέει, ποιος πρέπει να πλένει τα πιάτα. Πήγε να κάνει και έτσι και τον έξυπνο. Ποιος πρέπει να πλένει τα πιάτα, λέει, στο σπίτι, και ξέρετε τι απάντησε ο Άγιος Παΐσιος? Όποιος προλάβει. Ναι. Έλεγε ο Άγιος, αν δεν αγιάζονται οι γονείς, αν δεν αγωνίζονται, κάνουν μεγάλα λάθη και μεταδίδουν το κακό που έχουν μέσα τους. Αν οι γονείς δεν ζουν ζωή αγία, αν δεν μιλούν με αγάπη, τότε ο διάβολος ταλαιπωρεί τους γονείς, οι ίδιοι δηλαδή θα το πληρώσουν, με τις αντιδράσεις των παιδιών. Η αγάπη, η ομοψυχία, η καλή συνεννόηση των γονέων είναι ό,τι πρέπει για τα παιδιά. Μεγάλη ασφάλεια και σιγουριά. Τα φερσίματα των παιδιών έχουν άμεση σχέση με την κατάσταση των γονέων. Όταν τα παιδιά πληγώνονται από την κακή μεταξύ των γονέων συμπεριφορά, χάνουν δυνάμεις και διάθεση να προχωρήσουν στην πρόοδο, κακοκτίζονται και το οικοδόμα της ψυχής κινδυνεύει από σε στιγμή να γκρεμιστεί. Δυστυχώς πολλά παραδείγματα έχουμε. Πολλά. Θυμάμαι ένα παιδί που ήμασταν τότε φοιτητές. Και είχε έρθει στον Αγιατρέα ένα νεαρό παιδί από πολύ καλή οικογένεια, πολύ μορφωμένοι γονείς, πολύ, πολύ, πολύ όλα. Αλλά το είχαν διαλύσει το σπίτι. Με τρία παιδιά. Και ήταν το μεγάλο αυτό. Προσπαθούσαν, λοιπόν, να πείσουν ότι είχε καλά το παιδί, ότι πρέπει να μορφωθεί. Αλλά αυτό, βλέποντας την κατάντια των γονιών, δεν ήθελε. Και ήθελε να κάνει άλλα πράγματα στη ζωή του. Του άρεσαν οι τέχνες, ήθελε να κάνει άλλα πράγματα. Όχι όμως να σπουδάσει. Δεν ήθελε. Είχε μια αρνητική εικόνα. Μα έβλεπαν στον δρόμο γιατί ήμασταν φίλοι με το παιδί. Πες το παιδί μου να πάει στο πανεπιστήμιο, πες το ένα. Αυτό κάποια στιγμή ήθελε να πάει στο Άγιον Όρος. Σαν νεαρό ήταν, σαν επισκέπτη. Τη γη και τον ουρανό κατέβασαν για να μην πάει, δεν πήγε. Και τελικά τι κατάφερα, του ξεγέλασε. Ξεκίνησε τα φροντιστήρια τρίτη ηλικίου, του ξεγέλασε, ανέβηκε στην ταράτσα και σκοτώθηκε. Και εμείς έχουμε τα λείψανα. Μας έφερε η μαμά τα λείψανα μετά το παιδί. Ναι. Και μετά έτσι ήταν σαν χαμένη γυναίκα. Δυστυχώς αυτό δεν διορθώνεται. Μετά χτυπούσε το κεφάλι της, βέβαια, να σας πω. Είναι η κυρία δασκάλα και τι έκανα στο παιδί μου και γιατί το φέρθηκα έτσι στο παιδί μου. Αλλά ήταν αργά πια. Η καταστροφή είχε γίνει. Κάποτε είχε πάει ένα άλλο ζευγάρι που το παιδί είχε πάθει νευρασθένεια. Και δεν ξέραν πού να το πρωτοπάνε, σε ποιο ψυχίατρο. Ο Άγιος είδε ότι το πρόβλημα ήταν των γονιών. Τους είπε να φύγει το παιδί από το σπίτι. Και έφυγε και σώθηκε το παιδί. Το πήγανε σε κάποιο συγγενής σε μια άλλη περιοχή. Και τους είπε ότι αν θέλετε να σώσετε το παιδί σας, πρέπει να γιάσετε εσείς. Έβαλε τα κλάματα η μάνα. Πώς να γιάσουμε? Τι μας λες τώρα, παππούλη, να γιάσουμε είναι εύκολο πράγμα. Και με την απλότητά του, που έχουν όλοι άγιοι, λέει, α, είναι πάρα πολύ απλό να γιάσουμε. Τι τους λέει? Μην προσπαθήσεις, λέει, εσύ, λέει, στη μάνα να κάνεις την καλή μαμά, να γίνεις αγία. Δηλαδή, να αγαπήσεις, και ξαναγυρίζουμε σε αυτό που λέγαμε από την αρχή, να αγαπήσεις τόσο πολύ τον Χριστό, Που τι να πεις, τα αφήνω όλα σε σένα. Εάν εσύ λέει τα αφήσεις όλα στο Θεό, τότε θα τα αναλάβει όλα. Και έτσι εσύ θα γιάζεσαι και τα παιδιά σου. Ναι, αυτό συνιστούσε. Και έφερε ένα παράδειγμα το ποιος είναι ο ρόλος με το γονιό μέσα στο σπίτι. Φανταστείτε, λέει, τι μπορούμε να κάνουμε. Να γκρεμίσουμε ή να χτίσουμε. Το παιδί είναι ένας κήπος. Ο κήπος αυτός έχει δύο μέρη. Μια πλευρά είναι με λουλούδια, άλλη με αγκάθια. Έχουμε μία βρύση να ανοίξουμε. Πού θα πάει το. Θα πάει στα λουλούδια, θα τα ποτίσει. Θα πάει στα αγκάθια, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, θα ξαγαθούν τα αγκάθια. Και λέει, γίνει στο χέρι το δικό μας, ή να χτίσουμε ή να γκρεμίσουμε. Αλλά και πάλι ξαναλέμε ότι στο χέρι μας είναι πάλι, γιατί ξέρουμε πάρα πολλούς ανθρώπους που ζήσανε μια κόλαση στα παιδιά τους μέσα στο σπίτι, ζήσαν ήδη μια κόλαση μέσα στο σπίτι, αλλά όταν μπήκε ο Χριστός στη ζωή τους, αλλάξαν όλα. Δηλαδή δεν είναι τίποτα ότι «Α, το παιδί μου τώρα το έχω κάνει αυτή τη ζημιά, το παιδί μου έχει μπλέξει, τι θα κάνω». Απλά θέλει πιο πολύ αγώνα μετά. Θέλει πιο πολύ προσευχή. Θέλει πιο πολύ προσοχή. Θέλει πιο πολύ να μιλάμε εμείς, όπως έλεγε και ο Άγιος Πορφύριος και η Αγία Γεωργία Γαβρίλια, να μιλάμε όχι λέει στο παιδί εμείς πολύ από ένα σημείο και μετά τα πούμε, να πούμε. Να μιλάμε στο Θεό, το κάνει και έτσι. Όχι λέει εδώ, αλλά εδώ. Συγγνώμη, όχι εδώ, έδειχνε τα γόνατα, εδώ, εκεί. Οπότε τι γίνεται, λέει. Ο Χριστός θα μιλήσει στο παιδί. Και μάλιστα έλεγε ότι κάθε καλό λογισμό, κάθε προσευχούλα που θα κάνει η μανούλα ειδικά, ο Χριστός θα δώσει ένα καλό λογισμό στο παιδί. Και μας συνέχεια έλεγε ο πατήρ Γαβρίλη ο παππούλης μας, που εξομολόγησε πάρα πολλά ζευγάρια και πονούσε για το βλέποντας τα παιδιά να υποφέρουν, έλεγε «Πάσχουμε από μανούλες. Πάσχουμε από μανούλες. Έχουμε ανάγκη από μανούλες που θα προσεύχονται για τα παιδιά». Και τι έλεγε, ας πούμε, για να προσεύχονται για τα παιδιά. Να πηγαίνει να τα σταυρώ. Απλά πράγματα. Είναι το παιδί σου, κοιμάται. Να πηγαίνει να το σταυρώνεις. Να κάνεις προσευχούλα. Να του μάθεις απλά πράγματα. Που θα τα θυμάται και μετά. Τα λόγια τα λέμε. Πολλές φορές και μετά βαριούνται. Δεν μας ακούνε, φεύγουν. Πας να πεις μια κουβέντα και σου λένε σταμάτα και φεύγουν. Όλοι το περάσαν αυτό. Αλίμονο. Αλλά να έχουν εικόνα. Εικόνες στο μυαλό τους, δηλαδή παραστάσεις. Να βλέπουν τη μαμά να προσεύχεται. Εμάς ο γέροντάς μας, σας λέω, ήταν ορφανός. Ποια ήταν η εικόνα που έβλεπε και μετά και ο ίδιος έγινε ιερέας. Έβλεπε τη μάνα του με 4 παιδιά να προσπαθεί να δουλέψει για να τα θρέψει, κάνοντας διάφορες δουλειές μέσα στο σπίτι, γιατί δεν ήθελε να... Η μεγάλη αδερφή του πήγε και δούλεψε για να μην φύγει η μαμά από το σπίτι. Και η μαμά έκανε δουλειές μέσα στο σπίτι, είχε ένα νικάρι, ένα δωματιάκι, έπλαινε τα ρούχα, τέτοιες δουλίτσες. Αλλά τι έγινε, σηκωνόμουν λέει το βράδυ και έβλεπα τη μαμά μου να προσεύχεται. Σηκωνόμουν μετά ξανά να πάω στην τουαλέτα, τη μαμά μου να προσεύχεται για γονατιστή. Και αυτό ήταν η καλύτερη εικόνα. Ή τι έκανε, έπαιρνε το θυμιατό, θυμίαζε τα 4 σημεία του ορίζοντα. Άναβε το καντιλάκι, δεν είχαν λάδι, να φάνε ήταν θεόφτωχοι, όμως το καντιλάκι δεν το σβήνανε και δεν του έλειψε ποτέ το λάδι. Δηλαδή, σαν παραστάσεις απλές, απλά πράγματα που τα κάνουν και οι παππούδες μας. Να μαθαίνουμε τα παιδιά μας να λένε δόξα ο Θεός, να ευχαριστούν, που δεν το κάνουμε πολλές φορές. Και θα δείτε κι άλλα τώρα στη συνέχεια. Δηλαδή τα πιο απλά πράγματα είναι και τα πιο σοφά, τα οποία βοηθούν στην πορεία. Δηλαδή όταν πια μεγαλώσουμε και δεν θέλουμε άλλα λόγια, θα τα βρούμε αυτά μπροστά μας. Συνιστούσε την προσευχή, αλλά και πάλι το έλεγε, γιατί ήξερε πολύ καλά ότι δεν έχουμε χρόνο όλοι για προσευχή. Και δεν έχει και σημασία ο χρόνος. Και έλεγε, σημασία στην προσευχή έχει όχι χρονική διάρκεια, αλλά η ένταση. Να προσεύχεστε έστω και 5 λεπτά, αλλά δοσμένα στο Θεό με αγάπη και λαχτάρα. Μπορεί ένας μια ολόκληρη νύχτα να προσεύχεται και ο άλλος μόνο 5 λεπτά, και αυτή η προσευχή των 5 λεπτών να είναι ανώτερη. Μυστήριο είναι αυτό. Σε μια ανάγκη, όταν το παιδί μας είναι στο χειρουργείο, όταν ένας δικός μας άνθρωπος εκεί, και ο χρόνος χάνεται και τα αποτέλεσματα είναι θαυμαστά, γιατί δίνουμε όλοι μας την καρδιά. Κάτι άλλο που συνιστούσε, που και αυτό είναι πολύ βασικό και συμβαίνει στα σπίτια μας, είναι η υπερπροστασία. Η υπερπροστασία ενός γονιού, είτε γιατί νιώθει ότι το παιδί του είναι πολύ μικρούλι και τρυφερούλι και πρέπει να το προστατεύσει, που εννοείται γίνεται μέχρι μια ηλικία αυτό φυσικά, εννοείται δεν τα αφήνουμε έτσι, είτε γιατί δεν τα πάει καλά με το σύζυγο και έχει πέσει με όλα με τα μούτρα πάνω στο παιδί. Και τι γίνεται, το παιδί το κέντρο, και εκεί που θέλουμε να τον φτιάξουμε έναν άνθρωπο να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του, τον κάνουμε ανάπηρο. Τον κάνουμε κυριολεκτικά ανάπηρο. Έλεγε κάτι πολύ ωραίο ο Άγιος Άνης ο Χρυσόστομος. Λέει, όπως λέει η πορτοκαλιά, ξέρετε, έχει ένα φρούτο. Όλα τα φρούτα, έχει νόημα να λέγεται την πορτοκαλιά. Είναι πάνω στο δέντρο. Εάν λέει αυτό το φρούτο ωριμάσει και δεν το κόψεις, τι θα γίνει, θα σαπίσει. Το ίδιο λέει και το παιδί. Εάν δεν το αφήσεις να ωριμάσει, το κατέστρεψες. Και δυστυχώς έχουμε πάρα πολλά παιδιά και αγόρια πολλά, σε μεγάλη πια ηλικία που η μαμά κάνει κουμάντο, η μαμά κανονίζει, η μαμά οδηγεί, η μαμά θα του κάνει το πρόγραμμα, του φτιάξει τα ρούχα, του φτιάξει τα παπούτσια του και στην Αμερική να θα τον πάρει τηλέφωνο. Τον... Δηλαδή και μετά αυτό το παιδί όταν θα κάνει οικογένεια, καταλαβαίνετε τα υπόλοιπα προβλήματα που δημιουργούνται. Ενώ θα πρέπει να το μεγαλώσουμε έτσι ώστε μόνο του να πάρει το δρόμο του. Κάποια στιγμή και οι γονείς θα φύγουν, αλλά και να μην φύγουν. Η σχέση τους αλλάζει, πρέπει να αλλάζει. Να παίρνει μια άλλη μορφή, πιο ιερή, πιο προσευχητική. Δηλαδή να είναι κοντά στα παιδιά, αλλά με προσευχή, με διάκριση. Άλλωστε, όταν πια το παιδί μας μεγαλώσει, η προσευχή είναι που θα το κρατήσει η δική μας. Και εγώ να σας πω κιόλας, γιατί και εγώ ήμουν τελείως, δεν ήμουν στην Εκκλησία. Θυμάμαι όταν. Και έκανα διάφορες παλαβουμάρες. Και φυσικά η μητέρα μου δεν τολμούσε να μου πει κουβέντα, εννοείται αυτό. Αλλά όμως θυμάμαι ότι όταν πια η χάρη του Θεού με άγγιξε και ήρθα στην Εκκλησία, το μόνο που συνάντησα ήταν τη μεγάλη αγκαλιά της μητέρας μου. Η οποία η μητέρα μου δεν ξέρει και πολλά πράγματα από αυτά. Αλλά όμως ήξερε να έφυγε για το παιδί της. Και σου λέει: το παιδί μου τώρα δεν είναι κοντά, εγώ τι θα κάνω. Και έκανε προσευχούλα. Και όχι απλά έκανε προσευχούλα, το είχε νιώσει. Ξέρετε πώς είναι οι μανάδες. Το ένιωσε κιόλας ότι το παιδί μου τώρα εδώ θα έρθει πάλι πίσω. Χωρίς λόγια. Νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο από όλα. Κάτι άλλο που συνιστούσε, που και αυτό είναι καταστροφή, αν δεν γίνεται με μέτρο, είναι η έπαινη. Πολλές φορές στο κέντρο του κόσμου το παιδί μας, το πιο όμορφο πλάσμα του κόσμου το παιδί μας, το πιο ωραία μάτια έχει το παιδί μας, το πιο ικανό. Βαρίζει το παιδί μας, καφιόμαστε. Είναι το πρώτο, είναι ο πρώτος μαθητής και πρέπει να είναι ο πρώτος μαθητής. Και αλίμονο αν δεν είναι ο πρώτος μαθητής και του πάρει κάποιος άλλος στη σειρά. Και λέει ο Άγιος, στο παιδί δεν πρέπει να λέτε εσύ θα τα καταφέρεις, εσύ είσαι σπουδαίος, είσαι νέος, είσαι ανδρείος, είσαι τέλειος. Δεν το ωφελείτε έτσι το παιδί. Μπορείτε όμως να του πείτε, γιατί αλίμονο δεν το επενέσουμε. Εννοείται ότι όλοι μας χρειαζόμαστε τον έπαινο και τον καλό το λόγο, γιατί αλλιώς, αν οι γονείς μας δεν μας τον πούνε, έχουμε το άλλο άκρο, τα που τα παιδιά είναι τσακισμένα και δεν έχουν προσωπικότητα. Αν ο γονιός δεν σου πει μια καλή κουβέντα, τέλειωσες. Το έχεις ανάγκη. Αλλά θέλει ένα μέτρο. Και λέει, να του πούμε, παιδί μου, τα χαρίσματα που έχεις, ο Θεός σου τα έδωσε. Κοιτάξτε διαφορά. Όχι μπράβο σου, τι ωραίος, τι κούκλος που είσαι, μα και τα όμορφα μάτια και όλα, ποιος μας τα δίνει. Και τα παιδιά πώς έρχονται. Η επιλογή δική μας είναι καθαρή. Αν δεν θέλει ο Θεός. Ξέρουμε πάρα πολλά ζευγάρια μας προσπαθούν να κάνουν παιδάκι και δεν μπορούν, είναι δύσκολο. Και λέει η προσευχή σου να σου δώσει ο Θεός δυνάμεις, τα χαρίσματα που σου έδωσε, για να τα καλλιεργήσεις και να πετύχεις και να βοηθήσεις και άλλους ανθρώπους. Κοιτάξτε αμέσως πως μπαίνει σε μια άλλη λογική. Ότι αυτό που μου έδωσε ο Θεός είναι δώρο. Αμέσως ευχαριστώ. Λέω ευχαριστώ. Πρώτα ευχαριστώ τον Θεό και μετά τους άλλους. Αλλιώς τι γίνεται, αυτό που πολλές φορές και το λέει και ο μακαριστός ο Παύλος, που θυμάστε όλοι που έλεγε δεν μπορεί κανείς να μου το αλλάξει. Ο εγωιστής άνθρωπος που έλεγε, θυμάστε, είναι ανίκανος να αγαπήσει. Γιατί βλέπουμε τον εαυτό του. Μα λογικό δεν είναι. Αν σε έχω μάθει από μικρό ότι μόνο εσύ υπάρχεις, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να εκμεταλλεύεσαι τους ανθρώπους και να τους χρησιμοποιείς. Και όταν πάψω σου είναι χρήσιμη, τους πετάξεις. Είτε είναι η γυναίκα σου, είτε είναι τα παιδιά σου, είτε είναι η υπάλληλή σου και οποιοδήποτε. Και τι κάνουμε έτσι, γινόμαστε δυστυχισμένοι. Έρχονται οι άνθρωποι και παραπονιούνται και λένε: μόνος μου, δεν έχω κανέναν. Και όταν αρχίσουν και μιλάνε, κατηγορούν τους πάντες και τα πάντα. Και όλοι τους φταίνε και όλοι τους επιβουλεύονται. Και είναι άλλοι άνθρωποι που είναι με στη γλύκα. Και με όλους τα πάνε καλά και δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Τα παιδιά μου καλά, οι γονείς μου καλά, οι φίλοι μου καλά, οι υπάλληλοι μου καλά. Και βλέπεις πώς είναι δυνατόν να γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και έλεγε, ακόμα και να τα μαλώσεις, θα τα μαλώσεις και πάλι με μέτρο. Θα το μαλώσεις για να καταλάβει ότι αυτό που έκανε δεν είναι καλό. Όταν λέμε τα επαινούμε, λέει, συνέχεια, τότε τι κάνουμε. Μάλιστα είναι μια έκφραση του. Φουσκώνουμε, λέει, το μήλο του εγωισμού. Και δεν βλέπουν τίποτα πέρα από τη μύτη τους. Τα κάνουμε έτσι, και εδώ αρχίζει το δράμα. Τα κάνουμε έτσι πιο επιρρεπή στα διαβολικά πράγματα. Πολλές φορές τα παιδιά παθαίνουν διάφορα και τρέχουμε από εδώ και τρέχουμε από εκεί. Και έλεγε ο Άγιος, δεν καταλαβαίνουμε, λέει, ότι πολλές φορές και αυτή η κακή συμπεριφορά και αυτή η ανάρμοστη συμπεριφορά και αυτά τα ψυχολογικά είναι και δαιμονικές επιρροές. Δεν θέλουμε, λέει, να το λέμε πολλές φορές, αλλά εκείνος το έβλεπε, αν ήταν. Πολλές φορές είναι και μια αρρώστια ψυχική, η οποία μπορεί να είναι και γονιδιακή. Αλλά πολλές φορές είναι και τέτοιες επιρροές. Γιατί ακριβώς ποιος είναι ο πρώτος εγωιστής, διάβολος. Και λέει ο Άγιος, με τον εγωισμό άνθρωπος είναι και αναπτύσσεται. Είναι με τον εγωισμό άνθρωπος είναι και αναπτύσσεται με το κακό πνεύμα και όχι με το αγαθό. Αυτό κατόρθωσε ο διάβολος να κάνει. Έκαμε τη γη λαβύρινθο και δεν μπορούμε να συνοηθούμε μεταξύ μας. Γιατί ο ένας εγωιστής, ο άλλος εγωιστής, δεν μπορεί να συνοηθούμε. Καθένας θέλει το δικό του. Και έχει μάθει να κάνει το δικό του. Καταντήσαμε τη γη μας στο ψυχιατρίο. Και απορούμε γιατί τα παιδιά μας πήραν τους δρόμους, έφυγαν από τα σπίτια τους, παρατήσαν τη ζωή, τη μόρφωσή τους. Γιατί γίνεται αυτό? Ο διάβολος κατόρθωσε να εξαφανίσει τον εαυτό του και να κάνει τους ανθρώπους να χρησιμοποιούν άλλα ονόματα. Κάτι μας έλεγε πολλές φορές και ο πατήρ Γαβρίλη, ο πνευματικός μας, είναι ότι η μεγαλύτερη λέει, επιτυχία του διαβόλου, λέει, ξέρετε ποια είναι, καμιά φορά νομίζουμε ότι μας παρουσιάζεται με την τάδε μορφή, θα το βρούμε στο τάδε, άμα συμβεί αυτό. Έχουμε μια συγκεκριμένη άποψη. Η μεγαλύτερη επιτυχία του να μας πείσει ότι δεν υπάρχει. Επομένως, αφού μας πείθει ότι δεν υπάρχει, τι κάνει. Ξέρει τον καθένα από πού θα τον πιάσει. Άλλος έχει ευαισθησία εκεί, ξέρει. Τον καθένα έχει, λέει, συνταγές για όλες τις ηλικίες των ανθρώπων. Κανείς μας δεν ξεφεύγει. Θα μας πιάσει τον καθένα, ναι. Από εκεί που δεν το περιμένουμε όμως, που νομίζουμε ότι όλα πάνε καλά. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο πιο πολύ συνιστούσε είναι να προσπαθούμε να δημιουργούμε ένα υγιές κλίμα στο σπίτι, ένα χαρούμενο. Θυμάμαι έναν παντρεμένο, έτσι, αγαπημένο μας άνθρωπο, πρόσωπο, πατέρας είναι πολλών παιδιών, που τι έκανε, ας πούμε. Το πρώτο πράγμα που έκανε, τα παντρευθήκανε, ήταν, είπανε ότι, κοίτα, εμείς έχουμε τον Χριστό ανάμεσά μας, πολύ, έτσι, πολύ, πολύ ευλογημένα παιδιά, και στηριζόμαστε στον Χριστό. Το τι προβλήματα έχει ο καθένας από το σπίτι του, θα τα αφήσουμε στην άκρη. Γιατί άμα αρχίσει, ξέρει ο καθένας τη μάνα σου, τη μάνα μου, τελείωσε. Πρώτο. Και δεύτερο, προσπαθούσε να δημιουργήσει πάντοτε μια πολύ ευχάριστη εικόνα στο σπίτι. Δηλαδή, το σπίτι ήταν ένα παράδεισος. Με ζωγραφιές, με τραγούδια, ακόμα και η τύχη ήταν τόσο ωραία βαμμένη και είναι στο σπίτι τους. Τώρα είναι παππούδες πια. Που δημιούργησαν μια ωραία εικόνα. Δηλαδή, τα παιδιά έχουν τόση υγεία μέσα τους. Το σπίτι ήταν μια φωλιά, μια αγκαλιά. Ενώ το σημερινό σπίτι, πολλές φορές μας το λέει και ο πατήρ Γαβρίλη και το ζούμε πια, το διώχνει τα παιδιά. Τα παιδιά δεν θέλουν να θυμούνται το σπίτι τους. Έχουμε παιδιά, και θα έρθουμε τώρα στο επόμενο, ευσεβών γονέων, που δεν θέλουν ούτε το όνομά τους να έχουν, των γονέων, το επίθετο. Αλλάζουν και το όνομά τους. Μπορείτε να το φανταστείτε, φεύγουν. Να μην έχουν καμία σχέση, γιατί τα σκάσανε πια. Μας έλεγε μια κυρία, ήταν ένα ζευγάρι, αν δεν πάει στον Άγιο, αυτή η κλασική μαμά τώρα με πολλά παιδιά, χωμένη, έτρεχε αυτά. Και με το που πάει στον Άγιο Παθεσό, με το που τη βλέπει, τη λέει: κυρά μου, τάσκασε τα παιδιά σου, σταμάτα πια. Ναι. Ψυχούλα η γυναίκα. Δηλαδή, ξέρετε, καταλαβαίνετε τώρα, σε στεμανούλησα από το άγχος, από ότι ήταν και δασκάλα, δηλαδή τα προλάβει όλα. Και σοκαρίστηκε, γιατί νομίζω ότι μέχρι τώρα αυτό ήταν αυτό που έπρεπε να κάνει. Και βοηθήθηκε βέβαια πάρα πολύ. Η καταπίεση των ευσεβών γονέων. Μεγάλο θέμα αυτό. Πολλές φορές, λέει ο Άγιος, να πούμε τα δικά του λόγια, δεν αρκετό να είναι οι γονείς ευσεβείς. Πρέπει να μην καταπιέζουν τα παιδιά για να τα κάνουν καλά με τη βία. Είναι δυνατόν να διώξουμε τα παιδιά από τον Χριστό. Είναι δυνατόν να διώξουμε τα παιδιά από τον Χριστό όταν ακολουθούμε τις θρησκείες με εγωισμό. Τα παιδιά δεν θέλουν καταπίεση. Μην τα εξαναγκάζετε να σας ακολουθήσω στην Εκκλησία. Και έλεγε πολύ ωραίους τρόπους. Μπορείτε να τους πείτε. Όσο είναι μικρά, κάνουμε αυτό που καταλαβαίνουμε. Εννοείται και σας λέω και το παράδειγμα και όλα. Και βλέπουν και εμάς καταρχήν που είμαστε στην Εκκλησία. Και υπάρχουν και κίνητρα πολύ όμορφα και τα άλλα παιδιά να παίξουν και τα καθηγητά και όλα. Όταν όμως πια μεγαλώσουν, μπορείτε να τους πείτε, λέει. Όποιος θέλει μπορεί να είναι στην Εκκλησία. Εγώ θα πάω. Πολύ απλά. Όχι να το τραβάσεις στο 17χρονο και να καμαρώνεις κιόλας επειδή το έφερες στην Εκκλησία. Για πόσο θα καμαρώνεις. Μετά δεν θέλουν να πατάνε. Τρομερό. Τα παιδιά των παιδιών που μεγαλώσαν στην Εκκλησία δεν θέλουν να πατάνε. Είναι φοβερό. Βέβαια, φυσικά υπάρχει αυτό το καλό. Πολλές φορές, άμα έχουν όμορφες παραστάσεις, παρόλο που οι γονείς κάνουν ίσως και αυτό το λάθος να τα πρίξαν, να το πω έτσι απλά, ξαναγυρίζουν, κάνουν ένα κύκλο και ξαναγυρίζουν και βλέπουμε παιδιά που έρχονται μετά από 20 χρόνια, μετά από 30 χρόνια, γιατί είχαν μια όμορφη μνήμη. Και γυρίζουν σε αυτά τα οποία έμαθαν. Αφήστε, λέει, στα παιδιά να μιλήσει ο Θεός στην ψυχή τους. Σταματήστε εσείς. Ξέρετε, είναι και το χειρότερο παράδειγμα. Θέλουμε να τους πούμε να έρθουν στην Εκκλησία και επειδή εμείς βγάζουμε μια αγωνία ότι πρέπει να τα προλάβουμε όλα και να τα κατευθύνουμε, είναι ουσιαστικά σαν να τους λέμε: ξέρετε, δεν πιστεύω στον Χριστό. Πιστεύω στις δικές μου δυνάμεις. Και μας το λένε αυτό μετά. Πού είναι η πίστη σου? Κάνε προσευχή. Ξέρετε, να χειρίζει το ίδιο το παιδί και να λέει στη μάνα: σταμάτα πια. Κάνε προσευχή, μη μου λες τι θα κάνω. Φοβερό μάθημα για τη μάνα. Εμάς έλεγε ο πατήρ Γαβρίλη: ξενυχτάει το παιδί σου. Μπαίναν τηλέφωνο, μανούλες. Αγωνία. Την παράκληση της Παναγίας. Μην κοιμηθείς. Μην τον πάρεις όμως τηλέφωνο, 400 τηλέφωνα, δεις τι κάνει. Μην τον φωνάξεις όταν έρθει. Καλοδέξου τον. Κάνε την παράκληση της Παναγίας. Η παράκληση, λέει, που θα κάνει η μητέρα στο Χριστό και στην Παναγία, κάμπτουν το Θεό. Κάμπτουν το Θεό και αλλάζουν το θέλημά του. Τόσο ισχυρή είναι η δύναμη των γονέων. Η αιτία που πολλά παιδιά ευσεβών γονέων όταν μεγαλώσουν αφήνουν την Εκκλησία και τρέχουν αλλού να ικανοποιηθούν είναι η καταπίεση που τους ασκούν οι τάχα καλοί γονείς και ευσεβείς οι οποίοι με την ανθρώπινη αγάπη τους και από τη λαχτάρα τους να γίνουν τα παιδιά τους καλοί χριστιανοί, τελικά τα καταπίεσαν και πέτυχαν το αντίθετο. Και δυστυχώς έχουμε και παραδείγματα, ναι μεν μπορεί να είναι από καλή διάθεση, αλλά έχουμε και παραδείγματα ευσεβών γονέων που από εγωισμό θέλουν τα παιδιά τους να στην εκκλησία. Θυμάμαι μια κυρία που έλεγε ότι πόσο της ταπεινώθηκε όταν αυτή πήγαινε πρωί-πρωί στην εκκλησία και ήθελε να το κάνει και τα παιδιά της. Φυσικά δεν το κάναν, αλλά ούτε και ο άντρας της δεν το έκανε. Και πάει στον Άγιο, έτσι λίγο συγχυσμένη, και του το λέει και τι της λέει ο Άγιος. Κάτι πολύ ο Άγιος Πορφύριος, κάτι πολύ σκανδαλώδες. Δεν μην έρθεις στην εκκλησία να κάτσεις να πιεις καφέ με τον άντρα σου. Αυτή πάθε σοκ. Θα πιεις καφέ με τον άντρα σου την ώρα της λειτουργίας, αλλά το μυαλό σου να στη λειτουργία εσένα. Το έκανε και όχι απλά λέει, ίδια τα έλεγε αυτά. Και όχι απλά λέει το έκανα, αλλά φτάσαμε στο σημείο να πηγαίνουμε όλη η οικογένεια πρωί-πρωί και να ψέλνουμε και στη διαδρομή. Και έτσι απλά τη έσπασε αυτόν τον εγωισμό, ότι γιατί σου λέει πώς θα πουν οι άλλες κυρίες, εγώ είμαι και καθώς πρέπει, δεν έρχονται πρωί-πρωί ή εγώ δεν έρχομαι πρωί-πρωί στην εκκλησία. Και αφού τη έσπασε αυτός ο εγωισμός, όλη η οικογένεια είναι στην εκκλησία. Δεν είναι συγκλονιστικό? Έλεγε, μη προσπαθείτε με ανθρώπινους τρόπους να διορθώσετε κακές καταστάσεις. Δεν θα φέρετε κανένα καλό αποτέλεσμα. Μόνο με την προσευχή θα φέρετε καλό αποτέλεσμα. Να επικαλείστε να έρθει η Θεία Χάρη στην ψυχή τους και να τους αλλοιώσει. Αυτό θα πει χριστιανός. Και όταν λέει και πάλι, βέβαια λέει, όταν οι γονείς είναι άγιοι και το μεταδώσουν, τότε όλο το περιβάλλον σιγά σιγά αγιάζεται. Εγώ δεν θέλω να πω άλλα. Να πω μόνο μια εικόνα που μου άρεσε πάρα πολύ, διάβασα που έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Έλεγε σε ένα ζευγάρι, αν θέλετε, λέει, να δείτε, που το έχω δει εγώ σαν φωτογραφία και θυμάμαι ότι αυτό που θα σας πω από ένα ζευγάρι, το έχω δει σε φωτογραφία, όχι σε φωτογραφία, σε φωτογραφία. Και θυμάμαι ότι τόσο πολύ με συγκλώνησε η φωτογραφία. Ήταν ένα παιδάκι με τους δύο γονείς του και προχωρούσε μπροστά το παιδάκι και τους κρατούσε τους γονείς από το χέρι. Και το είδα τώρα στον Άγιο που το έλεγε. Και λέει, αν θέλεις να δεις την ευτυχία, βάλε αυτή την εικόνα στο μυαλό σου, το παιδί σου, το παιδί σας, μιλούσε σε ζευγάρι, να σας κρατάει από το ένα χέρι και το άλλο, το άλλο χέρι, να προχωράει και είναι μπροστά να σας δείχνει το δρόμο και εσείς να ακολουθείτε. Το έχω δει σε φωτογραφία σε ζευγάρι και θυμάμαι ότι ήταν τόσο συγκινητικό που ακριβώς τους γύρισα και τους είπα, αυτό είναι. Αν το κρατήσετε αυτό, αυτή η εικόνα θα μείνει στο παιδί σας. Δεν το κράτησα. Δυστυχώς δεν το κράτησα με πολλά προβλήματα. Αλλά πώς, ας πούμε, φανταστείτε τη σκηνή, δηλαδή πόσο δώρο κάνουμε στα παιδιά μας, πόσες φορές κάνουμε όλα τα άλλα δώρα στα παιδιά μας και δεν κάνουμε αυτό το απλό. Να βλέπει τους γονείς του να κρατούνται από το χέρι και να το κρατάνε. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ασφάλεια που μπορεί να νιώσει το παιδί. Εγώ θα ήθελα. Θέλω πολύ καρπέ, να σταματήσουμε εδώ και δεν ξέρω αν θέλετε έτσι καθένα κάτι. Συζητήσουμε.
1: Θέλετε λίγο να συζητήσουμε αυτά τα λεπτά. Πολύ ωραία, έχει
0: παράδειγμα. Κάτι ακόμα που έλεγε, ότι όταν λέει κάνει μια ζημιά το παιδί, λέει θυμώνουμε. Λογικό. Εντάξει, είπαμε με μέτρο, αλλά θυμώνουμε. Αν εκείνη τη στιγμή δείξουμε κατανόηση και δικαιολογήσουμε τη ζημιά του παιδιού, τότε λέει κερδίσαμε την ψυχή και τη δική μας, παραμένουμε ήρεμοι, και του άλλου. Και με αυτό το παράδειγμα συμβούλευε όλους μας ότι αυτή λέει να ξέρουμε ότι είναι η πνευματική ζωή τελικά. Δηλαδή, είναι μια κίνηση ανύψωση δικής μας μέσα στις δοκιμασίες. Έχουμε δοκιμασίες πολλές και υπάρχουν δύο δρόμοι. Ή που να αγανακτήσουμε, την αγανάκτηση λέει του εγωισμού, να λειτουργήσουμε πολύ εγωιστικά, οπότε να μας φταίνε πάντα οι άλλοι, ή να φτάσουμε στην κατανόηση της αγάπης. Να μπορέσουμε να καταλάβουμε τον άλλον, είτε αυτό είναι το παιδί μας, είτε είναι ο γονιός μας, είναι ο αδελφός μας στο μοναστήρι. Αντί δηλαδή να θυμώσουμε και να γίνουμε μπαρούτι και το μόνο που θα κάνουμε να χωριστεί ο ένας από τον άλλον, να έρθει πιο κοντά ο ένας στον άλλον. Και είναι πολύ σημαντικό, ακόμα και το μάλωμα που θα κάνουμε, να μην έχει διάρκεια πολύ. Ειδικά σε ένα μικρό παιδάκι, καμιά φορά βλέπουμε γονείς που είναι τον άκρο για να το κάνουν άντρα. Το κάνουν δυναμικό για να αντέξει τη ζωή, να λειτουργούν πάρα πολύ σκληρά. Είχα πάει σε μια κατασκήνωση και ένα παιδάκι, μας έλεγε ο Μαδάρης Σακούν, είναι φίλοι μας, αρχηγός που είναι φίλοι μας, ήταν ένα παιδάκι, όλοι οι γονείς, ξέρετε, παίρνουν τηλέφωνο τα παιδάκια τους. Ενώ δεν το έπαιρνε η μαμά το τηλέφωνο και ήταν μαραμένο. Και το είδε η κοπέλα, η αρχηγός που είναι και αυτή η μανούλα, Και λέει, κατάλαβα ότι το πρόβλημα ήταν αυτό. Και παίρνει τη μητέρα τηλέφωνο κρυφά και λέει, ξέρετε, πάρτε το παιδί σας να. Γιατί παίρνει όλοι σκεφτό, περιμένει το τηλέφωνο έτσι κάθε φορά και είναι μόνο του. Και απαντάει η μαμά του, τι θέλουν, πώς το έχει δει, δεν ξέρω, η κοπέλα τι προβλήματα είχε. Α, λέει, δεν χρειάζεται, έτσι έχει μεγαλώσει, λέει, ζει στην γιαγιά από εδώ, και δεν χρειάζεται. Και λέει η κοπέλα, όχι, χρειάζεται, χρειάζεται, πάρτε το. Πάρτε το. Και το πήρε και το παιδί λέει μετά έλαμπε. Δηλαδή είναι πολύ βασικό και σε αυτή την ηλικία, ό,τι κάνει ο γονιός, το ταυτίζει με τον Θεό. Είναι απίστευτο. Αν ο γονιός δηλαδή το μαλώσει και μετά το χαϊδέψει, θα πει να έτσι είναι ο Θεός. Ο Θεός είναι πατέρας. Αν ο πατέρας το μαλώσει και το αφήσει έτσι και είναι πολύ σκληρός, θα ταυτίσει το Θεό πατέρα με αυτόν τον πατέρα. Και δεν θέλει μετά να πει για πατέρα, ούτε για Θεό. Και περνάει μια περιπέτεια που θα τη γλίτωνε. Δηλαδή πρέπει σε όλα να υπάρχει ένα μέτρο, αλλά γυρίζουμε σε αυτό το οποίο είναι και το αρχικό, ότι για να υπάρχει ένα μέτρο πρέπει εμείς να ισορροπήσουμε. Αν δεν ισορροπήσουμε εμείς, και στην πορεία γίνεται βέβαια, με τις δοκιμασίες. Ξέρουμε πάρα πολλά ζευγάρια που ξεκίνησαν θεόστραβα και κατέληξαν πάρα πολύ όμορφα. Γιατί και συνεχίζουν όμορφα, γιατί ανακάλυψαν τον Χριστό στη ζωή τους μέσα από μια τεράστια δοκιμασία. Αρρώστια, θάνατος, κατάλαβα τέλος πάντων δεν παίρνει άλλο. Και σωθήκανε πραγματικά. Αλλά είναι ένας διαρκής αγώνας, δηλαδή να μην απαγοητευτούμε. Αν κάποιος δηλαδή από εσάς ταυτιστεί με κάτι από όλα αυτά, που καθένας έχει τις δικές του περιπέτειες, είτε την προσωπική του ζωή, είτε την οικογενειακή που έχει κάνει, υπάρχει πάντα η λύση. Και έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, και αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση, ότι λέει όλα διορθώνονται και ξέρετε πώς έχω βρει το μυστικό, πώς διορθώνονται. Με μια γενική εξομολόγηση. Αν δηλαδή αποφασίσουμε ότι τέλος πάντων δεν παίρνει άλλο, τα κάναμε όλα σαλάτα, χάσαμε τα παιδιά μας, χάσαμε τον άντρα μας, χάσαμε τα πάντα, είμαστε πιο στριμμένοι, δεν μας θέλει κανείς, να κάνουμε λίγο. Μια νέα αρχή. Όταν κάνουμε μια γενική εξομολόγηση, θα ξεκινήσουμε από τα παιδικά μας χρόνια και θα ξαναχτίσουμε τη ζωή μας από την αρχή με τον Χριστό. Και αυτό λέει θα μας θεραπεύσει και θα μας κάνει αγίους γιατί θα βάλουμε τον Χριστό στη ζωή μας. Τόσο απλά τα έβλεπε ο Άγιος. Να ευχηθούμε να τα δούμε κι εμείς βέβαια απλά, να το δείξουμε τα μάτια μας.

Ακούσαμε την ομιλία της γερόντισσας Φιλοθέης, ηγουμένης της Ιεράς Μονής Παναγίας των Βριούλων, με θέμα «Η αγωγή των παιδιών κατά τον Άγιο Πορφύριο», που εκφωνήθηκε στη Σχολή Γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως Συσανίου και Σιατίστης τη Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου 2023. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στην Υπεραγία Θεοτόκο, την μητέρα του Θεού αλλά και των ανθρώπων, από την 1η μέχρι και τις 22 Αυγούστου στις 10.30 το βράδυ στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 28 Ιουλίου. Μνήμη των Αγίων Αποστόλων και Διακόνων Πρόχορου, Νικάνορος, Τίμωνος και Παρμενά. Μνήμη της Οσίας Μητρός Σιμών Ειρήνης της Ασκησάσης εν τη Μονή του Χρυσοβαλάντου. Η Οσία Ειρήνη ζούσε στην Καπαδοκία στους κόλπους πλούσιας και ευγενούς οικογένειας μετά το θάνατο του οικονομάχου αυτοκράτορα Θεοφύλου 842 μετά Χριστόν. Όταν η Θεοδόρα ανέλαβε την αντιβασιλεία, αναζήτησε σε όλη την αυτοκρατορία σύζυγο για τον γιο της, τον αυτοκράτορα Μιχαήλ III. Οι απεσταλμένοι της αυλής πρόσεξαν την ομορφιά και ευγένεια των ηθών της Ειρήνης και την έστειλαν στην Κωνσταντινούπολη μαζί με την αδελφή της, η οποία παντρεύτηκε αργότερα τον Κέσσαρα Βάρδα, αδελφό της Θεοδόρας. Στο δρόμο τους πέρασαν κοντά από το όρος Όλυμπος της Βυθινίας και η Ειρήνη επισκέφθηκε τον Άγιο Ιωαννίκιο τον Μέγα, ο οποίος τη χαιρέτησε προλέγοντας ότι θα γινόταν ηγουμένη της Μονής Χρυσοβαλάντου. Η Θεία Προνοία εμπόδισε τον γάμο της με τον αυτοκράτορα και με την καρδιά της, ξαλαφρωμένη και γεμάτη χαρά, μοίρασε τα υπάρχοντά της και αποσύρθηκε στη Μονή Χρυσοβαλάντου, την οποία είχε ιδρύσει ο Πατρίκιος Νικήτας κοντά στην στέρνα του Άσπαρ σε τόπο Ευάερο, μακριά από τις πλατείες και τα θορυβόδη μέρη. Στη μοναχική κουρά της, η Μακαρία μαζί με τις τρίχες της κεφαλής έκοψε και κάθε δεσμό που την κρατούσε στον κόσμο και δόθηκε με ζήλο στους ασκητικούς αγώνες, γνωρίζοντας ότι στο μέτρο που εξασθενίζει το σώμα, ο έσω άνθρωπος ανακαινίζεται και πλησιάζει το Θεό. Έχοντας μόνο έναν χιτώνα που άλλαζε μία φορά το χρόνο, τρεφόμενη με νερό και ψωμί, υποτασσόταν πρόθυμα και με χαρά σε ό,τι της όριζαν, αγνοώντας τις αντιρρήσεις και τους γογγισμούς. Η διαρκής κατάνοιξη χαροποιούσε την καρδιά της και έκανε το πρόσωπό της να λάμπει και σαν γόνιμη γη έφερε τους πλούσιους καρπούς των Αγίων Αρετών. Έβλεπε όλες τις αδελφές της σαν βασίλισσες και θεωρούσε τον εαυτό της ως θεραπενίδα τους, προσφερόμενη στις πιο ευτελείς εργασίες για να τις διακονεί. Από το στόμα της έβγαιναν μόνο λόγια των γραφών ή των Αγίων Πατέρων, τους οποίους μελετούσε αδιάκοπα. Ενώ ήταν λιγότερο από έναν χρόνο στο μοναστήρι, έχοντας διαβάσει με θαυμασμό τον βίο του Αγίου Αρσενίου, ο οποίος προσευχόταν από τη δύση του ηλίου έως την αυγή, προσπάθησε να τον μιμηθεί. Και με τη βοήθεια της Θείας Χάριτος κατάφερε σιγά σιγά να στέκει όρθια, με υψωμένα τα χέρια σε προσευχή όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα. Αγωνιζόταν με τέτοια σοφία να δουλαγωγήσει το σώμα στην ανάταση της ψυχής της προς τον Θεό, ώστε καμία μηχάνευση του δαίμονα δεν μπορούσε να την πλήξει. Όταν εκείνος της υπέβαλε μνήμες από την δόξα και την ευμάρεια της ζωής που είχε εγκαταλείψει, πήγαινε να εξομολογηθεί τους λογισμούς της στην ηγουμένη της, διπλασίαζε την άσκησή της και αμέσως ελευθερωνόταν από τις αναμνήσεις αυτές. Μετά το θάνατο της ηγουμένης, υποδείχθηκε παρά τη θέλησή της ως διάδοχός της και χειροτονήθηκε από τον Πατριάρχη Άγιο Μεθόδιο. Ενθυμούμενη την προφητεία του Αγίου Ιωαννικίου και λογίζοντας ως καθήκον της να μην αναζητεί τα αρεστά στην ίδια αλλά τα ασθενήματα των αδυνάτων βαστάζην, έζησε έκτοτε ως άγγελος επίγειος, επιμικρύνοντας τις νηστείες της, προσευχόμενη όλη τη νύχτα και κάνοντας αμέτρητες μετάνοιες. Με τα μέσα αυτά προσήλκυσε τη χάρη του Θεού και έλαβε τόση σοφία ώστε να δύναται να οδηγεί πλήθος πιστών στην οδό της σωτηρίας. Ζητούσε από τις αδελφές να μην την θεωρούν ως ανώτερή τους, αλλά ως μία συμμονάστριά τους, που είχε οριστεί να τις υπηρετεί. Με γλυκύτητα και υπομονή της παρενούσε να πολιτεύονται στα πάντα κατά το πνεύμα του Ευαγγελίου, υποτάσσοντας τα μάταια θέλγητρα της δόξας και της εκτίμησης των ανθρώπων. Αν δεν ήθελαν οι υποταγοί τους να είναι επιφανειακοί, όφειλαν να φροντίζουν να διατηρούν όχι μόνο την αγνία τους, αλλά και την πραότητα, αρετές υπεράνω της φύσης που χαρίζονται από τον Χριστό σε όσους προσεύχονται με πίστη. Ό,τι και αν κατακτούσαν, συμβούλευε τις μαθήτριές της να το θεωρούν ως δώρο του Θεού και να τελούν αδιαλείπτο σε κατάνοιξη αναπέμποντας ευχαριστίες. Απαγόρευε εξάλλου σε αυτές να προσεύχονται για την υγεία τους, λέγοντας ότι τίποτε δεν είναι λυσιτελέστερο για την ψυχή από την ασθένεια που γίνεται δεκτή με ευγνωμοσύνη. Έχοντας λάβει από Άγγελο Κυρίου το προορατικό χάρισμα, η Οσία ήταν σαν προφήτης του Θεού στη μονή της. Αφού αναπαυόταν για λίγο μετά την ακολουθία του όρθρου, καλούσε τις αδελφές και μία-μία με τέχνη και διάκριση τις βοηθούσε να εμφανίζονται αγνές και ανυπόκριτες ενώπιον του Θεού, αποκαλύπτοντάς τους τους πιο κρυφούς λογισμούς τους.
Γρήγορα κατέστη περιώνυμη σε όλη τη βασιλεύουσα για τις αρετές και τη σοφία με την οποία καθοδηγούσε την αδελφότητά της, ώστε κάθε είδους άνθρωποι, πλούσιοι και φτωχοί, μικροί και τρανοί, προσέρχονταν κοντά της για να λάβουν τις συμβουλές της και να εναποθέσουν την ελπίδα τους στις προσευχές της. Σε όλους δίδασκε την ωφέλεια της μετανοίας, που σε κάθε στιγμή μπορεί να καταστήσει τον Θεό ευμενή έναντι ημών.

Με την στήριξη της Θείας Χάριτος πρόκοβε ασταμάτητα στην άσκηση και την καθαρά προσευχή. Κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή μέχρι το Πάσχα δεν έτρωγε ψωμί, αλλά λίγα μόνο λαχανικά μία φορά την εβδομάδα. Η ολονύκτη αγρυπνία της είχε γίνει τόσο φυσική όσο ο ύπνος στους άλλους ανθρώπους και περνούσε τις νύχτες της με τα χέρια υψωμένα προς τον ουρανό, βυθισμένη σε άγιες θεωρίες. Ενίοτε έμενε στη στάση αυτή 2 ημέρες συνέχεια, ακόμη και μία ολόκληρη εβδομάδα, σε σημείο που οι μαθήτριές της χρειαζόταν στο τέλος να την βοηθήσουν να κατεβάσει τα μουδιασμένα χέρια της. Μία νύχτα, μια μοναχή κοιτάζοντας την αυλή, είδε την Οσία Ειρήνη να προσεύχεται ανυψωμένη θαυματουργικά από το έδαφος, ενώ τα 2 πελώρια κυπαρίσια που ορθώνονταν στην αυλή του μοναστηριού είχαν λυγίσει τις κορφές τους μέχρι το έδαφος. Επανήλθαν δε στη θέση τους μόνο όταν σφραγίστηκαν από την Οσία με το σημείο του Σταυρού. Αυτή η νυχτερινή προσευχή ήταν φοβερή για τους δαίμονες, οι οποίοι διπλασίαζαν τις επιθέσεις τους μέσα στη νύχτα. Μία φορά ένας από αυτούς έριξε πάνω της το αναμένο φυτίλι μιας κανδύλας. Τα ρούχα της Ειρήνης πήραν αμέσως φωτιά. Παρέμεινε ωστόσο ατάραχη και θα είχε καεί ολόκληρη αν μία μοναχή που ξύπνησε από τη μυρωδιά της σάρκας και των ρούχων που καίγονταν δεν έμπαινε στο κελί της ηγουμένης παραβιάζοντας την πόρτα. Μέσα στους πυκνούς καπνούς είδε την Οσία στις φλόγες όρθια και απαθή να προσεύχεται. Καθώς την έσπρωξε, προσπαθώντας να σβήσει τις φλόγες, η Ειρήνη χαμήλωσε τα χέρια της και της είπε επιτιμητικά: «Γιατί μου στέρισες μία τόσο μεγάλη απόλαυση με την απότομη αυτή παρέμβασή σου? Ένας άγγελος στεκόταν μπροστά μου, πλέκοντάς μου ένα στεφάνι από άφθαρτα άνθη, τέτοια που δεν έχει δει ανθρώπου μάτι, και ήταν έτοιμος να με πάρει από εδώ, όταν εσύ τον έδιωξες». Και όταν η μαθήτριά της ξεκόλλησε τα ράκι του υφάσματος από τη σάρκα της, θεσπέσια ευωδία γέμισε το μοναστήρι. Μια άλλη φορά ένας ναυτικός που ήλθε από την Πάτμο παρουσιάστηκε στο μοναστήρι και έδωσε στην Οσία 3 υπέροχα μήλα, τα οποία ο Άγιος Απόστολος Ιωάννης του είχε αναθέσει να της παραδώσει. Το πρώτο μήλο στάθηκε αρκετό να την τρέφει για 40 ημέρες, κατά τις οποίες το στόμα της ανέδιδε μια υπερκόσμια ευωδία. Μοίρασε το δεύτερο στην αδελφότητα τη Μεγάλη Πέμπτη και κράτησε το τρίτο ως ακριβό φυλαχτό αραβόνα των άφθαρτων αγαθών του Παραδείσου. Χάρη στο προφητικό χάρισμα, η αείδημος Ειρήνη επιτέλεσε πλήθος άλλων θαυμάτων και προέβλεψε συγκεκριμένα τη δολοφονία του Βάρδα, την οποία ακολούθησε λίγο αργότερα εκείνη του Μιχαήλ III, καθώς και την ανάληψη της εξουσίας από τον Βασίλειο I τον Μακεδόνα. Με τη βοήθεια του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου και της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολητρίας, θεράπευσε δαιμονισμένος και έσωσε έναν συγγενή της, τον οποίο ο Αυτοκράτορας είχε κατά νου να εκτελέσει ως προδότη, εμφανιζόμενη στον ηγεμόνα απαστράπτουσα και πλήρης δόξης. Ο Αυτοκράτορας Βασίλειος αναγνώρισε το σφάλμα του, ζήτησε συγγνώμη και έκτοτε έδειξε την ευμένειά του απέναντι στο μοναστήρι. Η Οσία Ειρήνη έφτασε σε ηλικία 103 ετών, διατηρώντας όλη τη δροσιά και τη φυσική ομορφιά της, σημάδι του κάλους της ψυχής της. Ο φύλακας άγγελός της την προειδοποίησε 1 έτος πριν για το χρόνο της τελευταίς της και όταν έφτασε η ημέρα, συγκέντρωσε τις αδελφές της, όρισε την ηγουμένη που είχε επιλέξει ο Θεός και αφού της προέτρεψε να περιφρονούν ό,τι είναι πρόσκαιρο, ώστε να ζουν τον αγαπημένο νυμφίο τους, έκλεισε γαλήνια τα μάτια της και παρέδωσε την ψυχή της εις χείρας Θεού. Ενταφιάστηκε στο παρεκκλήσιο του Αγίου Μάρτυρος Θεοδόρου και ο τάφος της ανέδιδε διαρκώς μία ουράνια ευωδία, φανερώνοντας σε όλους την παρησία που είχε αποκτήσει παρά το Θεό, ενώ μέχρι τις ημέρες μας η Οσία Ειρήνη δεν πάβει να μεσητεύει υπέρ εκείνων που την επικαλούνται με πίστη.

Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ευσταθίου του Εναγκύρα. Ο Άγιος Ευστάθιος υπηρετούσε στον Ρωμαϊκό στρατό στην Γαλατεία. Θεωρώντας ωστόσο ότι ήταν πρωτίστως στην υπηρεσία του Χριστού, δεν φοβόταν να το διακηρύσει ανοιχτά και έφερε έτσι πολλούς εθνικούς στην πίστη. Οδηγήθηκε ενώπιον του Κορνηλίου, διοικητού της Αγκύρας, και ομολόγησε με γενναιότητα την ένδοξη οικονομία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Στις προτάσεις για τιμές και πλούσια δώρα απάντησε πως όλα αυτά δεν συμβάλλουν διόλου στην επιγγελμένη στους χριστιανούς δόξα και ότι κανείς λογικός άνθρωπος δεν θα εγκατέλειπε αυτό που είναι αθάνατο χάριν φθαρτών αγαθών. Εξοργισμένος, ο διοικητής πρόσταξε να τον μαστιγώσουν. Κάτω από τα κτυπήματα και ενώ το αίμα του έβαφε το χώμα, ο Άγιος ευχαριστούσε τον Χριστό που κρίθηκε άξιος να υποφέρει για το όνομά του. Μετά από μια δεύτερη ανάκριση, τρύπησαν τους αστραγάλους του, πέρασαν ένα σκηνί και τον έσυραν έτσι από την Άγκυρα έως τον ποταμό Σαγκάριο, υπό το ικανοποιημένο βλέμμα του Κορνηλίου. Φθάνοντας στην όχθη, ο διοικητής διέταξε τους άνδρες του να βάλουν τον Άγιο μέσα σε σάκο και να τον πετάξουν στον ποταμό. Ένας άγγελος όμως παρενέβη, πήρε τον σάκο και τον απόθεσε στη στεριά. Αυλαβής και με τις πληγές του θαυματουργικά θεραπευμένες, ο Άγιος έψαλε: «Ο κατοικών εν βοηθεία υψίστου, εν σκέπη του Θεού του ουρανού αυλιστήσετε, ου προσελεύσετε προσέκακα και μάστιξ ου κεγγυή εν το σκηνωματί σου, ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περισσού, του διαφυλάξασε εν πάσε στεσοδί σου». Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ακακίου του Νέου.

0: Μνήμη του Οσίου Πατρόσημων Παύλου του Ξηροποταμινού, κτήτορος των μονών Ξηροποτάμου και Αγίου Παύλου εις το όρος Άθος. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Χριστοδούλου του Εκκασάνδρας. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Δαβίδη του Ενχαλεπίου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Μωυσή του Θαυματουργού της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα...

0: Παναγία Μητέρα του Κυρίου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου, με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου, του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295-0-22-228.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλό ξημέρωμα, καλώς ανταμώνουμε. Εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο μου λέει στην ψυχή μας. Είμαστε και σήμερα εδώ, σε αυτή την γνωστή μεταμεσονύκτια ώρα. Θα ταξιδέψουμε παρέα, θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον όπου γης, να φτάσουμε σε ορθόδοξες γειτονίες του πλανήτη μας και περιμένουμε και από εσάς κάτι που εσείς θα θέλετε να μας στείλετε ηλεκτρονικά στο opugis@hotmail.com. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία, ακολουθώντας μονοπάτια ιερά, να φτάσουμε στα σκηταριά των Πρεσπών, σε έναν ιδιαίτερο τόπο εκεί, στα βόρεια σύνορά μας, στην Ισχατιά της Βορείου Ελλάδος, εκεί που η χώρα μας γειτονεύει με άλλες δύο χώρες. Θα ακούσουμε και θα μάθουμε πολλά. Τούτο το ξημέρωμα, φίλες και φίλοι ακροατές. Ο Παναγιώτης Βούζας θα είναι στην αφήγηση. Τα κείμενα που θα μας διαβάσει είναι του Κώστα Μπλάθρα, το σενάριο και σκηνοθεσία του Γιάννη Λάμπρου, από την παραγωγή «Ιερά Μονοπάτια» 2009-2010 στην κρατική τηλεόραση, στην ΕΤΡΙΑ. Και από αυτήν την εξαιρετική δουλειά που σήμερα έχουμε στα χέρια μας, θα κάνουμε και εμείς ευθύς αμέσως το νερό μας ταξίδι μέχρι τα σκηταριά των Πρεσπών.
1: Ήτανε πρωί που φτάσαμε στη μικρή Πρέσπα. Το μόνο που θυμίζει την παρουσία των ανθρώπων είναι οι βάρκες που γλιστρούν αθόρυβα πάνω στα νερά.

Τα βήματά μας μέσα στο κύλισμα του χρόνου μας έφεραν σε ιερά μονοπάτια χαραγμένα πάνω στα νερά. Στο νησάκι της μικρής Πρέσπας, οι πέτρες από τα ερείπια του Αγίου Αχιλλείου έχουν απομείνει σαν τις καλαμιές, να κοιτάζουν προς τον ουρανό προσευχόμενες. Τα παράθυρα ανοιγμένα για πάντα στο φως, μαζί με τη στέγη που από χρόνια έχει χαθεί. Μόνο τον τόπο που κάποτε βρίσκονταν το ιερό βήμα, οι ερυπωμένοι τείχοι τον περικυκλώνουν με προσήλωση. Ακόμα και οι πιστοί αφήνουν ήσυχες τις πέτρες σε αυτή τη βουβή τους προσευχή, που την παραστέκουν τα πουλιά και τα

σαν χέρια απλωμένα στον ουρανό απομένουν οι καμάρες και τα τόξα της αρχαίας εκκλησίας. Η βασιλική του Αγίου Αχιλίου είναι χτισμένη από τον Τσάρο Σαμουήλ. Εδώ κάποτε, στον 8ο και 9ο αιώνα, ήταν η έδρα του. Καθώς η μέρα γέρνει, τα χιλιόμετρα της Εθνικής Οδού μας φαίνονται ατελείωτα. Όμως, η επιθυμία μας να ζήσουμε για λίγο στα απομακρυσμένα σκηταριά της μικρής και της μεγάλης Πρέσπας μας έδινε δύναμη να συνεχίσουμε. Οι δρόμοι ήταν έρημοι λίγο πριν το Σούρουπο. Ένα πρελούδιο για τις ερημιές που αναζητούμε. Ο ήλιος είχε δύσει όταν φτάσαμε στις όχθες της μικρής Πρέσπας, αλλά το σκοτάδι δεν κράτησε πολύ. Η μελιχρά σελήνη ανέτειλε, όπως θα έλεγε και ο Παπαδιαμάντης, και έστειλε ένα μονοπάτι με φως για να οδηγήσει θαρρή στα δικά μας βήματα στα μονοπάτια των παλαιών ασκητών. Το πρωινό φως μας αποκάλυψε έναν τόπο ήσυχο και ακύμαντο, σαν τα νερά της λίμνης. Τα στηρίγματα για τις φασολιές επαναλαμβάνουν το γεωμετρικό του σχήμα σαν μια μεγάλη εγκατάσταση σύγχρονου οικαστικού στις όχθες της λίμνης. Μα όσο κι αν πασχίζει να φανερώνει την παρουσία του ο άνθρωπος, ο νεραϊδότοπος των μεγάλων λιμνών κατοικείται από τα πουλιά. Από το 1974 η περιοχή των Πρεσπών έχει κηρυχθεί προστατευόμενος εθνικός δρυμός. Η οικολογική σημασία της περιοχής είναι μεγάλη, καθώς εδώ φωλιάζουν εκατοντάδες είδη πουλιών. Το υδάτινο οικοσύστημα στις όχθες της λίμνης γίνεται μια ασπίδα που προστατεύει τη ζωή από τις βίαιες ανθρώπινες καταπατήσεις. Εροδιοί, κορμοράνοι και αργυροπελεκάνοι αναζητούν την τροφή τους και φωλιάζουν στις όχθες της μεγάλης Πρέσπας. Στην αρχαία εποχή φαίνεται πως η λίμνη ήταν μόνο μία. Από τα τέλη του 10ου αιώνα μετά Χριστόν, η περιοχή ονομάζεται από τους κατοίκους της Πρέσπα. Στα αρχαϊκά χρόνια κατοικούσαν εδώ οι Βρύγες, λαός συγγενικός με τους Θράκες. Σαν τα πουλιά πέρασαν από την περιοχή των Πρεσπών πολλοί που άφησαν τη σφραγίδα τους. Μακεδόνες, Ρωμαίοι, Βούλγαροι με τον Τσάρο Σαμουήλ, Βυζαντινοί με τον Βασίλειο τον Βουλγαροκτόνο, Σέρβοι με τον Στέφανο Δουσάν και το 1386 οι Οθωμανοί Τούρκοι. Μετά τον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο, το 1912, η περιοχή ενσωματώνεται στην Ελλάδα και γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη και ευημερία. Μέχρι τον πόλεμο του 1940, που φέρνει την ερήμωση και την εγκατάλειψη. Μαζί τους στέκουν έρημα και τα σκηταριά στις όχθες της λίμνης. Πέρα από τη σπάνια φυσική ομορφιά του τόπου, ο ίδιος σου έδινε μια δυνατότητα να ταξιδέψεις από τον 10ο αιώνα μέχρι το σήμερα. Ξεκινήσαμε νωρίς για την Παναγία την Πορφύρα, στο νησάκι του Αγίου Αχιλίου.

καλαμιές ζώνουν τη λίμνη και δίνουν ένα πρώτης τάξεως καταφύγιο για τα πουλιά. Σε κάθε ματιά μας ξαφνιάζει και μια έκπληξη. Καθώς πλησιάζουμε, ο βαρκάρης μας θα σβήσει τη μηχανή και θα πιάσει το κουπί. Τώρα ακούγεται μόνο το νερό και από το νερό αναδύονται τα νούφαρα σαν τις αρχαίες νύμφες.

όμορφη ανύμφευτη η Παναγιά. Η εικόνα της Παναγιάς της Βρεφοκρατούσας παραμένει ο μοναδικός φύλακας αυτής της ερημιάς. Ο αρχαίος ζωγράφος έβαλε όλη του την τέχνη να ζωγραφίσει την κόρη και μάνα ταυτόχρονα. Ένα μυστήριο εκφρασμένο με χρώματα πάνω στους βράχους. Η Παναγία η Πορφύρα είναι κτίσμα του 16ου αιώνα. Είναι το καθολικό της μονής και κάποτε έσφιζε από ζωή.

πτυχώσεις, σώματα, ενδύματα αυγάζονται από τους φωτισμούς που έχει κάνει διάσημη τη βυζαντινή ζωγραφική. Συνδρομής, κόπου και εξόδου του τιμιωτάτου Θεοδοσίου. Διαβάζουμε στην επιγραφή. Το φως ξεχύνεται μέσα από τα πρόσωπα σαν να βγαίνει μέσα από τις πέτρες του τοίχου.

παλαιολόγια ζωγραφική κρατιέται ακόμα ζωντανή εδώ κι ας έχει περάσει ένας αιώνας από το θάνατο του τελευταίου παλαιολόγου στα τείχη της πόλης. Οι Άγιοι, μπλεγμένοι στις έλικες του αμπελιού, μοιάζουν με τα πουλιά που φυλάνε σήμερα τον τόπο. Οι αρχαιολόγοι εικάζουν ότι πρόκειται για ζωγράφο του εργαστηρίου της Κοριτσάς, των αδελφών Νικολάου και Αθανασίου ζωγράφων, που έργα τους σώζονται στη γειτονική Αχρίδα, στην άλλη μεριά των συνόρων, αλλά και στη σκήτη της Αγίας Άννας, στο Άγιο Όρος. Η Θεία Μυσταγωγία, διαβάζουμε. Οι Άγιοι, στραμμένοι στο Άγιο Πνεύμα, εν είδη περιστεράς. Ο ζωγράφος δεν διστάζει να ντύσει τους Αγίους με τα ρούχα του τόπου και της εποχής, με γούνες για τον βαρύ χειμώνα.

βυζαντινή ζωγραφική είναι τέχνη λειτουργική. Κι αν ο τόπος ερήμωσε σήμερα, οι Άγιοι μένουν εδώ να λειτουργούν και να λιτανεύουν τα Άγια. Αρχαίοι άνθρωποι, μας φαίνονται κάπως ακατανόητοι σήμερα. Γιατί να ξοδευτείς και να κοπιάσεις σε αυτή την άκρη της γης? Γύρω από την εκκλησία, η γκρεμισμένη τύχη του παλιού μοναστηριού. Σαν το νερό που κυλά, ο χρόνος τρέχει γοργά, γκρεμίζοντας και τα τελευταία λείψανα των παλιών κτηρίων. Τα νερά σαν να διαβάζουν τη σκέψη μας, καθρεφτίζουν το έξω και το μέσα τους στο απογευματινό φως.

Ξύλο και λάσπη είναι τα υλικά που προσφέρει ο ίδιος ο τόπος εδώ. Τα παλιά σπίτια στον οικισμό του Αγίου Αχιλλείου μοιάζουν κι αυτά βυθισμένα στη σκέψη του χθες. Πέτρινα μνήματα για τις στιγμές των κατοίκων τους που έφυγαν κι αυτοί σαν τα αποδημητικά πουλιά της λίμνης. Στο παλιό νεκροταφείο του Αγίου Γεωργίου, μερικές εικόνες λαϊκές και στους στίχους του ιερού η ουράνια λειτουργία. Μόνο οι ζωγραφιστοί Άγιοι συντροφεύουν πιστοί σήμερα τους λίγους κατοίκους που έμειναν.

Κύματα της λίμνης είναι η μόνη σίγουρη πηγή τροφής για τα πουλιά και τους ανθρώπους. Η μέρα θα αφήσει τις τελευταίες της ακτίνες να χαϊδέψουν τα νερά. Ακριβώς πάνω στη συνοριακή γραμμή, η εποχή της νιώτης διαβαζότανε πάνω στα ερυπωμένα κτίρια που χάσκανε και χαζεύανε τον καινούριο οικισμό. Το πρωινό θα μας βρει στον Άγιο Γερμανό. Το χωριό ήταν πλούσιο κάποτε. Σήμερα παραμένει το πιο μεγάλο χωριό στην Πρέσπα με τα πέτρινα σπίτια του, με τους ξύλινους εξώστες. Η Βυζαντινή Εκκλησία του Αγίου Γερμανού κτίστηκε το 1006 από τον Βασίλειο τον Βουλγαροκτόνο μετά την ανάκτηση της περιοχής από τους Βυζαντινούς. Αφιερώθηκε στη μνήμη του Γερμανού, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, ομολογητή στην περίοδο της Οικονομαχίας. Ο Παντοκράτορας θυμίζει τα χαρακτηριστικά του Χριστού που ο Πανσέληνος έδωσε στο πρωτάτο του Αγίου Όρους. Ο ναός λειτουργήσε ως η έδρα του Αρχιεπισκόπου Αχρίδος μετά την εκδίωξη των Βουλγάρων και την εγκατάλειψη της Βασιλικής του Αγίου Αχιλλείου. Η ιστόρηση του ναού πραγματοποιήθηκε σε τρεις φάσεις. Στα τέλη του 12ου, αρχές 13ου αιώνα, χρονολογείται η προσωπογραφία του Αγίου Γερμανού στο υπέρθυρο της νότιας θύρας του ναού. Αρκετά αργότερα, το 1743, μηνύ Σεπτεμβρίου 17, όπως λέει η κτητορική επιγραφή, ζωγραφίστηκε όλο το εσωτερικό του ναού και του Νάρθικα με τοιχογραφίες που, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, διατηρούν πολλά στοιχεία της παράδοσης του 14ου και του 16ου αιώνα. Σύμφωνα με το ρεύμα επιστροφής στα πρότυπα της Μακεδονικής σχολής της εποχής του Πανσέληνου. Μια χαρούμενη ζωγραφική παλέτα ζωντανεύει τις μορφές που ζωγράφισε ο άγνωστός μας αγιογράφος. Η τέχνη του είναι αξιομνημόνευτη. Εντύπωση προκαλεί η μεγαλοπρέπεια και η λαμπρότητα αυτής της ζωγραφικής. Παρά το γεγονός ότι την χωρίζουν 4 αιώνες από την εποχή της Μεγάλης Ακμής και της Παλαιολόγιας Αναγέννησης. Οι αγιογραφίες του Αγίου Γερμανού έχουν βγει από το ίδιο χέρι του ζωγράφου της Παναγίας της Πορφύρας, λίγα χρόνια αργότερα.

ερημοτόπια της λίμνης δεν έδωσαν καταφύγιο μόνο στα πουλιά. Εδώ φόλιασαν για αιώνες γέροντες ασκητές, σε αιώνες δίσεκτους και σκληρούς. Ξεκινήσαμε ένα ταξίδι προς τα απομακρυσμένα ασκηταριά, πάνω στη γραμμή των συνόρων. Ο μοναχισμός στην Πρέσπα άκμασε τον 13ο-14ο και κορυφώθηκε τον 15ο αιώνα. Οι εικόνες, ζωγραφισμένες πάνω στους βράχους, στεφανώνουν τους τόπους όπου αγωνίστηκαν άγιοι ασκητές, εραστές του φιλόσοφου βίου. Στα βράχια της λίμνης ζούσαν μοναχοί έως τα τέλη του 18ου αιώνα, οπότε και ατόνισε η τουρκική παρουσία στην περιοχή. Για άγνωστο λόγο ατόνισε και ο μοναχισμός. Η ιδιαιτερότητα των Πρεσπών είναι ότι εδώ δεν δημιουργήθηκε ένα μεγάλο κοινόβιο, ίσως γιατί η διαμόρφωση της περιοχής ευνοούσε περισσότερο τον αναχωρητισμό. Τα νερά της λίμνης, τα βράχια, η απομόνωση έδωσαν εδώ τον τόνο της ησυχαστικής παράδοσης.

Τελευταίος μας σταθμός, η Παναγία η Ελεούσα. Η εκκλησία της Παναγίας ήταν το κέντρο για τα γύρω κελιά των ασκητών. Χτισμένος στις αρχές του 15ου αιώνα, στα 1409-1410, η Παναγία η Ελεούσα ήταν το κυριακό της Κήτης. Εδώ λειτουργούνταν οι μοναχοί τις Κυριακές και τις γιορτές.

πρέπει να ανέβεις αρκετά σκαλιά για να ανέβεις στον απότομο βράχο για να αντικρίσεις τη μικρή εκκλησία της Παναγίας. Η τύχη της είναι χτισμένη με ξεχωριστή μαστοριά. Αχυροποίητοι μοιάζουν σήμερα για μας. Στην είσοδο δεσπόζει η εικόνα της Παναγίας της Ελεούσης. Ο ζωγράφος, ο ιερομόναχος Ιωαννίκιος, μας έχει αφήσει και την υπογραφή του. Για να μπεις πρέπει να σκύψεις, να ταπεινωθείς. Ο μικρός ναός είναι κατάγραφος. Εκτός από τον Ιωαννίκιο έχει εργαστεί και ένας μαθητής του, περισσότερο λαϊκότροπος, που το όνομά του δεν έχει σωθεί. Οι μισοσβησμένες μορφές των Αγίων αναπολούν τις μέρες που ο τόπος ήταν γεμάτος μοναχούς. Μα και τώρα όλο και κάποιος προσκυνητής θα έρθει να ανάψει τα καντήλια.

0: Βράχοι ήρεμοι και αγιοποτισμένοι αφήνουν τόπους τόπους το φως να τους διαπερνά. Περιμένουν καινούριους ασκητές ή βιάζονται να μας ξεπροβοδίσουν για να μείνουν στην αιώνια σιωπή τους.
1: Ταξιδέψαμε μόλις, φίλες και φίλοι ακροατές, νοερός μέχρι τα σκηταριά των Πρεσπών μέσα από την εξαιρετική δουλειά της ΣΕΤ3, Ιερά Μονοπάτια. 2009-2010 είχε γίνει αυτή η παραγωγή για την κρατική τηλεόραση. Ακούσαμε τον Παναγιώτη Βούζα να διαβάζει τα κείμενα του Κώστα Μπλάθρα. Σενάριο και σκηνοθεσία ήταν του Γιάννη Λάμπρου και είχαμε κι εμείς έτσι την ευκαιρία να ταξιδέψουμε ως την υπέροχη αυτή περιοχή για να μάθουμε τόσα πολλά και σημαντικά τούτο το ξημέρωμα. Ευχαριστούμε όλους και όλες που ήσασταν και απόψε μαζί μας. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλό ξημέρωμα.
2: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Αφιέρωμα στην Υπεραγία Θεοτόκο, την μητέρα του Θεού αλλά και των ανθρώπων. Από την 1η μέχρι και τις 22 Αυγούστου στις 10.30 το βράδυ, στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Αφιέρωμα στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Η μαρτυρική ζωή και το τεράστιο επιστημονικό, πνευματικό και φιλανθρωπικό έργο του Αγίου Λουκά.
8: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Συνοδοιπορία με τον Άγιο Λουκά στους τόπους που έζησε, με τους ανθρώπους που τον γνώρισαν. Επιμέλεια Γιώργος Μπάρλας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα.

Ο Λένιν και ο διωγμός της Εκκλησίας. Στο σημείο αυτό θα παρεμβάλλουμε ένα διαφωτιστικό κείμενο που εξιστορεί τα θλιβερά αυτά γεγονότα και την ύπουλη στάση που τήρησε ο Λένιν απέναντι στην Εκκλησία. Για τον Λένιν, η γραμμή που έπρεπε να ακολουθηθεί, έστω και αν για ένα σύντομο διάστημα φάνηκε διατεθειμένος να κάνει κάποιες παραχωρήσεις στους πιστούς, είναι ότι η θρησκεία δεν έχει θέση στη σοσιαλιστική κοινωνία. Στις 23 Ιανουαρίου 1918 δημοσιεύεται το διάταγμα για τον χωρισμό Εκκλησίας και κράτους, καθώς και το διάταγμα για το σχολείο και την Εκκλησία. Αμέσως σημειώνονται βιαιότητες εναντίον κληρικών και καλογραιών που συλλαμβάνονται ή εξευτελίζονται δημόσια. Εκκλησίες και μοναστήρια κλείνουν ή ληστεύονται. Το καθεστώς σιωπά. Ενώ με πρωτοβουλία στελεχών οργανώνονται αντιθρησκευτικοί καρνάβαλοι και βλάσφημες συγκεντρώσεις στους τόπους λατρείας ή κοντά στα Ιερά Λείψανα. Για τον Λένιν, ο κλήρος δεν είναι τίποτε άλλο από αντεπαναστάτες μεράσου. Ο Πατριάρχης Τείχων, που έχει εκλεγεί από τη Σύνοδο, συνετός, προσπαθεί να κατευνάσει τη θύελα, αποφεύγει να ρίξει την Εκκλησία στον εμφύλιο πόλεμο και πολλαπλασιάζει τις εκκλήσεις για ακρόαση από τον Λένιν, με σκοπό να προσπαθήσει να αποκαταστήσει ένα μόντους βιβέντι. Χαμένος κόπος. Ο Λένιν αρνείται κάθε επαφή. Ο λοιμός όμως θα δώσει στον άρχοντα της Ρωσίας την ευκαιρία να περάσει από τον ύπουλο αγώνα κατά της θρησκείας στον ανοιχτό πόλεμο. Μετά την εκκλησή του για βοήθεια στους πεινασμένους, ο Πατριάρχης είχε ιδρύσει ένα εθνικό εκκλησιαστικό συμβούλιο για να οργανώσει τη βοήθεια από πλευράς εκκλησίας. Το συμβούλιο απαγορεύεται αμέσως. Η εκκλησία δεν μπορεί να παρέμβει στις υποθέσεις του έθνους. Στις 19 Φεβρουαρίου 1922, ο Πατριάρχης δίνει εντολή να προσφερθούν προς ανακούφιση των θυμάτων του λοιμού όλα τα πολύτιμα αντικείμενα που υπάρχουν στις εκκλησίες, με εξαίρεση εκείνα τα οποία χρησιμοποιούνται για τα μυστήρια. Στις 23 εμφανίζεται ένα διάταγμα, εγκεκριμένο από τον Λένιν, λέει ο Βολκογκόνοφ, με το οποίο δίνεται η εντολή της γενικής κατάσχεσης των ιερών σκευών. Οι πιστοί, οι κληρικοί, προσπαθούν εδώ και εκεί να αντιταχθούν. Αυτό δίνει το σύνθημα για φρικιαστικές σφαγές και φοβερή καταστολή. Ένα άκρος απόρριτο κείμενο, με ημερομηνία 19 Μαρτίου 1922, το οποίο ο Λένιν απευθύνει στον Μολότοφ και προορίζεται μόνο για τα μέλη του Πολίτμπυρο, φωτίζει περίεργα τη συμπεριφορά του Λένιν σε αυτή την υπόθεση. Ξεκινώντας από τη βεβαιότητα που ουδέποτε επιβεβαιώθηκε ότι ο βρωμερός κλήρος είχε επεξεργαστεί ένα σχέδιο για να εκμεταλλευτεί τις κατασχέσεις των ιερών σκευών προκειμένου να ρηχτεί στη μάχη κατά της εξουσίας των Σοβιέτ, ο Λένιν γράφει: «Για μας, αυτή είναι η στιγμή που έχουμε 99% πιθανότητες να επιτύχουμε την καταστροφή του εχθρού της Εκκλησίας και να εξασφαλίσουμε την απαραίτητη για μας θέση στις δεκαετίες που θα έρθουν. Τώρα ακριβώς και μόνον τώρα που στις περιοχές όπου λιμοκτονούν οι άνθρωποι τρέφονται με ανθρώπινη σάρκα και που εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες πτώματα σαπίζουν στους δρόμους, μπορούμε και οφείλουμε να προχωρήσουμε στην κατάσχεση των θησαυρών της Εκκλησίας με την πιο άγρια και αδυσόπιτη ενεργητικότητα. Οφείλουμε ό,τι και αν γίνει να κατάσχουμε τα αγαθά της Εκκλησίας το συντομότερο δυνατό και με αποφασιστικό τρόπο για να εξασφαλίσουμε ένα κεφάλαιο πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ρουβλίων σε χρυσό. Χωρίς το κεφάλαιο αυτό, καμιά οικονομική προσπάθεια ειδικότερα, καμιά υπεράσπιση της θέσης μας στη συνδιάσκεψη της Γένοβας δεν είναι δυνατή». Και για να το επιτύχει, ο Λένιν διατάσσει στην ίδια επιστολή βάναυσες και αμήλικτες κατασχέσεις χωρίς να σταματήσουν μπροστά σε τίποτα, όπως λέει, και την εκτέλεση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού των εκπροσώπων του αντιδραστικού κλήρου και της αντιδραστικής μπουρζουαζίας. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των εκτελέσεων, τόσο το καλύτερο.

Το κείμενο αυτό είναι αμήλικτο και για το συγγραφέα του. Είχε κρατηθεί μυστικό μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1960. Βγήκε παράνομα από τα αρχεία και διοχετεύθηκε στη Γαλλία, όπου δημοσιοποιήθηκε το 1970. Από τότε δημοσιεύθηκε και εξ αυτού πιστοποιήθηκε οριστικά η αυθεντικότητά του στη Σοβιετική Ένωση το 1990 από το επίσημο όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Η επιστολή αυτή, την οποία για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα θέλησαν να την κρατήσουν μυστική, δεν αφήνει καμία αμφιβολία για το πώς χειραγωγήθηκε όλη η υπόθεση από έναν Λένιν αποφασισμένο να εκμεταλλευτεί τις περιστάσεις για να συντρίψει την Εκκλησία και να στρέψει εναντίον της μια αγροτιά που διατηρούσε ισχυρή θρησκευτική πίστη.

Οι οδηγίες του Λένιν για τις εκτελέσεις έγιναν σεβαστές. Περίπου 8.000 θεράποντες της εκκλησίας εξοντώθηκαν σύμφωνα με την επιθυμία του το 1922. Ο Νικίτα Στρούβε για αυτή τη χρονιά και μόνο καταμέτρησε 2.691 ιερείς, 1.962 μοναχούς και 3.447 ιερομόναχους σκοτωμένους. Αριθμοί που επιβεβαιώθηκαν το 1990 από έναν σοβιετικό ιστορικό. Στους μάρτυρες αυτούς της Εκκλησίας προστίθενται πολυάριθμοι πιστοί που τους σκότωσαν στη διάρκεια των συγκρούσεων ενώ προσπαθούσαν να υπερασπιστούν παπάδες και ιερωμένους. Οι περισσότεροι από τους επισκόπους συνελήφθησαν και στάλθηκαν σε στρατόπεδα. Η δίθεν συνωμοσία δικαιολογούσε την εκτόπιση αυτή. Μόνο ο Πατριάρχης γλίτωσε. Συνελήφθη για ένα σύντομο διάστημα, αλλά ξεσηκώθηκε τέτοιο κύμα διαμαρτυριών στη Δύση, που ο Λένιν αναγκάστηκε να αποφασίσει τον κατοίκον περιορισμό του με το αντάλλαγμα ενός μέα κούλπα που υπέγραψε ο Πατριάρχης και στο οποίο έλεγε. Καθώς είχα ανατραφεί στη μοναρχική κοινωνία και μέχρι τη σύλληψή μου βρισκόμουν υπό την επιρροή αντισοβιετικών ατόμων, ήμουν εχθρικός προς τη σοβιετική εξουσία και η εχθρότητα αυτή περνούσε καμιά φορά από την παθητικότητα σε πράξεις. Μετανοώ για τα λάθη αυτά. Έτσι κάνει την είσοδό της στη σοβιετική πολιτική η αυτοκριτική, την οποία ο Στάλιν θα επιβάλλει αργότερα σε όλους εκείνους από τους οποίους θα θελήσει να απαλλαγεί. Βρισκόμαστε όμως στο 1923. Ο Λένιν είναι τότε στην κορυφή του συστήματος. Δεν μπορούμε λοιπόν να καταλογίσουμε στον Στάλιν ότι εκείνος επινόησε και επέβαλε σε όποιον βρίσκεται υπό εκαθάριση να αρνείται τον εαυτό του και με τον τρόπο αυτό να δικαιώνει αυτούς που ετοιμάζονται να τον συντρίψουν. Ο Λένιν δεν αρκείται να δίνει γενικές οδηγίες. Παρακολουθεί την υπόθεση από κοντά. Στις 11 Μαρτίου 1922 στέλνει ένα σημείωμα στον Τρότσκι, ζητώντας να μάθει από αυτόν πώς πάνε τα πράγματα με το καθάρισμα των εκκλησιών, δηλαδή με την καταλήστευσή τους, και ζητάει διευκρινήσεις σε αριθμούς. Απαιτεί επίσης πληροφορίες για τον αριθμό των ιερέων που εκτελέστηκαν και αυτών που συνελήφθησαν. Στις 4 Μαΐου 1922 θεσπίζεται με διάταγμα η ποινή του θανάτου για αυτούς. Την ίδια στιγμή, ο Λένιν δημοσιεύει ένα μεγάλο άρθρο για τη σημασία του μαχόμενου μαρξισμού, που δείχνει τη θέλησή του να σπρώξει στα άκρα τον αγώνα κατά της θρησκείας. Τι πρέπει να συγκρατήσουμε από την τραγωδία αυτή που με τη θέληση του Λένιν συνέδεσε έναν τρομακτικό λοιμό με έναν ανοιχτό πόλεμο κατά της Εκκλησίας? Πρώτα απ' όλα, ότι ο Λένιν δεν θα μπορούσε να διαλέξει πιο πανούργο πρόσχημα από αυτό για να πολεμήσει την Εκκλησία. Η απόρριτη επιστολή είναι αξιοσημείωτη και κατά τούτο επίσης, ότι δεν αναφέρεται στο λοιμό παρά μόνο για να διαπιστώσει σε ποιο βαθμό δημιουργεί το ευνοϊκό πλαίσιο, προκειμένου να εξαπολυθεί η επιχείρηση των κατασχέσεων και της αντιθρησκευτικής τρομοκρατίας. Όταν απαριθμεί τους λόγους που δικαιολογούν την αρπαγή των αγαθών της Εκκλησίας, οικονομική ανασυγκρότηση, συνδιάσκεψη της Γένοβας κλπ, λέξη δεν λέει για τη βοήθεια στους πεινασμένους. Ο Πατριάρχης είχε δώσει την εντολή να πουληθούν οι θησαυροί αυτοί για να το στρέψουν. Ο Λένιν δεν έδωσε για το σκοπό αυτό ούτε ένα ρούβλι. Όμως, βγαίνει νικητής από την αναμέτρηση δυνάμεων που είχε επιθυμήσει. Η Εκκλησία είναι αποκεφαλισμένη. Ο Πατριάρχης, φυλακισμένος στην κατοικία του και απομονωμένος από όλους, θα πεθάνει το 1925. Μια σχισματική Εκκλησία, η λεγόμενη Ζωντανή Εκκλησία, υποκινείται από το σοβιετικό καθεστώς. Για πολύ καιρό η Εκκλησία καταδικάζεται στη σιωπή και εκείνοι που την υπηρετούν στο μαρτύριο. Ο αθεϊσμός, όπως το επιθυμούσε ο Λένιν, γίνεται τότε συνιστόσα της κρατικής ιδεολογίας.

«Θυμάμαι», γράφει ο Χρήστος Γιαναράς, «ήμουν μαθητής στο γυμνάσιο όταν αγόρασα για πρώτη φορά μια βιογραφία του Λένιν από κάποιο καροτσάκι με φτηνά βιβλία στο μοναστηράκι. Ήθελα να μάθω για αυτόν τον άνθρωπο που γύρω μου άλλοι τον θεοποιούσαν και άλλοι τον ξόρκιζαν σαν μάστιγα της ιστορίας. Ακόμα σήμερα δεν μπορώ να κρύψω την υποβολή που ασκεί πάνω μου η δαιμονική δύναμη της προσωπικότητάς του. Τον κοιτάζω σε μια οικογενειακή φωτογραφία, νήπιο ακόμα, μαζί με τα 5 αδέλφια του και τα καλοσυνάτα πρόσωπα των γονιών του. Ποιος θα μπορούσε να προβλέψει τότε τη θύελα που θα έσπερνε αυτό το παιδί σε ολόκληρη τη γη μας? Μελετάω το πρόσωπό του στα κατοπινά πορτρέτα του. Το σκληρό, αποφασιστικό και ανυποχώρητο βλέμμα του, το μεγάλο μέτωπο, τα περήφανα φρύδια, τη συγκρατημένη δύναμη στη γραμμή των χιλιών. Τον βλέπω να ρητορεύει, να συσκέπτεται, να δουλεύει σκυμμένο στα χαρτιά του, να περπατάει ανέμελα με το παλτό ανάριχτο στους ώμους. Τι να συνέβαινε άραγε μέσα στην ψυχή αυτού του ανθρώπου, που δεν δημιούργησε ποτέ δεσμό φιλίας με κανέναν και έμεινε πάντα διπλοκλειδωμένος ακόμα και για τους πιο κοντινούς του? Η γρανιτένια πίστη του στις θεωρητικές του πεπιθήσεις και στις διανοητικές του συλλήψεις, γνώρισε άραγε ποτέ κάποιες ρογμές αμφιβολίας? Το αίμα που έχει σε αφιδόλευτα τον ενόχλησε ποτέ στον ύπνο ή στον ξύπνιο του?

το άγριο θηρίο. Ο πατήρ Γεώργιος συνεχίζει. Η Εκκλησία λοιπόν ήταν έτοιμη να δώσει στους λιμοκτονούντες ό,τι είχε. Οι Μπολσεβίκοι δεν δέχτηκαν και κατηγόρησαν την Εκκλησία για αντεπανάσταση. Όταν συνελήφθη ο Πατριάρχης Τείχων, ο ανακριτής του έθεσε την εξής ερώτηση. Τι είναι καλύτερο, να αφήσει κανείς το σκεύος εκεί που βρίσκεται και να οδηγήσει τα εκατομμύρια των ανθρώπων στο θάνατο από την πείνα, ή το αντίθετο? Ο Πατριάρχης αλλά και οι πάντες γνώριζαν ότι τα κοιμήλια δεν πήγαιναν βέβαια στους λιμοκτονούντες, αλλά στα χέρια των Μπολσεβίκων. Μόνο ο Τρότσκι, τον οποίο ο Στάλιν έδιωξε από τη χώρα, μετέφερε στο εξωτερικό ένα βαγόνι με λαιλατημένη εκκλησιαστική περιουσία. Εκείνα τα χρόνια πολλοί ιερείς από φόβο εγκατέλειπαν την ιεροσύνη. Άλλοι ακολούθησαν τους Μπολσεβίκους. Ο Λομάκιν, πρώην ιερέας, από κυροσκοπισμό πέταξε τα ράσα, έγινε μέλος του κόμματος και προήχθη σε διευθυντή της αντιθρησκευτικής προπαγάνδας σε όλη την Ασιατική Ρωσία. Είχε έρθει πολλές φορές σε σύγκρουση με τον Άγιο Λουκά. Καταλαβαίνουμε τώρα σε τι δύσκολη εποχή αποφάσισε ο Άγιος Λουκάς να χειροτονηθεί ιερέας. Είχε βαθιά επίγνωση του κινδύνου. Η αγάπη των ανθρώπων ήταν έκδηλη. Τα κηρύγματά του και γενικότερα η προσωπικότητά του επιδρούσαν στις ψυχές των ανθρώπων. Όμως αυτή η δραστηριότητα και η τιμή των ανθρώπων, όπως γράφει ο ίδιος δύο μήνες μετά τη σύλληψή του, επιφέρουν μεγάλο κίνδυνο για μένα. Τον Μάιο του προηγούμενου έτους στη Μόσχα είχε ξεκινήσει η εκκλησιαστική επανάσταση και αυτοί που ανέτρεψαν τον Πατριάρχη οικειοποιήθηκαν την εξουσία με το όνομα της ανώτατης εκκλησιαστικής διοίκησης. Όλος ο Ορθόδοξος κόσμος και η συντριπτική πλειοψηφία των επισκόπων δεν αναγνώρισαν αυτή την ανώτατη εκκλησιαστική διοίκηση. Οι περισσότεροι αρχιερείς είναι στην εξορία ή στη φυλακή. Αυτή είναι και η μοίρα των κληρικών που δεν αναγνώρισαν αυτή την εκκλησιαστική διοίκηση. Είμαι βέβαιος ότι σύντομα θα εξορίσουν και μένα, γιατί στην επισκοπή μας έχει ανατραπεί ο αρχιεπίσκοπος και οι εφημερίδες με αποκαλούν τελευταίο κανονικό κληρικό του Τουρκεστάν. Και τούτο γιατί ο αρχιεπίσκοπος με εξέλεξε διάδοχό του.

0: Τον Μάιο του 1923, ο Άγιος Λουκάς θα χειροτονηθεί επίσκοπος στο Μπέντζι Κέντ. Ήταν η αφορμή για τη δίωξή του. Η πρώτη αρχιερατική λειτουργία του ήταν αφόρητη για τις αρχές και τους νεοτεριστές. Δεν πρόλαβε να λειτουργήσει δεύτερη φορά. Συνελήφθη μαζί με τον πατέρα Μιχαήλ Ανδρέεφ και τον επίσκοπο Ανδρέα. Ποιος βρισκόταν πίσω από την κατάδοση? Ο ψευτοεπίσκοπος των νεοτεριστών Νικόλαος Κομπλόφ. Έστειλε τότε στη μυστική υπηρεσία το ακόλουθο γράμμα. Η επισκοπική διοίκηση Τασκένδης σας πληροφορεί για την αδιόρθωτη πολιτική εγκληματικότητα και ζητά επιγόντως να εξουδετερωθεί η αντεπαναστατική φωλιά των αυτοκεφαλιστών προσκύμενων στον Τείχωνα, που οικειοποιήθηκαν την ονομασία Ένωση Ενωριών, την οποία διοικεί ο πρώην πρίγκιπας Μπουρζουάς Ανδρέας Ουχτόφσκι, ο καθηγητής ψευτοεπίσκοπος Αυτόκλητος Λουκάς και ο προθυερέας Μαύρης Εκατονταρχίας Μιχαήλ Αντρέεφ. Όλα τα προαναφερθέντα πρόσωπα, εκτός το ότι παρακινούν ένα μέρος του πληθυσμού κατά του άλλου, τους οπαδούς τους κατά των νεοτεριστών, με αποτέλεσμα οι τελευταίοι να υποβληθούν σε διαπόμπευση, διωγμό, απειλές εκαθάρισης, είναι άμεσα αντεπαναστάτες, πολιτικοί εγκληματίες. Η όλη αντεπανάσταση, λέει ο πατήρ Γεώργιος στη συνέχεια, δεν ήταν άλλη από το να μην επιθυμούν οι Ορθόδοξοι να υποταχθούν στη νεοτεριστική αίρεση. Ο επίσκοπος Λουκάς ένιωθε ότι σφίγγει ο κλοιός και ότι δεν θα αργήσει η μέρα που θα τον συλλάβουν. Ανησυχούσε για το ποιμνιό του, μήπως παρασυρθεί. Συντάσσει λοιπόν τη διαθήκη του. Την παρέδωσε σε ένα πνευματικό του παιδί και την επόμενη μέρα από τη σύλληψή του άρχισε να αντιγράφεται στο χέρι και να μοιράζεται στον πιστό λαό της Τασκένδης. Τα χειρόγραφα αντίγραφα έφτασαν τα χίλια.
1: Συνοδοιπορία με τον Άγιο Λουκά στους τόπους που έζησε, με τους ανθρώπους που τον γνώρισαν. Επιμέλεια, Γιώργος Μπάρλας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
0: Η Διαθήκη του Αγίου Λουκά, τα χειρόγραφα αντίγραφα της οποίας αρχικώς έφτασαν τα χίλια, έγραφε μεταξύ άλλων: «Ο Κύριος ο Θεός μας θέλει να αποχωριστώ το αγαπημένο μου ποιμνίο. Όλους σας, αγαπητά μου παιδιά και εν Χριστώ αδελφοί, σας παραδίδω στον Μέγα Αρχιερέα και Ποιμενάρχη μας και την άχραντη μητέρα του. Η ζωντανή εκκλησία εντός εισαγωγικών, όπως την ονομάζουν οι εκπροσωποί της, δεν είναι εκκλησία, αλλά ένα άγριο θηρίο που έχει όλα τα γνωρίσματα της αγριότητας. Σας συγκετεύω και σας παρακαλώ να τηρείτε τους λόγους μου. Να μην φύγετε από το δρόμο που σας δείξαμε. Αν σας αρπάζουν τους ναούς και τους δίνουν στην οργάνωση αυτή, μην αντιδράτε. Αυτό άφησε ο Θεός να γίνει προς το παρόν. Μην ξεχελιέστε με τις εξωτερικές ομοιότητες με εμάς που τηρούν οι εκπρόσωποι της οργάνωσης στις ακολουθίες και στη λειτουργία. Να ξέρετε ότι δεν είναι κανονικές. Να πηγαίνετε στους ναούς όπου λειτουργούν άξιοι ιερείς, οι οποίοι δεν υποτάχθηκαν στις εντολές της σχισματικής αυτής οργάνωσης. Ακόμη και αν όλοι οι ναοί πέσουν στα χέρια τους και δεν έχετε που να πάτε, καλύτερα να μην πάτε πουθενά παρά σε αυτούς. Να μην έχετε καμιά επικοινωνία με τους σχισματικούς, ούτε να επιχειρήσετε διαλόγους μαζί τους. Να μην αντιστέκεστε στις αρχές που για τις αμαρτίες μας επέτρεψε ο Θεός. Σας παρακαλώ όλους σας, όλα τα πιστά τέκνα της Εκκλησίας του Τουρκεστάν, να τηρείτε τις εντολές μου που έχω γράψει στη Διαθήκη. Το Άγριο Θηρίο αναγνώρισε τον εαυτό του στην επιστολή και έσπευσε σε νέα επίθεση και κατάδοση. Αν και ο Άγιος Λουκάς, λέει ο πατήρ Γεώργιος, καλεί το λαό να υπακούσει στις αρχές, ο ψευτοεπίσκοπος της ζωντανής εκκλησίας Νικόλαος Κομπλόφ διαβλέπει και εδώ ανταρσία. Στην καταγγελία του γράφει στη μυστική υπηρεσία του κράτους. Στην αντεπαναστατική διαθήκη του Λουκά δηλώνεται ότι η σοβιετική εξουσία έχει τεθεί από το Θεό για τις αμαρτίες μας. Σύμφωνα με τις εγκληματικές αντιλήψεις του, τη Σοβιετική εξουσία την κατατάσσουν στην κατηγορία των θεομηνιών, του λοιμού, της επιδημίας, των σεισμών, της ακρίδας κλπ, οι οποίες σύμφωνα με τις αντιλήψεις των Ορθοδόξων μας στέλνονται για τις αμαρτίες μας. Η Διαθήκη του Αγίου Λουκά είχε επηρεάσει πολύ περισσότερο τους ενωρίτες από την προπαγάνδα των κομματικών. Παρά το γεγονός ότι όλοι οι ναοί είχαν καταληφθεί από τους νεοτεριστές, οι ναοί ήταν άδειοι. Όταν βρέθηκε στις φυλακές της Τασκένδης, του απήγγειλαν διάφορες κατηγορίες, όπως ότι είχε σχέση με τους αντεπαναστάτες Κοζάκους και τους Άγγλους πράκτορες. Όμως και οι ίδιοι οι ανακριτές καταλάβαιναν πως οι κατηγορίες ήταν ανόητες και ανυπόστατες. Αυτό που τους ενδιέφερε ήταν η στάση του απέναντι στην νεοτεριστική ζωντανή εκκλησία. Στην ερώτηση του ανακριτή, ποια είναι η στάση σας προς την νεοτεριστική ζωντανή εκκλησία, ο Άγιος απαντούσε με ειλικρίνεια, με καθαρή καρδιά, με μια αθώα εμπιστοσύνη προς τις δίθεν ειλικρινείς προθέσεις των Μπολσεβίκων. Η ζωντανή εκκλησία για μένα είναι μια αξιοκαταφρόνητη συνέλευση ανθρώπων που φέρουν το ιερό αξίωμα της ιεροσύνης αλλά που δεν φοβούνται το Θεό, που ποδοπάτησαν την αλήθεια του Χριστού για χάρη του αξιοκαταφρόνητου καριερισμού, εξουσίας και υλικών συμφερόντων. Την εκκλησιαστική εξουσία την έλαβαν όχι από τον Πατριάρχη ούτε από τη Σύνοδο, αλλά από την κοσμική εξουσία, παρά τη θέληση της κανονικής εκκλησίας. Γι' αυτό όλοι υπόκεινται στην καθαίρεση από το ιερατικό αξίωμα και αφορισμό από την εκκλησία. Εις το όνομα του Χριστού ευλογούν όλες τις πράξεις της σοβιετικής εξουσίας και ακόμη λένε πως η τελευταία, παρά τον επίσημα εκφρασμένο αθεϊσμό της, πραγματώνει με τον καλύτερο τρόπο τη διδασκαλία του Χριστού. Αυτή την τελευταία μου θέση παρακαλώ να μην την ερμηνεύσετε λανθασμένα. Και εγώ παραδέχομαι ότι πάρα πολλές θέσεις από το πρόγραμμα των κομμουνιστών συμφωνούν με τα αιτήματα του ανώτατου δικαίου και το πνεύμα του Ευαγγελίου. Και εγώ δέχομαι ότι η εξουσία των εργαζομένων είναι η πιο δίκαιη και καλύτερη μορφή εξουσίας. Θα ήμουν όμως ψεύτης και ανέντιμος απέναντι στην αλήθεια του Χριστού, εάν με το επισκοπικό μου κύρος επιδοκίμαζα όχι μόνο τους σκοπούς της Επανάστασης, αλλά και την επαναστατική μέθοδο. Το ιερό μου αξίωμα μου επιβάλλει να διδάσκω τους ανθρώπους ότι η ελευθερία, η ισότητα και η αδελφοσύνη είναι ιερά, αλλά μπορεί να τα επιτύχει η ανθρωπότητα βαδίζοντας μόνο στο δρόμο του Χριστού, στο δρόμο της αγάπης, της σεμνότητας, της άρνησης της φιλαυτίας και της ηθικής τελειοποίησης. Η διδασκαλία του Ιησού Χριστού και η διδασκαλία του Κάρλ Μάρξ είναι δύο αντίθετοι πόλοι και εντελώς ασυμβίβαστοι. Γι' αυτό και στις πράξεις της ζωντανής εκκλησίας, την αλήθεια του Χριστού, την τρώει ο σκόρος. Τι τους χρειάζεται η σοβιετική εξουσία όλους αυτούς?

είναι και ημείς εν τη γαλήνη αυτών ήρεμων και ησύχιων βίων διάγομεν, εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Την Κυριακή εκείνη, στις παραμονές τις οποίες με συνέλαβαν, σκόπευα να μιλήσω για αυτή την καινοτομία και να εξηγήσω αυτό το σημαντικό θέμα για τη στάση που θα πρέπει να κρατούν οι χριστιανοί απέναντι στην εξουσία, σύμφωνα με τη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου. Γιατί με εμποδίσατε να κάνω αυτό το σημαντικό έργο? Γιατί δεν με αφήσατε να μιλήσω για την κοινωνική αλήθεια, την ισότητα, την αδελφότητα, για την εξύψωση των εργαζομένων, των πασχόντων, των δυστυχισμένων? Κανείς δεν έχει βάσιμους λόγους να με θεωρήσει ούτε μαύρο εκατοντάρχη, ούτε μοναρχικό, ούτε αντιδραστικό. Γιατί με βλέπει αρνητικά η σοβιετική εξουσία και γιατί με θεωρεί εχθρό της? Γιατί μόνο οι αμαθείς, οι ιδιωτελείς, οι καιροσκόποι, οι γλοιώδεις ιερείς της ζωντανής εκκλησίας χαίρουν της προστασίας της και εμείς οι επιστήμονες, μορφωμένοι και υπερασπιζόμενοι την αλήθεια, διωκόμαστε? Δεν είναι ολοφάνερο ότι οι αληθινοί επίσκοποι και οι ιερείς μπορούν να βοηθήσουν την κυβέρνηση στην οικοδόμηση μιας καινούργιας κοινωνίας? Πώς θα γίνει αυτό εάν χάσουν το κύρος τους και την εμπιστοσύνη των πιστών? Δεν το καταλαβαίνετε ότι ο λαός δεν πρόκειται να πιστέψει ούτε μια λέξη από τους ανανεωτές, γιατί είναι στιγματισμένοι από την πιο μαύρη αλήθεια? Γιατί με διώκετε? Γιατί παραβιάζετε τη διακήρυξη για το διαχωρισμό της Εκκλησίας από το κράτος και κόβετε το κλαδί πάνω στο οποίο κάθεστε? Δεν είναι ξεκάθαρο ότι καμιά κυβέρνηση δεν μπορεί να σταθεί εάν δεν σέβεται τους νόμους της? Γιατί ποδοπατείτε τόσο ξεκάθαρα την αλήθεια καταδιώκοντάς με, αν και δεν έχω διαπράξει, ούτε μπορώ να διαπράξω κανένα έγκλημα? Γιατί με κατηγορείτε ανεύθυνα για αντισοβιετική προπαγάνδα? Γιατί με αποξενώνετε από την αγαπημένη μου χειρουργική και προκαλείτε δάκρυα και κραυγές στους ασθενείς που ήρθαν από μακριά και έμαθαν ότι έχω απομακρυνθεί από την υπηρεσία? Γιατί διακόπτετε τόσο βάναυσα το επιστημονικό μου έργο για τις ποιώδεις λοιμώξεις? Πού βρίσκεται η αλήθεια σε εσάς που μιλάτε για σεβασμό προς την επιστήμη, για την καλλιέργεια κάθε εργασίας που θα είναι ωφέλιμη για το προλεταριάτο, τη στιγμή που δεν μου δίνετε την ευκαιρία να ολοκληρώσω το έργο μου που είναι τόσο σημαντικό για τους εργαζόμενους? Όλη μου τη ζωή δούλεψα ασταμάτητα, χωρίς διακοπή, χωρίς άδεια, για το καλό των αγροτών και εργατών, και εσείς με ρίχνετε στη φυλακή. Έναν άνθρωπο με διεθνές κύρος και φήμη ετοιμάζεστε να με στείλετε σε άγνωστους τόπους για ανύπαρκτο λόγο? Γνωρίζετε άραγε ότι την περασμένη χρονιά οι υπάλληλοι του νοσοκομείου της πόλης, με πρωτοβουλία του κομματικού πυρήνα, με πρότειναν για ήρωα εργασίας? Από σας ποια τιμή έλαβα? Μέσα σε 15 χρόνια υπηρεσίας ως δημογιατρός, έμαθα με τον καλύτερο τρόπο πώς εκτιμούν τους εργάτες για το καλό του λαού οι γεωκτήμονες και οι ελεγκτές. Τι θέλετε λοιπόν να πω, ότι με εκτιμήσατε ακόμα λιγότερο? Επιδιώκω με όλη μου την ψυχή την αλήθεια. Την αλήθεια της ζωής, την κοινωνική αλήθεια, την ελάφρυνση των εργαζομένων και βεβαρημένων, όλες τις δυνάμεις της καρδιάς μου, της ύπαρξής μου, χωρίς κρατούμενα, τις έδωσα σε εσάς. Και λοιπόν, στην καινούρια Ρωσία που έχει ανάγκη για αληθινές κοινωνικές σχέσεις, εγώ δεν έχω θέση. Με στέλνουν εκεί που δεν υπάρχει αέρας να αναπνεύσω και ποδοπατούν βάναυσα το έργο όλης μου της ζωής. Ελάτε στα συγκαλά σας, σύντροφε Ρουσάνοφ, και καταλάβετε το λάθος σας. Αφήστε με ήσυχο και διορθώστε τη ζημιά που κάνατε στις ψυχές των ανθρώπων με τη σύλληψή μου. Προσεύχομαι στο Θεό να σας φωτίσει, να σας περιφρουρήσει από τις βαριές και επιζήμιες πλάνες. 28/6/1923. Ιστερόγραφο. Γνωρίζετε άραγε ότι εδώ και 6 μήνες είχα έντονη συζήτηση με τον σύντροφο Ρουτζοντάκ για παραβίαση από την κυβέρνηση της ίδιας της διακήρυξής της για το διαχωρισμό της Εκκλησίας από το κράτος. Το αποτέλεσμα της συζήτησης αυτής ήταν αναπάντεχο για μένα. Ο καθηγητής Λόνιμ μου μετέφερε τα λόγια του συντρόφου Ρουτζοντάκ. Δεν καταλαβαίνω ποιος χρειάζεται να διώκει τον καθηγητή Βόινο για Σενέτσκι, αφού είναι ο πιο ακίνδυνος για μας άνθρωπος.

προθιερέας πατήρ Μιχαήλ Αντρέεφ στις ανακρίσεις είχε εκφράσει ακόμη μεγαλύτερη νομιμοφροσύνη όταν δήλωνε. Πιστεύουμε βαθιά ότι η ανώτατη εκκλησιαστική εξουσία στην περιοχή θα αποκαταστήσει την Ένωση Ενωριών που είναι αφιερωμένη ολόψυχα στο υπάρχον καθεστώς και που παρακαλεί μόνο για το εξής. Δώστε μας τη δυνατότητα να χτίσουμε τη δική μας θρησκευτική ζωή όπως μας το υποδεικνύει η πίστη και οι πεποιθήσεις της καρδιάς μας. Η πίστη όμως και οι πεποιθήσεις της καρδιάς ήταν έγκλημα, κατά τη γνώμη των θεομάχων. Το κατηγορητήριο για την υπόθεση της Ένωσης των Ενωριών έλεγε τα εξής. Ο πολίτης Βόινο Γιασενέτσκι, εποφελούμενος από το τεράστιο κύρος του απέναντι στον αμόρφωτο πληθυσμό, ως καθηγητής και ιερέας, στις ομιλίες του και στα κηρύγματά του, προδιαθέτει πολύ πονηρά τον κόσμο κατά της σοβιετικής εξουσίας. Μαζί του ο Αντρέεφ και ο πρώην πρίγκιπας Ανδρέας Ουχτόμσκι εκφράζονται κατά της ανανέωσης και της πρόοδου και υποστηρίζουν ανοιχτά τον Πατριάρχη Τίχωνα. Τα πράγματα άρχισαν να παίρνουν το δρόμο τους. Στην Τασκένδη, οι αρχές δεν τόλμησαν να κάνουν δημόσια δίκη των τόσο αγαπητών από τον κόσμο ποιμένων. Ο επίσκοπος Λουκάς και ο προθιερέας Μιχαήλ, μετά από 2 μήνες φυλάκισης στην Τασκένδη, μεταφέρθηκαν στη Μόσχα και κατέληξαν στις φυλακές Μπουτίρκη. Ο μακρύς βασανιστικός δρόμος της εξορίας είχε αρχίσει. Το σχέδιο των Μπολσεβίκων για την τελική διάλυση της εκκλησίας μέσω της ζωντανής εκκλησίας κατέληξε σε φιάσκο. Οι νεοτεριστές το μόνο που κατάφεραν να κερδίσουν ήταν η περιφρόνηση του ορθόδοξου λαού. Σε λίγα χρόνια η ζωντανή εκκλησία πέθανε και διελήθη εις τα εξών συνετέθη. Οι διωγμοί όμως κατά της εκκλησίας αυξήθηκαν. Οι κληρικοί σάπιζαν στις φυλακές, στις εξορίες, στα στρατόπεδα. Από την κρεατομηχανία αυτή πέρασε σχεδόν όλος ο ορθόδοξος κλήρος. Σπάνια ένας ποιμένας δεν είχε στη βιογραφία του την παράγραφο του στρατοπέδου. Περίπου 200.000 κληρικοί και μοναχοί εκτελέστηκαν, ενώ πάνω από το 80% των κληρικών καταδικάστηκαν σε φυλάκιση ή εξορία. Οι άθεοι πίστευαν πως και όσοι ακόμα επιβίωσαν από τα στρατόπεδα θα έχουν σπάσει ηθικά και ψυχολογικά. Οι περισσότεροι όμως από τους ιερείς που επιβίωναν και επέστρεφαν από τον εγκλισμό επανέρχονταν στα καθήκοντά τους. Σκληροί αγώνες. Στο σημείο αυτό διακόπτουμε τη συζήτηση για να ρίξουμε μια ματιά σε κάποια άλλα παράλληλα γεγονότα, όπως θα περιγράφουν άλλοι αυτόπτες μάρτυρες και μελετητές. Ο Γκλούσενκοφ γράφει για αυτή την περίοδο. Με την εμφάνιση της ζωντανής εκκλησίας, ο Πατριάρχης και η Ιερά Σύνοδος συλλαμβάνονται. Οι Μπολσεβίκοι αρχίζουν τις εκαθαρίσεις. Χιλιάδες ιερείς και αρχιερείς εκτελούνται. Πολλοί υποβάλλονται σε φρικτά βασανιστήρια. Τον αρχιεπίσκοπο Πέρμ, Ανδρόνικο, τον έθαψαν ζωντανό. Τον αρχιεπίσκοπο Τσερνίγκοφ, Βασίλειο, τον σταύρωσαν και τον έκαψαν. Τον επίσκοπο Ισίδωρο, βικάριο του Νόβγκοροντ, τον ανασκολόπησαν. Τον αρχιεπίσκοπο Βορονέζα, Τίχωνα, τον απαγχώνησαν μέσα στην εκκλησία. Τον επίσκοπο Τομπόλσκ, Ερμογέννη, αφού τον βασάνισαν, έδεσαν στο λαιμό του μια βαριά πέτρα και τον έπνιξαν στον ποταμό. Τον επίσκοπο Σαραπούλσκ Αμβρόσιο τον θανάτωσαν δένοντάς τον στην ουρά αλόγου που τον έσυρε στους δρόμους. Το να υποστηρίξει κανείς εκείνες τις μέρες τον Πατριάρχη Τίχωνα σήμαινε ότι διαφωνεί με τη σοβιετική εξουσία. Το μέλλον του ήταν προδιαγεγραμμένο. Έτσι σε όλη τη χώρα είχαν αρχίσει να παραδίδονται αμαχητοί όλες οι επισκοπές στους νεοτεριστές. Στην Τασκένδη όμως η σύλληψη του Πατριάρχη Τίχωνα είχε προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις και αντιστάσεις. Αυτή την αντίσταση δεν την περίμεναν ούτε στη μυστική υπηρεσία, ούτε οι νεοτεριστές. Έτσι ξεκίνησε σκληρότατη μάχη μεταξύ των δύο. Ο αρχιεπίσκοπος Ινοκέντιος, περιμένοντας τη σύλληψή του, προήγαγε τον αρχιμανδρίτη Βυσαρίωνα στο αξίωμα του επισκόπου. Δεν πέρασε όμως ένα 24ωρο και ο Βυσαρίωνας εξαφανίστηκε στα υπόγεια των μυστικών υπηρεσιών. Ο Ινοκέντιος,
διώχθηκε κι αυτός. Η κανονική εκκλησία έμεινε ακέφαλη. Οι κληρικοί και οι πιστοί βρέθηκαν στο κενό. Τότε εξέλεξαν επίσκοπο τον ιερέα χειρουργό πατέρα Βαλεντίν. Η αποδοχή της εκλογής του, το γνώριζε ο Άγιος, ήταν ένα ακόμη σίγουρο βήμα που θα τον οδηγούσε στη σύλληψη και την εξορία.

0: Συνοδοιπορία με τον Άγιο Λουκά στους τόπους που έζησε, με τους ανθρώπους που τον γνώρισαν. Επιμέλεια, Γιώργος Μπάρλας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

σκληροί αγώνες. Ο Γκλούσενκοφ γράφει για αυτή την περίοδο των πρώτων διωγμών εναντίον του Αγίου Λουκά αλλά και της Εκκλησίας από το καθεστώς. Όπως είναι γνωστό, λέει στη συνέχεια, χειροτονήθηκε μυστικά στο Πετζικέντ. Όταν ο Πατριάρχης Τείχων ενημερώθηκε για τη χειροτονία του, την επικύρωσε αμέσως. Όπως και σε άλλους δύο εξαίρετους ποιμένες, τον πατέρα Παύλο Φλορένσκι και τον πατέρα Σέργιο Μπουλγάκοφ, έδωσε την ευλογία του και στον επίσκοπο Λουκά να μην εγκαταλείψει την επιστημονική χειρουργική δραστηριότητά του. Εκείνο το διάστημα, ο καθεδρικός ναός είχε καταληφθεί από τους νεοτεριστές. Ο Άγιος Λουκάς όμως αποφάσισε να λειτουργήσει εκεί και μόνον εκεί. Οι νεοτεριστές ιερείς, όταν το έμαθαν, το έβαλαν στα πόδια. Δεν παρέμειναν έτσι. Ζήτησαν τη βοήθεια της μυστικής υπηρεσίας. Στο μεταξύ, ο Άγιος μιλούσε στους πιστούς για τη ζωντανή εκκλησία, για την αντικανονικότητά της κλπ. Προετοίμαζε το ποίμνιό του με τα κηρύγματα για τις επιστολές του. Δύο χρόνια πριν είχε γίνει η περίφημη δίκη των γιατρών, κατά την οποία ο Άγιος Λουκάς ήλθε σε έντονη αντιπαράθεση με τον δημόσιο κατήγορο, τον φοβερό τσεκίστα Πέτερς. Η υπόθεση των γιατρών ήταν μια συντριπτική ήττα για την μυστική υπηρεσία, GPU. Ο Πέτερς απέτυχε παταγωδώς χάρη στη στεναρή αντίδραση του Αγίου. Όμως, ο Άγιος απέκτησε έναν προσωπικό εχθρό, τον αδίστακτο και πανίσχυρο υπάλληλο της μυστικής υπηρεσίας. Ο Πέτερς περίμενε την ευκαιρία να εκδικηθεί. Δύο χρόνια μετά, όταν ο Άγιος χειροτονήθηκε επίσκοπος, ο Πέτερς βρήκε την ευκαιρία. Στις εφημερίδες κατηγορούσαν τον Άγιο με τα χειρότερα λόγια. Οι συντάκτες των άρθρων καλούσαν τους υπεύθυνους να πάρουν μέτρα. Ο δρόμος για τον Πέτερς είχε ανοίξει. Ο Άγιος συνελήφθη το βράδυ της 9ης Ιουνίου 1923. Ατάραχος μπήκε στο Μαύρο Κόρακα και οδηγήθηκε στις φυλακές. Την επόμενη μέρα κυκλοφόρησαν οι εφημερίδες, στις οποίες τον κατηγορούσαν ως επαναστάτη. Στις σελίδες τους φιλοξενούσαν και τη συνέντευξη του επισκόπου των νεοτεριστών Νικολάου Κουμπλόφ, όπου κατηγορούσε τον επίσκοπο Λουκά για αντεπαναστατική δραστηριότητα. Ο Πέτερς έτριβε τα χέρια του. Δύο χρόνια πριν, στη δίκη των γιατρών, ο Άγιος Λουκάς, υπερασπιζόμενος τους κατηγορούμενους γιατρούς, είχε πει στον Πέτερς: «Συλλάβετε και μένα». Ο Πέτερς, γεμάτος μίσος και χερεκακία, απάντησε: «Μη βιάζεστε, όταν έρθει η ώρα σας, θα σας συλλάβουμε και εσάς». Πράγματι, η ώρα αυτή ήλθε. Ο Άγιος οδηγήθηκε στις φυλακές της Τασκένδης. Οι ανακρίσεις άρχισαν. Κάποια νύχτα τον φώναξαν για μια ανάκριση που κράτησε δύο ώρες. Ο ανακριτής δεν ήταν άλλος από τον Πέτερς, ενώ όλες τις άλλες ανακρίσεις τις είχαν διεκπεραιώσει άλλοι ανακριτές. Μεταξύ των άλλων, ο αδίστακτος Πέτερς τον ρώτησε: «Ποιες είναι οι πολιτικές σας πεποιθήσεις και πώς βλέπετε την εξουσία του Σοβιέτ?» Ο Άγιος το απάντησε σταθερά: «Πάντοτε ήμουν δημοκρατικός». Ο Πέτερς αγρίεψε: «Ποιος είστε επιτέλους, φίλος μας ή εχθρός μας?» Ο Άγιος με τόλμη και ειλικρίνεια ξεκαθάρισε τη θέση του: «Θα μπορούσα να ήμουν φίλος σας και εχθρός σας, ακόμη και κομμουνιστής, εάν δεν ήμουν χριστιανός. Αλλά εσείς ξεκινήσατε διωγμούς κατά των χριστιανών και γι' αυτό το λόγο βέβαια δεν μπορώ να είμαι φίλος σας». Ο Πέτερς, μετά τις επιτυχίες του στο Τουρκεστάν, πήρε προαγωγή και, όπως θα δούμε, εξελίχθηκε σε έναν από τους χειρότερους δημίους. Ετοιμάζοντας το θάνατο του παπά, ο Πέτερς δεν μπόρεσε να προβλέψει το δικό του. Το 1938, στο απόγειο της δόξας του, έχοντας βάψει τα χέρια του με το αίμα χιλιάδων αθώων, συνελήφθη ως εχθρός του λαού. Οδηγήθηκε στην Λουμπιάνκα και εκτελέστηκε. Κανείς δεν γνωρίζει που είναι ο τάφος του, ή μάλλον που πετάχτηκε το σώμα του.

Ιδιώκτες του Αγίου Λουκά, Πέτερς και Λάτσης. Δύο από τα χειρότερα τέρατα της GPU αντιμετώπιζε προσωπικά ο Άγιος. Ο ένας, όπως είπαμε, ήταν ο Πέτερς και ο άλλος ο Λάτσης. Στη δεκαετία του 20 και οι δύο έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στις διώξεις και καταδίκες του Αγίου. Για να πάρει ο ακροατής μια ιδέα από το ποιόν των ανθρώπων, μεταφέρουμε δύο μικρά αποσπάσματα. Το πρώτο από το βιβλίο του Σέρζ, «Αναμνήσεις ενός επαναστάτη». Σαν να υπήρχε ανάγκη για περισσότερη τρομοκρατία, η Κεντρική Επιτροπή μας έστειλε τον Πέτερς, ο οποίος υπήρξε για μια περίοδο ο ηγέτης του χώρου, και τον Στάλιν, ο οποίος έκανε μια διερεύνηση στο μέτωπο. Μια φήμη αριστερού ακολουθούσε τον Πέτερς, νεαρό Λετωνό, με ένα ξανθό κεφάλι σαν μπουλντόγκ, ανήλαιο πυροβολητή, μεγαλωμένο μέσα στην καταπιεστική ατμόσφαιρα των Βαλτικών χωρών. Είχε περίπου το ύφος του επαγγέλματός του. Σιωπηλός, κατσούφης, δύσκολα προσεγγίσιμος. Αλλά δεν τον άκουσα να αφηγείται παρά ένα μόνο περιστατικό που να έρχεται σε αντίθεση με τη φήμη του ως νομιμόφρονα. Στη διάρκεια μιας από τις δύσκολες νύχτες που προμηνύουν ακόμα πιο δύσκολα ξυπνήματα, είχε τηλεφωνήσει στο κάστρο Πετροπαυλόφσκ και βγήκε στο τηλέφωνο ο αξιωματικός βάρδιας μεθυσμένος. Ο Πέτερς εξοργίστηκε. Αυτός ο γκρίσαμε έκανε έξαλλο. Θα έπρεπε να τον τουφεκίσω επί τόπου. Τύφλα στη βαρδιά του μια τέτοια στιγμή. Το έβαλα τις φωνές και μου πήρε ώρα για να συνέλθω. Στο δεύτερο απόσπασμα από άλλο βιβλίο, με τίτλο «Η Δήμιοι του Στάλιν». Δύο φοβεροί Λετωνοί βοηθούσαν τον Τζερζίνσκι, ο Γέκαμς Πέτερς και ο Μάρτινς Λάτσης. Στη Ρίγα, ο Πέτερς ήταν αγκιτάτορας ανάμεσα στους λιμενεργάτες. Το 1905 έπεσε στα χέρια της τσαρικής αστυνομίας και κατά τη διάρκεια της ανάκρισης το έβγαλαν τα νύχια. Μετανάστευσε στο Λονδίνο με μια ομάδα Λετωνών και Ρώσων σοσιαλδημοκρατών με σκοπό να συγκεντρώσει χρήματα με ένοπλες ληστείες. Ο Πέτερς έγινε γνωστός από την πολιορκία της Sydney Street το 1911, όταν σκοτώθηκαν τρεις αστυνομικοί. Ο Πέτερς συνεργαζόταν με δίθεν αναρχικούς, ανάμεσά τους δύο ξαδέλφια του, τον Πέτερ Πιακτόβ, Πέτρο το ζωγράφο, και τον Φρίτς Σβάρς. Το αγγλικό δικαστήριο αθώωσε τον Πέτερς χάρη σε ένα συνήγορο που προσέλαβε το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, αλλά και στην παθητική στάση της Scotland Yard, που παρά τους αυτόπτες μάρτυρες επέτρεψε να αποδοθεί ο θάνατος των αστυνομικών σε ένα νεκρό αναρχικό. Ενώ κρυβόταν, ο Πέτερς προκάλεσε τις Βρετανικές αρχές, λέγοντας «Καλά θα κάνετε να προσέχετε το φορτηγάκι σας όταν θα πηγαίνετε στο αστυνομικό τμήμα. Σκοπεύουμε να σκοτώσουμε. Είμαι εδώ στο Μάντσεστερ. Θα κανονίσουμε το ελληνικό γουρούνι τον Τσόρτσιλ σύντομα. Οι μέρες του είναι μετρημένες. Δικό σας, Πέτερς».

Ο Πέτερς παντρεύτηκε μια Αγγλίδα, τη Μέι Φρίμαν, και απέκτησαν μια κόρη, τη Μέιζη. Το 1917 πήγε στη Ρωσία για να ενταχθεί στην Τσέκα. Στη Μόσχα, ο Πέτερς παγίδευσε το Βρετανό πράκτορα Ρόμπερτ Μπρους Λόκχαρτ, που προσπαθούσε να οργανώσει μια πιθανή συνεργασία κατά των Γερμανών ανάμεσα στους συμμάχους και στους Μπολσεβίκους. Μετά τη δολοφονία του Γερμανού πρεσβευτή, όταν ο Τζερζίνσκι σε κατάσταση ιστερίας παραιτήθηκε από τη θέση του για 2 μήνες, ο Πέτερς ανέλαβε τη διεύθυνση της Τσεκά. Στη συνέχεια παρέμεινε υπαρχηγός της, ως επικεφαλής της Τσεκά του Πέτρογκραντ. Όπως και άλλη Λετωνία, ο Πέτερς επέμενε να μην είναι η Τσεκά υπόλογη σε κανέναν εκτός από τον αρχηγό της κυβέρνησης και να είναι ελεύθερη να κάνει έρευνες, συλλήψεις, εκτελέσεις. Στη Μόσχα, ο Πέτερς οργάνωνε επιδρομές στις οποίες σκοτώνονταν εκατοντάδες αναρχικοί, ενώ στο Πέτρογκραντ χρησιμοποιούσε τον προεπαναστατικό τηλεφωνικό κατάλογο για να συλλάβει ανθρώπους της μέσης αστικής τάξης, εμπόρους, δημόσιους υπαλλήλους, διανοουμένους και αξιωματικούς ως ομήρους για αντίπεινα. Η ομότητα του Πέτερς του εξασφάλισε μια μετάθεση στην Κεντρική Ασία, όπου στις αρχές της δεκαετίας του 20 ανέλαβε να καταστήλει την εθνικιστική εξέγερση των Ουσμπέκων και των Τουρκμένων Μπασματσί. Ωστόσο, ο Ρόμπερτ Μπρους Λόκχαρτ καταθέτει: «Δεν υπήρχε τίποτε στο χαρακτήρα του το οποίο να δείχνει το απάνθρωπο τέρας που υποτίθεται ότι ήταν. Μου είπε ότι πονούσε σωματικά κάθε φορά που υπέγραφε μια θανατική καταδίκη». Προφανώς, ο πόνος υποχωρούσε γρήγορα. Χαρακτηριστική του Πέτερς ήταν η συνδυασμένη επιχείρηση Τσεκά κόμματος με τον Στάλιν στο Πέτρογκραντ στις 12 με 13 Ιουνίου 1919 με 15.000 ενόπλους. Εκατοντάδες υποπτοί, μερικοί απλώς συγγενείς λιποτακτών, συνελήφθησαν και εκτελέστηκαν.

Στην ιδιωτική του ζωή, ο Πέτερς ήταν εξίσου αδυσόπιτος. Όταν άφησε ελεύθερο τον Μπρους Λόκχαρτ, του έδωσε ένα γράμμα για τη γυναίκα του στο Λονδίνο και το Μάρτιο του 1921 η Μέι και η Μέιζη έφτασαν στη Μόσχα, όπου ανακάλυψαν ότι ο Πέτερς είχε τώρα Ρωσίδα γυναίκα και γιο. Ο Πέτερς αρνήθηκε να επιτρέψει στην πρώτη του οικογένεια να φύγει από τη χώρα. Ο δημοσιογράφος Κολτσόφ, γράφοντας από την ασφάλεια της Ουκρανίας, πήρε συνέντευξη από τον Πέτερς το 1918. Μάζεψε τους ώμους του για να προστατευθεί από την ανοιξιάτικη βροχή και άρχισε να φοράει τα γάντια του στα μεγάλα χέρια του, γράφει. Παλιά φθαρμένα γάντια σουέτ. Τα δάχτυλα είχαν τρυπήσει και τα είχε ράψει με χοντρή κλωστή, άσχημα όπως ράβουν οι μοναχικοί γέροι. Έτσι μαντάρουν οι δυσάρεστοι δίσθυμοι εργένιδες που μένουν σε βρώμικα, χαμηλοτάβανα, επιπλωμένα δωμάτια που μυρίζουν ξυνήλα. Ο Λάτσης εκφραζόταν καλύτερα από τον Πέτερς. Πριν και μετά την Επανάσταση, έγραφε σατυρικούς στίχους και κομικά θεατρικά έργα στα λετωνικά. Έγραψε μια παροδία του Πάτερ Ημών που απευθυνόταν στον Τσάρο Νικόλαο Δεύτερο. Πάτερ Ημών, ο εν Πετρουπόλη, κατηραμένο το όνομά σου, καταργηθεί του η βασιλεία σου. Το 1912 δημοσίευσε το ποίημά του «Η καρδιά πονάει», αφιερωμένο στην αρχαίγονη μάνα του τη Λετωνία. Η καριέρα του ως ανακριτή άρχισε στη Λαϊκή Επιτροπή Εσωτερικών Υποθέσεων, Νικαβέντε, που τότε θα μπορούσε ακόμα να εκλειφθεί ως ένα φυσιολογικό κυβερνητικό υπουργείο. Το Μάιο του 1918, ο Λάτσης έφερε πολύ θεαματικά στο φως μια συνωμοσία μοναρχικών και πήρε προαγωγή στην Τσεκά και το 1919 διακρίθηκε στο Κίεβο, όπου ο ανιψιός του, Παραπούτς, επίσης εργαζόταν ως τσεκίστας και ήταν διαβόητος επειδή έκλεβε τα χρήματα και κοσμήματα των θυμάτων. Ο Λάτσης και ο Πέτερς μηχανεύονταν περίπλοκες παγίδες. Για παράδειγμα, άνοιξαν στο Κίεβο ένα προξενείο της Βραζιλίας που πολλούσε βίζες έναντι μεγάλων χρηματικών ποσών και στη συνέχεια συλλάμβαναν όλους τους επισκέπτες το όνομα της Τσεκά. Ο ίδιος ο Πέτερς παρίστανε τον Βραζιλιάνο πρόξενο. Όταν οι Λευκοί ανακατέλαβαν το Κίεβο, ανακάλυψαν περίπου 5.000 πτώματα, ενώ δεν υπήρχαν στοιχεία για την τύχη άλλων 7.000 κρατουμένων της Τσεκά. Ο Λάτσης έγινε ο απολογητής της Τσεκά. Την υπερασπιζόταν από τις επιπλήξεις της Λαϊκής Επιτροπής Δικαιοσύνης και ίδρυσε μια εφημερίδα με το όνομα «Κόκκινο Σπαθί» για να δημοσιεύει στατιστικές εκτελέσεων, σαφώς υποτιμημένες, ταξινομημένες κατά φύλο, κοινωνική προέλευση και ημερομηνία. Δήλωσε. Η Τσεκά δεν είναι απλώς ένα ανακριτικό όργανο. Είναι το όργανο μάχης του κόμματος του μέλλοντος. Εξολοθρεύει δίχως δίκη ή απομονώνει από την κοινωνία φυλακίζοντας σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ο λόγος της είναι νόμος. Η δουλειά της Τσεκά πρέπει να καλύπτει όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής. Όταν ανακρίνετε, μη ζητάτε υλικά στοιχεία ή απόδειξη για τα λόγια ή τις πράξεις του κατηγορουμένου εναντίον της σοβιετικής εξουσίας. Η πρώτη ερώτηση που πρέπει να κάνετε είναι σε ποια τάξη ανήκει, τι μόρφωση, ανατροφή, καταγωγή ή επάγγελμα έχει. Με βάση τις απαντήσεις θα αποφασίσετε τη μοίρα του κατηγορουμένου. Αυτή είναι η έννοια και η ουσία της κόκκινης τρομοκρατίας. Δεν κρίνει τον εχθρό, τον χτυπάει. Δεν δείχνει ίκτο, αλλά αποτεφρώνει οποιονδήποτε σήκωσε όπλο από την άλλη πλευρά των οδοφραγμάτων και δεν μας είναι χρήσιμος. Αλλά δεν είναι μια γκυλοτίνα που κόβει κεφάλια κατ' εντολή κάποιου δικαστήριου. Εμείς, σαν τους Ισραηλίτες, πρέπει να χτίσουμε το βασίλειο του μέλλοντος κάτω από το μόνιμο φόβο μιας εχθρικής επίθεσης.

Ο Λάτσης ισχυριζόταν ότι από το 1918 έως το 1920 εκτελέστηκαν μόνο 21.000 άτομα. Ωστόσο ανέφερε με ενθουσιασμό τις λεπτομέρειες. Την καταστολή της εξέγερσης των σοσιαλ επαναστατών στο Γιαροσλάβ τον Ιούλιο του 1918. Τον τουφεκισμό 57 επαναστατών επί τόπου και 350 μετά την παράδοση, αφού είχαν βομβαρδίσει την πόλη από αέρος και την είχαν ζώσει με τα πυρά του πυροβολικού από ένα τεθωρακισμένο τρένο. Αργότερα ο Λάτσης έγινε, όπως και ο Ντζερζίνσκι, ένας από τους κυρίαρχους της ρωσικής οικονομίας. Προσπαθούσε διαρκώς να διευρύνει τις εξουσίες της Τσεκά πέρα από την ασφάλεια. Στο φόρο τιμής που απέτησε στον Ντζερζίνσκι δήλωσε: «Όποιος εμποδίζει έστω και από αμέλεια την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας εκτίθεται στην εκρίζωση και η Τσεκά πρέπει να τα χειριστεί όλα αυτά». Καθώς η ενεργητικότητά του άρχισε να μειώνεται, ο Λάτσης έγινε μέλος του λετωνικού τομέα της Ένωσης Συγγραφέων και είδε ακόμη και τα έργα του να παίζονται στο λετωνικό θέατρο στο Λένιγκραντ. Το 1937 βρέθηκε στη φυλακή και εκτελέστηκε.

0: Συνοδοιπορία με τον Άγιο Λουκά στους τόπους που έζησε, με τους ανθρώπους που τον γνώρισαν. Επιμέλεια, Γιώργος Μπάρλας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

άλλοι διώκτες του Αγίου Λουκά, Γκόρντον και Μαρτίνοβ. Συνεχίζουμε τη συζήτηση με τον πατέρα Γεώργιο. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειώσουμε και ένα σημαντικό γεγονός. Ένα χρόνο πριν τη σύλληψή του και ενώ εργαζόταν πάνω σε πτώματα προσφύγων που ήταν γεμάτα ψήρες, ο Άγιος προσβλήθηκε από παρασιτικό τύφο που προσέβαλε τους χόνδρους των πλευρικών τόξων. Η αρρώστια αυτή απετέλεσε την αφορμή για τη συγγραφή άρθρων με θέμα τη χειρουργική θεραπεία της νέκρωσης των πλευρικών τόξων. Και ενώ οι έρευνές του συνεχίζονταν εντατικά, έρχεται η σύλληψή του. Όμως ούτε οι ανακρίσεις, ούτε οι απειλές, ούτε τα μπουντρούμια, ούτε οι σκληρές συνθήκες της φυλακής θα ανακόψουν το επιστημονικό του έργο. Ο χρόνος της φυλακής δεν παρέμεινε ανεκμετάλλευτος. Ευτυχώς του επέτρεψαν να εργάζεται και έτσι ολοκλήρωσε τη συγγραφή του πρώτου τμήματος του περίφημου βιβλίου του «Δοκίμια χειρουργικής των πυογόνων λοιμόξεων». Ο Άγιος στην αυτοβιογραφία του διηγείται πολύ σύντομα τα της σύλληψης. Ο Λυσίτσκιν, εκδίδοντας τα αρχεία της ΚΑΓΕΜΠΕ, μας δίνει πολύ περισσότερες και πολύτιμες πληροφορίες. Στις 9 Ιουλίου 1923, ο επίσκοπος Λουκάς γράφει ένα σημείωμα προς την διεύθυνση της μυστικής υπηρεσίας, ζητώντας να επιτρέψουν στα παιδιά να του δώσουν κάποια βιβλία και άλλα αντικείμενα για την επικείμενη εξορία. Στο σημείωμα ο Μαρτίνοφ γράφει «Επιτρέπω». Την ίδια μέρα, ο ανακριτής Μαρτίνοφ κάλεσε τον επίσκοπο Λουκά και τον ενημέρωσε για τη διαταγή με την οποία τον άφηναν ελεύθερο να ταξιδέψει στη Μόσχα με συγκεκριμένους όρους. Ο επίσκοπος Λουκάς με τον προθιερέα Μιχαήλ Ανδρέευ υπογράφουν την επόμενη δήλωση.

9 Ιουλίου 1923. Δήλωση. Το 1923, στις 9 του Ιουλίου, εμείς, οι κάτωθοι υπογράφοντες, πολίτες Γιασενίτσκι Βόινο, επίσκοπος Λουκάς, και ο προθιερέας Μιχαήλ Ανδρέευ, υπογράφουμε την παρούσα δήλωση της GPU ότι υποχρεωνόμαστε από τη στιγμή της απελευθέρωσής μας να μην έχουμε ουδε μία συναναστροφή με τους λαϊκούς, αλλά ούτε και με τον κλήρο. Εγγυόμαστε πως δεν πρόκειται να υπάρξουν έκτροπα σε σχέση με την άφιξη του επισκόπου Κόμπλοφ σε ό,τι έχει να κάνει με μας. Αύριο, δηλαδή στις 10 Ιουλίου τρέχοντος έτους, δηλώνουμε ότι θα παρουσιαστούμε στο σιδηροδρομικό σταθμό Τασκένδης 20 λεπτά πριν την αναχώρηση του τρένου, στη μονάδα άμεσης δράσης της GPU της Τασκένδης, για να αναχωρήσουμε για τη Μόσχα. Δηλώνουμε ότι δεν θα υπάρχουν έκτροπα κατά την αναχώρησή μας. Υποσχόμαστε να μην καλέσουμε κανέναν για αποχαιρετισμό εκτός από την οικογένειά μας και υποσχόμαστε ότι η συγκεκριμένη αναχώρηση θα γίνει σε ατμόσφαιρα απόλυτης ηρεμίας. Κατά την άφιξη στη Μόσχα, από τον σταθμό κατευθείαν θα παρουσιαστούμε στην GPU Λουμπιάνκα, στο μυστικό τμήμα, για το οποίο υπογράφουμε. Για την παραβίαση της συγκεκριμένης δήλωσης θα λογοδοτήσουμε με όλη την απαιτούμενη αυστηρότητα του επαναστατικού νόμου. Επίσκοπος Λουκάς, προθιερέας Ανδρέευ. Μετά την αναχώρηση των ιερέων Ανδρέευ και του Βαλεντίν Φελίξοβιτς Βόινο Γιασενέτσκι στη Μόσχα στις 10 Ιουλίου του 1923, οι συνεργάτες στη GPU απέστειλαν με συνοδό την ποινική υπόθεση υπαριθμών 152 για την κατηγορία των ιερέων Ανδρέευ, Ουχτόμσκι και Γιασενέτσκι, παράβαση του ποινικού κώδικα. Η υπόθεση συνοδεύεται από το γράμμα από τις 10 Ιουλίου 1923 υπαριθμών 06520. Επισυνάπτεται σε αυτό η υπόθεση για την κατηγορία του Γιασενέτσκι Βόινο, επισκόπου Λουκά, του Μιχαήλ Ανδρέευ, προθιερέα εκκλησίας σιδηροδρομικού σταθμού Τασκένδης και εξόριστου επισκόπου Ανδρέα Ουχτόμσκι, σύμφωνα με την διάταξη του γραφείου ΤΑΔΕ. Ενημερώνουμε ότι ο επίσκοπος Λουκάς και ο προθιερέας Μιχαήλ Ανδρέευ αναχώρησαν για τη Μόσχα και είναι υποχρεωμένοι να παρουσιαστούν στο τμήμα εκεί της GPU, επιτετραμένοι Γκόρντον και Μαρτίνοφ. Ο επίσκοπος Λουκάς αφήχθηκε στη Μόσχα στις 17 Ιουλίου 1923 και αμέσως παρουσιάστηκε στην GPU στη Λουμπιάνκα. Έμενε σε ιδιωτικό διαμέρισμα. Στις 20 Ιουλίου στη Μόσχα, στην Εκκλησία της Αναλήψεως στα Κάντας, ο επίσκοπος Λουκάς τέλεσε λειτουργία μαζί με τον Πατριάρχη Τίχωνα. Μετά τη λειτουργία, ο Πατριάρχης Τίχων συζήτησε μαζί του και του εξήγησε τη στάση του, στην οποία αναφέρθηκε στην επιστολή της 15ης Ιουλίου 1923, όπου διαβεβαιώνει τη Σοβιετική κυβέρνηση για την πολιτική νομιμοφροσύνη του και εκφράζει τη λύπη του για την αντισοβιετική στάση που είχε αναπτύξει κάποτε στο παρελθόν, την οποία όμως, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, έχει ήδη αποποιηθεί το 1919. Στις 24 Ιουλίου 1923, κατά τη δεύτερη παρουσία μου στην GPU, με συνέλαβαν και με έστειλαν στη φυλακή της Μπουτίρκη, γράφει ο Άγιος Λουκάς, στα απομνημονεύματά του. Ο συνοδός από την GPU της Δημοκρατίας Τουρκεστάν, με μυστικό φάκελο, όπου υπήρχε η ποινική υπόθεση κατά των τριών ιερέων, αφήχθηκε στη Μόσχα με το ίδιο τρένο με τους κατηγορούμενους. Παρέδωσε το φάκελο στο μυστικό τμήμα της GPU την ίδια μέρα. Μια εβδομάδα χρειάστηκε η γραφειοκρατική μηχανή της μυστικής υπηρεσίας για να μελετήσει την υπόθεση, προετοιμασμένη από τους Γκόρντον και Μαρτίνοφ στην Τασκένδη. Ο αντιπρόεδρος GPU, Γένεριχ Γιάκοντα, ο γνωστός Δήμιος, υπέγραψε το ένταλμα σύλληψης του Ασενέτσκι Βόινο Βαλεντίν Φρελίξοβιτς. Στο ένταλμα υπάρχουν δύο σφάλματα, στο επίθετο και στο πατρόνυμο. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικό είναι το λάθος στο πατρόνυμο Φρελίξοβιτς από την εβραϊκή λέξη φρέλιξ, που σημαίνει εβραϊκός χορός.

Ο διοικητής του τμήματος άμεσης δράσης έδωσε εντολή στον διοικητή GPU ότι ο συλληφθής Ασενέτσκι ήταν ήρεμος την ώρα της σύλληψης και επί του παρόντος βρίσκεται στην κομμαντατούρα της GPU. Από την κομμαντατούρα μετέφεραν τον επίσκοπο Λουκά αρχικά στην εσωτερική φυλακή στην Λουμπιάνκα και κατόπιν στην Μπουτύρκη, πτέρυγα 17, κελί 79. Η ανάκριση εξελισσόταν αργά. Μέσα σε 2 εβδομάδες τον είχαν ανακρίνει μόνο 3 φορές. Του είχαν επιτρέψει να κάνει χρήση της βιβλιοθήκης της φυλακής. Το μοναδικό βιβλίο που είχε τραβήξει την προσοχή του επισκόπου Λουκά ήταν η Βίβλος στα γερμανικά. Εάν στη φυλακή της Τασκένδης όλο τον ελεύθερο χρόνο του ο επίσκοπος Λουκάς τον εκμεταλλευόταν για να ολοκληρώσει το βιβλίο, στη φυλακή Μπουτύρκη δεν του το επέτρεψαν. Στις 14 Αυγούστου το 1923 γράφει αίτηση απευθυνόμενη στο διοικητή του μυστικού τμήματος GPU του Τσκόφ. Αίτηση. Σε όλη μου τη ζωή εργαζόμουν με όλη την ένταση των δυναμεών μου. Η πλήρης απουσία απασχόληση στη φυλακή είναι βασανιστική για μένα. Σας ζητώ να μου δώσετε τη δυνατότητα να θεραπεύω ασθενείς. Επίσκοπος Λουκάς.

Γκένριχ Γιάκοντα, ο σκληρός δήμιος. Ένα ακόμη όνομα, μία ακόμη γνωριμία για τον Άγιο Λουκά, Γκένριχ Γιάκοντα. Ίσως τότε να ήταν άγνωστος στον Άγιο, όπως και στον πολύ κόσμο. Στη δεκαετία του 30 θα λάμψει το άστρο του, όμως όχι για πολύ. Εθεωρείτο μια ασήμαντη προσωπικότητα, αλλά διακρινόταν για τη δουλοπρέπεια, τη διαφθορά, την απληστία, την αλαζονία και τη σκληρότητά του. Με τη βοήθεια του Τζερζίνσκι έφτασε στην κορυφή της Τσεκά. Ευθύνεται και αυτός για το θάνατο εκατομμυρίων ανθρώπων. Είναι γνωστή η συμβολή του στην κατασκευή του Μπελομόρ Κανάλ. Επιθυμία του Στάλιν ήταν να ενώσει τη Λευκή Θάλασσα με τη Βαλτική μέσω των λιμνών και των ποταμών. Ένα έργο φαραωνικού τύπου που στήχησε τη ζωή πολλών κρατούμενων και τελικά αποδείχθηκε άχρηστο. Οι κρατούμενοι με πρωτόγωνα μέσα άνοιξαν το κανάλι που είχε μήκος 224 χιλιόμετρα. Το κανάλι κατασκευάστηκε με πρωτοβουλία του Γιάκοντα από πολιτικούς κρατούμενους, κουλάκους και κατάδικους. Ακόμη και οι μηχανικοί ήταν κρατούμενοι. Ο Γιάκοντα καμάρωνε για την ταχύτητα με την οποία είχε φτιαχτεί και για το χαμηλό κόστος, σε λιγότερο από 2 χρόνια στο 1/5 του προϋπολογισμού. Γεγονός που έδειξε στον Στάλιν τι μπορούσε να κάνει η μυστική υπηρεσία για την οικονομία. Η θνησιμότητα ξεπέρασε κατά πολύ τις 100.000, κάπου 300.000 κρατούμενοι, υποσιτισμένοι, που το χειμώνα πάγωναν και το καλοκαίρι υπέφεραν από τις κνήπες. Είχαν ανοίξει δρόμο μέσα από τους βάλτους και το γρανίτι. Πολλοί εκτελέστηκαν, γιατί δεν δούλευαν πολύ καλά. Τους έβαζαν σε καρότσες, τους πήγαιναν στο δάσος και δεν επέστρεφαν. Επειδή δεν υπήρχε αρκετό ενισχυτικό σίδερο για το τσιμέντο, χρησιμοποιήθηκαν ανθρώπινα οστά και κλαδιά δέντρων. Όλα για το τίποτε. Το κανάλι ήταν πολύ ρηχό για πλοία που μπορούσαν να αντέξουν στον Αρκτικό ωκεανό. Μόνο το μισό χρόνο δεν ήταν παγωμένο και εξάλλου ακολουθούσε την ίδια διαδρομή με ένα σιδηρόδρομο παντός καιρού προς το Μούρμανσκ και τον Αρχάγγελο. Προτού τελειώσει, είχε αρχίσει να καταραίει και από τότε ξαναχτίστηκε 2 φορές. Ο Γιάκοντα θεώρησε το κανάλι της Λευκής Θάλασσας προσωπικό του θρίαμβο. Ο ίδιος ο Στάλιν παραβρέθηκε στα εγκαίνια που έγιναν με φανφάρες και ακούστηκαν αηδιαστικά λόγια για το μεγάλο τιμονέρι, αλλά και για τους κατάδικους που αναμορφώθηκαν μέσα από το έργο. Σήμερα υπάρχουν κάποια μνημεία για τα θύματα του εγχειρήματος που είχε άδοξο τέλος.

Η δολοφονία του Κίροφ θα δώσει την ευκαιρία στον Στάλιν για ένα νέο κύμα τρομοκρατίας σε όλη τη χώρα και για την εξόντωση της παλαιάς φρουράς. Στο έργο αυτό θα είχε άμεσο συνεργάτη τον Γιάκοντα. Η νομοθεσία σκληραίνει. Μπορούμε με σιγουριά να αναγνωρίσουμε την ανάμειξη του Στάλιν σε ένα διάταγμα της 7ης Απριλίου του 1935, με το οποίο όλες οι ποινές, συμπεριλαμβανομένες και της θανατικής, μπορούσαν να εφαρμοστούν σε 12χρονα παιδιά. Αυτό αποτέλεσε πολύ αρνητική προπαγάνδα για τη Σοβιετική Ένωση στη Δύση. Οι Γάλλοι κομμουνιστές έφτασαν στο σημείο να υποστηρίξουν ότι με το σοσιαλισμό οι άνθρωποι ορίμαζαν τόσο γρήγορα που στην ηλικία των 12 ετών ήταν ήδη υπεύθυνοι πολίτες. Η GPU μετονομάστηκε Συνικαβεντέ και ο Γιάκοντα έγινε αρχηγός του τεράστιου Υπουργείου Αστυνομίας και Ασφάλειας της Νικαβεντέ. Το λουτρό αίματος είχε αρχίσει. Η εξόντωση της παλαιάς φρουράς προχωρούσε πολύ καλά. Όμως, πάνω στο απόγειο της δόξας του, άρχισε η πτώση. Και είναι η πτώση σε αυτού μεγάλη. Στις αρχές του 1937, ο Γιάκοντα έχασε το βαθμό του Γενικού Γραμματέα. Η αποκαθήλωση συνεχίστηκε με γοργό ρυθμό. Στις 28 Μαρτίου 1937 συνελήφθη. Υπέστη πολλές ταπεινώσεις και σκληρές ανακρίσεις. Οι τελευταίες του στιγμές ήταν δραματικές. Έκλαιγε συνεχώς. Υπέφερε από δύσπνοια. Ένας τσεκίστας ανέφερε πως κάποια στιγμή ο Γιάκοντα αναφώνησε. «Υπάρχει Θεός. Από τον Στάλιν άξιζα μόνο ευγνωμοσύνη. Αλλά παρέβην τις εντολές του Θεού 10.000 φορές. Και αυτή είναι η τιμωρία μου». Τελευταία παράκλησή του στη δίκη ήταν να του χαρίσουν τη ζωή και να δουλέψει ως εργάτης σε ένα από τα κανάλια του.

Στο Γκουλάγκ η εκαθάριση άφησε καταρχάς τα σημάδια της στους διοικητές των στρατοπέδων, εξολοθρεύοντας πολλούς από αυτούς. Εάν σε όλη την υπόλοιπη χώρα το 1937 θα χάραζε τη μνήμη των ανθρώπων ως η χρονιά κατά την οποία η Επανάσταση κατασπάραξε τα παιδιά της, στο σύστημα στρατοπέδων η χρονιά αυτή θα έμενε στη μνήμη του κόσμου ως η χρονιά κατά την οποία το Γκουλάγκ κατέστρεψε τους ιδρυτές του, αρχίζοντας από τις κορυφαίες βαθμίδες του. Ο Γκένριχ Γιάκοντα, ο διοικητής της μυστικής αστυνομίας, ο οποίος ήταν αρμόδιος για την επέκταση του συστήματος στρατοπέδων, δικάστηκε και εκτελέστηκε το 1938, αφού ηκέτευσε για τη ζωή του σε επιστολή που έστειλε προς το ανώτατο Σοβιέτ. «Είναι σκληρό να πεθαίνεις», έγραφε εκείνος που είχε στείλει τόσους άλλους στο θάνατο. «Πέφτω στα γόνατά μου ενώπιον του λαού και του κόμματος και του ζητώ να με συγχωρήσουν και να μου σώσουν τη ζωή». Ήταν η τελευταία δίκη από τις τρεις μεγάλες δίκες παροδία του Στάλιν. Δικάστηκε στις 13 Μαρτίου 1938 και εκτελέστηκε στις 15 Μαρτίου. Ο αντικαταστάτης του, Γεζόφ, καταδίωξε όλους τους συνεργάτες του Γιάκοντα και όλους τους συγγενείς. Όλοι είτε εκτελέστηκαν είτε καταδικάστηκαν σε καταναγκαστική εργασία στο Γκουλάγκ. Η μητέρα του, όταν ανακοινώθηκε η σύλληψή της και όλης της οικογένειας, στράφηκε προς το άδειο διαμέρισμα και φώναξε δυνατά: «Καταραμένος να είναι». Πέρασε το κατόφλι και έκλεισε την πόρτα με δύναμη. Ο ήχος της πόρτας αντίχησε στις σκάλες, όπως η ηχό της μητρικής κατάρας. Επέζησε μόνο ο μικρός γιος του. Τον έστειλαν σε ορφανοτροφείο. Δύο γυναίκες τον λυπήθηκαν και του έδωσαν καινούριο όνομα.

Ακούσατε αποσπάσματα από το τρίτο μου έργο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αργολίδος, Νεκτάριο Αντωνόπουλου. Συνοδοιπορία με τον Άγιο Λουκά. Από τις εκδόσεις Πορφύρη.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
2: Αφιέρωμα στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Η μαρτυρική ζωή και το τεράστιο επιστημονικό, πνευματικό και φιλανθρωπικό έργο του Αγίου Λουκά.
7: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αρχιεπίσκοπος Άγιος Λουκάς, του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.
1: Μέρος τέταρτο.
2: Είχα μαζί μου την Καινή Διαθήκη, την οποία δεν αποχωρίστηκα ποτέ στις εξορίες μου. Και στο Πλάχινο έκανα πρόταση στους χωρικούς να τους διαβάζω και να τους ερμηνεύω το Ευαγγέλιο. Άκουσαν με χαρά την πρόσκλησή μου, αλλά η χαρά δεν κράτησε πολύ. Ύστερα από κάθε ανάγνωση οι ακροατές λιγόστευαν και σε λίγο σταμάτησαν τα κηρύγματά μου και η ανάγνωση της Αγίας Γραφής. Στήλος υπομονής. Οι ημέρες της εξορίας του επισκόπου Λουκά εκεί στην άκρη της γης περνούσαν με πολλές δυσκολίες. Ο επίσκοπος υπέμεινε τα πάνδυνα. Αν δεν ζήσει κανείς σε αυτή την περιοχή, δεν αρκεί η φαντασία του για να συλλάβει πόσο φοβερές είναι οι συνθήκες. Καμιά ανθρώπινη παρηγοριά. Μόνη του παρηγοριά ο Θεός. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει την εσωτερική του κατάσταση και τον εσωτερικό του αγώνα. Η προσευχή ήταν το καταφυγιό του. Η χάρη του Θεού ενίσχυε τον επίσκοπο Λουκά, που άντεξε και αυτή τη σκληρή δοκιμασία. Ήταν βαθιά πεπισμένος πως ο Θεός είχε το δικό του σχέδιο. Άλλωστε, τα μεγάλα σχέδια της Θείας Πρόνοιας εκδηλώνονται μέσα από τις θλίψεις. Κάποια ημέρα χρειάστηκε να τελέσει το μυστήριο του βαπτίσματος. Σε μια πρωτόγονη κατοικία που έμοιαζε εξωτερικά με σωρό κοπριάς, χρειάστηκε να βαφτίσει δύο παιδιά. Μαζί του δεν είχε τίποτα, ούτε άμφια ούτε το ευχολόγιο. Μια πετσέτα έγινε πετραχύλι. Ευχές του βαπτίσματος είπε όσες θυμόταν, ενώ άλλες τις συμπλήρωνε με αυτοσχέδιες. Για κολυμπήθρα χρησιμοποιήθηκε ένας ξύλινος κάδος. Σ' όλη τη διάρκεια του μυστηρίου ένα μοσχαράκι γύριζε γύρω-γύρω από την κολυμπήθρα, ενοχλώντας τον επίσκοπο και τους γονείς. Η πρωτόγονη αυτή κατοικία ήταν τόσο χαμηλή που ο επίσκοπος όλη την ώρα του μυστηρίου ήταν αναγκασμένος να είναι σκυμμένος. Μεταφέρουμε μερικές ακόμη οδυνηρές εμπειρίες του πολυβασανισμένου επισκόπου, όπως ο ίδιος τις διηγείται. Στο Πλάχινο συχνά κάνει τρομερό κρύο και εκεί δεν υπάρχουν ούτε κοράκια ούτε σπουργίτια, διότι μπορούν να παγώσουν στον αέρα από το κρύο και να πέσουν κάτω σαν πέτρα. Τους δύο μήνες που έμεινα στο Πλάχινο, μόνο μια φορά είδα ένα μικρό πουλάκι που έμοιαζε με μικρό ροζ κουβαράκι. Ύστερα από το δυνατό κρύο ήταν η εποχή που επί μέρες φύσαγε ακατάπαυστα δυνατός βοριάς, τον οποίο οι ντόπιοι κάτοικοι τον ονομάζουν Σίβερ. Είναι ήσυχος αέρας, αλλά δεν σταματάει να φυσάει ούτε τη μέρα ούτε τη νύχτα. Σε αυτό τον αέρα σχεδόν κανένα ζωντανό δεν μπορεί να αντέξει. Τα καημένα τα ζώα στέκονται μέρα νύχτα ακίνητα, γυρισμένα με τα οπισθιά τους προς τον βορρά. Στη σοφίτα της ίσμπας μου κρέμονταν τα δίχτυα των ψαράδων με μεγάλους φελούς. Όταν φύσαγε ο Σίβερ, οι φελοί χτυπούσαν ασταμάτητα και ο χτύπος αυτός μου θύμιζε τη μουσική του Γκρίγκ, ο χορός των νεκρών. Για τις ανάγκες μου έπρεπε σαφώς να βγαίνω έξω στο κρύο και στο χιόνι. Αυτό ήταν άκρως δύσκολο ακόμη και στις κανονικές καιρικές συνθήκες. Αλλά όταν φύσαγε ο Σίβερ, η κατάσταση γινόταν απελπιστική. Στο Πλάχινο έμεινα κάτι παραπάνω από 2

η μοναδική επίσκεψη. Τότε ο επίσκοπος Λουκάς είχε και μία ανέλπιστη επίσκεψη. Στο Πλάχινο κατέφθασε ένας πρώην ταχυδρομικός υπάλληλος και έμπορος γούνας, ο Κωνσταντίνοφ. Οι αρχές είχαν απαγορεύσει αυστηρά την αλληλογραφία. Κανένα γράμμα δεν μπορούσε να φτάσει στον εξόριστο επίσκοπο. Όταν βρισκόταν στο Τουρουχάνσκ, είχε σώσει το άρρωστο παιδί του διευθυντή του ταχυδρομείου. Ο διευθυντής έπαιρνε την αλληλογραφία του εξόριστου αρχιερέα γιατρού Λουκά και νιώθοντας ευγνωμοσύνη προσπαθούσε να βρει τρόπο να τη στείλει κρυφά με κίνδυνο να αποκαλυφθεί και να έχει άσχημες συνέπειες. Ο Κωνσταντίνοφ βρισκόταν τότε στην περιοχή για να συγκεντρώσει γούνες από κυνηγούς. Θα ανέβαινε ψηλά μέχρι το Πλάχινο. Έτσι, ο διευθυντής του ταχυδρομείου βρήκε την ευκαιρία να στείλει τα γράμματα μαζί του. Ο Κωνσταντίνοφ δέχτηκε. Όταν έφτασε στο Πλάχινο, αναζήτησε τον εξόριστο επίσκοπο Λουκά. Του έδειξαν την ίσβα όπου έμεινε. Διστακτικά πέρασε το κατώφλι της ίσβας και αντίκρισε ένα θέαμα απίστευτο. Η ίσβα του διάσημου επισκόπου καθηγητή Λουκά ήταν το άκρο ναότων της φτώχειας. Χώρος ασυγείριστος. Ένας φούρνος κατάμαυρος από την κάπνα και δίπλα στη βαγμένα ξύλα. Ένα απλό τραπέζι και πάνω μια κούπα νερό και ένα κομμάτι μαύρο ψωμί. Άλλα τρόφιμα δεν υπήρχαν. Ο επίσκοπος Λουκάς σε μια γωνιά προσευχόταν μπροστά σε μια παλιά εικόνα. Σαν άκουσε το θόρυβο, έγνεψε με το χέρι του στον άγνωστο επισκέπτη να περιμένει λίγο. Πέρασαν 10 λεπτά. Ο επίσκοπος Λουκάς έκανε τις τελευταίες μετάνοιες, σταυροκοπήθηκε, ασπάστηκε με βλάβια την εικόνα και γύρισε στον επισκέπτη του. «Τώρα ας γνωριστούμε», του είπε. Ο Κωνσταντίνοφ συστήθηκε, μίλησε για το σκοπό της επισκέψεώς του, ρώτησε τον επίσκοπο για το πώς περνάει. Ο εξόριστος μίλησε για τη ζωή του, ανέφερε τα προβλήματα και τις τρομακτικές δυσκολίες του. Ακούγοντας ο Κωνσταντίνοφ τις ταλαιπωρίες του και για το ότι οι γυναίκες αρνήθηκαν να του μαγειρέψουν, έγραψε 2 σημειώματα για τη δημόσια αποθήκη τροφίμων να του χορηγούνται τρόφιμα. Ο Κωνσταντίνοφ δοκίμασε και μια ακόμη έκπληξη όταν κατάλαβε πως ο επίσκοπος δεν είχε καθόλου χρήματα. Έβγαλε και του έδωσε δανεικά 100 ρούβλια. Ακόμη κατάφερε παρά τις αυστηρές απαγορεύσεις να στείλει στην οικογένεια του επισκόπου Λουκά ένα τηλεγράφημα. Εδώ και καιρό, όπως συνέβαινε με πολλές ομάδες εξορίστων, η οικογένειά του είχε χάσει τα ίχνη του. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο επίσκοπος Λουκάς γύρισε και είπε με βεβαιότητα στον Κωνσταντίνοφ: «Ο Θεός με πληροφόρησε πως σε ένα μήνα θα είμαι στο Τουρουχάνσκ». Ο Κωνσταντίνοφ εξεπλάγει, έδειξε δυσπιστία στα λόγια του επισκόπου Λουκά, ο οποίος το κατάλαβε. Κούνησε το κεφάλι και συνέχισε: «Το βλέπω, είσαστε άθεος. Δεν πιστεύετε στα λόγια μου, αλλά έτσι θα γίνει». Ο Κωνσταντίνοφ έφυγε προβληματισμένος. Όταν ύστερα από λίγες μέρες επισκέφθηκε τον επίσκοπο Λουκά για

Επιστροφή στο Τουρουχάνσκ. Τι συνέβη και άλλαξαν γνώμη οι άνθρωποι της άθεης εξουσίας? Στο Τουρουχάνσκ κάποιος αγρότης αρρώστησε και χρειαζόταν άμεση χειρουργική επέμβαση. Δεν υπήρχε ο κατάλληλος γιατρός και ο άνθρωπος πέθανε αβοήθητος. Όλοι τότε θυμήθηκαν τον επίσκοπο Λουκά. Αν ήταν εκεί, ο αγρότης δεν θα έχανε τη ζωή του. Οι κάτοικοι της πόλης εξοργίστηκαν, οπλίστηκαν με δίκρανα και τσεκούρια και απείλησαν να γκρεμίσουν και να αλεηλατήσουν τα κτίρια του Δημαρχείου και της ΓΚΠΟΥ. Οι αρχές της πόλης τρομοκρατήθηκαν τόσο πολύ που αποφάσισαν να υποχωρήσουν. Ο ίδιος ο διευθυντής των μυστικών υπηρεσιών που εξόρισε τον επίσκοπο Λουκά στην άκρη του κόσμου έστειλε στο πράχινο ένα έλκυθρο και ένα γράμμα για τον επίσκοπο Λουκά, στο οποίο του πρότεινε ευγενικά να γυρίσει πίσω. Ο επίσκοπος Λουκάς εδόξασε τον Θεό, ετοιμάστηκε, αποχαιρέτησε τους χωρικούς του πλάχινο και ανεχώρησε. Αν και ήταν αρχή της άνοιξης, ο χειμώνας συνεχιζόταν. Πέρα από τον πολικό κύκλο, η άνοιξη αργεί πολύ να έρθει. Το κρύο είναι ακόμα αδρυμύτατο, το θερμόμετρο κολλημένο δεκάδες γραμμές κάτω από το μηδέν και το ταξίδι με ένα έλκυθρο είναι μια φοβερή δοκιμασία. Από ό,τι διηγείται ο ίδιος ο επίσκοπος Λουκάς, έχοντας δοκιμάσει τόσες ταλαιπωρίες, το ταξίδι της επιστροφής δεν είχε τις δυσκολίες του πρώτου ταξιδιού. 6 τεράστια σκυλιά Σιβηρίας έσερναν το έλκυθρο που χρειάστηκαν αρκετές ημέρες για να καλύψουν την απόσταση. Ο επίσκοπος Λουκάς διηγείται και ένα επεισόδιο που συνέβη στην διαδρομή. Στην αρχή τα σκυλιά έτρεχαν καλά, αλλά ξαφνικά το ένα δάγκωσε το άλλο, άρχισαν να δαγκώνται μεταξύ τους και σε λίγο είχαν γίνει όλα ένα σωρός. Ο αμαξάς κατέβηκε γρήγορα και άρχισε να τα χτυπάει με ένα ξύλινο κοντάρι το οποίο χρησιμοποιούσε για να κατευθύνει τα σκυλιά. Η τάξη επανήλθε. Τα σκυλιά πειθάρχησαν. Συνέχισαν το ταξίδι και φτάσαμε στον τόπο προορισμού μας.

Ήταν αρχές Απριλίου του 1925 όταν έφτασε στο Τουρουχάνσκ. Όλοι οι κάτοικοι χάρηκαν. Ο πρώτος που τον συνάντησε ήταν ο αστυνομικός που τον είχε συνοδεύσει μέχρι τον τόπο της εξορίας. Τον υποδέχτηκε με ειλικρινή χαρά και τον ασπάστηκε συγκινημένος. Η διαδρομή που έκαναν μέχρι το Πλάχινο ήταν αρκετή για τον αστυνομικό αυτό να καταλάβει τι θησαυρός ανεκτίμητος ήταν ο επίσκοπος Λουκάς. Αλλά και ο εκπρόσωπος της ΚΑΠΕΟΥ, μεταμελημένος ίσως, χαιρέτησε με εξαιρετικά ευγενικό τρόπο τον βασανισμένο επίσκοπο. Τον ρωτούσε για την υγεία του, για το πώς πέρασε στο Πλάχινο και άλλα. Είτε από φόβο είτε από ενοχές, η στάση του είχε πλέον αλλάξει. Ο επίσκοπος Λουκάς ξανάρχισε πάλι να λειτουργεί, να πηγαίνει στο μοναστήρι με το έλκυθρο, να κηρύττει και παράλληλα να εργάζεται στο νοσοκομείο προσφέροντας τις πολύτιμες υπηρεσίες του.

Ακούτε ένα αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Μητροπολίτη Αργολίδος, Νεκτάριου Αντωνόπουλου.

Κάποιαν ημέρα ο εκπρόσωπος διευθυντής της τοπικής ΓΕΠΕΟΥ τον επισκέφθηκε στο νοσοκομείο για κάποια προσωπική του υπόθεση. Την ώρα που συζητούσαν, μπήκαν στο γραφείο του μια ομάδα ντόπιων τουγκούσι με τα χέρια σταυρωμένα και ζήτησαν από τον επίσκοπο να τους ευλογήσει. Ο επίσκοπος Λουκάς σηκώθηκε και τους ευλόγησε όλους. Ο εκπρόσωπος της ΓΑΠΕΟΥ έκανε πως δεν είδε τίποτα. Ο επίσκοπος Λουκάς και ο ακαδημαϊκός Ιβάν Παυλόφ. Ο επίσκοπος Λουκάς είχε γνωριστεί με αρκετούς φημισμένους επιστήμονες της εποχής του. Ένας από αυτούς ήταν και ο διάσημος φυσιολόγος ακαδημαϊκός Ιβάν Παυλόφ. Ο Παυλόφ γεννήθηκε το 1849 και πέθανε το 1936. Καταγόταν από πολύ φτωχή οικογένεια. Ήταν όμως εξαίρετος επιστήμονας και ακέραιος άνθρωπος. Έγινε διάσημος για τις επιστημονικές μελέτες του, για τη συμβολή του στη φυσιολογία της πέψης και τη φύση της ενέργειας του εγκεφάλου. Το έργο του επηρέασε βαθύτατα την πειραματική ψυχολογία και την θεωρία της προσαρμογής. Το 1904 τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ. Ο Παυλόφ ήταν βαθύτατα πιστός άνθρωπος, κάτι που η προοδευτική διανόηση αποφεύγει επιμελώς να σημειώσει. Το 1924 εορτάστηκαν τα 75 χρόνια του Παυλόφ και τα 200 χρόνια από την ίδρυση της Ακαδημίας. Κάπως καθυστερημένα, ο επίσκοπος Λουκάς έγραψε συγχαρητήρια επιστολή στον Παυλόφ και ο δεύτερος του απάντησε. Σώζονται και οι δύο επιστολές τις οποίες παραθέτουμε. Και πρώτα του επισκόπου Λουκά. Αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ και συνάδελφε Ιβάν Παύλοβιτς, διωγμένος δια των λόγων του Θεού και δια την μαρτυρίαν Ιησού Χριστού στην άκρη του κόσμου. Επί τρεις μήνες έζησα 230 χιλιόμετρα πέρα από τον πολικό κύκλο, σχεδόν αποκομμένος από τον υπόλοιπο κόσμο, και μόλις έμαθα για τον εορτασμό της 75ης επετείου σας και για τα 200 χρόνια της Ακαδημίας. Δεχτείτε και τα δικά μου αργοπορημένα ίσως συγχαρητήρια. Δοξάζω τον Κύριο, ο οποίος σας έδωσε τόσα χαρίσματα και ο οποίος ευλόγησε τα μεγάλα έργα σας. Εκτός από το βαθύ σεβασμό που σας τρέφω, δεχτείτε την αγάπη μου και την ευλογία μου για την ευλάβειά σας, για την οποία μου μίλησαν όσοι σας γνωρίζουν καλύτερα από κοντά. Λυπάμαι που τα συγχαρητήριά μου δεν θα προλάβουν να φτάσουν εγκαίρως για τον εορτασμό των 200 χρόνων της ίδρυσης της Ακαδημίας. Ταπεινός Λουκάς, επίσκοπος Τασκένδης και Τουρκεστάν, καθηγητής τοπογραφικής ανατομίας και χειρουργικής του Ρουχάνσκ, 28 Αυγούστου 1925.

Πάνω στο γράμμα ο επίσκοπος Λουκάς είχε βάλει και ένα σταυρό. Έπειτα από ένα διάστημα ήρθε και η απάντηση του Ιβάν Παυλόφ. «Σεβασμιότατε, με συγκίνησε βαθιά η συγχαρητήρια επιστολή σας και από την καρδιά μου σας ευχαριστώ για αυτήν. Στους δύσκολους αυτούς καιρούς γεμάτους ατέλειωτη θλίψη για όσους σκέφτονται και αισθάνονται ως άνθρωποι, ένα είναι το στήριγμα: να εκπληρώσει ο καθένας από εμάς το μέτρο του δυνατού, το χρέος του. Με όλη μου την καρδιά συμμετέχω μαζί σας στο μαρτύριό σας. Ειλικρινά δικό σας, Ιβάν

αλληλογραφία με τα παιδιά του. Ο επίσκοπος Λουκάς στην εξορία όπου βρισκόταν πονούσε και αγωνιούσε για τα πνευματικά του παιδιά, αλλά δεν λησμονούσε και τα 4 σαρκικά του παιδιά. Η αγωνία του ήταν τα παιδιά του να μείνουν κοντά στον Θεό και να μην παρασυρθούν από το κλίμα της αθείας. Έγραφε στο μεγαλύτερο γιο του Μιχαήλ, που τότε βρισκόταν σε κρίσιμη ηλικία. «Ανησυχώ για σένα. Στην ηλικία που βρίσκεσαι χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου να σε καθοδηγεί. Και εσύ είσαι τόσο μακριά από μένα. Είσαι και μόνος. Ποτέ πριν η διαφθορά του περιβάλλοντος δεν ήταν τόσο άσκημη όπως τώρα. Ποτέ οι αδύνατες ψυχές των νέων δεν δέχονταν τέτοιους πειρασμούς. Κι εγώ δυστυχώς πρέπει να σου πω ότι από όλα τα παιδιά μου σε θεωρώ πιο αδύνατο στην πίστη και μπορείς να παραπατήσεις και να υποκύψεις τους πειρασμούς. Δεν ξέρω, ίσως αυτά που πέρασα και περνάω τώρα σε έχουν κάνει έτσι και σε έχουν επηρεάσει. Να δώσει ο Θεός να μην είναι έτσι». Σε ένα από τα γράμματα της γιαγιάς διάβασα λόγια που με πλήγωσαν. Ότι ο Μιχαήλ είναι μάλλον αδιάφορος δεν δείχνει ευαισθησία. Αυτό το ξέρω κι εγώ ίδιος και πάντα με βασάνιζε. Δεν ξέρω αν μπορείς να καταλάβεις όλη τη φρίκη αυτής της σύντομης φράσης. Αυτό σημαίνει ότι η έλλειψη αλήθειας και το ψέμα δεν σε πληγώνει στην καρδιά. Δεν σφίγγεται η καρδιά σου όταν βλέπει κάτι ανήθικο και φοβερό. Δεν φλέγεται η καρδιά σου από ιερή αγανάκτηση να αγωνιστείς κατά της κακίας. Δεν χαίρεται η καρδιά σου όταν ακούς για κάτι όμορφο, για κάτι καλό, για κάτι υψηλό. Με άλλα λόγια, μήπως είσαι πλημμυρισμένος από εγωισμό? Έχεις πολλά τέτοια στοιχεία στα γράμματά σου. Η ματαιοδοξία είναι πολύ κοντά στον εγωισμό. Δεν υπάρχει σοβαρότητα σε σένα, δηλαδή αυτό το αίσθημα που πάντοτε μπορεί να βγει από τον άνθρωπο που δεν είναι εγωιστής και δεν ασχολείται με τον εαυτό του, αλλά τον άνθρωπο που νιώθει τον πόνο του άλλου, που συμμερίζεται τη θλίψη και τα προβλήματα της ζωής του. Δεν πρέπει να ξεχνάς, Μιχαήλ, ότι είσαι γιος ενός αρχιερέα, ενός ομολογητή του Ιησού Χριστού, και πρέπει να γνωρίζεις ότι αυτό σου δημιουργεί μεγάλη ευθύνη απέναντι στον Θεό. Ο επίσκοπος Λουκάς ποτέ δεν ξεχνούσε τα λόγια του Ιησού Χριστού. «Οφειλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, ουκ έστι μου άξιος, και οφειλών ιών ή θυγατέρα υπέρ εμέ, ουκ έστι μου άξιος».

Ματθαίου, κεφάλαιον 10, στιχος 37. Πάνω απ' όλα ήταν η αγάπη του για τον Ιησού Χριστό. Θα μπορούσε για χάρη των παιδιών του να υποχωρήσει, να κάνει κάποιες αβαρίες και να αποφύγει την εξορία. Δεν το έκανε όμως. Είπε μάλιστα κάποτε ο επίσκοπος Λουκάς στο μικρότερο γιο του: ο διάκονος του Θεού δεν μπορεί να σταματήσει τη διακονία του, ακόμη και αν πρέπει να αφήσει τα παιδιά του.

Η δεύτερη παραμονή του στο Τουρουχάνσκ διήρκησε 8 μήνες. Εκεί έμεινε ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς από την γιορτή του Ευαγγελισμού ως τον Νοέμβριο. Ήδη από το καλοκαίρι είχε μια ακόμη πληροφορία από τον Θεό ότι η εξορία του θα τελείωνε σύντομα. Περίμενε με ανυπομονησία να εκπληρωθεί το θεϊκό μήνυμα. Οι ημέρες περνούσαν και η ανυπομονησία μεγάλωνε. Καμιά κίνηση, καμιά είδηση, καμιά ελπίδα. Ο ίδιος διηγείται για τη συνέχεια. Έπεσα σε απόγνωση, απογοητεύτηκα. Κάποια μέρα πήγα στην εκκλησία, γονάτισα μέσα στο ιερό και άρχισα να προσεύχομαι με δάκρυα στον Ιησού Χριστό μας. Η προσευχή μου είχε και ένα παράπονο. Γιατί καθυστερεί ο Κύριος και δεν εκπληρώνει την υπόσχεσή Του? Ξαφνικά βλέπω στην εικόνα τον Ιησού Χριστό ολοζώντανα να αποστρέφει το πρόσωπό Του από μένα. Δεν με κοιτούσε πια. Τρόμαξα. Δεν μπορούσα και δεν τολμούσα να ξανακοιτάξω την εικόνα. Βγήκα σαν βρεγμένη γάτα από το ιερό στον εξονάρθηκα. Εκεί βρήκα την Καινή Διαθήκη και άνοιξα στις πράξεις των Αποστόλων. Διάβασα το πρώτο κείμενο που έπεσε στα μάτια μου. Δεν θυμάμαι δυστυχώς ποιο ήταν το κείμενο που διάβασα, αλλά μου έκανε εντύπωση γιατί κατέκρινε τους ανθρώπους που δεν έχουν υπομονή. Βιάζονται και δεν περιμένουν την ώρα που ήρεμα θα εκπληρωθεί η υπόσχεση του Κυρίου. Αυτό το κείμενο με επηρέασε κατά ένα θαυμαστό τρόπο. Αποκάλυπτε την απερισκεψία μου και το θράσος μου, ενώ συνάμα επιβεβαίωνε την υπόσχεση της απελευθέρωσής μου, την οποία περίμενα να εκπληρωθεί τόσο ανυπόμονα. Επέστρεψα τότε πάλι στο ιερό και με χαρά είδα πως πάλι στην εικόνα ο Κύριος Ιησούς Χριστός με κοίταξε με το φωτεινό και ήρεμο βλέμμα Του. Ήταν ένα θαύμα. Πλησίαζε το τέλος της εξορίας μου στο Τουρουχάνσκ. Στις όχθες του ποταμού Γενσέη καθημερινά έρχονταν και σταματούσαν τα πλοία που μετέφεραν εξορίστους. Πολλοί επέστρεφαν στο Κρασνογιάρσκ. Όλοι σχεδόν οι εξόριστοι που είχαν εκτοπιστεί μαζί με τον επίσκοπο Λουκά, αφού έπαιρναν τα χαρτιά τους από τα γραφεία της ΓΕΠΕΟΥ, επιβιβάζονταν στα πλοία και επέστρεφαν στους δικούς τους. Ο επίσκοπος περίμενε υπομονετικά τη δική του σειρά. Δεν τον καλούσαν όμως. Έβλεπε τα πλοία με τους συντρόφους του να φεύγουν και περίμενε το επόμενο. Είχε βγει απόφαση να παραταθεί η εξορία του άλλο έναν χρόνο. Όμως ο ίδιος δεν το γνώρισε. Στις 19 Αυγούστου το βράδυ ήλθε και το τελευταίο πλοίο που έπρεπε να σαλπάρει τα ξημερώματα. Η ψυχή του αναστατώθηκε. Περίμενε με αγωνία να τον ειδοποιήσουν. Μάταια όμως. Το πρωί της 20 Αυγούστου, όπως κάθε ημέρα, άρχισε την ακολουθία του όρθρου. Το πλοίο ετοιμάζεται για την αναχώρηση. Ακούγεται το πρώτο μακρόσυρτο σφύριγμα. Ο επίσκοπος διαβάζει το τέταρτο κάθισμα του ψαλτηρίου. Ακούγεται το δεύτερο σφύριγμα. Ο επίσκοπος Λουκάς διαβάζει τον 31ο ψαλμό. Οι τελευταίοι στίχοι κρύβουν ένα μήνυμα. Τους επαναλαμβάνει συγκινημένος, γιατί τους θεωρεί ως φωνή του Θεού, απάντηση στην προσμονή και την αγωνία του. Συνετιώσε και συμβιβώσε εν οδό ταύτη η υπορεύση, επιστηριώ επί σε τους οφθαλμούς μου. Μη γίνεσθε ως ύπος και ημίωνος, εις ουκές τη σύνεσης, εν κοιμώ και χαλινώτας η αγώνας αυτών, άγξες των μη εγγυζόντων πρόσε. Και ξαφνικά, όπως διηγείται, γαλήνεψε η ανάστατη ψυχή του.
πλοίο σφυρίζει για τρίτη φορά και σαλπάρει σιγά σιγά. Ο επίσκοπος Λουκάς το παρακολουθεί. Το παρακολουθεί από το παράθυρό του με χαμόγελο, γαλήνιος και χαρούμενος.

Ακούτε ένα αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου.

απομακρύνεται από το λιμάνι και βλέποντας το πλοίο να χάνεται, ο επίσκοπος Λουκάς ψιθυρίζει. «Ναι, φύγε, φύγε, δεν σε χρειάζομαι. Ο Κύριος μου μου ετοιμάζει μια άλλη οδό, έναν άλλο δρόμο, όχι το δικό σου, αλλά το φωτεινό δρόμο του αρχιερέα». Αναχώρηση από το Τουρουχάνσκ, ταξίδι στον παγωμένο Γενισέη.

Τα πλοία σταμάτησαν τα δρομολόγια τους. Ο χειμώνας στην περιοχή έρχεται σύντομα και τα ποτάμια παγώνουν. Οι μέρες περνούν. Για τον επίσκοπο Λουκά δεν υπάρχουν πλέον ελπίδες. Θα πρέπει να περιμένει το επόμενο καλοκαίρι. Το σχέδιο των ανθρώπων της άφηης εξουσίας ήταν, όπως είδαμε, η παράταση της εξορίας του για έναν ακόμη χρόνο. Όμως το σχέδιο του Θεού ήταν διαφορετικό. Μετά από 3 μήνες παρουσιάστηκε μια μικρή πληγή στο γόνατο με εμόλυνση γύρω της. Δεν μπορούσαν εκεί να το αντιμετωπίσουν. Θα έπρεπε να τον στείλουν στο Κρανοσνιάρσκ. Έτσι ετοιμάστηκε για την αναχώρηση. Μαζί του θα ταξίδευε και ο εξόριστος εσέρος Τσούντινοφ. Αυτός και ο επίσκοπος είχαν μείνει από το μεγάλο πλήθος των εξορίστων. Στην εξορία του τον είχε ακολουθήσει και η γυναίκα του με τη 10χρονη κόρη του, η οποία απρόσμενα πέθανε στο Τουρουχάνσκ. Ο Τσούντινοφ τελευταία παρακολουθούσε τα κηρύγματα του επισκόπου και τον εκτιμούσε βαθύτατα. Ο ποταμός Γενισέη είχε πλέον παγώσει. Το μόνο μεταφορικό μέσο ήταν το έλκυθρο. Οι πιστοί ετοίμασαν ένα κλειστό έλκυθρο για να κάνουν το ταξίδι του επισκόπου πιο υποφερτό. Την ημέρα της αναχώρησης πέρασε από το μοναστήρι, όπου όλο αυτό το διάστημα λειτουργούσε και κήρυτε. Έξω από την εκκλησία τον περίμενε ο ιερέας με το σταυρό στο χέρι και ένα πλήθος πιστών που ποικιλότροπα είχαν ευεργετηθεί από τον ομολογητή επίσκοπο Λουκά. Μπήκε στο ναό, στον οποίο φυλάσσονταν τα ιερά λείψανα του Αγίου Ιερομάρτυρα Βασιλείου του Μαγκαζέινσκ. Ασπάστηκε τα ιερά λείψανα, τις εικόνες, αποχαιρέτησε τον ιερέα και τον λαό του Θεού. Ήτανε τόσο συγκινητική η στιγμή. Τους ευλόγησε όλους με δάκρυα στα μάτια και αναχώρησε. Το έλκυθρό του, όπως και το έλκυθρο του Τσούντινοφ, ακολούθησαν τον ποταμό και τον ποτάμιο δρόμο πάνω στον πάγο. Ήταν Νοέμβριος του 1925.

Αφήνουμε τη συνέχεια όπως την διηγείται ο ίδιος ο επίσκοπος Λουκάς. Το δύσκολο ταξίδι στο Γέννησέη ποταμό ήταν εκείνη η φωτεινή οδός του αρχιερέα που ο ίδιος ο Κύριος μου μήνυσε με τα λόγια του 31ου ψαλμού. «Θα σου δείξω την οδό που θα βαδίσεις. Και εσύ μην επιμένεις να ανέβεις το πλοίο, σαν να σου να είναι το άλογο το οποίο χρειάζεται να το κατευθύνουν με χαλινάρι». Ο δρόμος κατά μήκος του Γεννησέη ποταμού ήταν στα αλήθεια δρόμος ενός αρχιερέα. Διότι σε όλες τις εκκλησίες που λειτουργούσαν και σε όσες ακόμη δεν λειτουργούσαν, με υποδέχθηκαν με καμπανοκρουσίες. Σε αυτούς τους τόπους είχαν πολύ καιρό να δουν αρχιερέα. Σε πολλές εκκλησίες λειτουργήσα και κήρυξα. Το ταξίδι συνεχιζόταν ομαλά. Σοβαρό πρόβλημα όμως παρουσιάστηκε σε ένα μεγάλο χωριό 400 χιλιόμετρα πριν την πόλη Γεννησέισκ. Ο πάγος στον ποταμό είχε σπάσει και στις όχθες το νερό κάλυψε την επιφάνεια του πάγου σχηματίζοντας τις λεγόμενες παραόχθες. Ο άλλος δρόμος μέσω της Τάιγκα δεν υπήρχε. Οι κάτοικοι του χωριού που γνώριζαν την κατάσταση και τους κινδύνους που έκρυβε ο ποταμός τους συνέστησαν να μην συνεχίσουν. Όμως οι ίδιοι αποφάσισαν να συνεχίσουν. Έφτασαν στην τεράστια ρογμή του πάγου κατά πλάτος του ποταμού, η οποία είχε φάρδος πάνω από ένα μέτρο. Ένα άλλο έλκυθρο που επιχείρησε να περάσει κινδύνεψε άμεσα. Το άλογο έπεσε στο νερό μαζί με το έλκυθρο. Μια γυναίκα προσπαθούσε να τα σώσει. Ο επίσκοπος με τους συνταξιδιώτες του έτρεξαν να τη βοηθήσουν. Με υπεράνθρωπες προσπάθειες κατάφεραν να σώσουν το άλογο και το έλκυθρο. Το γεγονός αυτό τους ανέκοψε. Κάθισαν λίγο για να σκεφτούν τι θα κάνουν. Οι δύο αμαξάδες πήραν την απόφαση να τολμήσουν, αψηφώντας τον κίνδυνο. Σηκώθηκαν ολόρθιοι και φώναξαν στους επιβάτες τους: «Κρατηθείτε γερά!» Αγρίεψαν τα άλογα και τα μαστίγωσαν. Τα άλογα ξεκίνησαν ορμητικά με όλες τις δυνάμεις τους. Τα έλκυθρα τσούλησαν στον πάγο, πλησίασαν τη ρογμή. Η στιγμή ήταν κρίσιμη. Οι καρδιές τους χτυπούσαν δυνατά. Τα άλογα με υπερένταση πήδησαν πάνω από τη ρογμή. Τα κατάφεραν. Τα έλκυθρα ακολούθησαν. Το άκρος επικίνδυνο εμπόδιο ξεπεράστηκε.

το ταξίδι συνεχίστηκε. Η τεράστια απόσταση από το Τουρουχάνσκ στο Κρασνογιάρσκ καλύφθηκε σε 1,5 μήνα. Κάθε ημέρα καλύπταν περίπου 40 με 50 χιλιόμετρα. Διανυκτέρευαν σε όποια πόλη ή χωριό συναντούσαν. Το κρύο ήταν δρυμύτατο. Ο επίσκοπος και οι συνταξιδιώτες του φορούσαν χοντρά ρούχα. Ο επίσκοπος διηγείται. Μια φορά ο αμαξάς μου ζήτησε να κρατήσω το χαλινάρι όσο θα έβαζε τα άλογα να φάνε. Φορούσα γάντια από κουνέλι, αλλά μόλις έβγαλα τα χέρια μου από τη γούνα για να πάρω το χαλινάρι, ένιωσα σαν να καίει τα χέρια μου φλόγα. Τόσο διαπεραστικό ήταν το κρύο. Σε αρκετά μέρη όπου διανυκτέρευσαν, τον επισκέπτονταν ασθενής που είχε χειρουργήσει στο Τουρουχάνσκ. Με πολύ χαρά έβλεπε τους ασθενείς του να μην έχουν πλέον πρόβλημα. Ιδιαίτερα συγκινήθηκε από την επίσκεψη του γέρο Τουγκούς, σχεδόν τυφλού από το τράχωμα, στον οποίο έκανε τη μεταμόσχευση του χιλικού βλενογόνου. Τα αποτελέσματα της επέμβασης ήταν τόσο καλά που ο ηλικιωμένος αυτός άνθρωπος κυνηγούσε τους σκίουρους δίχως να λαθεύει στο στόχο του. Οι ημέρες περνούσαν. Η τεράστια απόσταση δύσκολο να καλυφθεί. Αρχές Δεκεμβρίου έφτασαν στο Γενισέισκ, την πόλη όπου ο επίσκοπος Λουκάς έπαιξε τόσο σημαντικό ρόλο και μετέστρεψε τους ιερείς και πιστούς στην κανονική εκκλησία. Η είδηση της άφηξής του σήμανε συναγερμό. Στην εκκλησία του έκαναν επίσημη υποδοχή, έψαλαν ευχαριστήρια δέηση. Έμεινε για λίγο μαζί τους. Τους ενίσχυσε με θερμούς λόγους και τους αποχαιρέτησε. Οι γιορτές πλησίαζαν. Κι έμεναν άλλα 330 χιλιόμετρα ως το Κρασνογιάρσκ. Το ταξίδι συνεχίστηκε για μερικές ακόμη ημέρες. 3 ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα, με το παλαιό ημερολόγιο, ο επίσκοπος Λουκάς έφτανε στο Κρασνογιάρσκ.

Ο πιστός λαός της πόλης περίμενε στις αρχές του φθινοπόρου τον επίσκοπο. Καθημερινά πλήθος ανθρώπων κατέβαιναν στο λιμάνι για να τον προϋπαντήσουν. Τα πλοία αποβίβαζαν συνέχεια εξορίστους. Ο επίσκοπος δεν φαινόταν πουθενά. Απογοητεύθηκαν όταν δεν τον είδαν και στο τελευταίο πλοίο. Κανείς δεν περίμενε ότι θα ερχόταν μέσα στο χειμώνα με το έλκυθρο. Επιστροφή στην ελευθερία. Διήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Ψαλμός 65, στίχος 12. Κρασνογιάρσκ. Σαν έφτασαν στο Κρασνογιάρσκ, επισκέφθηκαν αμέσως τον επίσκοπο Αμφιλόχιο. Η συνάντηση των δύο επισκόπων ήταν άκρος συγκινητική. Πόσα δεν είχαν να πούν. Ένας υποτακτικός του επισκόπου Αμφιλοχίου, ο μοναχός Μελέτιος, είχε χάσει την όρασή του από το ένα μάτι λόγω παρουσίας κεντρικού λευκώματος στον κερατοειδή και έπρεπε να γίνει περιφερική ειρηδεκτομή. Ο επίσκοπος Λουκάς διέγνωσε την πάθηση, έγραψε ένα σημείωμα και το έστειλε με το μοναχό Μελέτιο στον αρχίατρο του νοσοκομείου. Ζητούσε την άδεια να χειρουργήσει τον μοναχό. Ο αρχίατρος έδωσε την άδεια. Την άλλη κιόλας ημέρα ο επίσκοπος Λουκάς με το μοναχό Μελέτιο πήγαν στο νοσοκομείο για την εγχείρηση. Ο ίδιος ο επίσκοπος Λουκάς περιγράφει ως εξής το γεγονός. Όταν ήρθαμε με τον πατέρα Μελέτιο στο νοσοκομείο, είδα στο οφθαλμιατρικό τμήμα μια ομάδα γιατρών που ήρθαν να δουν πώς θα έκανα την εγχείρηση. Τέλειωσα γρήγορα με την ειρηδεκτομή και εξέφρασα στους γιατρούς τη λύπη μου που δεν μπόρεσα να τους δείξω πώς γίνεται η εγχείρηση εξαίρεσης του δακρυϊκού ασκού, κάτι που θα τους ενδιέφερε περισσότερο. Μου είπαν πως υπάρχει στο νοσοκομείο ένας ασθενής ο οποίος περιμένει αυτή την επέμβαση. Τον ετοίμασαν σύντομα και εξήγησα στους γιατρούς πώς κάνω αυτή την εγχείρηση. Ξεκίνησα με την λεπτομερή περιγραφή της τοπογραφικής ανατομίας του δακρυϊκού ασκού, τους εξήγησα τη δική μου μέθοδο της τοπικής αναισθησίας και όταν άρχισα την επέμβαση βήμα-βήμα τους επιδείκνυα αυτά που μόλις τους είχα εξηγήσει. Η εγχείρηση ολοκληρώθηκε ανώδυνα και σχεδόν ανέμακτα.

Ακούτε ένα αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου.

Η επόμενη ημέρα ήταν κρίσιμη για τον επίσκοπο γιατρό Λουκά και τον συνταξιδιώτη του Τσούντινοφ. Έπρεπε να παρουσιαστούν για ανάκριση στα γραφεία της ΓΚΠΟΥ. Κανείς δεν μπορούσε να μαντέψει τι θα γινόταν εκεί και ποιες ήταν οι διαθέσεις των εκπροσώπων της ΓΚΠΟΥ. Ήταν τέτοια η αυθαιρεσία που όλα ήταν δυνατά. Οι δύο εξόριστοι παρουσιάστηκαν στην ΓΚΠΟΥ και περίμεναν στο διάδρομο του δευτέρου ρόφου για να τους καλέσουν. Πρώτα κάλεσαν τον επίσκοπο Λουκά. Ανέβηκε ως τον τρίτο όροφο. Ένας νεαρός στέλεχος της ΓΚΠΟΥ άρχισε ευγενικά την ανάκριση. Σε λίγο μπήκε μέσα ο βοηθός του διοικητή της ΓΚΠΟΥ, διέκοψε την ανάκριση, έδιωξε τον νεαρό ανακριτή και την ανέθεσε σε άλλον. Ο δεύτερος ανακριτής έβγαλε τα έγγραφα της ανάκρισης και άρχισε να ρωτά τον επίσκοπο για τα γεγονότα που συνέβησαν στο Τουρουχάνσκ και τις προστριβές με τον εκεί εκπρόσωπο της ΓΚΠΟΥ. Ο επίσκοπος Λουκάς απάντησε θαραλέα, χωρίς φόβο και με ειλικρίνεια. Τόνισε ότι δεν σκοπεύει να δικαιολογηθεί για τη στάση του. Αντίθετα, μάλιστα, κατηγόρησε τον εκπρόσωπο και τον πρόεδρο της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο ανακριτής που κατέγραφε τις απαντήσεις ήταν πολύ ταραγμένος. Δεν ήταν συνηθισμένος σε τέτοιου είδους απαντήσεις. Ίσως να πίστευε πως ο επίσκοπος καταδικάζει τον εαυτό του και τον προετοιμάζει για νέες περιπέτειες. Σε κάποια στιγμή ξαναμπήκε ευλοσιρός ο βοηθός του διοικητή. Στάθηκε όρθιος πίσω από τον ανακριτή. Διάβασε τις σημειώσεις, τις άρπαξε και τις ξαναπέταξε στο γραφείο. Ο επίσκοπος εξεπλάγει. Το κοίταξε με ένα βλέμμα γεμάτο απορία. Αυτός γύρισε στο παράθυρο. Απέναντι ήταν ένας ναός που τον είχαν καταλάβει οι ιερείς της ζωντανής εκκλησίας. Οι άνθρωποι που προσκύνησαν το άθεο καθεστώς και πρόδωσαν την εκκλησία του Ιησού Χριστού. Ο βοηθός του διοικητή άλλαξε τον οξύ τόνο της φωνής του που είχε πριν, έδειξε με το χέρι του το ναό των σχισματικών και με αφοπλιστική ειλικρίνεια ομολόγησε. «Κάτι τέτοιους τους περιφρονούμε, ενώ εσάς σας σεβόμαστε».